0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Tsushiobara is a town like many others in rural Japan. The kind of Japanese town we don't see much of in movies or television. A once traditional farming community, slow-paced, inward-looking, the opposite end of the universe culturally from New York and Tokyo, even from Kanazawa.
10: My
9: It used to be a five-hour trip from Tokyo, now reduced to two by the Shinkansen bullet train. Why don't we have these in America, by the way? Ask your congressman. This rather drab, featureless place is where Maso was born and raised and could well have stayed. But then everything would have been different. Masa's dad, Yoshio, recently passed. But his mom, Ishii, is still going strong, the center of the family.
11: Tony, nice to meet you.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
17: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: κάνεις.
1: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
2: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
3: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
6: Hello?
7: I have a gun. Don't turn around.
8: Come on!
9: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
10: Thank you.
11: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
12: Τα Μάτζης.
13: Goodbye, Patty.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Who's here? It's summer, right?
15: Well, that's a very interesting question. Lower class people that cannot go out for a holiday,
14: right.
15: They stay here
14: make
15: and
14: their own
15: they
14: holiday.
15: Make a party happen in their own neighborhood.

rice, runny eggs, and grease. That's what I needed.

0: is fantastic.
1: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε σε υπαίθρια αθλητικά γεγονότα που θα μας οδηγήσουν στη δράση, θα μας αναγκάσουν να νιώσουμε ότι συμμετέχουμε σε αυτά. Θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και όμορφα μέρη στον κόσμο για έναν από τους πιο επικούς και μοναδικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας αντοχής, το Manga. Θα πετάξουμε στη Μέση Ανατολή για τον αγώνα Oman UTMB και θα βρεθούμε στο Μαρόκο στην πρώτη πρόκληση του e-bike Desert, καθώς και θα ανατρέξουμε στη σεζόν για το GC32 Racing Tour. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές, ερημικά τοπία, δύσκολες καταστάσεις και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη, με τους αθλητές υπερήρωες σε αρκετές περιπτώσεις να δίνουν όλη τους την ενέργεια έτσι ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την επικράτηση αλλά και τον τερματισμό. Φυσικά ο αγώνας είναι αυτός που διακρίνει την όλη τους πορεία, η ανταγωνιστικότητα και στο τέλος φυσικά η ευκαιρία να έχουν κάποιες στιγμές χάρας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας και να βρεθούμε στη Νότια Αφρική για τον πιο σκληρό αγώνα στη γη, έναν μοναδικό αγώνα, τον Manga. Μη σταματήσετε ποτέ να κάνετε πετάλι. Αυτός ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας 1000 χιλιόμετρων μονού σταδίου στην μέση της Νοτίου Αφρικής, στη ζεστή μεριά της Ηπείρου, σε ένα καλοκαίρι αρκετά θερμό, με ένα εξαντλητικό γεγονός αντοχής που θα χρειαστεί να δαπανηθεί όλη η ενέργεια για να οθήσει τους αθλητές στα όρια τους. Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Ο αγώνας της ορεινής ποδηλασίας Manga ξεκινά από την πόλη Bloemfontein και διαρκεί μέχρι οι αθλητές να φτάσουν νότιο-δυτικά, να διασχίσουν όλη την Νότια Αφρική δηλαδή, και να καταλήξουν σε ένα εινικό κτήμα στο Dalhof, στο Wellington, σε μια μικρή πόλη στο Cape Winelands. Η διαδρομή είναι κυρίως εκτός δρόμου, ορεινή διαδρομή με δύσκολες αλλά και όμορφες παραστάσεις ανάμεσα σε όμορφα ζώα, βουνά, ποτάμια. Σε αυτή τη διαδρομή περνάτε από διάφορα τοπία, λέει ο Άντριαν Σάφι. Ξεκινήσαμε από τον Bloemfontein, ένα μέρος όπου η σκόνη είναι αυτή που διακρίνει το κάθε βήμα, ένα σεληνιακό τοπίο. Μπορεί να δεις ένα προκλητικό τοπίο για αρκετά μίλια, είχε την ομορφιά, την ταχύτητα, στη συνέχεια να φτάσει στην εποχή Τάνκα και βασικά σε μια έρημο. Η ομορφιά βρίσκεται στην απεραντοσύνη των περιοχών που διασχίζεις, μετά ξεκινάς να φτάσεις στο Cape Town και αρχίζεις να βλέπεις τις ορχιδέες και τους άγριους τόπους με πλούσια πανίδα. Είναι σαν ουτοπία. Πηγαίνεις από αυτό το σκληρό, δύσκολο τοπίο στο ελεύθερο τοπίο της Τάνκβα, στο ακροτήριο. Είναι σαν να πας σπίτι. Είναι σχεδόν ένας μικρός κήπος της ΕΔΕΜ. Αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους πιο μοναδικούς αγώνες, με 1000 χιλιόμετρα, ασταμάτητα χιλιόμετρα ορεινής ποδηλασίας. Οι αναβάτες καίνε 10.500 θερμίδες την ημέρα για 4 ημέρες, κοιμούνται μόλις 9,5 ώρες σε όλον τον αγώνα. Ο νεότερος αναβάτης είναι ο Μπόγκα Εγκουάμπα, ο οποίος είναι μόλις 24 ετών, και ο μεγαλύτερος ο Πολ Κρίνιου, ο οποίος είναι 65 ετών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα υπάρχουν πολλοί ιατρικοί υπάλληλοι που περιπολούν τη διαδρομή και τις 5 ημέρες. Ένας αγώνας με τα χωριά να είναι εξοπλισμένα με δωμάτια για να ξεκουραστούν οι συμμετέχοντες, με φαγητό και επίσης με μηχανικούς σταθμούς και σημεία νερού διαθέσιμα κάθε 50 με 60 χιλιόμετρα. Η φιλοξενία σε όλα τα υδατινά σημεία και τα αγωνιστικά χωριά είναι μοναδική. Οι ντόπιοι κάνουν σίγουρα εκεί τους αναβάτες
να ζουν κάποιες ευχάριστες στιγμές, παρέχοντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν αυτό τον μαραθώνιο. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στο μάγκα, ανδρών, γυναικών και αναβάτες ανάπτυξης τάξη. Ο αγώνας είναι δημοφιλής και μοναδικός και βέβαια ατομικός. Η ανάπτυξη προσπαθεί να βρει κάποιους τύπους που δεν έχουν πολλούς πόρους στο άθλημα, έτσι ώστε να τους δώσουν την υποστήριξη. Είναι ένας αρκετά δύσκολος αγώνας, έχει πολλά στοιχεία, την ζέστη, τον άνεμο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μου. Στόχος μου είναι να πάω καλύτερα από πέρυσι και να γίνω καλύτερος αναβάτης αντοχής. Η κατηγορία ανάπτυξης είναι μια ευπρόσδεκτη προστίκη που δίνει την ευκαιρία σε έναν νότιο-αφρικανό ντόπιο ποδηλάτη να κερδίσει το τρόπαιο, καθώς και 43.000 ραντ. Σε αγωνιστική δράση όλοι προετοιμάζονται για αυτό το ξεκίνημα που είναι σημαντικό. Το μάγκα μας, λέει η Καρίνα Μπριτς, είναι το πιο σκληρό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Είναι όμορφο, είναι βάναυσο όμως συγχρόνως και απλώς συνεχίζει. Είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά μου αρέσει. Σου βγάζει τα πάντα και μετά κάνεις κι άλλα. Πραγματικά ανυπομονώ να οδηγήσω με μερικά από τα παιδιά για πρώτη φορά. 200.000 χιλιόμετρα είναι κάτι που είναι αρκετά προκλητικό και απλά είμαι ολομονάχος στην έρημο, ανυπομονώ πραγματικά. Έτσι λοιπόν έχουμε το ξεκίνημα, ένα επικό ξεκίνημα. Η πλειονότητα των ποδηλατών έμειναν μαζί για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα με μια ομάδα αποσχισμένων περίπου 10 αναβατών. Η μικρή ομάδα περιλαμβανετών πρωταθλητή του 2017, Μάρκο. Ο αγώνας των ανδρών ήταν απίστευτα κλειστός. Μετά τα 300 πρώτα χιλιόμετρα ο αγώνας για τίτλο ήταν ορθάνυχτος. Στο τέλος ο Ντάτσμαν Ρέιμς Μπέκεν, που ήταν σταθερός σε όλη την διαδρομή μέχρι και τον τερματισμό με χρόνο ρεκόρ των 50 αγώνων, κατάφερε να τερματίσει και στο γυναικείο τμήμα κυριαρχούσε η Τζανίν Στιούαρτ. Η πρώτη θέση είναι πράγματα που κάπου ξεχωρίζει για μένα, λέει ο Μπένεκ. Από την πλευρά των γυναικών λοιπόν η Τζανίν Στιούαρτ, βετεράνος σε αυτό τον αγώνα, με την Ελάιν Μπέιτελ και την Σάρα Βαν Χέρντεν να την ακολουθούν. Η Βαν Χέρντεν παρά τα 55 χρόνια της ολοκλήρωσε το δεύτερο αγώνα μάγκα, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία σίγουρα δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στους αγώνες υπεραντοχής. Από την αρχή του αγώνα οι αναβάτες ανάπτυξης διακρίθηκαν. Είμαι η δεύτερη κυρία που μπαίνει, όταν ξεκίνησα ήθελα απλά να ολοκλήρωσω τον αγώνα, μας λέει χαρακτηριστικά. Οι ντόπιοι αναβάτες έχουν μπροστά τους ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Το τρόπο του 2018 κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Μασάγκο. Και το έκανε και τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τρεις φορές στη σειρά τον πιο δύσκολο αγώνα, λέει χαρακτηριστικά. Τα χειροκροτήματα για τους νικητές, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα έπαθλά τους και βέβαια έχουν την χαρά και την τιμή να έχουν συμμετάσχει και να έχουν διακριθεί σε έναν απίστευτα δύσκολο αγώνα χιλιομέτρων. Αρκετοί εξ αυτών βέβαια έχουν γράψει δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στην καριέρα τους, στην ζωή τους, στην άθλησή τους μέσω αυτής της δύσκολης διαδικασίας της ποδηλασίας, της ορεινής ποδηλασίας σε δρόμους που κάποιοι εξ αυτών είναι αχάρακτοι. Μπένεκ στην πρώτη θέση, Βίσερ δεύτερος, τρίτη θέση για τον Κρίς. Μετά από 50 ώρες 30 λεπτά ο πρώτος νικητής, Στιούαρτ, Μπέιτελ και Φαν Χέρντεν. Για τις γυναίκες 71 ώρες 31 λεπτά χρειάστηκε η πρώτη της διαδικασίας.
και για την διαδικασία ανάπτυξης, ο Μασάνκο πρώτη θέση μετά από 67 ώρες 22 λεπτά, Αλκισέντε στη δεύτερη και Μασίνη στην τρίτη. Ας περάσουμε τώρα στην Μέση Ανατολή για το ένα και μοναδικό Man by UTMB που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τοπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη Akhtar και στο Πράσινο Βουνό σε μια κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Οι αναβάσεις ήταν μεγάλες και μερικές φορές πολύ εκτεθειμένες, απαιτώντας από τους δρομείς να έχουν αυτοπεποίθηση για τα ύψη. Οι θερμοκρασίες κατά μήκος της διαδρομής διέφεραν πολύ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν στους 25 βαθμούς Κελσίου στις Κοιλάδες, ενώ στα βουνά όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού η θερμοκρασία ήταν πιο άνετη, περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο έπεσαν και κάτω από το μηδέν τη νύχτα, οπότε οι δρομείς έπρεπε να εξοπλιστούν ανάλογα. Δεδομένο των απομακρυσμένων και δίστροπων τμήματων του Ulka Trail, απαιτούνταν αυξημένη ικανότητα για προσωπική αυτάρκεια. Εκπληκτικό το τοπίο, αλλά και δύσκολο συνάμα. Είναι ένας πολύ όμορφος, δύσκολος αγώνας. Πραγματικά είναι τεχνικός, αλλά μου άρεσε. Ο καιρός είναι υπέροχος, το βουνό είναι απολύτως υπέροχο. Σίγουρα θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός. Διοργανώνεται από το UTMB, επομένως είναι ένας υπέροχος αγώνας. Ειλικρινά μου άρεσε, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ίσως ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες μέχρι τώρα. Η ταχύτερη δρομή ανέμενε πάντα να ολοκληρώσουν τη διαδρομή των 137 χιλιόμετρων σε περίπου 20 ώρες, μόλις λίγο λιγότερο από το πλήρες 170 Ultra Trail by Mont Blanc, δίνοντας μια καλή ένδειξη για το πόσο δύσκολη ήταν η πρόκληση. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για αυτή τη χώρα να προωθεί πολλά πράγματα συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Έχουμε ανθρώπους από περίπου 70 χώρες. Λίγοι άνθρωποι τρέχουν ή περπατούν σε αυτά τα βουνά, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακαλύψατε και έχετε δει πλέον αυτό το μέρος. Όπως ήταν αναμενόμενο, το αποκορύφωμα

αντιμετωπίζουν μια τρομακτική ανάβαση 1.100 μέτρων, την οποία οι leader κατάφεραν να διαπραγματευτούν σε μια εντυπωσιακή διαδρομή που διήρκησε αρκετά λιγότερα από ό,τι ενδεχομένως περίμεναν, τερματίζοντας όμως, όπως βλέπετε, παρέα, αγκαλιά, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι όλοι είναι νικητές, κοινοί νικητές λοιπόν, ο Jason Schwab και ο Diego Sbidi Pazos, που τερμάτισαν μετά από 20 ώρες, 45 λεπτά, 37 δευτερόλεπτα, και ανάμεσά τους η νικήτρια Βρετανίδα δρομέας Anna Mary Watson, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδρομή μετά από 26 ώρες, 20 λεπτά, 47 δεύτερα, 49 λεπτά μπροστά από την Ούγγρα αθλήτρια, την Ιντίλκο Βερτσμέρντερ, με την Meredith Edwards να ακολουθεί μετά από 40 λεπτά. Είμαι απολύτως εξαντλημένος με πρόκληση και δίπλα μου να έχω περάσει δύσκολες διαδικασίες, λέει ο Jason Schwab, ο Αμερικανός νικητής τους άνδρες, για αυτή την δύσκολη διαδρομή που προηγήθηκε στα βουνά. Και η ώρα των νικητών, η ώρα των απονομών. Οι δυο τους έφτασαν μαζί χέρι-χέρι, ο Σκλάμπ με τον Πάζος μετά από 20 ώρες 45 λεπτά. Στην τρίτη θέση ο Τολ Τσέγκο για τους άνδρες. Στις γυναίκες η Βότσον ήταν νικητρία μετά από 26 ώρες 20 λεπτά. Ο Βέλσμαχερ στην δεύτερη θέση και Έντουαρτς στην τρίτη. Και τώρα πάμε στο Μαρόκο, σε ένα μοναδικό e-bike desert challenge που εγγυάται να είναι γρήγορο αλλά και διασκεδαστικό. Ένα πρωτοποριακό ολοκαινούριο γεγονός, το e-bike desert challenge, ένας μοναδικός διαγωνισμός με επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αναβάτες να αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες ερήμου στο νότιο Μαρόκο, περνώντας μέσα από εμβληματικούς αμόλοφους, οάσεις και λαβύρινθους, αλλά και βαθιά χαντάκια. Είναι το πρώτο e-bike desert challenge. Είχαμε αυτή την ιδέα περίπου 2 χρόνια πριν. Ήμασταν εδώ με μηχανάκια, βρήκα αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι και είπαμε εντάξει, πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, για να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Βλέπετε τώρα από όλους τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι για αυτή την πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας, πραγματικά θέλουμε να κάνουμε φέτος ένα μικρό πλήρωμα και να συλλέγουμε τις όποιες εμπειρίες για να διευρύνουμε τις καταστάσεις. Του χρόνου θα αναπτυχθούμε και ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300 έως 400 οδηγούς που θα έχουν την εικόνα ενός Dakar με e-bikes. Το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα για επιπλέον κίνηση. Αυτός ο μοναδικός διαγωνισμός με αυτά τα ποδήλατα τα οποία έχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι ελαφρύτερα από τα ποδήλατα, μπορούν να ταξιδέψουν έως και με 32 χιλιόμετρα ταχύτητα την ώρα και υψηλής ισχύος ταχύτητα που να φτάνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Το πρώτο e-bike desert challenge προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες. Ο νεαρότερος αγωνιζόμενος είναι μόνο 15 ετών και το 40% είναι γυναίκες. Δείχνει ότι η ηλεκτρονική ποδηλασία ταιριάζει σε όλους, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο και να λάβουν μέρος σε αυτό το τετραήμερο γεγονός. Το ποδηλάτο E είναι για όλους και αυτό ήδη έχει καταστεί γνωστό. Ο Ρόμπερτ Άνταμς είναι αυτός που είναι 15 χρονών και νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Εδώ μπορείτε να πάρετε μερικά από αυτά που έρχονται ως εξοπλισμός. Τα e-bikes έχουν την ίδια ταχύτητα. Γενικά όμως είναι πιο εύκολη διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, αφού υπάρχει
και η μπαταρία. Ο 15χρονος λοιπόν ο Ρόμπερτ Άνταμ.

Μας οδήγησε την διαδικασία την πρώτη μέρα με τον Βρετανό αναβάτη να κερδίζει τη διοργάνωση μετά από μισή ώρα και έχοντας κατόπιν τον Γερμανό Άνταμ να τον ακολουθεί, Λουτς Βον, τον πλήρες όνομά του. Τερμάτισε μπροστά από έμπειρους αθλητές, ποδηλάτες, αναβάτες καλύτερα, γιατί υπάρχει και η ηλεκτροκίνηση, και το ευχαριστήθηκε όσο τίποτα άλλο. Είναι η πρώτη μου διαδικασία και το απόλαυσα όσο τίποτα άλλο. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ο μπαμπάς μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς να μπω σύντομα στην πλοήγηση, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αναβάτες, προσωπικό και θεατές έζησαν αξεχάστες στιγμές και έχουν να εξιστορούν όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike Desert Challenge θα επιστρέψει ξανά με τη δεύτερη έκδοσή του και σίγουρα έχει και πάλι να προσφέρει πολλά σε όσους αγωνιστούν αλλά και σε όσους το παρακολουθήσουν. Ο Άνταμς λοιπόν ήταν ο πρώτος, ο Λουτς Βον ήταν ο δεύτερος, ο Γερμανός με τρίτο τον Τζόρτζ Άνταμς. Τέταρτη θέση για τον Μόριτς, πέμπτη για τον Γκάντνερ. Τσάκουαρτ, Χέικε και Πίτερ για τη διαδικασία του Bike 45, και στο Bike Open ο Μπαουμ με τον Σιβάκ στις δύο πρώτες θέσεις. Και από τους αμόλοφους στο Μαρόκο πάμε στο υδάτινο στοιχείο και στην σεζόν για το GC32 Racing Tour που επισκέφθηκε 5 χώρες. Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία GC32 πραγματοποιήθηκε στη Riva del Garda της Ιταλίας. Συνέχεια οι ομάδες πήγαν στην Πορτογαλία, στο Λάγος, στο Αλγκάρβρε για το Λάγος Cup, και επέστρεψαν στην Πάλμα για τρίτη φορά συμμετέχοντας στο Copa del Rey, πριν προχωρήσουν στο Villa Simius στη νότιο-ανατολική Σαρδινία, τελειώνοντας την περιοδία στην Toulon της Γαλλίας για το GC32 TPM Med Cup. Σε αυτή την πέμπτη σεζόν το GC32 βρήκε 8 ομάδες από 7 έθνη και 4 υπήρους να διαγωνίζονται με εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις ενός καταμαράν και ενός σύγχρονου σχεδιασμού. Από τους 8, οι 3 ήταν επαγγελματικές ομάδες, ενώ οι άλλες 3 ήταν ομάδες ιδιοκτήτη οδηγού. Οι δύο ομάδες του America's Cup είναι ως Team UK και Noroto κυριάρχησαν στο GC32 Racing Tour. Ο Frank Camas και το Noroto κέρδισαν 3 από τους 5 αγώνες για δεύτερη φορά, έχοντας προηγουμένως βρεθεί στην κορυφή το 2016. Ο Ben Ashley και η νέος Team UK κέρδισαν 2 από τους 5 αγώνες, ανεβάζοντας την ομάδα του στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, αφήνοντας τον Eric στην τρίτη θέση. Απόλαυσαμε πολύ φέτος μια πολύ καλή σειρά. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτού του στόλου, λέει ο Frank Camas. Είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε σε αυτό το γεγονός. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Το αργό του Jason Carroll ήταν ο νικητής του τροπαίου GC32 Racing Tour Owen Driver. Μετά από μια μεγάλη μάχη στο τελευταίο event της σεζόν, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε επίσης ρεκόρ ταχύτητας αυτή τη σεζόν με μέσο όρο 28,97 κόμβους.

εντυπωσιακές στιγμές μέσα στο νερό. Και τον Φρανκ Άμα στην πρώτη θέση, δεύτερη για τον Μπεν Άισλεϊ. Ο Κριστιαν Σρέρ λέει ότι η αγωνιστική περιοδία φτάνει στο τέλος της. Είχαμε 8 σκάφη να διαγωνίζονται και φυσικά χαίρομαι που βρίσκομαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι μέρος του ό,τι συμβαίνει. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το GC32 Racing Tour με καταμαράν και την συμμετοχή 8 σκαφών που πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους θεατές. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο επεισόδιο για το Pure Action, ένα ταξίδι στην ορεινή ποδηλασία σε απίστευτα μονοπάτια. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε με δύσκολες συνθήκες όμως τους αθλητές να ανταποκρίνονται και φυσικά θα έχετε την δυνατότητα να βλέπετε ό,τι συμβαίνει και αφορά την πλούσια αθλητική δράση σε όλα τα extreme και όχι μόνο αθλήματα, με όμορφες στιγμές, εντυπωσιακές εικόνες. Να είστε καλά.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με εντυπωσιακές νέες περιπέτειες και καύτες στιγμές. Θα έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε κοντά σε αυτούς που πασχίζουν είτε στις ερήμους είτε στις ασφάλτους, αλλά ακόμα και στον αέρα, αφού θα έχουμε μια ιδιαίτερη διαδικασία που έχει να κάνει με αγώνα drone, όπως βέβαια και με άνθρωπους που ύπτανται με την βοήθεια και την δυναμική του νερού. Όπως και να έχει, η δράση είναι δεδομένη, είναι συναρπαστική και βέβαια, όπως πάντα, έχει να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες σε τοπία που κόβουν την ανάσα, με τους συμμετέχοντες αθλούμενους να δείχνουν τις ικανότητες τους με κάθε τρόπο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και την προσθήκη της τεχνολογίας, με τα drone να έχουν μπει πλέον για τα καλά στην ζωή μας. Και ένας αγώνας πάντα έχει τις ιδιαιτερότητες του. Να ξεκινήσουμε όμως από το Rally Bresseau, το μοναδικό στην Ευρώπη φημισμένο ράλι με τα πληρώματα, με αυτά τα τετρακίνητα οχήματα, να βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις από την έρημο και τις απίστευτες συνθήκες. 80 ομάδες σε 8 μέρες διαγωνισμού σε έναν μαραθώνιο off-road rally φημισμένο σε όλο τον κόσμο, από το Μιάσκο μέχρι το Πομόρσκι σε αυτή τη διαδρομή, με την ομάδα Kiklepin να είναι αυτή που διακρίνεται από την Πολωνία, με δύο βασικές διαφοροποιήσεις στυλ Dakar, αυτοκίνητα cross country. Έχουμε ένα διαγωνισμό μαζί εδώ και 4 χρόνια, λέει ο Μάρτσεν. Ήρθαμε από την Αυστραλία για αυτό το event, το βαλκανικό Μπρέσλου, και βρισκόμαστε τώρα εδώ στην Πολωνία. Έχουμε λοιπόν το Dakar Steel και το κλασικό Extreme Off-Road, το ευρωπαϊκό όμως, που έχει να κάνει με αρκετές παγίδες νερού, ποτάμια, ακόμα και βάλτους που δυσκολεύουν τα τετρακίνητα αυτοκίνητα αλλά και τις μηχανές που συμμετέχουν στη διαδικασία. Σε έναν αγώνα 1500 χιλιόμετρων σε πάνω από 8 μέρες, οι συμμετέχοντες αρκετά γρήγοροι, όσοι βέβαια δεν έχουν πέσει σε παγίδες, τους παίρνει περίπου 30 ώρες για να ολοκληρώσουν αυτή την cross country διαδικασία στο Rally Breslau της Πολωνίας. Χρειάζεται η εμπειρία, χρειάζεται όμως και η βοήθεια, αφού αρκετές ήταν οι φορές που αυτοκίνητα ανασύρθηκαν με σχοινιά μέσα από βάλτους ή από παγίδες άμμου. Μπορεί να έχουν τετρακίνηση όλα, αλλά τέτοιες συνθήκες δυσκολεύουν τη ζωή ακόμα και αυτών των αυτοκινήτων που είναι κατασκευασμένα για τέτοιες συνθήκες, εκεί που δυσκολεύεσαι να περάσεις ακόμα και με τα πόδια, βρίσκονται οι κατάλληλοι γνώστες των αγωνιστικών αυτών συνθήκων να ξεπεράσουν το κάθε πόδιο. Και στις μηχανές είχαμε τον Ανδρέας Μπρόνχολτ από την Αυστρία, και στα αυτοκίνητα τον Κομάρ με τον Μπροσότσκι, νικητές στην κλάση των Extreme αυτοκινήτων ήταν ο Τζιμ Μάρτσεν, με τη διαδικασία αυτή να ολοκληρώνεται εμφατικά. Και ο ίδιος να λέει ότι βρισκόμαστε εδώ στο ράλι και είμαστε οι νικητές, Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, αρκετά εντυπωσιακή όμως. Είχαμε 5 δευτερόλεπτα διαφορά εχθές και καταφέραμε σήμερα να ξεπεράσουμε τον αντίπαλό μας και βέβαια να υπερισχύσουμε, όχι με τόσο εύκολο τρόπο, αλλά είναι εμφατικός στο τέλος και είμαστε ικανοποιημένοι για ό,τι έχουμε πετύχει. Συμμετοχές και από μοτοσυκλέτες βέβαια και από αυτοκίνητα, quads και μονομαχίες πλάι με πλάι σε λόφους ήταν κάποια από τα στοιχεία που ξεχώρισαν σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα. Αντίστοιχη συνθήκη και στο Μαρόκο, στο Tourget Rally, με σημαντικές συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Εκεί οι μοτοσυκλέτες αλλά και τα τετράχρονα μπάτζι αυτοκίνητα είναι αυτά που βρίσκουν πιο εύκολα την λύση στο πρόβλημα, που πάντα είναι οι αμόλοφοι και οι αμοπαγίδες σε τέτοιες δύσκολες διαδρομές, χωρίς να υπάρχει χαραγμένη πλοήγηση αλλά μέσω GPS αποκλειστικά. Αρκετοί είναι αυτοί που μπερδεύονται, χάνουν τον δρόμο. Στο τέλος όμως, εφόσον ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες, έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν και να λένε ότι έχουν βρεθεί σε αυτόν τον δύσκολο απαιτητικό αγώνα που δεν είναι για όλους. Το event το οποίο ξεκίνησε και τερμάτισε στο Midelt, με τις ομάδες να δοκιμάζονται στην πλοήγηση και να πρέπει να δείξουν όλα τα προσόντα τους για να βρεθούν μετά από 2.400 χιλιόμετρα στον τερματισμό, 7 ημέρες αγώνα. Όπως μπορείτε να δείτε στην κορυφή του αυτοκινήτου υπάρχουν δίνες από άμμο, έχει αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο 360 μοίρες. Ήταν μια εκπληκτική ημέρα, ευτυχώς στο τέλος καταφέραμε να τερματίσουμε. Είχα μια απίστευτη ημέρα γιατί βρήκα τον τρόπο να σερφάρω ουσιαστικά, λέει η πολυτίμη Κυριακοπούλου, Ελληνίδα, η οποία συμμετείχε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα στο Μαρόκο. Οι μάχες ήταν συνεχόμενες με τους αναβάτες και τους οδηγούς να παλεύουν πολύ κοντά, χωρίς να τους χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις. Ο Θόρσεν Κάισερ ήταν επικεφάλης μετά από την δεύτερη μέρα του ράλι και οδηγήθηκε προς την νίκη. Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι είχα ένα σπασμένο γόνατο, λέει ο Θόρσεν Κάισερ. Ξεκίνησα χωρίς ελπίδες, αλλά βρίσκομαι μετά από αυτή την διαδικασία στην πρώτη θέση και μάλιστα έχω και μια διαφορά 45 λεπτών από τον δεύτερο. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ελπίζω να διατηρηθώ σε αυτή την θέση και μετά το αυριανό event και να τερματίσω, αν μη τι άλλο, όχι κάτω από τη δεύτερη θέση. Και κάπως έτσι έγινε. Ο Κάιζερ διαχειρίστηκε την νίκη του στο Tourget Rally για έκτη φορά στην καριέρα του και κατάφερε να τερματίσει πρώτος. Alex Cole και Emma Osman στην κατηγορία Pro ήταν οι νικητές, με την Bowler Motorsport Team. Sven Kuat και Annette Fischer έφτασαν δίπλα-δίπλα και ήταν αυτοί που υπερίσχυσαν στην αντίστοιχη κατηγορία. Winand Strick και Marcel Tysens ως car experts, ειδικοί δηλαδή, ολοκλήρωσαν στην πρώτη θέση στην κατηγορία τους στο Midelt. Με το επόμενο στάδιο του συγκεκριμένου αγώνα να βρίσκεται στην Αλγερία, με τη συμμετοχή και φορτηγών αλλά και Ultra 4, με κάποιες πτώσεις αναπόφευκτες σε αρκετές εκ των περιπτώσεων. με ένα εντυπωσιακό αλλά και απαιτητικό σινάμα τοπίο. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα, θα αλλάξουμε αίσθηση και θα πάμε στο Hydro Flight, στην πτήση δηλαδή με νερό, στην χρυσή ακτή της Αυστραλίας, όπου διοργανώθηκε το συγκεκριμένο event που ονομάζεται Αγώνες του Ποσειδώνα, Ποσειδώνα Games δηλαδή. Στην πρώτη διαδικασία του διαγωνισμού, 32 από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο στο Hydro Flight δοκιμάζονται για έναν γύρο 90 δευτερολέπτων και βαθμολογούνται με τα jet packs ή τα jet bikes ανάλογα την κατηγορία που χρησιμοποιούν για τον τρόπο και τα κόλπα που κάνουν στον αέρα σε αυτή την υδροπτήση. Οι κανονισμοί είναι απλοί: να στριφογυρίζεις, να δημιουργείς, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να εντυπωσιάσεις τους κριτές με αυτόν τον τρόπο. Το άθλημα χρειάζεται να βρεθεί σε μια διαδικασία ενθουσιασμού των κριτών. Δεν υπάρχουν πεπατημένες. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το δικό του χορευτικό, ας πούμε, γιατί θυμίζει χορό, όπως λέει ο Γκάθερ, ο Αμερικανός. Είμαστε δημιουργικοί. Ένα από τα μεγαλύτερα τρίκ είναι αυτό το flip το μπροστινό. Άμα όμως δεν το πετύχεις, τότε βρίσκεσαι στο νερό και τα έχεις χάσει όλα. Πρέπει όμως να βάλουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, να μπορέσουμε να βάλουμε όρια στην διαδικασία, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι το που κινόμαστε και να έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε το καλύτερο σκορ, την καλύτερη βαθμολόγηση. Το Hydro Flight λοιπόν είναι εντυπωσιακό, είναι δύσκολο όσο φαίνεται, χρειάζεται αρκετές ώρες προετοιμασίας, προπόνησης, αρκετές φορές θα υπάρχουν πτώσεις. Όμως για όσους συμμετέχουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ανταμοιβή είναι φυσικά μια διάκριση, μια νίκη. Την πρώτη φορά ήταν αρκετά δύσκολα, νομίζω ότι φώναζα κιόλας, πιστεύω ότι θα το κάνω έλεγα. Ενώ αρχικά αναρωτιόμουν πώς θα το κάνω. Είναι κάποιες από τις δηλώσεις των συμμετασχόντων. Ο Brian Grant λέει ότι κάποιος μου είχε εκλέψει την συσκευή αυτή και προσπαθούσα να βρω κάποιο τρόπο για να υπερισχύσω. Ο Jordan Fabro, την πρώτη στιγμή πήγα να πετάξω, αλλά ήταν δύσκολο να το καταλάβω το πώς λειτουργεί. Δεν μπορώ να εξηγήσω τα συναισθήματά μου, λέει ο Ντάμον Ρίπι, ο Αμερικανός. Θέλω να ενθουσιάζω τους πάντες. Και μια κοπέλα, η Bridget Bate από την Αυστραλία, όπως και η Λένα Καμαργκό, η Αμερικανίδα. Ήταν από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα, λέει ο Χάντερ Βεράντερ από την Αμερική. Τρόμαξα στην αρχή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχα αυτό το συνέστημα, όμως όταν ύπτασε με αυτόν τον τρόπο και έχεις την ευελιξία και τη δυνατότητα να κάνεις όλα αυτά τα κόλπα, είναι διαφορετικά. Στέκεσαι 60 πόδια πάνω από την θάλασσα και τα αισθήματα που σε διακατέχουν δεν μπορούν να περιγραφούν. Πρέπει να κοντρολάρεις το σώμα σου αλλά και το μυαλό σου συγχρόνως, λέει ο Ρόνι Φέισε, ο Αμερικανός.
1: So it's a very intuitive feeling once you get it. I typically tell people it compares a lot to the.
0: Τεχνικά λέγω στον κόσμο ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσεις να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν προσχεδιασμοί του ό,τι μπορείς να πράξεις. Θα πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι οποιοδήποτε λάθος συμβεί θα είναι και το τελευταίο για τον κάθε αγώνα. Χρειάζεται τα χέρια σου για να οδηγήσεις το τζετ και βέβαια να έχεις τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Η προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική, η προπόνηση. Και βέβαια αρκετές ώρες για να μπορέσει να αποδειχθεί ο χειρισμός απαραίτητος. Ο Μάικ Σαντομάρο τονίζει ότι υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να έχεις υπόψη σου. Προφανώς τα καύσιμα είναι ένας εξ αυτών. Εφόσον βρισκόμαστε εδώ στο In Open Division, έχουμε αρκετούς διαφορετικούς κατασκευαστές, διαφορετικές συνδέσεις. Επομένως, μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους πάντες και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ένα όμορφο θέαμα και να βρεθούμε στην επιφάνεια για αρκετή ώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλες αυτές οι συνθήκες που διαφοροποιούνται ανά διοργάνωση απαιτούν μια ιδιαίτερη προετοιμασία και ένα κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να έχεις την δυνατότητα να δεις αν ο εξοπλισμός σου ανταποκρίνεται με τον τρόπο που έχεις συνηθίσει. Βρισκόμενος πάνω από το νερό με το σύστημα χρειάζονται κάποια λεπτά έτσι ώστε να μπορέσεις να δεθείς με αυτό και να δεις πως ανταποκρίνεται στις κινήσεις που κάνεις. Όταν το σκι τίνει να αναποδογυρίζει, είναι πολύ σημαντικό να μην συνεχίσουν να τρέχουν με το jet ski, γιατί τότε μπορεί το νερό να εισέλθει στο σύστημα και τότε να δημιουργήσει πρόβλημα. Κατά κατασκευαστής, και εδώ είναι οι κορυφαίοι κατασκευαστές, έχουν λάβει αναγνώριση. Είναι ωραίο να συμμετέχει σε μια εκδήλωση που τυχάνει διεθνούς αναγνώρισης και βασικά διοικείται από μια διαδικαστική εταιρεία που προβλέπει τα πάντα. Και είναι υπέροχο να βλέπεις ότι όλοι αρχίζουν να βοηθούν πραγματικά στην ανάπτυξη του αθλήματος με έναν οργανικό τρόπο. Αυτό το ιδιαίτερο άθλημα χρειάζεται καιρό για να αναπτυχθεί και να μπορέσει να ανέβει η κατηγορία μέσω event που θα διοργανωθούν. Ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ είναι ένα από τα νέα καυτά ονόματα. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσε να βγει όλο αυτό, το δίπλο front flip και το quad, και όταν το έκανα ήταν εξαιρετικό. Μάικ Τράστερ, Αμερικανός, ήταν νικητής στην αντίστοιχη κατηγορία του Jetpack. Ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Τι είναι να γίνει όμως το πρωτάθλημα drone. Για να αλλάξουμε κατηγορία, με την τεχνολογία να βρίσκεται πλέον σε άλλο επίπεδο. Το G-Day Drone Grand Prix πραγματικά συναρπάζει με τους συμμετέχοντες όπως τον Steven Wang σε 6 στάσεις πρωταθλήματος φέτος και περισσότερους αγώνες να αναμένονται με επαγγελματίες πλέον διαγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες. Άλλοι κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι όμως ασχολούνται εξ ολοκλήρου με την πλοήγηση των drone. Κορυφαίοι πιλότοι. περνούν αρκετές ώρες με τα δικά τους ντρόουν και με τις αντίστοιχες μάσκες που συνδέονται με τις κάμερες. Μπορούν να δουν την διαδρομή και να πιλοτάρουν το ντρόουν τους ανάμεσα σε εμπόδια, πιάνοντας ακόμα και 200 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποιες περιπτώσεις στην ευθεία. Πολύ μεγάλες ταχύτητες και χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου για να μπορεί με ευελιξία ο κάθε πλοηγός. Η κανόνες βέβαια είναι απλή, να είσαι όσο πιο γρήγορος μπορείς, να αποφύγεις να πέσεις κάπου αλλού, να αποφύγεις να βγεις εκτός διαδρομής πρώτα και φυσικά να μην προσκρούσεις κάπου, το οποίο θα είναι και το πλέον οδυνηρό για την όλη διαδικασία αλλά και για το drone. Εάν χάσεις κάποια πύλη, τότε υπάρχει ποινή. Όπως επίσης, αν ξεκινήσεις πιο νωρίς από την κίνηση, τότε παίρνεις μια ποινή 10 δευτερολέπτων. Με τα LED να αλλάζουν χρώμα για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και ποιος θα καταφέρει να φτάσει πρώτος στον τερματισμό με όμορφα κόλπα, με όμορφες γωνίες, 10 μέτρα ύψους, 180 μοίρες η στροφή σε κάποιες περιπτώσεις. Στόχος βέβαια των drone είναι να πλοηγηθούν σε αυτή την εικονική πίστα και να βρεθούν στον τερματισμό έχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις. Πάντα υπάρχουν τα απρόπτα, πάντα υπάρχουν τα εμπόδια και οι άσχημες στιγμές. Όμως όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα γνωρίζουν πλέον καλά ότι από την συνεχόμενη προπόνηση και αυτή την διαδικασία των αγώνων μπορούν να γίνουν όλο ένα και καλύτεροι, και αυτός είναι ο στόχος τους σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το πρωτάθλημα των drone. Από την Κορέα ο Τσάνγκ Χίλι ήταν εκ των νικητής και τονίζει ότι το να πετάς το drone είναι πολύ όμορφο. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων, σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο και πάντα φαντάζομαι τι θα γινόταν αν μπορούσαν τα αυτοκίνητα να πετάξουν. Έτσι σχεδιάσα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Με αυτή την προσομοίωση δούλευα το έργο του επτάμενου αυτοκινήτου και μάθα για τους αγώνες drone, οπότε ήρθα να δω τι μπορώ να κάνω. Και τώρα βέβαια που κερδίζω κιόλας είναι ακόμα καλύτερο. Έχει την αίσθηση ότι είσαι πιλότος, οπότε αποφάσισα να έρθω σε αυτή την εμπειρία να το ζήσω και όλο εξελίσσεται πολύ όμορφα. Στους ημιτελικούς, 8 από τους καλύτερους πιλότους, με τον 21 ετών Μόντα από την Κίνα και τον Κακεϊ από το Χονγκ Κονγκ να δίνουν το παρόν. Ο Σόου Γουέν και ο Λάγκ από την Κίνα επίσης, δύο από τους μονομάχους. Να μάχονται για το drone GP. Με τον Κακέι να δείχνει από νωρίς τις προθέσεις του. Αλλά είχε ένα πρόβλημα αφού προσέκρουσε κάπου το drone του και έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στην πρώτη θέση. Ο Χάι Λάγκ έκανε ένα πολύ καλό γύρο και πέτυχε το τέταρτο καλύτερο σκορ για αυτόν, με τον Μόντα να τερματίζει στην δεύτερη θέση και τον Τσεν Σονγκουέν να είναι αρκετά δύσκολος στην διαδικασία αλλά να τερματίζει τελικά στην τρίτη. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το σημερινό Pure Action με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα, αγωνίσματα, περιπτώσεις σε δύσκολες συνθήκες. αλλά πάντα εντυπωσιακές, όπως φαίνονται στις οθόνες μας και τις ζουν οι συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή, θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός τόρλος του Vroom Quest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Το όνομά μου είναι Τζάκι Άλεν, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω Xterra εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει την διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο Xterra. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φυλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χώρους και τραγούδια. Η elite κατηγορία του Xterra ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Ζάκι Άλεν. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από την Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Σαμ Όσμπορν από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της ελίτ, Μπράις Πόμπορτ, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρε αρκετά συντηρητικά, χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δουλέψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο, μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο Xterra Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Waze να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά 12 δεύτερα, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Καρίνα Wells.
στην τρίτη θέση. Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα Εξτέρα. Έχω έρθει η δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ελληνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο Εξτέρα Pacific. Αυτός ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες Εξτέρα στην Ασία στο Tour, που προσφέρει $25,000 σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία, αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο Εξτέρα Worlds το επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Εξτέρα. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την πέμπτη έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένα από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Κουο Τσάνγκ της πόλης Λινχάι, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα. Με την βλάστηση να είναι πυκνή, η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις, χωματόδρομους μέσα από ρέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγκ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν 3 αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η καθεμία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος, ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η πέμπτη έκδοση του Ultimate Chaegu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδοστρωμά και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των 3 σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερόλεπτα κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Μπύρος Δομέας Ζενγκ Λίπινγκ κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δεύτερα στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Χάιντεν Χόξ πήρε την νίκη παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα.
Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξάθλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιοδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το ράλι του Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την εκκίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή την διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι καταφέραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το Rally Touareg ήταν πολύ σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Παίρνοντας μέσα από αμμοθύνες και βραχώδη μονοπάτια, κανονότητες των οδηγών για τα οδηγήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Τζιοβάνι Στεφάνι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπένι Αμπές, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατος του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Αρεγκεράλη νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότεροι ομόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Οπότε μία πλευρά οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα, από την άλλη να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών προ πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο. Αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αλγερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία, με τον Λιθουάνο να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες, τον Μπεν Μαντζάβ να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro, και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα

Σαΐντια στις ακτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πλανωδία έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού. 110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βούνα του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi en Tika. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή, αναχωρώντας από την Ζαγορά για να φτάσουν στις όχθες του ποταμού Δρά. Το δεύτερο στάδιο με τις τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Οι διαγωνιζόμενοι διασχίσαν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία όπως η Ιερή Οάση, η Ιρίκη και η εντυπωσιακή Ξηρή Λίμνη που πέρασε από το Ερκ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στένα του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity στον ανοιχτό δρόμο της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι Πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity, μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest NMDT UIM V2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ιστοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγωρική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat.

Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τρίμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ. Να έρθουμε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και είχαμε ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο. Πολύς ενθουσιασμός αλλά και ταραχή στον πρώτο αγώνα. Δυστυχώς η ομάδα Εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ωστόσο, οι πιλότοι έδειξαν στους θεατές του St. Paul Bay μερικές εντυπωσιακές τεχνικές δεξιότητες και ταχύτητα, καθώς έτρεχαν απέναντι στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμέτωπες τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα, η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα, με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue, με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει, είναι εξαιρετικό, επομένως για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, χάρη στην Άρον και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου, αλλά εκτός από αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συναντήσαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμου, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action. Και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά. We'll be right back.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Spice, runny eggs and grease. That's what I needed.

0: and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
1: Μια συναυλία που τελικά δεν έγινε και δεν θα γίνει, αλλά εχθές μαζεύτηκαν όλοι όσοι αγάπησαν τον Γιώργο Μαζονάκη για να του πούν το τελευταίο αντίο σε αυτή την, να την πούμε σε εισαγωγικά, μεγάλη συναυλία, Νίκο.
2: Έτσι είναι. Αλεξάνδρα, νομίζω ότι χθες ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν θα είναι μαζί μας αυτό το χειμώνα σε κάποια πίστα. Ότι δεν θα δώσει την τελευταία συναυλία που είχε προαναγγείλει. Ότι δεν θα τον ξαναδεί στο Κατράκιο, την αγαπημένη του γειτονιά, να δίνει συναυλία και να το γεμίζει, να μην πέφτει καρφίτσα.
1: Και δεν θα ξανακούσει κανένα καινούριο τραγούδι από τα χείλη του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Αργήσουμε πολύ, κι όλοι εμείς, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν θα είναι μαζί μας. Έφυγε με αυτόν τον τρόπο, με τα ερωτήματα τα οποία είναι ακόμα αναπάντητα και τα στοιχεία τα οποία έρχονται να εξοργίζουν πάρα πολλούς για τη συμπεριφορά των δύο γιατρών, οι οποίοι αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, έτσι.
1: Βεβαίως, και πλέον κατηγορούνται για δολοφονία με ενδεχόμενο, για ανθρωποκτονία, με συγχωρείτε, με δόλο, με πρόθεση δηλαδή. Πάρα πολλά τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα και θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Εχθές λοιπόν το τελευταίο αντίο στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, ήταν όλοι εκεί. Όλοι οι δικοί του άνθρωποι και όλοι εμείς, ο απλός κόσμος που αγαπήσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας σε όλους και όλες εσάς. Όπως καταλαβαίνετε, θα μείνουμε λίγο ακόμα στον επίλογο με τα ρεπορτάζ μας. Και βεβαίως ο Γιώργος Μαζονάκης με τα τραγούδια του είναι πάντα στις καρδιές και στο μυαλό μας. Με την Αλεξάνδρα Καημένου θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρα 20 περίπου εδώ στην πρωινή ζώνη του Action 24. Μια καλημέρα σε όλους που μας βλέπετε εντός, εκτός και επί ταυτών. Μέσα από το διαδικτυακό μας σύστημα.
1: Παρέα λοιπόν με τον Νίκο Υποφάντη, εδώ όπως κάνουμε καθημερινά. Μείνετε μαζί μας γιατί θα αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα Τρίτη, 15 έφτασε ο μήνας, Νίκο μου.
2: 15!
1: Φτάσαμε στα μισά του μήνα.
2: Άντε, σε 15 μέρες πληρωνόμαστε, λένε οι μισθωτοί.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
2: Να πούμε χρόνια πολλά. Όλοι σηκώσανε επίσης οι οπερατέρ, οι τεχνικοί μας, οι συνάδελφοί μας. Μπράβο, ναι, σε 15 μέρες πληρωνόμαστε. Λοιπόν, γιατί σε 15 μέρες σταματάει να έχεις χρήματα στην τσέπη. Λόγω σούπερ μάρκετ τώρα. Άστο, μην το πιάσουμε μέσα στην κρίνια πρωί-πρωί.
1: Ναι. Άστα τώρα αυτά. Ο Βυσαρίων γιορτάζει σήμερα. Χρόνια του πολλά. Ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα.
2: Νικήτα έχω. Βυσαρίων ναι. Δεν έχω.
1: Δεν γιορτάζουν όλοι σήμερα, να ξέρεις.
2: Οι Βυσαρίωνες έχουν την
1: πληγωδία. Όχι, οι Νικήτες.
2: Οι Νικήτες.
1: Ναι, ναι, δεν γιορτάζουν όλοι σήμερα.
2: Άστε, το μάθαμε και αυτό, δεν γιορτάζουν οι Νικήτες. Σε λίγο. Θα δούμε λοιπόν μία προσωπική. Σήμερα. Ο Νικήτης Κακλαμάνης σήμερα γιορτάζει.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
2: Σήμερα λοιπόν θα δούμε την εξέλιξη αυτής της προσωπικής άποψης του Παύλου Μαρινάκη που έχει εξελιχθεί σε ενδοκυβερνητική κόντρα μεγάλη διάρκεια.
1: Ναι. Μπορεί ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει την δική του προσωπική άποψη.
2: Απαγορεύεται.
1: Είναι ερώτημα το οποίο το θέτουν και από την αντιπολίτευση.
2: Γιατί απαγορεύεται. Απαγορεύεται.
1: Δεν είμαι εγώ αυτή που θα δώσω την απάντηση. Εγώ έβαλα ένα ερώτημα το οποίο το βάζει και η αντιπολίτευση. Αν μπορεί πράγματι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει μια δική του προσωπική άποψη.
2: Θα το βάλουμε ως ερώτημα μετά και στα πάνελ μας και με τους συναδέλφους να τα σχολιάσουμε.
1: Να πούμε όμως τι έχει γίνει, γιατί έχει βγει η κυρία Κεραμέως, το είπαμε και χθες, και είπε ότι με αυτό το επίδομα ανεργίας που είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν θα έπρεπε να διαρκεί τόσο πολύ, θα έπρεπε να είναι γύρω στο δίμηνο και μετά να γίνεται ένα επίδομα εργασίας. Βγήκε η κυρία Κεραμέως, το διέψευσε, είπε ότι είναι δική του γνώμη, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στο, σαν σενάριο για να έρθει και να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση. Εδώ ο κύριος Βορύδης όμως εχθές, που ο κύριος Βορύδης ήρθε και φούντωσε αυτή τη φλόγα, Νίκο μου. Με αυτά που είπε εδώ στην εκπομπή μας.
2: Υπερασπίστηκε
1: αυτή την άποψη.
2: Προσοχή όμως. Λέει ότι δεν είναι για τις ειδικότητες τις εποχιακές. Μιλάει για τις υπόλοιπες ειδικότητες και αυτό το σύστημα ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Σε λίγο θα δούμε τις εξελίξεις με αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Φέρεται ότι χτύπησε 4 φορές ο συναγερμός, ότι κάτι δεν πάει καλά την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πάνω στο μηχάνημα αυτό.
1: Και η γιατρός αυτή φαίνεται ότι δεν έδινε καμία σημασία στις ειδοποιήσεις. Μάλιστα, πατούσε επανεκκίνηση στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Ερευνάται τις τελευταίες ώρες εάν του είχαν κάνει και μία μέθη του Γιώργου Μαζονάκη για να κάνουν αυτή τη θεραπεία. Όλα σε λίγο θα τα δούμε αναλυτικά, όπως επίσης και την τιμή της βενζίνης, για να πάμε στα απλά, στα καθημερινά, σε αυτά που μας καίνε. Κάναμε μια βόλτα. Δείτε εδώ τιμή.
2: Πόσο?
1: Δείτε εδώ. Η 95άρα, 2,45. Όχι, είναι χθεσινή τιμή στην Άξο, Νίκο μου. Έφτασε τα 2,45 στην Άξο, από την πιο ακριβή βενζίνη.
2: Συγγνώμη, όπα.
1: Ναι.
2: Παιδιά, μισό.
1: Ναι.
2: Κρατήστε, δώστε μου ένα στυλ. Μισό. Αυτό εδώ είναι το ντίζελ.
1: Είναι το ντίζελ, στα 2,32.
2: Δηλαδή, η θέρμανση πόσο θα πάει?
1: Πόσο θα πάει η θέρμανση,
2: το έχουμε πάρει χαμπάρι? Α, εδώ είναι 2 ευρώ.
1: Ναι. Που πρόσεξε να δεις.
2: Έχουμε
1: τώρα
2: κάνει τις αναγωγές. Θα πληρώσουμε παραπάνω για αυτό το χειμώνα, όλοι εμείς που δεν δικαιούμαστε το πετρέλαιο και την επιδότηση, 1 δισεκατομμύριο. Το έχουμε?
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Και ήδη στη Φλόρινα έχουν ανάψει η θέρμανση, έτσι.
2: Τα
1: γιατί
2: δούμε
1: έχουμε
2: σε...
1: και μονοψήφιες ήδη θερμοκρασίες.
2: Μείνετε, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε γύρισμα σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση να δούμε θα κάνει. Δύσκολος ο χειμώνας. Και πάμε λιγάκι να δούμε τον κουμπάρο.
1: Ναι.
2: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
2: Για δείτε.

0: κάνεις.
1: Να πω κάτι, εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο, παιδιά. Ε, τον καταλαβαίνω. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι τόσο ψηλός.
0: Ξέρεις ποιος θέλει, ο γαμπρός θέλει. Που πήγε και δύο μέτρα παλικάρι που λένε. Ναι. Πώς να το φτάσει ο κουμπάρος, όσο και να είναι. Και είναι φυσιολογικός έτσι, δεν στο κουμπάρο, δεν είναι κοντούλης.
1: Εγώ τον καταλαβαίνω πάρα πολύ.
0: Πάντως την κάνει σωστά τη δουλειά από ό,τι βλέπω. Να ζει το ζευγάρι, να είναι ευτυχισμένο. Έτσι, τα κατάφερε. Εντάξει, σε σχέση με τον Σουλό, με τον γαμπρό,
1: ναι.
0: Είναι λιγάκι πιο κάτω. Ένα level πιο κάτω.
1: Έχω και καλά. Εγώ στο σπίτι καλά και θέλω να σου πω. Για να κάνω τις δουλειές. Γιατί δεν φτάνω, τι να κάνω. Άσε που τα ντουλάπια είναι και πάρα πολύ ψηλά. Μόνο το πρώτο ράφι φτάνω.
0: Και τι κάνεις, ανεβαίνεις πάνω για να ξεκονίσεις.
1: Ε, ανεβαίνω στο σκαλάκι, όχι απλά για να ξεκονίσω, για να πιάσω το πιάτο.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα. Σε άλλα νέα τώρα.
1: Σε άλλα νέα, πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή να του πούμε μια καλημέρα.
0: Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλό πρωινό, Σπύρο, για να δούμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις μαζί σου και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το περιμέναμε, ήρθε εν τέλει. Το είχε ζητήσει και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Εν τέλει, οι δύο γιατροί πηγαίνουν έτσι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Ακριβώς, για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο αυτοαποκαλούμενοι ως γιατροί και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία. Να πούμε ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελία πρωτοδικών επήλθε μετά τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η ελληνική αστυνομία. Να σημειώσουμε ότι πλέον κινδυνεύουν με ισόβια κάθειρξη ενώ κατηγορούνται και οι δύο και το πιθανότερο είναι ότι θα προφυλακιστούν. Κατηγορούνται και οι δύο παρότι ο γιατρός φέρεται να μην ήταν εκείνη την ώρα της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Κατηγορούνται λοιπόν ότι δεν λειτουργήσαν ως γιατροί και παρέβλεψαν όλον τον κίνδυνο που υπήρχε για τον ασθενή. Δεν κάλεσαν το ΕΚΑΒ, συγκεκριμένα από τις 3 και 22 όπως φαίνεται από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ότι σταμάτησε έως τις 4 και 11 δεν είχαν κάνει καμία κλήση προς το ΕΚΑΒ, 49 πάρα πολύ κρίσιμα λεπτά, ενώ και νωρίτερα, από όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, το μηχάνημα φέρεται να εμφάνιζε απανωτούς συναγερμούς, απανωτά αλάρμ για την κατάσταση της υγείας του ασθενή και είχε σταματήσει την λειτουργία του με την γιατρό να φέρεται να προσπαθεί να το επανεκκινήσει. Φέρονται οι δύο γιατροί να χορήγησαν αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη πολύ μικρότερης ποσότητας όμως από αυτήν που θα έπρεπε να του είχε χορηγηθεί για να τον επαναφέρουν. Δηλαδή, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, το 30% της ποσότητας της τρεις ενέσεις αδρεναλίνης που του χορήγησαν, ενώ την ίδια ώρα οι δύο γιατροί φέρονται να μην γνώριζαν να κάνουν ανάνυψη, να έψαχναν εκείνη την ώρα στο chat GPT πώς θα κάνουν την ανάνυψη στον ασθενή, όπως επίσης δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, ο οποίος και να λειτουργούσε βέβαια, φέρονται να μην γνώριζαν πώς να τον χρησιμοποιήσουν. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά, όπως επίσης και τα ψηφιακά στοιχεία που έχουν ανακτηθεί από το κινητό της γιατρού, η οποία φέρεται να τράβηξε δύο φωτογραφίες στον Γιώργο Μαζονάκη και ένα βίντεο μικρής διάρκειας, τα οποία και διέγραψε προτού πάνε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσουν. Για όλα αυτά λοιπόν θα απολογηθούν σήμερα στη μία και το πιθανότερο, όπως είπαμε, είναι ότι θα προφυλακιστούν.
1: Στα οποία βίντεο, γιατί ξέραμε για μία φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Εν τέλει είναι δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Δεν ξέρουμε ακόμα, Σπύρο, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, πότε τα έχουν τραβήξει αυτά τα βίντεο. Αν δηλαδή είναι εν ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης την ώρα που τραβούσαν τα βίντεο.
2: Την ώρα τη γνωρίζουμε πότε τραβήχτηκαν. Αν είναι εν ζωή ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Μπράβο.
2: Και οι ζωτικές ενδείξεις από τις φωτογραφίες και τα βίντεο εξετάζονται. Ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να είναι ξαπλωμένος, καλυμμένος από τη μέση και κάτω με μία κουβέρτα και να έχει το κεφάλι του γυρμένο προς τα δεξιά με κλειστά τα μάτια. Εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς και το βίντεο και οι φωτογραφίες για τις ζωτικές ενδείξεις του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ενδέχεται να έχει υποστεί ανακοπή πολύ πριν, πάνω από ώρα δηλαδή, πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ οι δύο γιατροί.
0: Σπύρο, φέρεται χθες η γιατρός να υποστήριξε, μάλλον όταν αναβαθμίστηκε η κατηγορία, να είπε γιατί με ταλαιπωρείτε, έχω φάει πολλή ώρα εδώ. Δεν έχω καταλάβει τι έχουν κάνει. Δεν έχω καταλάβει το έχουν πάρει έναν άνθρωπο με τους χειρισμούς τους ή κάνουν δεν καταλαβαίνουν με τους χειρισμούς τους που έχουν πάρει τη ζωή. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι τι έχουν κάνει. Και βεβαίως η δικαιοσύνη θα είναι η αρμόδια σήμερα να μας πει αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Τώρα, ο Αλκέντ Ριζάη μας έδινε στην είδηση. Βρέθηκε χτες ένα επεισόδιο τα ξημερώματα σε ένα μπαρ έξω από την ανάδεισο να ρίχνει πιστολιές. Δεν εμφανίστηκε όπως έπρεπε να εμφανιστεί στις φυλακές. Θεωρείται πλέον δραπέτης.
2: Για μία ακόμη φορά θεωρείται δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι. Αυτή ήταν η 17η άδεια που είχε λάβει από τις φυλακές του Δομοκού από το 2021. Στις 16 προηγούμενες είχε επιστρέψει κανονικά. Μετά το περιστατικό, το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην ανάβησο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται, δεν επέστρεψε και πλέον καταζητείται από τις ελληνικές αρχές. Ένας παλιός γνώριμος, ένας βάρη ποινήτης, ο οποίος είχε αποδράσει δύο φορές στο παρελθόν με θεαματικούς κινηματογραφικούς τρόπους το 2006. Και το 2009 με ελικόπτερο από τις φυλακές του Κορυδαλού, ενώ το 2013 είχε αποπειραθεί να αποδράσει από τις φυλακές του Μαλανδρίνου, κρατώντας ομοίρους 5 σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν κακοποιό, βαρυπινίτη, σκληροπυρηνικό κακοποιό, ο οποίος μπορεί να εμπλακεί σε οποιοδήποτε έγκλημα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γι' αυτό είναι καθοριστικό άμεσα να τον εντοπίσουν οι ελληνικές αρχές και να τον οδηγήσουν πίσω στις φυλακές.
1: Μάλιστα.
0: Θα απασχοληθεί και πάλι λοιπόν το σύστημα της αστυνομίας για να πιάσει ένα ποινικό που για μένα ποιος του δίνει άδειες, ποιος του έδινε άδειες. Τέλος πάντων,
1: θα τα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στον επίλογο, το χθεσινό θα σταθούμε. Με το φεύγω για μένα και χειροκροτήματα ήταν το στερνό αντίο από τον κόσμο στο Γιώργο Μαζονάκη που βρέθηκε χτες στην Νίκαια στο κημητήριο για να τον αποχαιρετήσει.
1: Ήταν όλοι εκεί σε αυτή την τελευταία συναυλία. Αντί για τις 20 του μήνα δόθηκε χθες. Δεν πρόλαβε ο Γιώργος Μαζονάκης, όμως ήταν όλοι εκεί για να πούν το δικό τους αντίο. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ?
0: Κωνσταντίνα Μαύρο.
3: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν για εκείνον όπως τραγούδησαν μαζί του τόσα και τόσα βράδια. Μόνο που αυτή τη φορά ο Γιώργος δεν ήταν πάνω στη σκηνή. Είναι το τελευταίο του χειροκρότημα. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν το παιδί της νύχτας στην αγαπημένη του γειτονιά την Νίκαια, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στην οποία ο Γιώργος είχε βαφτιστεί.
5: Και ζωντανό
4: και αποχωρώντας από την πρόσκαιρη ζωή. Η οικογένειά του παρακολουθεί τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Υποβασταζόμενοι οι γονείς του Μανώλης και Κλειό και οι αδερφές του Βάσο και Μαρία τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Με βουρκωμένα μάτια, άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στη μαύρη νεκροφόρα που μεταφέρει τη σωρό του αμέσως μετά την εξώδιο ακολουθία. Αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του τραγούδια, εικόνες και στιγμές που σημάδεψαν μία ολόκληρη εποχή.
6: Τον θεωρώ ένα δικό μου άνθρωπο, γιατί ήταν πολύ απλός και αληθινός.
7: Είναι το σύνολο. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο χαρακτήρας, είναι τα τραγούδια, μας έχει αγγίξει την ψυχή μας.
8: Δεν μπορούμε να λείπουμε τέτοια μέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να λείπουμε τέτοια μέρα, δεν γίνεται.
2: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, εκατοντάδες θαυμαστές όλων των ηλικιών σειραίουν από νωρίς το πρωί στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
9: Παιδί της γειτονιά μας, μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Είναι ένα υπέροχο παιδί, αυτό που θα μας μείνει ο χαρακτήρας του.
10: Δεν το πιστεύω καν ότι είμαι εδώ. Έλεγα να πάω να τον δω φέτος για πρώτη φορά που μπορώ και δεν πρόλαβα. Είμαι εδώ που είμαι.
4: Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή με προπομπό την οικογένειά του οδηγήθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας για την ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Είχε προηγηθεί λαϊκή αγρυπνία. Χιλιάδες θαυμαστές του από όλη την Ελλάδα έμειναν έξω από τον ιερό ναό, αποτείνοντας φόρο τιμής στον δικό τους Γιώργο με τραγούδια, λουλούδια και μία λέξη «Αθάνατος».
11: Τι καλό παιδί ήταν. Άδικα έφυγε.
12: Γνωρίζατε προσωπικά τον
13: Ιωάννη? Πολύ λάθο τον ξέρει. Ένα καταπληκτικό παιδί. Κρίμα τα νιάτα του και το ταλέντο του.
4: Τα φώτα έσβησαν, η σκηνή άδειασε, αλλά η παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζονάκη θα συντροφεύει για πάντα τις γενιές που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
1: Και βεβαίως, εχθές και πλήθος καλλιτεχνών, όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν πολλοί, βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο αντίο.
0: Καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, πολιτικοί, η Ευέλινα Νύχτα στο ρεπορτάζ.
14: Μέσα σε ένα πρωτοφανές σχήμα αγάπης, φίλοι, συνεργάτες, κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού βρέθηκαν στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη.
15: Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο.
14: Με δάκρυα στα μάτια και έντονη συναισθηματική φόρτιση, όσοι αγάπησαν τον Γιώργο ήταν όλοι εκεί να πούν το δικό τους αντίο στο παιδί της νύχτας και να το συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι.
16: Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Αλόνια και στα Σαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής που μπορούσε να τραγουδάει. Συνέδεε τις, πώς θα σας πω τώρα, το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί.
17: Για καλό ταξίδι στο Γιώργο. Κοντά στο Χριστό μας.
14: Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλενα Παπαρίζου, η Πάολα, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Χαπουτζίδης, εμφανώς συγκινημένοι και αγκαλιασμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν τον τόσο άδικο χαμό του.
18: Καλό βράδυ σου να έχει και να ηρεμήσει.
19: Έχει ορφάνεψει και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνεψε ο κόσμος από ένα καλό παιδί. Από ένα καλό παιδί αυτό.
14: Άλλοι με λίγα λόγια και άλλοι χωρίς να μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, μίλησαν για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
18: Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, μια τεράστια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε ζήσει κάποια πράγματα μαζί και μας συνδέουν αναμνήσεις και συναισθήματα. Έφυγε πολύ γρήγορα και πολύ βία, αδικά.
20: Έφυγε ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ μικρός και πολύ νωρίς. Είχε ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του και αυτό και μόνο ένα μεγάλο κρίμα.
21: Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, θα είναι εδώ πάντα κοντά μας. Για μας και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν ακόμα.
14: Παρόντες στην κηδεία, άνθρωποι και από τον χώρο της πολιτικής που θέλησαν να αποχαιρετήσουν έναν ιδιαίτερα αγαπητό καλλιτέχνη. Εκεί ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια.
22: Συγγνώμη από την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
14: Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αποχαιρέτησαν το παιδί της νύχτας.
23: Ο Γιώργος είχε μια εξαιρετική ευαίσθητη ψυχή. Ήταν ένα παιδί του Θεού. Και μέσα στο σκοτάδι, γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως δοκιμαζόμαστε από το σκοτάδι, ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το φως.
14: Ο Γιώργος Μαζονάκης περνά στην αιωνιότητα, αλλά θα μείνει για πάντα ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις στιγμές που χάρισε και μέσα από όλους εκείνους που θα συνεχίσουν να τον τραγουδούν.
1: Θα είναι για πάντα εδώ μαζί μας. Βεβαίως πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
0: Απαντήσεις οι οποίες τις αναζητά η δικαιοσύνη, τις αναζητούν οι αρχές, κυρίως με τον τρόπο που λειτουργήσαν αυτοί οι δύο, εισαγωγικά λέω από χθες, γιατροί. Γιατροί μεν και λέ τους χαρακτηρίζουν κάποιοι στο δημόσιο λόγο. Δεν έκαναν τίποτα σωστό, δεν έδωσαν μια ευκαιρία στον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να σωθεί από την αρχή έως το τέλος. Γιατί? Με ένα τεράστιο γιατί.
1: Ερευνάτε τώρα, είναι στο μικροσκόπιο των αρχών, το πώς λειτουργήσε το συγκεκριμένο μηχάνημα, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Τέσσερις φορές δηλαδή βάρεσε alert.
1: Είχε χτυπήσει αρκετές φορές, περίπου τέσσερις φορές σε alert, αλλά η ίδια δεν έδινε καμία σημασία ίσα-ίσα που πατούσε επανεκκίνηση, μέχρι το μηχάνημα εν τέλει να σταματήσει μόνο του. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν επικοινωνήσει με έναν κανονικό γιατρό, να έχουν επικοινωνήσει με ένα νοσοκομείο. Δίπλα ήταν ο Ευαγγελισμός, ακόμα και αν δεν εφημέρευε, στην απέναντι γωνία, έτσι. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει, από ό,τι φαίνεται, άλλες κινήσεις για να έχει σωθεί ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
24: Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος μαρτυρούν όσα συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο του Κολονακίου. Μέσα από τις καταγραφές και τις καταθέσεις, οι αστυνομικοί έχουν συνθέσει πλέον με μεγάλη ακρίβεια το πάζλ του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
25: Ό,τι συνέβη μέσα σε διάστημα λίγων ώρων. Δηλαδή, 4-5 ώρες.
24: Σε Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, η θεραπεία φέρεται να ξεκίνησε στις 2:37. Στις 3:22 καταγράφεται το πρώτο αλέρτ του μηχανήματος, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα στις 3:23 σημειώνεται και δεύτερη ειδοποίηση. Στις 3:27 καταγράφεται διακοπή των ζωτικών λειτουργιών του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολουθεί ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Η κλήση στο ΕΚΑΒ καταγράφεται στις 4:21, σχεδόν μία ώρα μετά την ανακοπή, και στις 4:23 γίνεται η κλήση του ΕΚΑΒ προς τους διασώστες. Τρία λεπτά αργότερα στις 4:26 φτάνουν στο σημείο οι διασώστες. Στις 4:40 το ασθενοφόρο αναχωρεί από το ιατρείο με προορισμό το νοσοκομείο. Στις 4:45 καταγράφεται η άφιξη στο νοσοκομείο Ελπής. Από την καταγραφή της ανακοπής έως και την κλήση στο ΕΚΑΒ υπάρχει ένα κενό 54 λεπτών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εκτιμάται πως το ζεύγος των ιατρών επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του και να δούνε αν μπορεί να επανέλθει στη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Άρα με κάποιο τρόπο τα εξαφάνισαν. Άρα κάποιος τους ενημέρωσε ή τα κρύψανε ή δεν έγινε σωστός έλεγχος.
24: Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των καρδιακών παλμών, της αρτηριακής πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου. Εκπέμπει προειδοποιητικό σήμα όταν παρουσιάζονται μεταβολές όπως πτώση καρδιακών παλμών και ενδείξεις προβλήματος στις ζωτικές λειτουργίες.
3: Τα συγκεκριμένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν είχαν δηλωθεί και δεν ήταν νόμιμα. Εμείς λάβαμε γνώση και τα καταγράψαμε την 5η-19η.
24: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλήση για επίγουσα ιατρική συνδρομή θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από την εμφάνιση του πρώτου αλέρτ στις 3:22. Την ίδια ώρα οι αρχές έχουν εντοπίσει και δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίες φέρεται να τραβήχτηκαν από το ζευγάρι των γιατρών.
2: Η οργανωμένη πολιτεία λοιπόν πρέπει να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως είχε το ΣΕΙΠ.
24: Η μία φωτογραφία είναι τραβηγμένη στις 2:45 που δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και άλλη μία που δείχνει τον γνωστό τραγουδιστή με κλειστά μάτια ξαπλωμένο στο κρεβάτι, την οποία έσβησε η γιατρός από το κινητό της λίγο πριν οι δύο κατηγορούμενοι προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα.
0: Θα δούμε όλες τις εξελίξεις αργότερα, ναι, θα δούμε όλες τις εξελίξεις αργότερα. Έχουμε συνέχεια στο θρίλερ αυτό να μάθουμε το γιατί. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά
1: και
0: μας.
1: Βγαίνουν πολλά. Βγαίνουν πάρα πολλά. Και ξέρετε τι, όλοι μας, επειδή το συζητάμε αυτό στους κύκλους μας, στις οικογένειές μας, στις φιλικές μας παρέες, πάντα καταλαβαίνουμε ότι κάποιος έχει πάει σε αυτό το ιατρείο σε εισαγωγικά. Το έχει επισκεφθεί. Είχε πολύ μεγάλη πελατεία.
0: Πάμε στα πολιτικά μας λιγάκι. Πάμε στο θέμα το οποίο λέγαμε και στον πρόλογό μας σχετικά με την προσωπική άποψη την οποία εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Λέει ότι θα πρέπει να είναι μέχρι 2 μήνες, όχι για όλες τις ειδικότητες, και μετά να γίνει επίδομα εργασίας. Δηλαδή να συνεχίσει να παίρνει κάποιος ένα επίδομα, αλλά αρκεί να εργάζεται. Αυτή η μέθοδος ακολουθείται από πολλά ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή σύντομο χρονικό διάστημα. Βέβαια, εξαιρεί τους εποχικούς, δηλαδή αυτοί που εργάζονται στον τουρισμό και στην εστίαση.
1: Πάντως, Νίκο μου, η προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη ταυτίζεται με την προσωπική άποψη του κύριου Βορύδη.
0: Ο οποίος τον κάλυψε και με άλλα στελέχη, θέλω να σου πω.
1: Ναι, και με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει προκληθεί τεράστια κόντρα και στο εσωτερικό έχουμε έτσι μια αναστάτωση, αλλά και από την αντιπολίτευση, η οποία σηκώνει το θέμα πάρα πολύ ψηλά. Γιατί να μένουν, λέει ο κύριος Βορύδης, τόσο καιρό στο επίδομα, με το επίδομα ανεργίας, που συμπαρασύρει και άλλη μία σειρά επιδομάτων, το επίδομα στέγασης, το επίδομα για τα φάρμακα, και οι άνθρωποι αυτοί να μην πηγαίνουν να δουλέψουν.
0: Έβγαλε και ανακοίνωση, να πούμε, ο Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε συνέχεια στο σύριελ Θεοδόρα Ζαγανάκου το ρεπορτάζ.
5: Απαντήσεις στις αντιδράσεις που προκάλεσε η θέση που εξέφρασε ότι το επίδομα πρέπει να χορηγείται για διάστημα έως 2 μήνες έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για προσωπική άποψη που δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε μάλιστα πως τα όσα δήλωσε έγινε κοπτοραπτική, που όπως είπε παίζει τα αρέστα της στη χώρα που ζούμε.
6: Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή.
5: Ωστόσο, η εσπευσμένη ανακοίνωση άδειασμα της Νίκης Κεραμέως στον Παύλο Μαρινάκη έριξε λάδι στη φωτιά και πυροδότησε την εμπλοκή των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
24: Όπως τόνισε ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης.
5: Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας, ξεκαθάρισε πως δεν θα μπει σε διαδικασία ερμηνείας ανακοινώσεων.
6: Ήμουν ασαφής σε όλα τα επιμέρους σημεία και δεν θα μπω και στη διαδικασία να ερμηνεύσω τον οποιονδήποτε, γιατί εξέδωσε μια ανακοίνωση.
5: Με φόντο τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το επίδομα ανεργίας, η αντιπολίτευση ποντάρει στην ένταση, επιμένοντας πως οι δηλώσεις Μαρινάκη δεν είναι τυχές, αλλά αποτελούν θέση της κυβέρνησης.
7: Η Θάτσερ να τον άκουγε, θα έλεγε είναι πολύ προχωρημένο για εμένα αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης.
8: Σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε κάτι το οποίο προδίδει συνήθως ένα σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν.
5: Σε παρέμβασή του στο Action 24, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε πως θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των επιδομάτων.
9: Δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
8: Ναι.
9: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία, η οποία θα τα συνθέσει όλα.
10: Ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ότι χρειάζεται συνολικός εξορθολογισμός των επιδομάτων, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το με τα κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
5: Η αντιπολίτευση πάντως ζητά την τοποθέτηση της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στους εποχιακούς εργαζόμενους, καθώς βασίζουν εκεί το εισόδημά τους.
0: Το διευκρίνησε. Δεν μιλάει για τους εποχιακούς.
1: Άρα περίμενε. Για να δίνονται διευκρινήσεις για το ποιους αφορά το η συγκεκριμένη προσωπική άποψη, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί να δίνεις διευκρινήσεις ότι αφορά αυτούς και όχι αυτούς, εφόσον είναι μια προσωπική άποψη.
0: Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε στην κυβέρνηση. Έτσι, πάμε στη Γεωργία Τσάλη. Είναι μαζί μας. Γεωργία, καλή σου μέρα. Θα μιλήσουμε για μια υπόθεση που έχουμε με ένα βρέφος στα Χανιά. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πες μας.
11: Ακριβώς, κρίσιμη είναι η κατάσταση ενός βρέφους μόλις 14 ημερών, το οποίο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν η 18χρονη μητέρα του βρέφους έφτασε στο νοσοκομείο και ενημέρωσε τους γιατρούς ότι το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος έπεσε από μεγάλο ύψος. Άμεσα οι γιατροί το εξέτασαν και διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλική αιμοναγία. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρχές για τα τραύματά του, με τους αστυνομικούς λοιπόν να προχωρούν στην σύλληψη της μητέρας, προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τραύματα του μωρού.
0: 18χρονη είπε η μητέρα,
11: 18 χρονών, μάλιστα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, μάλιστα. Το κοινωνικό κράτος, ξαναλέω και πάλι, πού πρέπει να είναι. Πού είναι το κοινωνικό κράτος?
1: Και τι βρε Νίκο μου τώρα, μπορεί και το κοινωνικό κράτος να είναι πάνω από κάθε μάνα και από κάθε οικογένεια?
0: Βλέπουν ότι είναι μια 18χρονη, πώς μπορεί να, γιατί δεν την ψάχνουν, είναι η οικογένεια, το υπόβαθρο, ένα παιδί, αροπαλεύει. Γεωργία, σε ευχαριστούμε.
11: Και να σας πω...
0: Ναι.
11: Ότι σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είμαι μαζί της ο πατέρας, είναι σε διάσταση.
1: Α, μάλιστα. Δεν υπήρχε ούτε πατέρας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Να είσαι καλά, Γεωργία. Έλα.
0: Πάμε, σε παρακαλώ. Για το κοινωνικό κράτος μου λες.
1: Κοίτα, και εγώ είμαι η πρώτη που φωνάζω και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά και από την άλλη, δεν μπορεί να υπάρχει και ένας άνθρωπος πάνω από μία οικογένεια.
0: Μπορούμε να συνεργαστούμε εμείς οι δύο κάποια στιγμή?
1: Εμείς οι δύο μπορούμε να συνεργαστούμε άψογα, Νίκο μου, γιατί έχουμε και κοινά προγράμματα και κοινούς στόχους.
0: Και
1: μια εκπομπή που πρέπει εδώ πέρα να βγούμε κάθε μέρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά κάποιοι άλλοι.
1: Δεν ξέρω. Θέλεις την πρωτιά για να συνεργαστούμε?
0: Ο πρώτος δεν πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, στο πολιτικό μας σκηνικό ένας από τους παίχτες.
1: Ναι, αλλά τώρα αν εσύ είσαι τρίτος,
0: ναι,
1: πώς θα φτάσεις πρώτος για να πιάσεις, να κατακτήσεις την πρωτιά και να συνεργαστείς?
0: Ποιος είναι ο τρίτος?
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Μην μιλάς με γρίφους, Γέροντα. Ποιοι θα συνεργαστούν με ποιον?
1: Γιατί μου την είπε και χθες ο κύριος Καρχημάκης
0: εδώ
1: πέρα. Επειδή λέει για τις δημοσκοπήσεις.
0: Τι να κάνουμε, δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τρίτο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στο επόμενο θέμα το οποίο έχει μεληθεί ο Στέλιος Ζαμπάκας σχετικά με τις συνεργασίες. Όλοι αποκλείουν όλους, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που λέει: εμείς θα χτυπήσουμε την πόρτα του Πάσου. Αν θέλει, έρχεται. Πάμε να τα δούμε.
4: Κλείνοντας ξανά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη άνοιξαν ένα νέο κύκλο συζήτησης σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο του κινήματος την εκλογική νίκη και παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που λέει όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
12: Ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Για να έχουμε πολιτική αλλαγή, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
9: Εκτός τον πιο χρόνο, όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει εκτός τον πιο χρόνο. Λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
4: Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Στελέχοι της θεωρούν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν θα υπάρξει ακυβερνησία.
13: Είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές θα υπάρχει κυβέρνηση. Το πρόβλημα για μένα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις, όχι η ακυβερνησία της χώρας, η ανομοιογένεια.
15: Όλα τα κόμματα διαγωνίζονται σε εκλογές για να κερδίσουν την αυτοδυναμία και να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους αυτοδύναμα. Και νομίζω ότι αφιερώνουμε πιο πολύ χρόνο στο να δούμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον ή όχι και λιγότερο στο τι θέλει και μπορεί κυρίως να κάνει ο κάθε πολιτικός αρχηγός.
4: Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όποιες συνεργασίες θα εξεταστούν μετά την κάλπη και στην βάση πολιτικών προγραμμάτων.
16: Θα περιμένουμε να ανοίξει η κάλπη, να δούμε ποια είναι η κοινοβουλευτική γεωγραφία. Και με βάση το πρόγραμμά μας και την αξιοπιστία των πολιτικών στελεχών και των υπόλοιπων δυνάμεων, θα επιδιώξουμε κοινοβουλευτικές συμμαχίες.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν μπαίνει στη συζήτηση συνεργασιών, τονίζοντας ότι για το κόμμα πρώτη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση του πολιτικού του προγράμματος.
8: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Θέλω να δοθεί χρόνος, χώρος, περιθώριο διαβούλευσης, διεργασιών, προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό μας. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε συζήτηση είναι για εμάς πρώιμη.
4: Με αφορμή τα βέλη που έχουν εκτοξευθεί από πλευράς ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς απορρίπτει ως ψευδές κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι τα προγράμματα των δύο κομμάτων είναι σε αντιδιαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις.
1: Αυτό που θα έχουν να αντιμετωπίσουν πάντως τόσο η κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και τι λέει και η αντιπολίτευση, είναι οι τιμές στην ενέργεια, οι οποίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς. 2,5 ευρώ η αμόλυβδη στα νησιά μας.
0: Πιο σιγά, Ραφαήλ Κάμπερ, το ρεπορτάζ.
10: Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την αμόλυβδη να ξεπερνά πλέον ακόμη και τα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο στην Αττική, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 110 δολάρια και πιέζει και την χώρα μας.
17: Τιμές, μια χαρά είναι. Σε λίγο θα δώσουμε για τον νεφρό μας.
26: Αντί για 50 που μπορεί να το γέμιζα, βάζω λίγο-λίγο, 20-30. Συνέχεια.
10: Η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική ξεκινά από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο και φτάνει ως και τα 2 και 22 το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το ντίζελ, με τις τιμές να διαμορφώνονται από τα 2 ευρώ και 6 λεπτά έως και τα 2,19. Πανελλαδικά η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2 και 11.
17: Πανάκριβα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Επιδότησης δεν δίνουν τίποτα, δίνουν μόνο για τα πετρέλαια. Ευτυχώς που έχουμε το υβριδικό.
27: Ο κόσμος δεν μπορεί ούτε να κινηθεί, ούτε να βγει πλέον και σε λίγο καιρό βλέπουμε όλοι, ότι όλοι θα τρέχουμε με το λεωφορείο και στις δουλειές μας.
10: Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Στη Σαντορίνη η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ φτάνει τα 2 και 33. Στη Λευκάδα η βενζίνη διαμορφώνεται στα 2 και 49, με το ντίζελ στα 2 και 39 λεπτά το λίτρο. Στην Κρήτη η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2 και 26.
6: Αξιολογώντας τα δεδομένα και στο όριο των δημοσιονομικών μας αντοχών, για ακόμα μια φορά, χωρίς να υπερβάλλουμε και χωρίς να μιλάμε με όρους πλειοδοσίας, θα στηρίξουμε την κοινωνία.
10: Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκαλούν και οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς σε τιμή έναρξης της φετινής περίοδου αναμένεται να κινηθεί κοντά ή και πάνω από τα 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει από το 1 ευρώ και 12 λεπτά.
14: Έχουμε έναρξη του πετρελαίου. Τώρα, μα ξεκίναγε, θα πέναγε το 1,90 ίσως. Πώς θα, ποιος θα αγοράσει, ποιος θα πουλήσει. Θα θέλει οπωσδήποτε μεγάλη επιδότηση.
10: Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πιέζουν την ελληνική αγορά, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και να επιβαρύνουν καθημερινά τους καταναλωτές.
1: Μάλιστα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Και με τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί πέρα που έχουν πιάσει τα κρύα, αλλά και στα νησιά θα μεταφερθούν.
0: Κάναμε υπολογισμούς, ένα δις παραπάνω θα πληρώσουμε. Πάμε. 15 ερωτήσεις ως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, μας λέει Νικόλα. Καλημέρα, δεν είπες. Ναι. Πες την καλημέρα σου, ρε Νικό. Είπες, μπράβο, ωραία. Κατευθείαν έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. Για 15 ερωτήσεις ως για τι πρέπει να ξέρετε πριν από κάθε επίσκεψη σε ιατρείο. Μάλιστα.
1: Εφημερίδα Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη, τα προσέγγισε και τα ξεπέρασε κάπου.
0: Ναι.
1: Και από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου, συγγνώμη, είχε πτυχίο λέει από Πανεπιστήμιο της Χονολουλού η αυτοαποκαλούμενη γιατρός.
0: Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους, μας λέει το οικονομικό της Καθημερινής.
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς.
0: Η Εφημερίδα των Συντακτών λέει παιχνίδι των λαγών ή αποσύνδεση με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία. Μητσοτάκη.
1: Εφημερίδα Απογευματινή, προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο της διοίκησης και το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες.
0: Το μανιφέστο έρχεται με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διπλοκή η θεωρίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το μανιφέστο.
1: Εφημερίδα Εστία, ομή παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη.
0: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τι, ναι. Μακεδονική λέει γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Μάστο. Ναι.
1: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ναι, ανεβαίνουν κι άλλο τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Εφημερίδα One Voice, στην Πολάτρησα λέει, ο Ζούλας τρώει τον Παπαδόπουλο.
0: Πάμε στην εφημερίδα Political, μέτρα χωρίς μέτρο. Να βλέπω εκεί, γαλάζιο σφυροκόπημα στους ακολόγητες της Αγγλίας, Ελλάς και Πασόκ. Άμα το βλέπα τόσο κάτω, παιδιά, θα ήμουν πιλότος.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο. Δεν είστε άξιες, φύγετε, λέει, όσα δεν έδειξαν τηλεοπτικές κάμερες, άγρια σκηνικά στο αντίο του Μαζονάκη, μερίδα θαυμαστών, επιτέθηκε λεκτικά στις αδελφές του Βάσο και Μαρία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ντροπή.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Κάτι ξέρουν οι Ισπανοί, άναψαν φωτιά, ναι, για τον Ιγκλέσιας, μας λέει ο Κόκκινος Πρωταθλητής.
1: Και η εφημερίδα Φως των Σπορ, θρίλερ στα μεταγραφικά, οι Ισπανοί μιλούν για επιβεβαιωμένες επαφές με Ιγκλέσιας.
0: Έχει ξεκινήσει αργά ο Ολυμπιακός. Αλλάζει το έργο, έτσι μας λέει η Sport Day, και ήρθα για τον τίτλο πάνω δεξιά, επίσημα στο Παναθηναϊκό, ο Σαλάχ Εντίν, που παίζει αύριο, μας λέει. Να δούμε, εναντίον της Κυφσιάς.
1: Εφημερίδα Live Sport, ξεχυλίζει ποιότητα, λέει ο Παναθηναϊκός.
0: Και πάμε και στην οπτική ώρα. Θα βρει, λέει, τις λύσεις. Ο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη για την κέλα στην Τρίπολη, η αθλητική ώρα. Λοιπόν, στην ώρα μας και
1: εμείς. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Εντάξει, Νικόλα.
1: Βεβαίως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα να οργανωθούμε να πιούμε κι εμείς μια γουλιά καφέ. Πιείτε κι εσείς, φτιάξτε το καφεδάκι σας, γιατί σιγά-σιγά ξυπνάτε για να πάτε κι εσείς στη δουλειά σας ή τα παιδιά στο σχολείο. Ήδη η κίνηση στους δρόμους έχει αυξηθεί, οπότε ξεκινήστε και λίγο
0: νωρίτερα. Σε λίγο,
1: θα το δούμε και σε λίγο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.
18: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
19: Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: che te lo dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Testing, testing.
2: Are you guys ready?
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
4: Attends, deux secondes, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
3: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
7: That's not right.
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How do you like it?
9: We love it. Basta!
3: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
10: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
11: I have the right to remain silent.
12: The Rookies.
13: Will you say that again, please?
12: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Harvey, it's over. We're letting you go.
1: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
2: Salute.
1: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
3: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
4: Fair enough, you win.
5: Η τελευταία ευκαιρία.
3: Meet me here tomorrow, will you?
6: You think that now, you wait till tomorrow.
7: Today is tomorrow.
5: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ήρθατε εδώ στην πρωινή μας παρέα ώρα. Ώρα παρακαλώ, η δείκτη
1: είμαστε
0: του τρολογιού.
1: 7 παρά 14, να είμαστε ακριβείς, όχι παρά 14. Γιατί κάποιοι μπορεί να ξυπνάνε τώρα και να λένε τι ώρα είναι.
0: Γλέζος.
1: Να ρίξουν το ρολόι ή να ανοίξουν την τηλεόραση. Και αν είναι τηλεόραση, βλέπουμε εμάς.
0: Ελβετικό ρολόι.
1: Ελβετικό ρολόι. Δεν έχει. Τώρα ξημερώνει σιγά σιγά έξω, τώρα αρχίζει σιγά να αχνοφαίνονται κάτι.
0: Χειμώνιασε.
1: Τι λες?
0: Χειμώνιασε, Νίκο.
1: Να το, μα το.
0: Κοίτα εδώ, εικόνα.
1: Πρόσεχε όμως, δεν μου αρέσει.
0: Τι?
1: Γιατί ήδη κατεβαίνουν αρκετοί, το βλέπεις, δεν έχει μποτιλιάρι ακόμα. Αλλά ήδη κατεβαίνουν αρκετοί.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, τι χειμώνα.
0: Και πολύ φορτηγό στην κάθοδο.
1: Έχει συννεφιά έξω. Ποιο θα μα τα πει όλα αυτά.
0: Μια συννεφιά,
1: σε λίγο θα μα τα πει ο κύριο Αρνιακό, αλλά να δείξουμε κάτι το, που μα έρχεται από το TikTok.
0: Βεβαίως.
1: Μια μανούλα, για πάμε.

0: να κάνει και αυτή η μαμά. Πρέπει να βρει έναν τρόπο έτσι κάπως να παίξει με το παιδί.
1: Τι να κάνει και αυτό το μωρό, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μαμά.
0: Έλα μωρέ, ωραία είναι και το μωράκι. Και με τη μανούλα του.
1: Κυρία Αρνιακέ, καλώς ήρθατε. Συνευχές βλέπω έξω. Τι θα γίνει, θα ρίξει μια βροχή.
2: Καλημέρα.
1: Περιμένω καμιά βροχούλα.
2: Μια φθινοπορεινή ημέρα σήμερα.
1: Φθινοπορεινή.
2: Γιατί και η θερμοκρασία έχει πέσει. Αλλά.
1: Ναι.
0: Ρωτάω πάντα το θερμόμετρο εδώ, δεν είναι. Είχε αέρα και χθες.
2: Γιατί εσύ δεν το καταλαβαίνεις.
1: Σήμερα ήρθα με αυτοκίνητο, όχι δεν την κατάλαβα. Ναι. Συνήθως με τη μηχανή την καταλαβαίνω, ναι.
0: Ναι, είχε και αέρα και χθες το βράδυ.
1: Και αέρα είχε.
0: Βεβαίως.
2: Και πέσαν και μερικές ψυχάλες.
1: Και μερικές ψυχάλες.

0: Περισσότερες βροχές και καταιγίδες πέφτουν στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, κρίμας. Στο νότιο Ιόνιο. Πάντως και η Καλαμάτα βρέχει, και η, μέχρι και την Κόρινθο, και η Λία, και η Αρκαδία και η Αργολίδα. Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή. Σε λίγο θα αρχίσει να βρέχει και στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπόλοιπα υπηρωτικά περιμένουμε πάλι νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές.
1: Και πάμε να προχωρήσουμε.
0: Προχωρούμε.
1: Να δούμε και τις θερμοκρασίες.
0: Οι άνεμοι λοιπόν ασθενείς στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι. Όχι το μεσημέρι, αυτά είναι θερμοκρασίες τώρα χαμηλότερες, 15-17 μέχρι 25 στην Αθήνα. Το μεσημέρι όμως θα φτάσουμε στην Βόρειο Ελλάδα τους 25 με 26 και στα τοπικά τους 29 με 30 στα υπηρωτικά. Όπως στην Αττική περιμένουμε 29 βαθμούς Κελσίου με λίγα σύννεφα, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουμε πιθανότητα για κάποιες ψυχάλες μόνο στα βουνά. Ναι. Οι άνεμοι ασθενείς στον Σαρονικό 2 με 4 μποφόρ και στον Εβοϊκό 5. Ενώ στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε, με συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Εκεί όμως έχει πιθανότητα είναι μεγαλύτερη να βρέξει στα γύρω ορεινά, 19 με 26 ο Ιδράργυρος, και ασθενείς μεταβλητή άνεμοι στον Θερμαϊκό. Ένα zoom τώρα σε 5 πόλεις και νησιά μας. Στην Αλεξανδρούπολη 28, η Ιδράργυρος, στη Λίμνο 25, στην Κέρκυρα στους 31 με πιθανότητα να βρέξει, στην Τρίπολη περιμένουμε τους 23 βαθμούς Κελσίου και στο Ηράκλειο τους 27. Αν κάνουμε Μάλιστα. και μια ματιά περισσότερη στην Αττική τώρα, περιμένουμε στα Μέγαρα ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, στους 30 βαθμούς ο Ιδράργυρος, στον Πειραιά τους 31, στην Κηφισιά τους 22.
1: Α, πολύ βέβαια, έπεσε διαφορά. Η θερμοκρασία εκεί.
0: Στην Γλυφάδα τους 29 και, και στο Λαύριο τους 27. Μάλιστα. Αυτές είναι οι καταστάσεις.
2: Στην Οπωρινή, ωραιότατη ημερούλα.
0: Και αύριο παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε. Ναι. Την Πέμπτη φτιάχνει ο καιρός πάλι.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Μονοψήφιες που έχουμε, Τάσο?
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή στα χιονοδρομικά κέντρα της Βορείου Ελλάδος, στο Σέλι, στη Βασιλίτσα, στο Καϊμαξαλάν, 5 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
3: Εκεί η Δυτική Μακεδονία.
1: Χθες που μιλούσαμε με Φλόρνα, με Αμίντεο, με Καστοριά, μας είπαν ότι είναι γύρω στους 10 βαθμούς.
0: Ναι, αργότερα ανεβαίνει. Τώρα λέω για την ελάχιστη.
3: Ναι, ναι.
0: Πάντως η μέση θερμοκρασία, 15 βαθμούς είναι η μέση θερμοκρασία, των πόλεων αυτών της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στον Ευρωκόπη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πρωινή ενημέρωση. Νίκος Μπουζέας. Νικόλα, έλα να σε ακούσουμε, γιατί...
4: Καλημέρα.
1: Νίκο.
2: Από πού θα ξεκινήσεις?
4: Θα εκμεταλλευτούμε ότι δεν έχουμε πολύ δράση χθες και σήμερα. Θα δούμε λίγο τις πιο παρααθλητικά θέματα. Ξεκινάμε από τον Grand Prix της Μαδρίτης για τη Φόρμουλα 1, και όπου πήγε ο Βινίσιος Τζούνιορ μαζί με την αγαπημένη του, την Βιρτζίνια Φονσέκα.
1: Οπα.
4: Και η κυρία Βιρτζίνια Φονσέκα λοιπόν έκλεψε την παράσταση. Την βλέπουμε εδώ.
1: Τράβηξε
4: όλα τα βλέμματα πάνω της. Ντυμένη είναι.
2: Τι εννοείς δεν
1: τύχηκε? Τι παντελόν είναι αυτό?
4: Εδώ τους βλέπουμε και με τον Λιούις Χάμιλτον. Μία εξεζητημένη εμφάνιση από την κυρία
2: τώρα
4: Βινίσιους.
2: Τώρα εμείς θέλουμε να μας δείξει το αθλητικό, έτσι, το αθλητικό κομμάτι που έχουμε τώρα.
4: Είναι ο Βινίσιους, είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Α, γι' αυτό
2: το δείχνουμε εμείς τώρα. Όχι αυτό που φοράει η κυρία Βινίσιους.
4: Η οποία τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της. Στα social media πολλοί την παρομοίσανε με την Σακύρα, δεν ξέρω. Για ποιο λόγο, δεν νομίζω να μοιάζει τόσο πολύ.
2: Καταρχήν της λείπουν μερικοί πόντοι από εκεί που πρέπει να έχει.
4: Λοιπόν, η Βιρτζίνια Φονσέκα, η οποία είναι influencer, έχει 57 εκατομμύρια ακολουθεί στο Instagram. Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο. Είχε κάνει κάποιες ατασταλίες ο Βινίσιος το προηγούμενο διάστημα. Ήταν λίγο ζωηρός στο Instagram.
1: Με αυτή τη γυναίκα να κάνεις και ατασταλίες?
4: Ήταν λίγο ζωηρός και ενεργός στο Instagram. Απολογήθηκε δημόσια, συνεχίζουν μαζί.
2: Λοιπόν,
4: πάμε τώρα από το Grand Prix της Φόρμουλα 1, πάμε στο Grand Prix της Φόρμουλα 2.
2: Έχουμε και Φόρμουλα 3 ή όχι?
4: Όχι.
2: Πάμε στη 2, ναι.
4: Μαδρίτη παραμένουμε λοιπόν, και εδώ βλέπουμε την κυρία Παουλίνα Μοντόγια, αδερφή του πιλότου Σεμπάστιαν Μοντόγια, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 500 ευρώ.
2: Γιατί?
4: Και αυτό διότι η αδερφή του εμφανίστηκε με κοντό φόρεμα στο pit lane, κάτι που απαγορεύεται.
1: Ενώ η άλλη που εμφανίστηκε με το ζουτιέν
2: καλέ. Στη Φόρμουλα 2 απαγορεύεται.
4: Φορούσε παντελόνι η Βιρτζίνια Φονσέκα. Έγκυται εκεί δηλαδή.
2: Σε μοναστήρι πάμε και πρέπει να είμαστε ευθρεπώς συντεννημένοι.
4: Η FIA, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, λέει ότι είναι για λόγους ασφαλείας των ανθρώπων, για τις υψηλές θερμοκρασίες και για τις εργασίες που γίνονται στα μονοθέσια και από τις ομάδες της Φόρμουλα 1, Όπως και να έχει, ένα περίεργο πρόστιμο θα πρέπει να πληρώσει ο Σεμπαστιάν, αδερφός της.

0: Κάνει εκείνος κάτι, όμως θα πληρώσει για λόγο της αδερφής του.
1: Λοιπόν, και πάμε, κλείνουμε.
2: Πάμε στην γειτονική μας Τουρκία, να κάτι πιο σεμνό τέλος πάντων, ναι.
0: Θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί εκεί έχουμε μία δημοσιογράφο, η οποία δεν υπάρχει. Εδώ βλέπουμε την Eysan Aksoy, που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ενεργούς λογαριασμούς στα social media, στο Instagram. Έχει 251.000 ακόλουθους. Και παρά το γεγονός πως είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στα σχόλια οι Τούρκοι, οι φίλαθλοι όλων των ομάδων, εκδηλώνουν την αγάπη τους, την αδυναμία τους στην Eysan Aksoy. Παραβλέπουν το γεγονός ότι δεν είναι κάτι το πραγματικό, δεν υπάρχει.
2: Παιδιά,
0: στην ουσία.
2: Όσο και να την πέσετε μέσα από τα social, δεν πρόκειται να σας το λέμε.
0: Δεν γίνεται. Εδώ τη βλέπουμε, ας πούμε, μια φωτογραφία τυπική του προφίλ της. Είναι με τον Μέση και τον Γιαμάλ και το παγκόσμιο κύπελο. Δεν υπάρχουν προφανώς αυτά.
2: Επομένως,
0: την έχει πατήσει πολλοί κόσμος.
2: Όλο μέλη, μέλη και από την Γανίτα τίποτα.
1: Ναι. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά τέτοια προφίλ στο Instagram. Εμένα μου έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, ναι. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για το τι πιστεύεις εν τέλει.
2: Σωστά.
0: Πλέον στο προφίλ της, αν μπει κανείς στο Instagram, λέει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση.
1: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί Σπύρο Αλεξανδρή βρίσκεσαι στο Γαλάτσι, εκεί όπου είχαμε μία πυρκαγιά σε πιλωτή πολυκατοικίας.
3: Ήρας και Πλάτωνος συγκεκριμένα στο Γαλάτσι. Στις 4.30 τα ξημερώματα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για μία φωτιά που έχει ξεσπάσει σε πιλωτή στην πολυκατοικία που βρισκόμαστε. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αυτό εδώ το μοτοποδήλατο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Βλέπετε πως έχει καεί ολοσχερός υπό αδιευκρίνηστη αιτία. Διερευνάται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής που βρίσκεται στο σημείο πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Βλέπετε πίσω είναι και ο πίνακας με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Πιθανότατα κάποιο βραχυκύκλωμα. Αυτό είναι το σημείο πάντως.
4: Θα το βρει η πυροσβεστική σίγουρα αυτό.
3: Η πυρκαγιά. Βλέπετε πως έχει καεί, καεί ολοσχερός το διπλανό το αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, λαμπάδιασε με αποτέλεσμα να η φωτιά να φτάσει και στον πρώτο όροφο. Βλέπετε πως έχει καταστραφεί ολοσχερός το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ευτυχώς η πυροσβεστική με άμεση επέμβαση στο σημείο πρόλαβε να περιορίσει την πυρκαγιά. Αυτό επίσης το όχημα εδώ. Έχουν σημειωθεί σε αυτό κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Οι ένικοι άρχισαν να εισπνέουν τους καπνούς. Να πούμε ότι απομακρύνθηκαν όλοι οι ένικοι από την πολυκατοικία. Ο ενοικιαστής στον πρώτο όροφο, ο οποίος πρώτος αντιλήφθηκε τους καπνούς, άρχισε να χτυπά τα κουδούνια στους υπόλοιπους. Όλοι κατέβηκαν από το κλιμακοστάσιο. Οι καπνοί είχαν μπει μέσα στα σπίτια. Μάλιστα, δύο γυναίκες μαζί με ένα μωρό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προληπτικά. Να πούμε, ναι, δεν υπήρχε τραυματισμός, αλλά με αναπνευστικά προβλήματα. Μάλιστα. Θα έρθει η κάμερα τώρα, ο Βαγγέλης ο Δράκος, με την κάμερα να δείξουμε και έξω, να δείτε πού έφτασε η φωτιά, καθώς έχει μαυρίσει όλος ο πρώτος όροφος, άμα δείτε, και από τον δεύτερο όροφο. Ευτυχώς δεν έπιασε εδώ η τέντα. Κοιτάξτε, για να λαμπαδιάσει όλο μέσα το σπίτι. Ο ένικος από τον πρώτο όροφο εισέπνευσε τους καπνούς, βγήκε έξω, άρχισε να ειδοποιεί τους υπόλοιπους, βγήκαν και οι γείτονες έξω, άρχισαν να φωνάζουν. Με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να έχουν ειδοποιηθεί οι ένικοι σε όλο το κτίριο, να κατεβαίνουν και να είναι ασφαλείς πλέον να γίνονται αυτή την ώρα οι έρευνες από την πυροσβεστική εντός του κτιρίου.
2: Το κρατάμε το θετικό ότι είναι καλά, παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν προφανώς για ανάσταση οι άνθρωποι στο νοσοκομείο.
1: Και το μωράκι.
2: Και το μωράκι, το μωράκι, ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα να αναπνέει όλου του καπνού όλη αυτή την καπνίλα. Είναι καλά και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρουν οι αρχές, το τι έχει φτάσει, τι έχει πάει λάθος. Οι ασφαλιστικές, ελπίζουμε, εταιρείες να είναι ασφαλισμένα.
1: Ναι, Σπύρος, πάλι καλά πάντως, αυτό που μας έλεγε Σπύρο Αλεξανδρή και μας έδειχνε στην εικόνα, που δεν πήρε η τέντα, δεν άρπαξε, γιατί δεν ξέρω γιατί θα μιλούσαμε τώρα, μπορεί η φωτιά να είχε μπει μέσα στο σπίτι.
2: Στα σπίτια, σωστά, σωστά. Λοιπόν, Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον συνάδελφο που μας δίνει αυτή τη στιγμή τις εικόνες. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε.
1: Βεβαίως. Είναι εδώ μαζί μας η Κατερίνα Φραγκάκη.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Φραγκάκη.
1: Καλημέρα.
5: Καλώς σας
2: καλημέρα,
5: βρήκα.
2: Καλημέρα.
1: Στη σύνδεσή μας είναι και ο κύριος Γαλεντέρης, ο ιατροδικαστής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γαλεντέρη.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γαλεντέρη. Σε λίγο θα μεγαλώσει και η παρέα μας, κύριε Γαλεντέρη, κυρία Φραγκάκη. Θέλουμε απαντήσεις από αυτά που μπορείτε και εσείς να μας πείτε, κύριε Γαλεντέρη, τώρα. Τέσσερις φορές αυτό το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και γνωρίζουμε από αυτά δηλαδή που βγαίνουν μέσα από το ρεπορτάζ ότι για περισσότερο από μία ώρα δεν είχαν καλέσει, για περίπου μία ώρα μάλλον, οι αυτοαποκαλούμενοι γιατροί δεν είχαν καλέσει το ΕΚΑΒ. Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης?
5: Κοιτάξτε, τα αλάρμ πρέπει να δούμε ακριβώς, τι είδους αλάρμ ήταν και σε τι αφορούσαν. Ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ενδεχομένως να βγάζει αλάρμ για τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν ήταν συνδεδεμένος ο Μαζωνάκης με κάποια άλλα καταγραφικά, τα οποία δίνουν ουσιαστικά τα ζωτικά σημεία. Αν είχαμε πραγματικά πρόβλημα με τα ζωτικά σημεία και ο ασθενής άρχισε να αποδιοργανώνεται, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα ένας γιατρός κάνει έλεγχο, εκτιμάει τα ευρήματά του, οπότε και αντιλαμβάνεται ότι ο ασθενής του είναι σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα να προβεί σε ανάλογες πράξεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γαλεντέρη, έτσι όπως το βλέπετε εσείς, έχετε δει τις εικόνες, πάτς δεν έχει πάνω να ελέγχει το ρυθμό της καρδιάς, να μπορούν να έχουν απευθείας δόση?
5: Και καρδιακή.
2: Τα έχουν αυτά, τα έβλεπε αυτά, δηλαδή σε εισαγωγικά υφερόμενοι ως γιατρός από τη Χονολουλού, ναι.
5: Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια ζωτικά, καταγραφή των ζωτικών. Ανά πάσα στιγμή ο ασθενής θα πρέπει, ο γιατρός μάλλον, να γνωρίζει τα ζωτικά του ασθενή του. Ειδικά όταν βρίσκεται σε μια πράξη ιατρική, πόσο δε μάλλον τέτοιου είδους, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη να γίνεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιαδήποτε παραλλαγή των ζωτικών από το φυσιολογικό, εκτροπή του φυσιολογικού, σημαίνει καμπανάκι για τον γιατρό, οπότε και πρέπει να εκτιμηθεί η κατάσταση του ασθενή και ανάλογα με τα ευρήματα να δράσει. Τώρα, αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση που, όπως περιγράφεται από τα χρονοδιαγράμματα, ο ασθενής αυτός ήταν χωρίς αισθήσεις ή με διαταραγμένα ζωτικά για πάνω από μισή ώρα, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Όπως έχω πει ξανά, η νεκροτομή δεν φέρε στο φως προβλήματα υγείας τα οποία θα μπορούσαν να είναι μη αναστρέψιμα. Άρα, οποιαδήποτε παρέμβαση πρώιμη με το ενδεδειγμένο πρωτόκολλο μπορεί να αναστρέψει την κακή εικόνα ή ακόμα και την ανακοπή, με αποτέλεσμα ο ασθενής να επανέλθει στη ζωή. Η απάντησή μου άρα στο ερώτημά σας είναι ναι, υπάρχουν σοβαρότατες πιθανότητες, σημαντικές πιθανότητες ο ασθενής αυτός να μην είχε καταλήξει ακόμα και μετά την ανακοπή.
1: Και το γεγονός ότι του χορήγησαν και λανθασμένη ποσότητα αδρεναλίνης, κύριε Γαλεντέρη, θα μπορούσε, αν ήταν η σωστή ποσότητα, να έχει βοηθήσει έστω και την τελευταία στιγμή.
5: Μακάρι να ήταν μόνο το μοναδικό εισαγωγικά λάθος στη διαχείριση. Μακάρι. Εδώ δεν ξέρουμε αν έχει γίνει αερισμός. Δεν ξέρουμε αν έχει χορηγηθεί η σωστή ποσότητα αδρεναλίνης. Δεν έχει εφαρμοστεί μόνιτορ για να γνωρίζουμε ποια ήταν η καρδιακή λειτουργία. Δεν έγινε απεινίδωση. Και η αδρεναλίνη δεν είναι από μόνη της. Είναι ένα κομμάτι των σκευασμάτων που χρησιμοποιείται στην αναζωογόνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η διαδικασία της αναζωογόνησης πάσχει από πολλά σημεία. Άρα,
2: κύριε Γαλεντέρη, το πρώτο έτος της ιατρικής θα μαθαίνουν αυτά. Στο πρώτο έτος της ιατρικής.
5: Όχι, στο πρώτο, στο τρίτο.
2: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούν οι γιατροί να κρατήσουν έναν άνθρωπο στη ζωή. Και αν δεν μπορούν, γιατί δεν καλούν
1: όταν
2: πολύ πιο γρήγορα?
1: Όταν πας σε κανονικό πανεπιστήμιο, όχι στη Χονολουλού. Όταν σπουδάζεις. Όχι όταν έχεις μία βεβαίωση,
5: κοιτάξτε,
1: επειδή παρακολούθησες τρία σεμινάρια.
6: Ότι έχει πτυχίο, έχει πτυχίο.
2: Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Σταυροπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
6: Έχει πτυχίο πάντως από το ΕΚΠΑ, από όσο γνωρίζουμε, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Και την Χονολουλού, τι την έχει?
6: Ιατρικής. Αυτά ήταν τα διάφορα που πρόσθεται στο βιογραφικό, τα οποία δεν έχουν και καμία σημασία. Ειδικότητα δεν έχει.
2: Ότι θα μπορούσε να έχει σωθεί.
6: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ο κύριος Γαλεντέρης,
6: ο κύριος Γαλεντέρης είπε τα πράγματα ξεκάθαρα και μπορεί να καταλάβει τώρα οποιοδήποτε, ακούγοντας αυτή την τραγική υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρώτον, μιλάμε για μία γιατρό η οποία δεν είχε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικότητες στη χώρα μας. Ο κάθε γιατρός έχει δικαίωμα να εκτελεί πράξη σύμφωνα με την ειδικότητά του. Δεύτερον, το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν επιτρεπόταν να βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο. Έπρεπε να βρίσκεται όχι σε ένα ιατρείο, αλλά σε μια κλινική ή σε ένα νοσοκομείο. Γιατί όπως ανέφερε ο κύριος Γαλεντέρης πάρα πολύ σωστά, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μόνιτορ, να βλέπουμε ο ασθενής πώς πάει, καρδιολογικά,
1: βέβαια,
6: νευμονολογικά και όλες τις επιπλοκές που έχει αυτή η ιατρική πράξη, η οποία έχει πάρα πολλές επιπλοκές και θα μπορούσε ο συγκεκριμένος ασθενής, αν υπήρχε ένας καρδιολόγος δίπλα του, αν υπήρχε ένας πνευμονολόγος, αν υπήρχε οποιαδήποτε ειδικότητα η οποία μπορούσε να αναστρέψει εκείνη τη στιγμή το κακό που πάθαινε η υγεία του. Και το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε, ο ασθενής αυτός έπρεπε να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Γιατί την έκανε? Γιατί έκανε πλασμαφαίρεση ο κύριος Γιώργος ο Μαζωνάκης?
2: Να πούμε την καλημέρα μας. Θα βάλουμε ερωτήματα αρκετά και στον κύριο Αποστολόπουλο, μέλος ομάδας επικοινωνίας του ΠΟΑΣΥ. Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας μέρα.
7: Καλή σας μέρα.
2: Πριν συνεχίσετε, Κατερίνα Φραγκάκη, την ανάλυση σας, γιατί προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα, βάζετε θέματα τρομερά τώρα. Κύριε Γαλεντέρη, του είχαν χορηγήσει και μεθή. Το βρήκαν αυτό, θα το βρούμε αργότερα από τις τοξικολογικές. Δηλαδή μπορεί να είναι η ουσία.
5: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η αδρεναλίνη που χορηγήθηκε δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Γιατί το άκουσα σε αρκετά πάνελ. Κάποιοι υπονόησαν ότι η αδρεναλίνη που χορηγήθηκε θα δούμε στην τοξικολογική αν χορηγήθηκε ή όχι. Η αδρεναλίνη, επειδή είναι ενδογενής ουσία, δηλαδή την παράγει και το σώμα μας, δεν μπορούμε να τη διαχωρίσουμε από την εξωγενή χορήγηση στην τοξικολογική. Συνεπώς η αδρεναλίνη δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν χορηγήθηκε ή όχι και σε τι ποσότητα, για να μπορούμε να παληθεύσουμε αν όντως χορηγήθηκε αερωμένη ή στην μη δεδειγμένη τέλος πάντων
1: συγκέντρωση. Νομίζω το ακούσαμε από τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.
5: Ναι, είναι... προφανώς δεν το γνωρίζει, είναι θέμα των τοξικολόγων και των ιατροδικαστών. Τώρα, η μέθη θα αναγνωριστεί. Η μέθη, αν χορηγήθηκε θεραπεία μέθης, θα αναγνωριστεί από τον τοξικολογικό λόγο, οπότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα τι σκευάσμα χρησιμοποιήθηκε.
2: Και εδώ είναι το ερώτημα, κύριε Γαλεντέρη. Τη μέθη δεν πρέπει να τη χορηγήσει αναισθησιολόγος?
1: Όχι πάντα.
5: Όχι πάντα. Υπάρχει μέθη, δεν είναι η ίδια η μέθη πάντα. Ανάλογα με το σκεύασμα που χρησιμοποιείται, υπάρχει το βάθος της μέθης, οπότε κάποια είδη μέθης μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και κάποιοι γιατροί συγκεκριμένοι όμως. Όχι ένας γιατρός ανεφιδικότητας. Ναι.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω την Κατερίνα Φραγκάκη.
5: Να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ελάτε κύριε Γαλεντέρη. Ναι.
5: Π.χ. οι γαστρεντερολόγοι ενίοτε κάνουν μέθη στις κολονοσκοπήσεις. Αλλά κάνουν μια συγκεκριμένη μέθη που έχουν το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσουν απ' ουσία αναισθησιολόγου. Αν ήταν η μέθη με προποφόλ και τα λοιπά, αυτό θέλει παρουσία αναισθησιολόγου. Είναι ανάλογα με το είδος του συσκευάτου.
1: Ναι, μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Κατερίνα Φραγκάκη. Αναμενόμενη η αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον ανοίγει και ο δρόμος της προφυλάκησης. Δεν απολογήθηκαν εχθές. Θα δούμε τι θα πούνε σήμερα.
6: Να σας πω κάτι. Εγώ το λέω επειδή είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών από το 2011 και έχω δει πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις, τις οποίες τις γνώριζε και το Πανελλήνιο.
1: Να.
6: Όταν ξεκινάει μία τέτοια έρευνα, είτε από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου, όταν γίνονται οι έλεγχοι. Και θα σας πω πού βοήθησε πάρα πολύ ο Ιατρικός Σύλλογος. Είτε η ελληνική αστυνομία, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα δώσουν όλα τα σημαντικά στοιχεία που χρειάζονται στις ανακριτικές αρχές για να φτάσουμε στη σωστή κατηγορία. Εδώ, από την αρχή, υπήρχε ένα τεράστιο ψέμα. Υπήρχε ένα πρόβλημα για το αν ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τη θεραπεία. Αποδείχτηκαν κάποια στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά από το δικό μας τον έλεγχο. Αυτά βεβαίως εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση και το τεκμήριο της αθότητας, αλλά εγώ θα σας πω το πιο σημαντικό που ξέρω από τον έλεγχο. Η επιτροπή μας, όταν πήγε εκεί, που πήγε από την πρώτη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν κλειστός ο χώρος, το άλλο πρωινό, μαζί με την ελληνική αστυνομία, πάνε στο μηχάνημα και βρίσκουν τα εξής στοιχεία. Όταν φαίνεται ότι η θεραπεία έχει γίνει στον τελευταίο ασθενή 42 λεπτά, ο ασθενής αυτός και ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή και έκανε τη θεραπεία για 42 λεπτά και γνωρίζουμε τι ώρα σταμάτησε το μηχάνημα, πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και τι θα μπορούσε να γίνει, που εκεί πέρα βεβαίως έρχονται οι ιατροδικαστές να επιβεβαιώσουν ό,τι έχει συμβεί στο συγκεκριμένο ασθενή.
2: Να πιάσουμε λίγο όμως την υπόθεση από μια δήλωση του συναδέλφου σας, του κ. Αγαπηνού, ο οποίος είναι και νομικός εκπρόσωπος των γιατρών. Έξω λοιπόν από το αστυνομικό τμήμα λέει ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα τα έχουμε δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό? Ποιος λέει ψέματα εδώ?
6: Λοιπόν, δυστυχώς η δήλωση που έγινε ήταν ότι θα βάλουν παράρτημα του μηχανήματος της οζονοθεραπείας. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ως προς τη δήλωσή τους για το τι μηχανήματα θα φέρουν στο χώρο. Πάει λοιπόν η Επιτροπή, βλέπει το μηχάνημα της οζονοθεραπείας.
2: Ισχύει η δήλωση του κ. Αγαπηνού ή όχι?
6: Τα τιμολόγια.
2: Όχι, αν τα έχουν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο. Είναι η δήλωσή του έξω από το αστυνομικό τμήμα. Έχουν δηλώσει τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο.
6: Η δήλωση που έγινε είναι αυτή που σας λέω, ότι θα φέρανε μηχάνημα οζονοθεραπείας. Όχι πλασμαφαίρεσης. Επίσης θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, για να προχωρήσω.
6: Το συγκεκριμένο μηχάνημα εδώ.
2: Εκεί.
1: Ναι.
6: Το οποίο είναι της πλασμαφαίρεσης, όπως βλέπετε, έχει τρόλι.
2: Ναι.
6: Μετακινείται πάρα πολύ εύκολα, όπως βλέπετε. Όταν πήγε λοιπόν η Επιτροπή για να δει αν όντως υπάρχει παράρτημα στο άλλο μηχάνημα της οζονοθεραπείας, τα έχετε δείξει και αυτά στην τηλεόραση, αυτό το μηχάνημα δεν υπήρχε.
2: Μάλιστα.
6: Για να βγει αυτό το μηχάνημα, είναι πώς τα κέντρα αισθητικής που παίρνουν τα μηχανήματα από τον ένα χώρο στον άλλον και τα πάνε πέρα δόθε.
1: Ακριβώς.
6: Άρα, παρότι δείχνουμε κάποια τιμολόγια, δεν έχουν καμία σχέση με τη δήλωση που έχουμε κάνει για την οζονοθεραπεία.
1: Έχουμε πολλές ακόμα απαντήσεις να πάρουμε στο δρόμο προς την αλήθεια, αλλά πάμε λίγο στην κυρία Σταυροπούλου. Γιατί, κυρία Σταυροπούλου, χθες είδαμε πάρα πολύ κόσμο από προχθές το βράδυ να βρίσκεται στην Νίκαια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Εδώ λέγαμε με τον Νίκο το πρωί ότι πράγματι ήταν σαν να έδινε την τελευταία του μεγάλη συναυλία ο Γιώργος Μαζωνάκης, λαοθάλασσα κόσμου. Ξεριζώθηκε και μια πτυχή της δικής μας ζωής. Της ζωής που χωρίσαμε, αγαπήσαμε, έτσι, γλεντήσαμε, πονέσαμε, κλάψαμε, χαρήκαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που λέγαμε πριν. Κατά τη γνώμη μου και με βάση το μοτίβο συμπεριφοράς, θεωρώ ότι γινόταν συστηματική υπερεκτίμηση των δυνάμεων αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο το αν κάποιος έχει ένα πτυχίο ιατρικής, είναι και το τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να φέρω εις πέρας πρώτον με το πτυχίο αυτό, αλλά και τι μπορώ να κάνω έτσι ώστε όταν γίνει κάτι στραβό, να μπορέσω να σώσω έναν άνθρωπο. Τώρα, σε αυτό που μου είπατε για εχθές, πραγματικά αυτό που μπορώ να πω και που αγγίζει όλους μας είναι ότι είχαμε έναν άνθρωπο πολύ αυθεντικό. Χάθηκε ένας άνθρωπος νέος, με έναν άδικο τρόπο, όπως αποδεικνύεται πλέον. Ο κόσμος έχει ταυτιστεί μαζί του, γιατί έχει ζήσει μαζί του. Βλέπετε ότι δυσκολεύομαι να μιλήσω και σε παρελθοντικό χρόνο. Mm. Έχει ζήσει μαζί του, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει τραγουδήσει τις στιγμές μας, έχει τραγουδήσει τα τραύματά μας. Οπότε μας έχει συνοδεύσει σε διάφορες ηλικίες της ζωής μας. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που εγώ θεωρώ ότι αγγίζει συχνά τον κόσμο είναι η ειλικρίνεια. Αυτή η αυθεντικότητα που λέμε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε αυτή την καλή ψυχή, την καλοσύνη, την ταπεινότητα να είναι κοντά στους ανθρώπους, στους γείτονες, εκεί από όπου ξεκίνησε. Νίκο, το ξέρουμε κι εμείς, γιατί ήταν από περιοχές στις οποίες κι εμείς έχουμε ζήσει προσωπικά. Οπότε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, για το τοπικό κομμάτι τουλάχιστον, ήταν ένας ήρωας. Mm. Είχε ένα ηρωικό στοιχείο.
2: Γιατί ξεκίνησε από τα χαμηλά και βρέθηκε,
7: ακριβώς,
2: και χωρίς
7: με πολύ
2: να παραλείπει τη γειτονιά του.
7: Και αντίστοιχα όμως να πω και στο κομμάτι των τραυμάτων που όλοι έχουμε. Ο άνθρωπος διέπεται από καλές στιγμές, από κακές στιγμές, από φως και από σκοτάδι. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος δεν έκρυψε τίποτα από τα δύο. Δεν έβγαζε μπροστά μόνο το φως.
1: Να.
2: Κύριε Αποστολόπουλε, είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε κι άλλο ένα θέμα, το οποίο από χθες μας έχει κάνει να ανησυχούμε πάρα πολύ. Ένας από τους βαρύτατους ποινικούς, καταδικασμένος για δύο φορές ισόβια για δολοφονίες, είναι έξω. Του δώσανε άδεια, έριξε κάτι πιστολιές έξω από ένα μπαρ στην Ανάβησο, αλλά και τη Ριζάη. Και τώρα τον ψάχνει πάλι η αστυνομία. Πάλι θα απασχοληθεί το προσωπικό της αστυνομίας για να βρει αυτό το βαρύτατο ποινικό που του είχαν δώσει 17 άδειες, παρακαλώ.
8: Δυστυχώς, το βάρος πάλι πέφτει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα αστυνομικό. Είναι το καθήκον μας να προστατεύσουμε και να προασπίσουμε την κοινωνία. Τώρα, δεν μπορούμε βέβαια να κρίνουμε ένα σύστημα συνολικά. Υπάρχει επιτροπή και συμβούλιο που αποφασίζει για τις άδειες. Εντάξει, θέλει πάντα προσοχή, όπως και στην προηγούμενη είδηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι για να κάνουμε μία γέφυρα. όλα πρέπει να γίνονται προληπτικά και όχι μετά. Οι υπηρεσίες, οι κρατικές όλες, επειδή μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για υπάρξεις, είτε είναι γνωστοί και τους νιώθουμε κοντά μας, είτε όχι, έχουν όλη την αξία τους και πριν κινδυνεύσει οποιοδήποτε, θα πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.
2: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ... Γιατί βγήκε χωρίς βραχιολάκι αυτός, παρακολούθησες?
8: Αυτό είναι θέμα, πάλι όπως θέλω να πω, δεν θέλω να περάσω σε άλλο χώρο, γιατί περάσω είναι θέμα του πέρα. Συμβουλίου ναι. που το έχει κρίνει αυτό. Από εκεί και πέρα εμείς, πέφτει το βάρος σε εμάς αυτή τη στιγμή, πάλι. Αφού έγινε αυτό, πάλι να τρέξουμε, να κινδυνεύσουμε και να δούμε και με ποιο πλαίσιο όταν βρεθούμε απέναντί του, θα πρέπει να δράσουμε για να τον επιστρέψουμε στο περιβάλλον όπου ανήκει και να μείνει ασφαλής η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία.
2: Κύριε Φραγκάκη, το ερώτημα το ίδιο. Γιατί βγαίνει ένας βαρύτατα ποινικός, έχει σκοτώσει, δεν ξέρω, δύο ανθρώπους, δύο φορές ισόβια, γιατί βγαίνει χωρίς βραχιολάκι?
6: Κρίση. Αυτό θα πω. Είναι κρίση του. Είναι
2: ότι αυτό μπορεί να βγει χωρίς βραχιολάκι.
6: Πρέπει να δούμε την απόφαση της Επιτροπής, για ποιο λόγο έγινε κατά αυτόν τον τρόπο. Ευθύνες μπορεί να υπάρξουν και εδώ, διοικητικές, πειθαρχικές. Αλλά το θέμα είναι αυτό που είπε ο κύριος Αποστολόπουλος. Πάλι το βάρος θα πέσει στην ελληνική αστυνομία. Πάλι θα είμαστε στο ίδιο σημείο, γιατί δεν είναι ότι το συζητάμε πρώτη φορά.
2: Πάλι το ίδιο σημείο.
6: Πάλι τα ίδια λέμε.
2: Πάλι θα άνθρωποι, γιατί βγάζει τα πιστόλια και ρίχνει αδιακρίτως οποιονδήποτε βρεθεί.
1: Ναι. Και αυτό είναι στην κρίση του καθενός, στην κρίση του ανθρώπου που δίνει τις άδειες, κύριε Φραγκάκη.
6: Είναι στην κρίση τους, ναι. Έκριναν ότι δεν χρειάζεται να βγει με βραχιολάκι. Προφανώς διασφαλίσανε, θέλω να πιστεύω, ότι θα γίνουν όλα ομαλά. Κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις και τα εχέγγυα ότι όλα θα γίνουν σωστά. Και βεβαίως ερχόμαστε στο σήμερα,
2: έχουμε
6: όπου πάλι ακριβώς συζητάμε το ίδιο.
2: Αστυνομικών, απλών πολιτών από αυτόν τον άνθρωπο. Βεβαίως. Ήθελα να ξέρω, αυτός που έκρινε δεν έχει καμία επαφή με τη δικογραφία να δει πώς συμπεριφέρεται?
6: Προφανώς και τη δικογραφία είδε και μελέτησε την υπόθεση και πήρε όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, πιστεύω, και έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα.
2: Συνάδελφοι σας δικηγόροι είναι αυτοί που δίνουν τις άδειες?
6: Τις άδειες όχι. Η Επιτροπή, η οποία εκφράζει ουσιαστικά την άποψή της και σε κάθε περίπτωση ο δικηγόρος είναι αυτός ο οποίος προσκομίζει τα δικαιολογητικά.
8: Το θέμα είναι να μην έχουμε, αν επιτρέπετε, να μην έχουμε πάλι ένα τραπέζι, να δούμε τις ενέργειες που έγιναν, αν έγιναν σωστά ή δεν έγιναν. Έτσι... στο τέλος της ημέρας.
2: Εγώ θέλω να κάποια στιγμή να είναι όλα καλά τη μαρτυρία των επικεφαλής των ΕΚΑΜ, όταν τον έβγαλε τελευταία φορά. Τη μαρτυρία του.
1: Κάτι νομίζω θέλω να πει, κύριε Σταυροπούλου,
7: για συμπεριφορά. Και αυτό για μένα είναι το Α και το Ω τη συμπεριφορική ψυχολογία. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ψυχολογία για εμάς. Η επανάληψη, η ειδονική επανάληψη της ικανοποίησης. Ένας άνθρωπος που έχει δραπετεύσει και έχει πάρει την ικανοποίηση ότι μπορεί να το κάνει ξανά
2: φορές.
7: Και ξανά, δεν γίνεται να πιστεύουμε ότι δεν θα επιχειρήσει να το ξανακάνει.
2: Τέταρτη φορά.
7: Έτσι. Γιατί έχει πάρει την ικανοποίηση ότι μπορεί να κοροϊδεύει το σύστημα. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι πολύ βαθύ μέσα σε έναν άνθρωπο, γι' αυτό και επιχειρεί να το ξανακάνει. Είναι σχεδόν ψυχαναγκαστικό.
2: Καλή τύχη να πούμε σε όσους ασχολούνται με αυτή την ιστορία, κύριε Αποστολόπουλε. Πραγματικά χρειάζεται και τύχη
8: εμάς.
2: Για τους συναδέλφους σας.
8: Γιατί και εγώ, κρεμώντας το σακάκι μου, θα φορέσω τη στολή μου και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να βρεθούμε απέναντι. Όλοι μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε
1: Γαλεντέρη, κύριε Φραγκάκη, κύριε Σταυροπούλου, κύριε Αποστολόπουλε. Σας περιμένουμε ξανά. Σας ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση.
2: Πάμε
1: να δούμε λίγο τι γίνεται έξω.
2: Βεβαίως. Να δούμε αν έχει πήξει. Όχι, είμαστε
1: καλά. Καλά είναι, και ξημέρωσε κιόλας, Νίκο.
2: Άμα συνδέεσαι νωρίς, αποφεύγεις μετά την κίνηση. Ήταν λίγο φορτωμένη, αλλά βλέπω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει ψυχάλα, βλέπω. Όχι, έτσι.
1: Ψυχάλα, όχι, αλλά έχει αυτή.
2: Έχει αυτή τη μουντάδα την ωραία. Ναι. Τη φθινοπορεινή, την όμορφη, τη γλυκιά.
1: Ωραία είναι.
2: Με το αεράκι του, έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Πάμε και λίγο λιμάνι πειρά,
1: βέβαια.
2: Να μας το δίνετε το.
1: Εικόνα, ωραία.
2: Να μας το δίνετε το λιμάνι, γιατί είμαστε πυρεωτάκια και τα δύο. Και όταν βλέπουμε εκεί το φουγάρο να ρίχνει μέσα τη τζιμινιέρα να πέφτει πάνω στον Πειραιά, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Τη συνεφούλα του την έχει όμως, Νίκο μου, και στον Πειραιά.
2: Έχει συνεφούλα.
1: Ωραία είναι. Γιάννη Σαραντάκος εδώ στο στούντιο μαζί μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα.
9: Καλημέρα, συνάδελφοι.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Είμαστε καλά. Έχουμε ξεκινήσει με βαριά επικαιρότητα, δυστυχώς. Με θέματα τα οποία έχουν.
9: Βαριά και δυσάρεστη.
2: Και δυσάρεστη επικαιρότητα. Και με πολλά ζητήματα, πολλά γιατί ακόμα αναπάντητα, τα οποία θα κληθεί η δικαιοσύνη να τα φέρει στην επιφάνεια.
9: Ισχύει.
2: Έτσι, για να προλάβουμε και την επόμενη ή τον επόμενο που μπορεί να την πατήσει.
9: Αυτό έχει αποδεχθεί και η πολιτεία, ότι όλα αυτά τα συστήματα, όλα αυτά τα
10: καινούργια ιατρικά κέντρα ευεξίας ή όπως αλλιώς τα λέει, είναι ζούγκλα, έτσι.
1: Βέβαια.
10: Είναι όπως παλιά η Αλεξάνδρα δεν τα πρόλαβε, εγώ και η Σύνικο τα προλάβαμε, πώς άνοιγαν τα βίντεο κλαμπ.
2: Τα βίντεο κλαμπ, ναι.
10: Θυμάσαι με τις κασέτες.
1: Καλά, τα πρόλαβα.
2: Άσε μου, τα πρόλαβες τώρα, εντάξει.
10: Ως νεογέννητη, φαντάζομαι.
1: Όχι, την κασέτα
2: την πρόλαβες, στη μαύρη, τη VHS την πρόλαβες.
1: Σε κασέτα μόνταρα θέλω να σου πω, μη μου λες τέτοια
2: σε
1: τώρα.
2: Σε VHS.
1: Ναι.
2: Πού δούλευες.
10: Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι το κράτος έχει παραδεχθεί ότι δεν έχει ελέγξει ούτε το κράτος σήμερα, ούτε το κράτος παλαιότερα έχει ελέγξει τη ζούγκλα αυτή. Και νομίζω ότι τώρα ξύπνησαν με αφορμή ένα πολύ τραγικό γεγονός. Έτσι.
1: Αργά όμως, αργά. Ναι. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός.
10: Όχι.
1: Κανένας ελεγκτικός. Είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Δεν ξέρεις πού θα πας, πού θα απευθυνθείς. Μου λέει εμένα ο Νίκος, είναι πολύ, πολύ καλός αυτός ο γιατρός. Πήγαινε.
2: Πρόσεχε, μπορεί να την πατήσει όμως οποιοσδήποτε.
10: Φυσικά.
2: Χτες είχαμε, δεν ξέρω αν άκουσες τον Θάνο Πλεύρη εδώ στην εκπομπή.
10: Ναι.
2: Την έχει πατήσει κι αυτός.
10: Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε στο Action 24 ότι γνώριζε τον γιατρό, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, είπε το όνομά του ο υπουργός, το λέω κι εγώ. Και ότι μάλιστα όταν είχε την περιπέτεια της υγείας του, τον είχε επισκεφθεί ως γιατρό. Δεν ήταν θεράπων ιατρός του, αλλά ήταν ένας άνθρωπος.
2: Τον συνέστησε όμως.
10: Μα βεβαίως, τον συνέστησε η θεράπουσα ιατρός του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
1: Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Γιατί κάνουμε κακό που κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τις τελευταίες μέρες έχουν χτυπήσει όλων μας τα τηλέφωνα, μας έχουν στείλει σε όλους μας μηνύματα που μας λένε: Έχω κι εγώ έναν άνθρωπο που πήγαινε σε αυτόν τον γιατρό. Είχα κι εγώ δύο ξαδέρφες που πήγαιναν σε αυτόν τον γιατρό. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολλοί κόσμος την πάτησε πάνω στην ελπίδα.
2: Σωστά. Έχουμε το απόσπασμα, μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε να το δούμε λιγάκι για να το σχολιάσουμε αμέσως τι είπε ο υπουργός. Πάμε.
11: Τον κύριο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω. Mm-hmm. Τον Ηλέτο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Mm-hmm. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκε ήταν και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω και το λέω αυτό γιατί τον γνωρίζω.
12: Πήγατε
11: γιατί αύριο το πρωί.
12: Δηλαδή,
11: αύριο το πρωί.
12: Άρα έχετε πάει εσείς προσωπικά σαν άνθρωπος και έχετε προσωπικά.
11: Εγώ μεταξύ των γιατρών που επισκέπτεται ήταν και, ναι, και τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
12: Και σας οδήγησε και
11: το λέω, το λέω γιατί σας το λέω. Και μάλιστα σας λέω επειδή δεν ξέρω προφανώς για αυτά που έχουν γίνει και διαβάζουμε θα λογοδοτήσουν. Και για τα μηχανήματα που υπήρχαν και δεν είχαν τις άδειες αυτές, προφανώς και το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και όλα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
12: Να μας αλλά έχετε πάει και εσείς αυτό το
11: γιατρό. Το λέω από τώρα, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στην πορεία, όπως βλέπω που κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο, θα σου πω, εγώ σας λέω ναι. Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε, μία συγκεκριμένη διατροφή που θέλω να κάνω.
12: Μάλιστα.
11: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε. Και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Mm-hmm. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία.
10: Ο κ. Πλεύρης λέει μάλιστα ότι επικοινώνησε και μετά το γεγονός. Και δεν ήθελε να επικοινωνήσει προφανώς ο γιατρός, δεν μιλήσανε, δεν του διευκρινίζει. Αλλά ότι ο κ. Πλεύρης το δηλώνει. Εγώ νομίζω ότι το κάνει γιατί θέλει να είναι ξεκάθαρος ο ίδιος και να πει ακριβώς την επαφή που είχε. Και προφανώς ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής το κάνει για να προλάβει ενδεχομένως τη δημοσιοποίηση ονομάτων. Το οποίο θέλω να πω ότι είναι παράνομο αυτό.
1: Βέβαια.
10: Είναι παράνομο. Είναι απολύτως παράνομο. Να δημοσιοποιηθούν ονόματα. Είναι ιατρικό απόρριτο 1. Είναι προσωπικά δεδομένα 2. Νομίζω ότι ο μισός ποινικός κώδικας είναι σε αυτό που θα δημοσιοποιήσει ονόματα. Και γι' αυτό το κάνει ο κύριος Πλεύρης.
1: Απλά νομίζω είδαμε και τον κύριο Πλεύρη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί είναι πολλή πληροφορία που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, σε ένα τύπου συνέδριο διαδικτυακό, στο οποίο ήταν αυτή η αυτοαποκαλούμενη γιατρός, θα την πω εγώ, συμμετείχαν και έδωσε και εξηγήσεις, ακόμα και γι' αυτό ο κύριος Πλεύρης.
10: Όταν υπό την αιγίδα και ότι πάντα συμβαίνουν τα συνέδρια αυτά και ότι δεν είναι υποχρεωμένο η πολιτική ηγεσία οποιοδήποτε υπουργείου να γνωρίζει ποιοι άλλοι 25-35 ομιλητές είναι.
2: Ήταν
10: καθηγητές του ΕΚΠΑ, όλα. Καθηγητές κλπ. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό, ότι γνωρίζει το γιατρό, ότι πήγε συστημένος. Δηλαδή, προφανώς συναισθήθη ο συγκεκριμένος γιατρός από άλλους γιατρούς. Το λέει κιόλας.
1: Έτσι πήγαιναν όλοι, νομίζω. Κατά κύριο λόγο, πήγαιναν συστημένοι για να καταφέρεις και να βρεις και ραντεβού.
2: Άρα, Άραμου, τι γινόταν, πήγαινε παίρνα από δίπλα από το μηχάνημα για τα 6.000.
10: Άρα, η φράση που λέτε ότι την πάτησαν, οι γιατροί πρώτα, για να με συστήσει εμένα ένας γιατρός στον Νίκο, σημαίνει ότι έχει πιστεί ο δικός μου γιατρός ότι ο Νίκος είναι πολύ καλός γιατρός.
1: Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ διάβασα κάποιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί τους συγκεκριμένους γιατρούς και έλεγαν ότι εμένα μου έδωσε λύση στο πρόβλημά μου. Άρα, μπορεί κάποιους ανθρώπους να τους... Ναι, δεν ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει. Okay. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, έτσι.
10: Αυτή η κατάθεση του κ. Πλεύρη, λοιπόν, και νομίζω ότι το έκανε για να προλάβει τυχόν δημοσιοποίηση ονομάτων και να μην ο ίδιος τεθεί ερώτημα γιατί το απέκρυψε, υποθέτω.
2: Λοιπόν, να πάμε για στα πολιτικά, αν επιτρέπετε, λιγάκι, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιοδίες σε όλη την Ελλάδα σχεδόν και νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια, τα οποία δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθούν κυρίως από, από τα μεγάλα κόμματα και πού θα είναι υποψήφιοι. Μιλάμε για την Ελλάδα, για την Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
10: Για όλους. Καταρχήν η σειρά είναι δημοσκοπήσεις. Περιοδίες ψηφοδέλτια. Αναμένουν μέσα στην εβδομάδα όλα τα κόμματα της πρώτης δημοσκοπήσης. Θα μετρήσουν ηγέτες, θα μετρήσουν κλίμα, θα μετρήσουν επίσης μέτρα. Και όλα αυτά, τα οικονομικά μέτρα εννοώ, θα μπουν και θα γίνει το πρώτο ταμείο μετά τη ΔΕΘ. Περιοδίες θα κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχοί. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Και εντός του μηνός Σεπτεμβρίου αναμένεται μια πρώτη μεγάλη παρτίδα ονομάτων υποψηφίων από τη Νέα Δημοκρατία. Μου λένε ότι θα είναι λίγο κάτω από 100 ονόματα, τα οποία θα μπουν σε όλη την επικράτεια και θα είναι η πρώτη μεγάλη ομάδα ανθρώπων η οποία θα μπει στα ψηφοδελτία. Αναμένουμε εντός των ημερών την επίσημη ανακοίνωση από τον κύριο Ανδρουλάκη των πρώτων φθινοπορεινών μεταγραφών. Η φωτογραφία του κύριου Αποστολάκη, του Ναυάρχου, αλλά και του κύριου Αυλονίτη, βουλευτής Κερκύρας, θα είναι τα δύο πρώτα ονόματα. Θα ακολουθήσει η κυρία Κασιμάτη, η οποία τελικά κλείδωσε να μπει, κόντρα σε αρκετές ισοκομματικές φωνές για την κυρία Κασιμάτη.
2: Στη Πειραιά θα είναι, στην δεύτερη Πειραιά.
10: Νομίζω ναι.
2: Να δούμε τον κύριο Διαμαντίδη τι θα κάνουν.
10: Μα ο ένας είναι ο κύριος Διαμαντίδης, νομίζω ο κύριος Αχινίδης εδώ της έχει ζητήσει να μετανοήσει για να πάει στο Πασόκ, να δούμε τι θα πούν. Αν και προσέξτε, παραμονές εκλογών, κανείς δεν δημιουργεί εσωκομματικό ζήτημα.
1: Βέβαια, είναι όλοι
2: γιατί υπάρχει το περίπτωση να κοπεί από...
10: Γιατί μπορεί να μην μπει πολύ καλά στην κούρσα στην περιφερειά του, γιατί θα ανανεώσει το λογαριασμό για μετά τις εκλογές. Πάντως τώρα όλοι θα είναι επιθυμοί, όπως βλέπετε.
1: Να εξασφαλίσουμε την έδρα μας.
10: Είναι το βασικό αυτό. Η ουσία λοιπόν είναι ότι ξεκινάει ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Αποστολάκης πάντως. Θα είναι ένα σημαντική προσθήκη, να το πω έτσι. Στο ρόστερ, πώς το λέμε.
2: Στο ρόστερ, πολύ ωραία το λέμε.
10: Και θα δούμε και τον κύριο Απλονίδη πώς θα πάει. Και για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει και αυτό στην πρώτη ομάδα υποψηφιών. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι όσοι είναι εκτός βουλής, όσοι έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους, έχουν φύγει από τη Βουλή και είναι εκτός και έχουν μπει στη διαδικασία που έχει ο κύριος Τσίπρας καθιερώσει. Νομίζω ότι ο κύριος Καραμέρος, ένας, ο κύριος Σημεών και Δίκογλου είναι ο δεύτερος.
2: Ναι, σωστά. Υπάρχουν όμως και στελέχη τα οποία παραμένουν με την έδρα τους ως ανεξάρτητοι, έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Νομίζω ότι αυτοί θα πάνε μετά.
2: Α, δεύτερη δόση.
10: Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας θα μείνει πιστός στο αρχικό του σενάριο, ότι αν θέλετε να έρθετε, φεύγετε από τη Βουλή όπως έφυγα εγώ, περιμένετε λίγο στον προθάλαμο. Και μετά κάνετε και την αίτηση να γίνετε φίλος και μέλος. Και μετά.
2: Ναι.
10: Φαίνεται ότι αυτό θα τηρήσει ο κ. Τσίπρας.
1: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Να πάμε σε αυτή την εσωκομματική γκρινιά, να το πω εγώ, που έχει ξεσπάσει και έχει ανοίξει η συζήτηση για τα επιδόματα. Τη συζήτηση την άνοιξε ο Παύλος Μαρινάκης. Εκφράζοντας μια προσωπική του άποψη. Εγώ ρωτάω κάτι και θέλουμε το δικό σου σχόλιο. Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να εκφράζει την δική του προσωπική άποψη, καταρχάς.
10: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία.
10: Βεβαίως και έχει. Είναι πολιτικό πρόσωπο, αρκεί να το διευκρινίζει. Και αρκεί να το διευκρινίζει πριν το πει.
2: Α.
10: Όχι μετά, αφού έχει αντιδράσεις. Ο κ. Μαρινάκης το είπε, το διευκρίνησε πριν τρεις φορές. Το είπε και χθες. Το μετά έχει λιγότερη σημασία, αλλά το έκανε και χθες.
2: Το ξανά είπε και χθες.
10: Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή δεν είναι τεχνοκράτης, είναι πολιτικό πρόσωπο. Έχει άποψη. Μπορεί να έχει άποψη για τα πάντα. Όπως όλοι οι πολιτικοί έχουν άποψη για τα πάντα. Γιατί δικαιούται, ας πούμε, κάποιος να μιλήσει για την υγεία, για τον κύριο Γεωργιάδη, ας πούμε, ότι δεν μου αρέσει το τάδε ή το δίνα ή να δώσουμε αύξηση στους γιατρούς. Και δεν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει την άποψή του για κάποιο θέμα.
1: Γιατί? Πάντως, αυτό λέει η αντιπολίτευση.
10: Και όχι γιατί ο κ. Βοήτης χθες, εδώ στην εκπομπή σας, άνοιξε όλο το θέμα από την αρχή, ότι πρέπει να δούμε, αυτό κατάλαβα ότι είπε, ότι πρέπει να ανοίξουν όλες αυτές τα επιδόματα συνολικά.
1: Γιατί φτάνει ένας εν τέλει να παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα από τα επιδόματα αυτά.
2: Και να κάθεται.
1: Και να κάθεται.
2: Δηλαδή, και να είναι ο άλλος εργαζόμενος ήταν... και να παίρνει τα ίδια.
10: Ήταν πιο προχωρημένη από τη δήλωση του κ. Μαρινάκη. Και προκάλεσε και την αντίδραση του κ. Τσουκαλά από το Πασόκ.
1: Σωστά.
10: Και ότι μάλιστα κατηγορήθηκε η Νέα Δημοκρατία ότι έχει κρυφή ατζέντα.
2: Υπάρχει μια διευκρίνηση για όσους τα γνωρίζουν. Δεν λέει για τους εποχιακούς εργαζόμενους, αυτοί που δίνουν στον τουρισμό ή την εστίαση. Λέει για τους εργαζόμενους που είναι σε άλλες ειδικότητες. Να το διευκρινίσουν αυτό.
10: Η αντιπολίτευση σκοπίμως και θα έλεγα θεμητό είναι, μένει στο πρώτο σκέλος των δηλώσεων. Να δούμε ξανά από την αρχή τα επιδόματα. Γι' αυτό και σωστά η πρώτη ερώτηση που έχετε στο μυαλό όλων είναι, θα περικοπούν επιδόματα. Ο κ. Βοήτης το άφησε αυτό ανοιχτό χθες. Δεν είπε τι θα γίνει. Κάτι είπε, βιάζεστε, κάτι τέτοιο, ότι θα δούμε. Όταν ξανανοίξει ένα θέμα, η περικοπή είναι μέσα στο συνολικό κάδρο, δεν είναι?
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Τελικά μιλάμε για μία προσωπική άποψη ή για κάτι το οποίο δίνουμε και διευκρινήσεις για το για ποιος αφορά?
10: Νομίζω ότι ο κ. Μαρινάκης πράγματι είχε προσωπική άποψη. Ναι. Νομίζω και το Μητσοτάκη τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή
2: δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Σε μια άλλη τετραετία, στην αρχή της ίσως να υπήρχε. Τώρα δεν νομίζω. Όντως, η περικοπή των επιδομάτων είναι μια εσωτερική συζήτηση που γίνεται. Είναι μια παλιά σύγκρουση της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας με τη λαϊκή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Με τη λαϊκή δεξιά που λίγο
10: πασό. Η φιλελεύθερη λέει ότι δεν υπάρχουν επιδόματα, δώσε καλούς μισθούς να πάει ο κόσμος να δουλέψει. Η λαϊκή δεξιά λέει ότι εμείς στηρίζουμε τους κοινωνικά ασθενέστερους με επιδόματα. Άρα λοιπόν μια θεωρητική συζήτηση ιδεολογική. Υπάρχει πάντα, ο κ. Μαρινάκης είπε την προσωπική του άποψη. Η κυρία Κεραμέως βιάστηκε να τον διορθώσει. Κάποιοι λένε ότι η κυρία Κεραμέως δεν λειτουργήσε μόνη της. Ότι
1: χτύπησε,
10: ακολούθησε
1: τηλέφωνο,
10: εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου, κάντο για να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Θα φανεί αυτό. Και χθες ο κ. Βοήθης ήρθε και άνοιξε το θέμα συνολικά. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί την αντιπαράθεση την πολιτική ένας... και δίνει αφορμή στην αντιπολίτευση να χτυπήσει την κυβέρνηση.
2: Και ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο το συζητάει η κοινωνία πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και το καλύπτουμε κάτω από το στρώμα.
10: Ναι, είναι μια ιδεολογική συζήτηση που γίνεται
2: και πρακτική.
10: Νομίζω δεν ανοίγει τώρα πριν τις εκλογές. Ναι.
2: Πάστε.
1: Νομίζω πως όχι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Σαραντάκο.
10: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: '92 ομάδες, ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: the others, they don't like us.
1: Yeah, I know.
0: Why?
2: Επιστρέψαμε στην πρωινή μας παρέα, στην πρωινή ζώνη του Action 24. Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε να ανοίξουμε πολλά θέματα ακόμα. Τώρα αρχίζουν τα καλά, μη σας πω.
3: Τώρα αρχίζουν τα καλά. Απαντάμε σε μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και στα προσωπικά μας, αλλά και στα μέσα τα οποία διαθέτει ο σταθμός, σε τηλεφωνικό κέντρο, στα email μας, στο Instagram, στο TikTok. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναπαραγωγή η οποία γίνεται. Για θέματα πολύ πολύ ωραία που βγάζουμε εδώ μέσα από το TikTok. Χιλιάδες προβολές. Εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.
2: Έτσι, ναι. Πρέπει.
3: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
2: Αφού εμείς τους δίνουμε ειδήσεις.
3: Και πρόσεχε, δεν είμαστε AI όπως είναι αυτό που θα δείτε τώρα.
4: Γιατί δεν χορεύεις? Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Γιατί δεν χορεύεις?
2: Οκ. Έγινε. Τώρα αυτό εδώ έχει γίνει viral. Ναι, πολύ. Έτσι, πολύ αμήχανο, πολύ άβολο. Ναι, οκ. Δεν σ' άρεσε ούτε σένα, Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πώς γίνονται αυτά τα βίντεο εδώ που είναι τόσο χαζά να γίνονται viral?
3: Έχουμε ανάγκη και για λίγο ελαφρότητα μέσα στον χώρο του διαδικτύου.
2: Έτσι. Έχεις πολύ δίκιο.
3: Υπάρχουν πολλοί που έχουν την ελαφρότητα γενικά στον χώρο.
2: Ας την έχουμε εμείς μόνο στο διαδίκτυο.
3: Ας είναι μόνο στο διαδίκτυο. Εμείς εδώ σοβαρά πράγματα θα ακούσετε. Όπως θα ακούσετε τώρα και με τον Νίκο Νανούρη, μια πολύ πολύ σοβαρή εξέλιξη από την πλευρά της Τουρκίας με το ρεπορτάζ που θα μας μεταφέρει από Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα, καλημέρα, δρομή σου πόλη.
5: Καλημέρα σα.
3: Βρέχει πίσω, ναι. Τι γίνεται?
5: Οι τόνοι παραμένουν. Συννεφιά έχει. Αύριο θα έχει σίγουρα βροχή από ό,τι είδα. Μάλιστα. Αλλά έχει πέσει θερμοκρασία.
2: Μάλιστα. Ζακέτα να βάλει. Δεν έχει βάλει.
5: Μάλλον ακόμα. Λίγο νωρίτερα.
3: Τι, να βάλει.
2: Σε βλέπει μαμά σου, ζακέτα να βάλει.
5: Δεν βιαζόμαστε.
3: Έχει ακόμα δρόμο.
5: Δεν βιαζόμαστε ακόμα.
3: Έλα να σε ακούσουμε, Νικόλα.
5: Παρ' όλα αυτά, λέγαμε ότι οι τόνοι ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν και χθες, με αφορμή την επέτειο μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είχαμε κάποιες ανακοινώσεις και από τον Νίκο Δένδια και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ουσιαστικά τόνιζε ότι αναφέρθηκε στο βίαιο ξεριζωμό που βίωσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράζεται, κατέληξε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτές οι διατυπώσεις δεν άρεσαν στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο λίγη ώρα αργότερα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια ανακοίνωση όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απορρίπτει τους συγκεκριμένους αβάσιμους και ανυπόστατους ισχυρισμούς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά των ελληνικών αρχών, οι οποίοι αναφέρονται σε μια περίοδο που σύμφωνα με την Τουρκία η Ελλάδα προσπάθησε να καταλάβει και να εισβάλλει στην Ανατολία. Και συνεχίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ίδια ανακοίνωση, λέγοντας ότι η Ελλάδα εκείνη την περίοδο διέπραξε μαζικές σφαγές σε βάρος αμάχων στην Ανατολία και παραδέχτηκε, λένε εδώ, στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αποδέχτηκε τα συγκεκριμένα εγκλήματα, αφού κλήθηκε να πληρώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 59 της συνθήκης της Λοζάνης. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή και την επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης που γιορτάζουν εδώ πέρα, είχε βγάλει αντίστοιχες ανακοινώσεις και κατηγορούσε την Ελλάδα ότι διέπραξε σφαγές κατά των αμάχων στην Ανατολία. Βλέπετε ότι οι τόνοι παραμένουν υψηλοί το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό και με τα άλλα θέματα, τα άλλα ελληνοτουρκικά θέματα που συζητάμε τις προηγούμενες ημέρες.
2: Πάντα βρίσκουν ένα θέμα για να ανεβάσουν τους τόνους και να προκαλέσουν. Τώρα, πάμε και σε κάτι άλλο όμως, Νίκο Νανούρη. Κάνουν μία καμπάνια μποϊκοτάζ προς τη χώρα μας.
3: Ποιοι?
2: Ή από την Τουρκία. Ναι. Να μην έρχονται, λέει, στην Ελλάδα. Μην πηγαίνετε στην Ελλάδα. Και όλα αυτά λόγω της συνεργασίας που τους έχει πονέσει πάρα πολύ, τους έχουμε πατήσει τον κάλο, της συνεργασίας Αθήνα-Τελαβίβ.
5: Ναι, διότι ο διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντήρ, έγραψε ένα άρθρο και αναφέρθηκε σε μία τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει στα social media στην Τουρκία. Και η τάση αυτή είναι: μην πηγαίνετε στην Ελλάδα, λόγω της εξοπλιστικής αναβάθμισης, λόγω της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ σε πρώτη φάση, αλλά και γενικότερα της εξοπλιστικής αναβάθμισης της Ελλάδας, με τελευταίο την απόκτηση των δύο φρεγατών από την Ιταλία. Γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με τον Ζάι Σεντήρ, τον αρθρογράφο της Μιλιέτ, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες εδώ στην Τουρκία, έχει εμφανιστεί η τάση αυτή. Και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος προσπαθεί τώρα να αναδείξει τη χρησιμότητα που έχουν οι Τούρκοι τουρίστες για την Ελλάδα, καθώς λέει εδώ στο ρεπορτάζ του ότι φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Ελλάδα, κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, και τα έσοδα τα οποία έφεραν στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, είναι 800 εκατομμύρια. Αντίθετα, λέει, ο αριθμός των Ισραηλινών τουριστών ήταν πολύ λιγότερος, είναι μικρότερος 50%, λέει εδώ ο δημοσιογράφος, ο Τούρκος δημοσιογράφος, και ότι τα έσοδα που έδωσαν στην ελληνική οικονομία υπολογίζονται περίπου στα 419 εκατομμύρια. Άρα τι θέλει να πει εδώ, ότι οι Τούρκοι είναι πιο χρήσιμοι για την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο η ρητορική που σύμφωνα με τον ίδιο ασκείται από την Ελλάδα και λαμβάνεται στην Άγκυρα ως προκλητική, πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, λέει ο ίδιος, η Τουρκία δεν απειλεί να αγοράσει ελληνικά νησιά, οι Ισραηλινοί έχουν τις βλέψεις τους σε ελληνικό έδαφος. Έτσι τουλάχιστον γράφει ο Ζάις
6: Το παραφράζει πολλά πράγματα τώρα. Παραφράζει πάρα πολλά πράγματα τώρα ο διευθυντής της Μιλιέτ. Έτσι. Οι Τούρκοι έρχονται και περνάνε εξαιρετικά με τις οικογένειές τους και στα ελληνικά νησιά και στην Αλεξανδρούπολη και γενικότερα όπου έρχονται να κάνουν διακοπές. Αναγνωρίζουν οι άνθρωποι ότι μας ενώνει η φιλία και όχι οτιδήποτε στρατοκρατικό το οποίο έχουν ηγεσίες στο μυαλό τους. Και έτσι θα συνεχίσουμε να συμβιώνουμε ειρηνικά και ωραιότατα με τους γείτονες Τούρκους.
2: Και δεν έρχονται μόνο για διακοπές. Νίκο και Νίκο. Έρχονται και για να ψωνίσουν.
6: Για να ψωνίσουν, βέβαια, βεβαίως. Πράγματα τα οποία
2: ακόμα και στα σούπερ μάρκετ.
6: Πράγματα τα οποία τα έχει μια ευρωπαϊκή χώρα και δεν τα έχει η Τουρκία. Παρόλο ότι είναι μια πολύ σύγχρονη χώρα η Τουρκία, έρχονται και τα βρίσκουν εδώ και σε καλύτερες τιμές. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία. Να πάμε τώρα στον κύριο Ιατρίδη, αντιπτέραρχο σε ένα προστασία. Κύριε Ιατρίδη.
2: Καλημέρα.
6: Του στεναχωρεί πάρα πολύ που η Ελλάδα εξοπλίζεται, ότι συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ για να θωρακίσουμε την αεράμινά μας, αμυντικά όπλα, όπως αμυντικά όπλα είναι σχεδόν όλα τα συστήματα τα οποία διαθέτει η πατρίδα μας, για να προστατευτεί χτύπα ξύλο από τον οποιοδήποτε εχθρό.
7: Ό,τι κάνει η Ελλάδα που δημιουργεί κόστος ή δυσχέρεια ή δυσκολία στην Τουρκία, η Τουρκία πάντοτε διαμαρτύρεται. Ποιο είναι το διαχρονικό αφήγημα της Τουρκίας, τι θέλει να δείξει ή να διαμορφώσει, αν θέλετε, μία ατμόσφαιρα ότι αυτή που προκαλεί ένταση και απλή είναι η Ελλάδα. Αυτό της βολεύει. Και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, και ότι η Τουρκία είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας, θέλει την ειρήνη, ενώ αντίθετα η Ελλάδα κάνει κινήσεις που ενοχλούν την Τουρκία. Κατ' επέκταση, τι λέει η Τουρκία, ότι ό,τι και να κάνει στο Αιγαίο ή Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να με ρωτάς. Δηλαδή, τι θέλει η φιλανθρωπίση της Ελλάδος. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Και ορθώς λέγεται, το τι θα κάνουμε δεν θα ρωτήσουμε κανένα. Από την άλλη, το ότι συνεργαζόμαστε σε στρατηγικό επίπεδο και εξοπλιστικό από το Ισραήλ, γιατί το γνωρίζει πολύ καλά η Τουρκία, το Ισραήλ έχει τεχνογνωσία, γνωρίζει τις δυνατότητες ό,τι αφορά τα αμυντικά συστήματα, όπως και η ασπίδα του Αχιλέα, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και είναι τα καλύτερα στον κόσμο, οφείλουμε να το πούμε. Άρα η Τουρκία που βασιζόταν μέχρι τώρα, βασιζόταν στους πυράβλους, στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τώρα δημιουργείται ένα στόλος που θα δημιουργεί πρόβλημα. Ό,τι έρχεται, κατά κύριο λόγο, θα αντιμετωπίζεται. Αυτό δεν το ήθελε η Τουρκία. Άρα, λοιπόν, θεωρεί ότι αυτή η σχέση μας είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι γενικότερο για την Τουρκία. Ότι αυτή η σχέση Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδας, Κύπρο-Ελλάδα-Αίγυπτο και σε μεγάλο βαθμό με την Αμερική και την Ευρώπη, δημιουργείται ένα πλέγμα, μία γραμμή άμυνας, όπου εκεί η Τουρκία θα έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά το να δρά ανεξέλεκτα ή να προσπαθεί να επιβάλλει τον αναθεωρητισμό στην περιοχή την ευρύτερη της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν δημιουργείται πρόβλημα και αυτό ανησυχεί την Τουρκία, διότι όπως λέει η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη.
6: Σωστά. Κύριε Ιατρίδη, μέχρι τώρα οι Τούρκοι μένουν σε επίπεδο ρητορικής. Τι θα γίνει αν θα ξεκινήσουν πάλι σε επίπεδο.
2: Στο πεδίο.
6: Στο πεδίο, δράσεις. Δηλαδή, παραβιάσεις, F-16 οπλισμένα αρχίζουν να μπαίνουν. Κάνα καραβάκι να μπαίνει λίγο πιο μέσα από τα νερά τα οποία πρέπει να πάει το καραβάκι του στο πολεμικό.
2: Έχουμε το τελευταίο διάστημα και έχουν αυξηθεί και έχουμε και αναχαιτήσεις.
6: Τι κάνουμε εκεί.
7: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, σαφώς η Τουρκία θα το επιδιώξει και είδαμε ότι πλέον αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχει στο παλιό μοτίβο, να κάνει παραβάσεις, παραβιάσεις και μαχητικά αεροσκάφη, να έχουμε και κάποιες μεμονωμένες αερομαχίες. Οπωσδήποτε όμως αυτές οι παραβάσεις και παραβιάσεις με τα μη επανδρομένα δεν σταματήσαν και μετά την διακήρυξη των Αθηνών. Γιατί θέλει να συλλέξει πληροφορίες πώς αντιδράει η άμυνά μας επιχειρησιακά, τι αεροπλάνα απογειώνται, από πού απογειώνται, πόσο χρόνο, όλα αυτά είναι χρήσιμες πληροφορίες. Από την άλλη, το crash test θα είναι, κύριε Υποφάντη και κυρία Καημένου, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου. Εκεί είναι ένα θέμα. Θεωρώ ότι.
3: Θα τα βάλουμε τους Γάλλους.
7: Αυτό είναι ένα θέμα. Πολιτικά, τουλάχιστον και διπλωματικά, θα υπάρχει στήριξη, διότι όπως είπε ο Μακρόν, και αυτό είναι σημαντικό, ας το κρατήσουμε. Το πλοίο αυτό το ερευνητικό ή αυτό που θα ποντίσει το καλό θα έχουν γαλλική σημαία. Αυτό αλλάζει κάποια τα δεδομένα. Όχι ότι θα έρθει, αν αντιδράσει η Τουρκία, να μας στηρίξει στρατιωτικά η Γαλλία. Το να έχει όμως κάποιες δυνάμεις εκ του μακρόθεν και ότι θα μας στηρίξει πολιτικά και διπλωματικά, γιατί πλέον ξεφεύγει τώρα το καλώδιο από ελληνοτουρκικό, γίνεται γαλλοευρωπαϊκό. Άρα εκεί πιθανώς να υπάρχουν κάποιες ενδιασμοί, ή αν θέλετε δεν θα θελήσει η Τουρκία να φτάσει στα άκρα με τη Γαλλία. Όμως, για κάθε ενδεχόμενο, αν η Τουρκία επιδιώξει να δημιουργήσει πρόβλημα, να παρεμποδίσει, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιδράσουμε και επουδενή θα πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει μια κάσος δύο. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τρίτη. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά, λοιπόν, ακόμα μια φορά.
2: Πάμε να ανοίξουμε το θέμα των καυσίμων που μας καίει πάρα πολύ. Έχει κάτσει ο Νίκος, έχει βάλει κάτω τον αλγόριθμο.
3: Χαρτί μολύβι. Κομπιουτεράκι δούλεψε πολύ χτες.
2: Και πάμε να τα δούμε γρήγορα για να καλημερίσουμε μετά τους καλεσμένους
3: Ποιο
2: μας.
3: Ποιο είναι το κόστος του χειμώνα, έτσι. Τι ξοδέψαμε μόνο για πετρέλαιο θέρμανσης. Την περίοδο 25-26, 1 δισεκατομμύριο, 190 εκατομμύρια. Όλα τα νοικοκυριά που είχαμε βάλει πετρέλαιο θέρμανση. Εντάξει, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Τι θα ξοδέψουμε με τα ίδια λίτρα κατανάλωσης που θα κάνουμε φέτος.
2: 2 δισεκατομμύρια με κόστος επιπλέον 810 εκατομμύρια ευρώ.
3: Μια αύξηση 68-70% πάρα πολύ για το 1 δισεκατομμύριο λίτρα που βάλαμε για να ζεσταθούμε. Να δούμε λιγάκι τα επιδόματα, ποιους αφορούν. Νοικοκυριά τα οποία έχουν πετρέλαιο και πάνε να ζεσταθούν πετρέλαιο είναι περίπου στο 1.630.000 νοικοκυριά. Πόσοι πήραν το επίδομα?
2: Πήραν 604.078 με επίδομα
3: το 37%
2: και χωρίς επίδομα το 63%, σχεδόν 2 στους 3.
3: Άρα, 2 στους 3 δεν είχαμε την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Και πάμε να και δούμε στην ακόμα μία κάρτα, να δούμε.
3: Βεβαίως. Το επίδομα το οποίο έδωσε πέρυσι το κράτος για πετρέλαιο θέρμανση ήταν στα 84 εκατομμύρια ευρώ για αυτούς τους δικαιούχους που

0: ένα χιλιάρικο σχεδόν για 1000 λίτρα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και για πάμε και στην επόμενη.
0: Πάμε στη Φλόρινα. Η ίδια οικογένεια με τα δύο παιδιά. Προσοχή, η εκτίμηση είναι συντηρητική. Άμα είναι βαρύ ο χειμώνα στη Φλόρινα, δεν βάζουν τόσα λίτρα. Το επίδομα, με το επίδομα, 2.770 ευρώ πέρυσι. Φέτος φτάνει στα 5.000 και το ξεπερνάει. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 μισθοί. Πλήρωσε πέρσι 2.310 ευρώ. Χωρίς το επίδομα θα πληρώσει 2.930 ευρώ. Φτάνει.
1: Με αυτό είναι το
0: φτάνει.
1: Θέμα. Πάμε να ανοίξουμε.
0: Τι θα πρέπει
1: λοιπόν
0: να κάνει η κυβέρνηση.
1: Τη συζήτησή μας. Θα πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση αν έχει χρήματα στο ταμείο. Ο κύριος Τσαγκάρης είναι εδώ μαζί μας, ο οικονομολόγος. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιατί θέλουμε τη δική σας πρόβλεψη και τη δική σας ματιά σε αυτή την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε. Ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κιουρτζή.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Η Ειρήνη Προπονά είναι δημοσιογράφος του Αιτζίαν 107,5 στο ραδιόφωνο της Ένωσης Νάξου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη,
1: καλημέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας, γιατί πραγματικά βλέπουμε κάτι τιμές στην Άξο απίθανες.
1: Εξωφρενικές.
0: Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε ότι είναι αληθινές.
4: Νομίζαμε ότι είναι AI αυτό. Εξωφρενικές, όπως το λέτε ακριβώς. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην υπέροχη Άξο.
1: Καλημέρα. Δώσε μας ένα λεπτό, Ειρήνη, να καλημερίσουμε και την κυρία Λίζα Κούγια, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκτων στο Αμίντεο. Καλημέρα, κυρία Κούγια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Κούγια.
1: Για να πιάσουμε έτσι διάφορες γωνιές της Αθήνας, της Ελλάδας, με συγχωρείτε. Στο Αμίντεο, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στα βόρεια της χώρας, ήδη κάποιοι έχουν ανάψει τη θέρμανση.
0: Με το περσινό πετρέλαιο, έτσι.
1: Με το περσινό πετρέλαιο. Από την άλλη, στην Άξο, είδαμε εικόνες και αν μπορούμε να τις δούμε, να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Ναι, πάμε για την Άξο.
1: Για να δούμε λίγο και τις εικόνες. Είδαμε εικόνες με 2,40
0: εγώ δεν το πίστευα.
1: Αμόλυβδη. Είναι δυνατόν, Ειρήνη?
4: Και 2,45.
1: Και 2,45, σωστά.
4: Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε την ακριβότερη βενζίνη και το ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης στη χώρα. Ως κάτοικοι των Κυκλάδων έχουμε αυτή την πρωτιά. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Πρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η διαφορά από τον πανελλαδικό μέσο όρο πλησιάζει πια τα 20 λεπτά το λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες στα νησιά, όπως καταλαβαίνετε. Σύμφωνα τώρα με το επίσημο ημερήσιο δελτίο του Πρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, στις 13 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο νομό Κυκλάδων διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ και 35,8 λεπτά το λίτρο. Στην Άξο, εικόνα στην Αγγλία, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι ακόμα ακριβότερη σε κάποιες περιπτώσεις. Σε επιτόπια καταγραφή, όπως αυτό που βλέπετε στις εικόνες που δείχνει στην εκπομπή σας, που πραγματοποιήθηκε χθες, 14 του μήνα, εντοπίστηκαν παρατήρια στα οποία η αμόλυβδη 95 οκτανίων πωλείται προς 2,41 ή 2,45 λεπτά το λίτρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση από 10,5 περίπου ευρώ, 10,5 ευρώ δηλαδή, σε ένα γέμισμα των 50 λίτρων ή αν κάποιος για κάποιο λόγο δεν μπορεί να βρει το φθηνότερο και γεμίσει στο ακριβότερο που βλέπουμε στις φωτογραφίες, 13 με 15 ευρώ σε ένα γέμισμα 50 λίτρων εδώ στην Άξο, που η τιμή έχει φτάσει εκεί που βλέπετε. Την ίδια μέρα να πούμε ότι ο πανελλαδικός μέσος όρος ήταν 2 ευρώ και 14,9 λεπτά, ενώ στην Αττική η μέση τιμή ήταν 2 ευρώ και 13,7 λεπτά. Ανάλογη να πούμε ότι είναι και εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
4: Έτσι λοιπόν οι Κυκλάδες εμφανιζόμαστε να είμαστε ο ακριβότερος νομός της χώρας.
1: Πρωτιά
4: στα δύο
1: έχετε,
4: βασικά
1: Ειρήνη.
4: Καύσιμα. Δυστυχώς είναι μια αρνητική πρωτιά και καταλαβαίνετε ότι όπως λέμε χαρακτηριστικά,
1: ναι,
4: σε λίγο θα πρέπει να αναζητήσουμε μουλάρια και χαϊδούρια και έναν αραμπά, γιατί αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση, πλάς το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα είναι εύκολο να μετακινούμαστε. Τουλάχιστον θα το σκεφτόμαστε διπλά.
0: Πάμε
4: διπλά
0: λίγο στην αγορά.
4: Βασικά.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Κιουρτζή, εάν ξεκινούσε σήμερα στην Άξο, στα ορεινά, στην Απείραντο κτλ., να βάλουν πετρέλαιο θέρμανση στα 2 ευρώ,
3: Κοιτάξτε, σήμερα η τιμή του δηληστήριου είναι στο 1,80. Άρα συνεπώς τα 2 και πρέπει να είναι μια φυσιολογική τιμή.
1: Τι λέμε τώρα?
3: Και για ποιον είναι σκεφτούμε...
0: Μισό, για ποιον είναι η φυσιολογική τιμή?
3: Από το 1,80, η φυσιολογική τιμή είναι βάσει αυτό που πουλάει το δηληστήριο. Το δηληστήριο θα πουλήσει εταιρείες θα χρεώσουν τα μεταφορικά, το οποιοδήποτε κόστος έχουν κέρδος που θέλουν να βάλουν αυτοί, και εκ των υστέρων θα βγει το κέρδος του πρατηρίου. Αυτή είναι η τιμή.
5: Το 1,80 είναι όμως τιμή για το κίνηση ή για το θέρμανση που λέτε?
3: Για το θέρμανση. Το θέρμανση.
5: Oh, θέρμανση.
3: Αν ξεκινούσε σήμερα μειωμένη τιμή κατά 13 λεπτά αυτή που έχει, γιατί στην αρχή του 15 Οκτωβρίου η τιμή μειώνεται κατά 13 λεπτά, δηλαδή από 41 λεπτά το λίτρο πάει στα 20.

0: Το ρώτησα. Άρα το.
1: Δεν βγαίνει εξίσωση τώρα.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει.
1: Εδώ δεν βγαίνει. Κύριε Γκουρτζή, δεν βγαίνει εξίσωση.
0: Είπε ο Μπιερακάκης.
1: Με όλη την καλή θέληση και να έχουμε να πούμε για το πετρέλαιο, θέρμανση κτλ. Να σταθεί ο κόσμο, δεν βγαίνει εξίσωση.
0: Ναι,
2: να. Να το ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, και αμέσω μετά και σε κάτι.
2: Σε αυτέ τι τιμέ. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο και να υπάρχει θέρμανση. Το πετρέλαιο όταν είναι ακριβό υπάρχουν διάφορα θέματα. Πέρα από το οικονομικό, στρέφονται ο κόσμος στα τζάκια, έχουμε μόλις την ατμόσφαιρα, έρχεται ναυτιλιακό μέσα στην αγορά, επίσης δημιουργεί αθέμητες πρακτικές. Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης είναι εκτός ανταγωνισμού, είναι ένα δυσμενές περιβάλλον. Θα σας θυμίσω όμως ότι το 2022 υπήρχε μια επιδότηση από το κράτος στην Αγγλία και το περιγράφουμε αυτό γιατί όπως συνδέξετε και στα στοιχεία σας ένα εκατομμύριο καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης δεν πήραν επίδομα να. Και όσοι πήραν πάρα πολύ λίγο. Άρα η δική μας προσέγγιση εφού άνοιξε η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης την άνοιξαν άλλοι, άρα συνεπώς η Ομοσπονδία μας έπρεπε να παρέμει σε αυτό. Ναι. Είναι επιδότηση, όποιο ποσό θα δώσει το κράτος θα πάει στην Αγγλία. Επίσης, είπατε το επίδομα θέρμανσης είναι 84 εκατομμύρια. Θα σας θυμίσω ότι δύο χρόνια πριν ήταν 200 εκατομμύρια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα, γιατί δόθηκε μόνο 84, γιατί δεν πήρε ο καταναλωτής πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν πήρε, είτε γιατί τέθηκε εκτός εισοδηματικών κριτηρίων, διότι δεν υπάρχει μια αδικία. 25.000 ευρώ δικαιούσε, 25.000 και 1 ευρώ δεν δικαιούσε.
1: Μισό λεπτό.
2: Άλλος και
1: βάζετε ένα θέμα τώρα.
2: Άρα συνεχώς, αυτό είναι το πλαίσιο να το βάλουμε.
1: Και κυρία Κουγιά, μπορεί
2: να πω. Δικαίως είπε ο κύριος Πιερακάκης ότι θα το δούμε τον Οκτώβριο, αλλά δεν φαίνεται κανένας ενεργειακός χειμώνας μαλακός εν σχέση με το 22 που φαινόταν ότι θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
3: Καμία σχέση.
2: Αυτή είναι η προσέγγιση.
1: Να πάμε στη Φλόρινα.
3: Βέβαια.
1: Και αμέσως μετά θα μας κλείσει ο κύριος Αγκάρης με τα όσα έχει μελετήσει. Είδατε ποια είναι, αγαπητή κύριε Γουγιά, αν δικαιούστε επίδομα, πάλι δεν φτάνει. Και με το επίδομα δεν φτάνει. Μας ακούτε, κύριε Γουγιά?
4: Ορίστε.
1: Λέω και ναι. Με το επίδομα πλέον δεν φτάνει.
4: Όχι,
1: δεν
4: όχι, και λογαριασμός. Με το επίδομα δεν φτάνει.
1: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
4: Πώς, δεν σας άκουσα?
1: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
4: Δεν βγαίνει σε τίποτα ο λογαριασμός. Δεν φτάνει σε κανέναν. Φέτος
5: θα ζουν στην περιοχή μας που θα βρουν χρήματα να βάλουν πετρέλαιο. Γιατί δεν θα φτάσει. Έχουμε και μεγάλο θέμα προβλήματος. Γιατί και κάποια νηπιαγωγεία θα κλείσουν λόγω θέρμανση.
3: Τι λέτε τώρα? Εδώ ανοίγει τεράστιο ζήτημα. Εάν δεν ανοίξουν τα σχολεία ή κλείσουν,
5: ναι,
3: μάλλον τα σχολεία.
5: Στο χωριό μου, να σας το πω, ναι, το ξινό νερό το οποίο μένω, η δασκάλα, η διευθύντρια που είναι υπεύθυνη, το έχει δηλώσει αν σε περίπτωση δεν είναι ακριβό το πετρέλαιο, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανση.
3: Πίστευτο. Τι θερμοκρασία έχετε τώρα εσείς εκεί?
5: Η θερμοκρασία μας ήδη από την Κυριακή που χάλασε ο καιρός, το πρωί έχουμε 7 βαθμούς, το οποίο σιγά σιγά στη διάρκεια της μέρας ανεβαίνει. Ναι, μεν θα πιάσει 23-24 το μεσημέρι, θα έχουμε ζέστη. Το βράδυ όμως ξαναπέφτει. Στις ορεινές περιοχές του χωριού, της περιοχής μας, κάποιοι ανάβουν, κάποιοι δεν ανάβουν. Και ποιοι είναι αυτοί που ανάβουν? Αυτοί που θα έχουν κάποιο παππού ή γιαγιά που είναι άρρωστος. Γιατί όταν έχεις άρρωστο παππού και γιαγιά πρέπει να έχεις λίγο θέρμανση, δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι.
3: Με 7 βαθμούς είναι δυνατόν.
5: Και κάποιο νεογέννητο μωρό, ίσως και κάποιοι που κρυώνουν.
1: Ναι.
5: Αλλά η θερμοκρασία μας έχει πέσει αισθητά. Ήδη 2 μέρες, το πρωί είναι με 7. Τα παιδιά δηλαδή ξεκινήσαν το σχολείο και είναι...
3: Με μπουφανάκι.
5: Μπουφανάκι κανονικά, δεν ναι. Είναι όπως ήταν άλλες χρονιές. Που ξεκινούσαν το σχολείο με καλοκαιρινά ρούχα, να σας το πω έτσι.
3: Σωστά. Κύριε Τσαγκάρη, ακούσατε την Ειρήνη την Προπονάτη, συνάδελφο από την Άξο με 2,45. Την κυρία Κούγια από το Αμίντεο με 7 βαθμούς Κελσίου ήδη το πρωί και το βράδυ.
1: Το
3: και κάποιοι ανάβουν ήδη για να ζεσταθούν, ναι, και λογικό είναι. Ακούσαμε τον κύριο Κυρτζή. Η δική σας εκτίμηση για την επόμενη ημέρα, ποια είναι, προς τα πού κατευθυνόμαστε, πρέπει φανταζόμαστε να ληφθούν και άμεσα μέτρα?
0: Πρέπει και θα λυθούν, εγώ πιστεύω, διότι είπε και χθες ο Υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, ως ο και θεσμικά καθήλυνα αρμόδιος, ο οποίος σε συνεννόηση και με τον κύριο Παπασταύρου βέβαια, θα πρέπει να υπάρξουν και εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Υπάρχουν, λέει, τα εργαλεία αυτά. Αναμένουμε να τα δούμε ποια είναι. Απ' την άλλη, πρέπει να πούμε και να το καταλάβουμε,
1: ναι,
0: πέραν των κραυγών και της ανησυχίας όλων, που καλός υπάρχει. Δεν είναι παράλογα όλα αυτά που ακούστηκαν. Εδώ έχουμε μία νέα τάξη πραγμάτων. Ένα νέο αντικειμενικά γεγονός. Το πετρέλαιο έφυγε από τα 75 δολάρια το βαρέλι και έχει πάει στα 105. Ναι. Μία δήλωση κάνει ο Τραμπ εχθές για Ιράν και Ουκρανία. 5% μόνο με μία δήλωση. Όχι πόλεμος, όχι. Λοιπόν, θέλω να πω, έχεις ένα ευμετάβλητο περιβάλλον σε ό,τι αφορά το χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου. Βεβαίως το θέμα αυτό να βλέπεις την άξο 2,45. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει κρατική παρέμβαση και ελεγκτικής διαδικασίας. Πώς την άξο το πετρελαίο, τη βενζίνη. Δεν ξέρω, να υπάρξει επιδότηση του μεταφορικού. Φαντάζομαι η διαφορά οφείλεται στο μεταφορικό κόστος.
1: Στα ορεινά τη Νάξου. Βεβαίως. Στα ορεινά τη Φλόρινα.
0: Εκεί πρέπει να υπάρξει ένα ιδιαίτερο έλεγχο, να μην έχει υπάρχει φαινόμενο εσχροκέρδεια με άλοθη το μεταφορικό.
1: Κύριε Τσαγκάρη.
0: Και επανέρχομαι στο θέμα.
1: Ένα δισεκατομμύριο δεν
0: επανέρχομαι στο θέμα. Ο λογαριασμό είναι
1: παραπάνω.
0: Βεβαίω.
1: Πρέπει να υπάρξει.
0: Βεβαίω.
1: Μόνο για πετρέλαιο.
0: Βεβαίω και πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μου ο Μητσοτάκη που δεν σπέβδει να δώσει 10 τουρτίου και 10 τουρτίου μισθού για να έχει περιθώριο. Να δώσει τις επιδοτήσεις που χρειάζεται στην κοινωνία να ζεσταθεί το χειμώνα. Εδώ είναι συγκεκριμένη ανάγκη.
5: Πρέπει. Δεν φτάνει το πετρέλαιο να πληρωθεί.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό λέω. Πρέπει λοιπόν η επιδότηση στην αντλία όπως προτείνουν οι αρμόδιοι πρατηριούχοι κλπ.
1: Να πάει για όλους δηλαδή.
0: Για όλο τον κόσμο βέβαια. Όταν έχω αντικειμενικά. Ακούστε, πρέπει κάποια στιγμή κάποιος κυβερνητικός παράγοντας σοβαρός και νομίζω υπάρχουν αυτοί να κάτσει να σκεφτεί ποια είναι η εκτιμόμενη. Κανονική τιμή του πετρελαίου. Είχαμε ένα track record από το παρελθόν, ένα σημείο αναφοράς να το πω, όπου το πετρέλαιο ήταν 75 δολάρια το βαρέλι. Αν θεωρήσει κανείς ότι αυτή είναι η τιμή του, σήμερα έχει ένα έκτακτο γεγονός που έχει πάει στα 105. Ο πόλεμος κάποια στιγμή θα τελειώσει. Πέφτουν ήδη στην παγκόσμια αγορά, έχουν πέσει τα αποθέματα της Βενεζουέλας. Αύριο το πρωί θα τελειώσει και το Ιράν, θα πέσουν και του Ιράν. Επομένως δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Να. Οι έκτακτες καταστάσεις όπως έχουμε εδώ τώρα, δεν μπορεί ένα δίσινο λογαριασμός τον έβγαλες εσύ.
1: Το επιπλέον.
0: Αυτά είναι, το επιπλέον, αυτό λέω. Δεν μπορεί η κοινωνία, ακριβώς αυτό λέμε, δεν μπορεί η κοινωνία να επιβαρυνθεί αυτή. Επίσης η κατανάλωση πετρελαίου, να το πούμε και αυτό, δεν είναι επίδειξη πλούτου. Είναι ανάγκη. Α, είναι συντελεστής παραγωγής.
3: Καλά το λέτε.
1: Πολύ καλά το λέτε.
0: Είναι εναλλακτική ζήτηση να το καταλάβουν
3: να
0: αυτό.
3: Να ζεσταθούμε, το ακριβώς. Να πάμε σούπερ μάρκετ δεν σημαίνει δεν ότι έχουμε πάει. Λεφτά. Αυτό δεν είμαστε λέω. Πλούσιοι. Αυτό κάνουμε λέω. Τα απολύτως απαραίτητα.
0: Αλλά δεν έχω ένδειξη ότι η κυβέρνηση δεν είναι εδώ. Να... Συν τον κάθετο διάδρομο, ναι. Να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Οι πρωτοβουλίες αυτές.
1: Για το LNG.
0: Για το LNG. Είναι σημαντικές κινήσεις οι οποίες θα επηρεάσουν
3: καθοδικά. Με την ερώτηση της κυρίας Κούγια θα κλείσουμε. Ελάτε.
5: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Τσαγκαράκη. Η Ελλάδα έχει μια οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε όλοι να βρούμε μια λύση για να μπορεί και η κυβέρνηση να αναλάβει κάποια σωστά μέτρα στο να μπορούμε να επιβιώσουμε. Ωραία μέχρι εδώ. Τώρα με το πετρέλαιο. Όταν η Ελλάδα παράγει πετρέλαιο, για ποιο λόγο πρέπει να επηρεάζεται από το πόλεμο?
0: Παράγει.
5: Για ποιο λόγο πρέπει...
1: Δεν είναι μικρές ποσότητες.
3: Είναι
1: μικρές ποσότητες.
0: Η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο.
1: Είναι πολύ μικρές, είναι ελάχιστες οι ποσότητες. Είναι...
0: Μακάρι να είμαστε.
1: Μακάρι να είχαμε δυνατό.
0: Μακάρι θα ήμασταν Νορβηγία.
1: Μακάρι θα ήμασταν τώρα.
2: Να προσθέσω λίγο.
5: Σίγουρα μακάρι. Αλλά όταν έχουμε τη ληστήρια στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα που έχουμε τα ληστήρια μα.
1: Ελάτε κύριε Κουρτζή. Ελάτε για να κλείσουμε.
5: Να προσθέσω κάποιο ρόλο στο να είναι πιο φθηνό το πετρέλαιό μα.
0: Τα διηλεστήρια διηλίζουν, δεν παράγουν. Διηλίζουν.
5: Διηλίζουνε.
3: Ναι. Ελάτε να κλείσουμε. Ελάτε, κύριε Κουρτζή.
2: Να προσθέσω κάτι, επειδή πολλοί λόγοι γίνεται για τις Κυκλάδες και για το κόστος που υπάρχει στο καύσιμο εκεί. Είναι βέβαιο ότι πρέπει, όπως τα άλλα νησιά που έχουν αντί 24-17%, να πάμε να το δούμε και στο 17%. Βέβαια, είναι κίνηση και σκέψη της κυβέρνησης. Αυτή πρέπει να το αποφασίσει. Αλλά να μην κάνουμε συγκρίσεις στην υπηρετική Ελλάδα με τα νησιά τα οποία έχουν δύο σημαντικές διαφορές. Το πρώτο είναι το μεταφορικό κόστος και το δεύτερο ο πολύ λιγότερος χρόνος λειτουργίας.
1: Συγγνώμη, οι νησιώτες δεν είναι Έλληνες, κύριε Κουρτζή. Κύριε Κουρτζή, οι νησιώτες δεν είναι Έλληνες.
3: Φυσικά και θα κάνουμε.
1: Δεν κατάλαβα, ισοτιμία δεν υπάρχει.
2: Γι' αυτό σας λέω ναι. Ότι όταν κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση, ένα πρατήριο, τα πρατήρια μέσω όρο.
1: Κύριε Κουρτζή, μισό λεπτό. Να πάει όπως και το ρεύμα. Να πάει όπως και το ρεύμα με τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας και οι νησιώτες μας να έχουν τις ίδιες τιμές που απολαμβάνουμε εμείς.
2: Εμείς είμαστε υπέρ της μείωσης, διότι το πετρέλαιο έχει 24% ΦΠΑ 24% ΦΠΑ, το ρεύμα και το φυσικό αέριο έχει 26%.
1: Θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα όσο πλησιάζουμε.
2: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης είναι 5 φορές μεγαλύτερος.
3: Τα έχουμε
2: από τις
3: ξαναπεί παρέα, κύριε Κιουργκή, και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιουργκή. Ειρήνη, να τα ξαναπούμε με αυτή την ωραία εικόνα που την άξιο για κάτι καλό όμως. Όχι για τις τιμές.
6: Να είστε καλά.
1: Ωραία εικόνα από την άξιο. Κοιτάξτε τι μας κάνει τώρα η Νάξος. Κύριε Κουγιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Τσακάρη, ας ελπίσουμε όταν θα δοθούν τα μέτρα να είσαι πάλι εδώ πέρα να τα αναλύσουμε.
0: Με χαρά και τα εισοδηματικά θα εξετάσει η κυβέρνηση. Υποτίθεται θα επεκτείνουν και το φάσμα αυτών τους οποίους καταλαμβάνουν τα μέτρα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αντλία που είναι το πιο
3: άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακάρη. Να ρίξουμε μια ματιά έξω να δούμε πόσο μας έχει επηρεάσει η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ που έχει ανέβει. Τι να κάνεις, δεν θα πας στη δουλειά σου. Θα πας, θα το πληρώσεις λίγο.
1: Το ματιάσαμε. Για όσους λένε, γιατί τόσοι πολλοί δεν παίρνουν το σιδηρόδρομο, δεν έχουμε γραμμή εκεί να εξυπηρετεί αυτό το κομμάτι των δυτικών.
3: Α, όχι.
1: Από βόρεια να κατεβαίνουμε κάτω, δεν έχουμε γραμμούλα εύκολη, γρήγορη, προσβάσιμη για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και ο εργαζόμενος που κατεβαίνει στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια να πιάσει τη δουλειά του. Γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση.
3: Χάρτη. Να δούμε.
1: Χάρτη, ναι.
3: Χάρτη.
1: Έχουμε χάρτη. Να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη.
3: Το κοιτάει καλά-καλά, θέλω να σας πω, Νίκος.
1: Αρχίσαμε, κοίταξε πόσο πυκνό είναι το μποτιλιάρισμα και στην άνοδο. Από τα ΚΤΕΛ ξεκινάει Λεωφόρος Αθηνών μέχρι και φτάνει ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφια. Το κατέβασμα σχεδόν όλο μποτιλιαρισμένο.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Εκεί κι αν γίνεται. Σου γυρίζει το μάτι.
1: Η έξοδος, δείτε πόσο πυκνή, από το Χαϊδάρι στο τελείωμα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και ισχυστού. Κοιτάξτε το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει και μισή ώρα εδώ μποτιλιαρισμένη, εδώ.
3: Και έτσι. Το κέντρο της Αθήνας πυγμένο και η Συγκρού πυγμένη.
1: Στο ανέβασμα.
3: Υπομονή.
1: Και η Λιουπόλεως, από ό,τι βλέπω, έχει θέματα.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας. Τι κάνετε,
3: παιδιά? Γιάννης Νίκος Βέρκος.
1: Καλημέρα. Κάναμε λογαριασμό πριν από λίγο στο πετρέλαιο.
7: Ότι η τελευταία νέα υπάρχουν από το κυβερνητικό ρεπορτάζ και το οικονομικό επιτελείο. Όταν μου ανάψετε το πράσινο φως.
1: Θα το ανάψουμε και το πράσινο.
3: Να το ανάψουμε.
1: Να το ανάψουμε
3: με αυτό που είναι πολύ
1: σημαντικό. Ανάβουμε. Ανάψαμε.
3: Τώρα καταλαβαίνεις, Γιάννη, όταν έχει 2,45 η βενζίνη στην άξο, αυτοί οι άνθρωποι τον άλλο μήνα θα χρειαστεί να βάλουν πετρέλαιο.
1: Στα 2 ευρώ τι γίνεται.
7: Θα δούμε τώρα τι σκέφτονται στην κυβέρνηση. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μεταφέρουμε τα τελευταία νέα και τις πληροφορίες. Να σας πω ότι η γενικότερη εκτίμηση, για να δώσουμε το περίγραμμα των πληροφοριών, στην κυβέρνηση είναι ότι το πετρέλαιο θα είναι πάνω από τα 100 δολάρια σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση που υπάρχουν, διότι δεν διαβλέπουν λήξη των σειράξεων και των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν.
3: Λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός, λέγαμε ότι αν παραμείνει το βαρέλι στα 100 δολάρια για πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτό σημαίνει ότι έρχονται και μέτρα.
7: Μάλιστα.
3: Εδώ τώρα μέτρα μπορούν να έρθουν, έχουν κρίματα.
7: Να ξεκινήσουμε από το επίδομα θέρμανσης.
3: Ναι.
7: Λοιπόν, τι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση και πότε θα το κάνει? Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει πάρει τις αποφάσεις της. Σίγουρα θα διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων. Αυτό είναι δεδομένο. Και σίγουρα θα ενισχύσει.
1: Πάλι δεν θα είμαστε μέσα.
7: Συμφωνώ. Εγώ σας λέω τι σας μεταφέρω, τις πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Σίγουρα λοιπόν, γιατί μου έχουν έρθει και ένα-δυο non-paper που θέλω να τα δω για να τα αξιολογήσω κατά πόσο αυτά θα είναι αποτελεσματικά. Λοιπόν, θα μεγαλώσει η περίμετρος των δικαιούχων και θα αυξηθεί η ενίσχυση. Πόσο θα αυξηθεί? Σίγουρα θα αυξηθεί για τις γεωγραφικές ομάδες που παίρνουν περίπου 800 ευρώ. Δηλαδή για τη Βόρεια Ελλάδα, την Θράκη και την Ήπειρο. Από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
7: Θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης.
3: Την οποία δεν τη βλέπουμε.
7: Σκέπτονται να δουν τι θα κάνουμε την βενζίνη. Το σίγουρο είναι ότι θα απαιτηθεί από τα δύο δηληστήρια να δώσουν μεγαλύτερες εκπτώσεις που θα ξεπερνάνε το 10 και 15%.
1: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο κάτω τους αριθμούς. Μπορούμε, γιατί καλά αυτά που θα κάνει η κυβέρνηση.
7: Σας είπα τι σκέφτεται η κυβέρνηση. Κατά πόσο αυτά θα είναι αποτελεσματικά, θα τα δούμε όλα στην πράξη.
1: Μόνο αν ζεσταθούμε όπως ζεσταθήκαμε πέρσι με τα λίτρα τα οποία καταναλώσαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, χρειάζεται 2 δισεκατομμύρια. Το συνολικό επίδομα για όλα τα καύσιμα πέρσι ήταν στα 170 εκατομμύρια.
7: Ναι.
1: Θέλεις να σου πω τι ποσοστό αντιστοιχεί? Δεν είμαστε. Το καμπανάκι είναι τεράστιο. Δεν θα μπορέσει ο Έλληνας να σταθεί φέτος.
7: Αυτό είναι σίγουρο, αν συνεχιστούν αυτές οι τιμές. Γι' αυτό σκέφτονται, σας είπα, να διευρύνουν και τα.
1: Ωραία, δεν φτάνουν όμως. Αυτό σου λέω τώρα.
7: Πόσο να διευρύνει?
1: Και 250 εκατομμύρια να βάλει στα 2 δις.
6: να βοηθήσω στα νούμερα, γιατί χρειάζεται πιο γενναίες παρεμβάσεις, θεωρώ.
3: Ναι.
6: Αφενός να πούμε ότι υπάρχουν εξελίξεις.
1: Χρειάζεται,
6: αλλά
7: είναι άλλο κομμάτι το οποίο θα σας πω στη συνέχεια.
6: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου λένε ότι για παράδειγμα τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας για εξαγωγές σιγά-σιγά εξαντλούνται. Αυτό σημαίνει ότι τα 108 δολάρια το βαρέλι που άγγιξε χθες πιθανόν να πάει πολύ παραπάνω. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν βάλουμε. Ξέρετε σε τι ποσοστό αντιστοιχεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που είναι 24% στα καύσιμα, περίπου στο 40% της τιμής.
3: Έτσι είναι. Έτσι.
6: Δηλαδή από τα 2,10, αν λέγαμε, αν βγάζαμε έξω τους φόρους, θα φτάναμε περίπου στο 1,20, ξέρω, κάπου εκεί την τιμή. Εδώ λοιπόν, όχι, προσέξτε τώρα. Εδώ ίσως χρειάζεται μια παρέμβαση. Θέλετε ευρωπαϊκή, θέλετε εγχώρια, μια όμως αυστηρή παρέμβαση και στη φορολογία.
7: Λίγο, ακόμα δεν το σχολίασα.
6: Ναι, ναι, ναι. Αυτό και απλώς σου δίνω αυτή την πάσα. Ότι δηλαδή χρειάζεται εδώ πλέον όχι να πηγαίνουμε απλώς να επιδοτούμε ή να περιορίζουμε τα περιθώρια και, ή να διευρύνουμε τα κριτήρια. Εδώ χρειάζεται πολύ σοβαρή παρέμβαση.
7: Στην επόμενη σύνοδο κορυφής ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες με αυτό το αίτημα. Να χρηματοδοτηθούν δηλαδή οι χώρες του Νότου και ειδικά αυτές οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί δεν διαθέτουν πυρηνική ενέργεια όπως η Γαλλία. Σε αυτές τις χώρες είμαστε και εμείς η Ελλάδα. Πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τουλάχιστον ένα πακέτο 2 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ εκτακτό μόνο για την ενεργειακή κρίση.
1: Η Ευρώπη πηγαίνει με τον Αραμπά. Πάρα πολύ αργά.
7: Θα διεκδικήσει ο Πρωθυπουργός τα χρήματα αυτά. Από εκεί και πέρα, αν θα δοθούν ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Το θέμα είναι να τα διεκδικήσουμε και ας μας δώσουν τα μισά. Μπορούν να μας δώσουν τα μισά. Κατά τη γνώμη μου, μπορούν.
6: Ή μπορεί να υπάρξει μια λύση τύπου όπως είχε γίνει, αν θυμάστε.
7: Γενική.
6: Ναι, οριζόντια. Με τη ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή να πούν ότι εντάξει, okay, ό,τι δαπάνες βάζεται σε αυτή την
7: και
6: υπόθεση.
7: Αυτή είναι μια λύση.
1: Δεν είναι μέσα, δεν πιάνεται ως χρέος.
6: Ναι, ναι, ας πούμε. Ναι. Να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει κάτι
7: πάντως
6: να γίνει.
7: Είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Πλεόνασμα έχει. Το ταμείο είναι γεμάτο. Πρέπει να το διαθέσει. Ας ξεκλειδώσει τουλάχιστον αυτή την οδό. Να τα δώσει. Να εξαιρεθεί με τη ρήτρα διαφυγής, όπως λέει.
7: Ναι, μπορεί να πάρουμε και απευθείας ποσό, περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις οι Έλληνες αξιωματούχοι.
1: Δεν αρχίζουμε πολύ.
3: Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας για την ένωση του πετρελαίου. Για την έναρξη του πετρελαίου θέρμανση. Εγώ το βάζω εκεί. Αλλά μας λέγανε πριν από το Αμίντε, τους ακούσατε νομίζω την κυρία Κούγια.
1: Ήδη το έχουμε τσιμπήσει.
3: Ήδη κάποιες οικογένειες έχουν ανάψει. Όταν έχει 7 βαθμούς το πρωί, 15 Σεπτεμβρίου, αντιλαμβάνεστε ότι στις 15 Οκτωβρίου θα έχει 0.
7: Ωραία. Αν θέλετε να μιλήσουμε λοιπόν με νούμερα για τις οικογένειες που βρίσκονται στο Αμίντιο και είναι στη Βόρειο Ελλάδα, σε αυτό το τόξο το γεωγραφικό, θα ανέβει στα 1200 με 1300 ευρώ το επίδομα από τα 800. Δεν είναι μικρή.
3: Οι άνθρωποι λένε ότι θέλουν 6-8.000 ευρώ το χρόνο
7: ναι, ναι,
3: για να
7: πολλά
3: ζηθούν. Γιατί η περίοδος είναι
1: το 20% τους καλύπτει.
6: Και αυτό είναι ένα κομμάτι του όλου προβλήματος. Αν αυτή τη στιγμή οι μεταφορές των προϊόντων έχουν γίνει τόσο ακριβές λόγω της ακρίβειας,
7: θα μετακυλήσει
6: σε όλη την παραγωγική αλυσίδα.
7: Αυτό είναι αυτονόητο, Νίκο μου, ότι αυτά θα έρθουν και θα μετακυλήσουν στα προϊόντα και θα δούμε από Οκτώβριο-Νοέμβριο να αυξάνονται οι τιμές. Είναι δηλαδή ένα ντόμινο.
1: Πάντως, θέλω να σας πω ότι παντού είναι το πρώτο θέμα. Έτσι. Έχει η επικαιρότητα φέρνει μπροστά το τι θα κάνει. Μιλάμε τώρα για να μην κλάψουμε μετά.
7: Λογικό.
3: Μα είναι στην επικαιρότητα γιατί είναι και το πρώτο θέμα και το πρώτο ζήτημα που μας καίει. Γιατί ήδη το βιώνουμε στην τσέπη μας.
1: Καθημερινή σήμερα το πρώτο.
3: Και λέει μάλιστα καθημερινή ότι περιμένουμε κι άλλες αυξήσεις το επόμενο διάστημα στην τιμή της βενζίνης. Όταν λοιπόν έχεις να πας να βάλεις το αυτοκίνητό σου καύσιμο που πλέον βάζεις 20 ή 50 ευρώ αναλόγως πόσο βάζει ο καθένας και εμένα στο ντίζελ πια δεν φτάνει το μέχρι τη μέση. Εγώ σας το έλεγα ξανά, ξεχνούσα να βάλω ντίζελ. Πλέον πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα. Γιατί
7: με τα ίδια λεφτά
3: κάνεις
7: πολύ λιγότερα χιλιόμετρα.
3: Ακριβώς.
7: Πού να δείτε τι θα γίνει με το αέριο. Υπάρχει και το αέριο στη μέση.
3: Το φυσικό αέριο. Βέβαια. Γιατί εγώ τώρα το σκέφτομαι ότι σε 2 μήνες θα πρέπει να το ανάψουμε το φυσικό αέριο.
7: Για να δούμε τι θα γίνει. Και υπάρχει και το αέριο που λειτουργεί ως ντόμινο με το ρεύμα.
6: Και το, ναι, βέβαια.
7: Να δούμε τι θα γίνει και εκεί στις διεθνείς αγορές κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.
6: Λοιπόν,
7: γενικώς δεν διαφαίνεται ευίωνη η προοπτική.
6: Άρα πρέπει και εκεί να υπάρξει παρέμβαση, γιατί και στο ρεύμα θα δούμε λογαριασμούς λόγω φυσικού αερίου, οι οποίοι θα ξεφεύγουν.
7: Και θέλει ένα συνολικό πακέτο αντιμετώπισης και ενίσχυσης των οικοκυριών.
1: Λοιπόν, βάζουμε αυτό που λέμε στον δημοσιογραφικό μπακαλιάρο, άνω τελείας, αυτό το θέμα θα το ξαναδούμε. Πάμε λιγάκι στις κόντρες το οποίο έχουμε εδώ.
7: Λοιπόν.
1: Με την κυβέρνηση για το θέμα που άνοιξε ο κύριος Μαρινάκης των επιδομάτων. Ο κύριος Βορύδης, να το δούμε εδώ από τη θέση που κάθεσε.
7: Στήριξε εμέσως, είναι σαφώς.
1: Όχι εμέσως, σαφώς.
7: Κοιτάξτε, είπε μερικά πράγματα τα οποία είναι απολύτως ρεαλιστικά ο κύριος Βορύδης. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα σας δώσω το γενικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι ικανοποιημένος με αυτά τα οποία γίνονται. Δεν του αρέσει δηλαδή ένα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος όπως είναι η κυρία Κεραμέως, κορυφαία υπουργό, παραγωγικό υπουργείο, να διαφωνεί δημοσίως με έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, με έναν υπουργό, ο οποίος τι είπε, είπε την προσωπική του άποψη και το διευκρίνησε αυτό. Δεν τα είπε αυτά ο κ. Μαρινάκης στο briefing. Τα είπε σε συνέντευξή του και διευκρίνησε ότι αποτελούν προσωπική μου άποψη. Κατά συνέπεια,
8: και διευκρίνησε και το τι ακριβώς έλεγε.
7: Πώς? Ναι.
8: Και διευκρίνησε ότι δεν πιάνει τους εποχιακά εργαζόμενους.
7: Ναι, έτσι. Αυτή είναι η άποψή του. Διευκρίνησε όμως ότι δεν τα λέει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα λέει ως πρόσωπο.
3: Συγνώμη,
7: δηλαδή είναι
3: άρα,
7: προσωπική του άποψη.
3: Η κίνηση της κυρίας Κεραμέως να βγάλει μια διευκρινιστική ανακοίνωση, ναι, στην οποία αδειάζει στην πραγματικότητα τον Παύλο Μαρινάκη, ναι, ήταν δική της προσωπική κίνηση.
7: Εγώ ξέρω ότι ήταν δική της προσωπική.
3: Υπήρχε κατεύθυνση, υπήρχε οδηγία.
7: Από το Μαξίμου,
3: ναι.
7: Όχι.
6: Αυτό μας δίνει τώρα, κάτσε, γιατί μας δίνει τώρα τεράστια.
7: Μα είναι δυνατόν το Μαξίμου να
6: βιάζει. Μας ανοίγει μεγάλη
7: πόρτα. Μισό λεπτό, να το σκεφτούμε λίγο λογικά. Ναι. Είναι δυνατόν το Μαξίμου να βιάζει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο? Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός να βιάζει το δεξί του χέρι?
6: Θα έπρεπε να τον έχει αποπέμψει. Να τον έχει τέλος πάντων πάψει από τα αρχαία κοντά.
1: Γιατί να αποπέμψει κάποιον από προσωπική του άποψη?
6: Γιατί είναι κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όταν λένε κάτι τόσο πολύ σοβαρό που αφορά.
1: Μα το διευκρινίζει. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρινίζει ότι είναι δικό
7: μου. Αυτό λέμε.
1: Η
7: δήλωση της κυρίας Κεραμέως δεν ήταν δήλωση η οποία προήλθε από Μέγαρο Μαξίμου.
6: Η διαχείριση ενός τέτοιου. Ο πρώτο, όποιος θέλει, ας έχει την προσωπική του άποψη. Ωραία. Όταν όμως είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτά τα οποία λες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί, τι σημαίνει? Έτσι. Είσαι δίπλα στον Πρωθυπουργό.
7: Στα χρεώνω στον Πρωθυπουργό, θέλω να πω.
6: Ναι. Μπορείς. Εσύ μπορεί. Εδώ έχουν υπάρξει
7: αυτό
6: για την αντιπολίτευση.
7: Κάτι άλλο. Το θέμα είναι υπάρχει, γιατί έβγαλε ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως.
6: Να σου πω, να σου πω.
7: Και το πήρε η αντιπολίτευση και το έκανε ρουλεμάν.
6: Υπάρχει πρώτα όμως το εξής, πριν από αυτό. Να το πάρουμε με τη σειρά. Πριν από αυτό. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Τα έχει πει αυτά ο κύριος Μαρινάκης στον κύριο Μητσοτάκη? Έχουν βρει ευήκο ΑΟΤΑ? Ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν ανοίγει αυτό το θέμα τώρα.
6: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, τον Ιούνιο του 24 είχε πει ότι πρέπει να δούμε με άλλη ματιά το επίδομα
7: ανεργίας. Δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική.
6: Εδώ λοιπόν υπάρχει όμως ένα κενό. Ότι δεν βγαίνει, για παράδειγμα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός να πει ότι παιδιά δεν αλλάζει αυτό, είπε μια προσωπική άποψη.
7: Μπορεί να το πει στη Βουλή αύριο Τετάρτη.
6: Μπράβο, να το δούμε αυτό. Τώρα, εφόσον υπάρχει όμως κόντρα ανάμεσα στους υπουργούς, σοβαρή κόντρα, και υπάρχει και κόντρα, δεν ξέρω αν έχει και τοπικά χαρακτηριστικά,
7: κόντρα,
6: έτσι, εκλογικά.
3: Γιατί λοιπόν, και οι δύο να πούμε ότι εκλέγονται στην ίδια περιφέρεια.
6: Θέλει να εκλεγεί ο κύριος Μαρινάκης.
3: Δίνουν τη μάχη, μάλλον.
6: Δεν ακριβώς. Λοιπόν, εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια, τέλος πάντων, επιλογή.
7: Ναι,
6: φαίνεται
7: γιατί ότι υπάρχει, διότι το ανέβηξε η κυρία Κεραμέως. Θα σας πω τι συμβαίνει. Η κυρία Κεραμέως εκλέχθηκε τρίτη στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση με Σταυρό στο Βόρειο Τομέα. Πλέον υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα είναι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης εμφανίζεται να είναι αρκετά ισχυρός και είναι λογικό αυτό λόγω της αναγνωρισμότητας που έχει. Και να είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Καταλαβαίνετε ότι η κυρία Κεραμέως θα πέσει στην τέταρτη. Όλα αυτά δημιουργούν ένα ισοκομματικό τζατζάρισμα.
3: Άρα,
7: το οποίο
3: τώρα
7: αναδεικνύεται σε βάρος
8: του κυβέρνησης.
3: Δηλαδή δεν θα είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα εάν η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Μαρινάκης δεν έδιναν τη μάχη του Σταυρού στην ίδια περιφέρεια.
7: Εσείς πιστεύετε ότι αν η κυρία Κεραμέως δεν είχε αντίπαλο τον κύριο Μαρινάκη στο Βόρειο Τομέα, θα έβγαζε ανακοίνωση?
6: Εντάξει, κοίταξε.
1: Θα γίνουμε τουρνουμπούκι σε όλη την Ελλάδα.
3: Θα παίρνει στα ψηλά, δηλαδή.
6: Αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης όμως είναι βαρύ. Γιατί.
7: Το οποίο ως προσωπική άποψη διευκρίνησε τρεις φορές.
6: Μα είναι βαρύ, γιατί αυτά.
1: Γίνεται αυτό πράγμα. Αυτό που λέει ο Μαρινάκης γίνεται.
6: Όχι, όχι. Αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης δεν γίνεται. Σε όλη τη Δυτική Ευρώπη δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
6: Το κρατάει. Μισό λεπτάκι. Κρατάει το επίδομα ανεργίας γιατί το πληρώνουμε εμείς. Δεν είναι επίδομα που μας το δίνει το κράτος. Το πληρώνουμε εμείς και αυτά τα λεφτά πάνε στον ΟΑΕΔ, ας πούμε, υπέρ ΟΑΕΔ ήταν παλιότερα. Ναι. Και αυτά μετά τα παίρνουμε πίσω, εάν στην κακή περίπτωση που κάποιος μείνει χωρίς δουλειά. Δεν είναι επίδομα να λέει ότι θα τα πάρουμε από εκεί, θα τα πάμε εκεί. Έτσι, είναι δικά μας λεφτά αυτά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο.
7: Εάν πας και κόβεις.
6: Αυτό ακριβώς είπε.
7: Καλά,
6: εάν κόψεις το επίδομα ανεργίας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή για την εργασία.
3: Δεν είπε να κοπεί το επίδομα
6: ανεργίας.
3: Δεν είπε να αλλάξει και να γίνει επίδομα εργασίας. Δηλαδή να
1: επιδοτηθεί η εργασία, βεβαίως.
3: Και στους εργοδότες να τους μειώσει κάποιες εισφορές.
1: Και να επιδοτηθεί η εργασία, να πάρουμε εργαζόμενους.
6: Θα διαφωνούμε για πάντα. Το ζήτημα μείνουμε στην
7: πολιτική του άποψη. Το διευκρίνησε. Αυτή είναι η άποψή μου.
6: Μπορούμε να διαφωνούμε για το τι ακριβώς και τι θα.
7: Το θέμα είναι γιατί η κυρία Κεραμέως δημοσιοποίησε την διαφωνία της. Αφού ο άλλος διευκρινίζει ότι είναι προσωπική του άποψη, γιατί δημοσιοποιεί τη διαφωνία σου? Αυτό είναι το ερώτημα για την κυρία Κεραμέως.
8: Γιατί είναι καθήλυν υπουργός, μήπως?
6: Είναι καθήλυν υπουργός, εντάξει, κακά τα ψέματα.
7: Δεν τη ζήτησε κανείς την άποψή της. Δεν είπε ότι αυτό θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση.
3: Εντάξει,
7: αν άρχισαν
3: να χτυπάνε και τα δικά της τα τηλέφωνα και στους συνεργάτες της.
7: Πάντως εδώ ότι θα βρει δεν είναι χαρούμενος.
6: Ότι βρήκε και την ευκαιρία, βέβαια, να είναι. Εντάξει. Δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε.
3: Να πω κάτι. Έχουμε δύο απόψεις στελεχών που μίλησαν εδώ στο Άξιον 24. Ναι. Από τη μία ο κύριος Βορύδης, ο οποίος εμάς εδώ το πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Mm-hmm. Εγώ κάνω τη μετάφραση και λέω, διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι μίλησε για επαγγελματίες ανέργους που κάθονται στο σπίτι τους
7: και παίρνουν επιδόματα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτοί.
3: Ένα υπάρχουν αυτό. Υπάρχουν και αυτοί.
6: Να σας πω ποιοι υπάρχουν. Ξέρετε τι
3: και
6: υπάρχει.
3: Από την άλλη και ο κύριος Πλεύρης, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, ο οποίος είπε ότι είναι μια καθαρά δική του προσωπική του άποψη. Έτσι. Δεν συντάσσομαι εγώ με αυτή και ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να έχει άποψη.
6: Να σας πω απλώς ότι υπάρχει. Πού εμφανίζεται όσον αφορά την ψευδή, ας πούμε, ανεργία. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ότι υπάρχουν εργοδότες, παρακαλώ, θα το έχετε ακούσει, κυρίως σε δουλειές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δυστυχώς, που λένε οι εργοδότες στους εργαζόμενους τους, και είναι κυρίως σε δουλειές του ποδαριού που λέμε. Έτσι. Πήγαινε εσύ να σε απολύσω, θα μου φέρεις πίσω την αποζημίωση, θα παίρνεις το επίδομα ανεργίας που είναι κάνα 400-500 ευρώ. Και κάτι ψηλολόγια 300 ευρώ θα κάνει μαύρα. Εκεί να πούμε ότι υπάρχει.
7: Αυτά, Νίκο μου, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια και τώρα κυβερνητικό ρεπορτάζ, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας λες. Η ουσία είναι άλλη. Γίνεται μάχη για τους, στο γαλάζιο βόρειο τομέα μεταξύ τεσσάρων προσώπων. Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Μαρινάκης και Ραμαίους. Η μάχη είναι πολύ σκληρή.
6: Σκοτωμός.
7: Μπράβο. Μάλιστα. Και επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία η τελική κατάληξη στους σταυρούς, η κυρία Κεραμέως βρήκε την ευκαιρία να καρφώσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Άρα
7: να πω και κάτι ακόμα.
3: Μάχη, δηλαδή, του σταυρού και εμείς.
7: Είναι διαφορετικό πράγμα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πει κάτι στο briefing, που εκεί αποτυπώνει την γραμμή και τη θέση της κυβέρνησης, και διαφορετικό να το πει σε προσωπική συνέντευξη, διαχωρίζοντας τη θέση του από αυτό. Μάλιστα. Να το πούμε αυτό.
8: Λοιπόν, πάμε να σας φέρουμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Είναι μαζί μας ο τέος πρόεδρος Ένωσης Συμβουλιογράφων Ελλάδος, ο κύριος Ρούσκας. Κύριε Ρούσκα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα
9: καλημέρα.
8: Πολύ.
9: Γεια σας. Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Καλημέρα. Θα τα πούμε καιρό, αλλά θα μας τα κάνετε απλά λιανά να καταλάβουμε τι αλλάζει από αύριο σε χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα. Να σας ακούσουμε.
9: Αυτό που αλλάζει αρχικά είναι ότι έχουμε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στους θανάτους οι οποίοι έχουν συμβεί μέχρι τις 16 Ιανουαρίου και σε αυτούς που θα γίνουν από εδώ και στο εξής. Δυστυχώς θα έχουμε συνέχεια αυτό το θλιβερό γεγονός. Η αλλαγή λοιπόν ότι για αυτούς τους θανάτους μέχρι 16 Ιανουαρίου θα ισχύουν σε γενικές γραμμές αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ναι, σχετικά με την δημοσίευση των ιδιόγραφων διαθήκων. Είμαστε σε θέση πλέον και αποδεχόμαστε όλοι ότι υπήρχε μια βιομηχανία δημιουργίας ιδιόγραφων διαθήκων.
8: Μπράβο.
9: Οι οποίες εμφανιζόταν από τους κληρονόμους, από τους ενδιαφέροντες.
6: Και τρέχανε στα δικαστήρια να βρουν μετά αν είναι πλαστή η διαθήκη, πραγματική η διαθήκη. Εμφάνιζαν δύο διαθήκες, γινόταν ο κακός χαμός.
9: Υπήρχε συνήθως αντιδικία όταν ο τετιμημένος σε αυτή την ιδιόγραφη διαθήκη ήταν εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Mm. Όταν έχουμε το οικογενειακό περιβάλλον, συνήθως είχαμε μια ομόνοια, είχαμε μια συνολική ρύθμιση για τα ζητούμενα. Ναι. Ειδικά για αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή που ο τετιμημένος είναι άσχετος, έχουμε δεκάδες χιλιάδες συγκεκριμένες κληρονομιές. Ορίζει πλέον ο νόμος ότι όταν δημοσιεύεται η ιδιόγραφη διαθήκη και δεν είναι του συγγενικού περιβάλλοντος ο συγκεκριμένος κληρονόμος, ναι, σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μια επιπλέον διαδικασία, δηλαδή η συγκεκριμένη διαθήκη να κηρυχτεί ως κυρία. Μάλιστα. Για να έχει ένομα αποτελέσματα. Αυτή είναι μια ουσιαστική αλλαγή.
6: Αυτή τη δουλειά θα την κάνετε εσείς οι συμβολιογράφοι ή θα γίνετε κάπως διαδικτυακά, κάπως με κάποια πλατφόρμα πάλι κτλ.?
9: Να ενημερώσω ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα οι μοναδικές διαδικασίες που δεν μπορούν για να γίνουν διαδικτυακά είναι οι αγοροπολισίες και οι διατάξεις με τις διαθήκες.
7: Ναι. Μάλιστα.
8: Σωστά.
7: Εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που αλλάζει, διάβαζα, αν μου επιτρέπετε. Πλέον αυτός ο οποίος θα κληρονομεί τα χρέη του...
8: τώρα θα μας πει για τα χρέη.
7: Αυτό είναι το σημαντικό.
6: Τι γίνεται με τα χρέη, αλήθεια?
7: Δεν θα παίρνει το βάρος. Για πείτε μας, τι αλλάζει σε αυτό?
8: Γιατί είναι σημαντικό αυτό, κύριε Ρούσκα.
9: από τις ουσιαστικές αλλαγές είναι ότι ο κληρονόμος,
7: ναι,
9: ανεξάρτητα αν αποδεχτεί την κληρονομιά, θα ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομιάς μόνο με την αξία της κληρονομιάς.
7: Μάλιστα.
9: Όχι με την προσωπική του περιουσία όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
6: Δηλαδή, και πείτε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε.
9: Θα σας πω αμέσως. Κληρονομείται ένα αγροτεμάχιο στη Φθιώτιδα, κύριε Σβέρκο.
6: Ναι.
9: Στα ορεινά της Φθιώτιδας.
6: Μάλιστα.
9: Και
6: στα χωριά μου, πέσατε
9: λοιπόν,
6: μέσα. Ναι.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, και οφείλει,
7: ναι,
9: ο αποβιώσας στο ελληνικό δημόσιο, στον ΕΦΚΑ και στις τράπεζες.
6: Ναι.
9: Μέχρι τώρα, ναι, αν έκανε αποδοχή κληρονομιάς,
6: ναι,
9: και άξιζε αυτό το αγροτεμάχιο 10.000 ευρώ και 60.000 ευρώ αν ήταν οι οφειλές του αποβιώσαντα, όφειλε ο κληρονόμος τις 60.000, όχι τις 10.000 που είναι μόνο η αξία των κληρονομιών.
7: Τώρα αλλάζει αυτό.
9: Τώρα αυτό αλλάζει.
8: Κύριε,
9: έχουμε μια σημαντική διόρθωση.
8: Μάλιστα. Ναι.
9: Είναι μια ουσιαστική, ωραία, αλλαγή.
7: Με, τον, λοιπόν, με τα δάνεια του αποβιώσαντος, τελευταίο, δευτερόλεπτα. Με τα δάνεια που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος απεβίωσε, τι αναλαμβάνουν οι κληρονόμοι.
8: Δεν θα προλάβουμε. Κύριε Ρούσκα, κρατήστε την ερώτηση.
7: Ναι.
8: Κρατήστε την ερώτηση.
7: Τέξε.
8: Να τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Γιατί είναι άλλο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο που βάζει τώρα ο Γιάννης.
6: Αυτό είναι το μεγάλο. Μεγάλο.
9: Έχουμε και άλλο για τη λειτουργία των διαθήκων.
8: Είναι 5 λεπτά αυτό που
7: λέτε. Είναι πολύ ωραίο χρηστικό θέμα.
8: Δεν υπάρχει τώρα αυτό το θέμα και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Ρούσκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τα κάνετε απλά.
9: Να είστε καλά.
7: Συγγνώμη για την ερώτηση, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον.
8: Υπάρχει και το συζητάμε.
6: Αλλά εδώ υπάρχει κόσμο που δεν κάνει αποδοχή κληρονομία γιατί υπάρχουν χρέη πίσω. Πρέπει να μάθουμε τι θα ισχύει.
3: Πάμε λίγο στα σημερινά, σε αυτά που περιμένουμε σήμερα.
7: Λοιπόν, σήμερα στις 12 η ώρα. Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης.
6: Από τις φυλακές Νομοκού.
7: Από τις φυλακές Νομοκού. Η ιστορία δεν είναι έτσι απλή, διότι από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, θα υπάρξει μια ολόκληρη πολιτική υποδοχή του κυρίου Κασιδιάρη από φίλους, υποστηρικτές, να πω πρώην κομματικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Δεν θα είναι μια απλή διαδικασία. Δηλαδή, ετοιμάζουν κινητοποίηση μέσω των social media και θα παρασύρουν κάποιες χιλιάδες ανθρώπων. Έχει στερηθεί
8: των πολιτικών δικαιωμάτων. Ξέρουμε αν θα επανέλθουνε.
6: Εδώ είναι πολύ μεγάλο θέμα για τη δίστανται απόψεις. Να πούμε πρώτα ότι ο Κασιδέρης ο ίδιος έβγαλε δήλωση χθες που λέει ότι επιστρέφω με όλα μου τα πολιτικά δικαιώματα.
7: Ναι, κανονικά επιστρέφω και με τον νόμο.
8: Αν νομικά
6: οι υποστηρικτές του, προσέξτε, οι υποστηρικτές του θα κάνουν συγκέντρωση. Ήδη κυκλοφορούν στα social media, κυρίως στο TikTok, διάφορες αφίσακια που λένε ότι συγκεντρωνόμαστε για τον Ηλία μας, λένε δεν προκαλούμε την αστυνομία και κάτι τέτοια. Δεύτερο όμως, έχει πολιτικά δικαιώματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη νομική συζήτηση.
7: Και έχουν ήδη τοποθετηθεί συνταγματολόγους.
6: Έχουν ήδη τοποθετηθεί ο κύριος Αλιβιζάδος, ο κύριος Κοντιάδης. Σημαντική.
8: Λένε.
6: Αυτοί λοιπόν τι λένε. Ότι εδώ υπάρχει η εξής διάσταση. Η πλευρά Κασιδιάρη λέει ότι πρέπει να στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα μόνο για όσο διάστημα εξέτησε την ποινή του. Ήταν στη φυλακή. Πολύ σωστά. Υπάρχουν όμως άλλοι που λένε ότι ο νόμος χρειάζεται εδώ διευκρίνηση και πρέπει να τα στερηθεί για όλη τη διάρκεια της ποινής που του επιβλήθηκε. Είχε φάει 11 χρόνια.
7: Νίκο, αυτά λένε νομική, να σου πω τι λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο κύριος Κασιδιάρης έχει 2-3 σενάρια.
6: Ναι.
7: Τα δύο πιο ισχυρά θα σας πω. Το τρίτο είναι να κατέβει ο ίδιος επικεφαλής. Το πρώτο, να τοποθετήσει τον αδερφό του επικεφαλής σε νέο κόμμα.
6: Ναι.
7: Κατά συνέπεια, ο Άριος Πάγος δεν μπορεί να κόψει την υποψηφιότητα.
8: Δεν μπορεί να το απαγορεύσει.
7: Το δεύτερο είναι να συνεργαστεί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Θυμάστε τον κύριο Παπαδόπουλο που κατέβασε τους πίνακες από την Εθνική
6: Πινακοθήκη.
7: Και το τρίτο είναι να είναι ο ίδιος επικεφαλής.
6: Εδώ όμως χρειάζεται μια διευκρίνηση και από νομικούς, και εδώ θα ανοίξουμε πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο νόμος που έλεγε για την περιπραγματική ηγεσία που έκοβε τη συμμετοχή αυτών των κομμάτων.
7: Θυμάσαι ότι αθώθηκαν όλοι αυτοί.
6: Ναι, αθώθηκαν στο κομμάτι της εξαπάτησης.
7: Στο κομμάτι της εξαπάτησης και ο ίδιος ο Κασιδιάρης αθώθηκαν.
6: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ υπάρχει ή έχουμε πάλι
8: ένα κοτσάκι.
3: Έχουμε πολλά ζητήματα να αποφυλακιστεί
7: δημοσκόποι...
3: πρώτα και θα τα θέσουμε μετά.
7: Βεβαίως. Οι δημοσκόποι έχουν αρχίσει
3: αυτά
7: και μετράνε και αυτό το δυνητικό σενάριο.
6: Πάντως η αντιπολίτευση, να σα πω, ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί.
3: Θα περιμένουμε να αποφυλακιστεί σήμερα και βλέπουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλό πρωινό, κύριε Εξαδάκτυλο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ξέρετε,
3: θέλουμε και τα φώτα σας βεβαίως, για όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ποια είναι εκείνα τα καμπανάκια που θα πρέπει να μας χτυπήσουν Ποιες είναι εκείνες οι ενδείξεις που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν όταν πηγαίνουμε σε ένα ιατρείο παύλα κλινική και μαστάζουν λαγούς με πετραχίλια?
10: Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τη ιατρείο παύλα κλινική. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ιατρείο και υπάρχει και κλινική. Και κλινική στην ελληνική πραγματικότητα και στη γλώσσα που κατανοούν όλοι όσοι μας ακούνε και όσοι συζητάμε, σημαίνει είτε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, είτε τμήμα δημοσίου νοσοκομείου, το οποίο έχει συγκεκριμένη αποστολή και συγκεκριμένη στελέχωση. Άρα όταν μπαίνει μία ταμπέλα η οποία δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο, αυτό είναι ένα πρώτο μεγάλο ερωτηματικό που θα πρέπει να μας κάνει λίγο, ας το πούμε, να αναρωτηθούμε. Γιατί βαφτίζεται αυτό το πράγμα που είναι γιατρείο κλινική? Για εντυπωσιασμό? Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Διότι νομίμως και σε αντιστοιχεία με την πραγματικότητα και την νομική υπόσταση δεν βαφτίζεται. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Το δεύτερο είναι ότι ο γιατρός μπορεί να γράφει 7.000 τίτλους κάτω από το όνομά του. Το συνοδεύει πρακτικά ο τίτλος της ειδικότητάς του και οι ειδικότητες είναι 40. Όποιος έχει αμφιβολία, το μεν ταμπελάκι του Ιατρικού Συλλόγου, εφόσον υπάρχει, γράφει την πραγματική ειδικότητα και αυτή είναι η ειδικότητα για την οποία έχει εκπαιδευτεί και έχει δώσει και εξετάσεις για να πάρει τον τίτλο. Εάν δεν υπάρχει αυτό, είτε στο site του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είτε στο site των τοπικών συλλόγων, βάζοντας το όνομα ενός γιατρού, σας γράφει κατευθείαν ότι ο εξαδάκτυλος, παραδείγματος χάρη, είναι πλαστικός χειρουργός και αν μιλάτε μαζί του για επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, με λάθος άνθρωπο μιλάτε για λάθος θέμα. Αυτά είναι τα δύο πράγματα.
7: Να κάνω μια ερώτηση.
10: Από εκεί και μετά. Ναι.
7: Δευτερόλεπτα.
8: Από μία ερώτηση ο καθένας, παιδιά, για να μπορέσουμε να...
7: Όσον αφορά τα ιατρεία εντός εισαγωγικών αυτά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, πώς θα μπορέσει να περιορίσει ο Ιατρικός Σύλλογος τις παράνομες διαφημίσεις που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα? Δεν λέω στα θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, διότι εκεί υπάρχει πλαίσιο. Και οι οποίες παραπλανούν τον κόσμο. Αυτό είναι το ερώτημα. Και μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Παρακαλώ.
10: Κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα με το διαδίκτυο και την παγκόσμια δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή αυτό ειλικρινά, μόνο η ευσυνειδησία του γιατρού μπορεί να το περιορίσει. Δεν υπάρχει ούτε νόμος ούτε μηχανισμός.
8: Μα έχετε καταγγελίες, κύριε Ξαδάκτηλε, έχετε καταγγελίες.
6: Έχουμε καταγγελίες και έχουμε και το τραγικό, έχουμε και το τραγικό συμβάν, που δεν ξέρουμε αν έχουν συμβεί άλλα, γιατί
10: το
6: δεν είναι γνωστή
10: η υπόλοιπη.
6: Το τραγικό συμβάν με τον Γιώργο Μαζονάκη, που εδώ πήγε σε ένα ιατρείο και βγήκε ας πούμε.
10: Κύριε Σβέρκο, με συγχωρείτε. Εγώ δέχτηκα μία ερώτηση, προσέξτε, εγώ δέχτηκα μία ερώτηση η οποία αφορούσε τη διαφήμιση. Καμία σχέση με το τραγικό συμβάν. Η διαφήμιση είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Και επ' αυτού λέω ότι είναι πραγματικά στο σύγχρονο περιβάλλον των social media, είναι πραγματικά τρομακτικά δύσκολο να περιοριστεί.
3: Διότι δεν όχι, φαντάζομαι, κύριε Ξαδάκη, φαντάζομαι, δεν είναι τρομακτικά δύσκολο.
10: Είναι και οι διεθνείς.
3: Όταν φαντάζομαι, πιάνουν τους ανθρώπους που κάνουν σούζες στο δρόμο από το TikTok, και... δεν μπορώ να ακούσω το επιχείρημά σας, συγγνώμη.
10: Να το ακούσετε, κυρία Καημένου.
3: Μα πώς γίνεται? Τους πιάνουν από το TikTok, κύριε Ξαδάκτηλε, που κάνουν σούζες.
8: Ξέρετε πόσοι συνάδελφοί σας πουλάνε ότι είμαι πλαστικός χειρουργός και είναι παραμύθις.
3: Ναι.
10: Έχω κουραστεί να αντιμετωπίζω ερωτήματα για φανταστικές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής που διαφημίζονται, παραδείγματος χάρη, στην Κίνα. Όπου όλα τα καταπληκτικά αποτελέσματα που βλέπουν οι ασθενείς και μου λένε γιατρέ μου να το κάνουμε έτσι, όλα τα καταπληκτικά αποτελέσματα δεν αντιστοιχούν στο πρόσωπο το οποίο έχει χειρουργηθεί.
8: Κύριε Ξαδάκτηλε, επειδή την έχουμε κάνει την κουβέντα, θα χρειαστεί.
10: Άλλο ναι, θέμα θα... το οποίο προέκυψε πριν από μία σχεδόν εβδομάδα.
8: Θα χρειαστεί να την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα και να τα ξαναπούμε, κύριε Ξαδάκτηλε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ξέρω ότι γύρω σε 9 πηγαίνετε στα χειρουργεία.
10: Αν με επιτρέπετε, ελάτε για να κλείσουμε. Για την παραπλανητική άσκηση της ιατρικής με τη χρήση τίτλων που δεν αντιστοιχούν σε ιατρικές πράξεις, σαμανική, κβαντική και διάφορα πράγματα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και το 2021 και το 2023, με αναλυτικές οδηγίες από την νομική του υπηρεσία, έχει προειδοποιήσει τους πάντες. Και αυτό σε αντίθεση με τη διαφήμιση, αυτό μπορούσε να περιοριστεί και όφιλε να περιοριστεί για να χρησιμοποιούν οι γιατροί τίτλους που να αντιστοιχούν στην πραγματική επιστημονική τους κατάρτιση.
3: Μάλιστα.
10: Εκεί ναι, θα συμφωνήσουμε.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξαδάκτηλε.
3: Καλημέρα σα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα σα, Θεσσαλονίκη. Ο γιατρός γύρω σε 9 ξεκινάει τα χειρουργεία.
7: Τα ξέρεις καλύτερα. Είσαι και πιο σύγχρονο κορίτσι. τρομερό αυτό που συμβαίνει στα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να παρέμβει η υπηρεσία
6: δίκτυα. Κάπως πρέπει να τους ελέγξουμε. Έτσι.
7: Αμφίβολα σκευάσματα, αμφίβολες θεραπείες,
3: γιατροί, κομπογιανίτες.
8: Λοιπόν, συνάδελφοι, εσά βρούμε τα σπουδαία. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στη διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την πολιτική μας κουβέντα.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
12: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
14: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
15: Χθες.
16: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
18: I'm looking for Kelly Broussard.
17: That is me.
18: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
17: Oh.
18: And I must say, she seems very professional.
17: You like animals?
19: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
20: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
19: Lights, music.
18: Organizing all this, pretty amazing.
20: You never doubted my powers, did you?
18: Never.
21: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
22: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
23: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
24: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
23: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
24: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
23: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
22: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σα βλέπω. Μανικιούρ βλέπω, πεντικιούρ βλέπω, εδώ ωραίες παραλίες βλέπω.
1: Τι αρέσουνε.
0: Μα θυμίζει λίγο το καλοκαιράκι.
1: Τι θέλει.
0: Το καλοκαιράκι.
1: Θέλει παραλία και εσπρεσάκι.
0: Κοίτα εδώ πέρα γυμναστή. Τι παραλία είναι αυτή, ρε παιδιά, πού είναι αυτό, μου φαίνεται διαφράγματι.
1: Κάνουν λίγο για τη γυμναστικούλα του. Κάνουν λίγα, λίγα ψαλιδάκια.
0: Πού θα με πα τώρα με το TikTok,
1: για δε λίγο, για δε.
2: If your knees hurt while you're running, try this.
1: Έλα, παιδιά, όχι, δεν το παρατάμε. Δεν το παρατάμε, δεν το βάζουμε κάτω. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Ότι σκεπάζεται σαν τον Παπαγιανόπουλο στην ελληνική ταινία που πετάει ένα μακρύ. Ωραία εικόνα, να το βάζουμε κάτω.
1: Ό,τι πάρτε κουβερτούλες, ξεκινήστε το τρέξιμο γιατί ο χειμώνας θα είναι βαρύς και καύσιμα. Δεν ξέρω τι θα μπορούμε να
0: καταναλώσουμε. Έλα, μη μας ξεκινάς άσχημα.
1: Καλημέρα, κύριε Σδούκου.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Ο κύριος
0: και υποψήφια να το πούμε, ναι, στην πρώτη Αθηνών.
3: Σωστά.
0: Στην πρώτη Αθηνών έχει λέξει αυτό. Ωραία, συνεχίζουμε. Κύριος Νικολαίδης.
1: Από το Πασό, καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ξέρετε, πολύ ωραία μπήκαμε με το παραλία. Ναι. Αλλά στο κάτω Ευρωκόπη 5 βαθμούς.
0: Ναι, 5 βαθμούς. Ναι. Πριν από λίγο είχαμε συνδεθεί με την περιοχή σας. Υποψήφιος που ακριβώς.
4: Δράμα.
0: Δράμα δεν αλλάζουμε. Υποψήφιος με τον Πασόκο, κύριος Νικολαίδης.
1: Και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το μέρος της κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πού θα είστε υποψήφια.
5: Δεν γνωρίζω.
1: Ακόμα δεν τα ξέρουμε.
0: Η καταγωγή σας.
4: Πού θα θέλατε.
0: Πού θα θέλατε.
5: Στα Λουτρά Πόζαρ.
0: Βουλευτής Λουτρών Πόζαρ από κάτω. Κύριε Αντωνοπούλη, έχετε δρόμο μπροστά σας. Βεβαίως περιμένουμε και την ανακοίνωση των προσώπων που θα είναι για να μπορέσετε και εσείς ως προσωπικότητες να δουλέψετε με τον κόσμο και να έρθετε σε μια επαφή, έτσι, για να διεκδικήσετε και το Σταυρό.
1: Μέτρα. Μέτρα περιμένουμε εμείς. Γιατί, βεβαίως, αρχισυντακτριά μας, βεβαίως, γιατί περιμένουμε κυρία Σδούκου μέτρα. Συνδεθήκαμε πριν με το Αμίντεο, συνδεθήκαμε με την Άξο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο Αμίντεο και στις γύρω περιοχές, στα χωριά, είχαν το πρωί 7 βαθμούς Κελσίου και έχουν ανοίξει ήδη τη θέρμανση. Στην Άξο η βενζίνη είναι στο 2,45 και αναρωτιόμαστε τι θα γίνει. Πώς θα βάλουμε καύσιμα το χειμώνα που έρχεται, πώς θα βάλουμε πετρέλαιο το χειμώνα που έρχεται, πώς θα ζεσταθούμε. Μήπως πρέπει να πέσουν και άλλα χρήματα για να ανταπεξέλθει η κοινωνία.
3: Ναι, κυρία Καημένου, και πάντως βλέπετε πόσο επίκαιρη γίνεται λοιπόν η συζήτηση όταν προσερχόμαστε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή, και ανοίγουν το πορτοφόλι και μοιράζουν χρήματα με τη Σέσουλα. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεται η στιγμή που μόλις 10 μέρες περίπου, τώρα τελείωσε η έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ανακοινώθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης 2,2 δισεκατομμύρια. Πώς λοιπόν φτάνουμε τη συζήτηση ακριβώς στο ότι έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έχουμε την γεωπολιτική αβεβαιότητα σίγουρα να συνεχίζεται, τις ενεργειακές οδούς και εμπορικές οδούς στα στενά του Ορμούς να βρίσκονται αυτή τη στιγμή επίσης σε αβεβαιότητα, και αυτό φυσικά μας φέρνει σε αυτό που λέτε, ότι ξεκινάει αυτή η σεζόν του Σεπτεμβρίου με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να είναι αυξημένα. Αρκεί να σας πω δηλαδή ότι πέρσι το Σεπτέμβριο το TTF που λέμε στο φυσικό αέριο ήταν στα 32 και τώρα είναι στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αν το συγκρίνει κανείς πέρσι με φέτος. Ακούσατε όμως χθες.
0: Αύριο θα το δούμε. Σήμερα πιάσαμε πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι.
3: Ναι.
0: Ξέρετε πόσο θα χρειαστούμε φέτος για το πετρέλαιο θέρμανση.
3: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα.
0: Ένα δισεκατομμύριο επιπλέον. Πού θα τα βρούμε ως δημοκρατία.
3: Κύριε Ποφαντή, το ότι οι οικογενειακές δαπάνες αυξάνονται με αυτές τις συνθήκες, ναι, είναι το μόνο βέβαιο. Μια και ο καθένας μας κάνει τον οικογενειακό προγραμματισμό, σωστά, του κάθε Σεπτέμβριο. Από την άλλη, αυτό που θέλω να σας πω, στο πού θα τα βρούμε και τι θα κάνουμε.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Εσείς κυβερνάτε, ναι.
3: Πέρσι το Φλεβάρι, όταν ξέσπασε αυτή η κρίση, βγήκε η κυβέρνηση αμέσως και ανακοίνωσε ένα πακέτο 800 εκατομμυρίων. Αυτά μπορούσε να δώσει τότε. Ωραία. Και έκανε μια σειρά από παρεμβάσεις. Έκτακτα μέτρα και επιδότηση στον ντίζελ. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε σίγουρα την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 10 λεπτά. Αυτό είναι που ισχύει από τον Απρίλιο μέχρι τώρα. Καταλαβαίνω, ναι, θα μου πείτε, δεν φτάνει, είναι λίγο.
1: Φάνεται,
0: ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά που λέμε, δεν είναι. Άλλη κατάσταση, μην μας λέτε ότι υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, για να ζεσταθούμε με όλους τους τύπους καυσίμων το χειμώνα που έρχεται, από τα 3,5 δισεκατομμύρια θα πάμε τουλάχιστον στα 6. 2,5 δισεκατομμύρια παραπάνω. Από τη μία μαζεύεται υπερπλεονάσματα, έχουμε 12 δισεκατομμύρια πλεόνασμα πάνω από τον προϋπολογισμό.
3: Και ευτυχώς που δεν τα ξοδεύουμε.
0: Μπορείτε να πείσετε την Ευρώπη.
3: Όπως θα ήθελε
0: ουσιαστικά,
3: η πρακτικά, αντιπολίτευση.
0: Μπορείτε να πείσετε την Ευρώπη να διαθέσετε ένα ποσό πάλι να γυρίσει πίσω στην κοινωνία. Αλλιώς θα κρυώσουμε. Είναι πολύ απλά πράγματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό.
3: Πάντως, κύριε Ποφάντη, συμφωνώ σε αυτό που λέτε και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση ήταν αυτός ο οποίος πρώτος χτύπησε το καμπανάκι στην Ευρώπη και στην πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φοντεν Λάιεν.
0: Μην του ζητήσουμε λεφτά. Μπορεί να γυρίσουμε πίσω το πλεόνασμα. Να μην πάει για τα δάνεια και τα χρέη τώρα, αυτή την περίοδο.
3: Είμαι βέβαιη ότι ο Πρωθυπουργός θα πράξει τα δέοντα όπως το έχει κάνει και σε προηγούμενο χρόνο, διότι προφανώς όταν έχεις ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή να μένεται, είναι λογικό
0: τώρα,
3: ότι δεν μπορείς να έχεις μια εθνική αντίδραση μόνο σε αυτό το ζήτημα
0: τώρα,
3: και ότι είναι ευρωπαϊκό
0: λένε,
3: το πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά όμως πρέπει να σας πω, συγγνώμη και κλείνω με αυτό, ότι και την προηγούμενη φορά που είχαμε τη μεγάλη ενεργειακή κρίση και όσο ο Πρωθυπουργός πρώτος με επιστολή του και στη Σύνοδο Κορυφής έθεσε το ζήτημα ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν περιμέναμε με σταυρωμένα χέρια να απαντήσει η Ευρώπη.
0: Δεν έφταναν όμως
3: πάλι. Αλλά δώσαμε, κύριε Ποφάντη, 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις επιδοτήσεις, στους λογαριασμούς του ρεύματος, για να κρατήσουμε τα τιμολόγια σε ανεκτά επίπεδα.
1: Πόσο στον Ευρωκόπη, κύριε Νικολαίδη?
4: Να σας πω ότι εγώ εκπλήσουμε πραγματικά με αυτά που ακούω. Πέρσι έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανση, αν θυμάμαι καλά, στο 1,80. Σήμερα θα ξεκινήσει, από ό,τι ξέρουμε, με 1,80. Από τότε μέχρι σήμερα, τι έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στα δασαρχεία μοιράζονται χρήματα για τις ατομικές ανάγκες των πολιτών, για ξύλευση. Δόθηκαν τα χρήματα στα δασαρχεία σήμερα. Έγινε η υλοτόμηση ως τη εγκαίρως.
0: Δεν έχει φτάσει.
4: Άρα.
0: Γιατί δεν κάνετε μια ερώτηση?
4: Η ερώτηση έγινε. Η απάντηση δεν
0: είναι. Τι είναι η απάντηση?
4: Δεν είναι η απάντηση το Υπουργείο. Οπότε. Στους 5 βαθμούς ο υδάργυρος σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μη σας φανεί παράξενο αν ακούσετε τις επόμενες μέρες ότι άνεψαν θερμάστες και καλοριφέρ στον Ευρωκόπη. Ευτυχώς που υπάρχει η ΕΜΗ, όπου με διεθνή πρότυπα βγάζει το επίδομα θέρμασης από τον Ευρωκόπη. Αυτή είναι απόφαση της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε ερώτηση. Δεν απαντήθηκε.
3: Ποια απόφαση λέτε, κύριε Νικολαίδη?
4: Αυτή τη στιγμή
0: για το επίδομα θέρμανσης. Πάνω στις θερμοκρασίες του Ευρωκοπίου, βέβαια.
4: Έρχομαι και λέω, υπάρχει σχέδιο. Ακούει η κυβέρνηση τα προβλήματα των πολιτών? Έχει καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορείς να ασκείς μια κοινή πολιτική, αλλά πρέπει να πας σε μια περιφερειακή, γιατί όλη η Ελλάδα δεν είναι ίδια? Τα πλάνα σας προηγουμένως έδειξαν. Με ποιον τρόπο? Με ένα 80 το πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς να. Κυρία Σδούκου, ακούστε με. Τη συζήτηση οι δυο μας την έχουμε κάνει, κυρία Σδούκου.
3: Κυρία Σδούκου,
4: σας παρακαλώ. Και χαίρομαι που δεν με διακόπτετε πλέον.
3: Το πλέον δεν μου αρέσει που λέτε. Κάνουμε και ένα διάλογο.
4: Επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές το διάλογο μαζί.
3: Δεν σας διακόπτω.
4: Πολλές φορές έχουμε κάνει το διάλογο μαζί και σας εκτιμώ και το ξέρετε. Πρέπει ή δεν πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τώρα? Στις ακριτικές περιοχές της νηπεριωτικής Ελλάδα. Τώρα.
0: Τι περιμένετε? Νησιωτικές, συγγνώμη, οι νησιώτες τι είναι?
4: Συγγνώμη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης μιλάω.
0: Για αυτό, συγγνώμη.
4: Συγγνώμη.
3: Ξέρετε.
4: Πρέπει ή δεν πρέπει να μειωθεί?
3: Είναι εύκολο να το λέμε αυτό, κύριε Νικολαίδη, αλλά όταν κυβερνάς και έχεις...
4: Θα αφήσουμε τον κόσμο να πληρώσει. Ξέρετε, το δημοσιονομικό κέρδος έρχεται από τους πολίτες. Δεν το φέρνετε εσείς ούτε η κυβέρνηση. Οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να έχουν δημόσια δωρεάν παιδεία, δημόσια δωρεάν υγεία, για να έχουν θέρμανση,
3: εσείς,
4: για να έχουν.
3: Κύριε Νικολαίδη, επειδή δεν κυβερνάτε.
4: Αυτή είναι η απάντηση που μου δίνετε. Αν είναι αυτή η απάντηση που μου δίνετε, δεν καλύπτεται. Οπότε ήρθε η ώρα να φύγετε για να κυβερνήσει κάποιο άλλο, για να αλλάξει η κοινωνία μα.
3: Να φύγουμε, θα το αποφασίσει ο λαό.
4: Θα το αποφασίσει ο λαό. Αλλά ο τρόπο.
3: Όπως
4: που απαντάτε, θα ήταν καλύτερο ως κυβέρνηση να σκύψετε το κεφάλι στα προβλήματα των πολιτών. Θα έπρεπε να σκύψετε και να μην μιλάτε για δημοσιονομικό.
3: Και τα μέτρα που λαμβάνουμε διαρκώς.
4: Τα μέτρα που λαμβάνετε.
3: Αυτά που ανακοίνωσε
4: ο ξυλία δεν
3: τώρα,
4: έχει πάει στα δασαρχεία, κυρία Σδούκου. Οι υλοτόμοι δεν μπήκαν στα βουνά μας για να κόψουν ξύλα. Πότε θα κάψουν τα ξύλα τους? Όταν δεν έχουν κοπεί ακόμα.
3: Να απευθυνθούμε στο αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει.
4: Δεν απάντησε, κύριε. κυρία Σδούκου. Τώρα θέλετε να μιλήσουμε για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ξέρετε,
3: εγώ
4: η ερώτηση
3: αυτό
4: και η απάντηση.
3: Που με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σας, δεν μπορώ να δεχτώ να το λέτε. Είναι ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται και δεν νοιάζεται.
4: Ασχολείται.
3: Δεν νοιάζεται.
4: Ζητώ συγγνώμη, ασχολείται. Ξέρετε πώς ασχολείται.
3: Όλα
4: στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήρθαν 6 υπουργοί και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ασχολήθηκε πάρα πολύ. Πρόβλημα
3: εσείς
4: δεν έλυσε.
3: Στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν ήσασταν όλοι εκεί.
4: Εμείς.
3: Θέλετε και εγώ εσείς, να σας απαντήσω
4: εσείς,
3: με τον ίδιο
4: αυτή τη στιγμή,
3: τρόπο.
4: Αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος για να ασχοληθείτε με τους πολίτες.
3: Σοβαροί
4: είμαστε και σας ευχαριστώ. Ο μόνος τρόπος για να ασχοληθείτε με τους πολίτες είναι να έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή εκλογές για να επισκεφτείτε την περιφέρεια για να τους τάξετε κάτι το οποίο δεν έχετε κάνει.
3: Δηλαδή εσείς είστε ευχαριστημένος που πήγατε στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και τάξατε
4: εμείς
3: λίστα και ένα κατεβατό από
4: εμείς,
3: πράγματα.
4: Εμείς, κυρία Σδούκου, είμαστε μέσα στην κοινωνία, είμαστε μέσα στην κοινωνία, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα και κινούμαστε πάνω σε αυτά.
1: Ναι. Ελάτε να δώσουμε το λόγο για να ολοκληρώσουμε και τον κύκλο της συζήτησής μας με την κυρία Αντωνοπούλου, για να μην την αδικήσουμε, η οποία δεν έχει διακόψει κανέναν.
5: Είδατε. Λοιπόν, πρωτότυπο. Λοιπόν, η κυβέρνηση όντως κυβεί για να αποκρύψει την κρυφή ατζέντα της. Η κυβέρνηση όντως έχει βάρος από το πώς

0: κοιτάξτε.
1: Εμείς έχουμε μια κάνουλα εκεί.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτή τη στιγμή όμως, οι άνθρωποι, οι πολίτες της χώρας, χρειάζονται ασφάλεια. Οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι άνθρωποι, οι μικρομεσαίοι και οι μεσαίοι, χρειάζονται ασφάλεια. Ασφάλεια σημαίνει γνωρίζω τα προγράμματα, γνωρίζω που θέλει να με πάει το κάθε κόμμα και κυρίως γνωρίζω που θέλει να με πάει τωρινή κυβέρνηση.
2: Ναι. Έχετε δίκιο, γιατί
0: εδώ λοιπόν και τρεις μέρες, τέσσερις μέρες πλέον, οι πολίτες ζουν την απόλυτη ανασφάλεια. Την απόλυτη ανασφάλεια. Ξεκίνησε ως λαγός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος πουθενά σε καμία χώρα του κόσμου δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις. Είναι ο πραγματικός, είναι ο πραγματικός ανταυτού. Γιατί έχετε και πολλούς ανταυτού γενικά.
3: Είναι ο πραγματικός σήμερα.
0: Κυρία Ντούκου, δεν σας διέκοψα.
3: Ο
0: πραγματικός ανταυτού της.
3: Έχουμε μια συζήτηση.
0: Δεν σας συμφέρει.
3: Δεν είμαι εγώ αυτή που καθορίζω την ατζέντα. Αλλά αν το πάμε έτσι, να αρχίσω και εγώ να σας μιλάω για τον πατριωτικό φόρο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Η απόλυτη ανασφάλεια λοιπόν είναι ότι οι εργαζόμενοι μας, ότι τα παιδιά και οι φοιτητές μου που έρχονται τώρα από τα νησιά δεν ξέρουν αν θα πάρουν επίδομα ανεργίας. Γιατί ξεκίνησε ως λαγός, δεν με αφήνει να ολοκλήρωσω, ξεκίνησε ως λαγός ο κύριος Μαρινάκης, ήρθε ο ηθήνος νους του προγράμματος, ο Μάκης Βορύδης, να μας... Λαϊκισμός ήταν του Μάκη Βορύδη, του κύριου Βορύδη, να εμπλέξει όλα τα επιδόματα, τα προνοιακά επιδόματα, άρα βάζει και αυτά στο στόχαστρο. Όντως έχετε μεγάλο βάρος στην πλάτη από το πόσα επιδόματα θέλετε πλέον να κόψετε. Λοιπόν, και να τα εμπλέξει με το επίδομα ανεργίας, το οποίο το πληρώνουμε οι εργαζόμενοι. Ήταν το λεγόμενο υπέρο ΑΕΠ.
3: Συζητάμε το για πληρώνουμε ένα θέμα που δεν υφίσταται. Συζητάμε για ένα θέμα που δεν υφίσταται.
0: Αφού τελείωσε.
3: Καταλαβαίνω ότι σας έχουν πει από το κόμμα να έρθετε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Κυρία Ντούκου, αυτό είναι λαϊκισμό.
3: Εσείς να απαντήσετε. Για το επίδομα.
0: Δεν
3: γιατί
0: μπορείτε
3: αυτό
0: να μειώσετε
3: μα
0: κάτι το οποίο
3: πολύ,
0: είναι πραγματικότητα και έχουμε
3: ένα
0: δίκιο.
3: Θέμα που δεν
0: κυρία
3: υπάρχει.
0: Κυρία Ντούκου, δεν με αφήνετε να μιλήσω.
2: Συγγνώμη, επειδή είμαστε οι μαέστροι εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρία Ντονοπούλου, θέλετε να μας απαντήσετε λίγο στο θέμα που βάλαμε στην αρχή.
0: Γιατί... Θα σας απαντήσω και σε αυτό αφού ολοκληρώσω. Γιατί ερχόμενοι. Έβλεπα. Πιστεύετε ότι όταν βάζουμε βενζίνη με 2,189.
3: Αυτό είναι.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Αυτό είναι το σοβαρό.
0: Το τι είναι σοβαρό θα το κρίνουν οι πολίτες. Λοιπόν, οι άνθρωποι, η κυβέρνηση η οποία δεν βρήκε να πει μισή λέξη για την ακρίβεια. Μισή λέξη για την ακρίβεια στην Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν δικαιούται για να ομιλεί. Λοιπόν, δεν δικαιούται για να ομιλεί όταν δεν είπε μισή λέξη για την ακρίβεια. Όταν είναι θεατή τα πάντα. Όταν το δεκάλεπτο που είπατε δεν έχει υπάρξει.
3: Των συμπολιτών μας. Απαντήσαμε με αυτό τον
0: με
3: τρόπο.
0: Με ποιες αυξήσεις, κυρία
3: Ζούκου. Με το να μείνουν χρήματα.
0: 25% είναι η μη.
3: Σίγουρα,
0: 25%
3: πάντως,
0: έχουμε παραπάνω επιβάρυνση στο μη μισθολογικό κόστος από τους φόρους οποίους βάζετε. Θέλετε να κουβεντιάσουμε το φόρο επιδεύματος. Θέλετε να κουβεντιάσουμε για την προπληρωμή φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Αυτά που βάζουμε εμείς σαν θέματα αρχικά.
4: Αυτά που
2: τα υπόλοιπα
4: έχετε
2: κάπου
0: πιστεύετε ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο η περικοπή των επιδομάτων διαστόματος Μάκη Βορύδη, διαστόματος Κυρανάκη, διαστόματος κυβερνητή.
4: Τι είπε.
0: Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης το βράδυ. Το έβλεπα ερχόμενη το πρωί στο στούντιό σας. Ανέφερε ότι όντως υπάρχει σκέψη για το επίδομα ανεργίας. Το ενέπλεξε δημιουργώντας κοινωνικό αυτοματισμό ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας επίτηδες, λέει. Λοιπόν, ας τον ενημερώσουν. Όχι. Ας τον ενημερώσουμε ότι εποχιακά εργαζόμενοι
4: δεν
0: θα βρεθούν χωρίς επίδομα ανεργίας. Τους έβαλε και αυτούς μέσα.
4: Μα το έπαιξε, λοιπόν,
3: να περάσετε από το ένα θέμα.
0: Εγώ σας μιλάω
3: από
0: το κύριο. Όχι, είναι το ίδιο θέμα.
3: Είναι μια τακτική.
0: Ότι θέτεται εν αμφισβήτηση το επίδομα.
3: Κυρία
0: Ντούκου, θα με διακόψετε όσες φορές θέλετε. Εγώ θα συνεχίσω να ομιλώ. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα.
3: Όταν τα βάζω

0: λαγός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το μείωσε τόσο πολύ ο πρωθυπουργός για να αποκαλύψει, για να αποκαλύψει την πραγματική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε πολύ μεγάλο βάρος από την κρυφή ατζέντα. Να σας ρωτήσω, αυξήσετε φόρους και στη μεσαία τάξη? Τι περιμένει τη μεσαία τάξη? Τι περιμένει το μαγαζάτορα της γειτονιάς, την κρυφή σας ατζέντα?
1: Νομίζω ότι δεν θα βγει.
0: Τι περιμένει το μαγαζάτορα της γειτονιάς, την κρυφή ατζέντα? Ξεκίνησε ο Μαρινάκης, προχώρησε ο κύριος Βορύδης, ο ηθήνος νους πρώτου προγράμματος. Και
1: χθες
0: ολοκλήρωσε. Μπορώ να, κυρία Ζούκου, ο μοναδικός που δεν μπορεί να μιλήσει για την ακρίβεια είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη δεν βρήκε μισή λέξη να πει στη ΔΕΘ. Δεν δικαιούστε για να ομιλείτε όταν έχουμε μισθούς Ελβετίας, μισθούς Ελβετίας. Έχουμε, συγγνώμη, έχουμε τιμές Ελβετίας, έχουμε τιμές Ελβετίας, με συγχωρείτε, γλωσσικό λάψους, τιμές Ελβετίας και μισθούς που συγκρίνονται με τη Βουλγαρία. Και θέλετε να μας πείτε για την ακρίβεια, ποιον θα πείσετε?
1: Συνεργασίες
2: δεν το βάζω εγώ στο θέμα, στο τραπέζι, δεν το βλέπω εδώ πέρα να υπάρχουν συνεργασίες πουθενά. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Καϊνίνο. Με την κυβέρνηση, η οποία 7 χρόνια παρακολουθεί, δεν έχει μία λέξη να πει για την ακρίβεια και μας εγκαλεί για την ακρίβεια η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μας εγκαλέσει, να εγκαλέσει την αντιπολίτευση σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε μισή λέξη, όταν τα 10 λεπτά έχουν εξαλειωθεί, όταν οι 1200 κωδικοί δεν μας λένε ποιοι είναι.
2: Να συνεργαστείτε. Πάμε να συνεχίσουμε, αφού δεν απαντάει, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Μπορείτε να συνεργαστείτε με το Πασόκ?
0: Είμαστε συγκεκριμένοι ότι ο αντίπαλός μας στρατηγικά, ιδεολογικά, πολιτικά είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Το Πασόκ δεν είναι?
0: Με το Πασόκ είμαστε αντίπαλοι. Προφανώς διεκδικούμε την. Εμείς προσωπικά διεκδικούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Το Πασόκ διεκδικεί καλύτερα ποσοστά, το σέβομαι και δεν θα μπω στο τι διεκδικεί.
3: Είναι, μπορείτε να συνεργαστείτε?
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης και οι πρόσωποι του μπορούν να το συζητήσουν.
3: Μετά τις εκλογές μπορεί να συνεργαστείτε?
0: Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε, και αυτό, γι' αυτό ιδρύθηκε η συμπαράταξη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη, τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσω της Ελλάς τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα μπορέσει με ρεαλισμό και ασφάλεια να απαντήσει τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής
3: κρίσης. Εγώ κάνω μια ερώτηση, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Κάντε στον κύριο Νικολαίδη.
1: Σε μια άλλη
2: εκπομπή.
4: Μπορείτε. Πραγματικά. Ναι. Πραγματικά θαυμάζω για την υπομονή σας ανάμεσα σε δύο όμορφες κυρίες να γίνεται αυτή η αντιπαράθεση. Απλά η κυρία Ζδούκου πρέπει να μας πει. Όχι, δεν πρέπει να ρωτάει τι θα πούμε εμείς για την ακρίβεια. Η Νέα Δημοκρατία τι θα πει για την ακρίβεια. Ναι. Γιατί το τι λέμε εμείς είναι κάτι το οποίο δεν θα πούμε εσείς. Εγώ θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσω.
1: Εσείς πάντως στην ακρίβεια
2: δεν είπε λέξη.
4: Η απάντηση, κύριε Ποπάντη, η απάντηση
3: με την Ελλάδα που θέλει να φτιάξει.
0: Δεν είπε μία λέξη για την ακρίβεια. Μία λέξη.
3: Αφήστε με να κάνω μια έρμη ερώτηση. Κυρία Αντωνοπούλου, εσείς είπατε θέλουμε με βάση την Ελλάδα να φτιάξουμε τον κέντρο αριστερό πόλο. Ωραία.
0: Το Πασόκ, τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη.
3: Ωραία. Αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πείτε και στο Πάσο, έλα βράδυ, να φτιάξουμε την παράταξη. Εσείς, κύριε Νικολαίδη, θα πάτε να φτιάξετε την παράταξη μαζί με την Ελλάς?
0: Δεν άφησα να πείτε το ενδεχόμενο, αλλά τέλος.
3: Δεν το θέλετε το Πάσο και το θέλετε τώρα?
0: Η Ελλάς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να δημιουργήσει τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη.
3: Κύριε
0: Νικολαίδη, αν υπήρχε δυνατότητα για κάτι άλλο, θα είχαμε συζητήσει.
2: Ελάτε.
0: Το Πασόκ έλεγε αυτόνομη πορεία το 2023.
2: Πάμε. Κύριε Νικολαίδη, δώστε μας μία απάντηση. Θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να
0: και είχα διαφωνήσει, κύριε Νικολαίδη.
4: Νομίζω ότι ήσασταν και εσείς στο Πασόκ όταν το Πασόκ πήρε την απόφαση.
0: Ωραία.
4: Οπότε τώρα ας αφήσουμε το Πασόκ να μιλήσει για το Πασόκ. Εσείς να μιλήσετε για την παράταξη που ανήκετε.
2: Κυρία Ζδούκου,
4: με απόλυτο σεβασμό. Να απαντήσω.
2: Α, δεν απαντήσατε. Θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε.
4: Εμείς την απάντησή μας την έχουμε δώσει πάμε πολλές φορές. Συνεχίζουμε αυτόνομοι. Πάμε στις επόμενες εκλογές για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτη δύναμη της χώρας. Το μόνο που ζητάμε από τον κόσμο είναι να προσέλθει στις κάλπες, γιατί αυτό που καταφέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι οι πολίτες να μην προσέλθουν στις κάλπες, να ενισχύσουμε
3: κόμματα. Αυτό φταίει όμως μισό λεπτό και τα δικά σας τα επιχειρήματα που δεν πείθουν τους πολίτες να πάνε να σας ψηφίσουν.
4: Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Υποφάντη. Ότι για εμάς στόχος μας και σκοπός μας είναι να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και πόσο παραπάνω να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ.
2: Ένα σχόλιο από όλους σας θέλουμε. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Σδούκου.
1: Να μην πω κι εγώ ένα πείμα, όπως είπε η κυρία Αντωνοπούλου.
2: Όχι, σαν τα πείματα.
0: Σε ένα το πείμα και το πώ φτάσαμε να πούμε τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.
1: Πρέπει να κλείσουμε του κανόνε διαλόγου.
2: Ελάτε.
0: Α μην υποτιμούμε την τέχνη, κυρία Σδούκου, όταν συζητάτε για την ακρίβεια. Α μην υποτιμούμε την τέχνη.
1: Δεν δικαιούστε και να μου ομιλείτε.
0: Μα κυρία Σδούκου, για την ακρίβεια δεν βρήκατε μία λέξη. Μία λέξη.
2: Δεν μιλήσατε καν,
0: κυρία Σδούκου.
2: Σήμερα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης σε λίγες ώρες από τις φυλακές Δομοκού. Πρώτον, μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος και δεύτερον, φοβάστε μη γυρίσουμε σε παλιές εποχές που θυμόμαστε τι έχει γίνει επί Χρυσής Αυγής.
1: Καλά, σίγουρα είναι το ότι έχουμε ζήσει στο παρελθόν αυτά τα σκηνικά και μέσα στη Βουλή. Νομίζω καλό είναι να μην τα ξεχνάμε και να τα θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα τώρα την απάντηση, όπως καταλαβαίνετε, θα τη δώσει, είναι καθαρά νομική, θα την αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Καταλαβαίνω ότι είχατε και προηγουμένως ρεπορτάζ διάφοροι συνταγματολόγοι που τοποθετούνται. Το μόνο αρμόδιο όργανο επ' αυτού είναι να αποφανθεί ο Άριος Πάγος.
3: Κύριε Νικολαίδη, είστε δικηγόρος, νομίζω ότι
4: μπορεί να είναι μηχανικός.
3: Μηχανικός. Μπείτε μας λιγάκι, παρακαλώ πολύ, τι πρέπει να γίνει.
4: Αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ο τρόπος που λειτουργεί η κυβέρνηση αναγκάζει τους Έλληνες πολίτες να μην προσέλθουν στην κάλπη και αν προσέλθουν να ψηφίσουν κάτι το οποίο μπορεί να μην κάνει καλό.
3: Θα πρέπει να έχει πολιτικά δικαιώματα ο κ. Κασιδιάρης.
4: Αυτό θα το αποφασίσει η ελληνική
3: δικαιοσύνη.
4: Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω.
3: Και εσείς, κυρία Αντωνοπούλου, για την αποφυλάκηση.
5: Είναι ξεκάθαρη η απόφαση του Άριου Πάγου ότι δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος προσεχής εκλογές, είτε ως πρόεδρος, είτε ως πραγματικός ηγέτης, είτε ως μέλος συνδυασμού κομμάτων. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής μέχρι το 2033. Συγγνώμη, το κοιτάω γιατί πρέπει να είμαστε απόλυτα ακριβείς σε κάποια ζητήματα.
3: Μέχρι το
5: 2033 η ποινή η οποία επέβαλε το δικαστήριο το 2020.
3: Να βάλει κάποιον άλλο μπροστά.
5: Γλαίει, είναι ξεκάθαρο, είτε ως πραγματικός εισαγωγικά ηγέτης. Άρα λοιπόν, το δικαστήριο έχει αποφανθεί, η απόφαση του Οκτωβρίου του 2020 με πρόεδρο την κυρία Λεπενιώτη, όπου έχουμε την τιμή να είναι το μεάρχης δικαιοσύνης στην Ελλάς, είναι ξεκάθαρη σε σχέση με τα εκλογικά του δικαιώματα. Μέχρι το 2033 δεν δεχόμαστε τον κύριο Κασιδιάρη και ξέρετε, διαφωνώ με την κυρία Σδούκου. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε βέβαια στο τέλος. Είναι χρέος όλων μας να αποκτήσουμε ξανά μια σωστή σχέση με τους πολίτες. Όλη η πολιτική, όλο το πολιτικό φάσμα με τους πολίτες, ώστε να μην ξαναδούμε φαινόμενα Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε.
1: Προφανώς σε αυτό. Αλλά το ότι τους αναγκάζουμε εμείς τους πολίτες, κύριε Νικολαίδη, όπως είπατε, να ψηφίσουν, αυτό.
4: Να μην προσέλθουν στις κάλπες, σας είπα.
3: Γιατί?
4: Αναγκάζεται με την πολιτική σας οι πολίτες να μην
2: προσέλθουν. Όλο το πολιτικό σύστημα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Σε παρακαλώ, μια μπυρίτσα. Θέλω να ηρεμήσω.
3: Τέτοια ώρα πρωί-πρωί.
2: Χωρίς αλκοόλ, ξέρω εγώ, όχι. Θα την πιω λίγο πιο μετά, βρε παιδί μου, θα την πιω μετά τη μία. Φέρτε με εσύ.
3: Πόσο εύκολο είναι να παραχθεί μπύρα σε ένα νησί?
2: Δεν ξέρω, είναι.
3: Είναι, θα μας το πει ο ειδικός τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Αγγελούδης, είναι ηθοποιός. Κύριε Αγγελούδη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αγγελουδάκη, συγγνώμη, Αγγελουδάκη, βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πού βρισκόμαστε?
6: Είμαστε εδώ στην παραγωγή του ηθοποιού Τσιγαρία, στον Άγιο Κύρικο, στην περιοχή Αγκάγια Βαφάργο. Ικαρίας. Είναι η συνότια μεριά του νησιού. Δεν ξέρω.
3: Γνωρίζουμε την Ικαρία. Την γνωρίζουμε. Έχουμε πάει. Πείτε μας κάτι. Είστε μέσα στο ζυθοποιείο, μέσα στα μηχανήματα?
6: Μέσα στα μηχανήματα. Είμαι εδώ. Δεν ξέρω. Από πάνω είναι η παραγωγή. Τα γιούνι, τα αριστερά, δεξιά.
3: Ναι.
6: Και το υφιαλωτικό σιγά σιγά που... Ό,τι βλέπετε, ξέρω να το γυρνάμε, λέω.
2: Ναι, αμέ. Το βλέπουμε. Και όση ώρα το βλέπουμε, εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, αυτή η ιδέα της μπύρας και φτάσαμε στην πρώτη ηθοποιία της Ικαρίας?
6: Γιατί θέλαμε να γυρίσουμε στον τόπο μας. Δηλαδή, έκαμε σαν η παραγωγή την ξεκινήσαμε οικογενειακή κατάσταση. Δηλαδή, εγώ, η γυναίκα μου, η κουνιάδα μου
7: και ένας φίλος μου που ξεκινήσαμε την αρχή, απλά συγχωρέθηκε, είχε την τιμή να μην πριν δύο χρόνια. Από καρδιά έμεινε το παιδί, μικρό στην ηλικία.
3: Ναι.
7: Αλλά ήταν όνειρο και των τριών να έρθουμε στην Ικαρία να κάνουμε ένα ωραίο ιστοποιείο, να κάνουμε μια ωραία πείρα. Και το ξεσοριό μα βγήκαν τα νέα. Ήμασταν άτυχοι με αυτό που έγινε. Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Δυστυχώς σε όλους μας δεν πάνε τα πράγματα όπως θέλουμε.
3: Γιατί τι έγινε, όλα τα καλά.
7: Το παιδί που είχαμε ξεκινήσει μαζί, που ήταν και ο Γιάννης ο Κεφάλας,
3: ναι.
7: Πριν δύο χρόνια συγχωρέθηκε από καρδιά.
3: Α, έφυγε από ο άνθρωπος που ξεκινήσατε μαζί. Ναι. Να ρωτήσουμε κάτι. Πιστεύετε ότι οι τοπικές μπύρες και δει ένα αζιθοποιείο το οποίο παράγει την μπύρα του στην Ικαρία μπορεί να έχουν μέλλον στην Ελλάδα? Βγαίνει ο λογαριασμός, εξαγωγές γίνονται. Την υπόλοιπη χώρα
7: γίνονται.
3: Μπορούμε να δούμε την Ικαριώτισσα, ας πούμε, και στην υπόλοιπη χώρα?
7: Ναι, ναι, η Ικαρία αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν παντού σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
7: Δεν είναι μικρή παραγωγή, είναι μια πολύ καλή παραγωγή. Και όσο κάθε χρόνο ανεβάσουμε και τις εξαμενές, δηλαδή να ανεβάσουμε τα λίτρα, τα μηχανήματα είναι όλα τελευταία αστερογία. Από φίλτρο, από γέμισμα βαρελιού, από εφιάλωση.
2: Καταπληκτικά. Στείλτε μας μπυρίτσα να δοκιμάσουμε με μεζεδάκι.
3: Καλά νερά βρίσκεται. Καλά νερά βρίσκεται για την πυρά.
7: Αυτό είναι το καλύτερο από όλα.
3: Μπράβο.
7: Τα νερά της Ικαρίας, δόξα στον Θεό, ακόμα πίνονται. Έχουμε υψόμετρα βουνά. Δόξα στον Θεό, βρέχει ακόμα. Όλα καλά. Γενικά από νερό ακόμα. Όσο βρέχει, καλά θα πηγαίνουμε τώρα.
3: Πόσοι είναι εργαζόμενοι για να κλείσουμε με αυτό, πόσους εργαζόμενους έχετε?
7: Έξι άτομα είμαστε.
3: Έξι άτομα. Το θέμα είναι ότι κρατήσατε την παραγωγή. Έξι άτομα λοιπόν ζούνε από αυτή την προσπάθεια τη δική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στην αγαπημένη Ικαρία. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Γεια σας. Γεια.
2: Επιστρέφουμε και εμείς σε λίγα λεπτά να πάρουμε μία ανάσα μετά τα όσα έγιναν εδώ πέρα στο τραπέζι για μία ακόμα ημέρα. Και έχουμε ακόμα πολλά να συζητήσουμε.
3: Μια φυσιολογική ημέρα.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: τη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε σιγά-σιγά, οδεύουμε προς το τέλος, αλλά έχουμε ακόμη σημαντικά θέματα να ανοίξουμε.
1: Για μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο θα μάθετε τις εξελίξεις σχετικά με... Άσο, το δείτε μετά.
0: Δεν πιστεύω να θες να ξεφύγεις από τη γυναίκα σου.
1: Γιατί?
0: Α, για κοίτα. Where are you going? Oh no.
1: Και.
0: Ακόμα τρέχει. Βλέπεις, πάει να κρατήσει αυτό που κρατιέσαι και κάνεις αυτό το zipline,
1: πώς λέγεται. Λέγεται αυτό.
0: Από το σκηνή επάνω που κρατιέσαι.
1: Γιατί
0: και...
1: Γιατί να το κάνω εγώ αυτό.
0: Εντάξει, είναι ένα extreme sport, αλλά βλέπεις εδώ πέρα ότι δεν θέλει να γυρίσει πίσω τη γυναίκα του.
1: Δεν μπορεί, τον πήρε κατηφόρα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν δύναται.
0: Άντε καλέ που τον πήρε κατηφόρα.
1: Τον πήρε κατηφόρα. Κοίταξε εδώ άνθρωπος, παιδί μου. Ήθελε κανονικά να πάει να το κάνει και έφυγε εδώ.
0: Τον πήρε κατηφόρα. Θα μπορούσε να έχει σταματήσει εδώ.
1: Μην τον... Ακόμα τρέχει αυτός έτσι. Φαντάσου τι αγάπη έχει να πάμε να δούμε για τους άλλους που πρέπει να τρέχουν ή να μην τρέχουν. Κύριε Χατζηνικολάου, καλώς ήρθατε, μηχανικός.
2: Να είστε καλά. Χαιρόμαστε
1: που σας βλέπουμε εδώ. Γιατί θα συνδεθούμε έξω με τον κύριο Χαρλάφτη. Είναι μαζί με τον Σπύρο τον Αλεξανδρή. Σπύρο, καλή σου μέρα. Και έχουμε βεβαίως και κάτοικο της περιοχής. Θα μας πεις τώρα το θέμα εσύ, να μας τη δώσεις την εισαγωγή. Έλα να σε ακούσουμε.
3: Ακριβώς, μαζί με κάτοικο της περιοχής, τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη,
1: να δούμε
3: σε τι στάδιο βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες στα κτίρια τα οποία έχουν επηρεαστεί στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό. Οι κάτοικοι εδώ έχουν αγανακτήσει, καθώς κάθε μέρα που περνά βλέπουν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο οι ρογμές στα σπίτια τους, τα οποία είναι ακατοίκητα για πολλές οικογένειες. Αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 10 οικογένειες έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Δεν ξέρουμε ποιον θέλετε να ξεκινήσουμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τον κάτοικο και αμέσως μετά να ακούσουμε τον κύριο Χαρλάφτη, που είναι και μηχανικός αντιδήμαρχος. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε με τον κάτοικο. 10.
4: Καλή σας ημέρα.
1: Πόσες μέρες είστε εκτός? Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν οι μισές έλεγχοι από το τεχνικό επιμελητήριο, οι οποίοι είναι δειγματοληπτικοί. Δηλαδή, δεν είναι ότι μελετάνε όλα τα σημεία ρογμών σε ολόκληρα τα κτίρια. Στη δική μου περίπτωση, ας πούμε, από τις 7 χτυπημένες κολόνες έχει ελεγχθεί η μία. Και έχουμε ξαναφωνάξει, έχουμε στείλει πάλι ενημέρωση στον τεχνικό για να ξαναέρθει να κάνει καινούργια καταγραφή για τις καινούργιες ζημίες που έχουν προκύψει και να ξανακάνει εκ νέου μελέτη.
0: Ναι. Άρα πάλι να γίνει μελέτη.
1: Πάλι
0: και τώρα,
1: μελέτη.
0: Και τώρα καταλαβαίνω, αυτό καταλαβαίνω, και τώρα αντιλαμβανόμαστε την αγωνία που βιώνουν όλοι οι κάτοικοι εκεί. Βλέπουμε τις ρογμές που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν προκληθεί. Και είναι πολύ καιρό αυτό, σου θυμίζω, Νίκο.
1: Πόσο
0: είναι...
1: καιρό έχουμε ξεκινήσει?
0: Είναι πολύ καιρό.
4: Είναι κοντά 6 μήνες αυτή τη στιγμή.
1: 6 μήνες έχουμε φτάσει,
4: Δηλαδή είναι οικογένειες που έχουν τα παιδιά τους μέσα σε σπίτια εδώ και 6 μήνες, χωρίς να ξέρουν τι θα συμβεί άμα προκύψει ένα σεισμός. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε οριακή ψυχολογική κατάσταση. Και πρέπει να επισπεύσουμε λίγο τις διαδικασίες, γιατί δεν γίνεται να τα παρατείνουμε αυτά. Τι θα φάμε 5 χρόνια.
1: Μισό λεπτό. Τι σας λένε οι ειδικοί, τι σας είπαν, ο Δήμος τι σας λέει? Είναι δίπλα ο κ. Χαρλάφτης. Χθες, εξ όσων μαθαίνω, βρεθήκατε και με τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Τι σας είπανε?
4: Και ο Δήμαρχος και ο Δήμος των Αθηνών από την πρώτη στιγμή, σε οτιδήποτε και αν ζητήσαμε, ήταν δίπλα.
1: Μπράβο, καλό είναι αυτό.
4: Οτιδήποτε. Έχουμε διαρκή επικοινωνία σχεδόν κάθε μέρα. Τους ενημερώνουμε, μας ενημερώνουν και εκείνοι. Κάνουμε από κοινού κινήσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει και η κεντρική κυβέρνηση να κάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Για να μας
4: πρέπει
0: πει...
4: το Υπουργείο να παρέμβει, να βάλει μπροστά τους φορείς του και να δώσει μια λύση στο πρόβλημα.
0: Για να μας πει και ο κύριος Χαρλάφτης όλες τις ενέργειες που γίνονται όλο αυτό το διάστημα, κύριε Χαρλάφτη.
5: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Δυστυχώς στην συνάντηση την χθεσινή, όταν βάλαμε τα δεδομένα κάτω και με τους εμπειρογνώμονες και με τους κατοίκους και με τον κύριο Καμπαγιάννη, τον νομικό τους σύμβουλο, παρατηρούμε το πράγμα μάλλον κορυφώνεται και πάει προς αδιέξοδο. Τώρα εγώ πάρκαρα λίγο πιο κάτω προκειμένου να έρθω για να βγούμε στο ζωντανό και είδα ότι πάλι υπάρχουν συνεργεία τα οποία κάνουν μετρήσεις της εταιρείας. Τώρα είναι σκηνοπραξίες, αττικό μετρό δεν το γνωρίζω, αλλά υπήρχαν τοπογράφοι που έκαναν μετρήσεις. Έχουμε την παρέτηση και έχουμε και καμία πρόοδο στις δηλώσεις περί επανέναρξης του έργου, που αυτό μας δείχνει μια ανησυχία, μια νευρικότητα. Όλα αυτά δεν ταιριάζουν με τις δηλώσεις του Υπουργού. Υπάρχει δηλαδή μια αντιστοιχεία λόγων και πράξεων και αυτό οδηγεί και τον Δήμαρχο στο να καταθέσει τα στοιχεία των δικών μας εμπειρογνωμόνων,
1: ναι,
5: του κύριου Κρασάκη και του κύριου Καλιαμπάκου, στον εισαγγελέα, προκειμένου να λάβει γνώση πλέον η δικαιοσύνη των πορισμάτων.
6: Μένουν ή δεν μένουν.
5: Κανείς δεν ξέρει.
6: Μένουν ή δεν μένουν οι κάτοικοι.
5: Θα ακολουθήσει.
6: Ναι, μένουν ή δεν μένουν. Ποιος θα δώσει την εντολή, ποιος θα δώσει την υπογραφή.
5: Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, διαστόματος υπουργού, φαινομενικά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ναι. Η εικόνα, από ό,τι βλέπετε, είναι κάπως διαφορετική. Οπότε, από εκεί πέρα, περιμένουμε. Οι δικοί μας εμπειρογνώμονες, με την έκθεσή τους, εκφράζουν βαθύ προβληματισμό. Καταρχήν, για τα δεδομένα τα ίδια, αλλά και ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι. Και κατά τρίτον, δεν έχει τελειώσει και η έκθεση του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Ναι. Γιατί αργούν τόσο πολύ. Κυρία Χατζηνικολάου, γιατί αργούν τόσο πολύ. Δύσκολο είναι πράγμα αυτό με τις αυτοψίες που κάνουν οι συναδελφοί σας.
7: Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζουμε, πραγματογνώμονες του τεχνικού επιμελητηρίου είναι στο πεδίο κάνοντας κάποιες μετρήσεις και ενόργανες μετρήσεις. Δεν είναι ο λεγόμενος μακροσκοπικός έλεγχος, γιατί από ό,τι γνωρίζω, ναι, κύριε Χαρλάφτη, οι εμπειρογνώμονες που έχουν γνωριστεί από το Δήμο Αθηναίων έκαναν ένα πρώτο έλεγχο, έτσι. Οι πραγματογνώμονες του τεχνικού επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένοι εντός και εκτός εισαγωγικών να κάνουν ένα πλήρη έλεγχο, ο οποίος θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάποια όργανα για μετρήσεις, αυτό που λέμε μη καταστροφικούς ελέγχους. Θα πρέπει να επιλύσουν στατικά κάποια κτίρια τα οποία φαίνεται ότι έχουν πληγεί από τη διάνοιξη της σύραγγας. Και όλο αυτό φυσικά παίρνει κάποιο χρόνο. Τώρα.
1: Έξι μήνες έχει πάει αυτή η ιστορία.
7: Σίγουρα, ναι, χρειάζεται μία επίσπευση των διαδικασιών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μία τοποθέτηση συνολικά και από την Ελληνικό Μετρό και φυσικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι θεσμικός φορέας και σύμβουλος πολιτείας. Άρα, εφόσον οι κάτοικοι ζητούν τόσο καιρό μία επίσημη, τεκμηριωμένη, επιστημονική άποψη, βεβαίως πολύ λογικό είναι. Αυτό μπορεί το τεχνικό επιμελητήριο ουσιαστικά να το επιβεβαιώσει.
1: Μισό λεπτό. Το τεχνικό επιμελητήριο θα βάλει τη σφραγίδα και την υπογραφή. Ναι, ξεκινάνε και πάλι οι εργασίες παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ό,τι βλέπουμε στις εικόνες τώρα που μας δείχνετε. Με τις ρηγματώσεις κτλ. Ναι.
7: Αυτό λοιπόν είναι υπό τη σκέπη, με συγχωρείτε, του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο είναι ο πρώτος θεσμικός φορέας. Ναι. Ο οποίος ελέγχει εντός εισαγωγικών το τεχνικό επιμελητήριο και την Ελληνικό Μετρό, που είναι μια δημόσια επιχείρηση. Άρα λοιπόν.
1: Γιατί αργούν τόσο, κυρία Χατζηνικολάου, γιατί αργούν τόσο?
7: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Ναι. Σας ξαναλέω. Έχουμε υφιστάμενα κτίρια τα οποία είναι παλιά. Δεν είναι πρόσφατα. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιοι πλέον έλεγχοι. Δηλαδή, όταν έχουμε ρηγματώσει σε υποστηλώματα ή σε δοκούς, μιλάμε για ρηγματώσεις που δεν είναι
1: απλές. Να ασχοληθεί με ένα σπίτι που είναι παλιό και έχει ρηγματώσει εδώ. Πόσο χρόνο, μια μέρα?
7: Όχι, μια μέρα και δύο δεν είναι, κύριε Κουφαντή.
1: Πόσο χρόνο θέλει?
7: Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι μια συνταγή μαγειρικής. Το να κάνει κάποιος μια πραγματογνωμοσύνη η οποία θα έχει ευθύνη 100% προς τους πολίτες. Δηλαδή, το μένουμε μέσα ή βγαίνουμε έξω δεν είναι ζήτημα μιας μέρας. Το ξαναλέω, άλλο η μακροσκοπική οπτική έλεγχη που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τους εμπειρογνώμονες που όρισε ο Δήμος Αθηναίων, και άλλο να μπούμε σε βάθος για να δούμε στατικά αν είναι επαρκείς οι κατασκευές ή χρειάζονται στατικές ενισχύσεις. Πολύ πιθανόν σε κάποιες κατασκευές να χρειαστούν στατικές ενισχύσεις. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, ο κόσμος ακούει στατική επάρκεια, στατική ενίσχυση, σου λέει εντάξει, σε 15 μέρες τελειώσαμε. Μάλιστα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
7: Και δεν θα πρέπει να
1: λίγο υπομονή ακόμα, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Χαρλάφτη, και ο κάτοικος της περιοχής, λίγο υπομονή ακόμα.
5: Αν προχωρήσουμε σε στατικές ενισχύσεις, στατικές επάρκειες, σημαίνει ότι υπάρχει πλέον πρόβλημα δομικό και θα πρέπει να εκκαινωθούν τα κίνητα και θα πρέπει να δοθεί και μία λύση. Έτσι.
7: Δηλαδή, αυτό είναι το αμέσως επόμενο.
5: Και μετά
7: βήμα.
5: Μιλάμε για μία κατάσταση η οποία θα πάρει τουλάχιστον για ένα χρόνο.
7: Κύριε Χαρλάφτη,
5: και το θέμα είναι ότι αυτό. Φοβούνται και οι δικοί μας οι εμπειρογνώμονες.
7: Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν μια επίσημη απάντηση. Άρα η επίσημη απάντηση πρέπει να δοθεί.
5: Οι κάτοικοι ζητούν μια επίσημη.
7: Τεκμηριωμένη επιστημονικά απάντηση.
5: Μια επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση για το αν είναι ασφαλείς στην καθημερινότητά τους πλέον. Και να μπουν στα σπίτια τους αλλά και να περπατήσουν. Γιατί στην τελική περνάει ο Μητροπόντικας, υποχωρεί ο δρόμος. Θυμάστε στο Παγκράτη, έπεσε μια κολόνα. Κανένας δεν εξασφαλίζει ότι αμέσως πήγαν να βάλουν στο δρόμο.
6: Δίνουμε λίγο χρόνο, θα επαναλάβουμε την κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και τον Σπύρο Αλεξανδρή και τον Κάτι και τον κύριο Χαρλάφτη και την κυρία Χατζηνικολάου. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Πού με πας?
0: Λοιπόν, από την Πυρίτσα που πήγαμε στην Ικαρία, πάμε στο γιαούρτι, τον ελληνικό χρυσό, ο οποίος κατακτά όλο τον κόσμο. Γιατί
6: δεν είναι το ελαιόλαδο. Δεν είναι το ελαιόλαδο.
0: Και το γιαούρτι.
6: Δεν είναι η τσιπούρα λαβράκι που βγάλουμε πολύ ωραία. Όχι.
0: Είναι και το γιαούρτι.
6: Είναι, δεν είναι το αρνοκάτσικο που το παράγουμε σε πολύ μεγάλες ποσότητες.
0: Πάμε να δούμε. Ναι, είναι και το γιαούρτι. Είναι για και το γιαούρτι, Νίκο.
6: Ναι.
0: Πάμε να τα δούμε.
6: Πάμε να δούμε τις κάρτες μας για να δούμε τον λευκό χρυσό. Έτσι όπως το έχουμε ονομάσει, μας αρέσει να τα λέμε. Πομπόδες λευκός χρυσός. Λοιπόν, 392 εκατομμύρια οι εξαγωγές του γιαουρτιού το 2024 και κοίταξε πόσο ανέβηκε, 42%, 559 εκατομμύρια ευρώ εισήλθαν στη χώρα μόνο και μόνο από το γιαουρτάκι το οποίο το παράγουμε και το βγάζουμε στο εξωτερικό.
0: 240.000 τόνοι είναι ο όγκος των εξαγωγών, έχουμε αύξηση 42,5% και αύξηση της παραγωγής του 25, περίπου 30%. Πάμε να καλημερίσουμε γρήγορα να κάνουμε τις συνδέσεις.
6: Βεβαίως. Θα συναντήσουμε έναν πολύ γνωστό, ο οποίος βρίσκεται εδώ, στα βόρεια της Αττικής, ο κύριος Αντώνης Βάρσος, παραγωγός, ζαχαροπλάστης, κρέμες, γιαούρτια, όλοι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πολλά χρόνια οι συνταγές με πρώτες ύλες δικές μας ελληνικότατες. Κύριε Βάρσο, καλησμέρα. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος, που είναι τυροκόμος στη Μεσίνη. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Πετρόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
9: Καλημέρα σας, εσάς και τους τηλεθεατές σας.
6: Γιατί στο εξωτερικό παντού μιλούν για το ελληνικό γιαούρτι και το φαινόμενο, τι παραπάνω κάνει το ελληνικό γιαούρτι και για ποιο λόγο προσπαθούν να μας αντιγράψουν όλοι οι υπόλοιποι ανά τον κόσμο, αλλά στο ελληνικό γιαούρτι δεν υπάρχει. Τι κάνουμε παραπάνω?
9: Νομίζω ότι
8: το ελληνικό γιαούρτι.
6: Μισό λεπτό, κύριε Βάσο. Μας μιλάει ο κύριος Πετρόπουλος από τη Μεσίνη. Αμέσως ερχόμαστε σε εσάς. Μισό λεπτό. Ναι.
9: Αρχικά να πω ότι πράγματα στοιχεία είναι πολύ εντυπωσιακά. Καθώς μιλάμε ότι σε ένα χρόνο είχαμε 42% αύξηση και φτάνοντας 240.000 τόνους. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο μια αύξηση που εξηγείται μόνο από τις τιμές και τον πληθωρισμό, αλλά υπάρχει και πραγματική αύξηση της ζήτησης και στην ποσότητα για το ελληνικό γιαούρτι. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η ελληνική αγροτοδιατροφή όταν συνδυάζεται με ποιότητα, παράδοση και σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις. Το ελληνικό και ιδιαίτερα το σαγιστό γιαούρτι έχει καταφέρει διεθνώς να συνδέεθει με την καλή διατροφή, την υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, την πλούσια γεύση και γενικότερα με ένα ποιοτικό προϊόν. Το πολύ σημαντικό είναι ότι το Greek yogurt, όπως μπράβο την ισχυρή αναγνωρισιμότητά του στις διεθνείς αγορές. Ο ξένος καταναλωτής ξέρει να το αναζητά σαν ελληνικό γιαούρτι.
6: Μάλιστα. Διαβάσω.
8: Το ελληνικό γιαούρτι ως ένα προϊόν το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια λόγω της οξύτητάς του, δεν αναπτύσσονται παθοδόνοι ή οργανισμοί. Έχει πολύ μεγάλη απορρόφηση ασβεστίου, πολύ μεγαλύτερη από το γάλα. Λόγω του γαλακτικού οξέως, τα εχνοστοιχεία απορροφούνται πιο εύκολα. Μπορώ να σας απαριθμίσω δεκάδες λόγους για τους οποίους το ελληνικό γιαούρτι και το παραδοσιακό ειδικά είναι τόσο ωφέλιμο για τον οργανισμό. Είναι προφανώς κάτι το οποίο οι ξένοι το ανακαλύψανε λίγο πιο νωρίς από αυτούς που εφεύραν κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό γιαούρτι. Οπότε πρέπει και οι Έλληνες να καταλάβουμε πόσο ευεργετικό είναι και εμείς να αυξήσουμε την κατανάλωση.
0: Και βεβαίως δημιουργούν και φτιάχνουν τόσες πολλές συνταγές που ανεβάζουν στο Instagram, στο TikTok και πολλές influencers από το εξωτερικό έτσι που ασχολούνται με την υγιεινή διατροφή που κάνουν όλο ένα και πιο αναγνωρίσιμο και πιο περιζήτητο το ελληνικό γιαούρτι. Εγώ για παράδειγμα βλέπω πάρα πολύ στο Instagram ξένες influencer που ανεβάζουν ελληνικές ετικέτες γιαουρτιού
6: καλό,
0: και ζουν στο εξωτερικό. Πολύ καλό.
8: Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι η σύγχρονη τάση όλης της οικονομίας. Αλλά τα βασικά, εγώ πάντα επιμένω στα βασικά στοιχεία, δηλαδή τα γαλακτικά βακτήρια απενεργοποιούν τοξίνες στον οργανισμό, το οποίο είναι καρκινογόνες. Το ασβέστιο δεσμεύει το χολικό οξύ, το οποίο μπορεί να μειώσει και το 75% της περιπτώσης καρκίνου του εντέρου.
6: Α, πολύ καλά.
8: Αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από όλα τα άλλα που δεν τα ξέρουμε.
6: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βάσο, και η ίδια ερώτηση και στον κύριο Πετρόπουλο. Προβιό ή αγελαδινό, ποιο είναι αυτό που προτιμούν περισσότερο? Δηλαδή, στο μαγαζί όταν έρχονται, τι σας ζητάνε?
9: Ναι.
6: Μισό λεπτό, κύριε Πετρόπουλο, να μας πει και ο Βάσος και αρχόμαστε να μάθουμε.
8: Το πρώτο γιαούρτι έχει πολύ περισσότερες πρωτεΐνες από ό,τι έχει το γελαδινό. Είναι έφταπτες οι πρωτεΐνες. Είναι πιο θρεπτικό, έχει περισσότερες βιταμίνες, βέβαια, είναι περίπου ίδιες. Από εκεί και πέρα, το πρόβιο πάντα είναι πολύ καλύτερο και με τα ένζημα που έχει και τα γαλακτικά βακτήρια που αναπτύσσονται είναι πολύ καλύτερο το παραδοσιακό. Και το αγελαδινό είναι καλό. Τώρα, το κατσικίσιο, εγώ πάντα έχω μια ένσταση ότι και οι παλιοί, μέχρι άμα του ρωτήσετε, κατσικίσιο δεν φτιάχνεται και τεχνολογικά τι πρωτεΐνε και δεν πίζει εύκολα.
6: Ναι.
8: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε.
6: Προσπαθούν όμως. Το προσπαθούν κάποιοι παραγωγοί.
0: Κύριε Πετρόπουλε.
9: Κοιτάξτε, το παραδοσιακό γιαούρτι που φτιάχνουμε και εμείς εδώ στη Μεσσηνία είναι αυτό με την πέτσα που είναι το πρόβλημα.
6: Τι ωραίο να το πω.
9: Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το οποίο δίνει αυτή την προστιθέμενη αξία που λέμε και όλα αυτά που είπε και ο κύριος Βάσος και μετά φτιάχνεται και τη βιολογία του εντέρου κτλ. Γιατί είναι ζωντανός οργανισμός ο γιαούρτι, ξέρετε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι με όλο αυτό που την επιτυχία που κάνει γενικότερα η χώρα. Εδώ βρίσκεται δηλαδή, η μεγαλύτερη αξία αυτή τη εταιρεία. Ποια είναι ότι η Ελλάδα μας δείχνει ότι δεν πρέπει να περιορίζεται στην παραγωγή και στην πώληση μόνο τη πρώτη σύνδεση. Το μεγάλο όφελος για την οικονομία δημιουργείται όταν παίρνουμε τον ελληνικό γάλα, τον μεταποιούμε εδώ, δημιουργούμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το εξάγουμε σε ελληνικό προϊόν με μεγάλη προστασμένη αξία. Αυτό είναι το ελληνικό γιαούρτι. Έτσι, στηρίζουμε δηλαδή και τον παραγωγό, στηρίζουμε την ελληνική κτηνοτροφία, δημιουργούνται επενδύσεις, μεταποίηση, θέσεις εργασίας. Και φυσικά έχουμε και το εξωτερικό συναλλαγμα.
6: Κύριε Βάρσο, πρώτη ύλη βρίσκεται.
8: Πάντα πήγαινε και εκπομπή σας και μπροσχαρτήρια γι' αυτό. Ασχολείστε με θέματα προχωρημένα, μπορώ να πω. Και αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς και θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον.
6: Είστε χρόνια βιοτεχνία. Δεν ξέρω πόσα χρόνια κλείνετε, κύριε Βάρσο, αλλά βρίσκεται.
8: 134.
6: Τέταρτη γενιά πρέπει να είστε εσείς.
8: Τέταρτη γενιά,
6: μάλιστα. Τέταρτη γενιά και πάμε για την πέμπτη. Να είναι καλά όλη η οικογένεια. Αλλά πρώτη ύλη.
8: Πρώτοι αστειευόμενοι σε πελάτες, τους λέω ότι σε λίγα χρόνια θα ψωνίζετε γιαούρτι με κάρτα, VIP. Αν δεν έχετε κάρτα, δεν ψωνίζετε. Γιατί η παραγωγή και οι κτηνοτρόφοι δηλαδή μειώνονται. Για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα λόγω της γύρισης του πληθυσμού. Δεύτερον, δεν υπάρχει διαδοχή. Και είναι ένα επάγγελμα το οποίο έτσι όπως διενεργείται αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα. Αυτό που προτείνω και έχω πει και σε πολλούς παραγωγούς ότι πρέπει να δημιουργηθούν σαν συνεταιρισμοί οι οποίοι θα έχουν κεντρικές εγκαταστάσεις. Θα υπάρχει οικονομία κλίμακας, αυτοματοποιημένες παραγωγή, όλοι, καθαρισμός, άλμεξη, έλεγχος, μόνο έτσι.
6: Να βοηθήσει όμως και η επιχειρηματική κοινότητα των αστικών κέντρων να υπάρχει συνέργεια αυτή. Δείτε το, βάζετε ένα θέμα εξαιρετικό, κύριε Βάρσο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να το ξανασυζητήσουμε, κύριε Πετρόπουλε. Εν αναμονή να έρθετε κάποια στιγμή στην Αθήνα εδώ από το στούντιο να τα πούμε και με τον κύριο Βάρσο για αυτά τα πολύ ωραία ζητήματα τα οποία βάζετε και οι δύο.
0: Πολύ.
6: Είστε εξαιρετικοί και οι δύο. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βάρσο. Καλημέρα. Λοιπόν,
0: πάμε να κλείσουμε ωραία. Πάμε να κλείσουμε διαφορετικά με μία. Πώς να το πω, μία δραστηριότητα που πολλοί έχουν αγαπήσει το τελευταίο διάστημα. Θέλω να σου πω ότι και εγώ θέλω να κάνω. Δεν έχω καταφέρει
6: τι
0: ακόμα.
6: Τι παιδί να κάνεις,
0: κεραμική.
6: Δηλαδή.
0: Κεραμική να πάω. Κάνει η αρχισυντάκτριά μας, η Βιβί Μπουγιούρα, βεβαίως, και θέλω και εγώ να πάω να την αντιγράψω.
6: Αυτό το κεραμικό είναι μακετό, όχι.
0: Είναι η Γεωργία Τσάλη εκεί.
6: Γεωργία, εσύ είσαι.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ έχουμε ξεκινήσει από το πρωί μαθήματα κεραμικής.
6: Άντε!
10: Έχουμε δηλαδή μόνοι μας πύληνα, έτσι, δοχεία, κούπες. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς, να μας μάθει εδώ η δασκάλα μας, η κυρία Μαργιαλένα Κούγια, πώς να ξεκινήσουμε κι εμείς μαθήματα. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κούγια.
11: Από το πρώτο μάθημα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
11: Μπορούμε να φτιάξουμε από το πρώτο μάθημα.
6: Ναι.
11: Μια κούπα ή ένα πιάτο ή ένα βάζο. Το ωραίο με την κεραμική είναι ότι μπορείς πολύ εύκολα να φτιάξεις.
6: Τώρα κάτι, το χαλάσαμε λίγο εδώ. Τι έγινε, κάτι. Γεωργία, τι έκανες.
11: Όπως και να χαλάσεις. Είναι μαγικό όμως. Ναι. Κοιτάξτε, ξαναφτιάχνω.
10: Εγώ αυτό αποσυντονίστηκα. Δεν πειράζει. Είναι το πρώτο μου μάθημα ακόμα. Μπορώ να κάνω λάθη. Στο επόμενο δεν δικαιολογούνται.
11: Ναι. Αλλά όπως λέμε, δεν υπάρχουν λάθη. Υπάρχουν μόνο ευχάριστα ατυχήματα. Happy accidents που λέμε.
6: Συνήθως τι φτιάχνουμε, κυρία Κουγιά.
11: Με κεραμικά υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα. Για να φανταστείτε, υπάρχουν και στα διαστημόπλια. Τώρα, αν κάποιος έρθει στο εργαστήρι, μπορούμε να δούμε, να φτιάξουμε κάτι διακοσμητικό, αλλά και χρηστικό.
0: Να φτιάξουμε ένα ωραίο πιατάκι για το coffee table μας. Να φτιάξουμε μια ωραία κούπα για να πίνουμε το πρωί το καφέ μας. Μια πιατέλα να βάλουμε μέσα τη σαλάτα μας.
11: Για το πρωινό.
6: Έχουμε παράδοση, κύριε Κούγια, στα κεραμικά οι Έλληνες.
11: Τεράστια. Το σημαντικό είναι ότι έρχονται από όλο τον κόσμο. Επειδή είμαστε και στο κέντρο της Αθήνας, έχω και πολλούς τουρίστες που θα έρθουν για ένα μάθημα, για μία φορά, για την εμπειρία.
6: Τι λέτε?
11: Και το σημαντικό είναι ότι είμαστε διάσημοι στα μουσεία μας σαν τα καλύτερα κεραμικά παγκόσμια. Είμαστε, αλλά δεν έχουμε μία σχολή.
6: Να ρωτήσω κάτι, μπορούμε να αντιγράψουμε κεραμικά που μας έχουν δώσει οι αρχαίοι Έλληνες και τα οποία πραγματικά τα βλέπουμε στα μουσεία και λέμε με ποιο τρόπο, ποια τεχνική τη φτιάχνανε, την ίδια ακολουθούμε?
11: Ναι, την ίδια ακολουθούμε, μόνο που για να καταλάβετε ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε πώς καταφέρανε να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορούμε να μιμηθούμε την τεχνική, έχουμε την πληροφορία, αλλά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο φτάνανε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι και τόσο διάσημοι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λεπτά, πάρα πολύ μαύρα, πάρα πολύ δύσκολη η διακόσμησή τους, το σχήμα τους. Είναι φτιαγμένα με ξυλοκάμινο. Ο δάσκαλός μου δούλευε με τις αρχαιολογικές σχολές και προσπαθούσαν να μελετήσουν και να δούνε πώς το κάνανε, και εμείς σήμερα με κομπιούτερ, με βοήθεια, με χημεία, με άλλα μέσα που έχουμε, και ακόμα δεν μπορούμε
0: δεν
11: να φτάσουμε το επίπεδο.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι, γιατί τώρα εγώ και ο Νίκος που θα έρθουμε να κάνουμε ένα-δύο μαθήματα δεν θα καταφέρουμε να αντιγράψουμε αυτά. Πάμε λίγο στα πιο απλά. Έρχομαι και κάνω ένα μάθημα και φτιάχνω την κουπίτσα μου.
6: Λερώνει τα χεράκια της.
0: Τα λερώνω τα χεράκια μου. Φτάνει ένα μάθημα?
11: Εννοείται.
0: Ή πρέπει για να πάρω το αντικείμενό μου να έρθω και δεύτερη φορά? Μπορεί να θέλω και να το βάψω, να το χρωματίσω.
6: Δεν πρέπει να το ψήσεις.
0: Να το ψήσω.
11: Ναι. Λοιπόν, η διαδικασία όλη κρατάει 3 εβδομάδες. Όμως, μπορείτε από το πρώτο μάθημα να φτιάξετε την κούπα μέσα σε 2 ώρες, βέβαια, όχι σε μισή ώρα, να το ζωγραφίσετε, και μετά το γυάλωμα ή το ψήσιμο θα το κάνουμε εμείς στο εργαστήρι. Χρειάζεται όμως το κάθε κεραμικό να μείνει 3-5 μέρες να στεγνώσει, μία ολόκληρη νύχτα να ψηθεί, γιατί πρέπει να ψηθεί μέχρι τους 1000 βαθμούς, σταδιακά, 2 μέρες να στεγνώσει, να κρυώσει το καμίνι για να τα ανοίξουμε, και μετά να γυαλωθεί και να ξαναψηθεί.
0: Μάλιστα.
11: Σύνολο θα πάρει 2-3 εβδομάδες η κούπα για να την πάρετε εσείς στο σπίτι.
0: Παίρνει. Και πού σας βρίσκουμε,
11: το
0: κυρία
11: άλλο
0: Κούγια?
11: Που μπορούμε να κάνουμε.
0: Πού σας βρίσκουμε για να έρθουμε να κάνουμε μάθημα? Κουκάκι.
11: Στο Κουκάκι, στην Αναστασίου Ζήνη.
6: Και το κόστος, πείτε μας, επειδή ρωτούν τώρα ποιο είναι το κόστος, για πόσες ώρες. Το μάθημα και τα λοιπά. Για να δώσουμε μας πληροφορίες.
11: Ωραία. Το μάθημα είναι 2 ώρες και ξεκινάει από 35 ευρώ. Και μέσα στο κόστος είναι και τα υλικά και το αντικείμενο που θα πάρει.
6: Πάρα πολύ ωραία. Μας είπατε ότι έρχονται και από το εξωτερικό. Όντως είναι έτσι?
11: Ναι. Ναι. Είμαστε δίπλα στην Ακρόπολη, οπότε πάρα πολλοί τουρίστες έχουν ανακαλύψει την κεραμική, όπως και Έλληνες, ειδικά μετά το COVID. Η κεραμική είναι τεράστια τέχνη. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ μετά από 30 χρόνια ακόμα μαθαίνω.
0: Μάλιστα.
11: Και είναι μια διαδικασία που με τα χέρια σου μπορείς να κατασκευάσεις κάτι σε ένα πολύ χαλαρό περιβάλλον.
6: Και είναι και ψυχοθεραπεία, από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Επίσης από το εξωτερικό. Ναι. Hello, good morning. Do you like ceramics?
12: Good morning. I love ceramics.
6: Τη αρέσει πάρα πολύ που σχεδιάζει.
10: Τη αρέσει πάρα πολύ, θα δω καθημερινά. Είναι από το εξωτερικό και έρχεται καθημερινά να κάνει μαθήματα.
6: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο.
11: Το άλλο που γίνεται στο στούντιο και έχει πολύ ενδιαφέρον και τελευταία το ζητάνε ακόμα και περισσότερο, είναι ότι θέλουν να περάσουν κάποια ώρα μαζί μια ομάδα από ανθρώπους. Δηλαδή, το Σάββατο θα έχουμε τα γενέθλια από ένα παιδάκι.
6: Πολλές
11: φορές είναι γονείς και παιδιά. Ένα σχολείο που θα κάνει τα δώρα για τα Χριστούγεννα.
6: Θα λερωθούν όλοι.
11: Μια εταιρεία
0: που θέλει να κάνει bonding και να χαλαρώσει.
11: Να περάσει ένα απόγευμα. Ναι.
0: Bonding.
11: Ακόμα και μια νύφη έχει έρθει να κάνει το bachelor της.
6: Το μπάτσελο έκανε εκεί. Ωραία ιδέα.
0: Καλή ιδέα.
6: Άλλες πάνε Μύκονο και άλλες τα κεραμικά. Λοιπόν, εξαιρετικό είναι αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεωργία, πού είναι, πού είναι το ποτηράκι που έφτιαχνες? Στο ποτηράκι να πάμε. Το έφτιαξες?
10: Πάω τώρα να επιστρέψω, να πάω να το ολοκληρώσω, Νίκο.
6: Δώσε λίγο το τηλέφωνο, το μικρόφωνο λίγο. Και πήγαινε να σε δούμε να βγάζεις το ποτηράκι, να σε δούμε η μικρή κεραμοποιός μας.
0: Συνέχισε λοιπόν το μάθημά σου, συνέχισε.
6: Να την πάει, τη βλέπετε εδώ. Πάει σιγά σιγά, έχει φορέσει την ποδιά για να μην λερωθεί. Και συνεχίσει για να τη δούμε πόσο καλή είναι. Φέρνει την εικόνα
0: μου. Εγώ τώρα το θυμήθηκα.
6: Πάμε τα χεράκια της, εξαιρετικά. Ωραία, για να δούμε τώρα. Ωραία, πρέπει να το ανεβάσει κι άλλο. Πρέπει να το ανεβάσουμε λίγο ακόμα. Πηγαίνει η βάρκα λίγο γυαλό.
10: Δεν έχω μάθει ακόμα να το βγάλω. Είμαστε στον σχεδιασμό ακόμα.
6: Στο επόμενο μάθημα.
10: Σιγά σιγά, βλέπετε όμως πόσο καλή έχω γίνει.
6: Είσαι αριστερή. Το νυχάκι βοηθάει να είναι τόσο μακρύ, έχει θέμα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, να είστε καλά.
10: Νομίζω με τον νύχι δίνω και σχήμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
6: Λοιπόν.
0: Καλημέρα. Και καλημέρα και σε εσάς. Τελειώσαμε.
6: Αυτό ήταν μόνο.
0: Αυτό ήταν.
6: Μόνο. Ούτε 4
0: ώρες.
6: Σιγά. Λοιπόν, Γιώργος και Ντόρα, Ντόρα και Γιώργος είναι εδώ μαζί μας. Άξιον τώρα 3 ώρες ενημέρωση. Μείνετε. Έχουμε εξελίξεις σημαντικές όσον αφορά τα γιατί τα οποία απαντώνται στο θέμα του Μαζονάκη. Και βέβαια η κατάθεση των δύο γιατρών που θα έρθει σε λίγο στα δικαστήρια.
0: Και εμείς αύριο στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ στις θέσεις μας, στο καθιερωμένο μας ραντεβού.
6: Δεν θα σας χάσουμε. Σας δούμε και αύριο.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
8: Harvey, it's over. We're letting you go.
9: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
10: Salute.
9: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
11: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter, who's getting married today, wanted her stepfather to give her away.
9: Fair enough, you win.
0: Η τελευταία ευκαιρία.
12: Meet me here tomorrow, will you?
13: You think that now, you wait till tomorrow.
12: Today is tomorrow.
0: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται στο Ντέβον της Αγγλίας η πιο διάσημη συγγραφέας έργων μυστηρίου, η Άγκαθα Κρίστη. Έγραψε περίπου 80 μυθιστορήματα, 30 συλλογές διηγημάτων και 15 θεατρικά έργα, καθώς και 6 αισθηματικά ρομάντζα με το ψευδώνυμο Mary Westmacott. Μέχρι το θάνατό της, στις 12 Ιανουαρίου του 1976, είχαν πωληθεί πάνω από 400 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της σε περισσότερες από 100 γλώσσες. Μια ημέρα σαν και αυτή το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Εκδότης της ήταν ο Γεώργιος Βλάχος και μετά το θάνατό του το 1951 η εφημερίδα πέρασε στα χέρια της κόρης του Ελένης. Πλέον εκδίδεται από τον Θέμη Αλαφούζο. Στο μεγαλύτερο μέρος της μακράς πορείας της «Η Καθημερινή» υπήρξε φορέας συντηρητικών και κεντροδεξιών απόψεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 21 Απριλίου 1967, λόγω του Απριλιανού πραξικοπήματος, η Ελένη Βλάχου διέκοψε την κυκλοφορία της εφημερίδας. Οι δικτάτορες την πίεσαν να συνεχίσει την έκδοση, αλλά εκείνη αρνήθηκε και η εφημερίδα συνέχισε την κυκλοφορία της μετά την πτώση της Χούντας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1959, ο Νικίτα Χρουστσόφ, έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντουάιτ Άιζενχάουερ, γίνεται ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η επίσκεψη αυτή διήρκησε μέχρι 27 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την βούλησή τους να συνεργαστούν για τον γενικό αφοπλισμό. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1999, στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Ολυμπιακός έρχεται ισόπαλος 3-3 με τη Real Madrid σε έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του στη διοργάνωση. Ο Τζιοβάνι με κεφαλιά έκανε το 1-0 με τον Σάβιο να ισοφαρίζει και τον Ρομπέρτο Κάρλος να διπλασιάζει τα τέρματα των Ισπανών. Ο Τζιοβάνι με το δεύτερο τέρμα του ισοφάρισε για τους Ερυθρόλευκους και ο Ζάχοβιτς τους έδωσε και πάλι προβάδισμα πριν ο Ραούλ διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Μια ημέρα σαν και αυτή το 2007 σκοτώνεται ο σκοτσέζος οδηγός ράλι Colin McRae σε ηλικία 39 χρόνων. Το ελικόπτερο το οποίο πιλοτάρει ο ίδιος συντρίβεται στο Λάναρκ της Σκωτίας. Μαζί του σκοτώνονται ο 5χρονος γιος του Τζόνι με τον 6χρονο φίλο του Μπεν και τον 37χρονο Γκρέιμ Ντάνκαν. Το 1995 ο McRae έγινε ο πρώτος Βρετανός και ο νεότερος οδηγός που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Είχε γεννηθεί στις 5 Αυγούστου 1968.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
1: I'm looking for Kelly Broussard.
0: That is me.
1: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
0: Oh.
1: And I must say, she seems very professional.
0: You like animals?
2: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
0: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
1: Organizing all this, pretty amazing.
0: You never doubted my powers, did you?
1: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: τραγούδι της Άλκης της Πρωτοψάλτη έχει μετατραπεί, Γιώργο μου, στον εφιάλτη της Αντλίας. Στον εφιάλτη του Reservoir Every Day, καθημερινά. Κάτι ήξερε και μας έστελνε στα σύννεφα η Άλκης της τότε.
1: Εγώ ακούγοντας αυτό το τραγούδι και αυτόν τον ρυθμό, ξέρεις τι μου έρχεται όταν βλέπω τις τιμές της Αντλίας στα πρατήρια.
0: Τι παθαίνεις.
1: Αυτό. Χορεύω έτσι στο ρυθμό του τραγουδιού.
0: Μα
1: καλημέρα
0: γιατί...
1: σας. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε με την κυρία Κουτροκόη. Ναι, με καύσιμα θα ξεκινήσουμε. Με τι θα ξεκινήσουμε. Γιατί διάβαζα, εάν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,80-1,90, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο είχε 1,10 το πετρέλαιο θέρμανσης, ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό. Ότι θα είναι απαγορευτικό το πετρέλαιο θέρμανσης για πάρα πολλά νοικοκυριά. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και κάποιοι εκεί στην κυβέρνηση, μην λέτε ότι είμαστε υπερβολικοί. Δεν είμαστε υπερβολικοί.
0: Καθόλου.
1: Ρεαλιστές είμαστε.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Όπως τα λέει ο Γιώργος, κάναμε αυτή τη συζήτηση πέρσι, όταν έλυγε ουσιαστικά η προθεσμία για να πάρουμε έτσι πετρέλαιο, για να προμηθεύσουμε με πετρέλαιο τα σπίτια μας. Και έλεγαν όλοι, αφήστε, θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα πάρουμε, θα αγοράσουμε με χαμηλότερη τιμή 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει. Δεν γίνεται αυτό, δεν συμβαίνει αυτό και έπρεπε να υπάρχει Plan B. Έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο που θα έχει η κυβέρνηση ήδη έτοιμο για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την λέλαπα. Γιατί λέλαπα είναι στις τιμές του πετρελαίου.
1: Μέσα σε έναν χρόνο, 12 μήνες, αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης περίπου 70%. 70%. Λένε από την κυβέρνηση ότι εξετάζουν μέτρα, νέα μέτρα. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν αυτά που ήδη έχουν ληφθεί. Πάντως, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σαφώς. Θα το δούμε το θέμα. Πάμε να ανοίξουμε όμως τα παράθυρα της εκπομπής, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα για εσάς. Βλέπουμε και τον Σπύρο Αλεξανδρή, και τη Γεωργία Τσάλη, και τη Θεοδώρα Πότα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξεκινάμε με Σπύρο Αλεξανδρή. Πάμε στο Γαλάτσι, εκεί όπου Σπύρο είχαμε έναν εμπρισμό σε μια πιλωτή πολυκατοικίας με δύο τραυματίες.
2: Μεγάλη αναστάτωση, σήμανε τα ξημερώματα στις 4.30 Ήρας και Πλάτωνος στο Γαλάτσι. Μια πυρκαγιά που ξέσπασε αρχικά σε μια μοτοσικλέτα, σύμφωνα με την προανάκριση της πυροσβεστικής, επεκτάθηκε σε διπλανό γιοταχή και ένα ακόμη γιοταχή το οποίο υπέστη μικρές ζημιές. Η φωτιά άρχισε να καίει όλη την πιλωτή, μάλιστα επεκτάθηκε στον πίνακα με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Γι' αυτόν τον λόγο άκουγαν πολλές εκρήξεις οι ένοικοι των διαμερισμάτων. Έπεσαν όλοι οι σοβάδες και μάλιστα οι καπνοί έφτασαν μέχρι και τον τέταρτο όροφο. Κάει και μάλιστα ένα τμήμα του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου. Τώρα, οι ένοικοι εκένωσαν την πολυκατοικία, ειδοποιήθηκαν από άλλους ιδιοκτήτες ένοικους των διαμερισμάτων. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και πρόλαβε να περιορίσει την επέκταση της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι προληπτικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο δύο γυναίκες και ένα μωρό με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι καλά, ωστόσο, στην υγεία τους και διενεργείται προανάκριση από την πυροσβεστική για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς.
0: Υπάρχει, όπως είπαμε, υπήρχε συγκεκριμένος στόχος. Θέλω να πω, υπάρχουν υποψίες για το ποιος ήταν ο στόχος αυτής της επίθεσης. Διαμένει κάποιος σε αυτή τη συγκεκριμένη πολυκατοικία?
2: Από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική σε συνεργασία και με την ασφάλεια που διενεργούν τις έρευνες, φαίνεται να υπήρχε κάποιος στόχος. Όλα δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με έναν εμπρισμό, γιατί η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη μοτοσικλέτα, όχι από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, την εγκατάσταση που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πιλωτή, όπως ήταν η αρχική εικασία ότι προέκυψε από βραχυκύκλωμα. Φέρεται η μοτοσυκλέτα να ανήκει σε έναν ένοικο της πολυκατοικίας και στο παρελθόν φέρεται να έχει πέσει θύμα εμπρισμού ο συγκεκριμένος άνδρας. Ωστόσο, για την ώρα όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και σε πιλωτή και στο ζωγράφο.

0: πληθυσμό επίσης.
1: Ακριβώς. Αυτό έγινε λίγο νωρίτερα χθες το βράδυ στις 10.30 στην Λουλουδιών και Κορίτσι του Ζωγράφου. Εκεί πλήθηκε στις φλόγες ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα. Μία ακόμη μοτοσικλέτα υπέστη κάποιες ζημιές. Ενώ ζημιές υπέστη και το κτίριο. Να πούμε ότι η μοτοσικλέτα φέρεται να ανήκει σε αντιδήμαρχο της περιοχής του Ζωγράφου, ο οποίος ανέφερε νωρίτερα εκτός κάμερα σε δημοσιογράφους ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε αυτόπτης μάρτυρας είδε δύο άτομα 22 με 25 χρονών χωρίς κουκούλες να βάζουν φωτιά στην μοτοσικλέτα. Να πούμε ότι στο σημείο, κοντά στο σημείο, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Φέρεται να είναι το υλικό που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τους δικούς τους λόγους και έβαλαν αυτήν την φωτιά που σήμανε πολύ μεγάλο κίνδυνο για τους ένοικους της πολυκατοικίας.
2: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να πούμε καλημέρα και στην Γεωργία Τσάλη. Γεωργία, να ξεκινήσουμε από τα Σπάτα. Μας έχεις μία είδηση με τηλεφωνικές απάτες.
3: Καλημέρα σας. Στην εξάνθρωση Σπύρας προχώρησαν οι αρχές, όπου είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα, με τη λίστα να ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Τώρα, πώς δρούσε αυτή η Σπύρα? Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, αγόραζαν τηλεφωνικούς καταλόγους από το μοναστηράκι, όπου εκεί εντόπιζαν και καλούσαν τα θύματά τους σε σταθερά τηλέφωνα και με πρόσχημα ότι ήταν λογιστές ή εφοριακοί. Εξαπατούσαν λοιπόν τους πολίτες και τους αφαιρούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Οι αρχές λοιπόν προχώρησαν σε 6 συλλήψεις, οι οποίες συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές.
0: Στην Πεντέλη τώρα πάμε. Έχουμε ένα συγκλονιστικό πραγματικά βίντεο. Ασυνείδητος οδηγός κάνει μια, το βλέπετε και οι τηλεθεατές μας, μια πολύ επικίνδυνη προσπέραση, Γεωργία.
3: Ακριβώς. Τώρα ένα συγκλονιστικό βίντεο έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, όπου φαίνεται ένας οδηγός να επιχειρεί μια παράνομη διπλή προσπέραση σε στροφή προς τον επαρχιακό δρόμο από τον Άγιο Πέτρο προς την Παλαιά Πεντέλη. Φαίνεται λοιπόν ο οδηγός να περνά στο αντίθετο ρεύμα, παραβιάζοντας την διπλή διαχωριστική γραμμή και να επιχειρεί να προσπερνά δύο οχήματα. Ευτυχώς όμως την τελευταία στιγμή πλησιάζει στη λωρίδα του, ενώ στο αντίθετο ρεύμα κινούταν ένα όχημα.
2: Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Φαίνεται και στο βίντεο και ο τρόπος, ο επικίνδυνος, αλλά και την αντίδραση του οδηγού που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Θεοδώρα Πότα, πάμε Θεσσαλονίκη. Θα μας μεταφέρει, Θεοδώρα μου, στη Χαλκιδική. Εκεί δέχτηκε μια επίθεση ένας πεντάχρονος.
4: Καλή σας ημέρα. Συγκεκριμένα στην παραλία του Νέου Μαρμαρά είχαμε ένα περιστατικό που ένα πεντάχρονο παιδί δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο. Πιθανολογείται πως επρόκειτο για τσακάλι, ωστόσο αυτό ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Αναζητείται από τις αρχές το ζώο, γιατί έχει προκληθεί πολύ μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Μαθαίνουμε ότι το παιδί είναι ευτυχώς καλά στην υγεία του. Διακομίστηκε ωστόσο στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, ενώ η κυνηγετική η Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης που γνωστοποίησε αυτό το περιστατικό ενημερώνει ότι ανάλογο περιστατικό έλαβε χώρα και πριν από λίγες ημέρες με έναν 55χρονο και πάλι στην περιοχή του Μαρμαρά να μεταβαίνει σε κέντρο υγείας προκειμένου να δεχτεί ιατρική υπερίθαλψη, διότι τραυματίστηκε στον αυχένα του και εκείνος από επίθεση άγριου ζώου, πιθανώς και πάλι να πρόκειται για τσακάλι. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Κυνηγετική Ομοσπονδία αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια έτσι συντονισμένη αντιμετώπιση αυτού του αυξανόμενου φαινομένου της συνύπαρξης διαφόρων ειδών της άγριας ζωής με τους ανθρώπους. Αν θυμάστε, είχαμε και πριν ένα μήνα ανάλογο περιστατικό εδώ στην Πολύχνη, με ένα τετράχρονο κορίτσι που πάλι είχε τραυματιστεί από επίθεση άγριου ζώου.
0: Τώρα πάμε να δούμε όλοι μαζί ένα βίντεο, καρέ-καρέ, μια ληστεία που είχαμε σε ένα πρατήριο καυσίμων.
4: Ένα περιστατικό που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας γύρω στις 4, όταν 4 άνδρες στάθμευσαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, εκεί κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Οι 3 εξ αυτών βγήκαν από το όχημα, μπήκαν μέσα στο κατάστημα και απειλώντας τον υπάλληλο με τσεκούρι αλλά και με λωστό, κατάφεραν να αρπάξουν τις εισπράξεις της ημέρας, συνολικά 500 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τον φόβο που βίωσε ο υπάλληλο υπάλληλος του καταστήματος, ο οποίος άμεσα ειδοποίησε τις αρχές. Ωστόσο, είχαν προλάβει οι δράστες και είχαν διαφύγει, καθώς ο συνεργός τους, ο τέταρτος, τους ανέμενε στο όχημα. Άρπαξαν τα λεφτά, μπήκαν μέσα και έγιναν καπνός. Τώρα και οι τέσσερις αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχει και σχετικό βίντεο, εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό από την γύρω περιοχή, έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν, να εντοπιστούν και τέλος να συλληφθούν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδώρα.
2: Είσαι καλά. Το είπε ο Τάσος ο Αρνιακός.
0: Το είπε ο Τάσος ο Αρνιακός ότι επιτέλους θα δούμε φθινοποράκι. Έχει έρθει το φθινόπωρο, τον Τάσο δεν βλέπω ωστόσο.
2: Να,
0: αν θέλει να έρθει εδώ κοντά μας, να δούμε τα του καιρού και τις θερμοκρασίες. Η συννεφιά είναι εντάξει. Την,
5: καλή σας
0: από
5: ημέρα.
0: Το πρωί,
2: γεια σου,
0: νομίζω.
2: Τάσο.
0: Αποτυπώνει ακριβώς αυτό που μας έλεγες εχθές.
5: Ναι, ότι ο φθινόπωρος σιγά σιγά βάζει πόδι για τα καλά, θα έλεγα. Και ειδικά σήμερα.
2: Καλοδεχούμενο, ναι, ναι.
5: Καλοδεχούμενο, το έχουμε ανάγκη το νερό.
0: Στη στήλη του Ρεθύμνου βλέπουμε εικόνα.
5: Ναι, ναι, ήδη έχουμε... βρέχει. Βρέχει.
0: Βροχή,
5: βεβαίως, βεβαίως. Στην Κρήτη βρέχει. Και στην Πελοπόννησο βρέχει. Ένα βαρομετρικό χαμηλό.
2: Και στην Κόρινθο την... βρέχει. Στείλανε μηνύματα φίλοι τη εκπομπή νωρίτερα και μας είπαν ότι βρέχει.
5: Ναι,
2: μας παρακολουθούν υποβροχή.
5: Σε όλη την Πελοπόννησο βρέχει. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Αφρική και φέρνει σκόνη και βροχή.
0: Άρα υποβροχή.
5: Θα έλεγα ναι. Και λασποβροχή. Αλλά τα φαινόμενα είναι προς το παρόν ήπια, θα έλεγα, και ευτυχώς, γιατί είμαστε συνηθισμένοι στις ακραίες καταστάσεις του φθινοπόρου κάθε Σεπτέμβρη και δεν θα θέλαμε να επανάληψουμε. Δεν τις θέλουμε. Θέλουμε τη βροχή, αλλά όχι ακραία φαινόμενα.
2: Ναι, ναι, ναι. Για πάμε να δούμε σήμερα τι μας επιφυλάσσει ο καιρός.
5: Για σήμερα μας επιφυλάσσει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό με τη βροχή, όπως βλέπετε στα νότιο-δυτικά, πλησιάζει, βρέχει σε όλη την Πελοπόννησο και στην Κρήτη σιγά σιγά θα πιάσουν οι βροχές και στα Κύθυρα και αύριο θα επεκταθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει σχεδόν όλα τα νότια και ανατολικά νησιωτικά τμήματα, αλλά και στην Ελλάδα το μεσημέρι, στην κεντρική Ελλάδα, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, ιδιαίτερα στις ορεινότερες περιοχές. Θα έχουμε και την αστάθεια. Με άλλα λόγια, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα περιμένουμε βροχές ήπιες, περισσότερες όμως βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Κατά τόπους εκεί τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Ο κεραυνός και η αστραπή μπορεί να φέρουν και κανένα χαλάζι, αλλά είναι κάτι συνηθισμένο για την εποχή πια. Mm-hmm. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα, καθώς δεν φαίνεται να έχουμε κάτι σημαντικό όσον αφορά βοριαδάκι, ναι.
0: Άρα δηλαδή δεν θα έχουμε έτσι μποφόρ τα οποία θα μας προβληματίσουν ιδιαίτερως.
5: Όχι, 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 4-6, αλλά στα Δωδεκάνησα θα είναι πιο ήπια, πιο ασθενείς, εξασθενημένοι οι άνεμοι. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση βεβαίως θα φτάσει στα Βόρεια Ελλάδα τους 28-29, το 35 ξεχάστε το, είναι λάθος, στην Αλεξανδρούπολη. Στα κεντρικά θα φτάσει τους 25-28, δεν αποκλείεται κανένα 29, να δούμε στα νησιά, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μπορεί 29-30 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι οι ελάχιστες στη νύχτα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο και χθες έριξε κάποιες ψυχάλες εδώ και εκεί. Οι άνεμοι ασθενείς στον Σαρονικό μέχρι 4, στον Εβοϊκό μέχρι 5, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όμως στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι δεν αποκλείεται να βγάλει βροχή. Καμιά βροχούλα στο Χορτιάτι, καταλαβαίνετε. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, στον Εβοϊκό ασθενείς μεταβλητή άνεμη χωρίς κανένα πρόβλημα. Ας δούμε τώρα και τις 5 πόλεις και τα νησιά μας, 28 στην Αλεξανδρούπολη, 25 στη Λίμνο, Ιδράργυρος, στην Κέρκυρα με βροχή στους 31, στην Τρίπολη στους 23 με ψηλόβροχο, στο Ηράκλειο στους 27. Αν ζουμάρουμε δε και στην Αττική, περιμένουμε στα Μέγαρα τους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα, στην Κηφισιά τους 22, τους 31 στον Πειραιά, τους 29 στη Γλυφάδα, τους 27 στο Λαύριο.
2: Μια χαρά, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
5: Είστε καλά.
2: Καλά. Ελάτε, κυρία Τσιώτη. Η
0: Χριστίνα Τσιώκρη έρχεται κοντά μας.
2: Από πού θα ξεκινήσουμε, μωρή? Τι ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε εκεί στη Φλόριντα?
6: Είναι συγκλονιστικές εικόνες στη Φλόριντα. Ένας πατέρας, προκειμένου να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, έπεσε μέσα σε ένα βάλτο με αλιγάτορες, κρατώντας την αγκαλιά του τα δύο του παιδιά. 2 ετών και 10 μηνών. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 27χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πινακίδα που έγραφε κλειστός δρόμος και κατέληξε σε εργοτάξιο ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τότε λοιπόν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο του τροχαίου, είδανε τα δύο παιδικά καθίσματα μέσα στο αυτοκίνητο, ξεκίνησε η καταδίωξη, drone κατέγραψε τις εικόνες. Τον βλέπουμε μέσα στο βάλτο να κρατάει τα παιδιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις σκοντάφτη, οπότε τα παιδιά βρίσκονται μέσα στο νερό. Ευτυχώς τελικά η αστυνομία μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να τον κινητοποιήσει και φυσικά να πάρει τα παιδιά.
2: Για να δούμε τι έγινε σε αυτή την πασαρέλα στη Νέα Υόρκη.
6: Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες εικόνες. Έχουμε ξαναδεί ακτιβιστές σε πασαρέλα. Εδώ είναι η εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης. Είναι η παρουσίαση της φθινοπορεινής χειμερινής συλλογής 2026 της εταιρείας COS. Βλέπουμε λοιπόν ακτιβιστές της φιλοζωικής οργάνωσης PETA. Εμφανίζονται ξαφνικά την ώρα της πασαρέλας, κρατούν πλακάτ και φωνάζουν συνθήματα. Ναι. Τότε λοιπόν, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, ο Στίβεν Κόλμπ, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής, αρχικά σπρώχνει έναν διαδηλωτή μακριά από την πασαρέλα. Τον ακινητοποιεί σε μια γωνία, του κλείνει το στόμα με το χέρι, ενώ σε ένα άλλο βίντεο βλέπουμε εδώ, όπου ακινητοποίησε την γυναίκα, της έπιασε τα χέρια, την έριξε στο πάτωμα και την ακινητοποίησε με τα πόδια του. Την κρατούσε με τα πόδια.
2: Εδώ δες κεφαλοκλείδωμα
6: που της κάνει. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Μετά έκανε μια ανάρτηση στο Instagram. Απολογήθηκε.
0: Πάμε να δούμε κάτι περίεργο. Μία Άκη έτρεχε εκεί στις γραμμές του τρένου στη Βαρσοβία. Ουσιαστικά, δεν είναι κάτι που βλέπεις έτσι συνήθως.
6: Ναι, στην καρδιά της πολωνικής πρωτεύουσας. Βλέπουμε εδώ την Άλκη. Ευτυχώς κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν με ηρεμιστικό βέλος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορείο και επέστρεψε τελικά στο φυσικό της περιβάλλον. Εγώ θέλω λίγο να σας πω ότι της έδωσαν το όνομα Εμίλ και μάλιστα θέλω απλά να σας διαβάσω την ανακοίνωση της σιδηροδρομικής εταιρείας. Απρόσκλητος επισκέπτης στην περιοχή του κεντρικού σταθμού της Βαρσοβίας. Λόγω της απροειδοποίητης άφιξης του Εμίλ, η κυκλοφορία σε αποβάθεση 3 και 4 έχει ανασταλεί. Ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις. Εργαζόμαστε ώστε ο Εμίλ να επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον. Αλλά όχι με το τρένο.
0: Δεν θέλω να πετύχω καμιά Άλκη κι εγώ. Δεν ξέρω, έχουμε εδώ στην Ελλάδα παιδιά. Δεν γνωρίζω.
7: Δεν νομίζω.
0: Να σε
7: Δεν νομίζω.
0: Ευχαριστώ. Στο Σύνταγμα. Χριστίνα, ευτυχώς μου φτάνει η Τσέλση που έχω.
7: Έλα, κάτσε. Τι θέλεις, να πάρεις και Άλκη.
0: Πάμε να ανοίξουμε το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η κυρία Βάσια Καπερνάρου. Θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας. Καλώς ήρθατε, κυρία Καπερνάρου.
7: Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής. Και θα συναντήσουμε.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα συναντήσουμε και τον ιατροδικαστή, τον κύριο Λέων, που έχουμε μαζί μας. Γεια σας, κύριε Λέων.
8: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους τηλεθεατές.
0: Νομίζω έχει μια αξία, αν συμφωνείς, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Λέων. Να δούμε λίγο γιατί έχουν προκύψει, κύριε Λέων, στοιχεία για τους χρόνους ουσιαστικά που φέρεται ο αγαπημένος τραγουδιστής να έχασε ουσιαστικά τη ζωή του, να έπαθε ανακοπή, έως ότου τελικώς κληθεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας από τους δύο γιατρούς. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, τα έχουμε δει από εχθές, τα γνωρίζετε κι εσείς. Αυτό το alert που χτύπησε λοιπόν και δεν δόθηκε αυτή η σημασία, ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο στο πώς θα εξελιχθεί η υγεία του Μαζωνάκη.
8: Κοιτάξτε, προφανώς αυτά τα μηχανήματα έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να είναι σε ένα νοσοκομιακό επίπεδο, με την έννοια ότι εκεί έχουμε νοσηλευτές, τεχνικούς, φυσικά γιατρούς κατάλληλων ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν και εκτιμούν την κάθε αντίδραση είτε του ίδιου του ατόμου, είτε του ίδιου του ανθρώπου, είτε του μηχανήματος. Τώρα, προφανώς και δεν γνωρίζω ακριβώς το τι alert χτύπησε εκείνη την ώρα. Αυτό όμως που φαίνεται όταν σταμάτησε η διαδικασία βία, δηλαδή εννοώ πριν το χρόνο ολοκλήρωσής της, σημαίνει προφανώς ότι από εκείνη τη στιγμή που σταμάτησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, ο άνθρωπος δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση, αν όχι ήταν σε κατάσταση περιθανάτια.
2: Αυτός ο χρόνος που μεσολάβησε, κύριε Λέων, θα μπορούσε να είναι σωτήριος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αν αντιδρούσανε αστραπιαία οι γιατροί, οι γιατρός που ήταν εκεί.
8: Να σας πω το εξής. Εάν έχω ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο, εάν αυτό το οξύ καρδιακό επεισόδιο αναταχθεί γρήγορα, είναι πολύ πιθανό να μην αφήσει τον ασθενή, καταρχάς ο ασθενής να επιζήσει και να μην αφήσει τον ασθενή και απολύτως τίποτα. Εάν αργήσω πάνω από 5 λεπτά και έχω ένα επεισόδιο το οποίο μου προκαλεί παράλληλα και ισχυμία, είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν να δημιουργούνται βλάβες ανεπανόρθωτες ακόμα και αν ασθενής ζήσει. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι όσο αυτός ο χρόνος, μιλάμε για λίγα λεπτά, όσο αυτός ο χρόνος παρατείνεται, τόσο στερώ δυνατότητα ζωής από τον άνθρωπο που έχω μπροστά
0: μου. Όταν δε χτυπάει το αλάρμ και κλείνει, όπως όλα δείχνουν, η γιατρός το μηχάνημα και το επαναλειτουργεί, το αφήνει δηλαδή να συνεχίσει, εκεί φαντάζομαι αν είχε γίνει σωστή χρήση απεινιδωτή, παραδείγματος χάρη, κύριε Ελέον, όπου τελικώς δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής που υπήρχε στο ιατρείο, μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να ήταν κοντά μας.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά και μάλιστα ακόμα σε επίπεδο το οποίο για μένα ως γιατρός είναι απίστευτο, δηλαδή ότι κάποιοι συμβουλεύτηκαν το ChatGPT κτλ. Θα σας πω το εξής. Ακόμα και ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει ειδικότητα, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να καλέσει, ειδικά αν είναι μόνος του σε ένα χώρο, γιατί αν έχει συνεργάτες, προφανώς λέει στο συνεργάτη, κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και ο ίδιος ξεκινάει τις μαλάξεις. Εάν δεν έχει άλλον δίπλα του, καλεί ο ίδιος το ΕΚΑΒ και αρχίζει τις οδηγίες που του δίνει το ΕΚΑΒ. Θα μου πείτε, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, θα μπορεί να δώσει οδηγίες σε ένα γιατρό? Εάν ο γιατρός δεν γνωρίζει, ναι, είναι προτιμητέο. Από το να αρχίσουμε να ψάχνουμε σε φίλους, συγγενείς, σε ChatGPT ή σε Google, για να δούμε το πώς θα κάνουμε, πώς θα σώσουμε έναν άνθρωπο. Σας ξαναλέω, κάθε λεπτό είναι πολύτιμο. Ο τόπος ο οποίος έχασε τη ζωή του ο Μαζωνάκης, ή εν πάση περιπτώσει που έγινε το επεισόδιο στο Μαζωνάκη, είναι ελάχιστη απόσταση από την αυαρχίδα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, δηλαδή το καλύτερο ίσως νοσοκομείο της χώρας. Το ΕΚΑΒ, όπως είδατε, και το αποτελέσματος έφτασε άμεσα, δηλαδή μετά την κλίση μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Άρα όποιος δεν έκανε τις ενδεδειγμένες κινήσεις, προφανώς στέρισε την ελπίδα ζωής από αυτόν τον άνθρωπο.
2: Μάλιστα. Για να περάσουμε στην κυρία Καπερνάρου. Κυρία Καπερνάρου, επειδή φαίνεται σύμφωνα με τη δικογραφία πως έχουμε μια σειρά παραλήψεων από τους γιατρούς, εξού και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
9: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση, η οποία είχε υπεπαιλούμενη ποινή έως 10 έτη κάθριξης. Πήγαμε στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η οποία έχει υπεπαιλούμενη ποινή ισόβια κάθριξη. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και μια ανακριτική διαδικασία. Και ο κώδικας επιτάσσει, σε περίπτωση που αποφασιστεί η προφυλάκηση των συγκεκριμένων ανθρώπων, να, από τη στιγμή που έχουν μόνιμη διαμονή, δεν είχαν κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για πράξεις είτε ομοειδείς είτε διαφορετικές, ο μοναδικός τρόπος για να προφυλακιστούν είναι να έχουμε ένα αδίκημα, το οποίο θα πρέπει επί της ουσίας είτε να έχει κάθριξη μίνιμουμ στα 15 έτη, είτε ισόβια. Mm-hmm. Συνεπώς, σίγουρα συγκεντρώθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν συνεχώς στη δημοσιότητα. Θα κριθούν, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, οι ανακριτικές, θα γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει. Η δικαιοσύνη ξέρει πώς θα λειτουργήσει. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει η κατηγορία, πάντως έχει αναβαθμιστεί αυτή τη στιγμή.
2: Να τολμήσω να ρωτήσω γιατί με ενδεχόμενο δόλο και όχι από αμέλεια, επειδή προσπάθησαν να εξαφανίσουν στοιχεία.
9: Επειδή χρησιμοποιούσαν ένα μηχάνημα το οποίο απαγορευόταν να χρησιμοποιείται σε ένα ιατρείο ιδιωτικό. Αυτό το μηχάνημα έπρεπε να υπάρχει και να χρησιμοποιείται μόνο σε ένα νοσοκομείο, όπου, όπως προσφέρει ο κύριος Λέων, που ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς, έπρεπε να βρίσκεται σε ένα χώρο νοσοκομιακό, να υπάρχουν και άλλες ειδικότητες ιατρών, να μπορεί να παρέμβει κατάλληλη ειδικότητα σε μια περίπτωση όπως αυτή. Συνεπώς, προφανώς δεν θέλαν να το σκοτώσουν, γι' αυτό δεν έχουμε τον δόλο πρώτου βαθμού, αλλά μπορούσαν με την ιατρική τους γνώση και εξειδίκευση να προβλέψουν το αποτέλεσμα. Απλά θεώρησαν ότι η χρήση του μηχανήματος είναι υπέρτερη από τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
0: Προστίθεται σε αυτό που λέτε και η απόκρυψη των στοιχείων, το σβήσιμο δηλαδή των φωτογραφιών και του βίντεο που ανακτήθηκε από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.
9: Ναι, εφόσον έχουν προκύψει αυτά τα στοιχεία, φυσικά είναι, όλα αυτά τα στοιχεία είναι επιβαρυντικά. Και είναι δεδομένο ότι είναι επιβαρυντικά, όπως και το γεγονός ότι βρέθηκε ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο σημείο και αναφέρει διαφορετική ώρα. Όλα αυτά θα κριθούν και όλα τα στοιχεία σωρευτικά θα οδηγήσουν την ανάκριση και όλα τα αρμόδια όργανα στα αποτελέσματα που πρέπει προκειμένου να υπάρξει ή να στηθεί δικογραφία με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
0: Ναι. Θέλω να επιστρέψω ένα λεπτάκι στον κύριο Λέων, να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Λέων, το οποίο το κουβεντιάζαμε και στο γραφείο. Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση της αδρεναλίνης σε ένα τέτοιο περιστατικό, ως γιατροί προφανώς γνωρίζετε την ποσότητα την οποία πρέπει να χορηγήσετε στον ασθενή εκείνη την ώρα, στον άνθρωπο που την έχει ανάγκη. Σωστά?
8: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Εδώ τώρα ο ένας εκ των δύο είναι όχι απλά γιατρός, δεν έχει απλά πτυχίο ιατρικής, είναι παθολόγος.
0: Ναι.
8: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι στις παθολογικές κλινικές και αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά είναι της αυτής ειδικότητας. Δηλαδή, έχει μία εκπαίδευση την οποία πράγματι οφείλει να γνωρίζει το πώς θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό και τι δοσολογία θα δώσει, για παράδειγμα, στην αδρεναλίνη. Το γεγονός ότι επιβεβαιωμένα από ό,τι φαίνεται κάποιος δίνει λάθος δοσολογία, προφανώς είναι ένα πρόβλημα.
10: Ναι, γιατί του χορηγήθηκε το 1/10 της απαιτούμενης ποσότητας. Αυτά που ακούμε από τους συναδέλφους σας, δηλαδή από τους γιατρούς.
8: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εάν, κοιτάξτε, όλα αυτά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι αυτά που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι όλα αλήθεια. Είναι, δηλαδή, για μας τους γιατρούς είναι εξωφρενικά αυτά που ακούγονται.
10: Σκεφτείτε για εμάς.
8: Εξωφρενικά, ειλικρινά σας λέω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχουν συνάδελφοι που μου λένε, μα ήταν σίγουρα γιατρός, και τους λέω, μα πράγματι αυτό το έχουμε. Δηλαδή, όποιος μπει αυτή τη στιγμή στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου, βλέπει και αν είμαστε γιατροί και την ειδικότητά μας.
0: Δυστυχώς, μέχρι τώρα λοιπόν, οι πηγές μας αποδεικνύονται έγκυρες, κύριε Λέων. Δυστυχώς.
8: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν συνάδελφός σας.
10: Να έρθουμε στον κύριο Τσούκαλη. Κύριε Τσούκαλη, να τον αποδεσμεύσουμε τον κύριο Λέων.
0: Πρέπει να
10: Λέων.
0: Σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Λέων.
10: Σας ευχαριστούμε.
8: Ναι, αν μπορείτε, θα σας ευχαριστούμε πολύ.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Τσούκαλη, εκτός από τα τηλέφωνα των γιατρών που έχουν μιλήσει και φαντάζομαι ότι θα μιλήσουν επιπλέον.
11: Καταρχάς πρέπει να πω το εξής, ότι μου έχουν κάνει εντύπωση όλα αυτά που ακούγονται αυτές τις μέρες και λέω έστω και το 50% να είναι αλήθεια, είναι πραγματικά εξωφρενικά.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, δεν μπορεί ένα ζευγάρι γιατρών που έχουν τον ασθενή τους να αργούν να πάρουν το ΕΚΑΒ, προσπαθώντας ενδεχομένως να δουν τι μπορούν να κάνουν μόνοι τους, να έχουν απεινιδωτή ο οποίος δεν λειτουργεί στο ιατρείο τους, να έχουν παράνομα μηχανήματα στο ιατρείο, τα οποία σε δύο ελέγχους που έγινε, και θέλω να το συζητήσουμε μετά αυτό με τον έλεγχο, γιατί είχα και έναν έντονο διάλογο χτες για το θέμα των ελέγχων σε κάποιο άλλο κανάλι. Λοιπόν, να έρχεται το ΕΚΑΒ να παραλάβει τον ασθενή και να μην τον συνοδεύουν, αλλά οξύμορα να έχουν την ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή να προσπαθούν να αλλοιώσουν στοιχεία στο τηλέφωνο, να σβήνουν τις φωτογραφίες, να καθαρίζουν το χώρο, διότι πώς μπορεί να έχεις την ψυχραιμία όταν ένας άνθρωπος είναι έτοιμος να φύγει από τη ζωή, ας πούμε ότι δεν είχε φύγει ή έχει φύγει από τη ζωή, τον στέλνεις στο νοσοκομείο, δεν τον συνοδεύεις και έχεις την πρόνοια να καθαρίσεις.
10: Ναι.
11: Αυτό λοιπόν μας αναδεικνύει το πώς λειτουργήσαν και το τι έκαναν. Από εκεί και ύστερα, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία. Δεν νομίζω τα τελευταία 30 χρόνια, 35, που υπηρετώ την έρευνα, υπήρξε υπόθεση που να φωνάζει τόσο εκοφαντικά. Είναι τόσα πολλά τα στοιχεία, άρση του απορρίτου. Οι μνήμες από τα μηχανήματα, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες στους ανακριτικούς υπαλλήλους και στις διοκτικές αρχές. Οι καταθέσεις, γιατί η ανακριτική επιστήμη, ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα, διότι όταν λες την αλήθεια θα λες, εγώ αν με ρωτήσουν 10 φορές θα λέω ότι σήμερα η Ντόρα φορούσε αυτό, ήμουνα με τον Γιώργο, συζητούσαμε, ήταν η βάσια του φίλου μου η κόρη. Δεν έχεις να πεις κάτι διαφορετικό, άντε να ξεφύγει το σακάκι του Γιώργου. Όταν όμως λες ψέματα και καλύπτεις κάτι, στην ανακριτική επιστήμη θα βγάλει, η ανακριτική επιστήμη μάλλον θα βγάλει την αλήθεια. Επομένως τα εργαλεία είναι πάρα πολλά. Τώρα, εγώ εδώ και μέρες είχα πει ότι πώς γίνεται ο έλεγχος. Και το ρώτησα εδώ στο κανάλι το δικό σας, στην εκπομπή σας, δεν ξέρω αν το θυμάστε. και υπόθηκε ότι ο έλεγχος γίνεται, πηγαίνει μια επιτροπή. Σωστά, αυτό λέει ο νόμος, αυτή η επιτροπή προς Θεού, για να διευκρινίζουμε τα πράγματα. Πάει η επιτροπή και ρωτάει τον γιατρό τον Γρηγοριάδη, τι γιατρός είστε κύριε Γρηγοριάδη, παθολόγος, ωραία, παθολόγος, μια τυπική. Και ακούσαμε και την επικεφαλής της επιτροπής που πήγε.
0: Κυρία Λεωνάρδου.
11: Μπράβο, την κυρία Λεωνάρδου.
12: Μιλάτε, συγγνώμη, μιλάτε για τις τριμελείς επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου.
11: Ακριβώς, ακριβώς.
12: Έτσι, γιατί υπάρχουν ειδικές επιτροπές που έπρεπε να έχουν παρέμβει, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για αυτές.
11: Ακριβώς.
12: Που είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
11: Έχεις απόλυτο δίκιο.
12: Λοιπόν, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο από εκεί.
11: Απόλυτο δίκιο, Βάσκη. Λοιπόν, και είπε λοιπόν, πολύ σωστά η γυναίκα, δεν έχει, ίσα-ίσα έχει κάνει πάρα πολύ, είναι εξαιρετική. Πηγαίνουν λοιπόν φιλικά και ρώτησα λοιπόν χτες κάποιο γιατρό, δηλαδή. Τα μηχανήματα, οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζαν ότι είναι παράνομα και τα κρύψανε. Όχι, λέει, μπορεί να μην τα κρύψανε, να τα βάλαν σε ένα σιρτάρι. Ωραία, σε ένα ντουλάπι. Το ντουλάπι αυτό δεν έπρεπε να το ανοίξουν, να δούνε. Λέει, δεν έχει το δικαίωμα κανείς από την επιτροπή να ανοίξει ένα ντουλάπι.
10: Τι έλεγχος είναι αυτός?
11: Ναι, και λέω, τότε γιατί. Και εκτός αυτού, γιατί εγώ να κάνω έναν έλεγχο, να πάω να κάνω μια καταγγελία για το γιατρό τον Γρηγοριάδη, όταν πρέπει να πληρώσω και ένα παράβολο, αφού ξέρω ότι. Ο έλεγχος είναι τελείως τυπικός.
0: Καλά, είναι προφανώς ότι δώστε. Είναι λυπής η
11: έλεγχος.
0: Προς τη μήνυμα,
12: οι τριμελείς επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου, πρώτον, λειτουργούν εθελοντικά τα μέλη της. Είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, κυρίως για να ελέγξουν τι. Ότι ένα παθολογικό ιατρείο λειτουργεί ως παθολογικό ιατρείο. Ότι ένας ψυχίατρος δεν κάνει και περιστατικά παιδοψυχιατρικής. Είναι τυπική έλεγχη. Αν μπει η τριμελής επιτροπή και πει η γραμματέας του ιατρού, ο ιατρός είναι με ασθενή, θα περιμένετε, η επιτροπή υποχρεούται να περιμένει. Δεν έχει καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου ένας επαγγελματικός σύλλογος.
10: Άρα μπορεί να ειδοποιηθεί.
12: Υπάρχει όμως αρμόδια αρχή. Υπάρχει νόμος από το 2019 που συστήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και απορρόφησε τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ΣΕΙΠ, που είναι το περιβόητο σώμα επιθεωρητών, και τονίζω τη λέξη, γιατί εκεί έχουμε ανθρώπους που έχουν, είναι κατάλληλα εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι και έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Ελέγχουν, μπαίνουν, βλέπουν μηχανήματα, ψάχνουν για οδηγίες μηχανημάτων, ειδικό σώμα. Απορροφάται λοιπόν αυτό το σώμα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αυτή τη στιγμή κάνουμε μία συζήτηση, όπως προσφέστα λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσουκαλής, και τι συζητάμε, αν ο ΙΣΑ έκανε καλά τη δουλειά του, τον ΙΣΑ θα ψάξω, τον επαγγελματικό σύλλογο. Αν εσείς κάνετε κάτι λάθος, περιμένετε τον σύλλογο ή από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
10: Ναι,
12: για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι αρχές με αυτά τα δικαιώματα και αυτά τα καθήκοντα?
10: Τσουκαλή.
12: Καμία αρχή, η αρχή αυτή, κανέναν έλεγχο.
10: Ναι.
12: Τουλάχιστον ο ΙΣΑ, δύο δειγματοληπτικούς ελέγχους. Για να δούμε ποιος πράττει και ποιος πράττει τι.
10: Ξεκινήσατε λέγοντας ότι αυτή η υπόθεση φωνάζει. Δεν το ολοκληρώσατε. Τι?
11: Γιατί είναι τόσα πολλά, τόσες πολλές οι αντιφάσεις, τα ψέματα. Και τόσα πολλά τα στοιχεία που έχουν να επεξεργαστούν οι διοκτικές και ανακριτικές αρχές, που δεν νομίζω, σας μιλάω ειλικρινά, τα τελευταία 30-35 χρόνια που είμαι στην έρευνα, δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει τέτοια υπόθεση με τόσα πολλά στοιχεία. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι προς τιμήν του Άδωνη του Γεωργιάδη, ο οποίος είχε αντανακλαστικά αμέσως και δήλωσε χτες ότι θα πάρθουν μέτρα για αυτό το θέμα, διότι δεν είναι το μόνο ιατρείο, κύριε Γρηγοριάδη. Ήδη από ό,τι λένε οι πληροφορίες έχουν γίνει κάποιοι τυπικοί έλεγχοι, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Έτυχε να γίνει αυτό το περιστατικό και να χαθεί ο έμνηστος Μαζωνάκης και εστιάσαμε όλοι εκεί. Ξέρετε πόσα ιατρία τέτοια είναι και τι παρατυπίες είναι, για να μην πω χοντροπαρανομίες.
10: Και πόσοι ενδεχομένως έχουν χάσει τη ζωή τους, εγώ απεύχομαι να συμβαίνει αυτό, αλλά ενδεχομένως να συμβαίνει και να μην έχει ασχοληθεί
11: ακριβώς,
10: και κανένας.
11: Ακριβώς, ακριβώς.
10: Έτσι, το συζητούσαμε χθες.
0: Και ας μην συζητήσουμε έτσι και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τα ραντεβού καταγεγραμμένα, υπήρχε απόλυτη ανωνυμία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, δεν θα υπήρχε φόβος, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει. Στο αρχείο, το ιατρικό αρχείο του συγκεκριμένου ιατρίου, να υπάρχει το όνομα του κ.
11: Φρόντισαν όλα αυτά να τα σβήσουν.
0: Φρόντισαν να τα σβήσουν. Τώρα, κυρία Καπερνάρου, μιας και είστε εδώ κοντά μας, σε λίγη ώρα αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης.
12: Μάλιστα.
0: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, αν βάσει του νέου νόμου, τα 3-5, του κυρίου Βορύδη, αν μπορεί ο κ. Κασιδιάρης να κατέλθει στις επόμενες εθνικές εκλογές, είτε ως αρχηγός, είτε ως υποψήφιος, είτε ως. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει.
12: Το σημαντικότερο όλο είναι ότι αυτή τη στιγμή με το νέο ποινικό κώδικα έχει καταργηθεί ως παρεπόμενη ποινή η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, υπάρχει μια τροπολογία η οποία είναι σε ισχύ και προβλέπει ότι αυτή η ποινή από τη στιγμή που επιβλήθηκε έχει να κάνει με το σύνολο της ποινής και όχι με την πραγματική έκτηση. Δηλαδή, πρέπει επί της ουσίας η λειτουργία θα ήταν για τα 13 χρόνια που έχει καταδικαστεί με κάθειρξη. Βέβαια.
10: Άρα πάμε μέχρι το 2033, αν δεν κάνω λάθος.
12: Να συμπληρωθούν τα 13 χρόνια, είναι στα 8 τώρα, εφόσον εξέτησε τα 3/5, σε 5 χρόνια από τώρα. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχει καταργηθεί ως παρεπόμενη ποινή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή σίγουρα θα εξεταστεί και σίγουρα πρέπει να το δούμε ενδελεχέστερα, διότι υπάρχει αυτή η τροπολογία σε ισχύ. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα, η κρίση μου είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να δημιουργήσει κόμμα, ούτε να συμμετάσχει, ούτε και νομίζω η τροπολογία λέει και έμεσα να υποστηρίξει.
13: Ναι. Ως αχυράνθρωπος. Να μπει ένας αχυράνθρωπος.
12: Αυτό από μόνο του, όπως το συζητάμε, σχηματίστηκε και ήδη έχει γίνει δικαστήριο και.
13: Λέτε για τους Σπαρτιάτες.
12: Μάλιστα. Έγινε δίκη επ' αυτού. Αυτό από μόνο του έχει να κάνει με την εξαπάτηση εκλογέων. Το να βάλεις κάποιον άλλον και να κρυφεί ως να βρίσκεσαι πίσω από την οργάνωση του κόμματος.
10: Άρα ο νόμος το απαγορεύει και αυτό. Επίσης,
12: ναι,
10: ανεξάρτητος μπορεί να κατέβει σε κάποια εκλογική περιφέρεια. Χωρίς κάποιο συνδυασμό δηλαδή.
12: Επειδή αυτή τη στιγμή με την τροπολογία που είναι σε ισχύ, τίθεται ζήτημα. Και αν μη τι άλλο γνωρίζετε καλύτερα, ότι κάθε φορά που κάποιο κόμμα θέλει να κατέλθει στις εκλογές, καταθέτει τα έγγραφά του στον Άριο Πάγο. Συνεπώς, θα κριθεί και από τον Άριο Πάγο η κάθε θέση ή κάθε αίτηση για να κατέλθει με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου όλα αυτά τα δεδομένα, όπως έχουν προκύψει, να με μια νομική εξασφαλισμένα και έγκυρη εξήγηση να μπορούμε να ξέρουμε τι τυχόν μπορεί να κάνει.
10: Ευχαριστούμε πολύ,
12: ευχαριστούμε
10: κύριε Καβερνάρου, κύριε Τσούκαλη.
11: Καλά.
10: Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ. Ελάτε να σηκωθούμε, κυρία Κουτροκόη. Πάμε να συναντήσουμε Περικλή Πατσούρη. Έχει να μας δώσει μια είδηση ο Περικλής.
13: Έλα,
10: Περικλή, καλή σου μέρα.
14: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είναι μια είδηση δυστυχώς που περιμένω να έχει χάρη στο αποτέλεσμα. Έτσι, ο τέλος, γιατί αγνοείται ο χειριστής στα Κύπρου σκάφους, ανετράπει βόρεια ανοιχτά της Κυλλήνης πριν από περίπου 20 λεπτά. Ήδη δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού ελικόπτερο αναζητούν το κυριστή και το ακριβώς βέβαια συμβαίνει. Είναι δύσκολα τα καιρικά φαινόμενα. Η άνεμοι είναι περίπου 3 από 3 σπάτια από πόρ και από το πρωί βέβαια υπάρχουν και καταιγίδες αρκετές στο Ιόνιο. Και ήδη το λιμενικό σώμα εναγωνίως ψάχνει να βρει το κυριστή του Κύπλου, γιατί όλα αυτά συνέβησαν πριν από λίγη ώρα.
10: Ας ελπίσουμε ότι θα εντοπιστεί και ότι ο καιρός θα είναι και σύμμαχος των διασωστών όλων όσοι συμμετέχουν σε έρευνες, Περικλή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις.
13: Ναι.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Η Sky Express σας καλωσορίζει στην πτήση προς Ηράκλειο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Παρακαλώ.
6: Εδώ φτάνει.
5: Στην Κρήτη πας και εσύ?
6: Όχι, θα κατέβουμε Λοπόνισο.
4: Ναι, εκεί σπουδάζω.
5: Θα ξαναρθείς?
4: Εννοείται. Έχω έκπτωση 25% σε πτήση της Sky Express με προτέργεια.
7: Και εμείς προτέργεια έχουμε.
5: Εσύ έχεις το student plan?
4: Ναι, με 19,90 κάθε μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Ζήν τις προσφορές του κλαμπ.
5: Καλή φάση.
4: Ναι.
6: Έτσι φλερτάρει νέα γενιά. Με τιμολόγια.
1: Το νέο Προτέρια Student Plan σε απογειώνει. Με 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 ευρώ το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Προτέρια, η ενέργεια της Metron.
8: Τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φοβερό.
1: Είναι.
0: Είναι λίγο τρομακτικό, έτσι.
1: Είναι λίγο σπούκι, ε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς είναι στο Βυθό. Ε, και δεν είναι εδώ κοντά μας. Η καρδιά της γαλάζιας φάλαινας είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Ζυγίζει 180 κιλά και ο χτύπος της ακούγεται σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Γιατί βάζουμε ερωτηματικό στα τρίβια. Παιδιά, η επιστήμη μίλησε, σας λέμε. Μην βάζετε ερωτηματικό. Είναι τελεία εκεί. Για ισχύει αυτό που λέμε εδώ στην εκπομπή.
0: Για να δουν αν συμφωνούμε και εμείς, ρε παιδί μου, ως ειδικοί. Διότι και εμείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρουμε όλα άλλωστε. Είμαστε ειδικοί και παντογνώστες. Κατάλαβε. Μας ρωτάνε και εμείς απαντάμε ναι.
1: Σου έχω ερώτηση.
0: Έλα.
1: Η καρδιά της φάλαινας πού είναι?
0: Είναι...
1: Μη μου πεις πάλι στο κεφάλι, δεν θα τα αντέξω.
0: Στο σώμα.
1: Εντάξει.
0: 180 κιλά που να είναι στο κεφάλι, παιδί μου, πώς θα κολυμπούσε,
1: δεν
0: θα μπορούσε να σταθεί.
1: Γιατί μέχρι τώρα όλα τα οστρακό...
0: Έτσι θα ήταν, κατακόρυφα.
1: Οστρακό θαλασσό τέτοια,
0: στο
1: όλα
0: κεφάλι.
1: Στο κεφάλι το έχουν, το χταπόδι,
0: ναι,
1: η γαρίδα.
0: Μια σταλίτσα είναι τώρα, μωρέ.
1: Ναι,
0: φάλαινα...
1: 180
0: κιλά καρδιά μόνο δεν γίνεται, έτσι είναι.
1: Animal Planet, πάμε... Πάμε να φύγουμε από τον κόσμο των ζώων, να φύγουμε από το ζωικό βασίλειο.
0: Ωραίο φόρεμα φοράτε σήμερα.
1: Αχ, ευχαριστώ.
0: Σαν κουφέτο είστε.
1: Α, εντάξει. Ωραίο δεν είναι?
0: Ωραίο. Ροζ.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Κουφετάκι.
1: Φούξια,
0: μπράβο,
1: είναι.
0: Μπράβο.
1: Φούξια
0: έτσι,
1: είναι.
0: Έτσι. Γιατί καλά να μην το πούμε.
1: Είναι το χρώμα τη Μπάρμπι. Είναι. Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η συνάδελφοι από πάνω.
1: Άκουσα,
0: ε.
1: Δεν το σχολιάζω.
0: Σαν το κουφετάκι, γιατί. Το κουφετάκι, γιατί. Είναι γλυκό.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Αυτό ήταν. Ότι είσαι πολύ γλυκιά.
1: Γεια σας,
0: Αμαλία.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
0: Γεια σου, Λάμπρο. Λάμπρο, θα ξεκινήσουμε μαζί. Έχουμε ονόματα για τις λίστες της Νέας Δημοκρατίας, τα πρώτα ονόματα για τα γαλάζια ψηφοδελτία.
3: Ακόμα δεν έχουν ρωτικοποιηθεί, θα πάνε σε δόσεις. Αυτό στο οποίο όμως αναμένεται το επόμενο διάστημα, ακριβώς για να καλύψει αυτό που λέγαμε και χθες, τα δεξιά της, συζητείται έντονα και μάλλον θα κλείσει κατά τη γνώμη μου η κάθοδος τουλάχιστον δύο γνωστών στρατιωτικών, του επίτιμου αρχηγού.
0: Στρατιωτικών.
3: Το επίτιμου αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Φλόρου και του έτερου επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ, του Φράγκου Φραγκούλη. Για προφανείς λόγους. Ο κύριος Φλόρος κατά πάσα πιθανότητα στο επικρατείας. Ο στρατηγός.
1: Τι, στη μάχη του Σταυρού.
3: Μάλλον στη μάχη του Σταυρού, γιατί έχει εκτόπισμα. Έτσι, mm-hmm. Και είναι ένας, και τα δύο είναι άτομα τα οποία έχουν εκτόπισμα προσωπικό.
1: Ξέρεις και περιφέρεια.
3: Ούτως ή άλλως. Ίσως κάπου στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Βόρεια Ελλάδα.
3: Ναι, γιατί
1: εκεί
0: υπάρχει πονάει η Νέα Δημοκρατία.
3: Έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες κλιμακίων σε περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία κρίνει ότι έχει πίεση, Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Και αυτό θα συνδεθεί με την ανακοίνωση των ονομάτων. Προς το παρόν περιοδεύουν κλιμάκια. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αργήσει πολύ, γιατί είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Δεν μπορείς να ανακοινώσεις τον άλλον ότι θα κατέβεις εκλογές, ας πούμε, τον δύο μήνες πριν. Πρέπει από τώρα για να γίνει προεργασία. Mm-hmm.
2: Δεξιό κοινό πάει να πιάσει με αυτές τις υποψηφιότητες,
3: ναι,
2: η κυβέρνηση.
3: Ναι, ναι. Γιατί θα γίνουν τώρα οι πρώτες μετρήσεις, μετά τις πρώτες μετρήσεις δημοσκοπήσεις, μετά την ΔΕΘ, όπου θα υπάρχει μια πρώτη αποτύπωση το πώς, τι απέδωσε, σε ποιους απέδωσε και ποιες ήταν οι δυναμικές μετά τα μέτρα. Θα υπάρξει ανακοίνωση ονομάτων, έμφαση γιατί στη δεξιά δεξαμενή. Γιατί οι δεξιές δεξαμενές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Υπάρχει ένας κόσμος εκεί ψηφοφόροι που είναι transit, δηλαδή δεν έχουν πάει ακόμα κάπου,
2: ναι,
3: και περιμένουν.
2: Το σκέφτονται.
3: Το σκέφτονται, ακριβώς. Άρα μπορούν να επαναπατριστούν υπό προϋποθέσεις.
1: Τώρα, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση όχι μόνο αυτό που περιγράφουμε τώρα στα βόρεια. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα.
3: Αυτό
1: έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση. Πρέπει να βρει τρόπους η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις και λύσεις και στο πετρέλαιο και στην αντλία, στη βενζίνη και στον τρόπο που
3: μετακινούμαστε. Στη μετακίνηση, στο σπίτι, στα πάντα. Ναι. Ήδη το εξετάζουν. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Η ενεργειακή κρίση θα είναι εδώ για τους επόμενους πολλούς μήνες και θα σαρώσει όλη την Ευρώπη. Εξετάζεται παράταση επιδότησης στα καύσιμα, επίδομα θέρμανσης, πλαφών τα πάντα. Και μία άλλη, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να υποχωρήσουν τιμές του πετρελαίου. Θα υπάρχουν διακυμάνσεις, θα υπάρχουν ελλείψεις φυσικού αερίου, έχουν κλείσει τα βασικά περάσματα. Έχει πρόβλημα, φανταστείτε ότι έχει πρόβλημα ακόμα και η Αμερική η ίδια, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός, έχουν θέμα εσωτερικό, γιατί λείπουν δηλυσμένα προϊόντα. Εν πάση περιπτώσει, σειρά μέτρων, αυτό σημαίνει όμως, η παρατεταμένη κρίση, ότι θα συμπαρασύρει και τα τρόφιμα. Σε δεύτερη φάση θα δούμε και πιέσεις στις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
1: Για προφανείς λόγους. Άρα ανεβαίνει το κόστος μεταφορών, παιδιά.
3: Κόστος μεταφορών, σε δεύτερη φάση κόστος καλλιέργειας κλπ. Άρα οι συμφωνίες που υπάρχουν τώρα για να συγκρατηθούν τιμές στα σούπερ μάρκετ θα πιεστούν.
0: Και με το επίδομα θέρμανσης, παιδιά, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
3: Θα παραμείνει
1: το πετρέλαιο
3: θέρμανσης
0: να ξεκινάει, εάν είναι έτσι, 1-8, 1-9,
2: μας το πω εδώ, 15
0: του Οκτώβρη, Δεν θα βάλει κανένα νοικοκύριο.
2: Από την άλλη, η αντιπολίτευση σου λέει δεν περίμενε.
3: Ένα τόνο πολυκατοικία, 2.000.
2: Ακριβώς. Απλώς να πω ότι η αντιπολίτευση τι λένε, ότι μειώστε το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Εγώ αυτό με την αναλύση που έκανε ο Λάμπρος θεωρώ έτσι είναι, ότι θα περάσει η ακρίβεια στα τρόφιμα. Άρα η συμφωνία κυρίων λένε στην αντιπολίτευση πάει περίπατο. Άρα οι όποιες μειώσεις υπάρχουν θα γίνουν αυξήσεις λόγω του παγκόσμιου έτσι, σοκ ενεργειακού. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλο τον κόσμο. Άρα, τι σου λέει, μείωση το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής για κάποιο χρονικό διάστημα, μείωση το ΦΠΑ στα καύσιμα. Και δεν ξέρω αν το σκέφτεται η κυβέρνηση.
3: Για το ειδικό φόρο, κατανάλωσης.
2: Ναι. Αν το σκέφτεται, είπα, δεν ξέρω αν είναι.
3: Μέχρι στιγμής μετρούν, επειδή το εξήγηλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετρούν να δουν τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τι
2: δημοσιονομικά.
3: Δημοσιονομικά. Εδώ να πούμε το εξής όμως. Ότι εδώ υπάρχουν.
2: Κάτι πρέπει να κάνουν.
3: Υπάρχουν ενδεχομένως, δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αποφάση. Όχι. Έτσι, δεν υπάρχει αποφάση. Αν πιεστούν.
2: Εντάξει, πόσο να πιεστούν, βρε Λάμπρο μου. Εδώ πέρα η κατάσταση ξεφύγει. Η βενζίνη είναι πάνω από 2,2. Μας λένε θα ανέβει κι άλλο.
3: Να πούμε το εξής, ότι στα έσοδα, όταν προϋπολογίζεις τα έσοδα, ας πούμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης, με μια τιμή χ.
2: Στον προϋπολογισμό.
3: Στον προϋπολογισμό έχεις προϋπολογίσει έσοδα ενός δις. Όταν η τιμή διπλασιάζεται, έχεις έσοδα 2 δις από το ειδικό φόρο.
2: Άρα
3: εκεί. Μπορεί, όχι, εκεί ενδεχομένως μπορείς να.
2: Α, εκεί. Όχι, επειδή είναι παραπάνω. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει τώρα όμως. Αυτό λέει στην αντιπολίτευση. Πότε θα το κάνετε. Σε 2 μήνες.
0: Θα μπορούν να διαθέσουν, λες περισσότερο.
3: Γιατί άμα έχεις προϋπολογίσει ένα δις με μια τιμή χ και μετά πάει σε διπλάσια τη μία έχει διπλάσια έσοδα, ενδεχομένως και να μπορείς. Ή να τα διαθέσεις κάπου αλλού.
4: Σε λίγη ώρα, να αλλάξουμε λίγο θέμα, βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έχουμε ζητήσει από τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Ντάλτα, να είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Ντάλτα, καλή σας ημέρα. Τα ερωτήματα νομίζω είναι προφανή, έτσι, γιατί ο ίδιος έχει πει ότι θα δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα, θα δώσει και συνέντευξη τύπου για αυτό.
0: Και όλοι αναρωτιόμαστε εάν μπορεί να συμβεί αυτό, κύριε Ντάλτα.
5: Δεν μπορεί.
4: Δεν μπορεί τι, δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, δεν μπορεί. Ελάτε.
5: Είναι. Υποψήφιος μπορεί να είναι. Απλώς θα αποκλειστεί από τις εκλογές.
4: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας το εξηγήσετε. Πάμε λίγο από την αρχή, να μας το εξηγήσετε.
5: Κοίταξε, έχει ψηφιστεί μια διάταξη στον εκλογικό νόμο που λέει ότι καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό, είτε οι ίδιοι είτε υποκρυπτόμενοι σε άλλο φορέα, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφοι από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Επομένως, εάν πάει ο ίδιος και πει είμαι αρχηγός κόμματος, το κόμμα αυτό θα αποκλειστεί. Εάν πάει το κόμμα, θυμάστε τότε του Κανελόπουλου που λέγαμε, αλλά και αργότερα οι Σπαρτιάτες που είχαν περάσει τον πρώτο έλεγχο, έτσι, στις επόμενες ευρωεκλογές, όταν είχε αποδειχθεί, ας πούμε, ότι είχε σχέση με τον Κασιδιάρη, αποκλείστηκαν από τις ευρωεκλογές. Για να μην πω για τους τρεις βουλευτές που είχαν εκλεγεί το 23, οι οποίοι έχουν εκπέσει και έχουν βγει 297 βουλευτών.
3: Για όσο διαρκεί η ποινή τα 13 χρόνια, η αρχική ποινή πέραν της πραγματικής έκτησης.
5: Μέχρι το 2033.
3: Τα 13 χρόνια.
5: Μέχρι το 2033.
0: Ναι. Ούτε ως ανεξάρτητος, κύριε Ντάλτα.
5: Μεμονωμένο, μπορεί να κατέβει, δεν υπάρχει το ίδιο κόμμα. Αλλά για να εκλεγεί πρέπει να συμβούν τα εξής. Πρώτον, να πιάσει το εκλογικό μέτρο.
3: 3%.
5: Δηλαδή, προσέξτε, 10% σε μια δεκαεδρική περιφέρεια, 5% σε μια 20εδρική, αλλά και 3% πανελλαδικά σου χρόνος. Ο υποψήφιος ο μεμονωμένο.
0: Άρα λέτε ότι είναι δύσκολο να συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό. Έτσι,
4: δεν
0: δίνεται,
4: υπάρχει τέτοιο ιστορικό, κύριε Ντάλτα, να το πούμε και αυτό, κατά το παρελθόν.
5: Από το 1974 που μπορούμε να ξέρω εγώ,
4: τη
5: μεταπολίτευση, δεν έχει εκλεγεί ποτέ μεμονωμένος υποψήφιος. Το 3% θυμίζω γιατί θεσπίστηκε, γιατί υπήρχε το μειονοτικό κόμμα που έλεγε ότι είναι τουρκικό. Τον Αχμέτ Σαδί και δεν θυμάμαι πώς λέγανε τον άλλο κύριο. Ήταν βουλευτές ο ένας με τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος με το Πασόκ. Ο Αχμέτ Σαδί αργότερα σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο, αν θυμάστε. Εκεί θεσπίσαμε το 3%, γιατί αυτοί εκλέγονταν με το εκλογικό μέτρο εκεί. Δεν υπήρχε το 3% πανελλαδικά και γι' αυτό το λόγο είχαν εκλεγεί. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία του 3%.
4: Έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν από κάποιον κάτι αντίστοιχο?
5: Τι εννοείται, μεμονωμένο υποψήφιο?
4: Ναι.
5: Αν θυμάστε στα εκλογικά κέντρα, υπήρχαν άπειροι μεμονωμένοι υποψήφοι. Συνήθως ήταν στρατιωτικοί που ήθελαν να αποστρατευτούν. Οι άλλοι που είχαν τέτοια δέσμευση, ας πούμε, επομένως δεν τους άφηναν στρατό να φύγουν, κάτι στρατιωτικοί, γιατροί κλπ. Και έβαζαν υποψηφιότητα, οπότε τους αποσταμπτεύονταν υποχρεωτικά, ας πούμε, γιατί απαγορεύεται η πολιτική δραστηριότητα. Αλλά να φτάσει κανείς κοντά στην εκλογή, μεμονωμένος υποψήφιος, ούτε καν.
3: Ως υποκρυπτόμενος πίσω από άλλο κόμμα, πώς τεκμέρεται αυτό?
5: Αυτό είναι θέμα του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου. Παραδείγματος χάρη, όταν είπαν οι Σπαρτιάτες πέρασαν τον πρώτο έλεγχο, όταν ήταν η ανακήρυξη, μετά ήταν η συζήτηση ότι ο Κασιδιάρης τους υποστηρίζει κλπ. Ο αρχηγός, που δεν θυμάμαι πώς τον λένε τώρα, βγήκε το ίδιο βράδυ και ευχαρίστησε τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Μαζεύτηκαν
5: όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Ναι, ακριβώς. Μαζεύτηκαν όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Προσέφυγαν και κόμματα, έτσι. Και έκαναν υπομνήματα.
1: Ναι, βέβαια.
5: Δεν το έκαναν όλα τα κόμματα. Αυτό το έκαναν συγκεκριμένα κόμματα. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Και επομένως το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου δεν τους ανακήρυξε το Ευρωψηφοδέλτιο.
0: Απλά θα υπάρχουν κάποιες τουλάχιστον ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, για να μπορέσει να κρίνει και το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου.
1: Σαφείς ενδείξεις.
0: Ναι, σαφώς. Υπήρχαν όμως οι ενδείξεις που μετά γίνανε και αποδείξεις.
5: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα ειδικό κομμάτι τώρα πώς αποδεικνύεται ενώπιον του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου. Εντάξει, τα στοιχεία αυτά που εστάλησαν από τα κόμματα τα οποία κάνανε υπομνήματα, δείτε ποιοι κάνανε και ποιοι δεν κάνανε, μάθησαν όλες αυτές τις αποδείξεις και το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, με μειοψηφία, είπε, πείθομαι ότι πράγματι ισχύει το κόλλημα αυτό για το κόμμα Σπαρτιάτος.
1: Τώρα, έτσι όπως μας τα λέτε, η τροπολογία Βορύβη του 23 θεωρούμε ότι έχει καλύψει όλα αυτά τα ερωτήματα που σας θέσαμε.
5: Ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ντάλτα.
5: Ελπίζω να ήμουν διαφωτιστικό.
0: Πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ντάλτα. Σας ευχαριστούμε. Αμαλία, για να επιστρέψουμε σε σένα λίγο. Συνεχίζονται οι βολές.
2: Ναι, και δεν θα σταματήσουν, μαθαίνω.
0: Στην κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας.
2: Ναι, γιατί η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, άκουσα και τον κύριο Τσουκαλά όλες τις τελευταίες μέρες και από την Ελλάδα, την κυρία Κουφουνικολάκου, θεωρούν ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα. Ότι δεν το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρότι ξεκάθαρα είπε και χθες τον briefing ο Παύλος Μαρινάκης ότι. Είναι προσωπική μου άποψη. Το επανέλαβε εκ νέου στην αντιπολίτευση. Λένε ότι η κυβέρνηση έχει κρυφή ατζέντα και ότι είναι λαγός, σε εισαγωγικά, ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ότι δεν ήταν τυχαία δηλαδή αυτή η
2: τοποθέτηση. Καθόλου.
0: Και
2: θα το σηκώσουν πολύ το θέμα, γιατί το θεωρούν ένα κοινωνικό κεκτημένο. Τι λένε από την αντιπολίτευση, τι λένε από την Αμαλίας ή και στην Καρδιλαοτρικού, ότι αυτό το πληρώνει ο εργαζόμενος. Υπάρχουν εισφορές για την ανεργία που τις πληρώνει ο εργαζόμενος. Δεν χαρίζεται κάτι στον εργαζόμενο. Τα πληρώνουμε όλοι όσοι έχουμε, είμαστε εργαζόμενοι και έχουμε συμβάσεις. Άρα σου λέει, η κυβέρνηση έχει στο μυαλό της να αλλάξει το επίδομα ανεργίας και έβαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανοίξει αυτή τη συζήτηση για να δει αντιδράσεις.
1: Ναι.
2: Αυτό λένε στην αντιπολίτευση. Βγήκε και ο κύριος Μάκης Βορύδης. Εδώ, στο άξιο. Και είπε, γενικότερα μιλώντας ο κ. Βορύδης, για αλλαγή του τρόπου που δίνονται τα επιδόματα, που αυτό δεν είναι απαραίτητος αρνητικό, θέλω να πω. Ωστόσο, και αυτό πήραν την αντιπολίτευση. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Πάντως,
2: το να τον βάλουν για τον
3: αδειάσουν δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, να βάλει τον κοινωνικό πρόσωπο να τον πει να τον αδειάσει, δεν βγάζει νόημα.
2: Ότι λόγω τη ανάγκη τη κ. Κεραμαίο, το λέει στο άδειο, δεν αδειάζει κανένα
3: κύριο Μαρινάκη. Όχι. Και ο κ. Καραγκούνη. Ο κ. Όλοι βγήκαν και είπαν.
2: Ήταν άστοχη.
3: Όχι. Τώρα το να είναι στημένο, να βάλει τον κυβερνητικό πρόσωπο, να το πει για να τον αδειάσει, δεν βγάζει νόημα και επικοινωνία.
2: Ενδεχομένως
3: όντως να είναι μια προσωπική του άποψη. Αυτή η συζήτηση, βέβαια, δηλαδή αντί να υπάρχει επίδομα ανεργίας, να επιδοτείται η θέση εργασίας, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.
2: Πάντως, Λάμπρομο, σε τέτοιες ευαίσθητες περιόδους, τι εννοώ, με μια κρίση που καλπάζει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, η αντιπολίτευση ψάχνει να βρει κάτι για να πιαστεί, για να εντείνει την αντιπολιτική
3: αντιπαράθεση. Απλά δηλαδή, αυτό που λένε ότι τον έβαλαν λαγό, δεν έχει δηλαδή, επικοινωνιακό νόημα, δεν έχει. Ναι. Δεν βάζει την προμετα που είδα στη βιτρίνα στο κυβερνητικό πρόσωπο να το πει για να τον αδειάσει.
2: Πάντως θα συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο οι αντιπολίτευση.
3: Λογικό είναι, βρήκαν αυτό και θα πιαστούν. Αλλά αν δεν υφίσταται.
2: Είναι ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα το επίδομα ανεργία, έτσι.
1: Τώρα, συγγνώμη λίγο, επειδή είπαμε πριν, ρώτησες για το αν είναι έτοιμα τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Τον Οκτώβριο.
1: Εκεί έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε, αν θα έχουμε ονόματα.
2: Να ακούσουμε.
1: Πότε,
2: αλλά
1: τον Οκτώβριο.
2: Ναι, τον άλλο μήνα. Θα αρχίσουν, νομίζω θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις. Έχουν αρχίσει και εντάξει, σχηματοποιούνται τα ψηφοδέλτια, αλλά οι όποιες επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν
6: τέλος του Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου. Πάντως μην περιμένετε τώρα.
4: Καλά, πες μας από τους πρώην συντρόφους τελικά. Θα τους πάρει ή δεν θα τους πάρει?
6: Δεν θα τους πάρει όλους. Έχω να σας πω ότι οι προφορίες λένε ότι δεν θα τους πάρει όλους. Δεν θα τους πάρει όλους, θα πάρει ένα μεγάλο μέρος. Εντάξει, θα πάρει τον κύριο Γεροβασίλη, τον κύριο Καραμέρο, τον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν, βιάστηκαν και έφυγαν θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος Ελλάς, του κύριου Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Να σας πω, είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και εσείς εξελίξεις μετά τον θάνατο Μαζονάκη. Ναι, ακούμε τώρα για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύσει. Ναι. Αυτοί οι γιατροί, λέει, ήταν πολύ γνωστοί. Πολλοί ήταν οι πελάτες επώνυμοι οι οποίοι πήγαιναν εκεί. Και ο κύριος Πλεύρης είχε συμβουλευτεί τον γιατρό. Ήταν στο Άξιον 24 χθες. Έχει αναφερθεί στο θέμα. Για πάμε λίγο να τον παρακολουθήσουμε.
7: Τον κύριο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω. Τον Ηλέτο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω. Ως αιματολόγο-παθολόγο. Mm-hmm. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκε ήταν και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω και το λέω αυτό γιατί τον γνωρίζω.
8: Πήγατε
7: γιατί αύριο το πρωί.
8: Δηλαδή,
7: αύριο το πρωί.
8: Άρα, έχετε πάει εσείς προσωπικά σαν άνθρωπος και έχετε προσωπικά.
7: Εγώ μεταξύ των γιατρών
8: πήγατε
7: που επισκέπτεται ήταν
8: συμβουλές.
7: Και, ναι, και τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
8: Και σας οδήγησε
7: και το λέω, γιατί σας το λέω. Και μάλιστα σας λέω, επειδή δεν ξέρω προφανώς για αυτά που έχουν γίνει και διαβάζουμε, θα λογοδοτήσουν. Και για τα μηχανήματα που υπήρχαν και δεν είχαν τις άδειες αυτές, προφανώς και το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και όλα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
8: Αλλά είχατε πάει και εσείς αυτό το
7: γιατρό. Το λέω από τώρα, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στην πορεία, όπως βλέπω που κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο, θα σου πω, εγώ σας λέω ναι. Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε μία συγκεκριμένη διατροφή που θέλω να κάνω. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε. Και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Mm-hmm. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία.
0: Έλα, Αμαλία.
6: Εντάξει, τώρα το ότι κάποιος έχει πάει στο ιατρείο τον συγκεκριμένο γιατρό, σε πολλά εισαγωγικά γιατρών, δεν είναι τσαρλατάνους θα τους πω, τώρα αυτό δεν είναι και μεμπτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουν περάσει από εκεί, με βάση αυτά που ακούμε και το ρεπορτάζ, και εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, όλοι μας κάνουμε, έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι από εκεί. Και επώνυμοι και διάσημοι και. Από εκεί και πέρα, εγώ αναρωτιέμαι ελέγχους ποιος κάνει. Γιατί η κφαντική, ιατρική, Χαβάη, Χονολουλού, δηλαδή πραγματικά με ξεπερνά όλο αυτό.
0: Και τα ήξεραν όλα αυτά.
6: Μα αυτό είναι το θέμα.
3: Εδώ υπάρχει το θέμα. Μπορεί να πεις ότι ο κρατικός μηχανισμός γενικά δεν μπορεί να ελέγξει 100% τι γίνεται σε όλη τη χώρα, σε κάθε γιατρό, σε κάθε τρύπα, σε κάθε
6: διαμέρισμα. Διαφήμιζαν, Λαμπρομού. Διαφήμιζαν.
3: Να καταλήξω. Ναι. Όμως εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που είναι στο Κολωνάκι και όλοι ξέρουμε ότι στην πιάτσα του Κολωνακίου δεν υπάρχουν μυστικά. Έτσι. Όλοι ξέρουν τα πάντα. Άρα ναι, ο μηχανισμός δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Σε όλη τη χώρα. Όμως, όταν μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας, για μια περιοχή όπου κατεξοχήν υπάρχει γνώση του ενός με του άλλου και τι γίνεται, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος που πήγαιναν συνωμοτικά, ήταν στο Κολωνάκι με διαφημίσεις και τα πάντα, έτσι.
0: Nice. Λοιπόν, για αυτό το θέμα θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον Σωτήρη Θεοχάρη. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχάρη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και εσείς τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών, ακούσατε και τους δύο συναδέλφους και με αυτό να ξεκινήσουμε κιόλας. Δηλαδή, τώρα πια, εκ των υστέρων, φαίνεται πως θα αλλάξει

0: τους και πιθανόν την παράταση, την υγιή παράταση της μακροζωίας.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν πρακτικές επί του θέματος. Υπάρχουν πρακτικές οι οποίες διαφημίζονται ως ιατρικές, αλλά δεν είναι, δηλαδή είναι έξω από το έργο της ιατρικής, αλλά διαφημίζονται ως ιατρικές χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Γενικά μιλώντας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να σας πω τι ισχύει και τι πιστεύουμε σαν δερματολογική κοινότητα. Κάθε πράξη η οποία εφαρμόζεται στον άνθρωπο και έχει ενδείξεις ονομάζεται ιατρική πράξη. Η ιατρική πράξη όταν εφαρμόζεται για αισθητικούς λόγους δεν πάβει να είναι ιατρική, αλλά πρέπει να γίνεται και μάλιστα πιο σοβαρά από ό,τι γίνεται για θεραπευτικούς λόγους. Επομένως πάγει αρχή όλων μας και μου και της δερματολογικής κοινότητας αλλά και της ομόλογης εταιρείας, της ελληνικής εταιρείας πλαστικής χειρουργικής, είναι ότι θα πρέπει να τελούνται από τους κατάλληλα εκπαιδευμένους γιατρούς σε κατάλληλα διοτημένους χώρους, επανδρωμένους, με τη χρήση υλικών αδειοδοτημένων και επίσης να υπάρχουν οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης επιπλοκών. Εδώ βιώσαμε.
2: Συγγνώμη, ως πρόεδρος εσείς, με συγχωρείτε λίγο, ως πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας και εσείς και οι συνάδελφοι που είστε σε αυτήν, όλο αυτό το διάστημα φυσικά και είχατε εντοπίσει αυτές τις παρακλινικές, αυτά τα ιατρία τα οποία ουσιαστικά έκαναν τη δική σας τη δουλειά, έτσι. Το έχετε καταγγείλει ποτέ, είτε στο αρμόδιο Υπουργείο, είτε στον Ιατρικό Σύλλογο, είτε στον Πανελλήνιο, είτε στην Αττικής. Το ρωτώ, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει ξεκινήσει πρώτα από εσάς. Γιατί είναι το δικό σας το επάγγελμα
0: ευχαριστώ πάρα
2: και εμείς
0: πολύ
2: οι δικοί σας οι πελάτες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας πω ότι η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία έχει ξεκινήσει έναν αγώνα από το 2020 για την προάσπιση της υγείας των συμπολιτών. Δεν φτάνει μόνοι μας. Έχουμε καταγγείλει πάνω από 300-400 περιπτώσεις. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Ομαρχία, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ξέρετε ότι αυτό είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Ένα κλείνεις, δύο ανοίγουν. Χρειάζεται μια ομοψυχία όλων μας, των εταιριών επιστημονικών, της κυβερνήσεως, όλων
1: είχαν αποτέλεσμα οι καταγγελίες που, οι καταγγελίες
0: φυσικά.
1: Είχαν αποτέλεσμα.
2: Κλείσανε δηλαδή τα συγκεκριμένα.
0: Να ξέρετε ότι μια καταγγελία, εμείς την καταγγέλουμε για να τελεσφορήσει, να τελεσυνδικήσει, το γνωρίζετε καλύτερα γιατί δεν έχω την ειδική γνώση, παίρνει πάνω από 3-4-5 χρόνια και πιθανόν να την ξεχάσουμε.
1: Α, εντωμεταξύ λειτουργεί όμως.
0: Εντωμεταξύ
1: λειτουργεί. Δηλαδή, εσείς κάνετε μια καταγγελία και θεωρείτε ότι κάτι δεν είναι ασφαλές. Αυτό συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να τελεσυνδικήσει 3-4 χρόνια. Συνεχίζουν να ασκούν την πρακτική.
0: Μερικές φορές γίνεται. Εκτός και αν γίνει διαδικασία της αυτοψίας και γίνει αυτόματα κλείσιμο.
3: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Επομένως, πάμε σε μια διαδικασία την οποία εμείς είμαστε ένα όργανο το οποίο καταγγελτικό. Δεν μπορούμε μετά να επισέλθουμε, δεν έχουμε το δικαίωμα. Μετά μπαίνουν τα θεσμικά όργανα.
3: Αν δεν κάνω λάθος,
0: θέλω να σας πω,
3: μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης έχετε απευθυνθεί και στο Υπουργείο και έχετε ζητήσει ξανά τη σύσταση των ελεκτικών επιτροπών.
2: Σωστά.
3: Ναι, και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό πότε το κάνατε, το 20 πάλι?
0: Από το 20 μέχρι το 27 συνεχίζονται, ο αγώνας είναι συνεχής.
3: 7 χρόνια όμως θα πρέπει στο Υπουργείο.
0: Θα πρέπει να πούμε όμως για το Υπουργείο να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Το 27 Τετάρτου 2026 πάρθηκε μια γενναία απόφαση από τον Υφυπουργό και τον Υπουργό Υγείας η οποία βάζει τάξη στην τέλεση δύο ιδιαίτερα δημοφιλών πράξεων που αφορά την τέλεση της βοτουλινικής τοξίνης και του υαλουρονικού οξέως. Οι οποίες, αν θέλετε, μια και ανέφερε και η κυρία Κοντροκόη, τι γίνεται στο συγκεκριμένο ιατρείο, δεν τελούν τα πράξη η οποία αφορούσε το αντικείμενο της δερματολογίας. Αφορούσε μια πολύ πιο σοβαρή πράξη, της οποίας η πολυπλοκότητα βάζει σε θέμα και συζήτηση αν το συγκεκριμένο ιατρείο ήταν ικανό να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής της πράξεως.
2: Μας έχετε δώσει, νομίζω, τροφή για συζήτηση, γιατί αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Θεοχάρη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
0: Θέλω να κάνω μια έκκληση μόνο.
2: Βεβαίως.
0: Θέλω να σας πω ότι επειδή για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, θέλουμε μια μεγάλη συνεργασία μεταξύ ημών και ημών. Επειδή μια επιδερμοειδική ψηλάφιση δεν οδηγεί πουθενά, απλά δημιουργεί εντυπώσεις. Θα σας παρακαλούσα όλους να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με την παρουσία της δερματολογικής εταιρείας, της πλαστικής χειρουργικής και όλων των εμπλεκομένων

0: Γιατί αλλιώς θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και να ξέρετε ότι εκτός από αυτές τις μείζονες επιπλοκές υπάρχουν και άλλες, οι οποίες αφορούν πιο ελαφριές πράξεις, όπως είναι το υαλουρονικό, που έχουμε καταγραφεί πάνω από 400 περιστατικών στην τελευταία τριετία τυφλώσεων και 4 θανάτων από υαλουρονικό οξύ.
1: Με την πρώτη ευκαιρία.
0: Όχι στο πρόσωπο.
1: Άρα λοιπόν, κάνω έκκληση. Με την πρώτη ευκαιρία θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που κάνετε.
2: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν χάνουν τη ζωή του εμένα, αλλά ταλαιπωρούνται μια ζωή.
1: Τέσσερα περιστατικά τύφλωση.
0: Σα είμαι εδώ, είμαι στη διάθεσή σα. Η δερματολογική εταιρεία είναι δίπλα σα. Θέλουμε τη βοήθειά σα και μαζί να ξέρετε ότι θα κάνουμε τον άνθρωπο, γιατί η διάθεση και η επιθυμία να βελτιώνουμε την εικόνα μας και το προσδόκιμο επιβίωσης υγιώς.
2: Σας ακούει ο Υπουργός, κύριε Θεοχάρη. Σας ακούει, θα απαντήσει αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε. Μείνετε μαζί να ακούσετε την απάντησή του. Ευχαριστούμε και την Αμαλία Κάτσου και τον Λαμπρό
1: Καλάκη. Και ελάτε να υποδεχτούμε
2: να ξεκινήσουμε
1: τον κύριο Γεωργιάδη. Βεβαίως. Καταρχάς τώρα, τι είπε ο κύριος Θεοχάρης, και αν μπορούμε να δούμε και τον κύριο Γεωργιάδη, ότι από το 20 μέχρι και τώρα. Μέχρι το 27, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητούν από το Υπουργείο τη σύσταση ξανά των ελεγκτικών επιτροπών, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.
3: Λοιπόν, ο Πραχάς γράφεται παντού ότι το ΣΕΙΠ καταργήθηκε.
1: Το γνωρίζουμε.
3: Το ΣΕΙΠ δεν καταργήθηκε. Το ΣΕΙΠ είναι το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας. Το ΣΕΙΠ συγχωνεύτηκε με την ενιαία αρχή διαφάνειας. Και ελέγχους κάνει η ενιαία αρχή διαφάνειας. Πορίσματα έχει βγάλει η ενιαία αρχή διαφάνειας και αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είχε κάνει καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο στην ενιαία αρχή διαφάνειας, θα είχε κάνει έλεγχο η ενιαία αρχή διαφάνειας. Το αν θεωρεί κάποιος ότι είναι πιο αποτελεσματικό να έχουμε ξεχωριστό και όχι ένα ενιαίο σώμα, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά αν λέει δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, κάνει λάθος. Τελεία.
2: Μήπως προφανώς εκ του αποτελέσματος, κύριε Γεωργιάδη, γιατί φαίνεται ότι για να προχωράτε σε ένα νέο πλαίσιο.
3: Τώρα το αποτέλεσμα τώρα.
2: Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, να σας θέσω το ερώτημα. Λέτε ότι προχωράτε σε ένα νέο πλαίσιο, σωστά. Για να προχωράτε σε ένα νέο πλαίσιο, σημαίνει ότι το υπάρχον πλαίσιο, το οποίο ισχύει, δεν επαρκεί. Ότι παραδέχεστε ότι δεν επαρκεί. Ότι προφανώς ότι το ΣΕΙΠ απορροφήθηκε από την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας ήταν λάθος.
3: Έχω επιστροφή και μου είναι λίγο δύσκολο. Ωραία, αλλά επειδή έχω επιστροφή και μου είναι πολύ δύσκολο να σας ακούω, τελειώστε τα λέω και να μιλήσω άλλο.
2: Ολοκλήρωσα, δεν με ακούσατε καθόλου. Ολοκλήρωσα, δεν ακούσατε καθόλου.
3: Σας άκουσα.
2: Ελάτε.
3: Ναι. Δεν είπα πουθενά για νέο πλαίσιο ως προς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είπα για ένα νέο ενιαίο πλαίσιο ως προς αυτόν τον χώρο που λέγεται αναγεννητική ιατρική, μακροβιότητα, longevity, που είναι κάτι το οποίο είναι ένα παγκόσμιο trend, μεγαλώνει πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, λογικό να μεγαλώνει, μεγαλώνουμε ως πληθυσμός, γυράσκουμε, θέλουμε να δείχνουμε νεότεροι και υγιέστεροι και πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη και ψάχνονται και εξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά και πάνε σε διάφορες θεραπείες. Επειδή αυτό εξελίχθηκε ως είδος πολύ γρήγορα, θέλω όλο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει να το συγκεντρώσω και αν πρέπει κάτι να προσθεθεί να το προσθέσω.
1: Μάλιστα.
3: Ώστε να έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο τοπίο στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα.
2: Θα ενσωματωθεί το ποιο θα τους ελέγχει όμως και αυτούς,
3: το συγκεκριμένο.
2: Θα περιλαμβάνεται στο πλαίσιο σας.
3: Η έλεγχη είναι άλλο πράγμα.
2: Μα θα
3: η έλεγχη δεν είναι για το longevity.
2: Ναι, θα περιλαμβάνεται στο πλαίσιο σας.
3: Όχι, δεν περιλαμβάνεται.
2: Όχι. Θα μείνουμε με τους ίδιους μηχανισμούς ελεγκτικού.
3: Η έλεγχη είναι άλλο πράγμα. Η έλεγχη είναι για τα πάντα. Δεν είναι μόνο για το longevity.
2: Μάλιστα.
3: Είναι για οτιδήποτε αφορά στην υγεία. Είναι διαφορετικά πράγματα. Θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Και αν πρέπει να ξαναγίνει ξεχωριστά το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Αυτή πάντως για να μην παραπληροφορούμε. Δεν καταργήθηκε το ΣΕΙΠ. Συγχωνεύτηκε στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Δεν απολύθηκαν οι υπάλληλοι του. Δεν χάθηκαν οι αρμοδιότητές του. Δεν σταμάτησαν οι έλεγχοι. Απλώς αντί να γίνονται με την ταμπέλα ΣΕΙΠ από το Υπουργείο Υγείας, γίνονται ανεξάρτητα από την ενιαία αρχή διαφάνειας.
1: Μόνο που, κύριε Υπουργέ.
3: Τώρα εσείς λέτε ότι ήταν καλύτερα να ήταν υπό τον Υπουργό Υγείας. Πιθανόν.
1: Αυτή
3: η έλεγχη,
1: εκτός αν το έχουμε καταλάβει λάθος, γίνονται μόνο μετά από κάποια καταγγελία. Εδώ τώρα, για το συγκεκριμένο ιατρείο, Έχουμε μια πολύ κραυγαλαία περίπτωση.
3: Μέσω καταγγελίας
1: να ολοκληρώσω λίγο. Να ολοκληρώσω. Λέω. Ότι, ναι. Άρα σωστά το έχουμε καταλάβει. Στο συγκεκριμένο ιατρείο όμως έχουμε μια πολύ κραυγαλαία περίπτωση. Έχουμε μια γιατρό η οποία δηλώνει ανειδίκευτη. Έχουμε μια γιατρό η οποία διαφημίζεται παντού και το ξέραμε όλοι και εσείς. Φαντάζομαι, αν δεν το ξέρατε, δεν ξέρω αν είναι δουλειά του Υπουργείου να το γνωρίζει. Να διαφημίζει κάποιες μεθόδους οι οποίες δεν θα έπρεπε να τις κάνει και όμως τις έκανε κανονικά. Εδώ πώς προστατεύεται ο πολίτης?
3: Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, όχι, δεν εγνώριζα καθόλου τον γιατρό εγώ, ούτε τον σύζυγό της. Έτυχε να μην τους γνωρίζω. Ούτε μου είχε φέρει κανείς στο γραφείο μου τις διαφημίσεις τους, ούτε τις αναρτήσεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Η υπόθεση του Ζεύου Σταυδωρόπουλου Γάκα μου έγινε γνωστή δυστυχώς μετά το φοβερό αυτό γεγονός. Άρα, όχι, δεν τους ήξερα.
2: Ο κύριος Πλεύρης πάντως που ήταν και εκείνος υπουργός υγείας, τους γνώριζε, κύριε Γεωργιάδη, και φαντάζομαι έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Πλεύρη. Το είπε εδώ χθες το βράδυ στο Άξιο 24.
3: Ο κύριος Πλεύρης πράγματι είχε πάει στον κύριο Θεοδωρόπουλο. Του είχε γράψει βιταμίνες. Είχα ακούσει και εγώ για τον κύριο Θεοδωρόπουλο ότι είναι ένα γιατρός κολλάκι που γράφει βιταμίνες και κάνει κάτι διατροφικά, όχι φυσικά για πλασμαφαίρεση, που δεν κάνει. Δεν έκανε ο Θεοδωρόπουλος, η σύζυγός τα έκανε. Λοιπόν, κατά συνέπεια, ναι, και ο Πλεύρης τον ήξερε. Και δεν είχε γίνει κάποια καταγγελία, ούτε ο άνθρωπος αυτός βιταμίνες έδινε. Ξέρετε πώς μπορεί να δίνει βιταμίνες? Νόμιμος γιατρός ήταν, παθολόγος ήταν, σου λέει πάρε βιταμίνες. Δεν είναι ζήτημα ελέγχου αυτό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Για να μην κυνηγάμε δαίμονες, γιατί εδώ πάμε από το ένα άκρο στο άλλο, ως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχω πάει εγώ πριν από μερικούς μήνες στα εγγένεια μιας ιδιωτικής κλινικής ευεξίας στη Λιφάδα. Μιλάμε για μια επένδυση της τάξης των 12-15 εκατομμυρίων ευρώ από μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με 25 γιατρούς μέσα, 30 που έχουν πάρει γιατρούς, με όλες τις αδειοδοτήσεις, με μονάδα ημερήσια νοσηλείας μέσα φοβερή κτλ. Αρχίζουν τώρα ο Πολάκ με τον Παπα-Νικολάου και όλοι αυτοί οι αριστεροί της πυρκαγιάς. Να, ο Γεωργιάδης η Δημοκρατία σήμερα. Να, έχω μάθει το Δημοκρατία στο σύμφωμα. Κάπου δεν το έχω και το διάβασα για γέλα. Λοιπόν, α, ο Γεωργιάδης ο Αποκριτής που πήγε στην κλινική ευεξία και αυτός. Τι σχέση έχει η κλινική ευεξία των 15 εκατομμυρίων ευρώ επένδυση? Με 800 άδειες, με ένα ιατρείο, θέλω να το κάνει ιατρείο στο Κολονάκι, με τη στολή του Σαμουρά και το πάνω μηχάνημα του μπαλκόνι. Έχει καμία σχέση με το άλλο?
1: Όχι.
3: Δηλαδή, εδώ θα τρελαθούμε.
1: Όμως εγώ θα επιμείνω. Θα επιμείνω όμως.
3: Άρα θα σταματήσουμε, μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Ναι, να επιμείνω λίγο στο ερώτημά μου όμως.
3: Η αναγεννητική ιατρική και η μακροβιότητα είναι κάτι που αναπτύσσεται στον σύγχρονο κόσμο με μεγάλη ταχύτητα. Πράγματι είναι και μια καινούργια αγορά και μπορεί να είναι ο ιατρικός τουρισμός μια πολύ μεγάλη αγορά για την Ελλάδα. Η γειτονική μας Τουρκία κυριαρχεί σε αυτή την αγορά εδώ και αρκετά χρόνια. Ωραία, τι θέλετε?
1: Με τι
3: δηλαδή,
1: προβλήματα όμως, κύριε Υπουργέ, με τι προβλήματα στην γειτονική Τουρκία?
2: Αλίμονο αν γινόμασταν Τουρκία, κύριε Γεωργιάδη.
1: Που τα καταγράφουμε συνεχώς.
2: Αλίμονο.
3: Τώρα... Αλίμονο αν γινόμασταν Τουρκία.
2: Ναι, που επιστρέφουν, έχετε δει πως επιστρέφουν από την Τουρκία και από τις χώρες των Βαλκανίων οι ασθενείς που πηγαίνουν εκεί
1: και
2: γιατί είναι πιο φτηνά.
1: Και αισθητικές επεμβάσεις που κάνουν.
3: Πολύ σωστά. Άρα καλύτερα να φτιάχνουμε ένα πλαίσιο στην Ελλάδα που να γίνονται όλα αυτά με ασφάλεια. Παρά οι Έλληνες ασθενείς να πηγαίνουν στην Τουρκία.
2: Τι θα περιλαμβάνει, πείτε μας λίγο, ελάτε.
3: Όπως ο κύριος το καλοκαίρι που έμεινε δυστυχώς φυτό.
2: Πείτε μας τι θα
3: περιλαμβάνει.
2: Πείτε σύνορο. Μας, κύριε
3: Μην
2: Γεωργιάδη.
3: Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο, γιατί αν τα απαγορεύσουμε όλα, απλώς θα παίρνει στο αεροπλάνο και θα πηγαίνει κάπου χωρίς
2: να μην τα απαγορεύσουμε όλα. Πείτε μας λίγο τι θα περιλαμβάνει το πλαίσιο. Έχετε κάποιο προσχέδιο?
3: Πώς να σου πω, θα περιλαμβάνει το πλαίσιο.
2: Το πρωτόκολλο, να μας εξηγήσετε.
3: Θα συστήσουμε πρώτα μία επιτροπή. Η Επιτροπή θα μας προτείνει συνολικά τι πρέπει να γίνει, με γιατρούς δηλαδή και νομικούς. Θα περάσει αυτή η προτάσεις και από το ΚΕΣΥ για να πάμε τη γνώμη και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και μετά θα νομοθετήσουμε. Δεν θα νομοθετήσουμε στο πόδι. Δεν είναι νομοθεσία κάτι το σκέφτηκε ο Άδωνης σήμερα, είναι αυτό με το Μαζονάκι και αύριο
1: νομοθετούμε. Άρα θα ελεγχθούν όλες
3: αυτές. Αλλά δεν πρέπει και να αφήσουμε
1: κλινικές.
3: Αυτό το τραγικό γεγονός Μαζονάκι να περάσει χωρίς κανένα να μας διδάξει.
1: Άρα
3: γιατί
1: ελεγχθούν...
3: άνθρωπος πέθανε. Δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορο αυτό και άμα δεν κάνουμε τίποτα.
1: Άρα λέτε ότι θα ελεγχθούν, κύριε Υπουργέ, όλες οι κλινικές που υπάρχουν, όλα τα κέντρα μακροβιότητας, δεν ξέρω εγώ, αισθητικής κλπ.
3: Αν θυμάμαι, Παπα Δημητρίου, Παπα Γρηγορίου, ένας γιατρός εκεί αριστερός, έκανε μια καταγγελία και σε εμά ο ιατρικό λεωφορείο με 120 λέει ιστότοπου που διαφημίζουν παράνομα πράγματα. Εγώ, όπω παράλαβα το mail, το διαβίβασα στην ενία αρχή διαφάνεια για να γίνει έλεγχο. Δεν έχω να κρύψω κάτι για κανέναν. Να πάνε να γίνει έλεγχο όλου. Και ότι πει, ότι που είναι ελεκτικοί μηχανισμοί. Άλλοι μόνο. Ναι. Όλα αυτά είναι φίλοι του, συγκαλύπτουν. Χάζομάρε αυτέ.
2: Τώρα. Αν έχουμε ολοκληρώσει με αυτό,
1: να κύριε... μας πει για ένα QR code που έχουμε διαβάσει.
3: Να σας πω ότι ετοιμάζω.
2: Ναι.
3: Το έχω μάλιστα στο κινητό μου το σχέδιο, γιατί αυτό μπορεί να σας αρέσει, γιατί δεν το έχω δείξει ως τώρα.
2: Και για δείξτε το μας.
3: Αρέσει. Απλώς το δείχνω. Αυτό είναι ένα σχέδιο που έχουμε κάνει για να μπορούμε... Το βλέπετε εδώ. Ναι. Την κάμερα.
2: Φέρτε το λίγο πιο μπροστά. Ελάτε. Λίγο, το χέρι. Το χέρι
3: εδώ.
2: Λίγο.
3: Είναι σχέδιο, δεν είναι έτσι ακόμα. Ακόμα το φτιάχνουμε τώρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Το βλέπετε. Θα ναι. Αλλά θα το έχουμε έτοιμο πολύ γρήγορα. Το βλέπετε πολύ γρήγορα.
2: Περιγράψτε
3: θα ελέγχουμε
2: το μας.
3: Με τη χρήση τεχνητής, θα ελέγχουμε με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης όλες τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο που αφορούν στην υγεία. Θα συνδέουμε αυτές τις αναρτήσεις με διάφορα ιατρία και με την άδεια που έχουν πάρει. Θα διαπιστώνουμε αν αυτό που διαφημίζουν συμπίπτει με την άδεια που έχουν. Θα μπορεί αυτομάτως ο ασθενής να ξέρει πριν πάει κάπου τι συμβαίνει με αυτό το ιατρείο που πηγαίνει. Θα δώσουμε γρήγορα εργαλεία στον κόσμο να έχει όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια και γνώση πριν πάρει την απόφαση να πάει στο Α, στο Β ιατρείο.
1: Μάλιστα. Αυτό για το πότε το προγραμματίζετε.
3: Ήδη βλέπουμε, δηλαδή το λέω θεωρητικά. Το έχω ήδη εδώ σχεδόν έτοιμο. Έτσι δεν είναι.
1: Μπορεί τώρα, δηλαδή και μέσα στο 26 να λειτουργήσει αυτό το QR code.
3: Αναμφίβολα μες στο 26. Εννοείται.
2: Υπουργέ, επειδή βιαζόμαστε.
3: Για τόσο αργό με έχετε μέσα.
2: Επειδή βιαζόμαστε να φύγουμε, αποφυλακίζεται.
3: Με τον Άδων Γεωργιάδη μιλάτε. Για το μέσα στο Σεπτέμβριο συζητάμε και μέσα στο 26.
2: Αποφυλακίζεται ο Ηλίας.
3: Τι είμαι εγώ, Σιριζέο, να το λέω σήμερα για να μην τα πω 8 χρονιά.
2: Αποφυλακίζεται ο Ηλίας.
3: Ακούω δε αυτό το μπολάκι που βγαίνει και κάνει αναρτήσει, ναι, και δεν μπορώ να μην το πω. Ξέρετε πότε άνοιξε ο νόμος και έγινε η αγορά ασύνδετη και με τα μπότοξ και με τα λέιζερ και με όλα. Επιπολάκι.
2: Ναι, αλλά μετά έπρεπε εσείς να ελέγξετε, κύριε Γεωργιάδη. Ας μην την ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά εδώ έχει βγει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχει ανοίξει όλα με νόμο.
1: Και εσείς τα διατηρήσατε.
3: Και βγαίνει ο Πολάκης και μου κουνάει με το δάχτυλο.
2: Εντάξει, και εσείς είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Το λέτε και το ξαναλέτε. Κάτι έπρεπε να έχετε κάνει. Κύριε Κασιδιάριλο. Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη. Πείτε μας γρήγορα, αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης.
3: Όχι, με συγχωρείτε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά.
2: Εντάξει, καλώς κύριε Γεωργιάδη. Καλώς,
3: ούτε μια μέρα δεν έχουμε κάτσει.
2: Καλώς. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θέλουμε ένα δικό σας σχόλιο. Θέλουμε ένα δικό σας σχόλιο. Αν μπορεί να κατέβει, να κατέλθει στις εκλογές, ένα σχόλιο σας.
3: Δεν είμαι νομικός εγώ για να σας το πω. Δεν μπορώ να το πω. Εξ όσων γνωρίζω, καταδίκη ισόβια θέση πολιτικών δικαιωμάτων δεν έχει. Από εκεί πέρα, η ανακήρυξη ενός υποψηφίου ή όχι. Εναπόκειται διακριτική ευχαίρεια του Αρείου Πάγου. Στο τέλος, αν αποφασίσει ο κ. Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές, θα κατέβει με κάποιο σχήμα, στο οποίο σίγουρα δεν θα μπορεί να είναι αρχηγός, αυτό απαγορεύεται από τον νόμο, δεν θα μπορεί να είναι υποκριπτόμενος αρχηγός, δηλαδή να έχει βάλει έναν αχυράνθρωπο αρχηγό και έναν άνθρωπο πίσω, γιατί και αυτό αντίκειται στον νόμο, και το αν τελικά έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, θα το κρίνει ο Άριος Πάγος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μένουμε στο θέμα Μαζονάκη. Θα συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας, του γνωστού τραγουδιστή, ο κύριος Λικούδης είναι μαζί μας. Ακούγατε, κύριε Λικούδη, και τον Υπουργό, το τι έλεγε για αυτό το νέο πλαίσιο πια που θα αρχίσει να ισχύει για τους ελέγχους όλων αυτών των κέντρων και των κλινικών. Έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Να μας πείτε, να μας μεταφέρετε λίγο τα συναισθήματα της οικογένειας με την οποία είστε και κοντά από την πρώτη στιγμή, κύριε Λικούδη.
4: Καταρχάς, κύριε Γρηγοριάδη και κυρία Κουτροκόη, καλό είναι να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου στη χώρα. Ωστόσο, κρίσιμο είναι να δούμε και τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι επί πολλά έτη διενεργούνταν παράνομες πράξεις στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο διενεργούνταν, αλλά διαφημίζονταν κιόλας. Χωρίς να έχει υποστεί αυτό το σε εισαγωγικά ιατρείο, κλινική, όπως θέλετε πείτε το, για μένα ήταν μια απλή επιχείρηση, χωρίς να έχει υποστεί κανέναν έλεγχο. Αυτά είναι τα δεδομένα, για να δούμε και τι έχει γίνει μέχρι τώρα και όχι μόνο τι θα κάνουμε, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, προκειμένου να απαφευθεί να χαθούν ξανά ανθρώπινες ζωές.
2: Είναι
4: γιατί από την έλλειψη ελέγχου, θεσμικού ελέγχου, χάθη η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν είχε ελεγχθεί το συγκεκριμένο ιατρείο, και δεν θα είχε χάσει τη ζωή του ο Γιώργος.
2: Συγγνώμη λίγο, μια παρένθεση. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω, αλλά θα στραφείτε και εναντίον άλλων. Κύριε Λυκούδη, κατά παντός, θέλω να πω, λόγω της έλλειψης ελέγχων.
4: Έτσι κι αλλιώς η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας είναι κατά παντός υπευθύνου. Εξ αρχής εγώ δεν περιόρισα στα δύο αυτά πρόσωπα την άσκηση ποινικής δίωξης. Είναι όμως έργο της ανάκρισης να αναδειχθεί ποιοι άλλοι έχουν ευθύνες.
2: Τώρα, αναβάθμιση του κατηγορητηρίου βλέπουμε, γνωρίζουμε τα νέα στοιχεία. Πού βασίζεται, θέλουμε από εσάς να το ακούσουμε, στις φωτογραφίες που διαγράφησαν, στο βίντεο, στο ότι δεν εκλείπει το ΕΚΑΒ, να σας ακούσουμε.
4: Εγώ, κυρία Κουτροκόη, ήμουν της νομικής άποψης, ήδη από την Παρασκευή και από το προηγούμενο συλλεγέν αποδεικτικό υλικό, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αντικειμενικά και υποκειμενικά για την άσκηση του εγκλήματος ποινικής δίωξης για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Πολλό μάλλον με το αποδεικτικό υλικό που συνελέγει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Πράγματι η προανακριτική αρχή έκανε ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Η αστυνομία που ανέλαβε την διαλεύκανση αυτού του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα μιλάμε όταν έχουμε πια την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, είναι το βαρύτερο έγκλημα του ποινικού μας κώδικα. Έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Όλο το Σαββατοκύριακο η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ήταν σε εγρήγορση και προσπάθησε έως τη Δευτέρα να δώσει κάποια στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία, γιατί ακολουθούν κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικά. Εκκρεμεί η έκδοση ενός βουλεύματος για την άρση του απορρίτου, που θα λύσει τα χέρια για την νομική αξιοποίηση των στοιχείων που έχει στα χέρια της η αστυνομία, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί.
5: Ναι.
4: Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή πια του δρόμου. Έχουμε να διανύσουμε μεγάλο ανακριτικό δρόμο ακόμη. Είμαι ευτυχής που ο διακεκριμένος κύριος ανακριτής και ο κύριος εισαγγελέας έτσι αντιμετώπισαν με πολύ νομική επάρκεια το συγκεκριμένο θέμα.
5: Όλοι αυτό θέλουμε,
4: και αναβάθμισαν
5: πόσο μάλλον
4: την κατηγορία.
5: Και εσείς και η οικογένεια του να λάμψει αλήθεια. Έχουμε καταλήξει, κύριε Λυκούδη, ποιος άλλος ήταν μέσα στο ιατρείο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη?
4: Αυτό που έχουμε καταλήξει είναι ότι το αρχικό αφήγημα των κατηγορουμένων έχει καταρρεύσει. Αυτό που είχαν πει στην αρχή, ότι ο Γιώργος πήγε στις 3.30-4 και μόλις έκατσε του έβαλαν ένα φλεβοκαθετήρα και που μόλις πήγαν να βάλουν το δεύτερο, γιατί αυτό ήταν το αρχικό αφήγημα αν ενθυμίστε, έχει καταρρεύσει. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Γιώργος ήταν πριν τις 2 στο ιατρείο, είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη ιατρική πράξη παράνομα, είχε συνδεθεί με το συγκεκριμένο μηχάνημα από τις 2 και 14. Αυτά είναι πια δεδομένα που έχουν προκύψει αδιαφυσβήτητα, οπότε δεν χωράει θέμα συζήτησης. Και αυτό που δεν χωράει θέμα συζήτησης επίσης είναι ότι κατά τη διάρκεια όπου διενεργείται στο Γιώργο αυτή η παράνομη ιατρική πράξη, πέντε φορές χτύπησε αλάρμ στο μηχάνημα, το οποίο με ένα απλό πάτημα κουμπιού επικύρωση αδιαφόρησε η συγκεκριμένη ιατρός ή η συγκεκριμένη ιατρή. Θα το ανακαλύψει η ανάκριση από ποιο στάδιο, χρονικό στάδιο και μετά συμμετείχε και ο δεύτερος γιατρός. Κατά το αρχικό στάδιο είναι γεγονός ότι δεν συμμετείχε, αλλά από ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας, ας πούμε, σε εισαγωγικά αυτής, της παράνομης ιατρικής πράξης, λέω εγώ, συμμετείχε και ο δεύτερος γιατρός και ίσως κάποιοι από τους εργαζόμενους, οι οποίοι θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει ένα θέμα ψευδορκίας, διότι Όλοι οι εργαζόμενοι είπαν κάποια πράγματα που δεν ίσια, προφανώς με την καθοδήγηση του ζεύγους. Γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη η δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη για ψευδορκία και ηθική αυτουργία στους γιατρούς, επειδή προφανώς αυτοί τους έβαλαν να καλύψουν το συγκεκριμένο.
2: Ποιος από τους δύο υπαλλήλους, κύριε Λυκούδη, ή συνταξιούχος?
4: Είναι τέσσερις υπάλληλοι.
2: Ήταν
4: τέσσερις υπάλληλοι.
2: Ήταν τέσσερις, λοιπόν. Υπήρχε κάποιος ο οποίος στη μαρτυρία του είπε...
4: Και προσπάθησαν να παραπλανήσουν σχετικά με το χρόνο και με άλλα δεδομένα.
1: Και να καθαρίσουν το χώρο ενδεχομένως, εξαφανίζοντας στοιχεία.
4: Ακριβώς.
2: Είστε βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια της πράξης ήτανε καθόλου τη διάρκεια δίπλα στο Γιώργο Μαζωνάκη η γιατρός ή οι γιατροί και ότι δεν τον άφησαν μόνο του, κύριε Λυκούδη?
4: Βέβαιος, κύριε Κουτροκόη, δεν μπορώ να είμαι, γιατί δεν ήμουν εκεί. Γι' αυτό σας είπα ότι ειδικότερες περιστάσεις θα αναδειχθούν από την ανάκριση. Νομίζω θα κληθούν ξανά όλοι οι υπάλληλοι από τον κύριο ανακριτή. Έχω εμπιστοσύνη στην επαρχιά του, την επιστημονική. Θα κληθούν και υπό το βάρος τώρα της άσκησης της ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση, νομίζω θα είναι διαφορετικά ενώπιον του κυρίου ανακριτή αυτά που θα πούν οι εργαζόμενοι.
2: Άρα δεν μπορείτε να αποκλείσετε αν ήταν μόνος του ή όχι. Κανένα από τα δύο σενάρια. Το λέω αυτό γιατί προφανώς αν χτύπησε το αλάρμ.
4: Δεν μπορώ.
2: Το λέω γιατί. Γιατί μας λέτε ότι χτύπησε 5 φορές η ειδοποίηση. Κάποιος πρέπει να προχωρήσει προφανώς την πράξη. Έτσι δεν είναι? Άρα κάποιος ήταν.
4: Ακριβώς. Προφανώς κάποιος ήταν, γιατί πάτησε το κουμπί το οποίο ακύρωσε το αλάρμ. Το θέμα είναι ότι αυτός που πάτησε το κουμπί να ακυρώσει το αλάρμ, γιατί το έκανε και αν έκανε λάθος και αν από αυτό το λάθος ή από αυτό το τραγικό λάθος χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση. Μάλιστα. Κύριε Λυκούδη, σε
2: ό,τι αφορά την χορήγηση της αδρεναλίνης, γιατί το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα το πρωί εδώ, ότι μας έκανε αίσθηση ότι μιλάμε για δύο γιατρούς, ναι, με έναν ειδίκευτη γιατρός η μία και παθολόγος ο σύζυγος, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ακόμη και όταν αντιλήφθησαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και ότι έχει πάθει ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν του χορηγήθηκε ούτε η ποσότητα της αδρεναλίνης. Μας το έλεγε ο κύριος Λέων, ο ιατροδικαστής.
1: Το 1/10
2: που πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Ασφαλείς συμπεράσματα θα έχουμε από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι έχουν πει όλοι οι καταξιωμένοι ιατροδικαστές της χώρας μας, που αυτές τις 4 μέρες, 5 έχουν δώσει συνεντεύξεις, ότι είναι ένα ακόμη λάθος, σφάλμα στην αλυσίδα λαθών και παρανόμων πράξεων που έκανε αυτό το ζεύγος.
1: Ναι.
4: Και που οδήγησε τελικά στο να χαθεί η ανθρώπινη ζωή.
1: Τι πιστεύετε ότι συνέβη από την ώρα που υπέστη η ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και τη στιγμή που εκλήθη το ΕΚΑΒ και έφτασε εκεί και παρελήφθη? Σε αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.
4: Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Εγώ είμαι νομικός. Εγώ έκανα καλά τη δουλειά μου, εκτιμώ. Και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή, από την Παρασκευή το μεσημέρι, έχω ζητήσει μια σειρά ανακριτικών πράξεων προκειμένου να αναδειχθούν όσα στοιχεία μπορούν να αναδειχθούν. Ένα από αυτά που, τα αιτήματα που έκανα ήταν να γίνει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να δούμε πού επικοινώνησαν, με ποιον επικοινώνησαν, τη διάρκεια της κλήσης, αν μετέφεραν κάποια δεδομένα, πού μπήκαν, αν μπήκαν στο AI ή δεν μπήκαν, πού πήγαν οι φωτογραφίες, εάν δέχθησαν σε αυτό το κρίσιμο διάστημα νομικές συμβουλές για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αντί δηλαδή να κοιτάζουν πώς θα σώσουν έναν άνθρωπο, να φρόντιζαν να κοιτάξουν πώς θα σώσουν το τομάρι τους. Είναι μια σειρά ανακριτικών πράξεων που θα αναδειχθούν το τι συνέβη εκείνη την κρίσιμη ώρα και λέω επίσης και επαναλαμβάνω ότι πια οι καταθέσεις ή οι απολογίες, αν βρεθούν κατηγορούμενες οι κυρίες οι οποίες ήταν εργαζόμενες εκεί, μπορεί να διαφωτίσουν περαιτέρω το τι έγινε εκείνο το κρίσιμο διάστημα. Γιατί δόθηκαν ελαφρά την καρδία. Πιστεύω ότι τους είχαν πει ότι θα πάτε, θα δώσετε μια κατάθεση, θα πείτε αυτό ότι ήρθε στις 3.30 ο Μαζωνάκης, δεν θα συμβεί τίποτα και όλα θα είναι ήσυχα και ωραία. Τώρα, όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα από ό,τι είπαν στην πρώτη προανακριτική τους κατάθεση.
2: Είναι νωρίς να μας πείτε πού εστάλει η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν γνωρίζετε?
4: Σας λέω, επειδή εκκρεμεί ένα βούλευμα για την άσκηση του απολύτου, η επεξεργασία αυτή θα γίνει για να υπάρχει νόμιμος τρόπος μετά να μπορεί

0: αυτή η φωτογραφία να αποτελέσει και αντικείμενο, μάλλον η φωτογραφία υπάρχει στη δικογραφία, το που εστάλει θα, επειδή είναι απόρριτο των
1: επικοινωνιών,
0: θα βγει αμέσως μετά το βούλευμα που θα διατάσει την άρση του απορρίτου.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λυκούδη.
0: Για να είναι πια νόμιμο αποδεικτικό μέσο.
1: Ναι, σαφώς.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά.
2: Πάμε διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't
4: let go. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
5: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
9: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
9: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
10: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Άξιον 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν είμαστε πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Είμαστε 11 και 26 ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Άξιον τώρα, μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Πάμε να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ενδιαφέρει πολλούς και πολλές. Όλα τα ελληνικά νοικοκυριά θα ρω, έτσι, Γιώργο.
5: Βεβαίως. Το θέμα της ακρίβειας, τι γίνεται με την τσέπη μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς ήρθατε, κύριε Τσάπαλε. Κύριος Παραδιάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Και ο κύριος Κιαδάς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Να ξεκινήσουμε με τα καύσιμα και να ξεκινήσουμε και με τον κύριο Τσάπαλο. Βλέπουμε ότι οι τιμές πετούν. Έχουμε κάποιες κάρτες για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει κιόλας, έτσι και το τι εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην τσέπη μας. Στην Αντλία, μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει σε λίγο και η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Για να μας πείτε, κύριε Τσάπαλε, λοιπόν, βλέπουμε εδώ παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Είναι μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση, λέμε έτσι, η κυρία Βουδοκόη.
4: Ασφαλώς, την αντιμετώπιση της, του κόστους ενέργειας. Πάμε να δούμε τη δεύτερη κάρτα. Είναι η διεύρυνση κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης.
5: Επίσης, ένα ακόμη μέτρο το οποίο εξετάζεται από την κυβέρνηση είναι η επιδότηση του ρεύματος.
4: Και η ένταξη περισσότερων περιοχών στη Βόρειο Ελλάδα.
5: Και αύξηση των εισοδηματικών ορίων, έτσι, των εισοδηματικών κριτηρίων. Και έχουμε και ακόμα ένα μέτρο που εξετάζεται, η ένταξη και δημογραφικών χαρακτηριστικών. Για να μας
6: λοιπόν,
5: πείτε,
6: τα δεδομένα ποια είναι, γιατί πάμε βάσει δεδομένων πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή υφίσταται μία επιδότηση στο ντίζελ και στη βενζίνη μέχρι τέλος του μήνα. Δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει τη συζήτηση για το επίδομα θέρμανσης, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που κάθε χρόνο ξεκινάει τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Οι τιμές, οι διεθνείς, είναι υψηλές, το κλίμα είναι δυσίωνο, οι εκτιμήσεις επίσης είναι δυσίωνες για τις επόμενες εβδομάδες και για το χειμώνα συνολικά όσον αφορά το ενεργειακό κόστος και το κόστος κίνησης. Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο παρεμβάσεων, ούτως ώστε για τον μήνα Οκτώβριο, γιατί πάμε μήνα-μήνα, να δούμε πώς θα στηρίξουμε περαιτέρω τους πολίτες. Αυτό όμως το σχέδιο είναι υπό επεξεργασία. Δεν είναι η στιγμή για ανακοινώσεις. Πάντοτε αυτές οι ανακοινώσεις γίνονται προς τα τέλη του μηνός, όταν έχουμε συνολικά και όλα τα δεδομένα στο τραπέζι.
5: Θα είναι με τη μορφή επιδόματος, όπως ξέρουμε
6: όχι,
5: μέχρι τώρα.
6: Όχι. Και δεν μιλάμε για fuel pass, δεν μιλάμε για power pass ή όλα αυτά τα οποία έχουν στο παρελθόν εφαρμοστεί. Κοιτάμε να δούμε την κατάλληλη χρονική στιγμή, ποιο θα είναι το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος και θα έρθουμε να παρέμβουμε άμεσα όπως παρενέβη η κυβέρνηση και τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο.
5: Για την επιδότηση του πετρελαίου θέλω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, εάν μπορούμε βέβαια.
6: Το πετρέλαιο θέρμανση εννοείται.
5: Για το πετρέλαιο θέρμανση,
6: για το πετρέλαιο θέρμανση θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στα τέλη του μηνός, αρχές Οκτωβρίου, που θα ξέρουμε και την τελική τιμή διάθεσης. Θα είναι σίγουρα παραπάνω από 1,10 που ήταν πέρσι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι κοντά στο 1,80-1,90, υψηλό πολύ το κόστος. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εφόσον αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να παρέμβει, θα είναι ένα τέτοιο μέτρο που θα στηρίξει στην πράξη όλους τους πολίτες που, είναι, που έχουν τη δυνατότητα και θέλουν και πρέπει να εφοδιαστούν με πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Πριν βάλει ο καταναλωτής πετρέλαιο, πριν την παραγγελία ή μετά? Γιατί αν ξεκινήσουμε με ένα 80-90, κύριε Τσάπαλε, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά νοικοκυριά θα μπορέσουν να παραγγείλουν πετρέλαιο.
6: Θα βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση, ούτως ώστε ο πολίτης να μην δεινοπαθεί από τις τιμές. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πω πιο συνολικά και δεν μπορώ να πω και σε λεπτομέρειες. Αλλά δεν θέλουμε ο πολίτης να δεινοπαθήσει στο να βάλει πετρέλαιο ειδικά σε πολύ υψηλές τιμές και να μην μπορεί να αντεπεξέλθει. Στο τέλος ή να μην βάλει και καθόλου. Θα βρούμε εκείνη τη βέλτιστη λύση, ξαναλέω. Βλέποντας πάντα στο τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, τις τιμές πώς θα έχουν κυμανθεί και πάντα με βάση τα δεδομένα, τα δημοσιονομικά που έχουμε. Δεν έχουμε απεριόριστα χρήματα. Τώρα, καμία κυβέρνηση δεν έχει στην Ευρώπη.
4: Είναι οι μετακινήσεις, είναι η θέρμανση, είναι η ενέργεια, είναι και το κόστος στέγασης. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπομοιδά, ο κ. Παραδιά, ζητούν φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων για να ανοίξουν τα κλειστά ακινητά. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Τσάπαλε, δεν βρίσκουμε σπίτια. Έτσι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε σπίτια και γι' αυτό οι τιμές έχουν εκτιναχθεί.
6: Δεν φταίνει μόνο η φόρηση.
4: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Παραδιά πρώτα. Μην τα λέω εγώ. Ελάτε, κύριε Παραδιά.
7: Ναι, καλημέρα σας. Πράγματι, εμείς έχουμε ζητήσει το μέτρο που έχουμε εμείς οι ίδιοι προτείνει, της διετούς φορολογικής απαλλαγής για κάθε σπίτι που ήταν κλειστό για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ή ήταν στην βραχυχρόνια μίσθωση, αυτό να επεκταθεί σε κάθε σπίτι το οποίο δεν είναι ενοικιασμένο σήμερα. Στο οποίο δεν βρίσκεται κάποιος ενοικιαστής μέσα. Δηλαδή, σπίτια τα οποία δεν νοικιάζονται, ιδιοκατοικούνται ως τώρα ή είναι παραχωρημένα σε συγγενικά πρόσωπα ή μόλις ανακαινίστηκαν, μόλις αγοράστηκαν, μόλις κληρονομήθηκαν σε όποιον και αν ανήκουν. Αυτή είναι η πρώτη πρότασή μας. Η δεύτερη πρότασή μας είναι μείωση των φορολογικών συντελεστών. Στα τρία άλλα κλιμάκια, στα οποία δεν έγινε μείωση, γιατί στο μεσαίο μόνο είχαμε μια σημαντική μείωση της φορολογίας. Το τρίτο μέτρο το οποίο ζητάμε είναι το πιστοποιητικό φερεγγιότητας, το οποίο να μπορεί κάθε ενοικιαστής να το παρουσιάζει αυτός με δική του πρωτοβουλία στον ιδιοκτήτη, χωρίς κανένα προσωπικό του στοιχείο, απλώς και μόνο μια αξιολόγηση. Όπως ισχύει σήμερα για όλο το τραπεζικό σύστημα, όλες τις τράπεζες το έχουν και δεν το έχουν ιδιώτες. Και τέλος, ένα μέτρο το οποίο έχουμε προτείνει και το οποίο είναι μέσα στην ατζέντα της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Δικαίου της Συνειδιοκτησίας, το οποίο συμμετέχει και υπομοιδά, είναι τα μεγάλα διαμερίσματα να μπορούν στις πολυκατοικίες να διαιρεθούν σε μικρότερα, να βγουν δηλαδή πολλά μικρότερα σπίτια στην αγορά, ακόμη και αν αυτό απαγορεύεται από τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Είναι ένα μέτρο που θα φέρει πάρα πολλά σπίτια στην αγορά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος παρά μόνο η αύξηση της προσφοράς σπιτιών για κάθε διαθέσιμο, με κάθε διαθέσιμο μέσο.
6: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι εδώ. Είναι και φορολογικό το ζήτημα, προφανώς, αλλά έχει να κάνει και με την παλαιότητα των ακινήτων και με το αυξημένο κόστος ανακαίνησής τους. Έτσι, μπορεί να έχουμε 800.000 ακίνητα κατοικίες κλειστές, αλλά δεν είναι όλες άμεσα διαθέσιμες. Και γι' αυτό το λόγο θέτουμε σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους μήνες μια σειρά από προγράμματα μαζικής ανακαίνησης ακινήτων. Ειδικά το πρόγραμμα Ανακαινίζω έως 36.000 ευρώ επιδότηση είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό τέτοιο μέτρο. Από εκεί και πέρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός φοροαπαλλαγές και φορορυθμίσεις για το θέμα των ακινήτων από το βήμα της ΔΕΘ. Παράταση κυρίως υφιστάμενων φοροαπαλλαγών, όπως είναι η τριετής φοροαπαλλαγή για κλειστά ακίνητα, το μηδενικός ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις, στις νέες οικοδομές, η γονική παροχή, έκπτωση δαπανών έως 16.000 ευρώ σε περίπτωση που θέλει κάποιος να ανακαινήσει. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Πέρσι, επίσης, είχε γίνει ενδιάμεση κλίμακα πάγιο αίτημα της υπομοιδάς, το 25% για τα έσοδα από ενοίκια. Είδαμε και περιμένουμε από αυτό μια αύξηση των δηλωθέντων ενοικίων ως προς το ποσό μέσα στην ΑΔΕ. Περιμένουμε τα στοιχεία από την ΑΔΕ για να δούμε κατά πόσον αυτό έχει συμβεί στην πράξη. Άρα. Από εκεί και πέρα, τα πρόβλημα είναι συνολικότερο, δεν είναι μόνο φορολογικό κατά τη γνώμη μου. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη, συμφωνώ και το κράτος από τη μεριά του και βάζει. Εμείς ακούσουμε αυτές τις ιδέες του κυρίου Παραδιά και θα τις εξετάσουμε όπως έχουμε εξετάσει μια σειρά από προτάσεις του στο παρελθόν και έχουν γίνει πολλές από αυτές πράξη. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα.
4: Αυτοί που δεν μπορούν να βάλουν πλάτη είναι οι νοικιαστές πάντως. Να
6: συμφωνήσουμε και εκεί βάζουμε πλάτη εμείς για
4: αυτούς.
6: Επιστροφή ενοικίου, ένα από τα 12 ενοίκια επιστρέφεται από την κυβέρνηση.
4: Διπλή επιστροφή. Το
6: 90% των ενοικιαστών καλύπτουν. Το 90% των ενοικιαστών καλύπτεται από την επιστροφή ενοικίου. Και μάλιστα θα έχουμε διευρυμένη επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο.
4: Δηλαδή.
6: Το 90% είναι 1 εκατομμύριο ενοικιαστές.
4: Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Σκιαδά. Πρέπει να είστε ικανοποιημένοι.
8: Το 90% καλύπτεται, αλλά με ποια ενοίκια. Είναι γεγονός, το ξέρουμε πολύ καλά.
6: Αυτά που δηλώνονται.
8: Δεν δηλώνονται τα πραγματικά ενοίκια.
6: Κύριε Σκιαδά, μην κατηγορείτε την κυβέρνηση γι' αυτό. Είστε εκπρόσωπος των ενοικιαστών και δίπλα σας είναι ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών. Ό,τι δηλώνετε εσείς οι δύο πλευρές μεταξύ σας, αυτά επιστρέφουμε. Αν δηλώνατε τα πραγματικά ενίκια, θα επιστρέφαμε τα πραγματικά ενίκια.
8: Ναι, αυτό όμως δεν εξαρτάται από τον ενοικιαστή. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτό εξαρτάται καθαρά από τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, όταν ο ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει και με όποιες προϋποθέσεις θέλει, ο ενοικιαστής δεν έχει πλέον λόγο. Διότι θα του πει ο ιδιοκτήτης ότι ή μου δίνεις 800 και δηλώνουμε 300, ή μου δίνεις 1200 και δηλώνουμε 800. Το πρόβλημα είναι ότι η υπομοιδά. και θα συμφωνήσουμε εμείς, ζητάει φοροαπαλλαγές, ζητάει συνεχείς φοροαπαλλαγές. Να δοθούν φοροαπαλλαγές, αλλά να δοθούν με ένα περιορισμό. Αυτές οι φοροαπαλλαγές να περάσουν και στον ενοικιαστή. Να μπει ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα πλαφόν. Δηλαδή, αυτός ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος απαλλάσσεται από το φόρο για 3 χρόνια, διότι νοικιάζει για πρώτη φορά το σπίτι. Αυτός ο ιδιοκτήτης, ο οποίος παίρνει 36.000 επιδότηση για να εμφανίσει το σπίτι του ως πρόσφατα ανακαινισμένο. Αυτοί οι ενοικιαστές λοιπόν, οι οποίοι παίρνουν μία βοήθεια από το κράτος, θα έπρεπε να έχουν και κάποιο περιορισμό ως προς το ύψος του μισθώματος. Δεν μπορεί δηλαδή ένας ιδιοκτήτης.
6: Μιλάτε ανοιχτά για πλαφόν στα ενοίκια, επομένως.
8: Ναι, βεβαίως.
6: Πλαφόν στα ενοίκια, εντάξει.
8: Ένας ναι. ιδιοκτήτης.
5: Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε.
6: Όχι, αλλά δεν είμαστε σε σοβιετική χώρα. Έτσι, δεν μπορούμε να βάλουμε πλαφόν.
8: 36.000 ευρώ από το κράτος και το νοικιάζει όσο θέλει. Αυτό δεν βοηθάει την οικονομία. Αυτό δεν βοηθάει τους ενοικιαστές. Εφόσον παίρνει μια επιδότηση, να μπει και κάποιος περιορισμός. Τουλάχιστον σε αυτά τα σπίτια τα οποία επιδοτούνται. Να μπει κάποιος περιορισμός. Εμείς επιμένουμε, ναι, για 1, 2, 3, 4 χρόνια το ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, το πλαφόν, θα είναι το μόνο που θα μπορούσε να επιφέρει μια εκαθάριση, μια ισορροπία. Και αν αποδώσουν τα μέτρα, τότε ναι.
4: Μισό λεπτό, κύριε Σκαδά, για να ακούσουμε τι λένε οι ιδιοκτήτες.
8: Ότι ο κόσμος είναι σε απόγνωση, αυτό πρέπει να καταλάβετε.
9: Αυτό είναι μέτρο για να κλείσουν όλα τα σπίτια. Αυτό είναι μέτρο εναντίον.
8: Όχι, όχι, κύριε Παραγκιά, δεν θα κλείσει κανένα σπίτι. 100%. Δεν θα κλείσει κανένα σπίτι και θα σας πω. Δεν θα κλείσει κανένα σπίτι, διότι κανείς ιδιοκτήτης δεν θα πει ότι εκεί που μπορούσα να εισπράξω 1.200 ευρώ, δεν θα εισπράξω ούτε τα 800. Θα πάρει τα 800. Αυτός ο περιορισμός.
5: Ελάτε, κύριε Παραδιά, να δώσετε απάντηση. Κύριε Σκιαδά, να σας απαντήσει σύντομα ο κύριος Παραδιάς. Ελάτε, κύριε Παραδιά.
9: Τι να απαντήσω. Αυτό είναι μέτρο για το πώς να κλείσουν τα σπίτια. Τα πρώτα θύματα αυτής της τακτικής να μπει πλαφόν στα ενοίκια είναι ενοικιαστές οι ίδιοι.
4: Ναι. Κύριε Τσάπαλε, θα βάζετε πλαφόν στα ενοικιά.
6: Δεν σκέφτεται προφανώς και δεν σκέφτεται η κυβέρνηση κάτι τέτοιο. Κατά καιρούς έχει ακουστεί η συγκεκριμένη πρόταση. Δεν ζούμε σε σοβιετικό καθεστώς να πλαφωνάρουμε τιμές προϊόντων, υπηρεσιών, κατοικιών. Υπάρχει ελεύθερη αγορά, εφαρμόζεται. Όπου δεν υπάρχει, να καταγγέλλεται. Και το έχω πει στον κύριο Σκιαδά πολλές φορές. Έχετε περιπτώσεις όπου σας εκβιάζει ένας ιδιοκτήτης να πληρώνετε λιγότερο ενίκιο αν του τα δίνετε μαύρα? Ελάτε να μας το καταγγείλετε, κύριε Σκιαδά.
4: Πολύ.
6: Ελάτε να μας το καταγγείλετε. Ελάτε να μας το καταγγείλετε. Και όταν τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο Μίδα, το οποίο είναι πρώτο πυλό να τεθεί το Μητρό, εκεί θα υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να συμβαίνουν τέτοιες πρακτικές που περιγράψατε. Αλλά μέχρι τότε ελάτε
5: πολύ
6: να μας το καταγγείλετε.
5: Κύριε Τσάπαλε, κύριε Σκιαδά, κύριε Παραδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα, μία είδηση από τη Σαμοθράκη. Θα μας μεταφέρει. Έλα, Θεοδώρα.
10: Υπήρξε ολονύχτια επιχείρηση για τον εντοπισμό 2 πεζοπόρων, μιας γυναίκας ηλικίας 36 ετών και ενός άνδρα ηλικίας 24 ετών, αλλοδαποί και οι δύο, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους εκεί στις βάθρες Ξηροποτάμου στην περιοχή της Αμοθράκης. Συνειδητοποίησαν μέσω του 112 ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, ευτυχώς χωρίς να έχουν τραυματιστεί και να είναι και οι δύο καλά στην υγεία τους.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θα έλεγες να γυρνάς τον κόσμο, άντε την Ευρώπη τώρα, για να μην υπερβάλλουμε, με ένα βαν?
4: Θα το ήθελα πάρα πολύ.
5: Μη σου πω και τώρα, ε.
4: Χθες.
5: Εδώ θα γνωρίσουμε ένα καταπληκτικό ζευγάρι. Είναι ο Κωνσταντίνος και η Μελπομένη, Κωνσταντίνος Βεντούλης, Μελπομένη Αβραμίδου. Αυτά τα δύο παιδιά. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει τώρα. Έχουν διαμορφώσει αυτό το βαν σε ένα κανονικό σπίτι με όλες τις ανέσεις και γυρίζουν την Ευρώπη. Καλημέρα, Μελπομένη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Τίνος ήταν η ιδέα να ακούσω, της Μελπομένης ή του Κωνσταντίνου? Μη μου πεις και τον δύο.
11: Πώς ξεκίνησε?
12: Να πούμε την αλήθεια, δικιά μου ιδέα ήταν, αλλά δεν άργησα να την πείσω.
4: Δεν χρειάστηκε πολύ.
12: Την έπεισα πάρα πολύ εύκολα, όχι.
5: Εντάξει, ωραία ιδέα είναι, γιατί να πει όχι, και αν έχετε και το χρόνο, ό,τι καλύτερο για να μαθαίνετε έτσι και διάφορες γωνιές της Ευρώπης.
4: Η αφορμή ποια ήταν ωστόσο, παιδιά, δηλαδή να μας πείτε, γεννήθηκε η ιδέα, ωραία, αλλά με αφορμή τι, ας πούμε?
11: Με αφορμή ότι θέλαμε να δούμε όσο περισσότερο γίνεται, να ανακαλύψουμε τον κόσμο, να μπορέσουμε να τον εξερευνήσουμε Και αποφασίσαμε για μας ότι μας φτάνουν τα λίγα. Έτσι, ο λίγος χώρος, όταν κερδίζεις τόσο πολλά, όταν βλέπεις τόσο πολλά.
5: Εμείς παρακολουθούμε πλάνα το πώς διαμορφώσατε το εσωτερικό αυτού του βαν. Κανονικά την κουζίνα, ναι. Έχετε το κρεβάτι σας εκεί, ένα μπάνιο, τα πάντα.
11: Είναι ένα μίνι σπιτάκι στην ουσία, έχει από όλα, δεν του λείψεστε κάτι.
12: Δεν στερείτε κάτι.
11: Είναι όλα σε μίνι.
4: Παιδιά, να ρωτήσουμε λίγο κάποια πρακτικά θέματα. Συγγνώμη, με τις δουλειές σας τι κάνατε?
11: Δουλεύουμε εποχιακά, κυρίως ο κόσμος τώρα εγώ λόγω εγκυμοσύνης όχι. Και έχουμε δημιουργήσει και ένα παθητικό εισόδημα και το πάμε βλέποντας. Τώρα κάτι πρέπει να δημιουργήσουμε ακόμα για το νέο μέλος.
5: Το οποίο νέο μέλος, η σύλληψη έγινε πού, σε ποια χώρα?
12: Ισπανία.
5: Μπράβο, ταξιδεύοντας έγινε
4: η σύλληψη. Στην χώρα των Βάσκων ή...
12: Έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα μέχρι τώρα.
11: Ταξίδεψε, είδε κάτι. Στην Κυλίτσα ταξίδεψε.
5: Είμαστε, βέβαια. Και τώρα έχετε επιστρέψει γιατί πλησιάζεται κιόλας. Πλησιάζει η ώρα του τοκετού, επομένως αναγκαστικά έπρεπε να είστε και εδώ, έτσι, στη χώρα μας.
11: Ναι. Αποφασίσαμε να έχουμε εδώ, να είμαστε κοντά στις οικογένειες.
12: Κοντά στους δικούς μας, ανθρώπους να μας βοηθήσουν και λίγο, κυρίως οι γονείς μας.
11: Έτσι, και να είμαστε όλοι κοντά με την οικογένεια, σε αυτή την ωραία στιγμή. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στην Καστοριά.
4: Πόσες χώρες προλάβατε να επισκεφτείτε και πόσο χρόνο ουσιαστικά ταξιδεύατε συνολικά?
11: Ήταν αρκετές χώρες. Τώρα μετρημένη δεν τις έχω. Από Γερμανία κατεβήκαμε όλα τα Βαλκάνια μια φορά ως Ελλάδα. Ξανανεβήκαμε από την άλλη μεριά τα Βαλκάνια. Φτάσαμε ως Ισπανία.
12: Την Νότια Ευρώπη τη γυρίσαμε όλη σχεδόν και την Κεντρική.
11: Ναι.
5: Μπράβο σας, ρε παιδιά. Άντε με το καλό να έρθει το νέο μέλος της οικογένειας τώρα και να κάνετε πλέον ταξίδια και οι τρεις μαζί.
4: Έτσι, έτσι.
11: Ναι, ευχαριστούμε.
4: Λοιπόν, καθίστε εδώ τώρα πολύ. Γιατί το κόστος της βενζίνης είναι υψηλό. Όταν κάποτε ναι. Πέσει, θα ξεκινήσετε ταξίδι με το μωράκι σας και πάλι.
12: Αλλά και αυτό είναι, και επειδή και τα ενίκια είναι ακριβά, και αυτό είναι μια λύση που κάνουμε για να
11: γλιτώσουμε. Με το θέμα που είχατε πριν.
12: Με το θέμα που είχατε πριν, σας ακούγαμε για τα ενίκια. Και στην Ισπανία ειδικά, ο κόσμος, επειδή έχουν πρόβλημα με τα σπίτια και είναι ακριβά τα ενίκια, μένει πολλοί κόσμος πλέον στα αυτοκίνητα. Είναι μια καλή εναλλακτική λύση να γίνει και εδώ στην Ελλάδα αυτό. Και για, και για τα άτομα, την νεολαία που πάει και δουλεύει και εποχιακά, να μπορεί κάπου να μείνει όταν γυρνάνε να έχουν κάπου και αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ καλή εναλλακτική.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Μελπομένη, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Φίλε, εγώ θυμάμαι ότι ο Έλληνας υπερηφανευόταν πάντα για το κεραμίδι δηλαδή, πραγματικά όμως.
5: Σε βλέπω να είσαι Παναγία μου.
4: Εδώ
5: γιατί
4: ούτως
5: συμβαίνει
4: άλλως...
5: αυτό, από κοιτάξτε, το πρωί είναι έτσι αυτή η εικόνα.
4: Όχι, εδώ πέρα μένουμε μέσα στα μάξι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή τη μισή μέρα την περνάμε στο αυτοκίνητο.
5: Και οπότε... χωρίς να το έχεις διαμορφώσει και σε μικρό σπιτάκι.
4: Ούτε μια τουαλέτα. Την ανάγκη σου να πες ότι εδώ με το κόκκινο αυτός εδώ πέρα. Ναι. Πες ότι θέλει να κάνει την ανάγκη του τώρα δηλαδή. Πού θα πάει να την κάνει.
5: Πάνω του. Ξέρω εγώ, σε μπουκαλάκι μέσα.
4: Παιδιά, το κεραμίδι. Λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν μη τι άλλο, έχουμε το σπίτι, έτσι η ελληνική οικογένεια. Έχει το σπιτικό της, που έχει αφήσει ο παππούς η γιαγιά. Πάει κι αυτό. Το χάσαμε.
5: Γεια σας, κύριε Κωνσταντάτο, δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Είστε καλά?
13: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Κάναμε και πολλά παιδιά κάποτε.
5: Χωρίς κύριε.
13: Τώρα είχαμε κεραμίδι.
4: Τώρα δεν κάνουμε ούτε αυτό. Ούτε κεραμίδι, ούτε παιδιά έχουμε. Τίποτα.
13: Τώρα πήραμε τους δρόμους.
5: Γι' αυτό έρχεται τώρα ο κύριος Κωνσταντάτος και δίνει κίνητρα σε δημότες και όχι μόνο και σε κατοίκους γενικώς για να αποκτήσουν παιδιά.
13: Κοιτάξτε, εγώ είμαι 12 χρόνια δήμαρχος. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνοντας στους αγιασμούς στα σχολεία μας, έβλεπα την πρώτη δημοτικού συρρυκνωμένη. Τώρα, ας πούμε, φέτος είχαμε 18-20 παιδιά σε μια περιοχή που προσέξτε, είμαστε πρώτοι στην Νότια Αθήνα σε οικοδόμηση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάω για την επένδυση του ελληνικού, μιλάω γύρω-γύρω από το ελληνικό. Παράλληλα, οι παιδικοί μου σταθμοί το 2014 είχαν 680 παιδιά, τώρα οι εγγραφές ήταν 380. Ζήτησα λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία, λέω παιδιά, λέω για να δούμε τι γίνεται. Και το 2014 είχαμε 500 γεννήσεις, το 2025 κλείσαμε με 250. Τώρα το Σεπτέμβριο,
5: 50% ακριβώς.
13: Το 26 είμαστε 120. Και λες, έχουμε μια ατμόσφαιρα που την παρακολουθούμε σε όλη τη χώρα, που είναι η υπογεννητικότητα πλέον μάστιγα. Ως πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλων, έχω ταξιδέψει σχεδόν παντού, είμαστε 150 δήμοι μέλη. Έχω βρει χωριά φαντάσματα σε ορεινούς δήμους, ακόμα και σε νησιά. Και λες, δεν μπορώ να είμαι στα κοινά και δεν είναι δυνατόν να είμαι στα κοινά, δεν κάνω κάτι και εγώ, δεν λέω μικρό, αλλά για τους ανθρώπους με τους δημότες που είναι και κάτοικοι. Προκειμένου, πρώτον, είπαμε να δίνουμε από 1.000 έως 3.000 ευρώ ανάλογα το εισόδημα, δωρεάν η παιδική σταθμή, δωρεάν η δημιουργική απασχόληση του Δήμου, που φέρνει το παιδάκι που θες να πας για ψώνια, δουλειά, έχουμε τέτοια τμήματα. Δωρεάν όλα τα πολιτιστικά και αθλητικά τμήματα του Δήμου, δηλαδή να πας στο κολυμπητήριο, στο Δίο, χορό,
4: και
13: γυμναστική.
4: Την άθλησή σου, τη δραστηριότητά σου.
13: Και παράλληλα, ένα πακέτο με τα βρεφικά είδη, τα οποία ακούστε τώρα, την ελληνική κοινωνία. Με το που το ανακοίνωσα την Κυριακή, με πήρε εταιρεία μεγάλη και με όλο αυτό το πακέτο δήμαρχε, χωρίς να θέλουμε να διαφημιστούμε, θα το στέλνουμε εμείς.
5: Ναι.
13: Οπότε, εγώ τι λέω στα νέα ζευγάρια ή στα ζευγάρια που έχουν ήδη ένα παιδί. Κάντε και άλλο παιδί, βοηθήστε τη χώρα, βοηθήστε την πόλη, βοηθήστε την κοινωνία, γιατί δεν μόνο εθνικό, είναι και τοπικό. Και εμείς είμαστε εδώ. Και γιατί όχι να το αυξήσουμε και τα τρία να τα κάνουμε πέντε, αν μας αφήσει το κράτος, γιατί αυτό είναι στα πλαίσια του νόμου που ψηφίστηκε.
5: Ναι, σαφώς, ναι. Οπότε, 3.000 είναι νομίζω το ανώτερο που μπορεί να
13: γίνει. 3.000 είναι το ανώτερο. Για μένα λάθος. Έπρεπε να το αφήσουμε απεριόριστο. Αν μπορώ να έχω ένα μέρισμα να το γυρίσω στην κοινωνία, εγώ θέλω να ενισχύσω τα νέα τα ζευγάρια, τα νέα τα παιδιά που θα παντρευτούν. Όλα αυτά που είπατε νωρίτερα για τα ενίκια, έτσι κι αλλιώς είναι μια μάστιγα, είναι μια κατάσταση τραγική. Περισσότεροι φεύγουν οι γονείς από το σπίτι. Τώρα ήμουν σε ένα γάμο το Σάββατο, φύγαν οι γονείς για να μπει το ζευγάρι και οι γονείς πήγανε σε μια γκαρσονιέρα στην Ταράτσα.
4: Έτσι.
13: Άρα να βάλουμε όλο το χεράκι μας, να αυξηθούν οι Έλληνες, γιατί μέχρι το 2050.
5: Δύσκολα.
13: Δεν μας βλέπω καλά.
4: Βλέπετε έτσι, η ανταπόκριση, ποια είναι τα μηνύματα που έχετε λάβει. Λίγο πολύ γυρίζετε εκεί στην περιοχή σας, σας βλέπουμε. Κάνετε το ρεπορτάζ σας, το δικό σας. Τι σας είπαν.
13: Από τη μέρα που το ανακοίνωσα, είναι πραγματικά ο κόσμος πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι οι άνθρωποι πραγματικά ευαισθητοποιημένοι, αντιλαμβάνονται αυτό που σας λέω. Δηλαδή, φτιάχνουμε παιδικές χαρές, πάρκα και στο τέλος θα έχουμε παιδιά μέσα να παίξουν. Είμαστε μια χώρα που γυράσκει. Είμαστε μια πόλη που αυξάνονται πολύ και καλό είναι αυτό τα μέλη των ΚΑΠΗ μας, με ό,τι τους προσφέρουμε και συρρυκνώνονται οι παιδικοί σταθμοί μας.
5: Ναι.
13: Λοιπόν, αυτό το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί να μην το αντιληφθεί ο καθένας. Απλά ανάγκη. Αυτό που είναι, όχι παράπονο, είναι, πρέπει και εσείς δημοσιογράφοι να το αναδείξετε, είναι ότι ο Δήμαρχος, η αυτοδιοίκηση, είμαστε εγκλωβισμένοι. Ήθελε το κράτος και μας άφησε να δώσουμε 3.000 και τα δώσαμε. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε είναι νόμιμο. Μπορεί πολλές φορές να βρεθούμε στις παρυφές του νόμου και να είμαστε και εκτεθειμένοι. Ας τα απελευθερώσουν και όποιος μπορεί να δώσει.
5: Έχουμε ανάγκη από παιδιά, ούτως ή άλλως γιατί είναι το μέλλον μας.
4: Να ακολουθήσουν και άλλοι δήμαρχοι το παράδειγμα.
13: Τα κοστολογήσαμε εμείς όλα, τα είδαμε.
5: Μπράβο.
13: Και λέμε να στηρίξουμε την οικογένεια.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια σας. Γεωργία Τσάλη, έχουμε κι άλλο τροχαίο με πατίνι. Και υπάρχει ένα σοκαριστικό βίντεο, Γεωργία. Έλα να το παρακολουθούμε για να μας το περιγράψεις.
14: Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε σφοδρά με ένα ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Όπως βλέπουμε λοιπόν και σε βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να περνά από μια διασταύρωση, χωρίς όμως να σταματήσει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν συγκρούεται σφοδρά με μια μοτοσικλέτα.
5: Μάλιστα. Και είναι και σοκαριστικό και το βίντεο, Γεωργία, όλα αυτά που μας περιέγραφες. Τα παρακολουθούμε μαζί με τους τηλεθεατές μας. Όσες συζητήσεις και να κάνουμε για αυτά τα πατίνια, όσες συζητήσεις και αν έχουμε ανοίξει, φρένο δεν μπαίνει στα τροχαία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Γεωργία.
4: Γεια σου, Γεωργία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους όρους και τα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου. Η κυρία Θανασία Στολάκη, φοροτεχνικός, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Νομίζω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σας ανοίξαμε και την όρεξη με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τους καλεσμένους μας. Γεια σας, κυρία Στολάκη.
15: Γεια σας, καλημέρα. Επιστροφή ενοικίου, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ανάσα για όσους πληρώνουν ενοίκιο. Να πούμε ότι αφορά σε όλους όσοι πληρώνουν ενοίκιο, νοικιάζουν σπίτι και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά αφορά και σε μια ειδική κατηγορία, στους υγειονομικούς και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, 30 Νοεμβρίου θα έχουμε την πληρωμή για όσους νοικιάζουν και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. 800 ευρώ μπορεί να φτάσει η επιστροφή, συν 50 ευρώ εάν υπάρχουν εξαρτώμενα παιδιά. Ουσιαστικά αυτό αντιστοιχεί, το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 των ετήσιων μισθωμάτων που έχει πληρώσει κάποιος
4: κατά και το χρόνο.
15: 2025. Για να πάρει ένα ενοίκιο ολόκληρο, θα πρέπει να έχει πληρώσει ενοίκιο για 12 μήνες. Mm-hmm. Ναι. Παίρνει το 1/12, δηλαδή την αναλογία. Βέβαια, αν κάποιος όντως έχει νοικιάσει για 12 μήνες, θα πάρει ένα ενοίκιο. Τώρα,
5: και το ποσό είναι αντίστοιχο του ενοικίου που πληρώνεις.
15: Το ποσό είναι η αναλογία ακριβώς. Ναι. 1/12 των συνολικών μισθωμάτων.
5: Έως 800 ευρώ. Δηλαδή, όσοι μας παρακολουθούν, μην νομίζουν ότι θα πάρουν 800 ευρώ σε περίπτωση που δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου. Αν πληρώνουν 6 εκατοστάρικα ενίκιο, 6 εκατοστάρικα θα πάρουν.
4: Επίσης, αν πληρώνετε 1.200 ευρώ για το σπίτι σας, θα πάρετε μέχρι 800 ευρώ. Δεν θα πάρετε 1.200.
15: Ναι, εκτός και αν υπάρχουν προστατευόμενα παιδιά εκεί πέρα, όπου το πλαφόν ανεβαίνει 50 ευρώ, όπως είπαμε, για κάθε παιδί. Mm-hmm. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι φέτος έχουν αλλάξει τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά. Άρα, λοιπόν, κάποιος ο οποίος πέρσι δεν έλαβε το ενίκιο, μπορεί φέτος να είναι δικαιούχος. Άρα, λοιπόν, για τους άγαμους φέτος το εισόδημα μπορεί να φτάσει τις 25.000 ευρώ, για το ζευγάρι τις 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 για κάθε προστατευόμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές έχουμε 39.000 το ανώτατο όριο, συν 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του πρώτου. Περιουσιακά κριτήρια τώρα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για τη σύζυγο και για κάθε τέκνο. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται αίτηση, η επιστροφή μπαίνει αυτόματα στο λογαριασμό που είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ.
4: Προσοχή, εδώ πρέπει να έχουμε δηλώσει IBAN οπωσδήποτε.
15: Οπωσδήποτε, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο IBAN αυτός θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ενεργό λογαριασμό. Έτσι, γιατί πολλές φορές δηλώνουμε έναν IBAN, δεν τον χρησιμοποιούμε, πηγαίνει η ΑΔΕ να πιστώσει χρήματα, ο λογαριασμός δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην πιστώνονται τα χρήματα. Αυτό το συναντάμε πολύ στις επιστροφές.
4: Να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι ο ίδιος IBAN τον οποίο δηλώνουμε κατά την υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων?
15: Στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δεν βάζουμε IBAN πλέον. Δηλώνουμε
4: για την επιστροφή
15: τον IBAN
4: φόρου.
15: Τον δηλώνουμε στην ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ. Υπάρχει ειδική εφαρμογή όπου βάζουμε τον IBAN όπου θέλουμε να πιστώνονται τα πάντα.
5: Ναι.
15: Από εκεί αντλείται. Οπότε, χωρίς αίτηση στον IBAN που έχουμε δηλώσει, το πολύ σημαντικό είναι ότι τα στοιχεία θα αντιληθούν, το ποσό κυρίως του ενοικίου θα αντιληθεί από τα στοιχεία που έχουμε δηλώσει εμείς στο Ε1. Οπότε, πολύ βασικό, ελέγχουμε αν το μίσθωμα, τα μισθώματα που έχουμε δηλώσει αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Αν κάποιος.

0: πληρωμή που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου, mm-hmm. η οποία αφορά αποκλειστικά σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα λάβουν αναδρομικά τα μισθώματα για το έτος 2024. Αν κάποιος δηλαδή ήταν εκπαιδευτικός ή υγειονομικός που υπηρετούσε στην περιφέρεια κατά το έτος 2024 και νίκιαζε σπίτι, μπορεί να πάρει τα 2/12 των ενοικίων που πλήρωσε κατά το έτος 2024 με ανώτατο όριο τα 1.600
1: ευρώ. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Κυρία Στολάκη.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία Στολάκη.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην Κρήτη. Θα συναντήσουμε και θα δούμε, θα ζητήσουμε όμως την υπομονή τους. Θα τους δούμε μετά το διαφημιστικό. Είναι ο Μάνος Τριγώνης, ο συνάδελφος, να μας μιλήσει για μια τραγωδία που είχαμε με ένα βρέφος, καθώς επίσης και με τον διοικητή.
2: Κύριος Μπέας.
1: Τον κύριο Μπέα του νοσοκομείου Χανίων. Λέω τραγωδία. Δεν έχει χάσει τη ζωή του το μωράκι, ναι. Αλλά θα μας τα πει ο Μάνος σε λίγο.
2: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
2: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της. Έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
2: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνει η καθημερινότητά μας καλύτερη.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
6: Have the right to remain silent. The Rookies.
7: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Harvey, it's over. We're letting you go.
9: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
10: Salute.
9: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
11: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter, who's getting married today, wanted her stepfather to give her away.
9: Fair enough, you win.
6: Η τελευταία ευκαιρία.
11: Meet me here tomorrow, will you?
9: You think that now, you wait till tomorrow.
11: Today is tomorrow.
6: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Woo! 92 ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τρία λεπτά πριν από τις 12, κυρίες και κύριοι, ο Μάνος Τριγώνης είναι μαζί μας. Θα πάμε στην Κρήτη. Βλέπουμε και τον κύριο Μπέα, τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων.
2: Γεια σας, κύριε διοικητά.
1: Μάνο, ούτε θέλω να την προλογίσω εγώ αυτή την είδηση. Πες την εσύ.
3: Να πούμε λοιπόν ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 18χρονης χανιώτισσας, η οποία φέρεται να κακοποιούσε το παιδί της, το 17χρονο, το 17 μόλις ημερών βρέφους. 17 ημερών, με συγχωρείτε, βρέφος, το οποίο είχε γεννήσει τις προηγούμενες ημέρες, ένα αγοράκι. Αρχικά στις αρχές ισχυρίστηκε ότι το παιδί της έπεσε από τα χέρια την ώρα που το θύλαζε, όμως λίγο αργότερα ομολόγησε ότι το χτύπησε γιατί έκλαιγε. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της για ενδοοικογενειακή βία και σωματικές βλάβες. Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο σήμερα το πρωί να περάσει το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Συγκλονίζουν λοιπόν οι στιγμές που ζει και το παιδάκι. Θα μας πει και ο κύριος Μπέας περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του.
1: Ελάτε, κύριε Μπέα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Πραγματικά πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό. Την Κυριακή ενημερώθηκα από τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νευρών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Καραβιτάκη, ότι ενημερώθηκα τηλεφωνικά ότι είχαμε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Έχουμε ένα 17 ημερών, είχε γεννηθεί στο νοσοκομείο. Πρόκειται για μία μητέρα με βεβαρημένο κοινωνικό ιστορικό και έχω κάποιες ενδείξεις. Και ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία. Όταν κάνω την αξονική και είδαν ότι είχε εγκεφαλική αιμορραγία το παιδί, μου λέει πρέπει να πράξουμε τα δέοντα. Πραγματικά φρόντισαν να ενημερωθεί η αστυνομική διεύθυνση Χανίων και έτσι η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα. Στελέχη της ασφάλειας Χανίων μετέβησαν στη μονάδα νεογνών για να διερευνήσουν το περιστατικό και σύμφωνα στις λεωφορείες κρατήθηκε η μητέρα και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
2: Σε τι κατάσταση ήρθε το βρεφάκι, κύριε Μπέα?
4: Έχω μαζί μου για τα ιατρικά θέματα. Είναι μαζί μου ο Διευθυντής της Μονάδας Νευρών. Θα σας μιλήσει ο ίδιος για να σας περιγράψει ακριβώς την κατάσταση του μωρού. Εγώ το μόνο που θέλω να πω να εξάρω το υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού των γιατρών μας, όπως και σε αυτή την περίπτωση και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και στην περίπτωση της άλλης μητέρας με την κακοποίηση του παιδιού με τα 4 παιδιά, οι οποίοι διέγνωσαν προβληματικές καταστάσεις και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές για να πράξουν τα δέοντα και να
1: για
4: βοηθήσουμε μια κατάσταση.
1: Για να ακούσουμε τον
4: θα
1: κύριο
4: Διευθυντή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Καραβιτάκη.
1: Βεβαίως, για να μας πει λίγο για την κατάσταση του παιδιού. Αν γίνεται...
2: Ναι, ο κύριος Μπέας, ο κύριος Καγιετάκης είναι που ήταν ο πρώτος.
1: Και αν και τον κίνδυνο κιόλας.
5: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ελάτε, κύριε Διευθυντά. Να μας πείτε για την κατάσταση του βρέφους. Βεβαίως, βεβαίως.
5: Συγγνώμη, τώρα δεν σας ακούω πολύ καλά.
2: Ο κύριος Καριωτάκης, είστε ο διευθυντής σε ποια κλινική, κύριε Καριωτάκη? Εσείς ουσιαστικά...
5: Λέγομαι Καραβιτάκης Μανώλης.
2: Ναι.
5: Καραβιτάκης.
2: Καραβιτάκης, λοιπόν. Και είστε διευθυντής...
5: Καραβιτάκης Μανώλης. Είμαι διευθυντής στη Μονάδα Νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
1: Σε τι κατάσταση είναι το βρεφάκι, κύριε διευθυντά?
5: Το μωράκι είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Έχει εγκεφαλική αιμορραγία, έχει υπαραχνοειδή αιμορραγία και υποσκληρή διαματώματα, έχει θλάσεις στους μετοπιαίους λοβούς, μια πολύ σοβαρή κατάσταση, σε πολύ σοβαρή νευρολογική συνδρομή με σπασμούς στο παιδί όταν ήρθε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στη Μονάδα Νεογνών, σε γενική σε καταστολή.
2: Τι σας είπε η μητέρα του παιδιού όταν το έφερε σε αυτή την κατάσταση, κύριε Καραβιτάκη?
5: Η μητέρα μας είπε ότι της έπεσε από το ύψος της.
1: Ναι, μόνο που τα χτυπήματα φαντάζομαι ότι δεν δικαιολογούν αυτή την απάντηση, σωστά? Δεν μπορεί δηλαδή...
5: Κοιτάξτε, η κλινική εικόνα του παιδιού, τα απεικονιστικά ευρήματα σίγουρα κίνησαν πολύ γρήγορα την υποψία πιθανής κακοποίησης του παιδιού. Γι' αυτό και ενημέρωσα το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Μπέα, αμέσως, ο οποίος επίσης έπραξε τα δέοντα πολύ γρήγορα. Προσήλθαν στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων στο νοσοκομείο και από εκεί και πέρα τη διαδικασία, τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε.
2: Και τώρα είναι στο Βενιζέλιο, από την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι θα τα καταφέρει αυτό το μωράκι, κύριε Καραβιτάκη?
5: Το μωράκι είναι σε πολύ σοβαρή γενική κατάσταση, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα για την πρόγνωσή του, ούτε για το αν θα τα καταφέρει ή όχι. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Όταν μιλάμε για τόσο πολύ μεγάλη αιμορραγία στο κεντρικό νευρικό σύστημα, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει, δεδομένου ότι κάνετε το καλύτερο που μπορείτε και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας εκεί στο νοσοκομείο. Μάνο, κάτι θέλεις να προστέσεις?
5: Αν μου επιτρέπετε να σας πω, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της μονάδος που είχε γρήγορα την κλινική υποψία, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορεί να πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό, καθώς και το διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν διαθέσιμος άμεσα και βοήθησε στη διεκπαιρέωση του περιστατικού όσον αφορά την διερεύνηση από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων.
2: Έλα, Μάνο.
3: Αν μου επιτρέπετε, επειδή επικοινώνησα και με το νοσηλευτικό ίδρυμα, το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου δηλαδή, μαθαίνουμε ότι το παιδί βρίσκεται, όπως γνωρίζουμε, στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Ιδρύματος. Βρίσκεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και ελπίζουμε και εμείς να πάνε όλα καλά και το παιδί να κρατηθεί στη ζωή.
2: Κάτι τελευταίο. Μακάρι. Είπε πριν ο κύριος Μπέας ότι ήταν η μητέρα και η ίδια σε μια κατάσταση λίγο έτσι... περίεργη,
1: βεβαρημένη κοινωνικά.
2: Ναι. Τι εννοούσε, είναι ο κύριος Μπέας εκεί, γνωρίζετε εσείς, κύριε Καραβιτάκη, να μας το εξηγήσετε λίγο?
5: Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα να μιλήσω περαιτέρω, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, αλλά αυτό που μπορώ να πω ότι έχει ένα δύσκολο κοινωνικό ιστορικό η μητέρα, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
2: Ναι, έχει να κάνει με χρήση ουσιών? Έχει να κάνει με το περιβάλλον της, το οικογενειακό?
5: Έχει γίνει μία διερεύνηση και προγενετικά, ας πούμε, και πριν μείνει έγκυος, του συγκεκριμένου οικογενειακού περιβάλλοντος, διότι υπήρχαν κάποια περιστατικά. Τώρα θα μου επιτρέψετε, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, διότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα.
1: Σας το ρωτάμε.
5: Είναι όλα βέβαια αυτά υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα, νομίζω.
1: Σας το ρωτάμε αυτό, διότι αν μπορούσε να έχει αποφευχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καλό θα ήταν να έχει αποφευχθεί. Από τις κοινωνικές υπηρεσίες εννοώ.
5: Είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες.
2: Αλλά δεν απομακρύνθηκε το βρέφος όμως, κύριε Καραβιτάκη.
5: Είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Μετά τη γέννησή του δεν υπήρχε κάποια ένδειξη, εν πάση περιπτώσει. Η ίδια ήταν παρόλο που παρέμεινε στο νοσοκομείο για αρκετές μέρες, γιατί παρουσίασε μία επιπλοκή, δεν υπήρχε καμία ένδειξη, εν πάση περιπτώσει, ότι η μητέρα είχε κάποια τέτοια πρόθεση.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
5: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και εσένα, Μάνο Τριγώνη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δύσκολη είδηση, πραγματικά. Πάρα πολύ.
1: 17 ημερών τώρα με τέτοιες βαριές κακώσεις στο νοσοκομείο. Απίστευτο.
2: Να σε πάω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την τσέπη. Πάμε στα καύσιμα. Στα της τσέπης μας, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα και τις τιμές του.
1: Βεβαίως. Με τον κύριο Γεωργιάδη, εκπρόσωπος Ινστιτούτου Καταναλωτών, είναι μαζί μας, και ο κύριος Φωκαίδης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Καλημέρα και στους δύο. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από τον κύριο Φωκαίδη. Και αν μπορείτε, κύριε Φωκαίδη, να μας δώσετε έτσι ένα παράδειγμα. Πόσο κόστιζε μία διαδρομή 100 χιλιόμετρων για μεταφορά προϊόντων από εσάς και τους συναδέλφους σας πριν από έναν μήνα με την τιμή του πετρελαίου, και πόσο κοστίζει τώρα που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου? Ξέρω ότι θα μου πείτε έχει να κάνει ανάλογα με το φορτίο που μεταφέρουμε. Ένα παράδειγμα θέλουμε.
6: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
6: Η συνεχιζόμενη αύξηση των καυσίμων έχει πραγματικά φτάσει στο να δει την αντοχή των Ελλήνων αυτοκινητιστών. Αυτό που με ρωτήσατε θα σας το πω αναλογικά, γιατί έχουμε τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα που είναι 1000 χιλιόμετρα, αν το πούμε στρόγγυλα.
1: Βέβαια.
6: Ένα αυτοκίνητο που θα κάνει αυτή τη διαδρομή αλέ-ρετούρ στα 1000 χιλιόμετρα θα στοίχιζε περίπου το πετρέλαιο που θα έκαιγε γύρω με ένα 45 πρώτου πολέμου τιμές, θα στήγιζε περίπου τα 400, θα έκαιγε γύρω στα 400 λίτρα, ένα κόστος περίπου
1: 540,
6: 580 ευρώ. Ναι, 560
1: ευρώ περίπου.
6: Μπράβο. Με σημερινά δεδομένα, φανταστείτε το με 2,10 το πετρέλαιο, τα 400 λίτρα, θα μιλάμε για 840 ευρώ.
1: Ναι.
2: Είναι δηλαδή περίπου μεγάλο... 300 ευρώ, να το λέμε με ευρώ για να το εμπεδώνουμε κιόλας. Η μία διαδρομή.
6: Ναι, πολλές φορές, όμως το να το λέμε με ευρώ δεν δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Οι αυξήσεις των καυσίμων είναι της τάξης του 45% και σε ορισμένες περιοχές φτάνει και το 50%. Όλο αυτό το κόστος το επιβαρύνεται ο Έλληνας αυτοκινητιστής, γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις. Υπάρχουν εταιρείες φυσικά που έχουν δώσει κάποιες αυξήσεις στους συνεργαζόμενους αυτοκινητιστές, αλλά αυτές οι αυξήσεις δεν φτάνουν.
1: Ναι.
6: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, τα μέτρα που θα πάρει, να μην είναι απλά οριζόντια όπως είναι για όλους τους χρήστες των αυτοκινήτων, αλλά να πέσει πραγματικά πάνω από το πρόβλημα των επαγγελματιών, που το κόστος είναι τρομερό.
1: Σαφώς. Κύριε Φωκαϊδή, ελάτε να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Καρακοσταντίνο. Είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στην Ίσυρο. Καλή σας ημέρα. Είναι ο Μιχάλης Καρακοσταντίνος.
7: Γεια
1: καλημέρα
7: σας.
1: Μιχάλη και σε εσένα.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Να μας πείτε πόσο κοστίζει σήμερα το λίτρο και η βενζίνη και το πετρέλαιο εκεί στην Ίσυρο και να δούμε μετά μαζί με τους τηλεθεατές μας και κάτι κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για τα νησιά μας.
7: Λοιπόν, σήμερα το καύσιμο εδώ, η αμόλυβδη 95, σε εδώ στο πρατήριό μας, κοστίζει 2,299.
1: 2,30 δηλαδή.
7: 2,30.
2: Με την προηγούμενη ωστόσο παραλαβή, γιατί εσείς...
7: Ναι, θα σας τα πω αμέσως.
2: Έλατε.
7: Το πετρέλαιο κοστίζει 2,10.
1: Ναι. Mm-hmm.
7: Βέβαια, υπάρχει μια... Επειδή οι καθημερινές αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Φανταστείτε, ας πούμε, σήμερα ανέβηκε το καύσιμο 2,5 λεπτά, για το πετρέλαιο κυρίως μιλάω. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί εμείς που δεν μπορούμε να πάμε σε εγκαταστάσεις για να γεμίσουμε καύσιμα και να, ας πούμε, να παίρνουμε κάθε μέρα καύσιμα, αναγκαζόμαστε να παίρνουμε καύσιμα κάθε 10 και κάθε 15 μέρες, ανάλογα των συγκοινωνιακών δρομολογιών των πλοίων που μας φέρνουν καύσιμα που πάνε και σε άλλα νησιά. Και αυτό έχει ως συνέπεια εμείς να έχει πάρει ένας πριν μια εβδομάδα με πριν 10 λεπτά, ας πούμε, και εμείς να πάρουμε μετά με συν 10 λεπτά, γιατί πήραμε μετά από 10 μέρες και κάθε μέρα ανεβαίνει το καύσιμο περίπου 2 με 3 λεπτά.
1: Ναι. Για να δούμε και λίγο τις κάρτες.
7: Ο καταναλωτής έρχεται, ο επισκέπτης, ο επισκέπτης που έρχεται στο νησί τώρα της θερινής σεζόν, που είχε πάει σε ένα άλλο νησί, πολύ σωστά κοιτάει την τσέπη του, αλλά βλέπει μια τεράστια διαφορά από ένα νησί σε ένα άλλο νησί. Και
1: βεβαίως
7: ρωτάει για ποιο λόγο είναι αυτό και δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το συγκεκριμένο που συμβαίνει.
1: Mm-hmm. Πάνω σε αυτό που λέτε, Μιχάλη, πάνω σε αυτό που μας λες τώρα, να παρακολουθήσουμε τις κάρτες. Έχουμε κάποιες ενδεικτικές μέσες τιμές. Ωραία, ξεκινάμε Κυκλάδες. Η μέση τιμή εχθές, βάσει του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων, ήταν 2,28 η αμόλυβδη, 2,27 το πετρέλαιο.
2: Βλέπουμε στα 12,5 η αμόλυβδη, στα 2,16 το πετρέλαιο, στα 2,13.
1: Συνεχίζουμε και πάμε Λευκάδα, 2,11 η αμόλυβδη, 2,12 παρακαλώ το πετρέλαιο.
2: Στην Κεφαλονιά, 2,11 βλέπουμε η αμόλυβδη και 2,11 το πετρέλαιο.
1: Και συνεχίζουμε με την Λέσβο, 2,11 και η βενζίνη, αλλά και το πετρέλαιο. Ωραία.
2: Να δούμε το παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
2: ΙΧ με ρεζερβουάρ 50 λίτρα. Θα φουλάρει στις Κυκλάδες με 114,10 με απλή αμόλυβδη. Και θα φουλάρει με 113,6 ευρώ πετρέλαιο.
1: Βέβαια, 50 λίτρα τώρα πρόκειται για μικρά αυτοκίνητα. Συνήθως πάνω από 60, κοντά στα 70 με 80 λίτρα φουλάρουν τα αυτοκίνητά μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν το φουλάρει. Δηλαδή δεν πάει και λέει φουλαρέτο να δώσει 130 ευρώ για τα καύσιμά του.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω την Ίσυρο, τον κύριο Καρακοσταντίνο, αν γνωρίζετε περίπου σε ποια τιμή θα κυμανθεί το καύσιμο με τη νέα παραγγελία σας, τη νέα παραλαβή που θα φτάσει στο νησί.
7: Υπολογίζουμε περίπου το πετρέλαιο, το απλό, θα πάει περίπου στο 2,25.
2: Και η αμόλυβδη...
7: Δεν έχω εικόνα ακριβή για την αμόλυβδη, περίπου 2,35-2,36, αλλά δεν έχω ακόμα εικόνα ακριβή.
2: Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε έτσι τι σημαίνει.
1: Κύριε Γεωργιάδη, τώρα γίνεται πολύς λόγος ότι όλο αυτό το κόστος των επαγγελματιών, οδηγών, θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές, διότι αναγκαστικά θα αυξήσουν και οι ίδιοι τις τιμές τους στο κόστος μεταφοράς και αυτό θα το πληρώσουμε εμείς.
6: Κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα κύριε Κοντροφόρη και στους λοιπούς προσκεκλημένους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
8: Ήδη το πληρώνουν οι καταναλωτές. Δεν θα το πληρώσουν. Από την αρχή του πολέμου στον Περσικό κόλπο είχαμε διαρκείς ανατιμήσεις. Αυξήσεις τιμών. Αν θυμάστε η βενζίνη, η αμόλυβη ήταν στο 1,70. Τώρα έχει σκαρφαλώσει στο 2,10 με την επιδότηση. Άρα η πραγματική αξία είναι στο 2,20 και μιλάω για τιμές σε μεγάλα αστικά κέντρα. Για τα νησιά είναι πολύ σωστή η αποτύπωση που έχετε κάνει με το ρεπορτάζ σας, είναι πολύ ακριβότερη. Άρα μην αναρωτιόμαστε γιατί δυσκολεύονται οι καταναλωτές να πάνε διακοπές στα ελληνικά νησιά και έχουμε τους μισούς σχεδόν να δηλώνουν ή ότι μειώνουν τις ημέρες ή ότι δεν πήγαν καθόλου διακοπές. Από την άλλη έχω ένα εύλογο ερώτημα που μέχρι στιγμής δεν μου έχει λυθεί ως απορία. Αντιληπτό το ότι οι τιμές στα καύσιμα ρυθμίζονται σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή διακύμανση που γίνεται ακόμη και σε εβδομαδία ή και σε ημερήσια βάση. Αντιληπτό επίσης ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ οι τιμές λόγω του πολέμου. Ωστόσο, δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Στην αρχή του πολέμου, όταν ήταν το δολάριο Μπρεν διεθνώς πάνω από 100 δολάρια, 110, 120, και χωρίς την επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών, η τιμή στα αστικά κέντρα ήταν 1,90-1,95, με τη βία έφτανε τα 2 ευρώ. Αλλά υπήρχε βέβαια η επιβολή του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Τώρα που έχουμε την επιδότηση που είναι στα 100 ευρώ πάλι, έχουμε μια διαφορά της τάξης των 30 λεπτών. Των 20, 25 και 30 λεπτών. Πώς εξηγείται αυτό, δεν μπορώ προσωπικά να το καταλάβω και θεωρώ ότι και μια μερίδα καταναλωτών που εκπροσωπώ και αυτοί δεν μπορούν να αντιληφθούν.
2: Τώρα, το θέμα είναι αν όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Γεωργιάδη, που έχει λάβει η κυβέρνηση και για τα σούπερ μάρκετ και συνολικά όλα αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει και έχει ανακοινώσει, αν φτάνουν δεδομένες αυτής της κατάστασης που παρακολουθούμε. Γιατί δεν φαίνεται αποκλιμάκωση του πολέμου και δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι ως προς αυτό.
8: Κύριε Ακουτροπόη, σωστή επισήμανση που κάνατε, γιατί οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται, και δεν είναι λίγες πρωτοβουλίες, είναι αρκετές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. Και στη στέγη και με τα επιδοτούμενα προγράμματα και με το σπίτι μου 2, τώρα θα βγει το σπίτι μου 3 και με την πρωτοβουλία μείωση τιμών και την τελευταία εξαγγελία για μείωση 30% στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνονται πρωτοβουλίες. Αλλά πνίγονται μέσα το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας. Είναι ο λεγόμενος αντιληπτικός πληθωρισμός. Δηλαδή, πολύ απλά να το πω, πόσο καταναλωτής αντιλαμβάνεται τις αυξήσεις σε σχέση με την αγοραστική δυνατότητα, με την οικονομική δυνατότητα που έχει. Άρα και η παραμικρή αύξηση του φαίνεται τεράστια και η μείωση όπου υπάρχει τη θεωρεί αμεληταία. Και γι' αυτό έχουμε τόσο αρνητικό κλίμα. Ξέρετε, σε ποσοστό 60% δηλώνουν οι Έλληνες καταναλωτές απεσιόδοξοι και για την προσωπική οικονομική κατάσταση και για την πορεία της χώρας. Ενώ τα στοιχεία και τα δημοσιονομικά στοιχεία, δηλαδή παράδειγμα, είναι βελτιωμένα και βελτιώνονται διαρκώς. Είχαμε παράδειγμα μείωση 0,4 στο μέσο όρο σύμφωνα με τη στοιχεία της Elstat και της Eurostat στα τρόφιμα τον Ιούλιο και με την αύξηση, μια πολύ μικρή αύξηση τον Αύγουστο, είχαμε γενικότερα μείωση στον τομέα των τροφίμων. Δεν έγινε αντιληπτό από τους καταναλωτές, επειδή είχαμε μια αύξηση 15% τον Αύγουστο στην ενέργεια.
1: Κύριε Γεωργιάδη.
8: Και επειδή ένα είναι το πορτοφόλι του καταναλωτή, το να ζητώσω κάποια λεφτά εκεί, το να πληρώσω κάποια λεφτά περισσότερο στην ενέργεια ή στη στέγη ή οπουδήποτε αλλού, εν τέλει το αποτέλεσμα, η αίσθηση είναι αρνητική.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Είναι αρνητικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τον κύριο Φωκαΐδη και την όμορφη νησί Ρώμας να ευχαριστήσουμε, τον Μιχάλη.
1: Να είστε καλά.
2: Θες λίγο να αλλάξουμε, λίγο να χαλαρώσουμε.
1: Ένα καφέ θέλω να με κεράσεις, μπορείς.
2: Όχι σκέτο, καφέ. Ένα έτσι λίγο να έχεις και λίγο το κατάλληλο περιβάλλον. Έτσι.
1: Η Γεωργία Τσάλη, κάτι μας έχει ετοιμάσει και από τα Εξάρχεια.
9: Καλημέρα σας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο. Πόσοι από εσάς ακούγατε μουσική με βινίλια?
1: Εδώ, εγώ. Εγώ σίγουρα. Νάτος και ο Γιάννης από τον Γερανό.
9: Έχουμε εδώ το pick-up. Βάζουμε λοιπόν το δίσκο μας και οποιοδήποτε θέλει να έρθει μπορεί να βάλει, να διαλέξει ένα δίσκο της επιλογής του, να βάλει να παίζει μουσική, ό,τι μουσική του αρέσει και να απολαύσει παράλληλα ένα καφέ το πρωί ή ένα ποτάκι αργά το βράδυ. Αλλά περισσότερο θα μας πούνε εδώ πέρα οι διοκτήτες του καταστήματος, πόσα βινίλια έχετε μέσα στο μαγαζί.
10: Είναι πάρα πολλά τα βινίλια και θέλουμε και συνέχεια. Για πώληση είναι γύρω στις 3.000, για προσωπική συλλογή δεν μιλάμε γιατί και αυτή αυξάνεται μέρα με τη μέρα, γιατί η αγάπη για το βινίλιο δεν σταματάει ποτέ. Άρα κάπου εκεί είναι τα...
2: Τώρα, τι ηλικίες έρχονται περισσότερο, προσπαθείτε να μιλήσετε και τους νεότερους, δηλαδή και τη Γεωργία, ας πούμε.
11: Καλά, το θέμα του βινιλίου νομίζω ότι δεν έχει ηλικία. Καλό είναι και οι νεότεροι να μαθαίνουν και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ενδιαφέρον από τις νεότερες ηλικίες. Αλλά εντάξει, οι πιο παλιοί είναι στάνταρ πιο φαν και έχουν μεγάλες συλλογές.
1: Ξένη μουσική ή ελληνική περισσότερο?
11: Ξένη νομίζω πιο πολύ, Δημήτρη.
10: Τα πάντα έχουμε, αλλά τώρα έτσι όπως έχει γίνει και η κατάσταση, οι καινούργιες επανεκδόσεις γίνουν σε ξένα πολύ βινίλια. Αλλά τώρα υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες, μικρές, δισκογραφικές που βγάζουν και καινούργια παιδιά βινίλια ελληνικά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να στηρίξουμε τις μικρές δισκογραφικές εταιρείες, γιατί ξέρουμε κατά καιρούς τι ρόλο έχουν παίξει στη βιομηχανία της μουσικής, σε μουσικούς συγκροτήματα κτλ.
2: Βλέπω, βέβαια είδα και τα ξύλινα σπαθιά, τα πρόλαβα κι αυτά. Τα ξύλινα σπαθιά πήγαινα σχολείο ακόμη όταν ήταν τα ξύλινα σπαθιά στα ντουζένια του.
1: Θησαυρός.
10: Εντάξει, εμείς βγάλαμε φηβεία με ξύλινα σπαθιά.
2: Έτσι.
1: Θησαυρός είναι αυτό
10: και το. Και ροκάδικο είναι το μαγάζι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Είναι θησαυρός. Έχει μια απορία η αρχιδάκτριά μας Φιλιό Γιαννακοπούλου. Εκείνο το γραμμόφωνο λειτουργεί,
10: ναι.
1: Γεωργία, που έχεις μπροστά σου.
10: Λειτουργεί, έχει σπάσει βελόνα εκεί πέρα λίγο, αλλά λειτουργεί.
1: Ναι.
11: Είναι αντίκα...
10: Το δυναμό του μια χαρά.
11: Κυρίως το έχουμε για διακόσμηση. Γενικά το μαγαζί το έχουμε φτιαγμένο με πράγματα που είναι κοιμήλια οικογενειακά. Δεν πήγαμε στο μοναστηράκι να ψωνίσουμε για να φτιάξουμε ένα vintage μαγαζί. Θέλαμε να είναι σπιτάκι.
2: Ωραία. Τα...
11: Να έχει πιο αυθεντικό χαρακτήρα.
2: Βινίλιο παίζεται μόνο από μουσική ή παίζεται και... μόνο δίσκους παίζετε ή παίζετε?
11: Παίζουμε. Εδώ ο σύζυγος έχει φτιάξει πολύ ωραίες συλλογές ίντερνετικά, τέλος πάντων, που μπορούμε να παίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι όλη μέρα ανοιχτό. Αλλά κάνουμε βραδιές που είναι DJ set εδώ πέρα ο Δημήτρης. Και επειδή είναι και πολύ καλός γνώστης της μουσικής, ιδιαίτερος της rock, jazz και blues, αυτό είναι και το στοιχείο του μαγαζιού. Και ο κόσμος ευτυχώς το εκτιμάει πάρα πολύ, το να ακούει τέτοιες μουσικές. Και να είναι το σύνολο του μαγαζιού μας τέτοιο που να έχει την ποιότητα που χρειάζεται.
2: Πού βρίσκεστε να πάρω τον Γιώργο να έρθουμε, να ροκάρουμε κι εμείς?
11: Θα έρθετε στη Σολομού 16, στα Εξάρχεια. Είμαστε κοντά στην πλατεία των Εξαρχείων.
10: Στην πρώην πλατεία.
11: Ναι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί και στο καφέ. Μπύρες, ποτά, κοκτέιλ. Έχει από όλα αυτό που θέλαμε. Δηλαδή, ένας κόσμος να έρθει. Να πιει, να ευχαριστηθεί, να περάσει όμορφα με καλή μουσική. Και η αλήθεια είναι ότι και οι ξένοι, οι άνθρωποι που περνάνε, οι επισκέπτες και οι ντόπιοι εδώ της γειτονιάς, μας αγαπούν ιδιαιτέρως.
1: Μπράβο.
2: Φαίνεστε.
1: Σας.
2: Έχετε σας και πολύ καλή πολύ. Διάθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία εικόνα, εναλλακτική.
11: Να είστε καλά,
1: πρόταση.
11: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ωραία. Καλά. Ωραίο ζευγάρι.
1: Ναι.
2: Πάμε να τρέξουμε. Θες να πάμε τρέχοντας?
1: Εγώ ούτως ή άλλως.
2: Με τη γόβα.
1: Εγώ ούτως ή άλλως θα πάω στα Γιάννενα. Ετοιμάζομαι.
2: Το
1: έχουμε
2: ξέρω.
1: Το γύρο της λίμνης εκεί. Μία από τις ωραιότερες διαδρομές που έχω κάνει. Καλά, τώρα δεν είμαι και κανένας δρομέας φανατικός.
2: Στοπ, στοπ. Είναι... Ήσουν εκεί και πέρσι.
1: Ήμουν και εκεί και
2: ήσουν καταπληκτικός. Το έτρεξες όλο, το απόλαυσες. Πες τα.
1: Και θα πάω και φέτος. Λοιπόν, άκου να σου πω. Είναι flat. Η διαδρομή είναι πλάι στη λίμνη, δεν κάνω τα 30 χιλιόμετρα, κάνω τα 10 χιλιόμετρα, όμως που δεν είναι λίγα, τα 10 χιλιόμετρα. Και επειδή γίνεται και τέτοια εποχή, έτσι φθινοποράκι και είναι και πολύ ωραία η θερμοκρασία, είναι μια πραγματική γιορτή για τον αθλητισμό και θα σου πω ότι είναι και ένας αγώνας προθέρμανσης για τον Μαραθώνιο της Αθήνας. Και αν δεν με πιστεύεις, δες τι θα μας πει τώρα εκεί ο Τζελέτας Απόστολος, ο οποίος είναι υπεύθυνος τύπου Ιωάννη Ναλέικραν, ο Γρηγόρης Πυριούνης επίσης, υπεύθυνος μάρκετινγκ Ιωάννινα Λέικραν. Καλή σας ημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα.
1: Είμαστε έτοιμοι, έτσι. Έχουν έρθει και τα mail σε όλους τους δρομείς για το bit number, για το πού θα έρθουμε να τα παραλάβουμε, τα πάντα όλα.
12: Εμείς είμαστε ήδη στο σημείο, εδώ στην πλατεία Μαβίλη. Είμαστε από τώρα και σας περιμένουμε.
2: Καλέ, μην αρχίσετε να τρέχετε από τώρα. Δεν θα αντέξετε.
12: Όχι, όχι, είναι όλα έτοιμα. Φέτος είναι μια διοργάνωση γιορτή για μας, γιατί γιορτάζουμε 20 χρόνια συνεχόμενα. 20 χρόνια που από το 2007, όταν το Ιωάννινα Λέικραν, κύρος Λίμνης, στην αρχή γεννήθηκε. Και φέτος θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Περιμένουμε περισσότερους από 7.000 δρομείς στο διήμερο του Σαββάτου και της Κυριακής. Νομίζουμε ότι θα απολαύσουμε κάτι το μοναδικό. Και φυσικά όσοι έρθουν εδώ θα τους περιμένουν αρκετές εκπλήξεις και θα το διασκεδάσουν.
1: Έχει και DJ, πάρτι, έχει και φαγητό. Δωρεάν επίσης.
2: Έπρεπε να
1: για
2: έχουμε
1: δηλώσει
2: ήδη συμμετοχή. Τώρα δεν προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνει η κυρία Κουτροκόη. Νομίζω ότι έχουν κλείσει.
12: Για την κυρία Κουτροκόη κάτι θα κάνουμε.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Τέλεια.
12: Για την κυρία Κουτροκόη. Πάρτε τη μαζί σας.
1: Θα την πάρω για να δούμε μαζί.
12: Και ελάτε μαζί στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε.
2: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Τώρα 7.000 συμμετοχές, έτσι. Πολύς ο κόσμος. Πέρυσι ήταν 6.5 αν δεν κάνω λάθος.
12: Ναι, περίπου είχαμε φτάσει εκεί. Τώρα, εκτός από τα 30 χιλιόμετρα την Κυριακή, που είναι μια πανέμορφη διαδρομή γύρω από την Παμβότιδα, τα 10 χιλιόμετρα επίσης την Κυριακή το πρωί, έχουμε τα 5 χιλιόμετρα το Σάββατο και τους δωρεάν αγώνες, Family Run, Kids Race, Baby Lake Run, μαμάδες, παπάδες με τα μωρά τους στα καρότια και έναν πολύ όμορφο αγώνα 1.000 μέτρων για άτομα με αναπηρία.
2: Τώρα φαντάζομαι έχετε βάλει στόχο κάθε χρόνο να το μεγαλώνετε όλο και περισσότερο, έτσι, το Lake Run. Και
12: λοιπόν,
2: πλέπω...
12: θα σας δώσω τον Γρηγόρη το Σπυριού να σας πει αυτός για το στόχο, πού μπορεί να φτάσει και πώς το θέλουμε να το μεγαλώσουμε.
2: Έλα, Γρηγόρη. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου, πού θέλετε να το φτάσετε αυτό το Ιωάννινα Λέικραν? Έρχεται εκεί και ο Γρηγοριάδης, να ξέρετε, είναι τρελή διαφήμιση αυτή για τα Γιάννενα. Για να σας ακούσουμε.
13: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο στόχος μας είναι να ξεπερνάμε κάθε φορά αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, ο αγώνας είναι πάρα πολύ γνωστός και πηγαίνουμε πάντα με τα όρια της πόλης, τη δυνατότητα σε φιλοξενία και υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι μετά από τόσα χρόνια όλοι προσπαθούν για την εξέλιξη αυτού του αθλητικού event και όχι μόνο, γιατί κάνουμε πολιτιστικές δράσεις, εθελοντικές δράσεις, συμμετέχει όλη η πόλη, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επομένως, όσο αναπτύσσεται η πόλη, τόσο θα μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται το Ιωάννινα Λέικραν. Εγώ έχω βάλει ένα στόχο για την επόμενη τριετία, κοντά στις 10.000 άτομα. Πιστεύω ότι αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε, θα τα καταφέρουμε, δεν θα είναι κάτι δύσκολο.
1: Μακάρι.
2: Καλά να περάσετε,
1: τα
2: να το απολαύσετε.
1: Το από κοντά.
13: Σας περιμένουμε με χαρά.
2: Να είστε καλά.
13: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ωραίες διοργανώσεις αυτές.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, έλα να καθίσουμε, να ανοίξουμε λίγο το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί, εντάξει, είναι βοήθεια, είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας, αλλά ειδικοί προειδοποιούν ότι η καθημερινή χρήση μπορεί να προκαλέσει ακόμη και μοναξιά και εξάρτηση. Κύριος Δημήτρης Οικονόμου, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονόμου.
14: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δεν είναι τόσο αθώο εργαλείο τελικά στα χέρια μας?
14: Όχι βέβαια. Κρύβει κινδύνους. Διάβασα και εγώ τη μελέτη που κυκλοφορεί. Σε καμία περίπτωση να πούμε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν μας κάνει πιο χαζούς, με την έτσι απλοϊκή έννοια, όμως δεν πάβει να κρύβει κινδύνους με την έννοια την εξής, ότι αν χωρίς να σκεφτόμαστε, και αυτό για να είμαι ειλικρινής το έχω εντοπίσει και στον εαυτό μου και είπα να προσέχω, δηλαδή πολλές φορές τι κάνουμε με τεχνητή νοημοσύνη, δεν σκεφτόμαστε καθόλου, όπως και με το GPS την οδήγηση, και λέμε, δίνουμε την εντολή και περιμένουμε να σκεφτεί τεχνητή νοημοσύνη. Λάθος κατά τη γνώμη μου. Ποιο είναι το σωστό? Προσπαθούμε να σκεφτόμαστε και αφού σκεφτούμε, μετά ως βοηθητική σκέψη να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι να μην χάσουμε τη δυνατότητα της δικής μας σκέψης.
2: Δεν το κάνουμε αυτό όμως, γιατί είναι τέτοια η ευκολία που σου προσφέρει και σου παρέχει. Οπότε σταδιακά και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, κύριε Οικονόμου.
14: Ακριβώς αυτός είναι ο κίνδυνος και θα πρέπει να το προσέχουμε, διότι μπορεί σε βάθος ετών και σε βάθος χρόνου, χωρίς να υπάρχει μια μελέτη τέτοια ακόμα που να το αποδεικνύει αυτό, θεωρητικά όμως θα μπορούσαν να εξασθενήσουν σε κάποιο βαθμό οι γνωστικές λειτουργίες, πόσο μάλλον σε ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας που είναι και πιο ευάλωτες. Άρα θέλει πολύ προσοχή. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι βοηθός. Δεν πρέπει να υποκαθιστά την λειτουργία του μυαλού μας, της σκέψης μας. Σε καμία περίπτωση. Θα το βρούμε μπροστά μας.
2: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη μοναξιά, θα μας το εξηγήσετε λίγο, κύριε Οικονόμου. Πώς δηλαδή μπορεί κάποιος να μην προτιμά τη φυσική παρουσία ανθρώπων γύρω του και να περιορίζεται, ας πούμε, στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με ποιο τρόπο?
14: Επίσης είναι ένα πρόβλημα που πάλι το διαπίστωσα από τον εαυτό μου. Μέχρι την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν τα κοινωνικά δίκτυα που καθόμασταν στο σπίτι μας, μιλούσαμε με ανθρώπους μεν, αλλά όχι σε φυσική μορφή, αλλά έστω και έτσι υπήρχε μια ανθρώπινη παρουσία από την άλλη πλευρά της οθόνης. Τώρα το τερματίσαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Μπορούμε να γυρίσουμε από την εργασία μας ή από το σχολείο στο σπίτι και όχι μόνο να μην μιλάμε με φυσικό πρόσωπο, αλλά να μιλάμε με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
14: Δηλαδή, μπορεί να κάτσεις ένα ολόκληρο βράδυ, επί ώρες, να μιλάς όπως μιλάς με έναν άνθρωπο. Να σου πει τη γνώμη του για τον πόλεμο που γίνεται εκεί, για την ακρίβεια, για την πολιτική κατάσταση και για ένα σωρό άλλα θέματα, όπως θα μιλούσες με έναν φίλο σου. Και ξαφνικά να δεις το ρολόι σου και να έχει πάει η ώρα 3.
1: Και να μην έχεις καταλάβει πώς έχει περάσει η ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου.
2: Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Πάμε Ζωγράφου. Είδαμε το πρωί μια εμπριστική επίθεση εκεί σε μια πιλωτή πολυκατοικίας. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Αλεξανδρής. Ο συνάδελφος μας έδωσε και το ρεπορτάζ. Έχεις μαζί σου, Σπύρο, και τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Πίτσιο, ο οποίος είναι και το θύμα αυτής της επίθεσης.
15: Ακριβώς. Το αυτοκίνητό του έκαψαν οι άγνωστοι δράστες, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που το έχει πάρει η ασφάλεια. Έχουν καταγραφεί 3 άτομα νεαρής ηλικίας να βάζουν φωτιά στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Καγιακέ μηχανή, η οποία ήταν από δίπλα, χρησιμοποιώντας και η άλλη μηχανή, χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι με βενζίνη. Σωστά.
16: Ναι, ναι. Το άλλο μπουκάλι βρέθηκε γιατί τους έπεσε και βρέθηκε απέναντι από τη Λουλουδιών 23, όπου καθόταν και κάποιος που κοίταγε μην έρθει κανείς, ο επαναζόμενος Τσιλιαδόρος.
15: Εσείς χθες το βράδυ ήσασταν πάνω?
16: Εγώ ήμουν πάνω, άκουσα ένα μπαμ. Στο δεύτερο βγήκα στο μπαλκόνι και είδα πλέον φωτιά. Κατέβηκα, δεν είχα καν φορέσει τα παπούτσια μου, δηλαδή προσπαθώντας να προλάβω το χειρότερο. Πλην όμως η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπόρεσα να ξαναμπω μέσα στο σπίτι και ούτε οι άλλοι ένικοι να βγουν έξω. Αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που το περιέλουσε με βενζίνη. Ο ίδιος άνθρωπος έφυγε και ξανάρθε με ένα στουπί. Ένας άλλος που έκανε περίπατο απέναντι ακριβώς και κοντά δίπλα του και κάποιος άλλος κατά μαρτυρία κάποιων ανθρώπων που ήταν στη Λουλουδιών 23 και...
1: Πάει κάπου το μυαλό
16: σας,
1: κύριε αντιδήμαρχε, πάει κάπου
16: όχι,
1: το μυαλό σας?
16: Όχι, εγώ δεν έχω έκθρες, κύριε. Δεν έχω έκθρες. Ειλικρινά δεν έχω έκθρες. Είμαι αρχιτέκτο-μηχανικός, είμαι αντιδήμαρχος, δεν ασχολούμαι με την τρίτη ηλικία. Είμαι αγαπητός, θέλω να πιστεύω, από τα δείγματα που έχουν δείξει. Έχουν γράψει, να καταλάβετε, εκθέσεις ότι αγαπητό παιδί και όλα αυτά.
2: Στην αντιδημαρχία,
16: δεν έχω κάπου έκθεση.
2: Στην αντιδημαρχία έχετε κάποιες έτσι προστριβές?
16: Ήμουνα τεχνικών υπηρεσιών πριν. Όχι, δεν, προστριβές όχι, δεν έχω προστριβές.
2: Επειδή ήσασταν και στο τμήμα τεχνικών υπηρεσιών, όπως λέτε, μήπως είχατε τίποτα υποθέσεις εκεί με δημότες, με αποφάσεις, με εισηγήσεις?
16: Όχι. Αντιθέτως, έρχονται όλοι σε μένα γιατί είμαι αρχιτέκτον-μηχανικός εν ενεργεία και μου ζητάνε τη συμβουλή τους. Και η συμβουλή τους και πρόσφατα που ήρθαν για κάποιο θέμα που έκανε κάποιος σε ένα πάρκινγκ και έκοψε δέντρα και τα. Τους είπα την άποψή μου χωρίς να έχω Χωρίς να είμαι υπέρ κανενός. Εμείς, ξέρετε, μηχανικοί 2 και 2 κάνουν 4 σε εμάς. Δεν έχει πολιτική χρειά.
1: Ούτε τελευταία
16: δεν έχω έκθεση.
1: Είχατε παρατηρήσει κάτι έτσι που να σας προκάλεσε εντύπωση, να είχατε δεχτεί κανένα τηλέφωνο?
16: Όχι, κύριε, όχι, όχι. Όχι. Τίποτα απολύτως. Αντιθέτως, ο κόσμος είναι πολύ φιλικός απέναντί μου. Θέλω να πιστεύω ότι είναι και από πίσω. Δεν ξέρω αν λένε άλλα, αλλά μπροστά μου είναι όλοι φιλικοί. Δεν είναι καν. Δεν στρίβουν ή δεν με καλημερίζουν. Με καλημερίζουν όλοι, έχω καλές σχέσεις. Δεν μου πάει το μυαλό κάπου. Ειλικρινά δεν μου πάει το μυαλό.
2: Θα λάβετε κάποια μέτρα.
16: Και από τους συναδέλφους δηλαδή δεν έχω παράπονο.
2: Θα λάβετε κάποια μέτρα στο εξής, φοβάστε? Θα λάβετε κάποια μέτρα για την ασφάλειά σας?
16: Φοβάμαι, είναι μια ενέργεια, ακούστε με, αυτό είναι μια ενέργεια η οποία πρέπει να εκλείψει από το ελληνικό περιβάλλον όσο το δυνατόν μπορούμε να την περιορίσουμε. Διότι αυτό που κάνανε εδώ, αν δείτε το καπό, οι ανατινάξεις που έχει και οι τρύπες που έχει το καπό, και 10 η ώρα, 10 και 4 που ήταν κάπου εκεί, προσδιορίστηκε η ώρα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι καλοκαίρι ακόμα. Περνάνε παιδάκια, εδώ είναι πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, είναι περιορισμένης κυκλοφορίας, οι ένικοι μπαίνουν. Δηλαδή, τι θα γινότανε, θα μας καίγανε?
1: Ναι. Κανένας δεν θέλει.
16: Όποιος
1: να το σκέφτεται.
16: Όποιος αποφάσισε να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο, είναι λάθος έκφραση. Θα μου πείτε εσείς θα φτιάξει τον κόσμο? Όχι, αλλά είναι μία λάθος έκφραση. Απέναντι στον οποιοδήποτε που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση. Εγώ ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
2: Σας ευχαριστούμε
16: οπότε
2: πολύ.
16: Οπότε δεν έχω έκθρες.
2: Σας ευχαριστούμε.
16: Ναι, λυπηρό, είναι πολύ λυπηρό. Εμένα μου προξένησαν πάνω από 40.000 ευρώ γιατί έχουν καταστραφεί τα air condition. Έχουν λιώσει οι λάμες του σιδήρου, να καταλάβετε. Έχουν καταστραφεί τα πίλαρ, η είσοδο στα πλακάκια, έχουν σπάσει τα πάντα. 2 μοτοσυκλέτες δίπλα, η πυρκαγιά αυτή ήταν τεράστια.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε.
16: Έλουσαν. Ναι, είναι κρύλι.
1: Μην ξεχνάμε.
16: Δεν ήταν, ήρθαν και κάνανε μια τρομοκρατική ενέργεια έτσι.
1: Καλά, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και νεκρό από αντίστοιχη επίδεση στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε. Τι θα συνέβαινε αν περνούσε κόσμος εκείνη τη στιγμή από το σημείο. Αν κάποιος ένικος πολυκατοικίας ερχόταν για να πάει στο σπίτι του. Ναι. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σπύρο Αλεξανδρή, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Να είσαι καλά.
2: Είχαμε ένα συμβάν στο Ρέθυμνο. Έχουμε ένα 4χρονο κοριτσάκι και την 28χρονη μητέρα του στο νοσοκομείο μετά από επίθεση σκύλου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγουμε αυτό το θέμα. Έχουμε καλή παρέα και τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ στο στούντιο μαζί μας.
1: Πέτρος Εμμανουήλ Μιτσάκος, εκπαιδευτής σκύλων. Έλα Πέτρο, έχεις και έναν μπόμπιρα μαζί σου, έχεις και ένα σκυλάκο εδώ
2: Καλημέρα.
1: Μαζί σου.
2: Ο οποίος είναι μια γλύκα.
1: Έτσι. Ναι, εδώ, με τον συνοδό.
17: Είμαστε μαζί με τον Ζούκο.
2: Ο Ζούκο.
1: Ωραίος ο Ζούκο.
17: Ένα golden retriever, 3,5
2: μιλιών. Και ο κύριος Παναγιώτης Ευσταθίου.
18: Μάλιστα, χάρηκα
2: είναι
18: πολύ.
2: Είναι δικός σας ο Ζούκο.
18: Ναι.
1: Κύριος Παναγιώτη.
18: Χάρηκα.
2: Ανήσυχος είναι ο Ζούκο.
18: Ναι, τώρα πρώτη φορά.
2: Δεν του αρέσουν τα φώτα.
1: Κάμερες, φώτα, λογικό. Είναι και μικρούλης πάντως, έτσι μικρός.
2: Εγώ μπορώ να χαϊδέψω τον Ζούκο?
18: Ναι, φυσικά.
2: Γιώργο, ξέρεις,
1: Για πες μας, βρε Πέτρο, τώρα, γιατί μπορεί ένα σκυλί να εκδηλώσει μια τέτοια συμπεριφορά επιθετική?
17: Για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή, έχουμε την τάση εμείς οι άνθρωποι να λέμε ότι ένα σκύλος επιτίθεται μόνο αν έχει κακοποιηθεί στο παρελθόν. Δεν ισχύει αυτό. Ένα σκύλος μπορεί να επιτεθεί για πάρα πολλούς λόγους και έχουμε έτσι πάρα πολλές περιπτώσεις που εντός της οικογενείας ο ίδιος μας ο σκύλος, λέμε ότι μας γαριλίζει, μας δάγκωσε, επιτέθηκε, έκανε το χύψη, τη χύψη, ωμέγα συμπεριφορά. Και άλλες περιπτώσεις όπου ο σκύλος του γείτονα ή ο σκύλος που είχε βγάλει ο άλλος βόλτα στο πάρκο, ή πήδηξε την αυλή, ή του φύγε από το λουρί, ή ήταν έξω ήδη χωρίς λουρί, άλλη κατηγορία αυτή, και επιτέθηκε στο σκύλο μας, σε εμάς, ή τέλος πάντων δημιουργήθηκε το οποιοδήποτε έτσι δυσάρεστο.
1: Ναι, απλά τώρα. Αυτά τα περιστατικά που καταγράφουμε το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι δεν έχουν προκληθεί τα σκυλιά. Φαίνεται, λέω, έτσι. Γι' αυτό αναρωτιόμαστε γιατί μπορεί να εκδηλώσει έτσι αυτή τη συμπεριφορά την επιθετική.
17: Πρόκληση για ένα σκύλο μπορεί να είναι ο σκύλος που περνάει απέναντι.
1: Ναι.
17: Ωραία, και να περνάω εγώ με το σκύλο μου και ένα άλλο σκυλάκι να, για κάποιο λόγο να θέλει να του γαυγίσει, τέλος πάντων να του επιτεθεί και ούτω καθεξής, να φύγει από τον άνθρωπό του και να έρθει να μας επιτεθεί. Αν εγώ βάλω τα χέρια μου μέσα εκείνη την ώρα, ενδέχεται να δαγκωθώ και εγώ.
1: Ναι. Με το παιδάκι τώρα μπορεί ένα παιδάκι, ας πούμε, να θεώρησε ότι είναι παιχνίδι να πήγαινε να το αγκαλιάσει. Σηκωμένα χέρια, ξέρω ότι θεωρείται απειλή για ένα σκύλο.
17: Είναι μια κίνηση η οποία είναι αρκετά παρεξηγήσιμη. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω τι έγινε στην προκειμένη και όσο και αν διάβασα, δεν βρήκα κάτι να έχουν βγάλει σαν, έτσι, σαν μια αναλυτική περιγραφή του γεγονότος. Αλλά αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής, ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να μην τρέχουν προς τα σκυλιά. Να μην πέφτουν πάνω τους, να μην τα ενοχλούν τέλος πάντων με τον οποιονδήποτε τρόπο.
1: Δεν είναι παιχνίδι τέλος πάντων.
17: Πρέπει να μάθουμε από την απέναντι εμείς και στους σκύλους μας ότι αν ενοχληθώ από κάτι, δεν σημαίνει κατευθείαν ότι επιτίθομαι. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσο έτσι, ακραίο μπορεί να είναι αυτό. Αν ένας άνθρωπος ενοχληθεί από κάτι, να επιτεθεί απευθείας. Έτσι και ένας σκύλος μέσα στη δική μας κοινωνία μπορεί να αναπτύξει αυτοπιθαρχία, έλεγχο. Έτσι, να είναι πιο υπομονετικός γενικά και να μην ξέρει ότι η πρώτη μου απόκριση στην ενόχληση είναι η επίθεση.
1: Ένα σκυλί που δεν είναι επιθετικό στο σπίτι, με τον κηδεμόνα του, μπορεί να εκδηλώσει τέτοια συμπεριφορά έξω.
17: Ναι. Ναι. Γιατί έξω έχουμε άλλα ερεθίσματα. Μπορεί με τον άνθρωπό του να τα βρίσκουν όλα και να είναι μια χαρά και μπορεί έξω να δείχνει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε γάτες, απέναντι σε άλλους σκύλους, απέναντι σε άγνωστους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλά
2: μπορεί
17: έτσι.
2: Ένα σκυλί να είναι επιθετικό μόνο με συγκεκριμένα μέλη μέσα σε μια οικογένεια.
17: Δηλαδή, με συγκεκριμένα μέλη, με τα παιδιά για παράδειγμα.
2: Παραδείγματος χάρη με το γονιό, με τον μπαμπά, τη μαμά, αλλά να είναι έτσι πιο επιθετικό και πιο εκδηλωτικό, αλλά επικίνδυνα εκδηλωτικό με το παιδί.
17: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το πώς φέρεται ο καθένας. Έτσι, με το πώς φέρεται ο καθένας. Τα παιδιά έχουν μια διαφορετική κινησιολογία, διαφορετικό μέγεθος σίγουρα, γενικά διαφορετική συμπεριφορά. Ένας ενήλικας λέμε σε ένα γενικό πλαίσιο ότι είναι πιο μετρημένος, έτσι, και ένα παιδί είναι έτσι πιο εκδηλωτικό. Αυτό μπορεί να ενοχλήσει ένα σκύλο σε πολλές περιπτώσεις ή μπορεί ο συγκεκριμένος σκύλος να μην έχει κοινωνικοποιηθεί με παιδιά, δηλαδή να μην έχει γνωρίσει παιδιά, να μην έχει εκτεθεί σε περιβάλλοντα που υπάρχουν παιδιά, κατ' επέκταση να μην τα έχει συνηθίσει, να μην τα έχει δει.
2: Να ζηλεύει.
17: Να ζηλεύει. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο, υπό μία έννοια, μπορεί να προκληθεί και μία τέτοια, ας πούμε, κακή σχέση, το οποίο όμως πατάει σε άλλους παράγοντες μέσα στην οικογένεια, έλλειψη οριοθέτησης, κακή διαχείριση κάποιων πραγμάτων, όπου εκεί πέρα ένας σκύλος μπορεί να διεκδικήσει ένα προνόμιο ή μπορεί να θέλει να διατηρήσει το προνόμιο το οποίο είχε προτού έρθει το παιδί, σε άλλη περίπτωση. Κάτι το οποίο θέλω να προσθέσω, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ βασικό, είναι επειδή όλη την ώρα ακούμε σκύλος επιτέθηκε εδώ και σκύλος επιτέθηκε εκεί και ούτω καθεξής, κάποια στιγμή, μήπως, λέω, θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος για το ποιος παίρνει σκύλο και από αυτούς οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι να πάρουν σκύλο, τι σκύλο πρέπει να πάρουν.
2: Πώς μπορεί
1: μεγάλη
2: να γίνει
1: κουβέντα.
2: Αυτό.
17: Τεράστια
2: σωστό,
17: κουβέντα.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέω. Πώς μπορεί
17: κουβέντα
2: να γίνει αυτό.
17: Τίποτα. Αξιολόγηση των σκύλων και αξιολόγηση των ανθρώπων. Συγκεκριμένες πηγές όπου κάποιος θα μπορεί να πάρει ένα, να υιοθετήσει έναν ημίαιμο σκύλο. Γιατί τώρα οι ημίαιμοι σκύλοι υιοθετούνται ως εξής. Βρήκε ο κύριος Τάκης, η κύρια Σούλα, ένα σκυλάκι στον δρόμο, σου λέει καλό είναι πάρτο. Το καλό είναι. Εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή θέλουμε να ξέρουμε τι ιδιοσυγκρασία, τι χαρακτήρα, τι συμπεριφορά έχει ο συγκεκριμένος σκύλος. Είναι κατάλληλος με το μοντέλο της δικής μου οικογένειας, με το περιβάλλον στο οποίο ζω, με τη δική μου καθημερινότητα ή όχι. Ένα αυτό. Δύο, ράτσες. Ποιος παίρνει ράτσες, για ποιο λόγο παίρνει ένα ροτβάιλερ κάποιος, για παράδειγμα. Έχει όντως λόγο. Το ροτβάιλερ είναι ένα σκύλος ο οποίος φτιάχτηκε από τους ανθρώπους για να μας προστατεύσει.
1: Ναι, ναι.
17: Ωραία. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι τέτοια ένστικτα υπάρχουν μέσα του. Τι τα χρειάζομαι, ένα το κρατούμενο. Μπορώ να τα διαχειριστώ εφόσον και τα χρειάζομαι. Νούμερο 2.
1: Ο χώρος που διαθέτω επίσης.
17: Σίγουρα.
1: Θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
17: Σίγουρα. Η εμπειρία μου με σκύλους προηγουμένως, η οικογενειακή μου κατάσταση, η οικονομική μου κατάσταση, η σωματική μου κατάσταση. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η δουλειά μου ποια είναι. Είμαι στο σπίτι όλη την ώρα, λείπω 15 ώρες την ημέρα. Τι κάνω γενικά. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι κριτήρια με τα οποία κάποιος θα έπρεπε να κινηθεί για να επιλέξει έναν κατάλληλο για εκείνον σκύλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλα τα σκυλιά αγγελικά πλασμένα όπως το λέμε, έτσι, όπως μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και ότι είναι όλα άκακα και αν τα αγαπήσεις δεν θα δαγκώσουν ποτέ. Τα σκυλιά δαγκώνουν. Ωραία. Είναι ένας μηχανισμός τον οποίο τον έχουν μέσα τους και αυτός ο μηχανισμός ακριβώς τα έχει βοηθήσει να επιβιώσουν μέχρι σήμερα. Δεν γίνεται από τη στιγμή που μπαίνει, ναι, περνάει το κατώφλι της πόρτας μας, να γίνει τίποτα εκεί πέρα.
1: Η αρχισυντάκτριά μας, κοιτάξτε πώς κοιτάει τον κηδεμόνα του στα μάτια, του δίνει λιχουδιές, φιλιού. Γι' αυτό τον κοιτάει έτσι. Έλα, δώσε μια λιχουδιά να του δώσουμε και
2: εμείς. Τελείωσαν τόσες που έχει δώσει.
1: Δεν θα δεις πώς θα κοιτάει και εμένα. Κοίτα, κοίτα. Βλέπεις.
18: Δεν κάνει ακόμα να τον ταΐζουμε.
1: Έμα, εγώ τόση ώρα εδώ το έχω δει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο.
2: Ευχαριστούμε
1: και εσάς. Ευχαριστούμε
2: και τον Ζούκο πολύ. Είναι γλύκας ο Ζούκο, παιδιά μου άρεσε πολύ. Γεια σου, Ζούκο. Πάμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, Φάνης Καραμπατσάκης είναι μαζί μας ο συνάδελφος. Είναι η ώρα της κρίσης, Φάνη. Για τους δύο γιατρούς ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται.
4: Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσουν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Έχουν ήδη ξεκινήσει με το συμβατικό όχημα της ασφάλειας από το τμήμα στο οποίο κρατούνται όλες αυτές τις μέρες για να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα και να απολογηθούν πλέον για το αδίκημα, το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, το οποίο επισύρει ποινή κάθριξης, ισόβιας κάθριξης, έως και ισόβιας κάθριξη, και δεν είναι πλέον το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, το οποίο είχε μέγιστη ποινή τα 10 χρόνια. Έτσι, και αφού έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησής τους, κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερο δύσκολο με την προηγούμενη κατηγορία. Καθοριστικά για την αναβάθμιση της κατηγορίας ήταν τα νεότερα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν στους δικαστικούς λειτουργούς οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τα οποία η κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη προήλθε 9 λεπτά αφότου ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση, και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ενώ είχε καταρρεύσει ο γνωστός τραγουδιστής, οι κατηγορούμενοι συνέχιζαν την ιατρική πράξη που παρανόμως εκτελούσαν, ούτως ή άλλως παρανόμως εκτελούσαν, και έχοντας σύμφωνα με το κατηγορητήριο αποδεχθεί και το αποτέλεσμα το οποίο επήλθε, εξού και η κατηγορία αυτή η οποία έχει απαγγελθεί.
3: Φάνη, εχθές...
4: Μεταξύ άλλων, πολλών άλλων ιατρικών λαθών.
3: Ήσουνα στα δικαστήρια χθες όλη την ημέρα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διαβάζουμε, ότι γιατρός φέρεται να είπε ενώπιον ανακριτή τώρα έξω από τον εισαγγελέα ότι γιατί με κρατάτε τόσες ώρες αφού τα έχω κάνει όλα σωστά. Ισχύει αυτό?
4: Μία πληροφορία που έχουμε ήταν ότι είπε γιατί με ταλαιπωρείτε, κατά πληροφορίες.
3: Ναι.
4: Μόλις ήρθαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι γιατροί, βλέπετε το συμβατικό όχημα της ασφάλειας, το οποίο θα σταθμεύσει έξω από το ανακριτικό γραφείο και θα κατέβουν συνοδευόμενοι από τους αστυνομικούς για να αρχίσει αυτή η μακρά διαδικασία της απολογίας, η οποία αναμένεται να κρατήσει έως το βράδυ, όπως
5: Φάνη,
4: φαίνεται.
5: Πρώτη βγήκε γιατρός, λοιπόν, δικηγόρος τους εξακολουθεί να είναι ο κύριος Αγαπηνός. Και των δύο.
4: Ναι, πατέρας γιος.
5: Πατέρας και γιος, ναι, πατέρας και γιος, ο κύριος Τέλος Αγαπηνός και ο υιός. Λοιπόν, Μένεις εκεί, είσαι εκεί, ούτως ή άλλως, σε λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων, σε λίγα λεπτά, θα μας πεις ό,τι νεότερο έχεις. Πάμε πού?
3: Θα πάμε στα μέρη μας, πάνω. Θα πάμε νομός Πέλης, θα πάμε να συναντήσουμε τη Φωτεινή Θωμαίδου, η οποία είναι αποσταγματοποιός, παρακαλώ, και υπεύθυνη μάρκετινγκ σε αυτή την πολύ ωραία οικογενειακή επιχείρηση που έχουν με τα κρασιά και όχι μόνο, και τσίπουρα, τρεις γενιές στο Μαΐδι. Όμως, Φωτεινή μου, φαίνεται ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει και το δικό σας το επάγγελμα τώρα.
6: Καλησπέρα και από μένα.
5: Γεια σου, Φωτεινή.
6: Καλή τηλεοπτική σεζόν αρχικά.
3: Ευχαριστούμε.
6: Πάντα επιτυχίες, χαμόγελα, ουσιαστική γνώση και να μας κάνετε παρέα.
5: Έτσι. Ωραία τα λες. Και εσύ με τα ωραία σας κρασιά. Αλλά φαίνεται ότι η κλιματική κρίση μπορεί και να σας επηρεάσει τις καλλιέργειές σας, εννοώ, και νομίζω ότι έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι ήδη, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους, ειδικότερα ό,τι έχει να κάνει και με τη γη, όπως είναι και ένα ενοποιείο, όπου που στηρίζεται στο αμπέλι. Το αμπέλι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένα φυτό, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από όλη αυτή την κλιματική αλλαγή.
3: Ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει λιγότερη παραγωγή? Σημαίνει παραγωγή η οποία δεν είναι τόσο καλή όσο τα προηγούμενα χρόνια?
6: Ωραία. Αρχικά αυτό είναι λίγο σύνθετο το θέμα, αλλά θα το πιάσουμε από την αρχή. Το αποτέλεσμα που βλέπουμε στο ποτήρι του κρασιού είναι μία ολόκληρη πορεία που έχει ξεκινήσει από το αμπέλι. Το αμπέλι, λοιπόν, όταν έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία στο περιβάλλον, έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτύσσεται γρηγορότερα και να σχηματίζει πιο γρήγορα και τα σταφύλια του.
3: Ναι.
6: Τώρα, το ίδιο το σταφύλι μέσα σε αυτό, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, αν δεν υπάρχει το απαραίτητο πότισμα, σχηματίζει μικρότερες ράγες, μικρότερη παραγωγή αναπρέμνο, άρα και στο σύνολο στρεμματική απόδοση, και εσωτερικά του σταφυλιού έχουμε υψηλότερα σάκχαρα, άρα υψηλότερο αλκοολικό τίτλο στο κρασί μας αργότερα. Ωστόσο, αυτό, η σακχαρική δηλαδή οριμότητα, μπορεί να μην συμβαδίζει με τη φαινολική και την αρωματική, άρα να έχουμε περισσότερο αλκοόλ, αλλά λιγότερα αρώματα, τανίνες, χρώμα ενδεχομένως, και ανισορροπία στα οργανικά οξέα, στην συνολική δηλαδή οξύτητα στο κρασί μας.
5: Η γεύση πάντως επηρεάζεται, δηλαδή, και στη γεύση το αισθανόμαστε αυτό?
6: Πάμε, ναι.
5: Έχει σημασία αυτό, έτσι, για το αν και κατά πόσο και στη γεύση αλλοιώνεται η γεύση των κρασιών?
6: Πάμε τώρα να δούμε στη γεύση, δηλαδή στο ποτήρι, αφού ακολουθήσαμε αυτή την πορεία. Σε ψυχρότερα κλίματα, που τα κρασιά συνηθίζουν να έχουν πιο άγουρη, φρέσκια γεύση,

0: Τέτοιο εννοείται. Καλά, τα δικά σου κρασιά φλατ δεν είναι ποτέ. Έτσι, το λέμε εδώ και εγώ και ο Γιώργος.
1: Ξεχωρίζουνε ούτως ή άλλως. Από τα αρώματα, από τα χρώματα, από όλα.
2: Κάτι πολύ σημαντικό και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή είναι στο αμάσι, γιατί είναι μια όψιμη ποικιλία που ακόμα και η κλιματική αλλαγή έχει κάνει πιο προήματα στα φύλλα μας, αλλά όχι ακόμα έτοιμα για συγκομιδή. Γι' αυτό μπορούμε να τα δούμε πάνω στο αμπέλι αυτή τη στιγμή. Έχουν ακόμα γύρω στις 20 μέρες για συγκομιδή.
0: Σε 20
2: θεωρείται
0: μέρες,
2: όψιμη ποικιλία.
0: Σε 20 μέρες τη συγκομιδή θα συνδεθούμε. Εντάξει, Φωτεινή. Λοιπόν,
2: θα σας πάρω μαζί στον Τρίγο.
1: Αυτό θα έλεγα. Θα έρθουμε για τον Τρίγο.
0: Φωτεινή, το Μαΐδι, τρεις γενιές. Έτσι.
1: Τρεις γενιές το Μαΐδι.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ για άλλη μια φορά. Τα φιλιά μας.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Φωτεινή. Ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Έρχεται η κυρία Βάσου στη μία ακριβώς με το δελτίο ειδήσεων του Άξο.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Testing, testing.
5: Are you guys ready?
6: Σαββατοκύριακο, στο Action 24.
7: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
8: Oui.
7: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
6: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
9: We found the Yeti!
10: That's not right.
6: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: Well, he'll have it.
13: Basta!
6: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
14: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής.

0: Κυριακής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
0: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
2: Γιάννη! Πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
0: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
0: Τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Μαζονάκη. Τα αλλεπάλληλα αλάρμ και η επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που μαρτυρά τις εγκληματικές τους κινήσεις, κλειδί ή καταθέσεις των υπαλλήλων. Την προσωπική επαφή του με τον κατηγορούμενο γιατρό αποκάλυψε ο Θάνος Πλεύρης στο Action 24. Τον γνωρίζω από την περιπέτεια της υγείας μου το 2016. Του τηλεφώνησα όταν έμαθα για το Μαζονάκι, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης. Η τρομακτική αύξηση στα καύσιμα προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση και εκτινάσει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, στα 2,14 το ντίζελ στην Αττική. Τα σενάρια για νέα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Υποδιάλυση το Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρογμές μετά το Brexit, μια δήλωση του Μπέρναμ, η απάντηση του Τραμπ και οι τρεις ηγέτες στο Κάρντιφ της Ουαλίας.

0: Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν σήμερα, αυτή την ώρα, οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το πάζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή και πέρασαν πριν από λίγο το κατόφλι του ανακριτή. Στα δικαστήρια μας περιμένει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
1: Προ 10 λεπτών, Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, έφτασε εδώ το συμβατικό όχημα της ασφάλειας, το οποίο μετέφερε τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι πρόκειται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή και του αρμόδιου εισαγγελέα για το κακούργημα πλέον της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που επισύρει την ισόβιο κάθριξη και ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης. Αμήλυτοι και οι δύο περιμένουν έξω από το ανακριτικό γραφείο για να απολογηθούν. Όπως και χθες ήταν ανέκφραστη, ιδιαίτερα ανήσυχη όμως φαίνεται να είναι η γιατρός, στην οποία και ο σύζυγός της αποδίδει όλες τις ευθύνες.
0: Από την πρώτη
1: καθοριστική
0: στιγμή.
1: Για την αναβάθμιση, από την πρώτη στιγμή, καθοριστική για την αναβάθμιση της κατηγορίας, φέρονται να είναι τα νέα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν οι αστυνομικές αρχές στις δικαστικές αρχές που αποκαλύπτουν σωρία εγκληματικών ιατρικών λαθών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή. Οι δύο γιατροί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το αλέρτ του μηχανήματος, που φέρεται να έδειχνε ενδείξεις θρόμβωσης και φλεβικής πίεσης, αλλά και 5 συνολικά προειδοποιήσεις που καταγράφουν μέχρι την απενεργοποίησή του. Οι καταθέσεις των εργαζομένων της κλινικής έκαψαν τους δύο γιατρούς.
2: Τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα συνεχόμενα αλέρτ στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αλλά και οι μαρτυρικές καταθέσεις των 4 εργαζομένων της κλινικής βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Την κρίσιμη ώρα τόσο της θεραπείας όσο και κατά τη διάρκεια που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρικό κρεβάτι στο δωμάτιο, φέρεται να ήταν μόνο η γιατρός.
3: Σίγουρα ήταν η κυρία. Την είδα με τα μάτια μου να εισέρχεται στο δωμάτιο μαζί του.
2: Ο χώρος καθαρίστηκε μετά από τους εργαζόμενους του ιατρείου, καθώς όπως αναφέρουν στις καταθέσεις τους, αυτό είναι συνήθις διαδικασία.
3: Στο δωμάτιο εισήλθαμε όλες οι νοσηλεύτριες. Εγώ και άλλες δύο καθαρίσαμε όπως κάνουμε κάθε φορά μετά από οποιαδήποτε θεραπεία.
2: Οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου είναι καθοδηγούμενες, τονίζει στο Action 24 ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη και αναφέρει ότι άσκησε πιέσεις για να πούν την αλήθεια.
4: Οι απολογίες, αν βρεθούν κατηγορούμενες οι κυρίες οι οποίες ήταν εργαζόμενες εκεί, μπορεί να διαφωτίσουν περαιτέρω το τι έγινε εκείνο το κρίσιμο διάστημα. Γιατί δόθηκαν ελαφρά την καρδία. Πιστεύω ότι τους είχαν πει ότι θα πάτε, θα δώσετε μια κατάθεση, θα πείτε αυτό ότι ήρθε στις 3.30 ο Μαζωνάκης, δεν θα συμβεί τίποτα και όλα θα είναι ήσυχα και ωραία. Τώρα, όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα.
2: Στις καταθέσεις των 4 εργαζομένων υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. 3 αναφέρουν διαφορετικές ώρες ως προς την προσέλευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, εκτός από την πρωινή γραμματέα, η οποία το απόγευμα είχε σχολάσει.
5: Ο Μαζωνάκης ήρθε περίπου στις 2 το μεσημέρι με 2,5 ώρα. Από ό,τι ενημερώθηκα, μόνο η κυρία ήταν μαζί του.
2: Στις καταθέσεις τους περιγράφουν πώς ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν μπήκε στο ιατρείο.
5: Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος. Μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του. Δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν. Μπήκε αμέσως στο γραφείο της γιατρού και έκλεισαν την πόρτα.
3: Μου φάνηκε σε χειρότερη κατάσταση από τις άλλες φορές.
4: Κατά τη διάρκεια όπου διενεργείται στο Γιώργο αυτή η παράνομη ιατρική πράξη, πέντε φορές χτύπησε αλάρμ στο μηχάνημα, το οποίο με ένα απλό πάτημα κουμπιού επικύρωση αδιαφόρησε η συγκεκριμένη ιατρός ή η συγκεκριμένη ιατρή.
2: Πέρα από τις καταθέσεις, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία και τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία αποτυπώνουν με ακρίβεια τη λειτουργία του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τα συνεχόμενα αλάρμ, η θεραπεία δεν σταμάτησε. Αντιθέτως, η γιατρός έκανε επανεκκίνηση του μηχανήματος.
6: Εάν αργήσω πάνω από 5 λεπτά και έχω ένα επεισόδιο το οποίο μου προκαλεί παράλληλα και ισχυμία, είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν να δημιουργούνται βλάβες ανεπανόρθωτες ακόμα και αν ασθενή ζήσει.
7: Πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους αλάρμ ήταν και σε τι αφορούσαν. Ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ενδεχομένως να βγάζει αλάρμ για τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν ήταν συνδεδεμένος ο Μαζονάκης με κάποια άλλα καταγραφικά, τα οποία δίνουν ουσιαστικά τα ζωτικά σημεία.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, η θεραπεία φέρεται να ξεκίνησε στις 2:37. Στις 3:22 καταγράφεται το πρώτο alert του μηχανήματος, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα στις 3:23 σημειώνεται και δεύτερη ειδοποίηση. Στις 3:27 καταγράφεται διακοπή των ζωτικών λειτουργιών του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολουθεί ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Η κλίση στο ΕΚΑΒ καταγράφεται στις 4:21, σχεδόν μία ώρα μετά την ανακοπή, και στις 4:23 γίνεται η κλίση του ΕΚΑΒ προς τους διασώστες. 3 λεπτά αργότερα, στις 4:26, φτάνουν στο σημείο οι διασώστες. Στις 4:40 το ασθενοφόρο αναχωρεί από το ιατρείο με προορισμό το νοσοκομείο. Στις 4:45 καταγράφεται η άφιξη στο νοσοκομείο Ελπής. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εκτιμάται πως το ζεύγος των ιατρών επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του και να δούνε αν μπορεί να επανέλθει στη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε μέσω του Action 24 ότι είχε επισκεφθεί τον γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λόγω της περιπέτειας που είχε παλαιότερα με τη δική του υγεία. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι δεν του είχε συστήσει κάποια θεραπεία, αλλά είχε κάνει παρατηρήσεις για τη διατροφή του. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο Action 24, είπε πως μέσα στο 2026 θα υπάρχει μια εφαρμογή η οποία θα ελέγχει όλες τις κλινικές και τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Την γνωριμία του με τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε ο Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στο Action 24, ο Υπουργός Μετανάστευσης και πρώην Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι γνώριζε τον 56χρονο γιατρό και είχε απευθυνθεί σε εκείνον το 2016 μετά τη δική του περιπέτεια υγείας.
8: Τον κύριο Θοδωρόπουλο τον ξέρω. Τον Ηλέτο Θοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη. Μετά, οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε, μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκαν ήταν και ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές.
5: Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε τη σύζυγο του γιατρού, ενώ όπως είπε την περίοδο εκείνη στο ιατρείο δεν υπήρχαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
8: Όλα αυτά που διαβάζω με τα μηχανήματα και αυτά, βέβαια είναι πολύ αργότερα, γιατί εγώ σας λέω ότι η περιπέτεια της υγείας μου είναι το 16.
5: Την ίδια ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο.
9: Θα μπορεί αυτομάτως ο ασθενής να ξέρει πριν πάει κάπου τι συμβαίνει με αυτό το ιατρείο που πηγαίνει. Θα δώσουμε γρήγορα εργαλεία στον κόσμο να έχει όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια και γνώση πριν πάρει την απόφαση να πάει στο Α, στο Β ιατρείο.
5: Το ψηφιακό εργαλείο θα διαθέτει QR code και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει ιατρία, κλινικές, ακόμα και τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Υγείας εξήγησε στην εκπομπή Action τώρα πως θα λειτουργεί η συγκεκριμένη εφαρμογή που θα αποτελεί εργαλείο για τους ασθενείς.
9: Θα ελέγχουμε με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης όλες τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο που αφορούν στην υγεία. Θα συνδέουμε αυτές τις αναρτήσεις με διάφορα ιατρεία και με την άδεια που έχουν πάρει. Θα διαπιστώνουμε αν αυτό που διαφημίζουν συμπίπτει με την άδεια που έχουν.
5: Όπως είπε, θα είναι έτοιμο μέσα στο 2026, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αντιστοιχούν στην άδεια λειτουργίας. Στόχος είναι περισσότερη διαφάνεια και ασφάλεια για τον ασθενή, αλλά και κανόνες για έναν κλάδο που αναπτύσσεται γρήγορα διεθνώς.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Πάνω από 107 δολάρια σκαρφάλωσε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, που έχει ήδη περάσει στις αντλίες, απειλεί να επεκταθεί και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και στο κόστος θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στην Αττική, αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ στα νησιά είναι πάνω από 2,5 ευρώ.
10: Το δυσεπίλητο γρίφο της ακρίβειας στα καύσιμα επιχειρεί να λύσει η κυβέρνηση, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν τρομακτικές αυξήσεις, εκτοξεύοντας την τιμή της βενζίνης αλλά και του ντίζελ κίνησης, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πολιτών.
11: Η αύξηση έχει καθυλωθεί εκεί που έχει καθυλωθεί και δεν κατεβαίνει τίποτα.
12: Στο Θεό πήγανε.
10: Τις τελευταίες 5 ημέρες οι τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν διακυμάνσεις, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στις 10 Σεπτεμβρίου το Brent άγγιξε τα 108,97 δολάρια, σκαρφαλώσε στα 109,29, σημείωσε μικρή πτώση στα 104,20 δολάρια, ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου αυξήθηκε ξανά στα 109,39 και σήμερα κυμαίνεται στα 107,80 δολάρια το βαρέλι.
11: Αυτό πρέπει να δούμε ή να δούμε το γεγονός του τι κάνουμε για να μην παίρνουν τα καύσιμα πάνω κάθε μέρα.
10: Ήδη στη βενζίνη το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ στην Αντλία αποτελεί παρελθόν στην Αττική, ενώ οι τιμές στα νησιά φλερτάρουν με τα 2,5 ευρώ. Μάλιστα σε βενζινάδικα της Νάξου οι τιμές κυμαίνονται στα 2,41 με 2,45 ευρώ το λίτρο.
12: 2,179 η αμόλυβη. Μια χαρά.
13: Η Αττική έχει γύρω στο 2,20. Και δεν ξέρουμε και αύριο πόσο θα είναι, μεθαύριο. Είναι σε μια εποχή που ανεβαίνουν συνέχεια οι τιμές. Αυτό είναι το ενισχυτικό.
10: Το κυβερνητικό επιτελείο αναζητά τις λύσεις που θα ανακουφίσουν αποτελεσματικά τους πολίτες, εξετάζοντας νέα μέτρα όπως η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η διεύρυνση κριτηρίων στο επίδομα θέρμανσης και η επιδότηση ρεύματος.
14: Εγώ έχω αυτοκίνητο που το έχω κινητοποιημένο. Πάω μετά μέσα, δεν βγαίνω με τίποτα.
12: Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι είδος πολυτελείας. Έχουμε κάνει το τζάκι ενεργειακό και με ξύλα.
10: Στα σενάρια για τη διεύρυνση των κριτηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται η ένταξη περισσότερων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων αλλά και η ένταξη και με δημογραφικά χαρακτηριστικά.
15: Κάθε χρόνο βάζουμε πετρέλαιο, φέτος δεν θα φάμε, θα βάλουμε πετρέλαιο.
16: Βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
17: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι ο κόσμος πιέζεται, αλλά αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα. Την ώρα που αλλού μπαίνουν φόροι και γίνονται περικοπές.
10: Και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πιέζουν την αγορά, εντείνεται ο προβληματισμός σχετικά και με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη χειμώνα, με τις έως τώρα εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμή εκκίνησης κοντά ή και πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο.
0: Αποφυλακίστηκε πριν από λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού μετά από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης. Εξέτειε ποινή για την καταδίκη του ως διευθυντικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η αποφυλάκησή του και κυρίως η δημόσια προαναγγελία πολιτικής επανόδου επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη δυνατότητα προσώπων που έχουν καταδικαστεί για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής να επιστρέψουν στην ενεργό πολιτική δράση.
3: Η σημερινή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη που καταδικάστηκε για το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης επαναφέρει το ερώτημα στο δημόσιο διάλογο εάν ο Χρυσαυγίτης βουλευτής μπορεί να δώσει το παρόν στις επόμενες εκλογές.
18: Από τη στιγμή που έχει καταργηθεί ως παρεπόμενη ποινή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή σίγουρα θα εξεταστεί και σίγουρα πρέπει να το δούμε ενδελεχέστερα, διότι υπάρχει με τα δεδομένα. Η κρίση μου είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να δημιουργήσει κόμμα, ούτε να συμμετάσχει, ούτε και νομίζω η υδροπολογία λέει και έμεσα να υποστηρίξει.
19: Καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό, είτε οι ίδιοι είτε υποκρυπτόμενοι σε άλλο φορέα, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφοι από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Μεμονωμένο μπορεί να κατέβει, δεν υπάρχει το ίδιο κόμμα, αλλά για να εκλεγεί πρέπει να συμβούν τα εξής. Πρώτο, να πιάσει το εκλογικό μέτρο.
20: 3%.
19: Δηλαδή, προσέξτε, 10% σε μια δεκαετρική περιφέρεια, 5% σε μια 20ετρική, αλλά και 3% πανελλαδικά σε χρόνος.
3: Ο καταδικασμένος σε 13 χρόνια ποινή κάθειρξης εξέτησε την ποινή του και λίγο πριν αφήσει πίσω του τα σίδερα της φυλακής, εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών.
20: Αν αποφασίσει ο κ. Κασιδιάρης να κατέβει σε εκλογές, θα κατέβει με κάποιο σχήμα, στο οποίο σίγουρα δεν θα μπορεί να είναι αρχηγός, αυτό απαγορεύεται από τον νόμο, δεν θα μπορεί να είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός, δηλαδή να έχει βάλει έναν αχειράνθρωπο αρχηγό και έναν άνθρωπο πίσω, γιατί και αυτό αντίκειται στον νόμο.
21: Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος.
10: Η εκλογική νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2023 ορίζει με σαφήνεια τα όρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των κομμάτων και των συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές. Η καταδίκη του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη για το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης πολιτικού συνδυασμού, ενώ σε ό,τι αφορά στο ερώτημα μέχρι πότε θα ισχύσει αυτός ο περιορισμός, ο εκλογικός νόμος αναφέρει ρητά ότι η απαγόρευση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της ποινής που του υποβλήθηκε, δηλαδή για 13 χρόνια.
1: Το μόνο αρμόδιο όργανο επ' αυτού είναι να αποφανθεί ο Άριος Πάγος. Κύριε,
4: ο τρόπος που λειτουργεί η κυβέρνηση αναγκάζει τους Έλληνες πολίτες να μην προσέλθουν στην κάλπη και αν προσέλθουν να ψηφίσουν κάτι το οποίο μπορεί να μην κάνει καλό.
22: Δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος προσεχής εκλογές, είτε ως πρόεδρος, είτε ως πραγματικός ηγέτης, είτε ως μέλος συνδυασμού κομμάτων. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής μέχρι το 2033.
10: Το πολιτικό μέλλον του Ηλία Κασιδιάρη θα κριθεί από την απόφαση που θα λάβουν οι δικαστές που συγκροτούν το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου και είναι αρμόδιοι για την ανακήρυξη ή μη των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εκλογές.
0: Κόντρα στις εκτιμήσεις των νομικών ότι υπάρχει μπλόκος στην κάθοδό του στην πολιτική, ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του δήλωσε ότι επιστρέφει με ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, ενώ αμετανόητος Ηλίας Κασιδιάρης έκανε ένα προκλητικό σοου έξω από τις φυλακές. Να τον ακούσουμε.
23: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Όχι, είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου διάβλο στο διαδίκτυο το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές.
0: Ανθρωποκυνηγητό είναι σε εξέλιξη για το Βαρυπινίτη δραπέτη Αλκέτ Ριζάη. Από χθες το πρωί θεωρείται επίσημα δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στο κατάστημα κράτησης Δομοκού μετά την ολιγοήμερη άδεια που έλαβε στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τις τελευταίες επαφές του Ριζάη, αλλά και να ταυτοποιήσουν τα άτομα που ήταν μαζί του στο beach bar της Αναβίσου την ώρα του αιματηρού επεισοδίου με τους δύο τραυματίες που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.
10: Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάη μετά τη μη επιστροφή του στις φυλακές Δομοκού.
24: Να τρέξουμε, να κινδυνέψουμε και να δούμε και με ποιο πλαίσιο όταν βρεθούμε απέναντί του θα πρέπει να δράσουμε για να τον επιστρέψουμε στο περιβάλλον όπου ανήκει και να μείνει ασφαλής η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία.
10: Αν και ο Βαρυπινίτης έπρεπε να παρουσιαστεί στο σοφρονιστικό κατάστημα τη Δευτέρα στις 8.30 το πρωί μετά τους πυροβολισμούς με τους δύο τραυματίες εργαζόμενους στο beach bar στην Ανάβισο, δεν επέστρεψε ποτέ.
25: Έκριναν ότι δεν χρειάζεται να βγει με βραχιολάκι. Προφανώς διασφαλίσανε, θέλω να πιστεύω, ότι θα γίνουν όλα ομαλά. Κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις και τα εχέγγυα ότι όλα θα γίνουν σωστά.
10: Ο Ριζάη είχε λάβει συνολικά 16 άδειες από το 2021 και πάντα επέστρεφε στη φυλακή. Η τελευταία άδεια είχε χορηγηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.
21: Δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση που οι δικές μας δεν είναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση διότι έχουμε 50-60% παραπάνω υπερπληθυσμού αυτή τη στιγμή.
10: Ο Αλκέτ Ριζάη έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις ελληνικές αρχές από τη δεκαετία του 1990. Έχει καταδικαστεί δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη για δύο ανθρωποκτονίες, ενώ του έχει επιβληθεί και συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών για τις δύο αποδράσεις του το 2006 και το 2009 με ελικόπτερο μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το 2013 πρωταγωνίστησε σε σοβαρό περιστατικό ομηρίας 5 σοφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Μαλανδρίνου. Τον περασμένο Φεβρουάριο, το όνομα του Αλκέτ Ριζάη επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τη δολοφονία ενός 43χρονου ισοβήτη στις φυλακές Δομοκού.
26: Ένας άνθρωπος που έχει δραπετεύσει και έχει πάρει την ικανοποίηση ότι μπορεί να το κάνει ξανά και ξανά, δεν γίνεται να πιστεύουμε ότι δεν θα επιχειρήσει να το ξανακάνει.
27: Τέταρτη φορά.
26: Έτσι. Γιατί έχει πάρει την ικανοποίηση ότι μπορεί να κοροϊδεύει το σύστημα.
10: Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης στην Ανάβισο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και την πιθανή συμμετοχή του Ριζάη βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης μετά την έκτηση 20 ετών ποινής για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Φάνη Καραμπατσάκη, η αποφυλάκησή του προκάλεσε την αντίδραση του State Department.
2: Καταρχάς να πούμε ότι είχε καταδικαστεί αμετάκλητα ως αρχηγικός στέλεχος της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης, οργάνωση στην οποία αποδόθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη η επίθεση με ρουκέτα κατά της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα το 2007, η επίθεση κατά κλούβα στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια με τραυματισμό αστυνομικού, βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες που σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις συνδέονταν με την δράση της οργάνωσης. 20 χρόνια, όπως είπες, η ποινή που το είχε επιβληθεί. Η αποφυλάκησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του State Department, που αναφέρει ότι του απαγορεύεται είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες, όπως τονίζει. Παράλληλα, το χαρακτηρίζει ως ηγέτη του επαναστατικού αγώνα μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών, και καταλήγει επισημαίνοντας πως όσοι υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι μέσα στη νύχτα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και μηχανάκια. Σπύρο Αλεξανδρή, το ένα όχημα ανήκει στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου.
5: Να ξεκινήσουμε από το Γαλάτσι, όπου στις 4.30 τα ξημερώματα τυλίχθηκε στις φλόγες μία μοτοσικλέτα δίπλα από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση της πολυκατοικίας στην Πιλωτή. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και έκαψαν ένα ακόμη όχημα, προκαλώντας ζημιές σε ένα ακόμη παρακείμενο όχημα. Να πούμε ότι οι καπνοί έγιναν αντιληπτοί άμεσα μέχρι και στα διαμερίσματα του τέταρτου ορόφου. Όλο το κτίριο εκενώθηκε προληπτικά μέσω του κλιμακοστασίου, ενώ δύο γυναίκες μετέβησαν στο νοσοκομείο προληπτικά από προβλήματα σχετικά με την αναπνοή τους,
0: αναπνευστικά
5: προβλήματα, όπως επίσης και ένα ακόμη μωρό, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα. Είχαμε όμως και Ζωγράφου.
5: Να συνεχίσουμε τώρα με
0: την... Ναι.
5: Ακριβώς στην περιοχή του Ζωγράφου όπου βρισκόμαστε αυτή την ώρα θα δείτε την ολοσχερή καταστροφή του συγκεκριμένου οχήματος. Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Στις 10.30 χθες το βράδυ συγκεκριμένα, τρεις άγνωστοι άνδρες οι οποίοι δεν είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά
0: των προσώπων τους. Και όσο μας μιλάς βλέπουμε και βίντεο ντοκουμέντο, Σπύρο.
5: Στη συγκεκριμένη πιλωτή. Όπως βλέπετε στο βίντεο, σε μια φιλήσυχη γειτονιά, σε μια ώρα όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφορούσαν πεζοί, φαίνεται ένας πεζός να περνάει από πίσω, ένας άνδρας περιλούζει αρχικά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με βενζίνη και στη συνέχεια το τυλίγει στις φλόγες με στουπί. Υπάρχουν δύο ακόμη άτομα συνεργοί, οι οποίοι φύλαγαν τσίλες και εξαφανίζονται στη συνέχεια. Να πούμε ότι στο σημείο εντοπίστηκε λίγο πιο κάτω ένα μπουκάλι με βενζίνη. Η σήμανση βρέθηκε εδώ το πρωί και έχει συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα. Γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι αναμένεται να ταυτοποιηθούν τις επόμενες ώρες. Έχουν φανεί τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Ο ένας μάλιστα εκ των δραστών φέρεται να έχει και ποινικό παρελθόν. Το αυτοκίνητο, όσο και οι μοτοσυκλέτες, οι δύο που υπέστησαν καταστροφές, ανήκουν στον αντιδήμαρχο του Ζωγράφου, ο οποίος δηλώνει πλήρη άγνοια για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Μια επίθεση, ένα περιστατικό που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην ευρύτερη γειτονιά, καθώς με όσους μιλήσαμε, κάνουν λόγο για ένα άτομο φιλήσυχο, το οποίο είναι υπεράνω υποψίας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, και για να ακούσουμε τι είπε ο αντιδήμαρχος.
6: Εγώ ήμουν πάνω, άκουσα ένα μπαμ. Στο δεύτερο βγήκα στο μπαλκόνι και είδα πλέον φωτιά. Κατέβηκα, δεν είχα καν φορέσει τα παπούτσια μου, δηλαδή προσπαθώντας να προλάβω το χειρότερο. Πλην όμως η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπόρεσα να ξαναμπω μέσα στο σπίτι και ούτε οι άλλοι ένικοι να βγουν έξω. Αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που το περιέλουσε με βενζίνη. Ο ίδιος άνθρωπος έφυγε και ξανάρθε με ένα στουπί. Ένας άλλος που έκανε περίπατο απέναντι ακριβώς και κοντά δίπλα του.
0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται βρέφος 15 ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Μάνο Τριγώνη, για την υπόθεση συνελήφθη 18χρονη μητέρα του.
7: Συνελήφθη λοιπόν η Ιωάννα, η 18χρονη μητέρα του, 17 ημερών. Βρέφους, ένα αγοράκι λοιπόν, το οποίο όπως είπες και εσύ νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου με σοβαρές κράνια εγκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Η ίδια κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία αλλά και βαριά σωματική βλάβη στο παιδί. Να πούμε ότι η 18χρονη Χανιώτισσα διέμενε το τελευταίο χρόνο στα Χανιά και όπως ισχυρίστηκε στις αρχές, ο πατέρας εγκατέλειψε και την ίδια και το μωρό τις τελευταίους μήνες. Ενώ να πούμε ότι συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμενε η ίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα στα Χανιά. Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ, Μάνο. Ληστεία σε πρατήριο υγρό καυσίμων σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η Θεοδώρα Πότα, οι δράστες κρατούσαν μάλιστα τσεκούρι και όλα καταγράφηκαν σε βίντεο ντοκουμέντο που θα δούμε αμέσως τώρα.
8: Ο υπάλληλος του συγκεκριμένου πρατηρίου υγρών καυσίμων που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, Ιωάννα, βίωσε στιγμές τρόμου όταν 4 άτομα στάθμευσαν έξω από το κατάστημα. Οι 3 εξ αυτών βγήκαν από το αυτοκίνητο και εισέβαλαν μέσα στο πρατήριο υγρών καυσίμων φορώντας κουκούλες και απειλώντας τον ίδιο με την χρήση τσεκουριού αλλά και λωστών. Κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να αρπάξουν τις εισπράξεις της ημέρας περίπου 500 ευρώ. Έπειτα επιβιβάστηκαν στο όχημα που τους ανέμενε ο συνεργός τους και έγιναν καπνός. Ο υπάλληλος έκανε σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές και έκτοτε οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Περνάμε σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στην Αθήνα. Αναβάτης Πατινιού παραβίασε πολλούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κινήθηκε ανάποδα και δεν σταμάτησε στη διασταύρωση και συγκρούστηκε με μηχανή. Τις λεπτομέρειες έχει η Βασιλεία Μανοπούλου.
9: Πράγματι, θα μπορούμε να πούμε ότι παραβίασε τους μισούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όλο αυτό έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όλοι λοιπόν συνέβησαν στον σταθμό Λαρίσης, λίγο μετά τη συμβολή των οδών Θεοδωρού Δηληγιάννη και Νεοφύτου Μεταξά, όταν ένα μηχανάκι το οποίο κινούνταν στην Μεταξά χτυπήθηκε από διερχόμενο ηλεκτρικό πατίνι. Ο αναβάτης του πατινιού όχι μόνο κινούνταν ανάποδα επί της οδού Σάμου, αλλά δεν σταμάτησε καν στη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στο μηχανάκι και να τραυματίσει σοβαρά τον οδηγό του. Βλέπουμε και στις οθόνες μας τις σοκαριστικές εικόνες. Το μηχανάκι πάει να περάσει από την διασταύρωση όταν τον εμβολίζει ουσιαστικά ο αναβάτης με το πατίνι το οποίο οδηγούσε, η Ιωάννα.
0: Όλα λάθος, Βασιλεία, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός σύνορων τώρα. Σε έντονους κλειδονισμούς βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε μια ιστορική συνάντησή τους στο Κάρντιφ, οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν κοινό κείμενο με το οποίο διεκδικούν, όπως αναφέρουν, το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου υπό αμφισβήτηση.
12: The leaders of Scotland, Wales and Northern Ireland have said that, quote, Westminster's time is coming to an end as they met to declare their support for becoming independent nations and leave the United Kingdom.
11: Σε μια ιστορική συμφωνία συνεργασίας, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία διεκδικούν το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον.
13: For the first time in history, there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future. And that principle of self-determination is absolutely fundamental.
11: Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.
14: We have a mandate for change to make Wales more confident, more prosperous and more in control of its future. There is now also a growing recognition that Westminster is not working. And that power needs to genuinely be brought closer to people and to communities.
27: We're certainly living in times of enormous change, change that is unstoppable, change that no matter what is said by any British Prime Minister will not be able to hold back the tide of what's happening in front of our eyes right now.
11: Το Ιρλανδικό Εθνικιστικό Κόμμα, Sinn Féin, ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος μέχρι το 2030.
28: We have the right to referendum. We have the right to decide our future, and we will not accept or tolerate any British Prime Minister telling us that that right is off the table.
11: Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας, προκαλώντας τις αντιδράσεις της Βρετανίας.
29: I've always loved the people of Ireland, and it just seems to me that you have
1: Northern Ireland, then you have Ireland, and it would seem to me that one of the naturals of all time is put them together. So that's only my opinion. Then they asked me about Scotland. That one I won't talk about yet. I'll save that for another day.
11: Για πρώτη φορά από το 1999, όταν θεσπίστηκε η αυτονομία τους, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται από εθνικιστικά κόμματα που αμφισβητούν τη σημερινή τους θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τη Λιθουανία μετά τον συναγερμό που σήμανε στο Βίλνιους και στη γύρω περιοχή. Αθηνά Σούτζου, το ΝΑΤΟ θωρακίζεται απέναντι στη Ρωσία.
3: Ακριβώς, Ιωάννα, το μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο βρέθηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Φέρεται να προήλθε από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν την άμυνα στην ανατολική πτέρυγά του, στο φόβο της μιας ρωσικής επίθεσης. Άλλωστε, έχουν πληθύνει τους τελευταίους μήνες οι ρωσικές επιθέσεις, αυτές που φέρεται να είναι επιθέσεις. Μόλις χθες ο Πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα της Βαλτικής ένα ντρόουν, ενώ την Κυριακή ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, λίγες ώρες αφότου είχαν χρησιμοποιήσει την ίδια αμαξοστοιχεία πολιτικοί και διπλωμάτες. Ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, να θυμίσουμε, διανύει τον τέταρτο χρόνο και σε αυτό το πλαίσιο ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει πως το ενεργειακό κόστος του πετρελαίου στις ΗΠΑ προέρχεται από τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι έχει φτάσει 6 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα δείχνουν ότι η ενεργειακή κρίση καλά κρατεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. Ο ΟΗΕ ζητά να περιοριστεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται στο κατόφλι μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής, η οποία δεν θα επηρεάσει μόνο εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές της ανθρωπότητας. Και όλα αυτά ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φάρσα.
4: Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που πυροδοτεί όλο ένα και μεγαλύτερη ανησυχία.
15: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
4: Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ξέφρενη κούρσα εξέλιξης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ανθρωπότητα.
16: I won't lie to you, there are real dangers. And I think for too long the industry lied to people about the fact that this technology had risk.
4: Οι προειδοποιήσεις προκαλούν και την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, όπου απορρίπτει τις εκκλήσεις για αυστηρότερη κρατική εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας λόγο για άρρωστη συνωμοσία που επιχειρεί να υπονομεύσει τον κλάδο.
17: President Trump rejecting the new and dire warnings about AI, even as three of the top AI rivals agree now that it's time to slow it down, alarmed by what they're seeing and how quickly this is all moving.
4: Ο Τραμπ επιμένει ότι η δική του εποπτεία είναι επαρκής για την αποτροπή επικίνδυνων εξελίξεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στην Κίνα.
18: Ο μόνος έλεγχος ή οι μόνες δικλείδες ασφαλείας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος υψηλού IQ πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα τέτοιο.
4: Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance εκφράζει επιφυλάξια τα κίνητρα όσο ζητούν περισσότερη κρατική παρέμβαση. Μέσα σε μία ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε 6 σχετικές αναρτήσεις, αποδεικνύοντας ότι η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στην καρδιά της πολιτικής ατζέντας. Από την Ουάσιγκτον μέχρι τα Ηνωμένα Έθνη, οι προειδοποιήσεις πληθαίνουν και η συζήτηση για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης περνά πλέον στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.
19: Share the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity. I'm calling here today for an all-out effort to put cast iron guarantees in place around the safety and security of AI before it is too late.
4: Η ανησυχία μεγαλώνει και η ανάγκη για κανόνες και δικλείδες ασφαλείας στην τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πλέον επιτακτική.
0: Σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ προκαλεί το βραβευμένο ντοκιματέρ NASA που φέρνει στο φως μαρτυρίες Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών για τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Οι δημιουργοί μιλούν για ένα οργανωμένο σύστημα μαζικών πληγμάτων με τη χρήση τεχνολογίας και παρακολούθησης. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ σοκαριστική υποκίνηση.
20: NASA σημαίνει παράπλευρες απώλειες. Πρόκειται για εβραϊκό ακρονίμιο που χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός και πλέον είναι ο τίτλος του βραβευμένου ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
2: Μα μισπαρ αχί γαβώ, σε δοχώ σε άλλη τκυφά χατ.
5: Αν λέω δε άλλα γίτ κάμα νεργού και αφόλου να ποτκίμ את זה, אבל היה אישור של 500 קילו.
20: Το ΝΑΖΑ αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή για τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας οργή στο Τελαβίβ.
10: Σωμάτι, וזה מזעזע. אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל.
21: Θα ενεργήσω άμεσα για να ανακαλέσω την Ισραηλινή υπηκότητα αυτών των άθλιων δημιουργών για προδοσία του κράτους.
20: Οι δημοσιογράφοι και δημιουργοί του ΝΑΖΑ μίλησαν για τη δομή της πολυετούς έρευνας και τη μεθοδολογία των γυρισμάτων υπό άκρα μυστικότητα. Στόχος τους, όπως είπαν, ήταν να κάνουν δύσκολη για το κοινό την άρνηση των εγκλημάτων.
2: In this film, you know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers, and we really are looking at a system of killing, which is mass killing, which is predicated on, it relies on mass surveillance.
22: But I think that we felt that there is still some sort of an importance to take those testimonies and put it in a film.
20: Οι αξιωματούχοι που έδωσαν συνέντευξη εξηγούν τον τρόπο που ενεργούσαν αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία.
5: אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
20: Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ 80 λεπτών που έλαβε το ειδικό βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας καταχειροκροτήθηκαν επί 25 συνεχόμενα λεπτά.
0: Έναν από τους πιο σκοτεινούς ρόλους της καριέρας της ανέλαβε η Naomi Watts στην ταινία The Housewife, καθώς όπως παραδέχθηκε η ηθοποιός, χρειάστηκε να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για να προσεγγίσει έναν τόσο δύσκολο χαρακτήρα. Ο σύζυγος της Taylor Swift αποκάλυψε πως ο γάμος τους ήταν πιο όμορφος από όσο μπορούσε να φανταστεί. Η Lady Gaga απέκτησε το πρώτο της παιδί, σύμφωνα με διεθνή μέσα, που την έχουν απαθανατήσει σε χαλαρή έξοδο με τον αραβωνιαστικό της στην Καλιφόρνια, κρατώντας αγκαλιά το μωρό τους.
4: Μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής της ζει η Lady Gaga, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Η pop star και ο ραβωνιαστικός της Michael Polanski υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, κρατώντας την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφίες, στις οποίες η Lady Gaga εμφανίζεται να κάνει βόλτα, κρατώντας την αγκαλιά της στο μωρό της. Η Lady Gaga είχε μιλήσει πολλές φορές για την επιθυμία της να αποκτήσει τη δική της οικογένεια.
23: I really want to be a mom. So the greatest vision I have is that.
4: Ο Travis Kelce γυρίζει το χρόνο πίσω στη μεγάλη μέρα με την Taylor Swift και αποκαλύπτει πως ο γάμος τους ήταν ακόμα πιο όμορφος από όσο είχε φανταστεί.
24: Ήταν η καλύτερη βραδιά της ζωής μου. Το να παντρευτώ την Taylor ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να έχω ονειρευτεί, λόγω όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί και της αγάπης που υπήρχε παντού στην ατμόσφαιρα.
4: Και όπως φαίνεται, η βραδιά είχε όλα όσα θα μπορούσε να ευχηθεί ο Kelce. Πολύ αγάπη, χαμόγελα, αγαπημένη παρέα και φυσικά πολύ χορό και διασκέδαση. Έναν από τους πιο απαιτητικούς και σκοτεινούς ρόλους της καριέρας της εσαρκώνει η Naomi Watts στην ταινία The Housewife, με την ίδια να παραδέχεται πως ο ακραίος χαρακτήρας που υποδίεται τη φόβησε. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός υποδίεται μια αυστριακής καταγωγής νοικοκυρά που με την πρώτη ματιά μοιάζει να ζει μια ήρεμη και συνηθισμένη ζωή. Η Χέρμιν είναι στην πραγματικότητα πρώην φρουρό σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης που συμμετείχε στη δίωξη και εξόντωση Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
23: Like
4: η ταινία The Housewife έρχεται να αποκαλύψει μια διαφορετική, πιο σκοτεινή πλευρά της Naomi Watts, με την ηθοποιό να αφήνει πίσω τους γνώριμους ρόλους της και να δοκιμάζει σε ένα χαρακτήρα που, όπως παραδέχεται, την έβγαλε έξω από τη ζώνη άνεσής της.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλησπέρα σας. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της EuroLeague έχει ξεκινήσει και ο Παναθηναϊκός Άκτορ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Οι διοργανωτές δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια της Media Day του Τριφυλιού με τους Ομπράντοβιτς, Λεσόρ και Φρανσίσκο να κλέβουν την παράσταση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ποζάρει μπροστά στη φωτογραφική μηχανή της EuroLeague με το πινακάκι της προπόνησης και ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν. 14 χρόνια μετά την προηγούμενη θητεία του, ο Σέρβος Κόουτς θέλει να επαναφέρει τους πράσινους στην κορυφή της Ευρώπης και σκοπεύει να το κάνει με στυλ. Η EuroLeague έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τα παρασκήνια της Media Day με τον ενθουσιασμό των παικτών για τη νέα πρόκληση να είναι εμφανής.
5: Hey, this is Gershon Yabusele with a message for all the Plana fans. We're looking good with the New Jersey. We can't wait for you guys to cheer for us for the first game. See you guys soon.
6: What's up, everybody? Isaac out here, man. Can't wait to have everybody in the Telecom Center out here, man. Let's get it. Let's have a good season.
4: Ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε πιο πεινασμένος από ποτέ, ενώ μαζί με τον συμπατριώτη του Φρανσίσκο έλαβαν κάποια ξεχωριστά δώρα από τους διοργανωτές με άρωμα ποδοσφαιρικής Γαλλίας.
7: Αυτό.
4: Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου κόντρα στην Παρί στο ΟΑΚΑ και όλος ο οργανισμός του Τριφυλιού ανυπομονεί για το πρώτο τζάμπολ. Στο ποδόσφαιρο, η αγωνία κορυφώνεται για την ανάδειξη του νικητή της Χρυσής Μπάλας. Εμπαπέ και Ντεμπελέ είναι δύο από τα φαβορί, με τους φίλους και συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας να έρχονται σε αντιπαράθεση μετά από δηλώσεις του Superstar της Real Madrid για το σπουδαιότερο ατομικό βραβείο. Η μάχη για τον νικητή της φετινής Χρυσής Μπάλας έχει φέρει στο επίκεντρο δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, φαίνεται πως δημιούργησαν ένα χάσμα μεταξύ των δύο συμπατριωτών. Ο Εμπαπέ, μιλώντας στο France Football, αναφέρθηκε στην πορεία του Ντεμπελέ, τονίζοντας πως η καριέρα του ήταν διαφορετική από τη δική του, καθώς ο ίδιος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θεωρούνταν πάντα ο εκλεκτός και έφτασε από μικρό στην κορυφή. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έφτασε στα αυτιά του Ντεμπελέ, ο οποίος μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Brest κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας.
8: Ah non, j'ai toujours été comme ça, vous savez, j'ai toujours été au fond de la classe, en train de travailler dur. Voilà, dans toute ma carrière, j'ai pas dit un mot, j'ai travaillé énormément. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai jamais été l'élu, mais voilà, j'ai bossé énormément.
4: Οι δηλώσεις του Ντεμπελέ φαίνεται πως προκάλεσαν έκπληξη στον Εμπαπέ, ο οποίος σύμφωνα με όσα διαρρέονται στον γαλλικό τύπο δεν έχει πρόθεση να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση. Οι δύο αστέρες αναμένεται να λύσουν τις διαφορές τους διαζώσεις στην επόμενη συνάντηση της Εθνικής Γαλλίας. Χρυσή Μπάλα θα βρει τον νέο της κάτοχο στις 26 Οκτωβρίου, με τη συζήτηση να φουντώνει όλο ένα και περισσότερο από τη στιγμή που δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Στα διεθνή πρωταθλήματα, η Real Betis πανηγύρισε σπουδαία νίκη στην έδρα της Villarreal στην Ιταλία και σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με 8 γκολ ίντερ κέρδισε την Ουντινέζε, ενώ στην Αγγλία η Leeds διέλυσε την Newcastle με 4-1.
7: Καταιγιστική η Λίντς συνέδριψε με 4-1 την Newcastle για την Premier League. Ο Μάιλις στο 32 άνοιξε το σκορ, με τον Calvert-Lewin με 2 δικά του γκολ στο 34 αρχικά και κατόπιν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου να δίνει αέρα τριών τερμάτων στη Λίντς. Στο 59 ο Καφόρ πέτυχε το 4ο γκολ για τους γηπεδούχους, με την Newcastle απλά να μειώνει σε 4-1 στο 90 με τον Τουρέ. Στην Ιταλία η Ίντερ κέρδισε με 5-3 την Ουντινέζε και παρέμεινε στην κορυφή. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 9 με τον Αμπάγκουα και μάλιστα έφτασαν στο 0-2 με τον Εκέλεγκαμπ. Η Ίντερ αντέδρασε και μείωσε με τον Κάλος Αουγκούστο για να έρθει στο 35 να ισοφαρίσει ο Μπαρέλα. Η ανατροπή ήρθε στο 57 με τον Τουράμ. Και από εκεί και πέρα όλα ήταν εύκολα για την Ίντερ, με τον Εσπόζιτο στο 67 να πετυχαίνει το 4ο γκολ και στο 79 τον Μπονί να σκοράρει για το 5-2. Η Ουντινέζε στο 90 με τον Γκουεϊ απλά μείωσε σε 5-3. Η Ίντερ ισοβάθμισε στην κορυφή με τη Ρώμα, αφού οι Ρωμαίοι κέρδισαν εκτός έδρας με 2-0 την Τωρίνο, ο Μάλεν στο 40 και ο Πισίλη στις καθυστερήσεις στα γκολ των νικητών. Νίκη και για την Κόμο του Τάσου Ντουβίκα με 2-1 επί της Πάρμα. Ο Ραμόν άνοιξε το σκορ στο 23 για να έρθει στο 83 ο Κάικη να πετύχει το 2-0. Η Πάρμα μείωσε σε 2-1 στις καθυστερήσεις με το Ρομέρο. Στην Ισπανία η Μπέτις επιβλήθηκε εκτός έδρας με 2-1 της Βιγιαρεάλ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 29 με τον Μορένο. Όμως ήρθε σύντομα η ισοφάριση για τη Βιγιαρεάλ με τον Ερνάντες στο 39 και η ανατροπή στο 43 με τον Νατάν.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μην χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα!

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί το φετινό φθινόπωρο να μπει και χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα, όμως σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες είναι ισχυρές, κυρίως στις νότιες θάλασσές μας, στο νότιο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, λοιπόν, βροχές και καταιγίδες ισχυρές που συνοδεύονται από κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στη νότια Πελοπόννησο, τα Κύθυρα, τη δυτική Κρήτη, ενώ από τώρα και μετά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αλλά θα είναι σύντομες, χωρίς μεγάλες διάρκειες. Οι άνεμοι, βοριάδες, μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, μέχρι 5-6 βορειοανατολική στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30-32 βαθμούς Κελσίου, όμως το βράδυ στα βόρεια θα πέσει στους 17-21, στα κεντρικά θα φτάσει το βράδυ στους 24-25, στα νησιά παρόμοιες θερμοκρασίες, μόνο στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από εδώ και μετά και δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο τοπικά στα βόρεια και δυτικά ορεινά. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό 2 με 4 μποφόρ και μέχρι 4 μποφόρ οι βοριάδες στον Εβοϊκό. Θερμοκρασία θα φτάσει το βράδυ τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανές θα έλεγα, στα γύρω ορεινά από τώρα και μετά. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία τη νύχτα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στην Τετάρτη. Την Τετάρτη περιμένουμε οι βροχές και οι μπόρες να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στις εντάσεις τις ίδιες, 5 με 6 μποφόρ, και ο υδράγυρος χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται στο Ντέβον της Αγγλίας η πιο διάσημη συγγραφέας έργων μυστηρίου, η Άγκαθα Κρίστη. Έγραψε περίπου 80 μυθιστορήματα, 30 συλλογές διηγημάτων και 15 θεατρικά έργα, καθώς και 6 αισθηματικά ρομάντζα με το ψευδώνυμο Mary Westmacott. Μέχρι το θάνατό της, στις 12 Ιανουαρίου του 1976, είχαν πωληθεί πάνω από 400 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της σε περισσότερες από 100 γλώσσες. Μια ημέρα σαν και αυτή το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Εκδότης της ήταν ο Γεώργιος Βλάχος και μετά το θάνατό του το 1951 η εφημερίδα πέρασε στα χέρια της κόρης του Ελένης. Πλέον εκδίδεται από τον Θέμη Αλαφούζο. Στο μεγαλύτερο μέρος της μακράς πορείας της «Η Καθημερινή» υπήρξε φορέας συντηρητικών και κεντροδεξιών απόψεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 21 Απριλίου 1967, λόγω του Απριλιανού πραξικοπήματος, η Ελένη Βλάχου διέκοψε την κυκλοφορία της εφημερίδας. Οι δικτάτορες την πίεσαν να συνεχίσει την έκδοση, αλλά εκείνη αρνήθηκε και η εφημερίδα συνέχισε την κυκλοφορία της μετά την πτώση της Χούντας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1959, ο Νικίτα Χρουστσόφ, έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντουάιτ Άιζενχάουερ, γίνεται ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η επίσκεψη αυτή διήρκησε μέχρι 27 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την βούλησή τους να συνεργαστούν για τον γενικό αφοπλισμό. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1999, στην πρώτη αγωνία,

Μια ημέρα σαν και αυτή το 2007 σκοτώνεται ο Σκοτσέζος οδηγός ράλι Κόλιν Μακρέι σε ηλικία 39 χρόνων. Το ελικόπτερο το οποίο πιλωτάρει ο ίδιος συντρίβεται στο Λάναρκ της Σκωτίας. Μαζί του σκοτώνονται ο 5χρονος γιος του Τζόνι με τον 6χρονο φίλο του Μπεν και τον 37χρονο Γκρέιμ Ντάνκαν. Το 1995 ο Μακρέι έγινε ο πρώτος Βρετανός και ο νεότερος οδηγός που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Είχε γεννηθεί στις 5 Αυγούστου 1968.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
11: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
13: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
13: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
12: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: was lying, Lieutenant. Someone was out there, maybe gunning for him.
1: We figure it might have been Banner.
2: You gotta consider it, sir. I mean, the first and only time any shooting, or any other disturbance for that matter, is reported from Larrabee's place comes pretty quick after Banner's release from prison.
1: He's got a lot of reason to want to see Larrabee dead.
0: Lieutenant, you gotta believe a lot in coincidence not to at least give yourself the benefit of a doubt in this thing.
3: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
4: Εμείς θα είμαστε παντού.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
3: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
7: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
15: Θέλουνε. Λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
16: Σοπά.
17: Έλα, Χρήστο, όχι.
18: Σε ποιο αρέσει να σκούσω χέρι.
19: Για όλους εσάς.
6: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάμερα.
19: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
21: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
22: Και εδώ και εκεί.
21: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
22: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
23: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Φουγκ, κοίτα, ένα Black Cam.
2: Εγώ φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
2: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
2: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωση της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
5: Harvey, it's over. We're letting you go.
6: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
7: Salute.
6: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
8: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
6: Fair enough, you win.
9: Η τελευταία ευκαιρία.
10: Meet me here tomorrow, will you?
11: You think that now, you wait till tomorrow.
12: Today is tomorrow.
9: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Yeah. 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Who is it?
3: Me, Avery.
2: Well, come on in. Why the games?
3: Look at you. You're so jumpy you'd shoot anything that moved. You think I needed that? No, knocking was safer.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
4: Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα μεσημεράκι 3 με 5 θα περάσουμε μαζί ένα ωραίο διωράκι. Μα νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι θα μάθουμε πράγματα που συμβαίνουν στις ομάδες. Ολοκληρώνεται και η μεταγραφική περίοδος οριστικά σήμερα. Και νομίζω αυτό αφορά μόνο τον Ολυμπιακό. Θα μας τα πει αργότερα ο Βερβελές. Ενδεχομένως να υπάρξει κάτι εκεί. Έρχονται ευρωπαϊκά παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη. Οπότε και με αυτά θα ασχοληθούμε πάρα πολύ. Και εννοείται ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Γι' αυτό είναι εδώ μαζί μας ο Γουλής. Κωστάρα.
1: Χαίρετε.
0: Και ο καπετάνακος. Τάσο. Γεια σας. Τρομερό σήμα έχει φτιάξει ο Γουβάλης, ε. Ήταν από το σχολείο σας. Εγώ αυτό που δεν μιλάω.
2: Είναι θαύμα που είναι ακόμα εδώ.
0: Τίποτα, πάει κόντρα στον Τάσο συνέχεια.
2: Θα τον τελειώσω.
1: Του κάνε
2: μέγα σαν διαεξής, μέγα σαν διαεξής. Έχει χαλάσει όλα τα τρέιλερ, δεν πειράζει όμως.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι θέμα ομάδας, είναι θέμα προσωπικό.
2: Ναι. Με ζηλεύει. Με ζηλεύει. Μου ξανατύχει.
1: Δεν εμπιστεύεις, είναι το οπαδικό, είναι. Δεν γουστάρει καπετανάκο.
2: Ναι, ισχύει.
0: Προσωπική λογική.
2: Ναι, τώρα που το ξανασκέφτομαι, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είχαν κανένα μπιφ παλιά. Τώρα που κάποια γυναίκα του χώρισε κάποτε.
2: Τώρα που το ξανασκέφτομαι.
0: Όχι.
2: Καφέ δεν
0: έχει τίποτα.
1: Σε φαντάζει,
0: θα φέρουμε, κάτι θα γίνει. Μάλιστα. Η χορηγός εταιρεία, με αυτή θα ξεκινήσω,
1: ελάτε.
0: Γιατί έχει προτεραιότητα στα δικά μου μάτια, είναι η Elabet και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα 3 με 5 θα είναι μαζί μας, όπως θα είναι αύριο, πρόσεξε τώρα, 3 με 5 στο back to back και βράδυ 11.30 περίπου μετά από τον αγώνα του Ολυμπιακού ή λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια.
2: Τι ώρα παίζει?
0: 10.
2: 10, ωραία.
0: 11.30 είμαστε εδώ.
2: 11.30 ο Ολυμπιακός.
0: Και κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 3.
2: Με Ολυμπιακό.
0: Καλά, υπερβάλλω, εντάξει, ίσως 2 και.
2: Και Πέμπτη.
0: Και Πέμπτη, ο Όφη παίζει βράδυ.
2: Τι ώρα?
1: 8 παρατέταρτο.
2: Ωραία.
0: 9.30 είμαστε αέρα.
2: 9.30 είμαστε στον αέρα, όπως...
0: Και τραβάει
1: γράψε
0: όσο,
1: λίγο δύο χειρινές
0: όσο θέλει ο ταξιάρχης Φούντας. Τραβάει.
1: Ωραία. Μια Σίζαρ.
2: Να βάλω τυροκαυτερή ή θα το φάτεξω?
1: Τυροκαυτερή, εντάξει, με πατατούλα να την κάνει. Και μια Σίζαρ.
2: Και μια...
0: Γιάννη. Ο Γιάννης πιάνει δουλειά στις 4 και λέει Βερβελέ πρώτο. Δεν γίνεται. Ο Βερβελές θέλει 4 ώρα να βγει για να έχει και κανένα νέο μεταγραφικό. Να δούμε τι γίνεται με τα θέματα.
1: Είναι στην Τζίτα, τι θα το κάνουμε.
0: Είναι στην Τζίτα, τελευταία μέρα σήμερα. Και είπε χθες ο Διονύσης ότι θα πάει επιθετικό. Βεβαίως ο Ολυμπιακός διέψευσε ονόματα που ακούγονται τις τελευταίες μέρες. Χθες. Όλα.
1: Τον Ικάρντι πάντως τον έκοψε και ο Κατούζο από τη...
2: Γενικότερα όταν διαψεύδουν οι ομάδες υπάρχει λόγος. Δεν είναι πάντα αυτό που ισχύει. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Χθες όμως κρατάω και την ατάκα του Διονύση που λέει ότι μπορεί να είναι και ένα όνομα που δεν έχουμε δει καθόλου. Και ναι. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός όλα τα ονόματα. Άρα μήπως όντως πηγαίνει για κάποιο ναι. όνομα.
1: Και βγει, μπαμ, ότι πάει ναι. αυτό.
2: Το θυμάμαι πάρα πολύ. Δεν το λέω έτσι, για να το πω τώρα. Το έχει κάνει η ΑΕΚ με τον Βάργκα, το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Μπελίστρη, θυμάμαι. Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός πολλές φορές, νομίζω και αυτό το καλοκαίρι. Οπότε έχουν τη δική τους πολιτική και το λόγο. Το ρεπορτάζ είναι πάντα κάτι διαφορετικό. Γιατί, γι' αυτό ο Διονύσης θα ξέρει καλύτερα.
0: Για το Μιρότσο που ρωτάτε. Δεν έχει γαστρεντερίτιδα, παιδιά, ο Μιρότσος, σε αντίθεση με όλο τον κόσμο που πήγε στο τουρνουά αυτό.
1: Δεν λες πάλι καλά.
0: Πάλι καλά. Όμως έχει θέμα με το λαιμό του. Και είναι η δεύτερη φορά. Πρέπει να του δώσω μερικές συμβουλές. Γιατί εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, όπως θυμάσαι. Ένα μήνα.
2: Τώρα που είμαστε πιο χαλαρά, τι κάνεις πριν τις μεταδόσεις? Για τη φωνή.
0: Για τη φωνή. Δεν κάνω κάτι. Απλώς ρε φίλε, λίγη έτσι ψηλή ορθοφωνία που έχουμε κάνει στα μαθητικά μας χρόνια και όποιος ήθελε και λίγο αργότερα, βοηθάει λίγο ρε παιδί μου στο να μην καταπονείς πολύ τις φωνητικές κορδές. Αλλά και σε μια φωνή που γράφει εδώ ένας φίλος, μπορεί να φώναξε ο Μιρότσος, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει σωστά τη φωνή του εκείνη τη στιγμή. Ή να ήπιε τίποτα μπύρες. Το έχω κάνει και εγώ αυτή τη χαζομάρα.
2: Παγωμένα.
0: Παγωμένα τέτοια.
1: Από τη μαζί ήμασταν σε ένα
0: μαζί ήμασταν. Πίναμε μπύρες με τον καπετανάκο. Ήπια κανένα τριάρι μπύρες εγώ τότε, κάτι παγωμένες. Μάλιστα πίνα και άνευ, θυμάμαι. Θυμάσαι, γιατί οδηγούσαμε μετά.
2: Σωστό.
0: Και να αντιπάθεις, λέω από μπύρα, αντιπάθεις από άνευ, ρε φίλε. Και έκλεισε ο λαιμός ένα μήνα, φίλε.
1: Κρίμα, ρε.
0: Δηλαδή κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Αμαρτία.
0: Περαστικά στον Πίλι. Φιλοδοξώ ότι μπορεί να κιάει μαζί μας, αν δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό.
1: Περαστικά, αδερφέ μας, τα αγγλικά περιμένουμε.
0: Ναι, γιατί έχετε γενέθλιά του, σωστά.
2: Αυτά τα μέλια και τα αυγά δεν κάνουν τίποτα για τη φωνή.
0: Όλα βοηθάνε, μωρέ, αλλά θέλει και πιο δραστικά πράγματα. Καμιά φορά παίρνεις κορτιζόνη. Εγώ πήρα και κορτιζόνη. Πήρα και αντιβίωση. Πήρα πολλά.
2: Το λέω ως συμβουλή σε μένα και στους υπόλοιπους, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κάποια μετάδοση σύντομα.
0: Πώς σου ήρθε αυτό?
2: Έλα, Πανάκη.
0: Έλα, πώς σου ήρθε, ρε καπετανάκο. Γουλή, πώς το βλέπεις τον καπετανάκο?
1: Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
0: Μου θυμίζει λίγο το Μακέντα που έχει επιφύτηση, ξέρεις, ότι μπορεί να γίνει κάτι.
1: Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
0: Λες, ε.
1: Χρόνια και χρόνια.
2: Δεν έχουμε τίποτα. Χειροπιαστό.
0: Αν θες παρεούλα πάντως.
2: Ναι.
0: Στο μάτσα αυτό έρχομαι κι εγώ.
2: Έχουμε κυκλώσει κάποιο συγκεκριμένο.
0: Με τη Ρεάλ, ας πούμε, είναι μια καλή περίπτωση.
2: Α, και
0: ναι, για να κάνεις περιγραφή.
2: 4 11 του. ΑΕΚ Ρεάλ. Κυκλώστε το όλοι.
1: Κανένα εισιτήριο έχει.
2: Μπορεί να μην δείτε για πρώτη φορά Real φέτος. Μάθετε και άλλα πράγματα για πρώτη φορά.
0: You know what I mean. Έχουμε ανακοινώσεις αυτή τη βδομάδα. Θα τα δείτε όλα, θα τα μάθετε. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πάρα πολύ καλό mood ως wide media εδώ, όχι μόνο ως αθλέτικο. Και θα το διαπιστώσετε τι εννοούμε. Το έχουμε ήδη αναφέρει ως ένα βαθμό και στην Κυριακάτικη εκπομπή, αλλά και χθες. Τώρα, τι κάνουμε και πώς ξεκινάμε. Νομίζω είναι σημαντικό να πάμε και προς Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, τώρα νωρίς. Γρηγόρη, με καθοδηγείς. Είναι έτοιμος. Ποιος είναι ο Χαστάς και ο Τοπάς. Ο Τσοκανάς. Οκ. Πάμε στα Τσοκανά. Ο Φάνης ή Πασπαρτού παντού,
2: Τι κάνει.
0: Ναι.
2: Α, βλέπεις. Το δίδυμο του τουριστικού στην Αριστοτέλους.
0: Εντάξει, παιδιά, είμαστε αέρα, άμα δεν σας ενοχλούμε.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Εντάξει.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι, Νίκος Κουκός.
0: Λες και το ξυπνήσαμε.
3: Μπήκε στο πλάνο, δεν ήθελε να με αφήσει μόνο, επειδή είναι η πόλη του. Ακούς.
2: Πες του, κάντου μετάφραση.
0: Να σου πω. Λες και έχει... Λες και τον έχω ξεχάσει.
1: Ναι, Νίκος Κουκός.
2: Είναι το δίδυμο που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.
1: Ναι, παιδί μου. Συγκεντρώσου λίγο, συγκροτήσου, πάμε.
2: Τι γίνεται, τι έχουμε εκεί.
3: Τι να έχουμε, πολύ ωραίες εκδηλώσεις έχουμε για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χάσαμε, άμα είχατε ξεκινήσει την εκπομπή 10 λεπτά νωρίτερα, θα βλέπατε Ζαγοράκη, Τσιάρτα, Μπασινά, Δημήτρη Παπαδόπουλο, Μπίρχο, Φασάνοβιτς να παίζουν.
2: Πόσο μακριά πήγανε στην ηλικία τους.
3: Μια χαρά κι αυτό. Πόσο
2: μακριά πήγανε στην ηλικία τους.
0: Θα τους προλάβεις.
3: Έχει θάλασσα.
0: Όλιβερ Μπίρχοφ, θυμάσαι γκολ που είχε βάλει και έχει μείνει εμβληματικό.
3: Πρώτο χρυσό γκολ σε διοργάνωση εθνικών ομάδων.
0: Τελικό με Τσεχία 96.
3: 1996.
0: Σωστά. Διαβασμένοι όλοι εδώ. Πολύ ωραία. Είδα νωρίτερα Τσέφεριν μαζί.
2: Με αθλητική ενδυμασία Γκαγκάτσι.
0: Γκαγκάτσι, ναι. Έπαιξε και μπαλά.
3: Έπαιξε και μπάλα με τις ομάδες που αναφέραμε. Ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Αγκάτης, που έπαιξε κυρίως πιο αμυντικά. Πιο αμυντικά. Εκεί αμυντικό.
0: Περίμενε, ο Μπίρχοφ που μιλάει, που κάνει δηλώσεις. Στον τόπα, πάμε στον τόπα. Έχει μπει δηλώσει Μπίρχοφ. Δεν ζητάει να τσουβάλει λεφτά. Πάμε.
4: Dass das Rad nicht überdreht wird. Man wird sich natürlich auch noch mehr ehemalige wünschen, die da mitmachen, aber viele ehemalige Sportler sind natürlich auch nicht bereit oder haben auch keine Lust auf das ganze politische Geplänkel. Deswegen wäre natürlich ein erfahrener Politiker, der außer Frage steht, auch irgendwelche wirtschaftlichen eigenen Interessen noch zu haben, schon eine interessante Variante.
5: A major club like Dortmund.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα αναφέρεται στη γιορτή, λοιπόν.
1: Ήταν ξεκάθαρο.
2: Είναι λίγο αυστηρό αυτά που λέει.
0: Δεν το έχω εκφράσει καλύτερα, πιστεύω, ποτέ αυτό που είπε ο Μπίρχοφ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μόλις έχουμε και κάποια στιγμή και υπότιτλους κλπ., μας το φέρνετε και ακόμα για τη δήλωση. Γρηγόρη, άκουσε παρακαλώ τι γλώσσα μιλάει και μετά πες μου τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
2: Ζαγοράκη Δημάτο.
0: Ο Δημάτος είναι.
2: Ναι. Θεόδωρος Θοδωρίδης. Φίλος Κώστα Βουλή. Καρδιακός.
1: Νερό.
0: Καρδιακός ο
2: Μάκης Γκαγκάτσης καπάκι. Από Θεοδωρίδη Γκαγκάτσι.
1: Νερό.
0: Γκαγκάτσι, είδα λίγο τα πατήματά του. Φάνη, θέλω να είσαι αντικειμενικός. Πώς τον είδες, έχει παίξει πάλι μπάλα.
3: Έχει παίξει. Δεν ξέρω πότε σταμάτησε. Όπως το είδα γύρω εκεί στα 17-18. Πρέπει να άφησε τις ακαδημίες και να πήρε άλλη τροπή η καριέρα.
2: Ότι πήρε άλλη τροπή η καριέρα δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι, το προσέξαμε αυτό, ναι.
2: Το μόνο σίγουρο.
0: Κοίτα, είσαι πολύ ευγενής. Είσαι πολύ ευγενής. Εντάξει, δεν έθελξε, θα πω εγώ, αλλά ίσως έχει καιρό να...
2: Είναι εκεί γύρω.
3: Ναι. Θα σου πω κάτι. Ήτανε δύσκολο. Και εγώ που το βλέπα απ' έξω, έλεγα θα μπορούσα να παίξω, αλλά πέφτανε κορμιά μέσα. Δεν αστείευονται. Αυτή η γενιά του 4, όπου τους έχω δει να παίζουν...
0: Γενιά του 4. Γενιά του 4. Τσάρτας. Μιλάει.
6: Ομοσπονδία, είτε σαν εραστέχνης, μετά σαν επαγγελματίες με τις εθνικές ομάδες. Πιστεύω να γίνει μια ωραία εκδήλωση και να γιορτάσουμε όμορφα.
7: Βασίλη, όλες τις παίκτες παίξετε εδώ πρόπος. Πώς είναι να βλέπετε τα παιδιά των Ακαδημίων της Ελλάδας πλέον είναι στο top επίπεδο, Premier League, της Λίγκα, και να παίζουν.
6: Εντάξει, είναι καλό στο κομμάτι των Ακαδημιών να γίνεται σωστή δουλειά, σωστή εκπαίδευση, επιμόρφωση, τα παιδιά να χτίζονται σωστά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το αύριο. Το σημαντικό είναι να έχουν δυνατό μυαλό και να κοιτάνε μπροστά. Να υπάρχει αξιοκρατία, σωστή δουλειά και τα παιδιά να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Όλοι δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουν να καταφέρει ο καθένας αυτό που μπορεί.
8: Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας ήταν λίγο άτυχοι, αλλά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Ποια είναι η άποψή σου?
6: Είναι δύο παιδιά αξιόλογα, με πολύ ταλέντο, πολύ καλή ποιότητα. Και άλλα παιδιά που αγωνίζονται στο εξωτερικό, ο Τζιόλης, ο Μαυροπάνος. Είναι σημαντικό να υπάρχουν Έλληνες παίκτες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Τους εύχομαι το καλύτερο για τους ίδιους, για τις ομάδες τους και να είναι πάντα στη διάθεση της εθνικής ομάδας, γιατί η εθνική ομάδα είναι πάνω από οποιοδήποτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι έγινε τώρα? Για πείτε εκεί, τι άλλο έχεις να μας μεταφέρεις από Αριστοτέλους?
1: Τσέφερι με το γυαλί αυτό ήταν από ταινία James Bond. Ο Τσέφερι, όπως τον είδες.
0: Ο Τσέφερι, όχι από James Bond, θα σου πω κάτι καλύτερο. Πώς το λένε, Αλεγάνδρε?
1: Ποιο είναι?
0: Matrix. Η κακή.
1: Η κακή που κυνηγάνε το Γιάννου Ρίβς. Γκατσις does good, γράφει ένας.
0: Η Χλίμπιντι.
2: Από την ομάδα του 4 ποιοι είναι? Ζαγοράκη, Τσαρδάς.
1: Κι άλλοι ήταν. Και τον Μπασινά είδα.
9: Μπασινάς, Καραγκούνης, Παπαδόπουλος.
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Δεν χάνει ευκαιρία ο Κάρα
9: να παίξει μπάλα. Έχει αρκετούς και είναι όλοι καλοσυντηρημένοι. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν ήταν εύκολο. Και ο Καραγκούνης, Τσιάρτα στο δίδυμα που παίξανε μαζί δεν πιανότανε. Φωτιές.
2: Ο Χαστάς γιατί είναι στραβωμένος?
9: Είναι και μικρή χώρη, δεν χρειάζεται πολύ ταχύτητα, κατάλαβες.
0: Του έχει πάρει το μικρόφωνο.
2: Ο Χαστάς γιατί είναι στραβωμένος, τι έχει?
9: Επειδή το έχω πάρει το μικρόφωνο. Ήρθα στην πόλη και το έχω πάρει το μικρόφωνο.
0: Για δώσ' το λίγο να τον ακούσουμε, για δώσ' το λίγο. Τώρα μάλιστα.
2: Τώρα ναι.
0: Τώρα υπάρχει εκπομπή.
10: Τώρα ναι.
1: Μην πηγαίνεις πέρα από ζαλίζω όμως.
10: Αφού δεν μπορούμε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟ καλά, ήρθα στα 100 χρόνια της ΕΠΟ, μπας και είναι κάτι καλύτερο.
2: Άμα δώσεις την άβρα σου και στα 100 χρόνια της ΕΠΟ, βλέπω τον Καγκάτση με διοίκηση πρωτοδικείου την άλλη εβδομάδα.
1: Το βλέπω στη G League, στο Nations League. Ούτε καν στην G θα φτάσει.
0: Θοδωρή, μην τους ακούσεις.
10: Ας ελπίσουμε ότι...
0: Έχω άλλη άποψη για σένα.
2: Έχουμε μείνει μαζί.
0: Είσαι γουγλής και το σπίτι είναι όρθιο ακόμα. Θέλω να μου πεις λίγο για Ιβάν Σαββίδη.
10: Το έβαψες, το έκανες, μια χαρά.
0: Ναι, πράσινο. Πράσινο. Από την αριστερή πλευρά στα έδρανα.
10: Δεν πήγε πολύ καλά ούτε αυτό.
0: Θα δούμε. Μπορεί να πάρει πρωτάθλημα φέτος. Πάψε ρε. Για λέγε, για Ιβάν Σαββίδη θέλω να μου πεις. Για δείπνο κλπ.
10: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να μην είναι είδηση το γεγονός ότι ο... Εντάξει, πήραμε το μικρόφωνο, ήρθε η πυροσβεστική.
1: Γίναμε.
10: Τι να πω.
2: Δεν μπορεί να είναι είδηση και περνάει ένα στενοφόρο.
10: Δεν μπορεί να είναι είδηση. Να μην είναι είδηση, λοιπόν, ότι ο Ιβάν Σαββίδης παρευρέθη σε ένα δείπνο που ήταν, το παρέθεσε η ΕΠΟ και η UEFA χθες το βράδυ σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, με προσκαλεσμένους βεβαίως όλους τους παράγοντες των μεγάλων ομάδων. Κάποιοι αρνήθηκαν εμφατικά, όπως μαθαίνω ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Καρυπίδης. Κάποιοι δέχτηκαν, αλλά δεν μπορούσαν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, όπως ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Αλαφούζος. Αυτός που μπορούσε σίγουρα ήταν εδώ και έδωσε το παρόν, ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, δίνοντας μια συνέχεια στο πόσο πιο ενεργός είναι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, με το ποδόσφαιρο, με τη Θεσσαλονίκη. Είναι μηνύματα επανενεργοποίησης, δεν ξέρω πώς θα το πω, όλες αυτές οι παρουσίες του και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ το Σάββατο και γενικώς το νιώθουμε πολύ πιο κοντά μας όλοι και προφανώς πολύ περισσότερο η ομάδα και οι παίκτες και ο προπονητής να είναι δίπλα τους. Το τι υπόθηκε χθες το βράδυ δεν το ξέρω, άμα με ρωτήσετε.
0: Δεν
10: ρωτώ. Αλλά θα το μάθουμε.
0: Δεν ρωτώ, θα το μάθουμε και θα μου το πεις μόλις μπορείς.
2: Πάντως είναι είδηση, αφού το άλλο δεν ήταν είδηση, είναι είδηση το ότι πυκνώνει τις εμφανίσεις του σιγά σιγά ο Ιβάν Σαββίδης στο τελευταίο διάστημα.
0: Βέβαια.
2: Κάτι τέτοιο εισπράττω. Όχι, αν είναι είδηση και για.
10: Τι ανέλησα τόση ώρα.
2: Ναι, για τον ΠΑΟΚ γενικότερα, για τα εσωτερικά του, για όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Για την κουβέντα που κάναμε.
1: Ρε, παιδιά, όλα.
2: Ναι, όχι. Είναι και προς τον κόσμο.
0: Μήνυμα.
2: Προς την πλευρά την άλλη.
10: Δεν υπάρχει άλλη πλευρά, Τάσο. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ ο ποδοσφαιρικός. Σε αυτόν έρχεται ακόμα πιο κοντά ο Ιβάν Σαββίδης, ότι είχε φύγει ποτέ. Απλά με τη φυσική του παρουσία δείχνει το πόσο θέλει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο και το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί όλα τα άλλα τα έχει τακτοποιημένα. Το θέμα είναι πόσο κοντά είναι με φυσική παρουσία στην ομάδα. Και αυτό το τελευταίο διάστημα όντως έχει γίνει αρκετές φορές, να μην πω πολλές, 2-3 φορές σε προπονήσεις, έχει γίνει και με οπαδούς οργανωμένους με συναντήσεις. Είπαμε χθες για το δείπνο αυτό με στελέχη της UEFA και της ΕΠΟ. Οπότε νομίζω ότι δείχνει με πράξεις το πόσο κοντά είναι πλέον, πολύ πιο κοντά μάλλον είναι πλέον και στον ΠΑΟΚ που με ρωτάς, αλλά και γενικώς στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά.
0: Είχες αναφερθεί κάποια στιγμή ότι αυτός που μπορεί να γυρίσει το κλίμα και το χαρτί όπως είναι, γι' αυτό το λέει και ο Τάσος και είμαι βέβαιος ότι έχει περάσει το μυαλό όλων μας, είναι ο Σαββίδης. Το έχεις πει και εσύ ότι ίσως είναι και συμβουλή αυτών των ανθρώπων που φροντίζουν για την επικοινωνία του ΠΑΟΚ. Ότι μεγάλε, έλα μπροστά, δείξε το δρόμο, γιατί θέλουν κάποιον ηγέτη εδώ να δουν τι γίνεται. Και η άλλη πλευρά που αναφέρεται ο Τάσος, προφανώς υπάρχει και δεν είναι ο ΠΑΟΚ μόνο ποδοσφαιρικός, είναι αυτοί που ωρέγονται αλλαγή διοίκησης. Μπορεί να μην είναι επίσημα χείλη αυτά, ξεκάθαρα δεν είναι, αλλά σκέψεις, κόσμος.
2: Στη δημόσια σφαίρα υπάρχει μια τέτοια
1: άποψη. Σε όλο αυτό, πάντως, τις τελευταίες 2 εβδομάδες του Σαββίδη είναι δήλωση εγώ είμαι εδώ.
2: Γι' αυτό το. Ναι.
1: Ξεκάθαρο είμαι, εγώ είμαι εδώ είναι αυτό που έχει. Χωρίς να το πει, το έχει πει με την παρουσία του και όπου δίνει το παρόν.
10: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το. Σαν, μιλάει, σαν, αλλά δεν μιλάει, αλλά λέει το αυτό που λες και εσύ, Κώστα. Ότι είμαι εδώ και με μια δήλωση που είχε κάνει, μάλλον μια επιστολή που είχαμε μεταφέρει πριν κάποιες μέρες σε έναν φίλο του, τέλος πάντων, εν Ελλάδη, ότι εγώ δεν πουλάω, δεν θα πουλήσω ποτέ τον ΠΑΟΚ, δεν πουλάω την ψυχή μου. Όλα αυτά, άμα τα συνθέσουμε τελεία-τελεία, νομίζω ότι η γενική εικόνα που θα βγάλουμε θα είναι ότι το βροντερό παρόν που θέλει να δηλώσει ο Σαββίδης και ότι δεν το κουνάει ρούπι ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε γενικώς από τις εν Ελλάδη δραστηριότητες του.
2: Γήπεδο πηγαίνει.
10: Όχι, στο γήπεδο δεν έχει έρθει ακόμα. Εννοείς για μάτς προφανώς. Ναι. Όχι, δεν έχει έρθει. Είναι από την περσινή σεζόν, στην αρχή της περσινής σεζόν είχε έρθει τελευταία φορά. Οι δύο γη του δίνουν το παρόν σχεδόν σε κάθε αγώνα. Εντάξει, αυτό μπορεί να αλλάξει το προσεχές διάστημα και να δώσει το παρόν και στο γήπεδο και σε αγώνα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm.
0: Θοδωρή, κάτι τελευταίο, γιατί έρχεται παιχνίδι αύριο απέναντι στον Ατρόμητο. Παυλέγκα είναι εκτός από ό,τι βλέπω, έτσι.
10: Ναι, ο Παυλέγκα είχε δεχτεί ένα χτύπημα την Κυριακή. Ο οποίος Παυλέγκα κάθε φορά τον χτυπούν αντίπαλοι και μένει 2-3 μήνες έξω. Αυτή τη φορά δεν φαίνεται ότι είναι τόσο σοβαρό. Έχει μια ενόχληση στον τετρακέφαλο. Νομίζω ότι έτσι και αλλιώς ο Τσέχος δεν θα αγωνιζόταν στο ματς κυπέλλου, όπως δεν έγινε και στο παιχνίδι με τον Όφη της πρώτης αγωνιστικής. Δηλαδή ο Τσιφτής θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει αύριο. Οπότε προτιμήθηκε, εφόσον δεν θα αγωνιστεί έτσι και αλλιώς, να μείνει στη Θεσσαλονίκη, να μην βρίσκεται στην αποστολή. Οπότε ο Λύση πήρε τον Μοναστηρλή ως δεύτερο τερματοφύλακα στην αποστολή που θα αναχωρήσει εντός της ημέρας για την Αθήνα. Στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Μπανζά με μόλις μία μισή προπόνηση. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό, ναι, ότι δεν μπορεί να τον έχει στη διάθεσή του για ένα τέτοιο μάτσο ο Λύση. Νομίζω ότι την Κυριακή και μετά θα μπορούμε να τον βλέπουμε και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι πλην των γνωστών και μακροχρόνιων τραυματιών είναι διαθέσιμοι, με την υποσημείωση βεβαίως πάντα ότι έχουμε να κάνουμε για 2 άντερ 21 στην αυριανή ενδεκάδα, την οποία θα μου ζητήσεις αύριο να με ρωτήσεις και θα στην πω.
0: Αύριο. Δεν σε βάζω τώρα.
1: Ο Μοναστηλής δεν ήταν το παιδί που είχε πιάσει πέρυσι, ναι, τα πέναλτι. Στη... Ναι. Πάλι με τον Ατρόμητο.
10: Ναι,
1: ναι. Ναι, μπράβο, στο νοκάουτ.
0: Και εθνικές ομάδες υποδομών ήταν σε όλες το παιδί αυτό. Καλώς να το φύλακας.
1: Ωραίος.
0: Κάποιο σχόλιο θέλετε να κάνετε, γιατί το ρωτάνε πολύ στο chat, για την προβολή του αγώνα στο Open αντί για τον Sky. Κύριε Χαστά.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί έχει γίνει. Το έχω δει όταν βγήκε το πρόγραμμα. ότι το μάτς αυτό το δείχνει το Open.
10: Δεν είμαι σε θέση. Το είδα ότι το δείχνει το Open, αλλά.
1: Ρεπορταζιακά γιατί.
0: Την ίδια ώρα τι έχει ο Sky.
1: Παναθηναϊκός παίζει. Ο Πάοκ τι ώρα παίζει.
10: 8.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει νωρίς, παίζει 6 παρατάρτο.
2: Καλά, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς συμπεραίνει ότι έχουν πολύ καλή σχέση πλέον οι δύο πρόεδροι σε αυτά τα κομμάτια.
0: Δώρο του κάνει.
2: Σε αυτά τα κομμάτια.
1: Δεν ξέρω αν έχει άλλο μάτς αύριο εκείνη την ώρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ένα δώρο του κάνει είναι σαφές τώρα. Εντάξει, είναι ένα καλό ματς ο Ατρόμητος ΠΑΟΚ και το συζητάω. Το κάνει ο κύριος Αλαφούζος στον κύριο Σαββίδη και προχωράμε. Κάτι ακόμα θέλω να μάθω σχετικά με αυτά που. Αν δεν έχει Θοδωρής κάτι να συμπληρώσει.
10: Δώρο, τι εννοούμε για να καταλάβω κι εγώ.
0: Φαντάζομαι τα έσοδα πηγαίνουν στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Από διαφημίσεις κλπ.
10: Τα έσοδα του Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
10: Α, των διαφημίσεων.
0: Ναι, αυτό. Okay.
2: Και θεματικό.
0: Του δίνει ένα τηλεοπτικό προϊόν, δώρο. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
2: Όχι δώρο.
1: Θα ξέρουμε.
2: Να σκεφτείς κάτι άλλο.
10: Ναι.
0: Γιατί τι σκέφτηκε, δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο.
2: Χαστά είναι, Θεσσαλονίκη. Τώρα κάτι θα σκέφτηκε το μυαλό του πίσω.
0: Μια χαρά το εκφράσαμε.
10: Κοίταξε, όταν
0: ένα τηλεοπτικό προϊόν δώρο.
10: Όταν λες δώρο. Καλά, δεν είπα εγώ ότι υπονοήσατε τίποτα. Απλά ζήτησα λίγο να το.
2: Όχι, απλώς επειδή δεν έχει τη διοργάνωση, έδωσε στον ιδιοκτήτη, στο κανάλι που είναι ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ, το μάτι του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Προφανώς και ο Sky δεν είναι και έτοιμος να τα καλύψει όλα σε αυτό το επίπεδο και με ώρες κοινές τόσο κοντά. Έχει και άλλο πρόγραμμα.
0: Μόλις υπάρξει πλατφόρμα θα είναι έτοιμος, ναι, να τα δείχνει όλα. Αλλά σίγουρα είναι ένα καλό μάτς αυτό λέω.
1: Και να δούμε.
0: Έχει
1: και από.
0: Γιατί δεν την ίδια ώρα ο Sky.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Okay.
1: Πώς θα είναι η πλατφόρμα.
0: Λοιπόν.
2: Εμείς που έχουμε ματσάρες καραμπό δεν κάνουμε σε κανένα δώρο, να ξέρετε. Εμείς θα το δείξουμε.
0: Δεν
1: και πώς θα είναι η πλατφόρμα να δούμε. Γιατί αν αγοράσει και την Nova.
10: Του Αγγέλου μας δερόδε.
2: Έτσι.
1: Μπορεί να ενοποιηθούν αυτά.
0: Σήμερα παρεπτόντως στα καραμπά έχουμε δύο παιχνίδια. Ναι, και ναι. Λίβερπουλ τότε να μου δεν το κάνω εγώ, αλλά νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Και το άλλο που είναι Ipswich Arsenal. Θυμάμαι καλά. Τι ωραίο, α πούμε. Είδες, το θυμήθηκα.
2: Νάτος.
0: Και αυτό ωραίο μάτς. Μιας και
1: πού
0: το ανέφερες.
1: Στους 32 δεν είναι καραμπά τώρα.
0: Έλα τώρα, μην βάζεις δυσκολά σε με τώρα. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Άστο. Μετά, μόλις φτάσουμε στους 16, στους 8 θα σου πω.
1: Τρίτος γύρος, είναι 32.
10: Λοιπόν, κάτσα σου δώσει και ένα ωραίο παρασκηνιακό. Τώρα το θυμήθηκα.
0: Να μου το δώσει και μετά να μου δώσει και ο Φάνης κανένα δύο που έχει.
10: Ναι, ναι, εγώ θα σου το δώσω γιατί έχει αφορά και αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες εμείς στην εκπομπή και αυτό το λέω. Λοιπόν, ο του θαύματος στο παιχνίδι που παίξαν οι Έλληνες Legends με τους Ευρωπαίους υπήρχε ένα γκολ που ήταν οριακό στη γραμμή. Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Περίεργο για Θεσσαλονίκη.
10: Ο διαιτητής ναι.
0: Δεν είναι είδηση αυτή, φίλε. Έπρεπε να μου πεις ότι εδώ υπήρχε χοκάι.
10: Δεν τελείωσα.
0: Α, συγγνώμη.
10: Είστε βιαστικοί. Λοιπόν. Και ο διαιτητής Πολυχρόνης που ήταν εδώ διεύθυνε τύπη στο παιχνίδι, έδειξε γκολ, φωνάζει ο υποφαινόμενος στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Goal line technology, πρόεδρε, χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
10: Και γυρνάει ο πρόεδρος και μου λέει, και εμείς το θέλουμε, οι ομάδες δεν το θέλουν.
1: Δεν θέλω να το πληρώσω, όχι δεν το θέλουν.
0: Όχι δεν το θέλουν, να βάλουν τα χρήματα.
1: Δεν θέλω να το πληρώσω.
10: Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ.
0: Σωστά.
1: Όταν πάντως το καλοκαίρι μπορεί να κρυθεί καμιά θέση Ευρώπη ή καμιά υποβασμού από κάνα τέτοιο γκολ, μην κλαίνε πανατοχημένο γάλα κάποιοι.
10: Όχι, για την καρδιά που μα δέρνει Κώστα μου, ναι. Βλέπω κάθε αγωνιστική να υπάρχει γκολ πάνω στη γραμμή, να ξέρει.
0: Αν αυτό που λες, ναι, όντως, αν αυτό που λες ισχύει όσον αφορά τις ομάδες που κουβεντιάζουμε, ότι αυτές δεν το θέλουν λόγω οικονομικών, εντάξει, κάποια στιγμή θα υπάρξει πίεση, θα αναγκάσει να το κάνει η ΕΠΟ, όποιος είναι υπεύθυνος, η Super League, θα πληρώσει τα χρήματα και εκεί θα πάνε όλα καλά, θα είναι δωρεάν. Αυτό που ενδιαφέρει όλους δηλαδή. Οπότε γιατί να μην πιέσουν, έτσι, μια χαρά. Και δόξα τω Θεώ, δύο φορές έχει γίνει συνεχόμενες. Και μία στο μάτς αυτό που λέει ο Χαστάς, τρεις. Οπότε εντάξει, προχωράμε. Τσοκανάς, που θα γίνει η τελική των Ευρωπαϊκών τώρα που ανακοινώθηκαν.
11: Ναι, το πρωί εκτός από όλες τις δράσεις, εδώ είχαμε την συνεδρίαση εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, που αποφασίστηκε, οριστικοποιήθηκε ουσιαστικά ποιες θα είναι οι έδρες που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς της UEFA τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι το 2028 Champions League στο Μόναχο, στην έδρα της Bayern Μονάχου, που δεν θα φέρει την εμπορική της σημασία, τυπικά θα ονομάζεται Munich Football Arena, στο Camp Nou, στη Βαρκελόνη, την αναμέσω επόμενο χρόνο. Ενώ το παράδοξο είναι στο Europa League, το 2028 πάει η Ασκολάνα Arena στο Βουκουρέστι, αλλά το 2029 πάει σε γήπεδο που δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, αλλά έχει δοθεί. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, μπορεί να με διορθώσει αυτό ο Τάσος, ότι και στην περίπτωση του conference το 24, όταν είχε κλειδώσει ότι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν ήταν ακόμα το γήπεδο, δεν είχε ανοίξει.
2: Τώρα σοβαρά εμένα ρώτησες γι' αυτό.
11: Ποιο να ρωτήσω,
2: δηλαδή, από όλους όσους ξέρεις, εμένα ήθελες να ρωτήσεις για το conference 24.
11: Είναι τρεις και έχει δρόμο ακόμα. Εκπομπή πάνω στη χαλάσω λίγο πόνο.
2: Είναι ώρες. Κοντά η θάλασσα, για πάμε.
11: Και στο conference. Και στο conference το 2028 στο γήπεδο της Juventus και το 2029 σε μια γηπεδάρα, την Puskas Arena στη Βουδαπέστη.
2: Επειδή με ενδιαφέρει, το 28 και το 29 η τελική είναι Μόναχο και Βαρκελόνη.
11: Ναι.
2: Εντάξει.
11: Τι σκοπεύεις να κάνεις.
2: Τα σκέφτομαι τώρα. Κάνω τους συνεργούς, αφήστε.
12: Για Champions League μιλάμε τώρα.
2: Ναι, για Champions League.
12: Και σκέφτεσαι κιόλας.
2: Και Champions League και σκέφτεσαι.
11: Ναι. Και τελευταίο να πούμε μαζί με τις έδρες ότι οριστικοποιήθηκαν και οι αλλαγές που έρχονται, ότι αλλάζει το format στο Nations League. Αν μία φορά... τώρα να αναλύσουμε ακριβώς τι θα συμβεί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Όχι, γιατί ακόμα παλεύουμε να καταλάβουμε το υπάρχον φορμάτ.
2: Κάνανε αλλαγές σε ένα φορμάτ το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει.
12: Ναι, γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Θα τα αλλάξω.
11: Ακριβώς. Αν μία φορά δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε το φορμάτ του Nations League όπως είναι τώρα, που μοιάζει σχετικά απλό, αυτό που έρχεται είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή από τους τέσσερις, από τις League A, B, C, D, πάμε στις τρεις πλέον, 18 ομάδες, σαν υπογκρουπ μέσα σε αυτά. Γενικά ένας ολόκληρος χαμός, ο οποίος σφραγίστηκε ότι θα συμβεί από εδώ και πέρα, όταν θα έρθει το 28-29 ξανά η διοργάνωση. Να είμαστε καλά μέχρι τότε, να είμαστε βάλει στη League A, να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες πληρώσεις, γιατί όπως θα δούμε και στην πράξη τώρα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το τι αντιπάλους θα έχουμε στα προκριματικά του Euro.
12: Φινίτο, τελώς.
11: Αυτά. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει. Τώρα λογικά θα πω εγώ με τον Θοδωρή να παίξουμε και ο Τόπας τερματοφύλακας.
2: Το Θοδωρή το βλέπω πολύ έτοιμο.
12: Παίξτε μπαλίτσα. Παίξτε μπαλίτσα. Προχωράτε. Έχω κάνει ένα μεγάλο λάθος σήμερα. Πρέπει να στείλουμε, λέει, τον Βουλή εκεί σήμερα με τον κόσμο που υπάρχει για να κάνει τις δηλώσεις.
2: Όχι, όχι. Θα ήταν τέλεια. Με Θοδωρή, την Καγκάτση και Βουλή στη μέση.
12: Φωτογραφία έτσι όλοι μαζί.
2: Μπορεί να... Θέλουμε ένα τέτοιο.
12: Τουριστική.
2: Ένα...
11: Και θα φοράγαμε τα press, ξέρεις, τα πολεμικά. Όταν πας σε πολεμική ζώνη, με κράνος, με τέτοια πράγματα.
2: Μια φωτογραφία στείλτε έτοιμη. Γουλής με Θοδωρίδη και Γκαγκάτσι.
12: Τα σέβη μου. Γεια σας.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά. Τα προσπερνάω αυτά πλέον. Δεν είναι καμία σημασία. Τα προσπερνάω όπως είναι.
12: Αυτή η ηρεμία που βλέπω στο πρόσωπό σου και στη φωνή σου κυρίως. Βασικά, με ανησυχεί, γιατί αυτό είναι πριν από την τρικυμία. Αλλά, ας
1: δεν
12: πούμε,
1: υπάρχει τρικυμία. Αν θα υπάρξει κάτι, είναι κάποια στιγμή καταιγίδα.
12: Είναι σου βγαίνει.
1: Όχι, είναι το βάθος ψυχής μου βγαίνει.
12: Όντως.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ βάθος ψυχής σου.
1: Όσο δεν φαντάζεσαι.
2: Ναι.
12: Να δοκιμάσω να σε εκνευρίσω με κάποιους τρόπους ή όχι.
1: Μπορείς να πεις τις γνωστές λέξεις κλειδιά.
12: Ναι, ναι.
1: Οι οποίες θα με βρουν παγερά διάφορο.
12: Όντως.
1: Παγερά.
12: Είσαι τόσο δυνατός πλέον.
1: Παγερά.
12: Γουρού έχει γίνει, ρε φίλε.
2: Μεγάλε.
1: Παγερά.
12: Μποντιρόγκα.
1: Το παιχνίδι. Το Ατρόμητος ΠΑΟΚ έχει δοθεί στο Open γιατί δεν είχε διαθέσιμο χώρο ο Sky για να δείξει το match. Και επίσης, από πλευράς παραγωγών υπήρχε ένα ζήτημα. Στον ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να το δείξει, λέει, στο υβριδικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνω. Οπότε προτιμήθηκε για να μην δυσαρεστηθεί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Σου λέει, μας δεν μας δείξει, γιατί τι είμαστε εμείς και θα μας δείξετε. Mm-hmm. Να δοθεί στην προκειμένη περίπτωση στο κανάλι στο Open.
2: Εσύ τώρα μιλάς με πλατφόρμα.
1: Με άνθρωπο που χειρίζεται όλες αυτές τις καταστάσεις.
2: Μ' αρέσει.
12: Υπήρχε θέμα να δοθεί στον Αντένε, στο Μέγκα.
2: Για το Μέγκα έχω ακούσει.
12: Το Μέγκα ακούω κι εγώ.
1: Δεν νομίζω ότι το Μέγκα θα παίρνει πάω ακριβώς για να δείξει τώρα. Σοβαρνόμαστε.
12: Γιατί.
2: Ενώ οι διαπραγματεύσεις Sky με Μέγκα σου φάνηκαν πολύ.
12: Συγγνώμη, το Μέγκα δεν έδειξε ΑΕΚ. Στο Champions League δεν λέω.
1: Αλλά το Champions League είναι συμβατική υποχρέωση.
2: Το αγόρασε και το
12: πήρε. Κακό δηλαδή. Επαγγελματίες είμαστε.
2: Και κάναμε...
1: Εγώ είμαι υπέρ αυτών.
2: Και ήταν και άψογη
1: συνεργασία. Είμαι απόλυτα υπέρ αυτών.
12: Συμφωνούμε και πέρα από πλάκα τώρα.
1: Λέει, αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε πάρα πολύ σοβαρά.
12: Μιλάμε
1: αυτά
12: για...
1: είναι οδοντόκρεμε.
2: Καλά, εκεί υπάρχει
1: πρέπει
2: βέβαια.
1: Να κοιτάμε...
2: Υπάρχει και η UEFA από πάνω. Δεν επιτρέπει οι βλαχομαγγές που μπορεί να κάνουν σε διοργάνωση ΕΠΟ, Super League.
12: Όχι, όχι.
1: Είναι τέσσερις πολύ δυνατοί παίκτες. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Δεν το συζητάω. Καμία βλαχομαγγεία. Δεν είμαστε το 1990. Όπου μπαίνανε και κάνανε τσαμπουκάδες.
12: Ναι, σωστό, όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι αφορά και αυτό που πήγα να πω και που λες και στις ομάδες. Δηλαδή και οι ομάδες δεν το αντιμετωπίζουν πλέον ως κάτι Κάτι περίεργο αυτό. Τέλος πάντων, προχωράμε. Κάπου μου στείλε πάνω, δεν θα αναφερθώ σε οπαδικές εκπομπές άλλων καναλιών, YouTube κλπ. Δεν με αφορούν, ρε φίλε. Δεν αφορούν κανένα στην εκπομπή και νομίζω έχουμε δείξει αυτό το δρόμο. Δεν μας αφορούν. Οι αρμόδιοι μπορούν να ασχοληθούν. Εγώ δεν θα ασχοληθώ.
2: Αυτό το ύφος δεν μας αφορά.
12: Δεν μας αφορά, ρε φίλε. Τι μας νοιάζει μας εδώ πέρα.
2: Ας τα βρουν οι αρμόδιοι.
1: Ένα πινελάκι σε όλο αυτό που κάναμε, συζητάγαμε νωρίτερα. Κοιτάξτε, θα πω τα κανένα, δεν έχει να κάνει. Αντένα Μέγκα Αλφα Σταρ είναι per capita.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν ήθελε και ο Λαφούζο να το δώσει εκεί.
2: Τώρα δεν το είπα πριν.
1: Δεν το άκουσα, συγγνώμη, γιατί είχα το νου μου εδώ πέρα.
2: Ναι, προφανώς.
12: Καλά κάνεις και μας τα πει.
1: Και οπότε εκ των πραγμάτων πήγε στο Open, το οποίο και το ιδιοκτήτης είναι ο κ. Σαββίδης, που είναι ιδιοκτήτης και του ΠΑΟ. Καλά. Αν, ρε παιδί μου, κάποια από τα συγκεκριμένα κανάλια δεν είχε σχέση με την per capita.
2: Υπάρχει μια ωραία προοπτική εδώ από το φίλο των Saturn.
12: Το αθλητικό δεν έχει σχέση με την per capita. Αν θέλουν.
2: Αλλά Αλαφούζε αγόρασε το αθλητικό και στείλει τους δανεικούς στο Sky.
12: Όχι, ρε, εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχουμε διάθεση και εμείς να πάμε δανεικοί.
2: Ναι. Δανεικό στο Sky, το γουλί, το βλέπω.
12: Και επίσης, όσον αφορά την ποιότητα, νομίζω δεν τίθεται θέμα. Εδώ είμαστε πολύ ποιοτική ομάδα, νομίζω.
2: Είμαστε έτοιμο μαγαζί.
12: Και είμαστε και πάνω από πολλές ομάδες που αναφέρονται τώρα οι δημοσιογραφικές.
2: Οπότε φίλε.
12: Καλά.
2: Θα με αφήσετε.
12: Θα με καλέσω καμιά σύσκεψη πάλι πάνω.
1: Κάτω
12: προχωράω.
2: Σε μην πάμε.
1: Κάτω η μπάλα όλοι και όλα.
12: Φυσικά κάτω η μπάλα, ρε. Αλλά ο κόσμος έχει μιλήσει εδώ τώρα. Λοιπόν, παιδιά, μιας και είμαστε στο chat εδώ πέρα, πολύ ωραία. Έχουμε ελάχιστα like. Ούτε εγώ έχω κάνει, φαντάσου. Κάνω τώρα like. 580 έτσι. Like πάμε. Για 5,5
1: ούτε εγώ δεν έχω κάνει και λάθος.
12: Ούτε καν.
1: Λάθος.
12: Προχωράμε.
2: Και επειδή, λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν για.
12: Να διαβάσουμε τα donation, ναι.
2: Ναι, για διοργάνωση και τέτοια. Αυτό που είπα χθες ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο η Άκη να ζητήσει αναβολή του αγώνα ατρόμητος ΑΕΚ, που είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με τη Σαχτάρ στην Αγγλία, στο Λονδίνο και με τη Manchester City, πάλι εκτός, γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στο να κλειδώσει την παραμονή της για μία εβδομάδα στην Αγγλία. Οπότε να ζητήσει αναβολή για το ατρόμητος ΑΕΚ. Η επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία, αν αναβληθεί και επίσημα το παιχνίδι, για το ατρόμητος ΑΕΚ είναι 16 Δεκεμβρίου. Είναι μεσοβδόμαδα, είναι το μόνο κενό που υπάρχει στην ΑΕΚ.
12: 16 Δεκεμβρίου πηγαίνεις μετά.
2: Ναι, 16 Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μετά είναι με κύπελα και Champions League.
1: Για να μην τραβήξει χρονικά πολύ, αυτό εννοείς.
2: Το πάω στην πρώτη διαθέσιμη.
1: Ναι, για να μην βγει, ρε παιδί, πώς πέρσι πήγε Μάρτι.
2: Άμα υπήρχε κύπελο, θα πήγαινε.
1: Ναι, σωστό.
2: Θα καβάλαγε 27.
1: Σωστό. Έχει δίκιο, Τάσο.
12: Ο φίλος με τον donation αναφέρεται στη διαιτησία. Μιλάει για μαύρο χάλι τα τελευταία δύο μάτς. Αλλά η τραγική διαιτησία την Κυριακή δεν αξίζει σε κανέναν. Αλλά και αναφέρει κάπως με παραλλαγμένο το όνομα τη Super League. Μάλιστα. Εντάξει, το ακούμε και αυτό, αδερφέ μου. Άλλωστε, αναφερθήκαμε και εμείς σε αποφάσεις που έχουν σχέση με τον ντέρμπι. Νομίζω ότι έκανε ρόιδο εκεί ο τύπος. Έχει δύο αποφάσεις εναντίον του Άρη που συμφωνώ απόλυτα με τον Σαββόπουλο. Τις είδα και τις ξαναείδα. Έχει και μια απόφαση όμως ένα δεύτερο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, που το είδα και αυτό και βγάζει το χέρι ο Φαμπιάνο πάλι. Γενικώς ένας τύπος ο οποίος είναι ακατάλληλος για να σφυρίξει, να μιλάμε για τους Έλληνες μόνο. Και ο Κολόμπο εδώ με την παρέα του εκεί τα κάνανε ρόιδο.
1: Β' κατηγορία UEFA ήταν.
12: Αυτός.
1: Ο Κολόμπος.
12: Πάντως, ο Κολόμπος δεν είναι καν.
1: Διαιτητής. Το φέρνει.
12: Δεν είναι καν διαιτητής. Όχι, πλάκα σου κάνω. Δεν είναι καν ένας διαιτητής ο οποίος μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και αν μιλάμε για ένα ντέρμπι στην Ελλάδα.
1: Πρόσεχε. Η β' κατηγορία UEFA. Όχι, καλή, δεν μπορεί να είναι με τίποτα. Ναι. Αλλά η β' κατηγορία UEFA ήθιστε να είναι διαιτητές με διεθνόσημο ενός το πολύ 2 ετών. Άρα τώρα θα έχουν πάρει ευρωπαϊκά. Κοιτώντας πανευρωπαϊκά, ελάχιστους ορισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε conference, σε Europa, που πρώτα εκεί δοκιμάζονται, τον παίρνει στο καπετανάκο, επειδή έγινε τώρα διεθνής και το βάζει να σφυρίξει στα πεζούλια κατευθείαν, θα περάσει αγροτικό πρώτα. Αλλά και πάλι, όταν είναι β' κατηγορία, είναι πολύ πολύ φτωχή εμπειρία τους σε διεθνές επίπεδο. Πόσο μάλλον να τους πας σε ένα εθνικό πρωτάθλημα. Ναι. Καλή επιτυχία. Άμα αναφέρουμε β' κατηγορίες, βάλτε το φωτιά καλύτερα. Επίσης, εντάξει, υπερβολικό, έχεις δίκιο. Εδώ ένας φίλος που είναι πάρα πολύ καλός, το οποίο είσαι πάρα πολύ ωραία, λέει μόνο το γουλί δώστε, είναι ο μόνος που χαλάει την ομάδα εκεί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Την ομάδα εδώ ή τον Παναθηναϊκό.
1: Για εδώ.
12: Άσε, φίλε, το κρίνουμε εμείς αυτό.
1: Να με διώξει ο φίλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή καρδιά.
2: Όχι,
1: να έχει.
2: Τον Κωστάρα, αδερφός μας.
12: Και όλα δεν είναι χρήματα, να ξέρετε.
2: Ναι.
12: Γενικά το λέω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Θα πεταχθεί τώρα ο Βερβελής από πίσω από την καμέρα.
12: Τι λες, ρε. Εμένα με ρωτήσατε.
1: Για τη γωνία.
2: Ματώνουμε.
1: Τι δεν είναι.
2: Καλά.
1: Σου πω εγώ, κάτσε να δεις.
12: Τέλος πάντων.
2: Βόλος ΑΕΚ, άνοιξαν τα εισιτήρια, παιδιά που ρωτάτε. Άνοιξανε. έχει πάρει αρχικά δύο θύρες μεγάλες.
12: Πώς πάνε εκεί.
2: 20 και 30 ευρώ, τσιμπημένα λίγο η Παντσαλικό.
12: Πέρσι πώς πήγανε.
2: 22. Πέρσι ήταν, εντάξει, ήταν και τελική ευθεία πρωταθλήματος, τελευταία αγωνιστική, ήταν 22.000, γέμισε όλο το γήπεδο.
12: Αλλά 10 μπορεί να πάνε.
2: Ένα δεκάρικο το βλέπω για την Κυριακή. Αλλά και εκείνο εκεί ήταν και άνοιξη.
1: Αυτή πάνε τα αποδυτήρια έχει πάρει.
2: Έχει πάρει το πέταλο όλο και κεντρικά.
12: Τι ανάλυση έκανε,
2: πέταλο αριστερά και κεντρικά,
12: τι ανάλυση έκανε ο Νικόλιτς στους παίκτες για το ότι δεν πήγε καλά με τον Αστέρα.
2: Χθες η ομάδα είχε ρεπό.
12: Ναι.
2: Σήμερα το πρωί μαζεύτηκαν. Δηλαδή, εγώ μίλησα ερχόμενος εδώ και την ώρα φεύγανε από το προπονητικό. Είναι πολύ εγκαζωμένος. Πολύ εγκαζωμένος από τα πρώτα που έμαθα. Με στόχευση και σε συγκεκριμένα σε παίκτες. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτές τις μέρες. Τι πήγε λάθος στην ΑΕΚ, τι δεν έκανε και ο ίδιος σωστά. Γιατί είναι καλή όταν τα κάνει καλά ο Νίκολης προφανώς και θα το αποδίδει με τα εύσημα και θα τον αποθεώνουμε. Γιατί έχει δείξει σε αυτό το κομμάτι από τότε που έχει έρθει στην ΑΕΚ ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Όταν κάτι βλέπουμε που δεν συμφωνούμε ή δεν έχουμε εξήγηση και δεν πάει καλά, προφανώς θα το κρίνουμε αυστηρά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε για να αποθεώνουμε και να γλύφουμε, ούτε για να κράζουμε μόνο. Και εγώ, σε αυτό το κομμάτι, επειδή το συζητούσα πολύ, ερχόμενος εδώ πάλι με ανθρώπους της ομάδας, οι προπονητές έχουν την καθημερινότητα της ομάδας. Έχουν την τριβή με τους παίκτες. Έχουν μετρήσεις. Έχουν και την ανάλυση του αντιπάλου. Το διάβασμα που κάνουν όλες τις μέρες μέχρι και το μάτς. Προφανώς κάτι βλέπουν το οποίο δεν είναι πολύ εξειδικευμένο και δεν το βλέπουμε εμείς. Και παίρνουν τις αποφάσεις τους. Κατόπιν αποτελέσματος, κρίνουμε όλοι μας. Και εμείς, πάρα πολύ αυστηρά, και αυτοί οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Άλλωστε, νομίζω ότι μόνο και μόνο η ατάκα του Πίλιου, βασικού ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ότι δεν ήμασταν σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, και αυτό πληρώσαμε, από μόνο το αυτό καταλαβαίνετε τι δεν πήγε καλά στην Τρίπολη. Πάντως, ο Νίκολης δεν είναι προπονητής, μας έχει δείξει ότι, ότι είναι σταθερά παράλογος ή κάνει πράγματα ανεξήγητα. Αλχημίες, πειραματισμούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος πατάει στην ταυτότητα της ομάδας την οποία την έδωσε ο ίδιος, στις αρχές της ομάδας τις οποίες τις έχει θέσει ο ίδιος εξ αρχής. Δεν πήγε καλά στην Τρίπολη, δεν ήταν μια καλή μέρα στη δουλειά ούτε για τον ίδιο, ούτε για την ομάδα και η ΑΕΚ δεν κέρδισε. Υπάρχουν γκάζια, υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχουν μετρήσεις, υπάρχουν πράγματα που είδαν που δεν πήγανε καθόλου καλά ακόμα και για βαριά χαρτιά της ομάδας. Βλέπε Γιώβιτς Μουκουντή. Το λάθος του Μουκουντή είναι πολύ χοντρό για το επίπεδο και την κλάση βασικού κεντρικού αμυντικού τσάκ και αρχηγού της ομάδας. Για το συμβόλαιο του Γιώβιτς, για την κλάση του, για την ποιότητά του, το να μην είναι μέσα στο παιχνίδι και να χάνει και τέτοιες ευκαιρίες με το κεφάλι του, να μην είναι συγκεντρωμένος σε αυτά που πρέπει να κάνει για να κερδίσει η ΑΕΚ, όπως δεν ήταν πέρσι στην Τρίπολη, που περίμενε τη μισή ευκαιρία, το μισό μέτρο που του άφησε ο αμυντικός του Αστέρα πέρσι. Και βρήκε το χώρο να στείλει την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να φτάσει ο τερματοφύλακας και η ΑΕΚ κέρδισε μέσα στην Αρκαδία. Φέτος το μυαλό του Γιώβιτς δεν ήταν στο μάτς. Και η ΑΕΚ το πλήρωσε γιατί στο τέλος είχε τις μεγάλες ευκαιρίες.
12: Μισό να προλάβω δύο-τρία ντονέσεων, γιατί αν τα αφήνουμε γίνονται πολλά. Άρρωστος Γάβρος λέει: μόνο σεβασμό στον κύριο Γουλή, λέει ο ένας φίλος. Βασίλης Μυριανθόπουλος, έλα Μπιλή, πώς είσαι αγόρι μου, παιχταρά μου. Χαιρετίζουμε στην ομαδάρα, Γούλη, αρέ μην ακούς κανέναν. Και
1: παιχταρά μου, παιχταρά μου.
12: Να είναι καλά και πάντα επιτυχίες να έχει. Και τον περιμένουμε και σε εκπομπούλα εδώ μετά.
1: Και όλη η νέα γενιά του Στίβου. Την ξέρεις, την αγαπάω πάρα πολύ. Όλη τη νέα γενιά του Στίβου. Έχει πάρα πολύ καλό ρεύμα που έρχεται από πίσω ο Στίβος μας.
12: Αν ισχύει ότι στο Άρης Ηρακλής, ο Ηρακλής έκανε αίτηση για ξένο διαιτητή, θα ρωτήσω τον Τσαβόπουλο μετά. Αλλά δεν μου φαίνεται παράξενο να το έχει ζητήσει. Είναι ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Να σου πω την αλήθεια, και άλλες ομάδες περίμεναν να ζητάνε ξένους διαιτητές. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να ικανοποιηθεί για όλους. Αν είδα για το Ηρακλής Ατρόμητος διαιτησία, ναι, βεβαίως είδα και τη σχολιάσαμε εδώ και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο γι' αυτά. Τι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο φοβερό να απαντήσουμε? Όχι, συνεχίζει, Τάσο, εσύ.
2: Προφανώς τώρα έχει η ΑΕΚ έχει το καλό ότι έχει ένα παιχνίδι γρήγορα πριν το μάτς Κυριακής με το Βόλο που είναι πάρα πολύ ωριακό. Έτσι όπως έφτασε η κατάσταση εδώ. Την Πέμπτη υποδέχεται τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να βρει τη νίκη και μάλιστα με πολλά γκολ, έτσι όπως είναι η ανάγκη του κυπέλου. Έχει κερδίσει 0-2 τον Νέστο Χρυσούπολης στην Καβάλα. Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στην δεκάδα. Εκεί θα ξαναδούμε τον Γκάρινεν, θα ξαναδούμε τον Ζούπκοφ, θα δούμε και αρκετά παιδιά. Το πιθανότερο, επειδή παίζει και ο Μπρινιόλι non-stop το τελευταίο διάστημα, να ξαναδούμε και τον Μπαλαμότη, το παιδί που είχε παίξει στο Super Cup στον τελικό τον Αύγουστο.
1: Να είναι ένας μικρός δηλαδή.
2: Ναι, ένας από τους δύο μικρούς. Αν υπάρχουν αυτές οι τέσσερις επιλογές των μικρών, ο Μπαλαμότης, ο Αλεξίου, ο Χρυστακόπουλος και ο Καλοσκάμης, να δούμε πώς το σκέφτεται λίγο ο Μάρκο Νίκολιτς. Προφανώς η ΑΕΚ πρέπει να παραμείνει σοβαρή και σε αυτό το θεσμό, να βάλει πολλά γκολ και να καταφέρει να παραμείνει στα φαβορί για την πρώτη τετράδα για την απευθείας πρόκριση. Βεβαίως όλων το μυαλό πάει στο κυριακάτικο παιχνίδι στο Βόλο, στο Παντσαλικό. Εκεί είναι πάρα πολύ ωριακό το παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ έχει ήδη ένα μείον 4 από την κορυφή, το οποίο πάση θυσία θα πρέπει να παραμείνει εκεί και να μειωθεί ανάλογα τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού. Με λίγα λόγια, δεν χωράει τόσο νωρίς και τρίτη γκέλα. Θα είναι πολύ βαρύ για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στην οικονομία του πρωταθλήματος και λίγο πριν τη διακοπή. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει πάρα πολύ συγκεντρωμένους τους παίκτες, παρά τα όσα είδαμε με την Κηφισιά και με τον Αστέρα μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τώρα μεσολαβεί ένα παιχνίδι κυπέλλου, θα ξεκουραστούν, θα αποφορτιστεί και το μυαλό. Νομίζω ότι την Κυριακή η ΑΕΚ θα είναι στο κομμάτι της συγκέντρωσης όπως πρέπει. Νομίζω ότι και στο κομμάτι της ενδεκάδας θα έχει τις καλύτερες δυνατές επιλογές ο ίδιος, όχι όπως την περασμένη Κυριακή. Γενικότερα και ο ίδιος κάνει την αυτοκριτική του. Δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος λέει τα κάνω όλα τέλεια και πήγαν όλα καλά στην Τρίπολη και από ατυχία. Ήταν και ο ίδιος πάρα πολύ αυστηρός και με την ομάδα και με τον εαυτό του.
12: Και σχολιάσαμε και εμείς κάποιες επιλογές, Τάσο, και την Κυριακή το κάναμε κυρίως, που θα μπορούσε να έχει διαφορετικές όσον αφορά τους παίκτες που χρησιμοποίησε ή τις αλλαγές που έκανε.
2: Ακριβώς.
12: Και πώς άλλαξε το σχήμα.
2: Ακριβώς,
12: μετά.
2: Ναι. Αυτό. Θα δούμε γενικά. Και είναι ένα ερωτηματικό αυτό με τον Γκάρνιν και τον Ζούμπκοφ και μια τοποθέτηση του Νίκολιτς θα μπορούσε να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα. Γενικότερα, αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι σε οτιδήποτε ερωτήματα έχουμε.
12: Πάνω το έχει γράψει 10 φορές. Σε σταματάω γιατί δεν έχει και ουσία αυτό. Γράφει το ίδιο πράγμα 10 φορές. Δεν έχει σχέση με ίσες αποστάσεις. Ο καθένας σε αυτή τη χώρα θα κάνει τη δουλειά του. Οι αρμόδιοι θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Εμείς δεν ασχολούμαστε με καμία άλλη εκπομπή πλην της δικής μας. Δεν πάνε να είναι Sport24 που λέγανε την Κυριακή Γαζέτα. Δεν πάνε να είναι δεν ξέρω τι. Δεν πάνε να είναι YouTube όποιος θέλει. Όποιος θέλει κάνει εκπομπή και λέει αυτά που πρέπει να πει. Και μετά όποιος πρέπει ασχολείται με αυτά. Τελειώσαμε. Τι θες να σου πω εγώ δηλαδή τώρα. Ούτε, ή ο Βερβελές. Όσο είναι στο αθλέτικο εδώ, δεν θα ασχοληθεί κανένας με αυτά. Γιατί αυτό το δρόμο δείχνουμε. Και δεν έχει σχέση με ίσες αποστάσεις. Καμία ίσα απόσταση. Και με κανένα παράγοντα, και με κανένα φίλαθλο, και με κανέναν οπαδό, και με κανέναν πολιτικό ή οποιονδήποτε. Εδώ δεν έχει ίσες αποστάσεις. Αλλά δεν θα το γράψεις 100 φορές στο chat. Φτάνει.
1: Το πιο ανησυχητικό έως τώρα είναι αυτό που γράφει ο φίλος εδώ, ότι λείπει ο Μυρότσος. Και δεν βάζει γκολ η Τζόχορ.
12: Παίζει τώρα η Τζόχορ.
1: Ναι, και έχει αγωθεί το παλικάρι εδώ.
12: Μήπως δεν ήρθε ο Μυρότσης.
1: Βασίλη, δώσε λίγο αύρα. Δώσε λίγο αύρα στο φίλο, γιατί έχει αγωθεί ο φίλος εδώ.
12: Μήπως βλέπει το μάτσο ο Μυρότσης.
1: Σίγουρα.
12: Λοιπόν.
1: Πασάρα, συνέχισε.
2: Γενικότερα, αυτό που λέω ότι σε οποιαδήποτε ερωτήματα έχουμε όλοι προβληματισμούς, καλό είναι να μας απαντούν οι αρμόδιοι. Προκειμένου ο Νίκολιτς με τον.
12: Συγγνώμη, βάλε γκολ η Τζόχορ τώρα.
2: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Τζόχορ, μπράβο στο.
1: Αλήθεια.
12: Ναι, το πες. Πάμε.
2: Να μας εξηγεί, δηλαδή, πάντα, επειδή ο Νίκολιτς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα απαντάει to the point σε ό,τι του πεις και θα μιλήσει πάρα πολύ ειλικρινά και θα πει την αλήθεια, να μας εξηγήσει λίγο ποιο είναι το πλάνο του, γιατί αυτή τη στιγμή χρονικά φαίνεται το ρόστερ να κοντένει. Δηλαδή, τα τελευταία μας δεν έχει παίξει καθόλου ο Κάρινεν, ο Ζούμπκοφ, mm-hmm. ο Βιτάλης δεν έχει παίξει καθόλου την Κυριακή. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να εξηγεί ο προπονητής, ώστε να έχουμε κι εμείς τα κατάλληλα εφόδια να αναλύσουμε, να κρίνουμε και νομίζω ότι ο Νίκολης έχει αποδείξει ότι είναι τέτοιος άνθρωπος. Αναλύει το πλάνο του, τη σκέψη του, το σχέδιό του και νομίζω ότι έχει αρκετά να πει πάνω σε αυτό. Οπότε περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε ποια παιδιά θα επιλεχθούν για να πάρουμε και κάποια συμπεράσματα για τον αγώνα της Κυριακής στο Βόλο. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό και για την ΑΕΚ να αποφορτιστεί λίγο ψυχολογικά μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τον κόσμο για το μάτι της Κυριακής. Από ό,τι μαθαίνω, 10.000 και πάνω θα είναι περίπου οι φίλοι της ΑΕΚ που θα είναι την Κυριακή 6 ώρα στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Παντσαλικό. Πολύ δύσκολο και επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Βόλος είναι πάρα πολύ γρήγορο η ομάδα στις αντεπιθέσεις και η ΑΕΚ με τον τρόπο που παίζει αφήνει κάποια δικαιώματα μεσοαμυντικά. Είναι ευάλωτη σε αυτό το κομμάτι. Το είδαμε και στην Τρίπολη και το αναλύσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια και με την Κηφισιά. Με το πόσο γρήγορη ήταν η ομάδα της Κηφισιάς.
12: Άσχετο τόσο μια σκελή για Βόλο, Καμπελά τον πήρε, έτσι.
2: Αυτοί προλαβαίνουν.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Δύσκο. Και Λοντίκιν
12: διάβαζα κι εγώ.
2: Ναι. Αλλά είναι δύσκολο αυτά τα παιδιά να προλάβουν την Κυριακή. Νομίζω θα πάνε μετά διακοπή.
12: Για να παίξουν τώρα. Ναι, μια και είπε όμω το Βόλο που ενισχύεται κι αυτό. Ωραία, συνέχισε.
2: Είπαμε για τον Βόλο, για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Αυτό που γνωρίζω ότι η Άκη έχει κάνει ένα αίτημα για να πάρει πάνω από 4.000 εισιτήρια για το μάτς στο Λονδίνο. Περιμένει απάντηση από τη Σαχτάρ. Νομίζω δεν θα είναι αρνητική σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, 4 με 5.000 φίλους ΣΑΕΚ περιμένουν να είναι στο Λονδίνο. Να πάρουν το, νομίζω, το ένα πέταλο προορίζεται για τους Κιτρινόβαρους. Περιμένουμε την απάντηση της Σαχτάρ. Τι άλλο, τι άλλο. Είπαμε για το ρεπό, είπαμε για το μάτς. Ότι αν αναβληθεί το ατρόμητο ΣΑΕΚ, η πιθανότερη ημερομηνία είναι για 16 Δεκεμβρίου η πρώτη ελεύθερη. Περιμένουμε την οριστική απόφαση της ΣΑΕΚ. Δηλαδή, αν θα αναβάλει τον αγώνα στο Περιστέρι και θα παραμείνει για μία εβδομάδα στην Αγγλία. Ξέρω ότι έχουν κάνει κάποιες προχωρημένες επαφές με προπονητικά κέντρα στην Αγγλία.
1: Σοφό, ωραίο πάντως.
2: Είχε και μία επαφή με τη Λέστερ. Νομίζω δεν ξαγίνει.
1: Για εκτός, όχι. Δεν σε Ελλάδα να μείνει, ξέρω, 4 μέρες στη Θεσσαλονίκη και έχει δύο μάτς κολλητά πρωτάθλημα κύπελλο, ναι, αλλά πολύ ωραίο και σοφό. Καλά κάνει. Ναι. Καλά κάνει. Αν... προσαρμογή, ναι. Καταπληκτική καταρχήν. Ναι.
2: Αν πρέπει να το κάνεις, νομίζω ο Νίκολης, επειδή δεν έχει πάρει ποτέ ξανά αναβολή, ναι. Νομίζω ότι αν πρέπει να το βάλει σε ένα κομμάτι, να το κάνει, να το σκεφτεί, νομίζω είναι τώρα το πιο κατάλληλο σημείο. Ναι, γιατί κάτσανε δύο παιχνίδια στην Αγγλία και είναι και Τετάρτη-Τρίτη, που σημειώνει ακόμα περισσότερο το χρόνο με τα ταξίδια.
1: Δύο χαμένες μέρες έχεις.
2: Ναι.
1: Με Τετάρτη-Τρίτη. Και καπιτάνε 26 μέρες ωραία στην Αγγλία. Γιατί...
2: δεν νόμιζε τώρα.
12: Γιατί... δεν θες.
2: Όχι, εντάξει.
1: Πιο πολύ κοστίζει να πας και να ξανάρθεις.
12: Θα πήγαινα να παρέα κιόλας, λέει μια χαρά.
1: Πιο πολύ κοστίζει να ξέρεις. Εγώ θα πήγαινα. 6 μέρες.
12: Όταν λέω παρέα, αγαπημένα μου φίλε, με γυναίκα εννοώ. Με τη γυναίκα μου εννοούσα. Τι εννοούσα, κύριε Ντατσόπουλε. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι προτροπή σε άλλες καταστάσεις που κάνεις. Γιώργος από Αυστραλία, παιδιά, φοβερή εκπομπή. Μέχρι και πρώτες ελληνικές λέξεις του 5χρονου γιού μου και της 2χρονης κόρης μου. Δις Μυρότσος, δις Γουλής, λέει.
1: Τρομάζει το παιδί για να τρώει. Μου δείχνει το γουλί για να τρώει το παιδί.
12: Μπίλι, αν θέτεις αυτό το θέμα και φέρεις και γλυκά, να το επισπεύσουμε λίγο το πότε θα έρθεις εδώ στην εκπομπή για το Μυριανθόπουλο, λέω. Εγώ προτείνω στην UEFA νέα διοργάνωση περισσότερο εκπαιδευτική και σε reality μορφή με όλους τους τοξικούς διαιτητές, παράγοντες, παίκτες, δημοσιογράφους και φιλάθλους. Πιο survivor και beep. Ναι, δεν διαφωνώ. Θα μπορείς να έχει επιτυχία αυτό. Άλλωστε, σε συνεδριάσεις να βάλεις μόνο της Super League ή σε οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους. Πώς το λένε, συνάντηση, νομίζω θα βγάλεις αρκετό υλικό.
1: Η Super League γενικά είναι ένας φορέας που πάντα γεννούσε ωραίο content.
12: Εννοείται.
1: Συνεδριάσεις του, παραδοσιακά.
12: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κοιτάζω εδώ διάφορα μηνυματάκια να δω αν υπάρχει κάτι άλλο που χρωστάμε, κάτι που έχει ενδιαφέρον.
2: Για στήρα πότε θα βγούμε τη Σαχτάρ, πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα με τη Σαχτάρ πόσα. Είναι 14 Οκτωβρίου το παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι αρχές Οκτώβρη, κάπου εκεί θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτήριων.
12: Τι φωτογραφίες έχεις, Γρηγόρη? Έχεις ζητήσει κάτι φωτογραφίες εσύ, τον Γρηγόρη?
2: Αυτά που ζητήσαμε, από τον κόσμο.
12: Ναι, για να δω.
2: Κάτι που ενδιαφέρει τον κύριο Γουλή.
12: Εδώ τι είναι?
2: Γουλάρα.
12: Α, με τον κύριο Θοδωρίδη και τον κύριο Γαγάτση. Τέλεια.
2: Ο γήπεδο Παθναϊκού Βοτανικού, βλέπει πολύ μπροστά. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει αυτό το πνεύμα νεότητας, μπράβο.
12: Εντάξει, το λίδι έχει γίνει όμως.
1: Δεν μοιάζει πάρα πολύ.
12: Όντως δεν μοιάζει.
2: Πού πάει το Θοδωρίδη,
12: έχεις και άλλη φωτογραφία? Άλλη μία, για δώσε μου και την άλλη. Εδώ.
2: Το αυτό πρέπει να είναι...
12: Λόντον Μάντσεστερ, εσύ, 608.
2: Και εκεί 608 είναι και πού πάω? Από Λονδίνο Μάντσεστερ.
12: Πολύ ωραία.
2: 608 και εκεί.
12: Ξανασκέψου τώρα. Υπερταχίας. Τέτοιες ευκαιρίες δεν έχεις πολύ στην καριέρα σου, να ξέρεις. Να κάτσεις μια εβδομαδούρα να καλύψεις δύο παιχνίδια.
2: Στο μεσοδιάστημα να κάνω, τον τουριστά.
1: Ναι. Όχι, θα ακολουθείς τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα πηγαίνεις στις προπονήσεις.
12: Στο Λονδίνο μπορεί να βγάλεις και θεματάκια πολλά.
2: Λες.
12: Φυσικά λέω.
1: Θα γυρίσεις γύρω-γύρω στο μάτι της αυτά, πας στους συνδέσμους τη City, πώς το βλέπετε κτλ.
2: Τους συνδέσμους τη City.
1: Τι γίνεται εδώ
2: πέρα. Τους Alternatives και τους Daltons.
1: Είχα πάει να κάνω, όταν πήρα Παναθηναϊκό στο Τεκάτε, έκατσα 5 μέρες Άμστερνταμ. Πρέπει να έχω μιλήσει και με το θηρορό του Τεκάτε.
2: Εκεί υπήρχε, ρε φίλε. Τώρα οι ομάδες ξέρεις ότι αυτά έχουν κλειστά. Συνεντεύξεις τύπου
1: City και τέτοια. Το μεγαλύτερο που τα χρειάστηκα είναι ότι είχα τη φαϊνή ιδέα και πιο νέος τότε και...
12: Τι?
1: Πήγα στο, ακριβώς όπως είναι το Αρίνα, λίγο παραέξω, έχει ένα ψακτήριο τέλος πάντων που είναι οι οργανωμένοι τους. Και πάω χαμογελαστός αυτά και τα λοιπά, με περνάνε ακτίνες χ, με ψιλοαπομονώνουν ότι τι είσαι εσύ, τι ήρθες να κάνεις εδώ, τι θες από εμάς. Λέω το κανένα αστυνομία θα είναι. Μόλις σου εξηγώ, κύριε, τα είπαν όλα. Ήταν κάτι. Σχέση του με τον κόσμο και αυτά. Και τα χρειάστηκα όμως. Ήταν ένα δεκάλεπτο.
12: Φοβήθηκες, ε?
1: Ρε φίλε, 10 ονοματέοι ήταν. 10 αμένα.
12: Με 10 δεν τα βάζω.
1: Ελάτε.
12: Με 8 όμως.
1: Ελάτε.
12: Με 8 ελάτε. Live μετάδοση Καραμπό, είπαμε. Λοιπόν.
1: Να πάω, Τάσο. Στην Αγγλία.
12: Νέα Ιωνία, τι έχει αύριο. Νίκη Βόλου αύριο παίζει. Με ποιον?
1: Και τι ώρα?
12: Ευχαριστώ, φίλε, για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ γενικώ τα παιδιά από τον Βόλο που με καλούν συχνά εκεί. Όταν τα καταφέρω, θα έρθω.
1: Α, τι ώρα καταρχήν παίζει?
12: Θα έρθω για βόλτα πρώτα απ' όλα.
1: Νωρίς.
12: Δεν θυμάμαι, νομίζω. Νωρίς, τι ώρα παίζει?
1: Πριν τον Παναθηναϊκό. Τρεις.
12: Στις τρεις.
1: Α. Okay. Τάσο, επίσης, θα πας Σάββατο Βόλο.
2: Κυριακή.
1: Κυριακή θα πας. Θα πας στο φίλο μου τον Αποστόλη. Σε περιμένει για τσίπουρα. Παναθηναϊκός, ωραίο μαγαζί, πολύ ωραίο.
2: Παραλία 100.
1: Ε?
2: Παραλία.
1: Όχι, λίγο πιο πάνω, αλλά δεν πειράζει. Είναι, αξίζει τον κόπο αυτά που θα φας.
12: Έχεις κανένα τίποτα άλλο θεματάκι που έχεις διαβάσει στο chat ή οτιδήποτε να απαντήσεις? Αν δεις κάτι, το με διακόπτεις, έτσι. Πάμε σε Παναθηναϊκό, παιδιά. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με Παναθηναϊκό. Για τα μπόδα πρώτα απ' όλα.
1: Εντάξει.
12: 15.
1: Ουσιαστικά τρέχει να προλάβει τον ντέρμπι τώρα. Η μανιτική έχει δείξει θυλάση β' βαθμού στο μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού. Αυτό είναι το αποτέλεσμά της. 15-20 μέρες, ας πούμε 20 εμείς για να είμαστε μέσα, αλλά στις 20 να μπαίνει κανονικά στην προπόνηση, να συμμετέχει κανονικά σε προπονητικές μονάδες. Όπως καταλαβαίνεις, οριακά να κάνει και 5-6 προπονήσεις, να έχει μια εβδομάδα πριν από το τέρμι τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στις 11 του Οκτώβρη, αμέσως μετά την επιστροφή. Τώρα δεν θα παίξει.
12: Συγγνώμη. Μου δίνει ωραία ιδέα εδώ. Μπας και έχει κανένα μάτς καραμπά, ωραία. Αν κάνουμε μαζί.
2: Σε αυτό το Κυριακό.
12: Ναι.
1: Όχι, το τέτοιο.
2: Καραμπά.
12: Στο Λονδίνο.
2: Ναι, κατάλαβα.
12: Θα πάνε οι άλλοι. Με τον Πάνο Ρότσο και το.
1: Για τσεκάρε
12: τώρα. Και το Σαούλη, να δούμε τι γίνεται. Ωραία ιδέα, φίλε.
1: Λοιπόν, ο Ταμπόρδα που ήταν και στα καλύτερα του, είχε σκοράρει στα 4 τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν θα παίξει βεβαίως αύριο με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, αλλά και στο κυριακάτικο μάτς με την Καλαμάτα στην Νίκη, 7.30 ώρα την Κυριακή. Είναι μια σημαντική απώλεια, αλλά εντάξει, θα υπάρχουν και τέτοιες κατά τη διάρκεια μιας πολύ έντονης και γεμάτης από παιχνίδια σεζόν. Και, αλλά αντίστοιχα γεμάτο πλέον είναι και το ρόστο του Παναθηναϊκού για να μπορεί να καλύψει τέτοιες κομβικές απουσίες όπως είναι ο Αργεντινός. Νομίζω στο ντέρμπι θα είναι OK, θα έχει βγάλει και μια εβδομάδα προπονήσεων πρώτα Θεός. Άρα, δηλαδή, είναι καλότερο ότι έχει τη διακοπή και δεν παίζουμε αμέσως μετά τον τέρμινο Ολυμπιακό και θα είναι διαθέσιμος. Θυμίζω πέρσι το Φάληρο στη regular season ήταν ο παίκτης που είχε κρίνει το παιχνίδι με δικό του γκολ στο 8ο λεπτό, 7ο λεπτό. Αυτό είναι η μία είδηση που γεννήθηκε χθες βράδυ μετά την εκπομπή μας. Η δεύτερη είδηση ήρθε σήμερα, τώρα το μεσημεράκι. Εντάξει, έκανε την πρώτη προπόνηση ο Ανάς Αλαχεντίν. Σήμερα έκανε τη δεύτερη.
12: Για πες τα άλλη μία, μου αρέσει.
1: Ανάς Αλαχεντίν.
2: Με μία Ανάσα.
1: Ανάς είναι το μικρό.
2: Θανάση.
12: Από Θανάση.
1: Θανάση είναι, σωστά. Αυτή λοιπόν εδώ η μορφή, ο οποίος έχει κάνει τα εργομετρικά. Εντάξει, είπαμε και χθες ότι έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Ρώμα και είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα εργομετρικά ήταν εξαιρετικά που έκανε. Οπότε και ο Νίστρου θα κάνει αυτό που σας είπα και χθες. Μπήκε ήδη αποστολή. Είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου με την Κηφισιά και θα τον δούμε. Λογικά ως αλλαγή, εντάξει. Υπερβολικό τώρα με δύο προπονήσεις να είναι βασικός. Αλλά σίγουρα θα το δούμε ως αλλαγή να μπαίνει και να παίζει στον αγώνα με την Κηφισιά που θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, αύριο θα πούμε περισσότερα και από το γήπεδο θα έχουμε και την 11η λογικά εκείνη την ώρα. Αλλά θα γίνει πολύ μεγάλο το rotation που θα γίνει. Στο προηγούμενο με την νίκη και κάνει 7 αλλαγές. Τώρα βλέπω να κάνει περισσότερες. Είτε υποχρεωτικά λόγω τα μπόρδα, λέω εγώ, είτε γιατί θέλει να ξεκουράσει κόσμο, είτε έχει αφήσει κόσμο απ' έξω. Δηλαδή είναι εκτός αποστολής ο Λιβάη, ο Λουζά, το διευκρινίζει για τον κόσμο αυτό. Η διευκρίνηση που μας δόθηκε είναι ότι ο παίκτης είναι Λουζά. Άρα το κόβουμε, το Λουζά. Ιμράν Λουζά.
12: Λουζά το λέμε τώρα.
1: Λουζά. Όχι, αυτό είναι το όνομα του. Για να το ξέρουμε, γιατί τα αποδείχνουμε σωστά.
12: Λουζά
1: τώρα,
12: που
1: είναι νωρίς,
12: Λουζά.
1: Τώρα που είναι νωρίς, παιδί, μετά από
12: λίγο. Κάνα δύο φορές έχει πει Λουζά. Θυμάσαι, αλλά είναι Λουζά. Λουζά τον είχε πει. Σι, και λέω πως είναι
1: ζου. Ζου το γράψαμε. Την πρώτη μέρα που
12: τον έχεις πει κανένα δύο φορές Λούσα, λέω. Σου ξέφυγε.
1: Εδώ έχω πει τον Κρίστιανσεν και Μπέρτ. Μόνο τη φανέλα του Ολυμπιακού του βάλα.
12: Νίκος, λοιπόν, κύριε Μπακόπουλο, να έρθω κι εγώ διακοπές μαζί στο Λονδίνο. Άμα πάμε, θα σου πω.
1: Εκδρομή, ζητάμε, αλλιώς την κοπανάμε. Λοιπόν, Λιβάη, Λουζά, Φαντρόγκελεν, έξω για ανάσες. Εκτός έμεινε ακόμα ο Τσάβες, ο ανέτοιμος στη Ριβέγια, ο Κρίστενσεν, ο Ταμπόρδα και ο Παντελής με τον Ίγκανσον. Θα αλλάξει κόσμο. Δηλαδή, εγώ βλέπω τουλάχιστον 8-9 αλλαγές αύριο. Εντάξει, λογικό είναι. αντίστοιχα και η Κηφισιά λογικά ρωτήσω θα κάνει. Θέλει να κάνει το 2-2, να ψιλοκαθαρίζει λίγο το κομμάτι αυτό του κυπέλου, να μην έχει τώρα θέματα και βάσανα.
12: Στο Μαυρία τι ερώτηση έκανε, ρωτάει ένας, γιατί έκοψα προχθές. Δεν το βλέπαμε το Μαυρία, βλέπαμε μόνο στο βάθος.
1: Ήταν κακό, κοίτα, γενικά το ΆΚΑ είναι δύσκολο πλέον. Πρέπει να βρω κάποια άλλη πατέντα για να είμαστε πιο...
12: Να στείνεις στη μεικτή ζώνη, ε.
1: Πιο έτσι. Αλλά θα το βρω, άστο.
12: Εντάξει.
2: Δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Θα τη βρει.
12: Έχεις χρόνο.
1: Η Πάπια τη Λίμνη θα τη βρει.
12: Έχεις χρόνο, εντάξει.
1: Στο Μαυρία το ρώτησα για την εικόνα.

0: Μονακό πέρσι ήταν ο Τάσος Μπακασέτας και ο Κάρολος Βιτέρσκι με 9 γκολ. Σε όλες τις οργανώσεις, όχι στο πρωτάθλημα. Σε όλα. Ήταν λίγο λυπηρό όλο αυτό. Και δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα είχε ο Παναθηναϊκός στον γκολ. Για την ώρα, όλο αυτό που είχε κάνει το καλοκαίρι. Η αλλαγή στο game plan μέσα από τον Ίστρουπ. Πολύ πιο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει. Φέρνουν σε πρώτο πλάνο αυτό που είπε μετά την Κηφισιά, νομίζω, στο πρωτάθλημα ο Ίστρουπ. Εμένα ευχαριστεί που έχω παίχτες πολλούς που μπορούν να σκοράρουν. Και ισχύει αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει μετατρέψει τον πλουραλισμό στον γκολ. Για την ώρα, σε ένα από τα μεγάλα του όπλα. Έχει 23 γκολ σε 11 επίσημα μάτς, 2,09. Όταν πέρσι η μέση όρη του ήταν στο 1,20. Με τον Μπενίτεθ στα play-off, 3 γκολ σε 6 μάτς. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ χαμηλά νούμερα. Έχει 10 διαφορετικούς σκόρερ, φίλε. 10 διαφορετικούς σκόρερ. Και όχι, δηλαδή έχει και μπακ, Καλάμπρια. Έχουν αρχίσει και βάζουν γκολ τα χαφ του. Έχει πάρει πολλά γκολ από τους επιθετικούς του. 4 ο Τετέι, 4 ο Ντέσσερς, 2 ο Ραστόντερ, 1 ο Λιβάη. Ο Λιβάη λίγο θέλει κάπου, είναι και λίγο άτυχος. Έχει και 3 δοκάρια ως τώρα. Θέλει να ξεμπουκώσει λίγο. Θέλει ένα μάτς λίγο να βρει ένα-δύο γκολ. Να δείξει και αυτός ότι το.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, και έχουμε δύο ωραία πράγματα από τα μπόρδα. Έχουμε δύο ωραία πράγματα από Αντίνο. Πολύ ωραία. Δεν τους βγάζεις, δεν τους πειράζεις. Ναι. Και νομίζω με έναν φόρο είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Λιβάη, στα πρώτα μάτς ειδικά, και το κουβεντιάσαμε και με τον Μιρότσο κάποια στιγμή που ήταν
0: Ουδικός.
1: Εδώ. Ότι είναι πολύ σημαντικός παίκτης του Παναθηναϊκού φέτος.
0: Τι το συζητάμε, παιδιά. Προχτές απλά ήθελε να κάνει και ένα μικρό ρωτήσιο, γιατί πρέπει να διαχειριστεί λίγο τις δυνάμεις των παικτών. Γιατί ας πούμε ο Λιβάη μπήκε. Και στις δύο μέρες έπαιξε στη Σόφια και εδώ στην πρόκριση. Έβαλε τον πρώτο γκολ και ήταν σούπερ στη ρεβάνση εκείνη. Και πρέπει να διαχειριστεί λίγο και τα πράγματα. Αλλά για να καταλάβουμε τώρα πόσο διαφορετικό Παναθηναϊκό έχουμε. Βγήκε ο Ταμπόρντα τραυματίας στο παιδί στο 20 και μπήκε ο Λιβάη αλλαγή. Ο Τσιριβέγια που πέρσι ήταν αναντικατάστατος γιατί ήταν ένας επιδραστικός χάφ από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, πλέον είναι έκτη επιλογή. Έκτη. Και παίρνει ένα 300 το χρόνο. Είναι όλο αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικό να το κοιτάμε και να βλέπουμε πώς ήταν και πώς έχει
1: σωστό
0: αλλάξει.
1: Ή που λέει το μάτς στη νίκη από πολλές απόψεις, λέει ένας φίλος.
0: Υπενθυμίζω, δεν θα πάρει εισιτήριο ο Παναθηναϊκός. Ενημέρωσε η Καλαμάτα ότι στη συμφωνία που έχει κάνει με το Δήμο Νίκαιας, που αυτός έχει παραχωρήσει το γήπεδο στην Καλαμάτα προς χρήση με όσο του πάει στην έδρα της, δεν επιτρέπει την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Αυτό συμφώνησαν, το αναφέρει το συμφωνητικό τους. Δεν μπορεί να έχει εισιτήριο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πάντως, κι ας είναι στην Νίκαια και δεν ας μην είναι στην Καλαμάτα, δεν είναι καθόλου εύκολο το Κυριακάτικο. Μα καθόλου.
2: Αγωνιστικά λες.
0: Ναι. Α. Γιατί είναι και μια ομάδα η οποία έχει κάποιους παίχτες. Είναι ο Μπολιβάρ, είναι ο Μορέιρα, πολύ καλοί παίχτες. Ο Πιτσιρικάς, ο Χαμζά. Είναι πολύ καλοί παίχτες.
2: Για τον κόσμο πάντως είναι κακό, κάκιστο το να μην μπορεί να πηγαίνει σε γήπεδα.
0: Εντάξει.
2: Αυτό το μπλόκο που μπαίνει από ομάδες τύπου Κηφισιάς Καλαμάτας που ανεβαίνουν στην ΑΕθνική και πάνε σε γήπεδα και δεν μπορεί να πάει ο κόσμος να δει μεγάλες ομάδες ή ακόμα και τις ίδιες ομάδες, εγώ δεν πάω το καταλάβω.
0: Τάσο,
2: πραγματικά.
0: Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες συμβάσεις που
2: δεν θα έπρεπε να το δέχεται η Super League. Δεν θα πρέπει να το δέχεται η Super League. Mm-hmm. Τελεία και παύλα για όλες τις ομάδες. Είτε λέγει σε Κηφισιά είτε λέγει σε Καλαμάτα.
0: Χρόνια,
2: τι?
0: Ο Πανετολικός που είναι μια υγιέστατη και υπεραγαπημένη για μένα ομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έδινε εισιτήρια. Εκεί ποια ήταν. Δεν έδινε σε όλους.
2: Το ίδιο πράγμα.
0: Εντάξει. Εγώ το βάζω και στην πολιτική του καθενός.
2: Μα να σου πω κάτι. Εδώ πέρα σου λέει εξ αρχής ότι πάω σε ένα γήπεδο και δεν θα πάρει κανένα εισιτήρια.
0: Γιατί έτσι συμφωνήθηκε με το Δήμο Νίκαιας που έδωσε το παραχωρητήριο.
2: Ωραία. Αυτή η σύμβαση κατατίθεται στη Super League λογικά για την έδρα.
1: Ήταν είναι ζήτημα τώρα, θα σου δει να σχολιάσουμε τώρα.
0: Δήμου, στο συγκεκριμένο κομμάτι σου λέει
2: για
0: Καλαμάτα.
2: Για ποιους παίζουν ποδόσφαιρο, δεν καταλαβαίνω. Για ποιους παίζουν ποδόσφαιρο, για τα καναλιά.
0: Δεν είναι ευχάριστο για μένα. Πόρε θα ήταν στην νίκη να είχε 2.000 Παναθηναϊκούς λόγω 3. Δεν είναι ευχάριστο και για μένα, αλλά εφόσον υπάρχει κάτι αποτυπωμένο σε σύμβαση, τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Για ποιους παίζουν ποδόσφαιρο, δεν καταλάβει.
1: Ναι, είναι λάθος γενικώ.
2: Άμα έχει καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε τώρα, πόσοι χιλιάδες πήγαν στο Βόλο. Δεν έρθει η ισοπαλία.
0: Πάντα.
2: Πέρσι 22.000 κόσμο. Στο Βόλο,
1: στο
2: τέλος ισοφάρισε η ΑΕΚ.
1: Όπου και να το πιάσει τώρα είναι ελάχιστο. Αλλά δεν ανακαλύπτουμε
0: απλά είναι κάθε περίπτωση για να μην τις βάζουμε
2: όλες. Ναι, αλλά έχουμε φτάσει το 2026 και ακόμα το ίδιο.
1: Ας το αλλάξει κάποιος.
0: Δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες, τις βάζουμε όλες στο ίδιο καζάνι. Άλλο αυτό που σου λέει Καλαμάτα.
2: Το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει.
0: Άλλο, όχι, είναι

0: διαφορετικά τα κριτήρια
1: κατά τα οποία γίνεται.
0: Αλλά αυτό που έγινε με την Κηφισιά και με την Κηφισιά, όπως και εκεί και με την Άθλη Καλυθέα πριν δύο χρόνια με τη Λεωφόρο, εγώ έρχομαι και λέω και από την άλλη πλευρά. Εάν το Εγάλεο ανέβει στην Αλφα Εθνική και δεν έχει γήπεδο και ζητήσει και το δώσει ο κ. Ηλιόπουλος, θα πάει στο Εγάλεο Παναθηναϊκός, κόσμος Παναθηναϊκού στην Φιλαδελφία.
1: Να μην. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει, τι έκανε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μαγκιά του. Καλά έκανε. Το ζήτημα είναι η Super League πώς δέχεται έδρες στις οποίες οι ομάδες δεν επιτρέπει να πάει κόσμος. Δηλαδή έγινε το Κηφισιά ΑΕΚ με 400 άτομα. Είναι αυτή η εικόνα.
0: Και το Άθλης Καλυθέα και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ναι. Με
1: είναι εικόνα αυτή.
0: Μεγάλους είχε το σάτο.
1: Είναι εικόνα αυτή.
2: Εσύ που λες, ρε φίλε, ότι ο Τάσος βάζει στο στόχαστρο την Καλαμάτα, τι σχέση έχει αυτό που λες? Αυτό κατάλαβες. Δεν έχει σχέση.
1: Μακάρι με την Καλαμάτα να παίζει στην έδρα.
2: Με καμία Κηφισιά, με καμία Άθενς Καλυθέα, με καμία ομάδα.
0: Το πιο ωραίο θα είναι να το φτιάξει επιτέλους Καλαμάτα το γήπεδο παραλίας.
2: Πάνω από κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα, αν εμείς εδώ σαν εκπομπή, δηλαδή λέμε τη γνώμη μας για αυτό το θέμα και πιέσουμε και λίγο παραπάνω. Γιατί και στην Τρίπολη, για παράδειγμα, έχουμε θέματα με το σκέπαστρο κλπ.
0: Από την σκεντρική
2: γιατί. Ναι, αν εσένα σε χαλάει να πάει λίγο νωρίτερα η Καλαμάτα στην αίθουσα και τη έδρα και να πηγαίνει στην Καλαμάτα να βλέπει την ομάδα σου. Θα σε χαλάει γι' αυτό δηλαδή?
0: Μα αυτό είναι σκέψου
2: λίγο πιο μακροπρόθεσμα.
1: Μακάρι από day one η Καλαμάτα να παίζει στη φυσική τη έδρα. Μακάρι.
0: Αυτό είναι το normal.
2: Μα θα ήταν πιο δυνατή. Μα έχει κόσμο η Καλαμάτα και την βάζει να τρέχει στην Τρίπολη, στην Νίκη, αυτά. Αυτό λέμε εδώ.
0: Περιστέρη. Πρέπει να παίξουμε με τον Βόλο.
2: Δώσε μου και φωτογραφίες να ηρεμήσουμε. Μπα και καταλάβουν κιόλα τι λέμε τόση ώρα κάποια παιδιά τα οποία λιγάκι βιάζονται. Εδώ είναι ο Γουλής με τους δύο παράγοντες.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει θέση.
2: Ότι έχει θέση ακριβώς ναι, δεξιά του κύριου Γκαγκάτση.
1: Όχι, έχει ρόλο, έχει τίτλο για να είναι στο πάνελ.
2: Θα μπορούσε να είναι.
1: Το βλέπω σύντομα.
2: Επικοινωνία
1: στο βλέπω σύντομα, το βλέπω σύντομα.
2: Και εγώ το βλέπω. Πάμε, επόμενη. Εδώ τώρα ρεπορτάζ, βλέπετε.
1: Είμαι από στο Etihad, ο άλλος 608 και ο άλλος θέλει διακοπές.
2: Διακοπές.
0: Πολύ καλό.
2: Μπορεί να πάει Λονδίνο, αν θέλει.
0: Πάρα πολύ καλό. Δεύτερο ήταν πάρα πολύ. Το πρώτο θα μπορούσε να είναι ότι είμαι υπεύθυνος διοργάνωσης του τελικού του Europa League του 2030 στο γήπεδο του Βοτανικού.
2: Έχουμε 6.500 κόσμο. Έχουμε 1.200 like. Το θεωρείτε ότι είναι αρκετό?
1: Ότι έχετε κάνει το χρέος σας.
2: Okay. Αν δεν έχετε κάνει το χρέος σας.
0: Εμείς το κάναμε.
2: Παρακαλώ, εμείς το κάναμε. Συνεχίζω, η Ελαμπετίνη είναι χορηγός εταιρεία. Καθημερινά και σήμερα, αλλά και κάθε μέρα μέσα στην εβδομάδα, 3 με 5 είναι μαζί μας, όπως και στις βραδινές εκπομπές. Και υπενθυμίζω με την ευκαιρία αυτή, Τετάρτη αύριο, μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού, 11.30 για την ακρίβεια, θα είμαστε στον αέρα για αρκετές ώρες για να κουβεντιάσουμε όλα όσα θα συμβούν στο Καραϊσκάκι. Και έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η βραδιά. Και την Πέμπτη, ο Όφη, απαντάω και σε ένα μήνυμα νωρίτερα, βεβαίως έχει τύχει απέναντι στη Χόφενχάιμ. Αυτός ο Όφη έχει τύχει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Φιλοξενεί. Κόντρα στους Γερμανούς, λοιπόν, νωρίς 8 παρατέρα, το 9.30 ώρα είμαστε αέρα με την Ελαμπετ πάντα μαζί μας. Η food έχουμε. Για δώσε μου λίγο το δωράκι. Ωραίο. Σεπτέμβριος, λοιπόν, σημαίνει ένα δώρο για σας. Η Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Από 1η του μήνα μέχρι 28 τρέχει ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται όπου να είναι. Follow, δύο λογαριασμούς, eFood και Αθλέτικο.
0: Και τους δύο.
2: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα και με δωράκια έξτρα, με 30, 40, 50 ευρώ, αναλόγως τι υπάρχει εδώ στον κουμπαρά μας.
0: Έχει ανεβάσει ο Παναθηναϊκός για τον κόσμο του, το λέω τώρα.
2: Ναι.
0: Στο YouTube την πρώτη συνέντευξη του Ανάς Αλαχεντίν, για να μπει να τη δει ο κόσμος, ο οποίος λέει ότι ήρθα για να γίνουμε πρωταθλητές. Μακάρι παλικάράκι μου. Και συνεχίζουμε.
2: Ωραία. Κάτι άλλο φοβερό έχεις διαλέξει από εδώ που θες να απαντήσεις?
0: Όχι. Εντάξει, μετάγραφες τελειώσανε. Τα συζητήσαμε, τα βάλαμε.
2: Θέλω εγώ να θέσω κάτι. Κουβεντιάζουμε για πλουραλισμό Παναθηναϊκού. Για διαφορετικού σκόρερ. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το πώς αντιλαμβάνεις αυτή την αναβάθμιση γενικότερα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει βελτιώσει τόσο αισθητά και λέμε ότι φέτος, όχι γιατί είναι πρώτη βαθμολογία, θα μπορούσε να είναι ή να μην είναι, αλλά σαν εικόνα να πείθει, τι είναι αυτό που αλλάζει φέτος, Κώστα? Το βάθος είναι.
0: Και το βάθος του, καταρχήν πρώτα απ' όλα είναι οι δείκτες ποιότητας. Το ρόστερ έχει ανέβει κατακόρυφα οι δείκτες του. Συνολικά και όχι μόνο στην επίθεσή του, για παράδειγμα, σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, παρουσία Ντεφράι, Φαντρόγγελεν είναι καλύτερα στόπερα από αυτά που είχε. Ο Τσάπρας, ο Γιάννης προσέφερε 5 χρόνια πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό. Ήταν σε μια διαδικασία που πηγαίνει προς τη Δύση η καριέρα του, είναι 34 πλέον. Ο Τσάπρας είναι μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση από τη στιγμή που αποφασίστηκε μετά από 5 χρόνια να μην συνεχίσει την ομάδα ο Κότσιρας. Αριστερά, okay, ήταν το μεγάλο ερωτηματικό γιατί δεν έχουμε δει τον Κρίστενσεν ακόμα. Αλλά βλέπεις ότι το 90 κινήθηκε για να κάνει μια κάλυψη με ένα καλό ποδοσφαιριστή, μουντιαλικό ποδοσφαιριστή. Είναι πολλά και μαζεμένα αυτά που έχουν γίνει το καλοκαίρι, το μεταγραφικό. Και αυτό που ψήνει πολύ περισσότερο τον κόσμο, πέρα από το 4 στα 4, τις νίκες κτλ., είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά, γιατί ακόμα δεν έχει ρολάρει, δεν έχουν βρεθεί όλοι, δεν έχουν αποκτήσει ομοιογένεια. Αρχίζει όμως μπες στο γήπεδο και βλέπεις ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα. Δηλαδή πηγαίνει ο κόσμος με προσμονή ότι σήμερα θα δω ωραία μπάλα. Θα δω τα κουνάκια, θα δω τον Αντίνο ο οποίος ξεμπούκωσε πλέον. Ο Ταμπόρδα που είχε ανεβάσει όλους τους δείκτες του. Μπροστά είναι η επιθετική όλοι διαφορετικών χαρακτηριστικών, όλοι όμως εκεί. Το γουστάρει ο κόσμος αυτό. Ναι, κουβαλάμε όλοι, και ο κόσμος πρώτα απ' όλα, αυτό το 16 χρόνια. Αλλά επειδή είναι μεγάλη διαδρομή μέχρι το Μάιο και μπορεί να γίνουν άπειρα πράγματα, σε πρώτη φάση πάει στο γήπεδο και ευχαριστιέται. Δηλαδή προχτές με τον Πανετολικό, δεν το λες και το πιο εμπορικό μάτς. Εγώ δεν περίμενα θα έχει 25.000 πλάς κόσμο. Είναι καλό νούμερο. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει και έχει αυτήν την εικόνα ο Παναθηναϊκός, στο ευρωπαϊκό του, παρότι είναι η μπόρα της Μπάνια Λούκα, λες ok, μη εμπορικό, μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Του κόσμου λίγο τόσο να του δώσεις, ειδικά του κόσμου του Παναθηναϊκού που έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο να του δείξεις ότι υπάρχει μια προοπτική και καλή μπάλα, θα πάει.
2: Και ξεχνάμε ότι το γήπεδο, ρε παιδιά, είναι διασκέδαση. Εντάξει, είναι ωραίο να υπάρχει αγωνία καμιά φορά, αλλά αν σου βγαίνει την ψυχή κάθε φορά για το αν θα νικήσει η ομάδα σου, αν θα τελευταία στιγμή θα σκοράρει κάποιος ή θα ισοφαρίσει, είναι πρόβλημα. Ενώ τώρα πας και λίγο γήπεδο και λες, απολαμβάνεις και τις ενέργειες. Λες, ο Ουνάη τι έκανε, πατάει την μπάλα, ωραία, εκεί περνάει την κάθε.
0: Έκανε μια ποδιά, Ουνάη, ας πούμε, στο πιο θυμάμαι
2: ναι,
0: και το ακούστηκε πολύ διαπεραστικά.
2: Έχει σταματήσει ο κόσμος.
0: Και πόσο το ευχαριστήθηκε, δηλαδή, όποιος το είδε, την ώρα.
2: Να ασχολείται μόνο με το αποτέλεσμα. Πλέον, πολύ πιο ήρεμος, βλέπει και την μπάλα.
0: Ναι.
2: Αλλάζει αυτό. Βερβέλε, πού είσαι? Έλα, παλικάρι μου. Έβαλες κόκκινα στο αθλέτικο, ε.
0: Καλώς το παιδί.
3: Όχι, ρε φίλε, λευκό έχει μείνει. Το στούντιο, το δικό μου είναι κόκκινο.
2: Ναι, λευκό είναι το λογότυπο, τα άλλα λέω. Δεν είναι άσχημο, ε. Σας αρέσει.
3: Θα το κάνω πράσινο. Θα το κάνω πράσινο.
2: Όχι, όχι, κάτσε να το δούμε λίγο κόκκινο πρώτα. Και
0: ό,τι
2: το
0: θες εσύ και σε ευχαριστώ.
2: Το κάνει μπλε τώρα.
3: Σε αυτό.
2: Το κάνει Champions League τώρα, λίγο μπλε.
1: Α, τώρα ναι, με τα χρώματα.
2: Γιάλαξε.
3: Πάλι έχει την κλάστρα πίσω.
2: Έχει καλά.
3: Ό,τι έχει την κλάστρα πίσω.
2: Έχω σε αυτοκίνητο εγώ γίνεται αυτό. Μου βάζουν οι κόρες μου κάτω πράσινο μπαμπά, κάτω κόκκινο μπαμπά. Ναι. Για βάλε άλλο, έχει.
3: Να άκουγα κιόλα στον ήχο, καλά θα ήταν στο τηλέφωνο.
2: Δώστε λίγο ήχο, ρε παιδιά, στο δύο είναι βέβαια. Είναι βασικό να
3: δούμε. Όχι, άλλο λέω. Κάνει κάτι ρομποτικά, βλέπω στη γραμμή. Δεν ξέρω, μας παρακολουθούν με το Predator και τίποτα.
2: Πιστεύεις γίνονται αυτά.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Έχεις φάει
3: πιστεύω
0: κοριό.
3: Το δικό μου το παρακολουθούν σίγουρα εδώ και πολύ καιρό.
0: Κοριό, έχεις φάει δεδομένα.
1: Γιατί, έχεις να κρύψεις.
3: Κάτω τα κάτω. Κάτω.
1: Γιατί σε παρακολουθούν, ε?
3: Ίσως δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να φτιάχνουμε τον προγραμματισμό του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Ξέρω άμα κρίνουν από ρυθμένα μηνύματα και. Πάμε, πιστεύουν ότι μιλάμε με το.
2: Θα πάρει τελικά σεντερφόρο. Τι έγινε τώρα?
1: Εσύ που συμμετέχεις. Σχεδιασμό.
2: Στο σχεδιασμό.
0: Τι αποφάσισες?
2: Τις μεταγραφές θα πάρεις σεντερφόρο.
3: Εγώ δεν ήθελα σεντερφόρο. Αφού έχουμε σεντερφόρο. Γεμάτοι είμαστε.
1: Αλλά.
2: Να σου πω, διέψευσε χθες ό,τι όνομα ακούστηκε.
3: Ο κύριος το καλά γιατί το είπε ο κύριος.
1: Ο κύριος έχει όνομα.
3: Πήγα σήμερα, είπε το. Ναι, όπως χθες κόψαν ένα άκουρα, κόψαν ένα βίντεο χθες. Φίλοι μου στα social. Που κάποια στιγμή, αφού τον έχω πει 150 φορές με τη Λίμπαρ, τον είπα πρώην προπονητής.
2: Ναι.
3: Ούτε το όνομά του λέει δεν λέει, λέει. Ούτε το όνομά του λέει δεν λέει. Επειδή τον είπα πρώην προπονητής, ούτε το όνομά του δεν λέει.
2: Όχι, αυτό σημαίνει σε μία περίπτωση μόνο. Ποιον δεν λες εσύ, ρε Κωστά? Ποιο όνομα?
0: Τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.
2: Τον Πρινιολί.
0: Τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.
1: Τον πρώην Ιταλό.
2: Όχι, Ιταλός παραμένει.
0: Καλός ήταν και θα είναι.
2: Σωστά. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Τα social έτσι είναι, φίλε. Το παιχνίδι έτσι γίνεται.
3: Κύριε Καπετανάκο, τι θέλει. Τι θέλει. Σεντερφόρ.
1: Νομίζω ότι εκεί πονάει ο Ολυμπιακός.
3: Αν θέλει σήμερα το πρωί ένα ραντεβού.
1: Αν θέλει να φτάσει, αν θέλει να φτάσει στον ανταγωνισμό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, νομίζω ότι εκεί πονάει περισσότερο.
3: Βρέθηκα σήμερα το πρωί με κάτι φίλου αεξίδε, με τα διαρκεία του κτλ. Πες του Καπετανάκου, μου λέει θέλαμε στόπερ, θέλαμε μπροστά, περιμέναμε άλλα πράγματα.
1: Μπροστά.
3: Λέω, παιδιά, το από μόλις βγούμε.
1: Μπροστά πού?
3: Στα άκρα λέει.
0: Εξτρέμ θέλαμε.
1: Α, εξτρέμ, άμα θέλουν εξτρέμ, λάθος προπονητή έχουν.
3: Τους είπα, έχει τον Κουτέσα, αφού δεν πήγε.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Μα δεν παίζει και με extreme.
1: Στόπερ συμφωνώ κι εγώ.
3: Και μπακ θέλανε. Και ένα μπακ μου πάνε. Δεξιά.
1: Σε ποια περιοχή είπες τον καφέ?
3: Κοντά σου.
1: Κοντά μου. Όλο και πλησιάζεις.
2: Ξέρεις
1: και όλο και πλησιάζεις.
2: Ξέρεις με ποιον είναι η πιέ? Το γέλιο αυτό μου...
1: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, έτσι. Προχθές ξέρω, κατάλαβα με ποιον είναι η πιέ.
3: Προχθές άστο, εντάξει, ας το πείσουμε.
1: Είναι λίγο σφιχτά τα πράγματα.
3: Βλέπεις, τρέχουν οι εξελίξεις.
1: Μπορεί να το χρειαστούμε, πες του.
0: Καλά κάνω και κάθομαι στο μπαλκόνι μου και γράφω.
2: Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα. Ενδιαφέρει, θα πάρει σεντερφόρ ή όχι? Τελείωσε τώρα η μέρα, τελευταία μέρα είναι σήμερα.
3: Εγώ σου περνούν οι ώρες και δεν υπάρχει η εξέλιξη. Να πω, εμένα μου κάνει εντύπωση στο βράδυ. Mm-hmm. Χθες το πρωί δινόταν η αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός είτε έτσι είτε αλλιώς θα πάρει σεντερφόρ, ενώ δηλαδή τα ονόματα που έπαιζαν. Κάποια στιγμή μάλιστα, να είπαμε, για τον Μαγιωράλ της Χετάφε προέκυψε και το όνομα του Ιγκλέσιας και ίδιο Μπόρχα είναι της Θέλτα.
2: 29 ο ένας, επέμεναν... 33 ο άλλος. Ο δεύτερος εμένα μου αρέσει πολύ, να ξέρεις. Ο Ιγκλέσιας.
3: Ο Ιγκλέσιας.
0: Μπόρχα Ιγκλέσιας, ναι.
2: Πιο πολύ από τον Μαγιωράλ, ναι.
3: Ναι. Πρέπει, το θέμα είναι ότι και οι άλλες ομάδες, ξέρεις, δηλαδή ξέρω ακόμα και την περίπτωση του Μάριους, αυτό ότι την Τουρκία δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι μεταγραφές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να πάρει ένα παίχτη και αν γράφουν για 8-10 εκατομμύρια. Ουσιαστικά αυτό που γνωρίζω ότι έχει γίνει χθες μια κουβέντα του προπονητή του Αλγκουαθίλ με τον Κορδόν, που έβαλε τέλος αυτό το σενάριο. Τι πιστεύω τώρα? Όσο μέχρι να κλείσει η μεταγραφική περίοδο, σίγουρα δεν μπορεί με τον Ολυμπιακό να βγάλει άκρη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή διέψευσε και το όνομα του Πουέρτα. Ο ίδιος ο πρόεδρος του μίλαγε για το γεγονός ότι δεν ήταν θετικός και μετά από λίγες μέρες τον πήρε. Απλά εδώ τώρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτη από άλλη ομάδα, τον παίρνει μέχρι απόψε. Διαφορετικά μετά θα πάμε μέχρι το τέλος του μήνα με τη λίστα των ελεύθερων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που μπορεί να προκύψει μετά. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχασε τον Ελκαμπή, αλλά δεν είχε τον Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκύπτει από την όλη αυτή κουβέντα σε συνδυασμό με την αλλαγή στην UEFA είναι ότι ο προπονητής θα δείξει τον Γιάρεμτσουκ για την Ευρώπη ότι εμείς είμαστε εδώ, σε υπολογίζουμε. Δεν γνωρίζω στην παρούσα φάση αν είναι οριστική απόφαση για τον Κλέιτον, γιατί υπήρχαν μέχρι τελευταία στιγμή τα σενάρια που τον ήθελα να πηγαίνει ακόμα και δανεικό. Εγώ βλέπω έναν Κλέιτον ακόμη εδώ, βλέπω έναν Κλέιτον που ήταν στην αποστολή προχθές στον πάγκο και δεν ξέρω αν έχει πάρθει απόφαση να ενεργοποιηθεί στην Ελλάδα, να τον δουν, γιατί εντάξει, είναι για ένα παίκτη το οποίο κακά τα ψέματα τον έχουμε δει ελάχιστα λεπτά. Βλέπαμε έναν παίκτη στην Πορτογαλία με τον Ρίο Άβε, ο οποίος έδειχνε μια καλό πρόσωπο, αλλά φέτος θυμώ ότι και ο ίδιος δεν βοήθησε να πάει τα πράγματα όπως πρέπει. Σας θυμίζω ότι άρχισε την προετοιμασία, έρθει στην προετοιμασία με παραπανήσια κιλά. Έπαθε μυϊκό τραυματισμό στο καλημέρα, στο δεύτερο φιλικό. Έθεσε δηλαδή τον εαυτό του εκτός και λογικά πήγε πολύ πίσω τότε στην συνείδηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παρεμπιπτόντως όταν γινόταν η κουβέντα για τους φορ χωρίς τον Ελκαμπή να έχει τον τραυματισμό και χωρίς να υπάρχει στο κάδρο Γιάρεμτσουκ, έλεγε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να μείνει τρίτος ο Κλέιτον στην ομάδα. Υπό αυτή τη λογική, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην προχωρήσει σε απόκτηση επιθετικού. Κανείς δεν μπορεί να πει τώρα εγγυημένα ότι ακόμη και αν πάρει επιθετικό θα λύσει το πρόβλημά του. Εδώ βλέπατε ότι έχει μπει στο κάδρο σχετικά με την εικόνα του Ελκαμπή. Από εκεί και πέρα όμως ξαναλέω ότι είναι μια ομάδα που έχει κάνει πολλές μεταγραφές και ένας προπονητής ο οποίος είδε με το καλημέρα μια πολύ σκληρή πραγματικότητα με την ήττα από τον Όφη και που αύριο έχει να διαχειριστεί ένα παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια που μπορεί να είναι, όσο και να φανεί βαρύ αυτό που θα πω, το 50% του φετινού Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Γιατί είναι διαφορετικό να μπει με το δεξί και για λόγους ψυχολογίας και να πάει η ομάδα στο μάτι της Κυριακής με τη Λιβαδιά, και άλλο να ξεκινήσει με 0-2 προπονητής, μετά από μια απόφαση δίκης να δώσει τέλος στη συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κατά γενική ομολογία στην Ευρώπη τα πήγε περίφημα με τον Ολυμπιακό και κατάφερε να τον βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχει εξαιρετική εικόνα στα περισσότερα παιχνίδια του.
2: Λοιπόν, αύριο πηγαίνει γήπεδο κόσμος. Τι θα γίνει και τι περιμένεις ως κλίμα, ως αντιμετώπιση στην ομάδα? Ακούστηκε το όνομα του Μεντιλίμπαρ την προηγούμενη φορά, δύο φορές, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχε στραβώσει και το παιχνίδι με τον Όφη. Τώρα εδώ Υπάρχουν πολλά σενάρια. Μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός και να πάρει μια μεγάλη νίκη. Εκεί σε αυτήν την περίπτωση την μπορεί να υπάρξει και στην περίπτωση που δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν νικήσει ο Ολυμπιακός σε ένα σημαντικό κομβικό μάτς που πρέπει να πάρει, έτσι.
3: Όπως είχα πει, γιατί δεν έχω πει την άποψή μου ότι κάποιοι που θέλουν να κάνουν προπαγάνδα απομονώνουν τα κομμάτια και χτίζουν στα social κυρίως το μέρος τους. Όπως είχα πει, όταν είχε υπάρξει εκείνη η πρώτη ανάρτηση από τη Θύρα 7 σχετικά με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ότι η μάζα δεν ελέγχεται. Ένα γήπεδο 33.000 θέσεων δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς. Και νομίζω φάνηκε και περίτρανα στο παιχνίδι, όπως για μένα δεν είναι και σωστό να το ελέγχεις. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να εκφραστεί, εντάξει, απλά εγώ είπα κάτι. Είναι μια πολύ κομβική χρονιά για τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι εγώ αυτός που χαράσω γραμμή. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και σέβομαι απόλυτα τον κόσμο που πηγαίνει. Πληρώνει από το εισιτήριό του, το εισιτήριό του, το διαρκεία του και θέλει να δει την ομάδα του και έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Απλά επειδή έχω προλάβει και δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού και με δύσκολες συνθήκες στην εξέδρα, νομίζω ότι το τελευταίο που θα χώραγε αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Ολυμπιακού είναι μια ισοστρέφεια, ένας εμφύλιος και κάθε εβδομάδα να είναι ένα crash test μεταξύ των οπαδών. Αυτόν που θεωρούν ότι ορθώς έφυγε με τη Λίμπαρ, αυτόν που θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει μείνει με τη Λίμπαρ, αύριο μεθαύριο ενδεχομένως αυτόν που μπορεί να θεωρούν ότι πρέπει να παίζει ο Γκονζάλης αντί του Γιάρεμτσου και οτιδήποτε άλλο.
2: Μισό λεπτό.
3: Μια μεγάλη
2: για το κοντρόλ, παρακαλώ, σαν τίτλο το θέλω αυτό που είπε ο Βερβελές. Συσσαγωγικά, για να το διαβάζουν όλοι και να θυμούνται τι έχει πει, γιατί μια θα κόψουν τα ριλάκια κάποιοι, ας το πάρουν και ολοκληρωμένο, έτσι. Λοιπόν, το τελευταίο που χρειάζεται ο Ολυμπιακός είναι ένας εμφύλιος. Αυτό δεν είπες, κύριε Βερβελέ?
3: Αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
2: Και διαβάζω και τον Νέισον που λέει ο άλλος ο φίλος, Διονύση, θα μπορέσουμε να πάμε γήπεδο αύριο ή θα πρέπει να βάλουμε κράνος και να φοβόμαστε για τη ζωή μας, λέει. Εγώ μπορώ να το απαντήσω. Ότι... Πάρ' το πάνω, αν θέλεις να το απαντήσεις.
3: Όχι, απάντα. Δεν σε απάντα και εσύ. Να απαντήσω και εγώ. Δεν έχω κάτι.
2: Όχι, εγώ έχω να πω ότι το ότι λέει κάποιος κάτι δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Και απ' την άλλη, υπάρχουν οι αρμόδιοι για να επιληφθούν του θέματος. Τελεία. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται έτσι ο καθένας. Και έχει γίνει πολλή κουβέντα γι' αυτό. Αχρειάστη, εγώ θα πω. Δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Δεν αφορά άλλα πράγματα. Αυτό δεν αφορά αθλητισμό, αδερφέ μου. Κάνει. Δεν αφορά αθλητισμό αυτό.
3: Η κουβέντα είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει. Η κουβέντα έχει γίνει γιατί αρκετά παιδιά από τη θύρα 7 και παιδιά με παρουσία όχι μόνο σε τηλεοπτικά δρόμενα αλλά και σε social media εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί ο Μεντιλίμπαρ, ότι η ομάδα δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο υπήρξε και σε ανακοίνωση, ουσιαστικά ανάρτηση για την ακρίβεια, για ανακοίνωση τη θύρα 7. Mm-hmm. Αυτό είναι ο ένας πόλος. Εγώ, μάλιστα, όταν το είχαμε πει τότε, είχα πει πολύ χαρακτηριστικά ότι αν το υπόλοιπο γήπεδο θέλει να φωνάξει με τη Λίμπαρ, θα φωνάξει. Έτσι. Απλά θεωρούσα ότι δεν θα φωνάξει με τη Λίμπαρ το γήπεδο όταν ξεκίναγε το παιχνίδι, όπως και έγινε προχθές με τον Όφη, όπου ακούστηκε το όνομα του νέου προπονητή μετά και τον πάγκο που είπε ο εκφωνητής και χειροκροτήθηκε ο νέος προπονητής. Και αυτό ήταν και το σωστό για μένα. Τώρα το γήπεδο. Μπορεί σούπα να πάει και να φωνάζει του Σαμπάκεβιτ μετά. Δεν ξέρω. Μπορεί να φωνάζει γιατί ακυλεμονία. Δεν ξέρω τι έχει καθένα στο μυαλό του. Μπορεί να ξαναφωνάξει με τη Λίμπαρ. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν έχει την πολυτέλεια, να μπει σε μια διαδικασία τέτοια ισοστρέφεια, που το μόνο που μπορεί να του κάνει για μένα έχοντα μπροστά δύσκολα παιχνίδια, είναι μεγαλύτερη ζημιά και να του τελειώσει τη χρονιά από Οκτώβρη μήνα. Δεν θα αργήσει το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι πιο δώρο να κάνει αυτή τη στιγμή τον αντίπαλο που έχει φύγει και πέντε βαθμού μπροστά. Να πα ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι με ένα Καραϊσκάκι ροντέο. Αν θα φωνάζει το όνομα του πρώην προπονητή, το όνομα του νυν προπονητή, αν θα φωνάζει το όνομα κάποιου προπονητή που θέλει να ξαναδεί ενδεχομένως, δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο μπορεί να φωνάζει Ερνέστο Βαλβέρδε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του.
2: Ας και το Βαλβέρδε απέρριψε και τη Βαλένθια, νομίζω έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν θέλει να προπονήσει ο άνθρωπος καθόλου. Όχι...
3: Okay. Έχουμε πει ότι μέχρι νεοτέρας δεν θέλει. Μάλιστα, εγώ μια πηγή που έχω κοντά στο Βαλβέρδε. Μου έχει πει ότι σκεφτόταν ακόμη και να βάλει και τέλος στην προπονητή του καριέρα. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά αυτά επειδή είναι λίγο. Θέλω την ξεκούρασή μου, θέλω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα θυμίσει την κατάστασή μας όταν έρθει η ώρα να σταματήσουμε από το χώρο. Θα πούμε ότι σταματάμε, αλλά θα έρθει μια τέτοια πρόταση που δεν θα μπορούμε να την αρνηθούμε και θα επιστρέψουμε. Κατάλαβες, Βασίλη, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν.
2: Εντάξει, φίλε. Σ' ακούω προσεκτικά.
3: Πολλογιζέμαι.
0: Εγώ με το ύφος την γελάω τόση ώρα.
2: Τι να του πω, έχω σταματήσει να τα απαντάω σε αυτά. Να σου πω, σου έχω πει πολλές φορές, μην πληγώνεις τον κόσμο. Μην πληγώνεις τον κόσμο. Αλλά καμιά φορά τα θέλει και ο πισινός τους. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα του Ολυμπιακού. Κατάλαβες για τι πράγμα μιλάω. Ε?
3: Δεν μπορώ να σε πιάσω.
2: Με πιάνεις, γι' αυτό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα. Εντάξει, έλεος, φτάνει. Όπα, Σόνι, φτάνει. Δεν μιλάω για αθλητικά πράγματα τώρα. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό, για Αγγελόνια. Μιλάω για πράγματα δημοσιογραφικά τώρα. Καταλάβατε, κύριε Καπετανάκο, που γελάτε. Κύριε Γκουρού.
1: Θα μείνω σιωπηλός.
2: Μείνω σιωπηλός. Εγώ δεν θα μείνω, να ξέρεις.
0: Είσαι εσύ ένας.
1: Κάτι έχουμε καταλάβει.
2: Το ξέρω.
0: Είσαι εσύ ένας.
2: Έλα, λέγε, Διονύση.
3: Εντάξει, τέλος πάντων, για το. Κατασταλάζουμε. Νομίζω ότι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλω να πιστεύω ότι θα στηρίξει την ομάδα το βράδυ της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή. Έχει μια καλή ομάδα απέναντί του για Αγγελόνια. Μια ομάδα η οποία μπορεί να λένε πολλοί ότι δεν τα πηγαίνει καλά φέτος στο πολωνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω ότι τα πηγαίνει καλά και ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θα είναι δηλαδή μια σύγκριση που να νομίζει κάποιος ότι μπορεί να δώσει υπεροχή. Είναι μια ομάδα που πέταξε έξω τη Rangers, ό,τι και να είναι, είναι μια ιστορική ομάδα. Και που ξέρει ότι θα βρει έναν Ολυμπιακό που έχει και τα προβλήματα τα αγωνιστικά. Παραλαμβάνω, επειδή εδώ θα είμαστε, θα έχουμε εικόνα αύριο βράδυ, θα το αναλύσουμε πριν, μετά το τέλος του αγώνα. Στο δικό μου μυαλό, ξαναλέω, επειδή είναι πολλές εικόνες όλα αυτά τα χρόνια στο πλαίσιο του ρεπορτάζ από το γήπεδο, το γήπεδο είναι πάντα γήπεδο, ανοιχτό είναι για όλους, ειδικά όταν έχουν τα εισιτήριά τους και υπάρχουν και εισιτήρια προς διάθεση. Νομίζω ότι η κεντρική ιδέα που πρέπει να έχει ο κόσμος είναι να πάει για να βοηθήσει την ομάδα. Αν είναι τώρα να γίνει crash test αύριο για το αν κάποιοι θα ξαναφωνάξουν όνομα προπονητή ή αν θα επικρατεί μια άλλη κατάσταση που μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να βάλει μια άλλη ομάδα οπαδών, να πω. Δεν νομίζω ότι θα είναι κερδισμένος πάντως ο Ολυμπιακός. Δεν θα είναι κερδισμένοι και η ομάδα του Ολυμπιακού, δεν θα είναι κερδισμένος και ο νέος προπονητής και θα βάλει νομίζω ένα σύννεφο μετά πάνω από το γήπεδο για τα καλά και για το υπόλοιπο της χρονιάς, όχι μόνο εδώ. Έτσι.
2: Κάποιοι, δεν ξέρω, ίσως μπήκατε τώρα. Για κάτσε να χτυπήσω λίγο. Έλα, ακούτε. Ακούτε όλοι. Τσεκάρω να δω να ακούνε, ρε φίλε, γιατί κάποιοι γράφουν μετά ετεροχρονισμένα τα ίδια πράγματα. Αν έχετε ακούσει ή αν δεν έχετε ακούσει, γυρίστε λίγο την εκπομπή πίσω. Και δείτε τι έχουμε πει. Έχουμε αναφερθεί σε όλα τα θεματάκια, φίλε. Εντάξει, μη στέλνετε τώρα λάθος τώρα μηνύματα. Δεν χρειάζεται. Σας είπε κάτι και ο Βερβελές και ακούγεται για την εκπομπή γενικώς. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Και εδώ, στο αυτό το κράτος, υποτίθεται, υπάρχουν και οι αρμόδιοι. Ξαναλέω. Το έχω πει 4 φορές.
0: Είσαι πολύ ζώρικος σήμερα.
2: Όχι, δεν είμαι ζώρικος, ρε φίλε. Βλέπω. Λέμε κάτι. Το εξηγούμε, τελειώνει. Δεν θα πείτε τίποτα γι' αυτό, λέει ο άλλος. Χάνω την μπάλα μερικές φορές. Εντάξει, είναι 7.500 μέσα τώρα. Πόσους να.
0: Εντάξει.
2: Υπάρχουν και 10 που δεν καταλαβαίνουν. Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει.
3: Όχι, δεν είναι, ρε φίλε, μισό λεπτό.
2: Θέλω να επιμείνω για κάποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι θέμα αντίληψης.
3: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Εγώ μπορώ να φωνάξω σε κάποιον που με ρωτάει, π.χ. εδώ, τον βλέπω κάνει δωρεά του. Αν φωνάξω το όνομα με τη Λίμπαρ, αν θα φάει καρπαζιά στο γήπεδο, να το πω απλά και λαϊκά, μπορώ να το προβλέψω. Μπα, ξέρω ότι θα γίνει. Και προχθές έκανα μια εκτίμηση και πίστευα ότι το γήπεδο όχι ότι δεν θα φωνάξει αν ο Ολυμπιακός έκανε. Και ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός, το όνομα του κόσμου του Ολυμπιακού, η πλειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού, το όνομα του Μεντελίμπαρ το φώναξε ο Ολυμπιακός και φάει τον γκολ. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός 1-0, πιστεύω ότι θα το φώναζε. Μπορεί να το φώναζε αν έχανε αύριο 0-1 από την Αγγελόνια ενδεχομένως. Αν χάσει τη Λιβαδιά, δεν ξέρω τι πώς μπορεί να γίνει. Αλλά εδώ, αν δεν το καταλαβαίνουν, εκτός τώρα να απευθύνομαι σε λογαριασμούς οι οποίοι είναι τρολ ή λογαριασμούς οι οποίοι είναι οπαδοί άλλων ομάδων και θέλουν να βλέπουν αυτή την εσωστρέφεια. Αν δεν καταλαβαίνει κάποιος οπαδός του Ολυμπιακού ότι αυτή η ιστορία δεν θα κάνει καλό και από τη μία πλευρά και από την άλλη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολλά χρόνια δίπλα σε αυτήν την ομάδα. Έχω δει πολλά παιδιά. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες έχω διαφωνήσει και με στάσεις των οργανωμένων, αλλά έχω δει και τους οργανωμένους να κρατούν και μια άλλη στάση σε στιγμές που ήταν δύσκολες για την ομάδα και να βάζουν ασπίδα μπροστά και η ομάδα να ξαναβρίσκει το ρυθμό της και να είναι όπως πρέπει. Αν δεν το καταλαβαίνει ο απλός οπαδός του Ολυμπιακού ότι αυτή η ιστορία δεν οδηγεί πουθενά και μόνο κακό θα κάνει, εντάξει, οκ. Εγώ δεν είπα. Το γήπεδο εκφράζει ελεύθερα. Σου είπα, μπορεί να πάει κάποιος στην κερκίδα για να τραγουδάνε ή στο μυαλό κάτι μαγικό και αυτός να τραγουδάει, έχασε τα μυαλά μου. Δεν μπορεί να του πεις τραγουδάει στο μυαλό κάτι μαγικό. Δεν είναι. Άλλο υπάρχει ένας ρυθμός, άλλο υπάρχει ένα τέτοιο. Αυτά είναι σε καταστάσεις ευτυχισμένων. Εδώ έχει πέσει μια μαυρίλα. Εγώ είδα μια χρονιά που ξεκίναγε με άλλες προϋποθέσεις, με πολλές μεταγραφές. Μια χρονιά που ξεκίναγε με ένα Ολυμπιακό που για μένα έχει μεγαλύτερο βάθος στο μπάγκο του. Στο ρόστερ του, εντάξει, δεν αποτυπώνεται τόσο στο αυριανό παιχνίδι λόγω των προβλημάτων και περιορισμένες επιλογές του προπονητή. Αλλά βλέπω και ένα προπονητή καινούριο που είχε έρθει εδώ. Με το καλημέρα βρέθηκε και το καταλαβαίνει και το αποδέχτηκε ο άνθρωπος. Δεν να πάνε από ό,τι έμαθα, δεν του ξένησε που φώναζε ο κόσμος στο όνομα του Μεντιλίμπαρ. Μόνο του το είπε. Ότι και στου παίχτε που μιλήσατε.
2: Ρεαλιστή είναι.
3: Ότι είχατε ένα πολύ καλό προπονητή και ένα πολύ καλό άνθρωπο πάνω απ' όλα. και αυτό είναι πολύ βασικό. Και μεταφέρουμε κομμάτια του ΠΑΣ. Δεν βλέπω να με την Λίμπαρο, ο οποίος έχει δώσει 5 συνεντεύξεις στην Ισπανία από όταν έφυγε. Έκανε ένα μήνυμα μέσω τη σελίδα του Ολυμπιακού στα social media. Σας είπα ότι έκανε μια ειδική αναφορά στον πρόεδρο, το έληξε. Δεν έχει κάνει ειδική αναφορά σε πολλούς, ίσως και αυτό να λέει κάτι. Έτσι. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι όταν πηγαίνει να γίνει κάτι soft, είναι θέμα τι θέλεις να γίνει. Το εύκολο είναι το εξής. Χάνεις και από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, μένεις μείον 8, μείον 10 να έχεις περάσει και τη Λιβαδιά, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Έχεις το κύπελο και ένα αλώνες που θα τερματίσει τη League Face. Χάνεις και από τη Γιαγκελόνια αύριο και είναι φάση ροντέο όλη τη χρονιά. Πάρε άλλους 20 πρόεδρο το Γενάρη, διώξε άλλες 15, διώξε και τον Αγκουαθήλ γιατί δεν σου βγήκε, πέρε κάποιον άλλον ξέρω εγώ πίσω και η ζωή συνεχίζεται. Αν νομίζει ο κόσμος Ολυμπιακού λοιπόν από αυτούς που παρακολουθούν ότι θα πάνε στο γήπεδο ότι αυτό είναι το normal που πρέπει να γίνει, προφανώς και αυτό δεν μπορείς να το προεξοφλήσεις. Παίζει και ο αντίπαλος, τα έχω πει. Και μου λένε ότι χτίζω κλίμα για να δικαιολογώ καταστάσεις. Όχι, οι αντίπαλοι ενισχύθηκαν. Δεν το φώναζα εγώ, με την Λίμπαρτο. Να μην αποδεχτούμε λοιπόν αυτό που λέει αυτό τον οποίο φωνάζει η πλειοψηφία του κόσμου. Αυτό δεν είπε ο άνθρωπος. Ότι άλλη κατάσταση βρήκα και άλλη κατάσταση είδα στη συνέχεια. Μίλησε για μια ενισχυμένη ΑΕΚ, με ένα ενισχυμένο Παναθηναϊκό. Ακόμη για τον ΠΑΟΚ που σας είπα ότι επί Λουτσέσκου τουλάχιστον έβρισκε πάρα πολλά ζόρια μπροστά του προπονητή. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχθούν την πραγματικότητα, είμαι πολύ προσεκτικός σε ό,τι λέω και ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει.
2: Όχι, ο καθένας σας κάνει τη δουλειά του σε αυτή τη χώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε. Άλλος είναι εδώ για να κάνει μεταγραφές.
3: Εξήγησα το λεπτό.
2: Μισό λεπτό. Άλλος να κάνει μεταγραφές. Άλλος είναι εδώ για να παίζει μπάλα στο γήπεδο, άλλος είναι για να προπονεί και άλλος είναι για να ασχολείται με δικαστικό ρεπορτάζ. Αυτά. Και επίσης ευχαριστώ τον φίλο που λέει ότι δικάζω με το Γάντι σήμερα. Δεν είναι με το Γάντι, νομίζω πολύ πιο ίσα δικάζω. Χωρίς Γάντι. Κύριε Βερβελέ, πάμε σε κανένα αγωνιστικό θέμα. Πάμε σε κανένα αγωνιστικό.
3: Πάμε, δεν έχω θέμα.
2: Λοιπόν, αύριο τώρα κουβεντιάσαμε πάρα πολύ αν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχουμε το Γιάρεμτσουκ βασικό.
3: Ναι.
2: Το πιστεύεις αυτό?
3: Νομίζω το πιθανότερο σενάριο είναι αυτή τη στιγμή που το συζητάμε. Mm-hmm. Εντάξει, ο Γκονζάλης είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ξαναπαίξει ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο αγώνων. Ένα παιδί το οποίο έχουμε πει ότι για μένα έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν τις ξέρει τις διοργανώσεις αυτές καλά και δεν νομίζω ότι είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή τόσο έτοιμο στα μέτρα του. Φάνηκε να είναι έτοιμο στο μάτς Κυπέλλου με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη, για ένας Βόλος που είχε παίξει με αρκετές αλλαγές. Με έναν Ολυμπιακό που πήρε μέτρα στο γήπεδο, που κατάφερε να βγάλει τις ευκαιρίες και να δείξει αυτό το οποίο ήθελε. Τώρα, από την άλλη πλευρά, εκτιμώ ότι θέλει να ζεστάνει και το Γιάρεμτσουκ. Προχθές είχε την ευκαιρία στο τέλος για να ισοφαρίσει στη σέντρα και του Ζέλσο Μαρτίνς. Κεφαλιά του έφυγε out. Ήταν όμως καιρό να παίξει. Καιρό να νιώσει απαραίτητος, χρήσιμος στην ομάδα. Θα μπορούσε να έχει μπει γκολ εκείνη η φάση και να λένε όλοι τώρα έσωσε τον πόντο Γιάρεμτσουκ και έχει πολλά να δώσει. Το αν για να κερδίσει ο Ολυμπιακός τη στάση του Γιάρεμτσουκ την έχουμε αναλύσει όλο το καλοκαίρι και στην πορεία. Έδειχνε να είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου. Το γεγονός ότι πίστηκε να μείνει εδώ προφανώς δείχνει ότι έχει πάρει και το σχετικό μήνυμα ότι θα παίξει. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους. Ο νούμερο ένα επιθετικός του Ολυμπιακού βάσει της καριέρας του και της εμπειρίας του αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάρεμτσουκ. Έτσι δεν είναι ούτε ο Γκονζάλης ούτε ο Κλέιτον. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να πάρει και το χρήσμα για να αποδείξει αν μπορεί να σηκώσει τη βαριά κληρονομιά του Ελκαμπή, ο οποίος είτε περπάταγε όπως λέγανε ορισμένοι, είτε έτρεχε και ήταν στα καλύτερά του. Στα ευρωπαϊκά του ραντεβού ήταν συνεπέστατος. Σκόραρ ήταν πρώτος σκόρερ στο Conference, ήταν πρώτος σκόρερ μαζί με άλλο παίκτη στο Europa. Και πέρυσι, ακόμη και στη χρονιά του Ολυμπιακού, έβαλε γκολ στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα. Έδειξε δηλαδή σε μεγάλα παιχνίδια ότι ακόμη και αν δεν πάταγε και δεν ήταν στα καλύτερά του, είχε τη συνέπεια για να βάλει γκολ. Θυμίζω ότι ο Ελκαμπή έβαλε και τον γκολ του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. Με το δεξί πλασέ εκεί, το οποίο μελέναν και το τελευταίο ουσιαστικά σε αυτή τη διαδρομή μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Και εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός, αν τελικά δεν προχωρήσει στην απόκτηση επιθετικού. Ίσως το σκεπτικό του έχει να κάνει και με αυτό, να μην ξαναχάσει τον Γιάρεμτσουκ. Δεν το θεωρώ παράλογο, να σου είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα, για να είναι OK θα πρέπει να συνδεθεί από γκολ. Αν δηλαδή δεν τη βάζει μέσα την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ, δεν τη βάζει ο Γκονζάλης και δεν παίξει και ο Κλέιτον καθόλου, ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ μεγάλο ζόρι και θα το κουβαλήσει με πολλές απώλειες στο Γενάρη.
0: Πάντως μου... για αύριο συμφωνώ. Δηλαδή το
2: αυτό θέλω να σου πω, ναι. Συμφώνησες, Τάσο, τι λες εσύ.
0: Αύριο το Γιάρεμτσουκ.
2: Γιάρεμτσουκ.
1: Έτσι όπως έχει μείνει η επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, Εγώ θα πόνταρα πάρα πολύ στο Γιάρεμτσουκ και όχι μόνο για αυτό το μάτς, για τη συνέχεια. Είναι ο μόνος που έχει το ειδικό βάρος να σηκώσει αυτή τη στιγμή στην επίθεση του Ολυμπιακού. Και με δείγμα. Όχι να δούμε τι θα δώσει. Ναι. Γιατί πιστεύω το παλικάρι από το Μεξικό δεν μπορεί ακόμα να σηκώσει το βάρος των ευθυνών.
0: Να ξαναβρει τη φλόγα που είχε πρόπερση.
1: Ο Γιάρεμτσουκ πιστεύω ότι είχε καλή εικόνα, να με βοηθήσει αυτό ο Διονύσης, όταν του έδειχνε εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκάθαρα τον είχε έξω, εκεί έχανε λίγο την ψυχολογία του και το ρυθμό του. Όταν του δίνει ξεκάθαρα εμπιστοσύνη και ότι υπάρχει και ένα σχέδιο ποδοσφαιρικό να πάει μπάλα στον ίδιο, όχι να παλεύει μόνο του και να
0: μην κάνει το σούπερ.
1: Να ανακαλύψουμε πώς θα πάει μπάλα μπροστά. Αν πηγαίνει σωστά η μπάλα και είναι καλά ψυχολογικά και καταλαβαίνει ότι έχει εμπιστοσύνη, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι πολυτέλεια ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Από το πουθενά του βρίσκεται ο Γιάννεμψου ξανά μπροστά του. Έτσι λέω.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ και θέλω και το σχόλιο του Διονύση. Δεν είναι το φυσιολογικό να νιώθει καλά μόνο όταν δεν υπάρχει ψυχή γύρω του, ενώ σαν ανταγωνισμός μες στην ομάδα.
1: Έτσι είναι. Κάποιοι ποδοσφαιριστές θέλουν την εμπιστοσύνη.
2: Αν δεν την έχουν. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πρέπει να έχει 2-3 center for, τουλάχιστον αν παίζει με ένα.
0: Αλλά αυτό που είχε πει και παλιότερα και ο Διονύση και έχει δίκιο, το είχε μεταφέρει σαν ρεπορτάζ τότε. Τον κλώνησε η περσινή όλη φάση και η διαχείριση που έγινε με την έλευση και του Ταρέμι, όλο αυτό το bear the way, πώς θα παίξουμε με δύο, θα παίξουμε έναν. Ήρθε ο Ταρέμι, έφυγε στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, επέλεξε να μπει κατευθείαν με 5 ώρες ξεκούραση, ξέρω εγώ, να μπει. Αυτά όλα τον κλώνησαν. Εγώ το καταλαβαίνω, μπαίνω και στα μαπούτσια του ποδοσφαιριστή. Τον κλώνησαν τον Γιάρεμτσουκ.
1: Αλλά δεν είναι απλά να τον πετάξει μπροστά. Όχι. Είναι και πώς θα πάει η μπαλά εκεί.
0: Δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αλλά οκ. Okay, συμφωνώ 200% με αυτό ο Βασίλης. Σε τέτοιο μάτς αυτόν βάζεις. Τέλος.
2: Ναι.
0: Το συζητάμε.
2: Μάλιστα. Για τα ακραία μπακ, τι γίνεται, κύριε Διονύση?
3: Τα ακραία μπακ είναι ένα ζήτημα. Εντάξει, νομίζω ότι αριστερά περισσότερο θα το σκεφτεί για τα καλά. Τεκνιζάν έχει κάποια στοιχεία που δίνουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μπροστά. Προωθείται καλά, έχει μια καλή σέντρα, καλά γυρίσματα, τέλος πάντων τα περισσότερα από αυτά που έχει κάνει. Από την άλλη πλευρά όμως, αμυντικά, στο παιχνίδι με τον Όφη φάνηκε μια μεγάλη τρύπα πίσω. Παναλαμβάνω ότι μην περιμένει ο κόσμος τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Είναι ένα παιδί το οποίο εγώ τουλάχιστον με όσους μίλησα, όσους τον έβλεπα στον Ερυθρό Αστέρα, αυτό ακριβώς μου έλεγαν, ότι μπροστά θα δείτε πράγματα και θαύματα, αλλά πίσω θα υπάρχουν ζητήματα. Ζητήματα έχει και ο Ορτέγκα πίσω, αλλά επειδή δεν ήταν και ο αριστερός μπακ που συμμετείχε πολύ στο επιθετικό κομμάτι, είχε μεγαλύτερη παρουσία και ήταν πιο αξιόπιστο σίγουρα αμυντικά. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση αν προτιμήσει τον Μπρούνο, ο οποίος δείχνει να έχει μια καλύτερη ισορροπία και στο πίσω και στο μπροστά. Είναι κάτι όμως που έχει να κάνει με τον προπονητή. Εγώ νομίζω ότι το μάτς με τον Όφη ενώπιον του αγώνα με την Γιαγκελόνια μπορεί να αποτελέσει καλό οδηγό. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να αλλάξει μέσα σε μια εβδομάδα και να γίνει η ομάδα που θα έχει 75% κατοχή της μπάλας και θα αλλάζει 40 πάσεις μέχρι να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Όπως προσπάθησε να κάνει σε μεγάλο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Όφη. Το πλήρωσε με πολλούς καινούς χώρους που είχε, με πολλές λάθος αλληλοκαλύψεις, με μεγάλες αποστάσεις μέσα στο γήπεδο. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 13 τελικές προσπάθειες του Όφη. Γιατί περισσότερες έτσι ήρθαν, δεν, και τον γκολ δηλαδή έτσι ήρθε, που πέτυχε ο κόντρο. Δεν ήταν φάση που ήρθε ότι ο Όφη κυκλοφόραγε την μπάλα και του βγάζει το Ολυμπιακού στιγμές γιατί δεν μπορούσε να κόψει, γιατί έκανε 5 σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ήταν δηλαδή και τον γκολ που ακυρώθηκε για παράδειγμα στο πρώτο ημίχρονο, ένα γέμισμα από τα αριστερά, με την μπάλα να ταξιδεύει δεξιά, σουτ, ο φόρ που έχει πλασταριστεί, να βάλει το πόδι του και να είναι εκτεθειμένο για να ακυρωθεί το γκολ offside. Δηλαδή, και άλλη φάση με το δοκάρι που κάνει και βρίσκει μπάλα και ο Τέγκα που είχε απομακρύνει πάλι με τον Τικνιζάν αριστερά εκτεθειμένο. Και στη φάση του γκολ εκτεθειμένο και τον Τικνιζάν και τον Πέντερσεν γιατί ταξίδευσε η μπάλα με τον Αθανασίου από αριστερά με μια μεγάλη πάσα απέναντι στον κόντρο. Τα στόπερ να παίρνουν άλλα μέτρα στη φάση και να έρχεται τον γκολ. Αν δηλαδή υπάρχει ένα μάθημα για τον Αλγκουαθίλ ενώπιον του αγώνα με την Γιαγκελόνια, νομίζω ότι είναι το μάτς με τον Νόφι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν λέει ότι θα πρέπει να πάει να παίξει με γεμίσματα και τον τρόπο που είχε μέχρι χθες, γιατί το παν είναι όταν δεν σου αρέσει αυτός ο τρόπος και το εκφράζει τα πιο επίσημα χείλη ο πρόεδρος της ομάδας, σε δηλώσεις του δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σταδιακά, θα πρέπει να γίνει ομαλά. να αλλάζει παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει θεματικά αυτή η εικόνα. Δηλαδή, έχουν μάθει παίχτες να παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Ναι, είναι πολλοί νέοι παίχτες που μπαίνουν μέσα. Ίσως αυτό να βοηθάει στο γεγονός ότι μπορεί να αφομοιώσουν πιο σύντομα τις ιδέες, το στυλ, τις πεπιθήσεις του Βάσκου νέου προπονητή της ομάδας. Πες τον μια φορά Αλγουαθίλ. Και από εκεί και πέρα να δουν το τι μπορεί να έρθει από αποτελέσματα. Τώρα, ξαναλέω ότι μόνο τα αποτελέσματα μπορεί να γιατρέψουν την κατάσταση στον Ολυμπιακό, γιατί σας το λέω καθαρά εμπειρικά, είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη. Το εισπράττω από μηνύματα που παίρνω, από τον κόσμο ο οποίος είναι αγχωμένος. Δηλαδή δεν αγχώθηκε ο κόσμος, πήρε πιο ομαλά τον αποκλεισμό από την Νάιμέγκεν και δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει κλονιστεί περισσότερο. Και όχι μόνο από την αλλαγή του προπονητή και από το ανεπιτυχές αποτέλεσμα σε μια σειρά δύο γκέλες, με το Βόλο στο Βόλο και με τον Όφη στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή, χάθηκαν 5 βαθμοί όταν εκεί σημειώνεις το πρόγραμμα και λες 6 και προχωράμε. Δεν είναι εύκολο για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Ο προπονητής ξέρει τη δυσκολία. Σε λίγη ώρα είναι και η συνέντευξη τύπου να μεταφέρει τις ιδέες του, τις απόψεις του για αυτό το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, όριμος ήταν και μετά το ματς. Τα γράψαμε και στο athletico.gr ότι προτίμησε να πάει σε μια λογική, όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Ακριβώς γιατί ξέρει ότι το τελευταίο που θα ήθελε αυτή τη στιγμή να χάσει τους παίχτες του ενώπιση του δύσκολου προγράμματος που υπάρχει μέχρι τη διακοπή. Και γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει με το δεξί κόντρα στην Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός, ακόμη και με τη Μεντιλίμπαρ, δεν ήταν φαν της πρεμιέρας. Πέρυσι με την Πάφο, με τη Λιόν, ψάχνει την αλλαγή δεδομένων αυτή. Νομίζω ότι μια νίκη κόντρα στους Πολωνούς θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή για να μην πει περισσότερο αλάτι στις πληγές του. Αντιθέτως, να το προσεγγίσει σε μια λογική ότι παιδιά, πάμε να το γυρίσουμε όλοι μαζί, κόσμος, εμείς εδώ, ο νέος προπονητής, οι παίχτες, η διοίκηση, για να πατήσει ο Ολυμπιακός σιγά-σιγά στα βήματα. Παραλαμβάνω, αν δεν είχε ο Ολυμπιακός αυτό το ρόστερ, γιατί πιστεύω ότι έχει πολλούς καλούς παίχτες που δεν έχουν καταφέρει μάλιστα να δείξουν. Καλά, δεν έχουν παίξει πολύ. Δηλαδή το Φρόιλερ με τον Πουέρτα του ήταν πρώτο μάτσο πρωταθλήματος μαζί. Νομίζω ότι αν δεν είχε αυτό το ρόστερ Ολυμπιακός και κάναμε κουβέντα με τα περσινά δεδομένα, θα σας μιλούσα τελείως διαφορετικά. Για μένα θεωρώ ότι η παρτίδα αυτή σώζεται. Δεν είναι εύκολο γιατί είναι πολύ κομβικό το σημείο και το παιχνίδι αυτό και το παιχνίδι της Κυριακής με το Λεβαδιακό, αλλά και μετά την διακοπή που θα έχει τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Αλλά είναι πολύ νωρίς το πρωτάθλημα για να μπει ο Ολυμπιακός και σε τέτοια διαδικασία αμφισβήτησης και εσωστρέφειας. Οπότε νομίζω ότι η ψυχραιμία είναι αυτή που χρειάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά όσο ψυχραιμία και να πεις να έχουν όλες οι πλευρές, τα τρίποντα μέσα στα μάτς και προκρίσεις, όταν αυτές χρειαστούν, θα φέρουν όλη αυτή την ηρεμία για να είναι ο Ολυμπιακός όπως πρέπει αυτή τη χρονιά.
2: Σαφές αυτό που λες. Απαντήσεις του Βερβελέ καλύπτουν αυτούς που κατανοούν και είναι καθαροί Ολυμπιακοί, λέει εδώ ο Μπουγατσίνιο. Φοβάστε να στηρίξετε την ομάδα ή το Μεντιλίμπαρ, αναφέρεται στον κόσμο. Και άλλη μία. Άλλο ένα donation το οποίο βρήκα τώρα. Να το. Έχετε κολλήσει το θέμα επιθετικού. Το πρόβλημα είναι, λέει, γενικό στην ομάδα και πιστεύω ότι οι παίκτες είναι ξενερωμένοι από τη φυγή Μεντιλίμπαρ. Καλά, για τον Γιάρεμτσο και ειδικά δεν νομίζω ότι είναι ξενερωμένος που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά εντάξει, και αυτό μπορεί να υπάρχει σαν τάση σε μια ομάδα όταν αλλάζει προπονητή.
1: Η ιδανική συνθήκη δεν είναι.
2: Όχι.
1: Και για την αρχή τη σεζόν.
3: Οι παίκτες οι οποίοι ήταν να κουβαλήσουν για να κρατήσουν το Μεντιλίμπαρ δεν κουβάλισαν. Να ξέρω τι λέμε. Mm-hmm. Έτσι.
1: Και όταν, δηλαδή, και όταν έχουμε και αλλαγή προπονητή, Διονύση, οι παίκτες πάνε πιο μπροστά στο προσκήνιο, στο κομμάτι των ευθυνών.
3: Ναι, απλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος είχε παράπονο από το Μεντιλίμπαρ. Δεν ήταν όλοι. Δηλαδή, μόνο για άλλους που λέτε. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Μουζακίτης δεν διαλυόταν για τον Μεντιλίμπαρ. Και την αντιμετώπιση θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Και λέει ένα παιδί το οποίο πήρε μεταγραφή. Δεν μιλάω για ένα παιδί το οποίο το είπαν δεν υπολογίζεσαι και έφυγε. Ένα παιδί το οποίο ήταν επένδυση για τον.
1: Καλά. Αν δεν ήταν όμως ο Μεντιλίμπαρ, ο Μουζακίτης δεν θα είχε ανέβει στην πρώτη ομάδα. Και αυτός και ο Κοστούλας.
3: Μαζί σου, αλλά ο χρόνος περνά και τα πράγματα αλλάζουν. Δεν διαφωνώ. Ίσα-ίσα που είπα ότι αυτά δεν τα απομονώνουν να τα πούν οι ειδικοί. Είπα ότι για μένα ο Μεντιλίμπαρ δεν άφησε απλά να παρακαταθεί και ένα πολύ μεγάλο όνομα και ένα ευρωπαϊκό. Έβαλε στα ταμεία του συλλόγου πολλά εκατομμύρια. Σωστός. Με τη δική του επιλογή. Δηλαδή, βλέποντας τον Κοστούλα, δηλαδή ο παίκτης που είχα πει κάποια στιγμή, γιατί εντάξει τώρα δεν έχει και κανένα νόημα και οι δύο αποτελούν παρελθόν, mm-hmm. ο παίκτης που είχα πει κάποια στιγμή ότι μουρμούραγε για τη θέση που έπαιζε ήταν ο Κοστούλας. Αν θυμάστε μια ιστορία που είχα πει ότι το άκουσε ο Κοβάσεβιτς και τον έπιασε και έλεγε κατέβασε ρυθμό, μην το μάθει ο προπονητής κτλ. Ναι, ναι. Γκρίνιαζε τότε ο Κοστούλας. Θεωρούσε ότι σε κάποια παιχνίδια τον πήγαινε πιο πολύ στα άκρα, δεν τον έβαζε δεύτερο επιθετικό, ότι δεν του ταιριάζε αυτό το στήριο.
2: Δεν είχε πει όνομα τότε.
3: Όχι, δεν είναι τόσο, το λέω τώρα γιατί
2: την
3: δεν
2: ιστορία
3: είναι.
2: Okay.
3: Δεν είναι και οι δύο στην ομάδα. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Ούτε είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και το παιδί του να κάνει την καριέρα του και φάει μια γκολάρα προχθές. Και προπονητής από το λίπα αριθμό, δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Απλά θέλω να πω ότι διαχειρίστηκε νορμάλ αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, προφανώς και τον Κοστούλα τον βοήθησε πάρα πολύ ο Μεντελίμπαρτ. Έκανε αυτή τη μεταγραφή, όπως και τον Τζολάκη τον βοήθησε. Δηλαδή, τον Τζολάκη τον παντρεύτηκε. Δεν είναι ότι τέτοιο. Βρήκε έναν Ολυμπιακό που έπαιζε με τον Πασχαλάκη. Έφαγε τα 4 με τη Μακάμπη ο Πασχαλάκη, τα 3 με τον Παναθηναϊκό. Έχει τον τραυματισμό στον νόμο μετά.
0: Τον
3: και δεν ξανάπηξε το παιδί. Μόνο το κύπελο.
2: Πέτρο, Αναστάση και λυπία, οι λυπηρές δημοκρατικές δυνάμεις που λέει και μια ψυχή, τον οποίο έχω πολύ καιρό να δω και τα χαιρετίσματά μου. Χαλαρώστε λίγο, ρε. Ηρεμήστε. Πηγαίνετε γήπεδο αύριο. Μια χαρά θα είναι όλα. Μην αγχώνεστε για τίποτα, ρε. Προχωρήστε. Το ότι λέει κάποιος κάτι δεν σημαίνει και τίποτα. Άντε, προχωρήστε τώρα. Σταματήστε τώρα την κουβέντα τώρα για αυτό το θέμα. Φίλε, κουβεντιάζουμε συνέχεια για το ίδιο θέμα. Και ξέρεις τι με ενοχλεί. Βλέπω τα πιο πολλά έχουν στο τέλος όταν ρωτάνε για αυτό το θέμα. 13, 21. Έλεος ρε, τόση κάψα σας έχει πιάσει. Τι τραβάω ρε φίλε.
3: 0-0-7, έχει μια κανένας πράκτορας.
2: Επίσης θα σου πω και κάτι. Νομίζω ότι η καζούρα δεν είναι κάτι κακό να συμβαίνει στα γήπεδα. Μιλάω για την καζούρα των φίλων του Παναθηναϊκού που έκαναν προχθές. Μυρίστηκαν αίμα, εισαγωγικά, είδαν ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και έκαναν αυτό που έκαναν. Μίλησαν, φώναξαν με τη Λίμπαρ. Αυτά να ήταν τα μόνα άσχημα. Συγγνώμη, Διονύση, να πω αυτό. Αυτά να ήταν τα μόνα άσχημα, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο. Αυτά να ήταν μόνο τα μόνα άσχημα. Έλα, πες.
3: Σε θέμα καζούρα το καταλαβαίνω. Σου είπα κάτι εγώ, ίσα που είπα ότι αυτή η ιστορία πιστεύω θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό τον κόσμο του. Δηλαδή είδα πολλούς που φώναξαν με τη Λίμπαρ, μου στείλανε.
2: Εγωιστικά, λες. Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Ναι, όχι, ότι δεν θα κάνω. Δεν θα πάρω τα κομμάτια των Παναθηναϊκών που μα κάνουν και καζούρα αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
3: Καζούρα θεωρούσαν για παράδειγμα και γινόταν και ένα παραγωγή. Από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όταν μπαίναμε σε μια διαδικασία που τότε θα θυμίσω, έπαιζε στα μάτρεξ του γηπέδου του Παναθηναϊκού η κατάξη του κόμφερες, έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο κόμφερες και πριν ξεκινήσει τα παιχνίδια, έπαιζε το βίντεο με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει το κόμφερες. Κόβαν όλοι το στιγμιότυπο και γινόταν χαμό στα social media. Καζούρα ήταν και αυτό, ήταν η άλλη πλευρά του νομίσματος.
1: Όλα, πολλά είναι.
2: Η πλήρωση έχει κάνει κάτι φοβερό, σαν να χορεύεις.
3: Δεν έχω αλλάξει κάτι.
1: Όσο πλησιάζει στην κάμερα, κόβεται. Μείνε σταθερός, μείνε σταθερός.
2: Ένα donation τόσμησα κιόλας. Λέει όταν έχει αστρέφει ο Παναθηναϊκός μια χαρά λαλάς. Λαλάω πάντα, πίστεψέ με. Έχω τρομερή φωνή και μ' αρέσει να την ακούω κιόλας. Και ειδικά για σένα donation δεν το γουστάρω κιόλας, τόσμησα. Εντάξει είμαστε. Και έλα να πάρεις κι εσύ ένα 2 ευρώ από εδώ, μα θέλεις. Λοιπόν, έλα, αυτά είναι τώρα.
3: Οπα.
2: Αυτά είναι τώρα.
3: Οπα.
2: Έλα ρε τώρα, κάθε το άλλο τώρα και νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε τώρα με τον κάθε αστείο τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, προχωράμε. Κύριε Βερβελέ.
3: Άκου να δεις κάτι, να σου πω κάτι. Σου πω κάτι εμπειρικά. Στο λέω με αφορμή, χθες για παράδειγμα, το Σάββατο ήταν ένας τύπος ο οποίος έκανε μια δωρεάκι στη μετάδοση που έκανε κάποια στιγμή και έβρισε. Μπλοκαρίστηκε και είχα την ίδια αντιμετώπιση σχετικά με τη δωρεά. Δηλαδή, πληρώνει τι θα μα βρει κιόλα. Λοιπόν, χθες. Έχοντας περάσει πόσες ώρες, μπήκε και μου έγραψε μήνυμα ότι συγγνώμη για το Σάββατο, έχεις δίκιο, είχα νεύρα, δεν έπρεπε να το κάνω κτλ. Εντάξει, όταν υπάρχει. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι θέμα παντρέματος, social media, σχολείων εδώ. Υπάρχει μεγάλος παρορμητισμός στη στραβή και από κάποιους το γεγονός ότι. Λέω ότι κανείς δεν έχει παντρευτεί την επιτυχία και ότι πρέπει να παλεύεις είτε για να πάρεις έναν τρόπο είτε για να πάρεις. Ένα μάτι σε αυτή τη διαδρομή, μεταφράζεται ότι τα καλύπτεις, χτίζεις το επικοινωνιακό. Αξικού ξαναλέω, θα το λέω πάντα προς οπαδούς όλων των ομάδων. Δεν παίζεις μόνος σου. Αν κάποιοι κάνουν κάτι άλλο καλύτερα, είναι πολύ πιθανό να το χάσεις και το πρωτάθλημα και το μάτς και όλα. Έτσι. Θέμα είναι πώς μπορείς να είσαι οκ. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εικόνες δηλαδή, ξένες αυτό που έχει γίνει στο Καραϊσκάκι, στον Κώστα, ούτε στον Τάσο. Τι χθες αναφερθήκαμε. Και μιλήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό για το πώς έχουν πάει τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή και στην ΑΕΚ υπήρχε αμφισβήτηση την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα. Νόμιζα ότι θα γκρεμίσουν με τα βίντεο που κυκλοφοράγαν στα social, ότι θα μπουν στα VIP και θα το διαλύσουν καινούριο γήπεδο.
1: Αλλά από ό,τι αποδείχθηκε, εκείνο το βίντεο ήταν στημένο τελικά από ό,τι αποδείχθηκε. Κατά του Ηλιόπουλου. Υπήρχε μια πολύ μικρή μερίδα που έβριζε τον Ηλιόπουλο και μετά από 5 μήνες το κάνανε
3: μεταλλάσσιο. Η εικόνα, λέω, που κυκλοφόρησε εκεί μέσω των social ήταν σοκαριστική. Έλεγε τι γίνεται εδώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, πώς να το πω τώρα, δεν ήταν απλό. Αυτό λέω.
2: Τουλάχιστον 14 μήνες που τα λέμε εδώ πέρα, αδέρφια, ό,τι υπάρχει το έχουμε σχολιάσει. Οπότε δεν έχει και λόγο η κουβέντα καν με κάποια παιδιά. Σας έχω προτρέψει πολλές φορές. Έχει και άλλες εκπομπές. Γυρίστε τώρα. Δείτε καμιά άλλη εκπομπή. Θα περάσετε καλύτερα μπορεί. Εδώ αυτά θα λέμε που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Κύριε Βερβελέ, γελάτε. Ευχαριστώ για την εκπομπή. Είναι πραγματικά όντως όπως τη θέλω. Είναι το όνειρό μου να ξέρεις η εκπομπή αυτή. Εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για Ολυμπιακό ή να πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα.
0: Να μην έρχεται κοντά όμως, γιατί λες και γίνεται νυχτερίδα.
2: Ναι, σαν να η μπλούζα του να χαλάει, κάνει κάτι διάφορα.
3: Μεταμορφώνεσαι. Τώρα με κομπλέ, εντάξει.
0: Μεταμορφώνεσαι.
3: Το φως θέλει, μωρέ, δεν μπορώ να μαγείρεσω το φως τώρα και κάνει την καρέκλα πίσω, εντάξει. Της δω συγγνώμη από το κοινό. Ίσως να είναι και ένα μήνυμα ότι πάγινε λίγο άφαντος στο μέλλον, δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγές, πιστεύω, γιατί αναφερθήκαμε μόνο στο κομμάτι του αριστερού μπακ και στο στόπερ το σκέφτεται, έτσι. Είναι εκτός παιχνιδιού ο ΣΑ, πιθανότατα. Σκέφτεται τη χρησιμοποίηση του ΕΣΕ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει ο Ζέλσον Μαρτίνς από την αρχή, και στο διάστημα που αγωνίστηκε με τον Όφη έδειξε ότι τουλάχιστον μια διάθεση να κουβαλήσει μπάλα, να προσπαθήσει μπροστά να δημιουργήσει. Είναι εκτός ο τιμωρημένος Φορτούνης. Είναι εκτός λίστας Σιπιώνη, Ρόκα, έτσι κι αλλιώς ήταν και τραυματίας. Δεν θα έχει δηλαδή το βάθος. Νομίζω, αν με ρωτάς το ποιο είναι το πιο σημαντικό για το παιχνίδι, θα σου πω αυτό που έλεγα νωρίτερα με τις αλληλοκαλύψεις και τις μεγάλες αποστάσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το κρίνει η τριάδα στο κέντρο. Δηλαδή, οι δύο χαφ που θα επιλέξει ο Αλγκουαθίλ και ο μπροστά του, για μένα θα είναι όλη η υπόθεση στο αυριανό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνη, έτσι. Ναι. Είναι παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πρέπει να το πάρει έστω και μισό μηδέν. Ξαναλέω, σε μια χρονιά που έχει ξεκινήσει στραβά με αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚΙ, με αντικατάσταση προπονητή, με δύο γκέλες σε τέσσερις αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα, το τελευταίο που μένει στον Ολυμπιακό είναι να μην μπει καλά και στην Ευρώπη, ειδικά όταν η κλήρωση του φωνάζει έλα και πλασαρίσου ακόμη και στην πρώτη οκτάδα, για να δεις ότι μπορείς να έχεις ένα καλύτερο μέλλον. Βέβαια, με άλλα δεδομένα, με έναν άλλο Ολυμπιακό, γιατί αν η εικόνα είναι όπως αυτή στο Βόλο και με το Νόφι. Νομίζω θα δίνει μάχη για την 24η στο τέλος και όχι για την 8η. Mm-hmm.
2: Για τον Μάριος που λένε δημοσιογράφο από Τουρκία και τέτοια, Samsung Sport, υπάρχει μια περίπτωση τέτοια.
3: Είπα, είναι ένα ζήτημα το οποίο γράφανε χθες για 8 εκατομμύρια πρόταση. Mm-hmm. Σήμερα λένε για 10 εκατομμύρια ότι ζητάει Samsung Sport. Γράφουν όμως παράλληλα και στο ίδιο κομμάτι ότι είναι δύσκολο να πει ναι η Samsung Sport. Γιατί ο Ολυμπιακός, ναι, μεν μπορεί να τον έχει ζητήσει, αλλά δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει η Samsung Sport και είναι το βαρύ της πυροβολικό. Να σου πω την άποψή μου, είτε τον πάρει και όχι για παράδειγμα τελευταία στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι παίχτης για 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, νομίζω
1: καλά, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: θα σε χτυπήσουν και στο οικονομικό τώρα.
0: Θα σε χτυπήσουν, αλλά βάζει και σε όρια τώρα.
3: Θα χτυπήσουν στο οικονομικό, αλλά σου ξαναλέω, αν ο Γιάρεμς παίξει δηλαδή αύριο και σκοράρει, και βάλει και γκολ στη Λιβαδιά, λέω, γιατί δεν μιλάμε για έναν παίχτη που πίσω. Δεν σας λέω για τον Γκονζάλης, δηλαδή, ένα παίχτη το οποίο συμφωνούμε όλοι στο γεγονός ότι θέλει δουλειά. Παρεμπιπτόντως πάει τα ταμεία στην Μπουτίκο ο Γκονζάλης, να ξέρετε. Γίνεται χαμός με τις παραγγελίες από το Μεξικό. Φανέλα. Είναι νούμερο ένα φανέλα αυτή τη στιγμή στην Μπουτίκο. Λοιπόν.
2: Στο Μεξικό.
1: Έχουν διπλακώσει τα Μέχικο.
0: Έχει δίκιο όμως, δεν δίνει ένα δεκάλεπτο, ρε φίλε, για αυτόν τώρα.
3: Είτε την παίρνουν από το Μεξικό, είτε την παίρνουν από την Αμαλιάδα. Το ρευστό να μπαίνει στην μπουτίκ, φίλε.
0: Κασέρι.
3: Τι μου λες εσύ.
0: Κασέρι.
2: Αυτό να μου πεις.
1: Υπάρχει ένας από την Αμαλιάδα που έχει τη φανέλα του.
3: Πιστεύω ένας που είναι Ολυμπιακός, ο Παράς εκεί μια μορφή μεγάλη, τεράστια και στα social, μπορεί να την έχει πάρει ήδη.
1: Θα κυκλοφορεί εκεί στην πλατεία με ορμήγκα.
3: Ξέρουν οι μοιημένοι. Καλά, εντάξει, άμα ανοίξουμε την ιστορία με τις φανέλες, υπάρχει μεγάλη ιστορία με συνάδελφο που του έχουν ανοίξει τα μάξι μετά από Μάτσο Καραϊσκάκη από Προπαγκάζ. Και την ίδια μέρα είχα στο αμάξι εγώ πίσω πάρει μια φανέλα του αγαπημένου μου φίλου, πρώην παίκτη Πανελλαιακού, Κέρκυρας και λοιπών ομάδων, του Γιάννη του Κολοτούρου. Και του λέω, είχα μια φανέλα που λέγε Κολοτούρος πίσω, ρε φίλε, 14. Mm-hmm. Και λέω, σκέψη να μου είχαν ανοίξει το προπαγκάζ, δεν τον βρίσκαμε αυτόν με τη μία, ρε φίλε. Πόσοι φανέλες Κολοτούρος κυκλοφοράνε. Κάπου θα βλέπαμε ένα Κολοτούρο, θα ξέραμε ποιος έχει κλέψει το αμάξι τουλάχιστον. Κατάλαβες.
2: Έξυπνο, δεν το είχα σκεφτεί.
3: Καλό παιδί.
2: Περίμενε όπως είσαι. Αδερφός. Τελευταία αναφορά, έλαμπε τρίτη σήμερα. Έλαμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. 3-5 είσαι μαζί μας. Θα είσαι και το βράδυ της Τετάρτης αλλά και της Πέμπτης. Και μια και λέω για βράδυ Τετάρτης και Πέμπτης, Αναφερθήκαμε στα του Ολυμπιακού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αγωνιστικά θα πούμε και άλλα αύριο με πιο καθαρή εικόνα και να δούμε και αν θα υπάρξει τελικά κάποια μεταγραφή ή όχι. Που όλο και χλωμιάζει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις μέχρι τελευταία στιγμή τι μπορεί να γίνει. Αλλά θέλω να πούμε και για την Πέμπτη μερικά πραγματάκια. Ουσιαστικά να ξεκινήσουμε να λέμε με τον Χρήστο Οικονόμου που είναι μαζί μας, αλλά και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Θα πούμε για άλλα δύο πράγματα.
0: Να, αγόρια.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Πεχταράδες.
2: Και γεια σου, Αλέξη.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε στα του Όφη πρώτα απ' όλα. Για λέγε τώρα, έρχεται ένα μάτς το οποίο, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ ξεχωριστό. Κοιτάζουμε και λίγο προς αυτό που έλεγε στην κατεύθυνση, το αν μπορεί να διαχειριστεί δύο πράγματα ο Όφη ταυτόχρονα, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Αλλά ας πάμε πρώτα όμως στα της Πέμπτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και μου στέλνουν πολλά μηνύματα και από Κρήτη.
1: Καλό είναι αυτό. Έχουμε μπει σε ευρωπαϊκή βραδιά, ευρωπαϊκή εβδομάδα για τα καλά εδώ στο Ηράκλειο. Βέβαια, φθινοπορεινό προς χειμερινό Ηράκλειο. Σήμερα έχει λίγη βροχούλα και λίγη κακοκαιρία. Για να νιώθουν οι Γερμανοί λίγο πιο οικεία, μάλλον. Όφη λοιπόν υποδέχεται την Πέμπτη την Hoffenheim. League Face, Europa League. Πανί να στρώνεται στο κέντρο του κηπέδου. Πρωτόγνωρες καταστάσεις για την ομάδα του Όφη. Να πω ότι περίπου 12-13.000 αυτή τη στιγμή αναμένονται και έχουμε δύο μέρες ακόμα. Θεωρώ ότι 15.000 έχει σίγουρα το Παγκρίτιο την Πέμπτη το βραδάκι. Και ο Όφη ετοιμάζεται να ζήσει το όνειρό του. Είναι αυτό που είπες. Είναι ένα πρώτο crash test για να δούμε πώς μπορεί ο Όφη από το διπλό, το τεράστιο διπλό στο Καραϊσκάκη, να πάει σε ευρωπαϊκή βραδιά και μετά να υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης που θα πρέπει να προσγειωθεί ξανά στην ελληνική πραγματικότητα. Αλλά αυτά θα τα δούμε προσεχώς. Η ομάδα λοιπόν προετοιμάζεται για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ο Χρήστος Κόντης από με το που τελείωσε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στην ομιλία του στα αποδυτήρια, αφού του είπε μπράβο, του λέει πάμε τώρα να πάρουμε το παιχνίδι με τη Hoffenheim. Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε να ανεβάσουμε την μπάρα όπως συνηθίζει να λέει και να ανεβάσουμε τον δείκτη δυσκολίες για να ξεπεράσουμε μία ακόμα φορά τους εαυτούς μας. Οπότε ήδη από το Σάββατο το ενδιαφέρον έχει στραφεί ξεκάθαρα στο παιχνίδι και δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς στο παιχνίδι με τους Γερμανούς την ερχόμενη Πέμπτη.
2: Ο Φούντας σας στείλε μήνυμα προχθές. Την Πέμπτη έχει υποσχεθεί να μιλήσει. Ελπίζω να έχει σκοράρει κιόλας πριν μιλήσει.
1: Τέλειο, Βασίλη, αυτό.
2: Θέλω να μου πεις, όντως θα ήταν τέλειο. Να μου πεις λίγο τις επιλογές, αν θα υπάρχει κάποια απουσία σημαντική ή κάτι που δεν περιμένουμε να δούμε.
1: Στα θετικά, να ξεκινήσω από τα θετικά πρώτα, είναι ότι ο Σιέλης προπονήθηκε χθες και λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με τον Νικολάου. Έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο Καραϊσκάκη, μπήκε ο Κρισμανίτς και δεν ξέρω ακόμα, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Σήμερα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Σε λίγη ώρα νομίζω έχουν προπόνηση, σε περίπου μια ώρα έχουν προπόνηση στο ΒΑΚ. Και θα ξέρουμε, θα έχουμε περισσότερη, πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει με τον Νικολάου. Θεωρώ ότι αν ο Νικολάου δεν είναι 100% έτοιμος, ο Σιέλης, ο οποίος προπονείται από χθες και θα συνεχίσει να προπονείται μέχρι και την Πέμπτη, θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει. Και θέλω να δω τι θα γίνει από την μέση και μπροστά. Ο Νους δεν έπαιξε στο Καραϊσκάκη. Ο Νους δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι στον πάγκο στο παιχνίδι με την Hoffenheim. Και θέλω να δω τι θα σκαρφιστεί και πάλι ο Χρήστος Κόντης για τους τρεις μπροστά. Αϊτόρ, Φούντας και Κόντρο ήταν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα μείνει στον πάγκο ο Ισπανός και θα δώσει ταχύτητα με τον Νους. Είναι κάτι που θα το δούμε προσεχώς τώρα αυτό, Βασίλη. Ξέρεις, είναι λίγο τα κλειστά χαρτιά του Κόντη πριν από την αναμέτρηση. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ μετρημένα κουκιά, νομίζω.
2: Παροξισμός λέγεται παντός αυτό που πρόκειται να συμβεί την Πέμπτη. Ο κόσμος του Όφη πάει για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε μάτς στην ιστορία του. Μιλάμε για 20.000 κόσμο, ίσως και παραπάνω. Και στην πόλη φαντάζομαι κάπως έτσι είναι το κλίμα, Χριστό, έτσι.
1: Μ' αρέσει, γιατί εγώ είπα 15, το ανέβασε πολύ ψηλά το πύχη, το 20.000.
2: Εγώ ακούω ότι θα πάει 20.000.
1: Τέλεια να έχει 20.000. Οκ, okay, τέλειο, τέλειο. Η ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ πάντως μέχρι χθες είναι ότι μαζί με τα διαρκείας είμαστε στις 12 με 13.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: 12-13 τώρα.
1: Φαντάσου τώρα στο Παγκρίτιο θα γίνεται χαμός.
2: Το πιστεύω ότι θα πάει για 20. Το πιστεύω πραγματικά.
1: Και αξίζει τώρα, είναι και ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Πρέπει να γεμίσει. Δηλαδή, τι άλλο θέλουν.
2: Δηλαδή, εγώ στείλω να μην είσαι 100% Όφη, ρε παιδί μου. Εσύ θα πήγαινε, εγώ θα πήγαινα. Αν ήμουν στην Κρήτη.
1: Τι άλλο θέλουν.
2: Το μάτσε.
1: Συμφωνώ, παιδιά, πάρα πολύ. Αυτό το λέγαμε κάποτε, Βασίλη, και όταν έπαιζε ο Αστέρας στους ομίλους του Europa League. Θυμάσαι τότε, τα ζούσαμε στην Τρίπολη και στο Arcadia Sports. Οφείλεις να στηρίξεις και την ομάδα του. Ακόμα και αν δεν είσαι αυτή την ομάδα, αλλά πήγαινε να δεις αυτό το παιχνίδι, να στηρίξεις τους ποδοσφαιριστές.
0: Αν είσαι κριτικός, πας και το βλέπεις.
2: Σωστό.
1: Ακριβώς.
2: Εδώ θα πάει ο Οικονόμου που δεν είναι κριτικός.
1: Την αξιοπρεπέστατη αυτή πορεία. Την αξιοπρεπέστατη πορεία του Όφη.
2: Ωραία. Χρήστο, δεν θέλω κάτι άλλο.
3: Βασίλη, να πω λίγο
2: ναι.
3: Ότι υπάρχει το τελευταίο δεκάλεπτο μπαράζ δημοσιευμάτων από την Τουρκία ότι ο Ολυμπιακός προχωράει σε συμφωνία για αυτό το Μάριους Μουαντιματζή με ένα ποσό 9 εκατομμύρια ευρώ σε 4 δόσεις και 1,3 το χρόνο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από Ελλάδα. Προσπαθώ παράλληλα να δω αν ισχύει. Απλά επειδή είναι πολλά τα δημοσίευματα στους Τούρκους και μάλιστα από ό,τι είδα και δύο λογαριασμοί με εκατομμύριο και βάλε κόσμο. Δηλαδή φαίνεται να βγαίνει από την Τουρκία αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Σου δίνω χρόνο. Είναι όνομα που ανέφερες χθες και μάλιστα δεν μπορούσα να το πούμε κιόλας.
0: Ποιον ήτανε, Αντρόκελεν μαζί.
2: Αντρόκελεν μαζί. Και τον είπα Μάριους τώρα γιατί είναι το πιο εύκολο. Οπότε δες τον λίγο. Ναι, μα το τέλος πάντων.

0: σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα δημοσιεύματα. Προσπαθεί ο Βερβελές να επιβεβαιώσει. Τον αφήνω για λίγο εκτός. Αλέξα Βόπουλο, πηγαίνει.
2: Ναι, απλά λέω ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, διέψευδε και αυτό το όνομα.
1: Και αυτό το όνομα.
2: Δεν ξέρω, δούμε. Δηλαδή ήταν μαζί με τους άλλους δύο, τους δύο Μπόρχα εκεί.
1: Ναι. Άλεξ μου, έχει αγώνα εκεί
3: πέρα. Για τις μεταδόσεις να μην έρθει. Ο Λοσοδέτης, τι είναι
4: Μάριος και τελειώσαμε.
1: Ημανόλ και Μάριος. Να τελειώνουμε.
3: Άμα θες να πεις, αυτός είναι από το Τσάντ. Θα πεις ο Τσαντέζος επιθετικός.
1: Ο Τσαντισμένος.
2: Θα βγάλουμε το Ταυρί. Το Ταυρίο.
1: Θυμάσαι στον Πανιόνιο παλιά που κάναν την ενδεκάδα εκφώνηση και λέγανε ο Γουντουλάκης, το καμάρι του Λουτραγίου. Έλεγε ο Πλεσής. Το θυμάσαι.
3: Όχι, δεν θυμάσαι. Τον άλλο της Καλαμαριάς το θυμάσαι παλιά, το είστε και παλιά, το Μουγκέ.
4: Βέβαια.
3: Που κερδίζει ο Απόλλων Καλαμαριάς 2-0 και την άλλη μέρα στα ιστορικά
1: σπορτ.
4: Μίλησε και ο Μουγκέ. Μίλησε και ο Μουγκέ. Μίλησε και ο Μουγκέ, βέβαια.
1: Μίλησε ο Μουγκέ. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα θέματα. Να ξεκινήσουμε με το κύπελο πρώτα που έρχεται. Ωραία.
3: Κοίτα με τα γραφικά να ξεκινήσουμε, γιατί είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Όχι ότι είναι ίσονο σημασία βέβαια για το μάτς κυπέλλου, γιατί ο Άρης μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη με τον Αστέρα θέλει οπωσδήποτε νίκη. Και αν μπορεί να τη συνοδεύσει και με ένα μεγάλο σκορ, γιατί παίζουν ρόλο και τα τέρματα, θα ήταν καλοδεχούμενο. Δεν βλέπω αυτή την ώρα, 5 η ώρα το απόγευμα, και να μετράμε αντίστροφα πλέον για την ολοκλήρωση των μεταγραφών για τους παίκτες που έχουν συμβόλαια πάντα, να γίνεται κάτι. Και δεν συμμερίζομαι, να σας πω την αλήθεια, και αυτά τα δημοσιεύματα από τη Σκωτία, από τα ξημερώματα, ότι υπάρχει μια αλλαγή, μια ανατροπή όσον αφορά το Σούταρ και ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος κτλ. Δεν μου προκύπτει επί του παρόντος κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή τα πράγματα, τα δεδομένα, εγώ δεν βλέπω ο Άρης να παίρνει παίκτη, παιδιά. Θα είναι έκπληξη αν κάνει κάτι μέχρι το βράδυ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, εάν ολοκληρωθεί, εκπνεύσει προθεσμία σήμερα και πάει να πάρει κάτι από τους ελεύθερους, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά και αυτό, παιδιά, είναι ένα ρίσκο, διότι ελεύθερος από ελεύθερος έχει και διαφορά. Δηλαδή, ελεύθερος πότε, από τον περασμένο Μάιο, τον περασμένο Ιούνιο, τον Αύγουστο, οκ. Okay. Είναι ένα ρίσκο που δεν ξέρω αν θα το πάρει ο Άρης, να σας πω την αλήθεια, παρότι. Ένα κεντρικό αμυντικό εδώ που τα λέμε, τον χρειάζεται, θα έπρεπε να τον έχει πάρει, διότι χτύπα ξύλο και πάω εδώ τώρα, εάν Φαμπιάνο ή Σούταλο τραυματιστεί κάποιος από αυτούς, θα πρέπει, παιδιά, να αναβαθμιστεί ο Πιτσιρικάς ο Ματάρ και να πει και να πέσει στα βαθιά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι. Με το θέμα που έχω θίξει όμως, τον ξένον, γιατί ο Ματάρ δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, παίζει ως ξένος και θα πρέπει κάποιος από τους ξένους να μένει έξω για να είναι στην αποστολή ο Ματάρ. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα που μιλάμε. Αν αλλάξει κάτι, προφανώς θα ενημερώσουμε και μέσα από το Αθλέτικο, αλλά

0: Έτσι όπως το βλέπω, δύσκολα. Για μεταγραφή.
1: Μιας και το πήγες αλλού, θα σε πάω κι εγώ αλλού. Λίγο για την κλιμάκωση των αντιδράσεων για τη διαιτησία. Πού μπορεί να φτάσει αυτό? Αναφερθήκαμε νωρίτερα στις δύο αποφάσεις. Τις είδα χαρακτηριστικά. Συμφωνώ μαζί σου, όπως συμφώνησα και με τον Χαστά για το χέρι που υπάρχει, για το Φαμπιάνο, το δεύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για ένα κακό διαιτητή έτσι κι αλλιώς. Ο Άρης θα το πάει παραπέρα.
2: Ναι. Τι μπορεί να κάνει? Συν την άρνηση του Καρυπίδη να πάει σε εκδηλώσεις της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, σωστά.
2: Όπως και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Η μία μορφή αντίδρασης είναι αυτή. Δεν πήγε, παρότι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Και η άλλη είναι, ζήτησε σήμερα με έτοιμα από την ΚΕΔ να ακούσει τις συνομιλίες μεταξύ του Κολόμπο και του Μπέλο, πώς λέγεται αυτός ο γίγαντας, στο VAR.
1: Όπως ο Πάγκο,
0: ό,τι είχε κάνει, ναι, την πρώτη ομάδα. Ανοίξαμε δουλειές τώρα προφανώς με τις συνομιλίες. Πάντως γενικότερα ήταν έξαλλη στον Άρη, όπως και ο ίδιος ο Θοδωρός Καρυπίδης, ο οποίος μάλιστα ερίστο εμπαράδο κλήθηκε και σε απολογία σήμερα. Ναι. Με βάση τις εκθέσεις του παρατηρητή και της ΔΕΑΒ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟ και θα απολογηθεί την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αδερφέ μου, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τώρα. Αύριο θα μιλήσουμε περισσότερο. Το μάτσι είναι πότε, θύμισέ μου, Πέμπτη?
0: Είναι 5 παρατέταρτο, θα τα πούμε από το ιδιωτικό γήπεδο αύριο.
1: Αύριο,
0: είναι αύριο.
1: Τετάρτη,
0: 5 παρατέταρτο.
1: Αύριο.
0: Ναι, okay. Ναι, ναι.
2: Όλοι οι γήπεδα αύριο.
1: Ωραία. Άρης Μαρκό. Πολύ ωραία. Δεν είναι εύκολο.
3: Όχι, και την Μαρκό είναι 2-2 στη Super League 2.
1: Σωστά.
0: Καλή ομάδα έχει κάνει ο Σουλούς, ο Βαδόπουλος.
1: Ωραία, αύριο περισσότερα. Διονύση, δεν έχεις κάτι ακόμα σχετικά με αυτό, Athletico.gr, έτσι?
4: Ναι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Σας ξαναλέω, είναι που πάντως στην Τουρκία το παρουσιάζουν ως δεδομένο. Πλέον και με όλο και περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή, ακόμα και ότι δεν θα είναι 9 εκατομμύρια καθαρά, ότι θα είναι 7 με ένα μπόνους 2 εκατομμυρίων, πάλι με 4 δόσεις και 1,3. Εντάξει, στον Ολυμπιακό, γιατί είναι και σε εξέλιξη, να πούμε, συνέντευξη τύπου ενώπιση του αγώνα με την Γιαγελόνια. Λογικά μετά το τέλος θα έχουμε και την εξέλιξη, οπότε Athletico.gr τα επόμενα.
1: Άρα και μια διάψευση μπορεί να μην σημαίνει τίποτα εφόσον γίνει αυτή η μεταγραφή. Το καταλαβαίνουμε όλοι, για να δείτε τι αντιμετωπίζουν οι ρεπόρτερ. Φιλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριοι. Τα λέμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα μαζί μας. Μας έκανε παρέα. Πάνω από 2.000 κόσμος μπήκε στη διαδικασία να κάνει like. Κοντά στις 8.000 ήμασταν και σήμερα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Εμείς θα τα λέμε όπως τα σκεφτόμαστε. Εσείς, αν θέλετε, τα ακούτε από εμάς, τα ακούτε από κάποιους άλλους. Είναι πάντα επιλογές στη ζωή, έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Καπετανάκο. Αλλά το λέω. Στη ζωή επιλέγεις τι θα κάνεις, τι θα δεις, τι θα ακούσεις, ποιον θα παντρευτείς, ποιον θα χωρίσεις. Καλά, τα λέω.
2: Τα φάτσα μου βουλής και τα
1: βουλής. Ζορίζεται. Λοιπόν, είναι απόλαυση πάντως να συμμετέχω σε εκπομπές που είστε εδώ και μας στηρίζετε όλη αυτή την πολύ ωραία χρονιά και κάτι που έχει ξεκινήσει αυτή η εκπομπή Back to Back. Καλή συνέχεια.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Με χειροπέδες στον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα αλλεπάλληλα αλάρμ και η επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που μαρτυρά τις εγκληματικές τους κινήσεις. Κλειδί, οι καταθέσεις των υπαλλήλων. Την προσωπική επαφή του με τον κατηγορούμενο γιατρό αποκάλυψε ο Θάνος Πλεύρης στο Action 24. Τον γνωρίζω από την περιπέτεια της υγείας μου το 2016. Του τηλεφώνησε όταν έμαθα για το Μαζονάκη, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης. Τρομακτική αύξηση στα καύσιμα, πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Στα 2,20 η αμόλυβδη στην Αττική, στα 2,5 ευρώ στα νησιά. Σε απόγνωση η οδηγή, τα σενάρια για νέα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι μέσα στη νύχτα. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το δράστη να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου. Αναζητούνται οι δράστες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Λίγο μετά από τη Μονή της Τάνας βρίσκεται το χωριό Επινιανά, σε ένα επιβλητικό σημείο που οι ντόπιοι το λένε το μπαλκόνι των αγράφων. Η περιοχή των αγράφων είχε τον περισσότερο πληθυσμό την εποχή της τουρκοκρατίας. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ερχόταν εδώ με τις οικογένειές του για να βρει καταφύγιο. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά να έχουν χιλιάδες κατοίκους. Αναπτύχθηκαν σχολές με ξακουστούς δασκάλους. Πολλοί οπλαρχηγοί έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά αυτά, με πιο ξακουστό παράδειγμα του Καραϊσκάκη που όταν πληγώθηκε πήγε και βρήκε καταφύγιο στη Μονή Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία. Συνεχίζουμε.

0: Έφυγα 12 χρονών και πήγα στο σχολείο στο Αγρίνιο. Και γύρισα μετά στα 25 μου πίσω.
1: 25 χρονών, ναι.
0: Ναι. Είχα παντρευτεί στην Αθήνα. Με δύο παιδιά τότε. Γύρισα πίσω το 85. Δεν υπήρχε χωριό βασικά. Ήρθαμε 4 ώρες με τα πόδια.
1: Όταν λες δεν υπήρχε χωριό, δηλαδή.
0: Είχαν πέσει τα σπίτια. Ναι, δεν υπήρχε. Είχαν πέσει τα σπίτια γιατί το 1970 μετακόμισε το χωριό στην Λιβαδιά μας. Είχαν πάει στην Αλιέρτο. Μετανάστες, οικονομική μετανάστες.
1: Α, και εδώ δεν είχε μείνει τίποτα. Σπίτια όλα εγκαταλειμμένα.
0: Πολύ λίγα σπίτια και πολύ λίγοι άνθρωποι δεν ήταν.
2: Αποφασίζοντας τη δεκαετία του 80 να επιστρέψει εδώ με τη δική του οικογένεια, ο Κώστας Γατζούδης ουσιαστικά ανέστησε τα ερημωμένα Επινιανά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών, δεν έχασε ποτέ το μεράκι του, ούτε βέβαια τη βαθιά αγάπη για το χωριό του.
0: Όταν γύρισα πίσω το 85, ήρθαμε 4 ώρες από εκεί.
1: Από
0: πού? Από τη Βαρβαδιάδα. Δεν υπήρχε δρόμο, μονοπάτι. Το 85, ούτε ρεύμα.
1: Και εδώ τι είχες, είχες κάποιο σπίτι που σε περίμενε?
0: Ήταν το πατρικό μου εδώ βέβαια, οι γονείς μου ήταν εδώ τότε. Απλά μου έλειπε το χωριό γενικά. Ήθελα να το ζήσω. Και με αυτό το σχετικό γύρισα πίσω, με ακολούθησε βέβαια η γυναίκα μου. Σημαντικό. Ήρθαμε. Δύσκολα τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα. Συνθήκες πρωτόγνωρες. Κάπου στο 88 χρειάστηκε να πάει σχολείο η κόρη μου. Η μεγάλη, δεν υπήρχε σχολείο, το πήγα στα Άγραφα. Με τα πόδια. Από εδώ στα Άγραφα.
1: Κάθε μέρα?
0: Όχι, όχι, το πήγαινα την Κυριακή το βράδυ, το άφηνα εκεί στον αδερφό μου και το έπαιρνα την Παρασκευή.
1: Για να μπορεί να πηγαίνει σχολείο.
0: Για να πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο. Γιατί ήταν 3 παιδάκια. Και μου βάλανε πλαφόν ότι 4 παιδάκια ανήκει. Τα παιδιά 3 έχω. Όχι 4. Εντάξει, λέω ωραία. Γύρισα πίσω. Έγραψα το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν ήταν να πάει σχολείο κανονικά. Το έγραψα και αυτόν σχολείο. Πιο μικρό.
1: Και γίνανε 4.
0: Γίνανε 4. Μου στείλανε όντως δάσκαλο. Και όταν ήρθε ο δάσκαλος, όμως ο πατέρας τα παιδιά, επειδή μένα σας πρόγραμμα, λέει πώς θα επικοινωνούμε με τα παιδιά. Δεν είχα τηλέφωνο τότε. Είχα μόνο κάποια χειροκίνητα, αυτά τα μαγνητικά τηλέφωνα. Λέω θα βάλουμε σοβαρό τηλέφωνο. Μου λέει εντάξει, ζητάω τότε να κάνω μια μελέτη για να βάλουν όντως τηλέφωνο. Ανεβάζω το κόστος στα 50 εκατομμύρια. Μου λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε λέω δώσε το καλώδιο και αφήστε σε μένα.
1: Σου αφήσαν το καλώδιο.
0: Ναι, το άφησαν το καλώδιο και από εκεί το πήρα εγώ μετά και το ανέβασα από δέντρο σε δέντρο και το πήγα 15 χιλιόμετρα μαζί με άλλα δύο παιδιά. Και βάλαμε μαγνητικά τηλέφωνα για να μπορούν να επικοινωνούν έτσι ο πατέρας με τα παιδιά. Και τελικά το 89 σχεδόν ήρθε το ρεύμα και άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και ο δρόμος. Και αναστήσαμε το χωριό, βοηθήσαν όλοι οι χωριένοι μετά, φτιάξαμε ξανά σπίτια.
1: Ναι, σήμερα το χωριό δεν έχει καμία εικόνα από αυτό που μου λες.
0: Και ωραία τοποθεσία δηλαδή. Πραγματικά το μπαλκόνι το αναγράφουν έτσι. Πραγματικά μπαλκόνι.

Έρε τι έχει να γίνει απόψε. Αντιλαλούν οι ρεματιές από τις φωνές και τα κλαρίνα. Πώς να καταλάβεις τα άγραφα αν δεν γλετήσεις με τους ανθρώπους τους μέχρι πρωίας?

0: αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Νίκο, ωραίο το χωριό, ωραίο το πανηγύρι. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι το εντύσιο τροβατιανό αντάμωμα. Γίνεται από το 1980 κάθε χρόνο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν μας χαλάει ούτε ο καιρός όπως σήμερα. Τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα των προκατόχων μας. Όσο μπορούμε, αφιλοκερδώς και για την αγάπη του χωριού μας, βοηθάμε. Να μην ρημάξει αυτός ο τόπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.
0: Στο χωριό δεν είναι Σαρακατσανέοι, κατά κύριο λόγο.
1: Είναι όλοι Σαρακατσανέοι.
0: Okay.
1: Φεύγανε από το χωριό το χειμώνα και πηγαίναν στα χυμαδιά για να ξεχειμωνιάσουν με τα ζωντανά τους. Και την άνοιξε επιστρέφανε και φεύγανε πάλι το Φλεβάρι.
0: Οπότε γι' αυτό και το αντάμωμα μαζεύονταν.
1: Οπότε και γι' αυτό ανταμώναν όλοι να συναντήσουν ξαδέρφια, αδέρφια, φίλους, συγγενείς διάφορους.

Το διπορικό μας συνεχίζεται. Φτάνουμε στο τέλος του Αγραφιώτη ποταμού, πριν καταλήξει στη λίμνη των Κρεμαστών. Τελικός προορισμός μας, το χωριό Βαλαώρα, πάνω από τη λίμνη. Φύγαμε!

0: Πέτρινα γεφύρια, φίλοι μου, έχετε δει πολύ. Βυθισμένο όμως, είμαι σίγουρος πως όχι. Το γεφύρι που βλέπετε πίσω μου είναι το γεφύρι του Μανώλη. Δεσπόζει λίγο μετά τις εκβολές του αγραφιώτη ποταμού προς την λίμνη των Κρεμαστών. Για 300 χρόνια ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και μύθους της περιοχής.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μανώλης?
0: Μανώλης. Μανώλης, φίλε μου, ήταν ένας υπηρώτης μάστορας της πέτρας, γιατί τέτοια στολίδια μόνο τέτοιοι μάστορες μπορούσαν να φτιάξουν, ο οποίος η παράδοση λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και έφτιαξε αυτό το γεφύρι και δύο εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, τις οποίες λέει ότι τα είχε σαν παιδιά του. Αυτό ήταν το αγόρι και οι εκκλησίες οι κόρες. Okay. Το έχουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, παιδιά, εννοείται, αν βρεθείτε στην περιοχή, να έρθετε να θαυμάσετε τη μαεστρία και το μεράκι που είχαν αυτοί οι μάστορες. Συνεχίζουμε!

Συμβολικός ήχος των κοπαδιών είναι ένας ήχος ιστορίας. Κάνοντας τάση να τον ακούσω, συνάντησα ένα νέο παιδί από την Αθήνα που αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα εδώ και να συνεχίσει τη μακρά παράδοση των παππούδων του.

0: και οι δύο οικογένειες των παππούδων μου ασχολιόντουσαν με τα ζώα, αλλά οι γονείς μου είχαν φύγει από μικρά παιδάκια στην Αθήνα. Αλλά εμένα η Λόξα υπήρχε και ήρθα εδώ και έκανα το δικό μου το κοπάδι.
1: Να φανταστώ κάθε όποτε έβρισκες ευκαιρίες την
0: κάθε. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα ερχόμασταν οικογενειακώς και πιο πολύ και εγώ γκρίνιαζα. Πρέπει να πάμε στο χωριό. Ναι, ήταν οι φίλοι μου εδώ, είχα και εδώ φίλους. Οπότε ήταν. Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Εδώ τώρα σε ποια περιοχή βρισκόμαστε?
0: Εδώ είμαστε στο χωριό Βαλαόρα, τοποθεσία Κελαβόβρικο. Έτσι λέγεται η τοποθεσία.

0: γύρω-γύρω εδώ βοσκάγανε. Βοσκάγανε εδώ στην περιοχή και πηγαίνανε στο Λαχελό για νερό ή στο ποταμό Κρανιτσιώτη.
1: Τώρα αυτή την περίοδο τα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Τώρα είναι στην περίοδο της αναπαραγωγής.
1: Okay, γι' αυτό μυρίζει και έντονα
0: ναι.
1: ο χώρος.
0: Έχει άρωμα, έχουν τα αρώματά τους.
1: Ναι.
0: Τον Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν οι γένες και ανάλογα θα φτάσουμε μέχρι Φλεβάρι, ίσως και κάποια ζώα να γεννήσουν και τον Απρίλιο, Μάη.
1: Και άρχισε και εμείς να φανταστώ εδώ στις γένες στην περίοδο αυτή.
0: Πάντα, ναι, εννοείται. Τότε είναι το καλύτερο. Τότε είναι το καλύτερο.
1: Μες στη στάνη.
0: Μες στη στάνη, ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι νέοι σαν και εσένα εδώ στην ευρύτερη περιοχή που ασχολούνται με τα κοπάδια?
0: Ναι, υπάρχουμε, είμαστε, αλλά δεν είμαστε πολλοί. Okay. Είμαστε, αλλά όχι πολλοί. Υπάρχουμε.
1: Να σου πω, μήπως έχεις καμιά βοήθεια εδώ, τίποτα χρειάζεσαι?
0: Όχι, τώρα είμαστε ωραία, είμαστε κομπλέ.
1: Όχι, να φορτώσουμε τίποτα εδώ, βλέπεις, είμαστε τρεις άνθρωποι.
0: Όχι,
1: εδώ πέρα,
0: όχι,
1: να σε βοηθήσουμε, να βάλουμε χεράκι, παιδιά.
0: Όχι,
1: μπράβο, μπράβο, έτσι.
0: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Χριστό.
0: Έγινε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται στο Ντέβον της Αγγλίας η πιο διάσημη συγγραφέας έργων μυστηρίου, η Άγκαθα Κρίστη. Έγραψε περίπου 80 μυθιστορήματα, 30 συλλογές διηγημάτων και 15 θεατρικά έργα, καθώς και 6 αισθηματικά ρομάντζα με το ψευδώνυμο Mary Westmacott. Μέχρι το θάνατό της, στις 12 Ιανουαρίου του 1976, είχαν πωληθεί πάνω από 400 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της σε περισσότερες από 100 γλώσσες. Μια ημέρα σαν και αυτή το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Εκδότης της ήταν ο Γεώργιος Βλάχος και μετά το θάνατό του το 1951 η εφημερίδα πέρασε στα χέρια της κόρης του Ελένης. Πλέον εκδίδεται από τον Θέμη Αλαφούζο. Στο μεγαλύτερο μέρος της μακράς πορείας της «Η Καθημερινή» υπήρξε φορέας συντηρητικών και κεντροδεξιών απόψεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 21 Απριλίου 1967, λόγω του Απριλιανού πραξικοπήματος, η Ελένη Βλάχου διέκοψε την κυκλοφορία της εφημερίδας. Οι δικτάτορες την πίεσαν να συνεχίσει την έκδοση, αλλά εκείνη αρνήθηκε και η εφημερίδα συνέχισε την κυκλοφορία της μετά την πτώση της Χούντας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1959, ο Νικίτα Χρουστσόφ, έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντουάιτ Άιζενχάουερ, γίνεται ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η επίσκεψη αυτή διήρκησε μέχρι 27 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την βούλησή τους να συνεργαστούν για τον γενικό αφοπλισμό. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1999, στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Ολυμπιακός έρχεται ισόπαλος 3-3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του στη διοργάνωση. Ο Τζιοβάνι με κεφαλιά έκανε το 1-0 με τον Σάβιο να ισοφαρίζει και τον Ρομπέρτο Κάρλος να διπλασιάζει τα τέρματα των Ισπανών. Ο Τζιοβάνι με το δεύτερο τέρμα του ισοφάρισε για τους Ερυθρόλευκους και ο Ζάχοβιτς τους έδωσε και πάλι προβάδισμα πριν ο Ραούλ διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Μια ημέρα σαν και αυτή το 2007 σκοτώνεται ο Σκοτσέζος οδηγός ράλι Colin McRae σε ηλικία 39 χρόνων. Το ελικόπτερο το οποίο πιλωτάρει ο ίδιος συντρίβεται στο Λάναρκ της Σκωτίας. Μαζί του σκοτώνονται ο 5χρονος γιος του Τζόνι με τον 6χρονο φίλο του Μπεν και τον 37χρονο Γκρέιμ Ντάνκαν. Το 1995 ο McRae έγινε ο πρώτος Βρετανός και ο νεότερος οδηγός που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Είχε γεννηθεί στις 5 Αυγούστου 1968.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι γιατί έχει σχέση με την συνέχεια της συνέντευξης. Τι να πω, να πω ότι αυτό το τραγούδι το έχουν δημιουργήσει μια πολύ σημαντική προσωπικότητα από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ever και ένας πολύ πολύ νέος δημιουργός. Και η μαμά της υπόθεσης είναι εδώ, η Ρωσαΐα είναι εδώ.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι και η μαμά και η φωνή.
1: Είμαι και η μαμά και η φωνή. Έχω αυτή τη χαρά και την τιμή.
0: Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν και ο γιος.
1: Και ο Πιτσιρικάς, ο μικρούλης μας.
0: Το γράψαν αυτό.
1: Το γράψανε.
0: Και εσύ πρέπει να το τραγουδήσεις, γιατί τι να κάνεις τώρα.
1: Τι να κάνω κι εγώ, καταλαβαίνεις, είναι το φορτίο βαρύ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο. Προέκυψε έτσι, πώς να το πω, κατά τύχη λίγο. Έβαλα και εγώ το χεράκι μου μαζί με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη ως προς την ιδέα. Mm-hmm. Γιατί αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε από μια τρελή ιδέα που είχα. Είχα ακούσει τη μελωδία του κουπλέ, mm-hmm. που είναι από ένα παλιότερο έργο του Σταύρου που λέγεται «Μοναστηράκι και τετράγωνο» και το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι λέγεται «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ, το άκουγα, που εκεί πέρα είναι πολύ μελωδικό, με μια κιθάρα, πολύ ήρεμο κτλ. Και ήθελα κάτι να το κάνουμε αυτό, τρογόμουν, μου αρέσει. Και όπως το ακούγαμε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, που είναι στενός συνεργάτης μου και συνεργάτης του Σταύρου εδώ και κάποια χρόνια, λέγαμε ότι μας λείπει το ρεφρέν, μας λείπει η μουσική του ρεφρέν. Και του λέω, βρες Νεοκλή, μήπως ταιριάζει, μήπως κάθεται με τη μουσική που έχει γράψει ο μικρός, γιατί ο μικρός κάνει μάθημα και η κόρη
0: το
1: μας.
0: Το θυμάμαι, το συζητούσαμε στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι ακόμα ήμασταν στο μάθημα και στην κλίση. Πρόσεξε. Και στην κλίση ότι τα παιδιά έχουν κλίσει στη μουσική. Περίεργο. Πώς να έχουν. Ναι.
1: Πρόσεξε. Αυτή η μελωδία του Πιτσιρικά γράφτηκε πάνω στο μήνα που κάνανε μάθημα με τον Νεοκλή.
0: Okay.
1: Πάνω στο μήνα. Ναι. Έκτοτε δεν έχει γράψει τίποτα άλλο. Λοιπόν. Και του λέω, μήπως δένει με τη μελωδία. Έτσι λοιπόν δέσαμε τις μελωδίες αυτές όπου τέριαξαν.
0: Ναι.
1: Κατά έναν περίεργο τρόπο. Μπήκανε μετά και οι στίχοι και έγινε αυτό το ενδιαφέρον, νομίζω, τραγούδι που με τη φωνή και του Μπάμπη που είναι έτσι ροκ και τα λοιπά, έγινε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ροκ κομμάτι. Ναι. Να πούμε και για τον Μπομπ Κατσιόνι που παίζει την κιθάρα έτσι πολύ, πολύ ωραία, ένας υπέροχος ροκάς.
0: Όλα αυτά σε μια ροκ οικογένεια. Είστε ροκ οικογένεια.
1: Νομίζω είμαστε, παραείμαστε ροκ οικογένεια.
0: Η Ξαρχάκη είναι ροκ οικογένεια.
1: Παραείνε ροκ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί κανείς φυσικά να το φανταστεί, το ξέρουμε μόνο εμείς. Τι τρέλα ζούμε με την καλή έννοια και τι περίεργα πράγματα μπορεί να γίνονται εκεί πέρα και ωραία. Mm-hmm. Αλλά αυτό νομίζω και μας κρατάει ζωντανούς και αυτοί είμαστε.
0: Πες κιόλας. Μου μια σκηνή που διαδραματίζεται στο σπίτι.
1: Μια σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι, αν σου χτυπήσω το κουδούνι, δηλαδή έρθω ακάλεστη, τι θα δω.
1: Κοίταξε, το πιθανότερο είναι ότι θα δεις τα πιτσιρίκια να παίζουν, να τσακώνονται, να φωνάζουν, να χορεύουν. Τον κορονοϊό τον βγάλαμε όλο με τα μικρά να βλέπουν στο iPad τη λίμνη των Κύκνων, mm-hmm. να ντύνονται αναλόγως και να χορεύουν, να προσπαθούν να κάνουν ό,τι έκανε ο Νουρέγεφ με την Margot Fontaine. Δεν θυμάμαι.
0: Είπαμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν μια καλλιτεχνική κλίση που δεν μπορεί.
1: Δεν το δένουμε αυτό.
0: Δεν το δένουμε.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: δεν
0: το λες.
1: Αυτά τα θεωρώ επικίνδυνα πράγματα.
0: Περίμενε, έχουν μαμά εσένα και παπά το Σταύρο Ξαρχάκο.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή σίγουρα έχουν κάποια κλίση. Τώρα το αν θα θελήσουν να την αξιοποιήσουν. Δεν ξέρουμε. Τίποτα.
1: Τα δείχνει το μέλλον.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, δεν είναι ωραίο τα παιδιά να βαραίνουν με το ποιος είναι η μαμά και ο μπαμπάς.
0: Ναι. Είναι αυτό κάτι το οποίο σε απασχολεί? Έχεις πει ότι τα παιδιά μην τα...
1: Το παλεύω. Με απασχολεί πολύ και το παλεύω να μην γίνεται αυτό. Mm-hmm.
0: Πόσο είναι τώρα?
1: 9,5.
0: Είναι δίδυμα.
1: Είναι δίδυμα,
0: είναι
1: ναι.
0: Δίδυμα. Είναι 9,5 ετών λοιπόν και ήδη γράφουν τραγούδια. Νομίζω ότι αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Όταν λες ότι τα απασχολεί, έχουν καταλάβει γιατί οι γονείς τους είναι πάρα πολύ γνωστοί?
1: Νομίζω το έχουν καταλάβει. Ναι. Πια, και το κατάλαβαν γύρω στα 5 με 6 χρόνια τους που ερχόντουσαν και σε συναυλίες. Το κατάλαβαν. Mm-hmm. Το κατάλαβαν, νομίζω, ναι. Αλλά επίσης θεωρώ ότι πολύ σωστά κάνουμε και δεν το δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά όσο άλλα ίσως. Ναι. Γιατί ζούμε πολύ φυσιολογικά εμείς. Και παρά είμαστε, θα έλεγα, φυσιολογικοί για καλλιτέχνη.
0: Θα δω λοιπόν τα παιδιά να κάνουν κάτι, όπως είπες. Είναι, όπως είναι όλα τα αδέρφια. Αν χτυπήσει λοιπόν το κουδούνι, εσένα πού θα βρω, πού θα σε βρω.
1: Να κάνω δουλειές.
0: Όπως.
1: Οτιδήποτε. Mm-hmm. Οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να ρωτήσεις όποιον έρχεται σπίτι και θα κάτσει για κάποια ώρα.
0: Υπάρχει αγαπημένη σου δουλειά.
1: Υπάρχει αγαπημένη μου δουλειά. Ναι. Είμαι δυστυχώς ψυχαναγκαστική και το παλεύω με τον εαυτό μου.
0: Με δύο παιδιά 9,5 ετών είσαι ψυχαναγκαστική. Δεν σου το έχουν αυτό τελείως σβήσει.
1: Μ' αρέσει να υπάρχει τάξη, καθαριότητα στο σπίτι κτλ. Το παλεύω όμως για να μην υπάρχει τόση. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ευτυχώς το συνειδητοποίησα νομίζω σχετικά νωρίς. Και εντάξει, προσπαθώ το χρόνο που χαραμίζω στις δουλειές να μην το χαραμίζω πια.
0: Ναι.
1: Να μένει και λίγη σκονίτσα. Το προσπαθώ, με πληγώνει μερικές φορές.
0: Που είναι η σκονίτσα εκεί, αλλά την αφήνω.
1: Το παλεύω γιατί ξέρεις τι, η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Και όταν το συνειδητοποιούμε αυτό, πρέπει πραγματικά να κάνουμε αυτά που αξίζουν. Και αυτό που αξίζει πραγματικά δεν είναι το καθαρό και το τέλειο σπίτι.
0: Λες, όταν το συνειδητοποιούμε, υπάρχει κάτι που σε έχει κάνει το συνειδητοποιήσεις, θεωρείς? Γιατί τρώμε διάφορα σοκ στη ζωή. Πολλές φορές είναι σοκ, άλλες φορές είναι μια ήρεμη διαπίστωση. Μια όρημη διαπίστωση.
1: Νομίζω ότι βλέποντας τα παιδιά να μεγαλώνουν, κατάλαβα κι εγώ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, γιατί πριν τα παιδιά δεν το καταλάβαινα τόσο αυτό, ναι. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Mm. Από τη στιγμή που δεν ξέρω πότε ήταν μωρά και πότε φτάσανε 9,5, κατάλαβα κι εγώ ότι ο καιρός περνάει, άσχετα αν εγώ ακόμα δεν βλέπω τρομερές διαφορές, ας πούμε, ακόμα, σε όπου να είναι θα έρθουν επάνω μου.
0: Μπορεί να μην έρθουν και ποτέ.
1: Μπορεί, λες.
0: Νομίζω ότι τα πας πάρα πολύ καλά.
1: Μακάρι.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι ο χρόνος λοιπόν περνάει, είπα ότι πρέπει να κάνω στροφή στο μυαλό μου. Παίζει ρόλο και η ωριμότητα που έρχεται, θεωρώ, με τον καιρό στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι πολλές φορές όταν αρρωσταίνουμε, λες, τι μπορεί να είναι αυτό τώρα άραγε. Εκεί συνειδητοποιείς ότι αν είναι κάτι σοβαρό, αν σε ένα χρόνο δεν ζω,
0: ναι.
1: Και βλέπεις γύρω σου, είμαστε πολύ περαστικοί σε αυτή τη ναι. ζωή.
0: Βέβαια, βλέπεις τον Ξαρχάκο γύρω σου και νομίζω ότι όλες αυτές
1: οι πολύ ταπεινές. Αυτό είναι παραπλανητικό εντελώς.
0: Οι πολύ ταπεινές
1: σκέψεις. Δεν πρέπει νομίζω να.
0: Έτσι.
1: Γιατί να ξεχνάμε ότι η τύχη και η ζωή μπορεί να μην είναι τόσο απλόχερη με όλους μας.
0: Είναι φαινόμενο της φύσης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: τελικά,
0: δεν είναι μόνο ότι είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες, από τους σημαντικότερους Έλληνες. Είναι φοβερή ζωτικότητά του. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά που λες εσύ και που όλους μας πιάνουν τα υπαρξιακά μας σε ένα σπίτι με μια τέτοια προσωπικότητα, δεν ξέρω, εκείνος μάλλον σε βγάζει από τη μαυρίλα όταν προκύπτει.
1: Εντάξει τώρα, ντε, κάτι κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: ωραία.
1: Κάνουμε
0: αν χτυπήσω λοιπόν το κουδούνι, τα δίδυμα παίζουν, εσύ κάνεις δουλειές, ο μπαμπάς τι κάνει?
1: Διαβάζει κανένα βιβλίο, ασχολείται με τα πιτσιρίκια, μπορεί να παίζουν. Mm-hmm. Αυτοί παίζουν πιο πολύ οι τρεις τους. Είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν έγκυος μου το έλεγε. Μόλις γεννηθούν θα κάνουμε ομάδα. Και όντως δεν ξέρω αν παίζουν και ρόλο και τα ζώδια, αλλά ψάρι με δύο σκορπιούς εναντίον ενός καημένου τοξότη εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Οπότε πολλές φορές παίζουν, κατρακυλάνε, παίζουν ποδοσφαιράκι. Mm-hmm. Κάνουν διάφορα τέτοια. Τους επιβλέπει λίγο και στα μουσικά όργανα οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο μπαμπάς. Αυτά κάνουμε. Ή ποτίζουν λουλούδια.
0: Έχετε μεγάλο κήπο?
1: Δεν έχουμε κήπο. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Αλλά ο μαέστρος έχει φροντίσει να γεμίσει ο τόπος με λουλουδικό, ειδικά από τη μέσα πλευρά, με ορχιδέες.
0: Άρα, ο μαέστρος καλλιεργεί ορχιδέες.
1: Κυρίως.
0: Να κάτι που δεν ξέραμε.
1: Κυρίως. Ούτε εγώ το ήξερα όταν το γνώρισα. Είναι χόμπι των τελευταίων ετών.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπορεί να μην έχει χρόνο για μένα.
0: Μουσική παίζει στα φυτά, γιατί λένε ότι καταλαβαίνουν και εμφύζουν.
1: Πιστεύω ότι θα φτάσει και εκεί σε λίγο. Τον παρακαλώ όσα χρόνια είμαστε μαζί να παίξει Όπου πρέπει να προσέχω και τι λέω, γιατί παίρνουν αυτά τα site μετά και βγάζουν τους τίτλους μόνος τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τόσα χρόνια τον παρακαλώ να παίξει λίγο πιάνο, λίγο αυτό, να τον ακούσω κι εγώ. Δεν μου κάνει τη χάρη, παρά μόνο σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις και αυτό.
0: Άρα,
1: αν.
0: Τον ακούς...
1: Για τις ορχιδέες το βρίσκω πιθανότερο να το κάνει. Καταλαβαίνεις, υπάρχει μια αντιζηλία τώρα, έχει αναπτυχθεί.
0: Περίμενε, του λες παίξε πιάνο και δεν παίζει.
1: Ποτέ.
0: Άρα.
1: Θα του πω εγώ να κάνει κάτι και να το κάνει.
0: Μπορεί να το ζητήσει. Χάρη είναι. Δεν του λες να κάνει κάτι.
1: Ποτέ.
0: Είναι προστακτικό.
1: Ποτέ.
0: Και, ναι.
1: Ποτέ. Βέβαια, για να του δώσω και τα credits που πρέπει, τον παρακαλούσα χρόνια να πει το πρακτορείο, να μου πει μια φορά το πρακτορείο.
0: Ναι.
1: Και τα έφερε έτσι που έκανε το ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά που θριάμβευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Και το είπε όχι μόνο ενώπιον μου, ενώπιον κοινού, στο Ηρώδιο, στο Λυκαβητό, παντού. Ηχογραφήθηκε μάλιστα και έχω και το ακούω και με τη φωνή του τώρα και με τη φωνή του παλιά. Οπότε κάπου εκεί πέρα ρέφαρε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Mm. Υπάρχουν και στιγμές βεβαίως που εσύ τραγουδάς, αλλά δεν τραγουδάς αυτό που τραγουδάς συνήθως, γιατί έχεις κάποιες επιρροές Bollywood. Πάμε να δούμε τι έγινε πριν από μερικές μέρες. Που κάτι τη έπιασε ένα εστιατόριο και άρχισε να τραγουδάς ειδικά.
1: Έκανα πλάκα, ναι. Εμένα μου αρέσουν πρώτα απ' όλα να πω τα ειδικά.
0: Μα νομίζω ότι πόσα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει στην Ελλάδα είναι
1: καλά,
0: ειδικά.
1: Για μια περίοδο, πολύ παλιά πριν γεννηθούμε, νομίζω ότι ήταν κυρίως ειδικά που τα παίρνανε και τα κάνανε ελληνικά.
0: Ναι, να δούμε το βίντεο, περίμενε, γιατί έχει πολύ πλάκα. Για να το δούμε λοιπόν το βίντεο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό να ακούω. Να σου πω, κάτι λάθος κάνεις στην Ελλάδα που είσαι.
0: Ωραία, ξέρω λίγο αυτό.

0: Ευχαριστώ, Νίκη.
1: Καλά, είσαι φανταστική. είσαι φοβερή. Αν σκεφτώ τι αγορά είναι η Ινδία, ίσως πρέπει να το σκεφτεί.
0: Έκανα μεγάλο λάθος γενικότερα. Έπρεπε να είχα γεννηθεί στην Ινδία. Ποτέ δεν είναι αργά. Μήπως να το πάω αυτό το ταξίδι.
1: Γιατί εκεί μετά είναι τεράστια
0: εκεί
1: επιτυχία.
0: Εκεί πέρα, ναι, προκοπή δεν βλέπουμε. Μετά θάνατον.
1: Κάντε τέτοιες πλάκες μεταξύ σας. Φαίνεται ότι...
0: Κάνουμε πλάκες.
1: Ότι υπάρχει
0: Κάνουμε
1: αυτό.
0: Πλάκες, δόξα στο Θεό. Νομίζω ότι αν κάτι έχει σίγουρα ως χαρτί αυτή η σχέση είναι το χιούμορ μεταξύ μας. Mm-hmm. Όταν έχουμε κέφια, μην φανταστείς ότι όλες οι μέρες είναι έτσι, γιατί η καθημερινότητα,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο για το οποιοδήποτε ζευγάρι. Η κούραση, η υποχρεώση της ζωής. Αλλά συνήθως σε διακοπές, με φίλους, όπως καλή ώρα σε αυτό το τραπέζι, όταν είμαστε άνετοι και ωραίοι, νομίζω ότι εκεί πέρα γελάμε και γελάμε αρκετά.
1: Ναι. Δεν έχουν πολύ πλάκα αυτά τα ζευγάρια, τα Instagramικά, που συνεχώς είναι όλα πάρα πολύ τέλεια.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Πώς είναι δυνατόν αυτό, πες μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλεια, όμορφα, χτενισμένα.
1: Τα παιδιά
0: δεν
1: πάντα.
0: Δεν τσακώνονται ποτέ πάντα. Εντάξει, αυτό...
1: Δεν είναι η ζωή, πρέπει
0: δεν,
1: να σας πω.
0: Δεν είναι δηλαδή, η ζωή και δεν είναι η ζωή κανενός, να του πούμε αυτό. Όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε κούραση, όλοι έχουμε έγνοιες, όλοι έχουμε στεναχώριες.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούμε όπως μπορούμε. Ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί, όπως λέει, ναι, και ένα τραγούδι.
1: Εσύ ρίχνεις και ένα τραγούδι και δύο και τρία και συναυλίες κάνεις και μια χαρά.
0: Ό,τι προλαβαίνω κάνω, πραγματικά. Ό,τι προλαβαίνω.
1: Τι προλαβαίνεις αυτό τον καιρό?
0: Αυτό τον καιρό πρώτα απ' όλα έχουμε πρόβες για το Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου, Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν, με τη Λίνα Νικολακοπούλου, το Δημήτρη Μπάση, εμένα και τα υπέροχα παιδιά από τη Σχολή Εν Χορδές και Οργάνης, από τη Σύρο. Βγάζουμε τα καινούρια μας τραγούδια, ένας δίσκος που ετοιμάζεται 10 χρόνια τώρα. Το πρώτο τραγούδι σε στίχους Νίκου Μωραϊτη γράφτηκε το 2017.
1: Αλήθεια. Και το...
0: Ναι.
1: Το κρατήσατε.
0: Το κρατήσαμε, γιατί είπαμε ότι θα γίνει δίσκος. Για να γίνει αυτός ο δίσκος χρειάζονταν και άλλα τραγούδια. Τώρα πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε και μια υπέροχη διασκευή που έκανε, ένα remix μάλλον, δεν είναι διασκευή, ένα remix που έκανε ο Papercut στο «Δεν έχει αρχή», mm-hmm, που είχαμε πει εγώ και ο Σταύρος το 2016. Κυκλοφόρησε και το τραγούδι που παίξατε με το...
1: Θα τα ακούσουμε και στο κλείσιμο το τραγούδι. Ωραία. Που ανέφερες, ναι.
0: Το «Ταξίδι για το Σάντα Φε». Και έπονται κι άλλα. Είναι 10-11 τραγούδια υπέροχα. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει γράψει υπέροχους στίχους. Ένα τραγούδι ο Οδυσσέας Ιωάννου, μαγικούς στίχους. Σε ένα τραγούδι έχω γράψει κι εγώ. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ξαρχάκο στο παρόν, θα πω εγώ, αυτός, ναι, ο δίσκος.
1: Πώς θα χαρακτήριζες ξαρχάκο στο παρόν, πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό το ύφος?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή θα ήταν μια καλή ερώτηση αν ήταν ο ίδιος εδώ. Εγώ τώρα δεν θέλω να απαντήσω γι' αυτόν, αλλά αφού με ρωτάς, θα σου πω ότι όπως ένας άνθρωπος αλλάζει, έτσι αλλάζει και ένας δημιουργός.
1: Mm-hmm.
0: Άλλα είναι τα ακούσματα και κυρίως αυτά που θέλει να εκφράσει, γιατί το έργο τέχνης είναι μέσο έκφρασης για τον καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι είναι το μέσο έκφρασης για τον στιχουργό και τον συνθέτη και για αυτόν που το λέει. Ο Ξαρχάκος του σήμερα έχει γνωρίσει άλλους μουσικούς, έχει άλλα ακούσματα, έχει την παιδεία που είχε και πριν,
1: ναι,
0: και μέσα από και τη ζωή που έχει σήμερα, με μένα αν θες, με τα παιδιά, με τους φίλους μας, με όλο αυτό το περίεργο πράγμα που φέρει αυτό το μεταφυσικό που λέγεται Ξαρχάκος, ας πούμε, αυτό όλο μετουσιώνεται σε μια πολύ πιο, πώς να το πω, σε έναν ήχο διαφορετικό,
1: mm-hmm,
0: σε μια ζωή διαφορετική που γι' αυτό το λόγο φέρει και αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, έχει πει στον Μπομπ Κατσιόνι, ας πούμε, να γράψουμε και το κάναμε, υπάρχει στο δίσκο, το ένα πρωινό. Έτσι είχε μεταλλάδικο, όπως το είχε πρώτο ακούσει. Έτσι γνώρισε και αυτό τον μουσικό, γιατί τον έβαλε και του λέω, κοίτα, είχε κάνει μια διασκευή στο ένα πρωινό μόνο με ηλεκτρική κιθάρα και ήταν Κάρλος Σαντάνα, ας πούμε, mm-hmm, και έτσι και το φτιάξαμε. Να πούμε ότι δίνει βήμα, ας πούμε, αυτή είναι μια διασκευή μια μορφή του τραγουδιού που την έχει κάνει μόνος του Μπομπ, χωρίς καμία παρέμβαση, ναι, πούμε, ναι, του Σταύρου.
1: Παρ' όλα αυτά του άρεσε, δηλαδή θέλω να πω ότι...
0: Βέβαια.
1: Θα περίμενες ότι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης μπορεί και να έλεγε, εντάξει, όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν
0: κάποιοι
1: αρέσει...
0: άλλοι σίγουρα.
1: Ναι, η διασκευή της δημιουργίας
0: αν ήταν έσχος, ναι, δεν θα του άρεσε, αλλά... Ναι.
1: Όχι, και ωραίο να είναι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Υπάρχουν μερικοί που σου λέει, όχι, μην το πειράξεις, αυτό είναι μια χαρά. Είναι πολύ ανοιχτός.
0: Κοίταξε, ο Σταύρος είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος μέσα του και ένας πολύ γοητευτικός για μένα άντρας έξω του. Ακόμα και τώρα στα 87 του χρόνια, είναι απίστευτο αυτό. Ναι. Αυτή η φρεσκάδα...
1: Υπάρχει η γοητεία των πρώτων ραντεβού. Φλερτάρεστε?
0: Για πλάκα. για πλάκα, τι να...
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Μαζί... Ναι. Κοίταξε να δεις, είμαστε 18 στα 19 χρόνια, αλλά τα πρώτα χρόνια ήμασταν και δεν ήμασταν, τα πρώτα 4-5 χρόνια. Ναι. Εγώ πάλευα να το σκάσω από αυτή τη σχέση.
1: Πάλευες να το σκάσεις?
0: Πάλευα να το σκάσω.
1: Δεν τα κατάφερες πάρα πολύ.
0: Δεν τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα, όχι, δεν τα κατάφερα.
1: Γιατί πάλευες να το σκάσεις?
0: Γιατί όλοι μου λέγανε ότι ήταν λάθος. Και τότε σε αυτή την ηλικία ακούς τι σου λένε. Και σκέφτεσαι τι θα πουν οι άλλοι.
1: Σκέψου να τους είχες ακούσει όμως.
0: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς ήταν πάνω από μένα αυτό.
1: Το καταλάβαινε ο Σταύρος ότι εσύ πήγαινες να φύγεις?
0: Αφού έφευγα, πώς να το καταλάβει.
1: Σε διεκδικούσε?
0: Νομίζω αρκετά.
1: Αρκετά.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούσα, δεν χρειαζόταν να με διεκδικήσει και πολύ. Μόνη μου γύριζα, δηλαδή. Προσπαθούσα να φύγω από αυτό που, και να κάνω αυτό που οι άλλοι θέλουν. Οι άλλοι, 5 άνθρωποι το ξέραν, μη φανταστείς, ναι, αλλά επηρεαζόμουν. Και χωρίς να μου πει και κανένας κάτι.
1: Ναι. Ζήλια δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν όχι, είναι μόνο μία σχέση που είναι η μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι και η προσωπικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο ο περίγυρος μπορεί να χωνέψει κάτι τέτοιο.
0: Κοίταξε.
1: Το αντιμετώπισες αυτό? Το σοκ
0: αργότερα,
1: όχι.
0: Τότε όχι, δεν νομίζω. Γιατί το ξέραν και πολύ λίγοι άνθρωποι. Κυρίως εγώ ήμουν αυτή που έλεγα ότι όχι, δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το πάλευα κιόλας. Εγώ δεν μπορούσα μακριά.
1: Άρα, όταν κάποιος λέει όχι, δεν είναι σωστό, να μην το πιστεύουμε και πάλι.
0: Γενικά, νομίζω ότι για προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη που λέγανε παλιά σε ένα σύριαλ, αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να ακούμε τους άλλους. Ναι. Πρέπει να ακούμε την καρδιά μας, γιατί πρέπει να έχουμε και την ευθύνη του σωστού και του λάθους.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ εύκολο να πούμε, αχ, εγώ δεν είμαι με αυτόν τον άνθρωπο γιατί με επηρέασε η μάνα μου. Και τι έκανες εσύ γι' αυτό? Εντάξει, βέβαια δεν έχουμε και όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναμη να το πούμε γι' αυτό.
1: Και επίσης δεν είναι τόσο γοητευτική η άλλη πλευρά πάντα.
0: Ακριβώς. αυτό να το πούμε επίσης. Δεν είναι τόσο γοητευτική η άλλη πλευρά. Και θα το πω ότι δεν είμαστε και όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά. Εγώ μόνη μου διεκδίκησα τη ζωή μου, έφυγα από το χωριό μου, ήρθα στην Αθήνα, έκανα αυτό που ήθελα, που οι δικοί μου δεν το θέλανε. Τώρα καταλαβαίνω, βλέποντας τώρα την αρχή μου και το που είμαι τώρα, καταλαβαίνω ότι τελικά μάλλον ήμουν ένα δυνατό παιδάκι και...
1: Υλικό από το οποίο είσαι φτιαγμένη, τι θα έλεγες, άμα σου λέει διάλεξε κάτι?
0: Κοίταξε να δεις. Από πλευράς καταγωγής εννοείς?
1: Ό,τι θέλεις. Εγώ σου λέω από τι υλικό, άμα σου λέγα πες μου ένα υλικό για να καταλάβω.
0: Κοίταξε να δεις. Ευαίσθητη πάρα, ναι, πολύ νομίζω, ναι, αλλά από την άλλη μεριά ένα παιδί που όταν το θέλει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να το θέλει πάρα πολύ κάτι, το πάλευα.
1: Ναι.
0: Το πάλευα και το παλεύω ακόμα. Απλώς τώρα δεν είναι πολλά αυτά που θέλω πάρα πολύ. Τώρα έχω καταλάβει ποια θέλω και ποια αξίζει να θέλω.
1: Μήπως έχεις κατακτήσει και αρκετά?
0: Δεν το νιώθω αυτό. Δεν το νιώθω αυτό, όχι. Θεωρώ ότι κατά καιρούς, ενώ θα μπορούσα να έχω κατακτήσει αρκετά, επειδή έτσι τα έφερε η ζωή, όχι γιατί εγώ δεν δούλεψα όσο έπρεπε, δεν έκανα αυτό που έπρεπε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό, δεν είχα και τη δύναμη. Αν θέλεις να σου πω ένα παράδειγμα, όταν παντρευτήκαμε, λέγανε, γράφανε αυτό, αυτό τότε, επειδή ήμουν ένα μικρό παιδί, έτσι νιώθω τουλάχιστον τον εαυτό, ναι, μου εγώ.
1: Πόσο ήσουν τότε?
0: Όχι πολύ μικρή, αλλά εγώ ήμουν μικρή, ναι, έτσι ένιωθα. Ναι, ναι. 35
1: πολύ
0: όταν παντρευτήκαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επηρεάστηκα πάρα πολύ και έκανα λίγο πίσω κιόλας και στα επαγγελματικά μου και σε όλα. Εγώ τότε έπρεπε να μην λογαριάσω κανέναν. Κάτι το οποίο βέβαια ευτυχώς συμβαίνει τώρα. Λογαριάζω αυτούς που πρέπει και αυτούς που εκτιμώ.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Αυτή η συνέντευξη έχει τέλος. Βεβαίως το καινούριο σου τραγούδι λέγεται «Δεν έχει αρχή».
2: Ναι.
1: Οπότε πηγαίνοντας στις διαφημίσεις θα τα ακούσουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι που
2: και
1: ήσουν
2: εγώ σε ευχαριστώ.
1: Εδώ.

0: προλάβετε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Με χειροπέδες στον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα αλλεπάλληλα αλάρμ και η επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που μαρτυρά τις εγκληματικές τους κινήσεις. Κλειδί, οι καταθέσεις των υπαλλήλων. Την προσωπική επαφή του με τον κατηγορούμενο γιατρό αποκάλυψε ο Θάνος Πλεύρης στο Action 24. Τον γνωρίζω από την περιπέτεια της υγείας μου το 2016. Του τηλεφώνησα όταν έμαθα για το Μαζονάκη, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης. Τρομακτική αύξηση στα καύσιμα, πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Στα 2,20 η αμόλυβδη στην Αττική, στα 2,5 ευρώ στα νησιά. Σε απόγνωση η οδηγή, τα σενάρια για νέα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι μέσα στη νύχτα. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το δράστη να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου. Αναζητούνται οι δράστες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και

0: 5.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα νοσήσω από έπειτα ζωστήρα.
4: Μακάρι να είχα δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μου μίλησαν γι' αυτόν.
5: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έπειτα ζωστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
6: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
7: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
8: Γεια, είμαι σε πόλη.
7: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
9: Hey, George.
7: Hans! Hey, man. I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
11: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
10: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
11: Αυτό κάνουμε εδώ.
10: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι ένας πολύ πολύ ταλαντούχος, δημιουργικός άνθρωπος. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα για αυτόν. Ξέρω τη δουλειά του. Έχω διαβάσει ότι κοιμάται το μεσημέρι γιατί το έμαθε η μαμά του. Αγαπάει πάρα πολύ το σκύλο του. Μέχρι εδώ πάρα πολύ καλά. Βεβαίως του αρέσει να παίζει, να σκηνοθετεί, να κάνει τα πάντα στο θέατρο. Και δεν ήξερα ότι είναι από ένα χωριό που λέγεται Νεγκέικα. Και εκεί ζουν πάρα πολλοί που έχουν το επώνυμό μου. Ο Θεόδωρος Γράμψας είναι εδώ.
14: Καλησπέρα.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ.
13: Υπάρχει τέτοιο χωριό που είναι διάφοροι...
14: Ναι, είναι ένας οικισμός μέσα στο χωριό που είναι τα Νεγκέικα.
13: Ναι.
14: Και είναι κάποιες οικογένειες, μπορώ να μετρήσω 5-6 τώρα.
13: Πολύ ωραία.
14: Κάποια σπίτια, ας πούμε.
13: Ωραία. Οπότε νομίζω ότι αυτή την εκπομπή πρέπει να τη στείλουμε στα Νεγκέικα
14: με αγάπη.
13: Με αγάπη πολύ μεγάλη.
14: Και πρέπει να πας στο χωριό που κατάγεις, ίσως να δεις πού είναι, πώς.
13: Να δω και τους υπόλοιπους, τους ονόματους.
14: Βέβαια.
13: Οπότε όλα ξεκίνησαν στη Ζάκυνθο.
14: Στη Ζάκυνθο, ναι.
13: Ναι. Δεν είναι πολύ δύσκολο κάποιος να γίνει καλλιτέχνης εκεί, νομίζω.
14: Δύσκολο είναι.
13: Ναι.
14: Αν και υπάρχουν επιρροές και ναι, λοιπά, και ιδιαίτερα στη μουσική,

0: Στο θέατρο επίσης υπάρχει μια παράδοση του λαϊκό θέατρο, οι ομιλίες, mm-hmm. που είναι ένα κείμενα 15 σύλλαβα από λαϊκούς δημιουργούς και συγγραφείς, που πολλά από αυτά δεν σώζονται ποιοι τα έχουν γράψει. Και έτσι ξεκινήσαμε λίγο να μας ενδιαφέρει αυτό και ήταν, αν θέλετε, μια και αρχίσαμε να μιλάμε, αν θέλετε και μια... το εστίασα σε αυτό για να ξεφύγω λίγο, αν θέλεις, από μια κατάσταση που δεν ήταν ιδιαίτερα καλή λόγω και της εποχής που μετά το σεισμό, το 1953 έγινε ο σεισμός, μετά...
1: Καταστράφηκε η Ζάκυνθος.
0: Καταστράφηκε η Ζάκυνθος, μετά από εμφυλίους, μετά από 1002 και δεν ήταν τόσο καλά για να πεις, εδώ είναι καλά, εδώ θέλω να ζήσω.
1: Εδώ θέλω να συνεχίσω και να ζήσω. Άρα καμιά φορά η... πώς να το πω, η δυσφορία που αισθάνονται τα παιδιά μεγαλώνοντας στον τόπο τους, μπορεί να είναι και ένα καλό κίνητρο.
0: Σίγουρα νομίζω ότι είναι ένα καλό κίνητρο σε αυτές τις περιπτώσεις, mm-hmm. γιατί δεν έχεις άλλη διέξοδο. Mm-hmm. Μόνο να σπουδάσεις και να ασχοληθείς με την τέχνη. Mm-hmm. Και όταν βιώνεις τέτοια πράγματα, κανείς, αλλά έχεις συγχρόνως κάτι που, όπως λέει και ο Σόλνες στο έργο που παίζουμε, όπως λέει, ένα δαιμόνιο, ας πούμε, ναι. που σε κάνει να ανησυχείς και να μην επαναπάβεις ότι έτσι μόνο είναι τα πράγματα, υπάρχουν και καλύτερα. Αρχίζεις να επεξεργάζεσαι τον κόσμο και μπαίνεις στη διαδικασία της καλλιτεχνικής πλευράς.
1: Ναι. Εσείς λοιπόν παίζετε το γνωστό αυτό αρχιτέκτονα.
0: Αρχιμάστορα.
1: Στο έργο του Ήψιν, εδώ είναι η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία δεν ξέρω, την παίρνω μερικές φορές τηλέφωνο και της λέω είναι αδιανόητη η φρεσκάδα της και το πόσο όμορφη είναι και ομορφαίνει. Οπότε εδώ είναι ο Θίασος, πάρα πολύ κλασικό έργο.
0: Ναι.
1: Ένα έργο το οποίο το έχουμε δει τόσες πολλές φορές, το έχουμε αγαπήσει. Έχει κάτι μαγικό αυτό το έργο που μπορούμε και συνεχίζει και μας γραγγαλάει και θέλουμε να πάμε να το δούμε.
0: Μαγικό έχει ίσως αυτό το δαιμόνιο που λέμε, το έχει ο Ήψεν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι το μόνο έργο που, όπως σωστά λέτε, μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολλά έργα σημαντικά και σπουδαία. Ο Ήψεν, ας πούμε, είναι ο περισσότερο παιγμένος συγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και εγώ το διάβασα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν, έχει έναν τρόπο που να μας αφορά αυτό που γράφει και διαχρονικά.
1: Ναι. Γιατί... Και να μας αφορά, το παίζει έτσι ο ένας, το παίζει ο άλλος αλλιώς. Δίνει έμφαση σε κάτι άλλο.
0: Δεν γίνεται να παιχτεί με τον ίδιο τρόπο κάτι εφόσον ερμηνεύεται. Mm. Γι' αυτό είναι και σπουδαία τα έργα, γιατί ερμηνεύονται.
1: Ναι.
0: Και ερμηνεύονται γιατί έχουν μια ποιητική διάσταση. Mm-hmm. Το ποίημα ερμηνεύεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν ο κάθε άνθρωπος που καταπιάνεται με αυτό μπορεί να το κάνει σίγουρα διαφορετικά και μπορεί να είναι και όλα πολύ καλά ή πολύ άσχημα ή ανάλογα τα πράγματα.
1: Ναι, έχει τύχει ποτέ να είναι πολύ άσχημα. Εσείς το κατέχετε το θέατρο, έτσι,
0: γιατί λες,
1: είστε και δάσκαλος και σκηνοθέτης, ναι. και τα έχετε κάνει όλα. Και μουσικός επιμελητής βρήκα κάπου.
0: Έκανα επιμέλεια. Όλα. Αλλά όσον αφορά το δάσκαλος, δεν αισθάνομαι πολύ δάσκαλος. Mm. Αισθάνομαι περισσότερο καθηγητής. Mm. Δάσκαλος είναι κατά τη γνώμη μου, αν και άλλοι συνάδελφοι δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου, που τους αγαπώ και συνεργαζόμαστε κιόλας. Αλλά δάσκαλος είναι κάτι πιο. Κάτι που το αποδίδουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το.
1: Α, okay.
0: Δεν μπορείς να πεις είμαι δάσκαλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι δάσκαλος. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί.
1: Λέμε ο κουν δάσκαλος.
0: Α, ναι,
1: ας πούμε.
0: Γι' αυτό
1: ναι.
0: σου λέω τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι. Δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος. Ο δάσκαλος νομίζω ότι η δασκάλα, εν περιπτώσει, επηρεάζει όχι τη ζωή του μαθητή, των μαθητών,
1: ναι.
0: των μαθητριών. Δεν μαθαίνει απλά
1: και
0: κάτι.
1: Και πού το ξέρετε ότι δεν είστε εδώ. Μπορεί να είστε και να...
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Τώρα αν το ξέρουν άλλοι και με...
1: Είναι κάτι που αποδίδεται μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Πιστεύω ναι.
1: ναι.
0: Ίσως από εδώ και μπρος αρχίσουν να γίνω.
1: από αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, ίσως από αυτό το έργο. Γιατί αυτό το έργο μπορώ να πω ότι έμαθα πολλά πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Έμαθα πολλά πράγματα. Και όχι στο πώς να παίξεις... που δεν είναι άσχετο από αυτά που έμαθα, αλλά έμαθα από τον ύπνο. Αγάπησα πολύ αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που αγωνιούσε, τον τρόπο που αγαπούσε και αυτό το έργο του. Ας πούμε, αφέμβαλε αν είναι το έργο του σπουδαίο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πώς μπορώ να λέω ότι είμαι δάσκαλος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Πρέπει να αμφιβάλλει κάποιος, δηλαδή ο καλός αμφιβάλλει.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο καλός, πάντως αυτός που, που θέλει να προχωρήσει, που θέλει να μάθει, ναι, πρέπει να αμφιβάλλει. Γιατί άμα ξέρεις, δεν μαθαίνεις.
1: Ναι. Οκ. Okay. Το θέατρο δεν χρειάζεται όμως και μία αυταρέσκεια και μία σιγουριά. Και ένα ψώνιο. Βάζω και το ψώνιο.
0: Εγώ θα πω το δαιμόνιο.
1: Το δαιμόνιο.
0: Όχι το ψώνιο.
1: Σας αρέσει το δαιμόνιο.
0: Μ' αρέσει το δαιμόνιο, ναι, γιατί ναι, δεν με καθορίζεται. Δεν είναι κάτι που είναι ένα κάτι μέσα σου που σε αναγκάζει.
1: Συνήθως λέμε επιχειρηματικό δαιμόνιο.
0: Να το ένα δαιμόνιο. Λοιπόν, ναι, επιχειρηματικό. Ναι. Μπορούμε να πούμε και καλλιτεχνικό από σήμερα και πέρα.
1: Υπάρχει. Ποιος έχει λοιπόν καλλιτεχνικό δαιμόνιο στην Ελλάδα που θαυμάζεται?
0: Αλήθεια τώρα. Θες να το απαντήσουμε αυτό? Δύσκολο. Ναι. Θα σας πω, ας πούμε, ότι χωρίς να θέλω να μειώσω άλλους ανθρώπους που αγαπώ, ας πούμε, καλλιτεχνικό δαιμόνιο εν ζωή,
1: ναι,
0: γιατί ας μιλήσουμε για άνθρωπους, είναι, έχει Ρεν Πιτακή. Ο Δημήτρης ο Καταληφός.
1: Ναι.
0: Κι άλλοι πολλοί. Και κι άλλοι έχουν, όμως απλώνονται σε πολλά πράγματα και έτσι δεν φαίνεται, δεν λάμπει αυτό το δαιμόνιο, δεν παράγει μοναδικά πράγματα.
1: Δεν λάμπει, έχει να κάνει ας πούμε με το ότι είμαστε μια μικρή αγορά, δεν είναι εδώ το Broadway, το West End.
0: Δεν μίλησα για αυτή τη λάμψη του Broadway, εδώ δεν εμφανίζεται έντονα αυτό το δαιμόνιο, γιατί δεν εστιάζει σε ένα πράγμα.
1: Άρα είναι μια γενική, ένα γενικό ταλέντο, τι να το πω, ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι, που πρέπει κάποιοι να τον απασχολούν πολλά πράγματα.
0: Να τον απασχολούν πολύ τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όχι πολλά πράγματα.
1: Πολύ τα πράγματα. Ναι. Να θέλει να τα κάνει.
0: Ναι. Να ενδιαφέρεται πραγματικά και να δει πώς μπορεί να συμβάλλει σε ένα κοινωνικό περίγυρο που μπορεί να συμβάλλει προς το καλύτερο αυτού. Άλλωστε και η έννοια του δημιουργού είναι αυτή, δηλαδή έργο και δήμος. Δουλεύω για το κοινό καλό.
1: Είναι... Πάντα είναι για το κοινό καλό το δαιμόνιο.
0: Ανάλογα, υπάρχουν καλά και κακά δαιμόνια. Τώρα σας λέω για το έργο βασικά έμεσα,
1: ναι,
0: γιατί μιλάει για τέτοια πράγματα.
1: Εγώ πιάνω κουβέντα τώρα, κουβέντα σας πιάνω.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, να πούμε κάτι για το έργο λοιπόν.
0: Τι να πούμε,
1: είναι πάρα πολύ γνωστή η ιστορία, αλλά να την ξαναπούμε. Να πούμε τι θα δει κάποιος αν έχει παρακολουθεί στην παράσταση. Ναι.
0: Το έργο λέγεται Αρχιμάστορας Όλνας, είναι του Ήψεν. Γράφεται σε μια περίοδο που ο Ήψεν επιστρέφει στη χώρα του αφού έλειπε η Γερμανία κλπ. Ιταλία. Ζούσε πολλά χρόνια έξω. Τα έργα του τα έγραφε έξω δηλαδή. Και επιστρέφει στη χώρα του που αρχίζει να γράφει από όταν επέστρεψε 4 έργα μέχρι να φύγει από τη ζωή, που αυτά είναι πραγματικά διάφορες ανησυχίες, προβληματισμοί, αγωνίες, ενοχές, τύψεις, γιατί για να φτάσει εκεί που έφτασε, ας πούμε, πώς να πω, δυσκόλεψε τις ζωές άλλων,
1: ναι,
0: όπως ας πούμε της γυναίκας του, της Σουζάνας, ο Ήψεν λέμε. Ναι. Και μιλάω για τον Ήψεν γιατί...
1: Πώς της δυσκόλεψε τη ζωή?
0: Δεν μπόρεσε να ζήσει τη ζωή και αυτή κοντά του. Όπως είναι τώρα η Αλίνα, δηλαδή το ρόλος που παίζει η κυρία, ναι, κυρία Δαδουλάκη. Και ο Σόλνες ουσιαστικά είναι αυτοβιογραφικό έργο.
1: Ναι.
0: Ο Σόλνες είναι ο Ήψεν.
1: Ναι.
0: Κατά πολύ.
1: Και τα οικογενειακά σύμβολη του...
0: Και οικογενειακά, ναι, και διάφορες άλλες αγωνίες και ερωτικές αγωνίες που είχε ο Ήψεν που... αναρωτιόταν, ας πούμε, και αυτό, ότι δεν έζησε τη ζωή που αφοσιώθηκε και αφιερώθηκε στο έργο του, στο έργο για τους ανθρώπους, για αυτό που σας έλεγα πριν, στο να συμβάλλει, ας πούμε, στο κοινωνικό καλύτερο, να γίνει κάτι καλύτερο. Και έτσι, ο Σόλνες, λοιπόν, στο έργο είναι ένας αρχιμάστορας. Αρχιμάστορας και όχι αρχιτέκτονας.
1: Γιατί δίνεται έμφαση σε αυτό?
0: Γιατί δεν σπούδασε.
1: Άρα ένας αυτοδίδακτος.
0: Είναι ένας εργολάβος, ένας μάστορας που είχε το δαιμόνιο που, λέει, που μιλάει συνέχεια μες στο έργο, γιατί και ο Ήψεν δεν σπούδασε.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, αλλού διάβασα ότι δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο, αλλού διάβασα ότι έκανε 1-2 χρόνια. Ναι. Δεν τέλειωσε ποτέ τις σπουδές του, όπως λέει και ο Σόλνες μες στο έργο. Και είναι πολλά ειδικά πράγματα του Ίψεν, όσο ο Σόνες και η ζωή του και τα προβλήματά του και οι αγωνίες του. Ο φόβος του, ο φόβος του που είχε ο Ίψεν για τους νεότερους ομότεχνους και ιδιαίτερα έναν, να σου πω πώς τον λένε, Κνούτ Χάμσουν, ο οποίος αργότερα το 1910 πήρε Νόμπελ τεχνίας. Δεν ήταν ένας τυχαίος που φοβόταν δηλαδή ο Ίψεν.
1: Τι θα φοβόταν ο Ίψεν.
0: Και είχε μεγάλο φόβο και ήθελε να του, όπως το έργο είναι ένα πρόσωπο, ο Ράγναρ, που ουσιαστικά συμβολίζει αυτόν τον που φοβόταν ο Ίψεν και δεν θέλει να του ανοίξει το δρόμο με τίποτα ο Ίψεν.
1: Δεν έχει ενδιαφέρον που μεγάλες προσωπικότητες έχουν κάτι μικρές ανησυχίες.
0: Μα δεν γίνεται αλλιώς να ζεις.
1: Δεν γίνεται αλλιώς να ζεις, ναι.
0: Δηλαδή
1: εμείς συνήθως αποδίδουμε τέτοιου είδους ανταγωνιστικότητα και όπως θέλετε πείτε το και ανησυχία σε προσωπικότητες που είναι πιο απλοϊκές, που εντάξει τώρα μπορεί να ζηλεύονται μεταξύ τους και όμως και ο Ίψεν να ήσουν πάλι θα είχες ένα τέτοιο θέμα.
0: Βέβαια, μα ξέρεις στην καθημερινή ζωή δεν μπορείς να αποφύγεις το τις μικρότητες μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Από την άλλη όμως, για φαντάσου τώρα αυτός ο Σόλνες ο καημένος έφτιαξε μια αυτοκρατορία από το τίποτα, από φτωχόπεδο που γεννήθηκε σε ένα χωριό, όπως λέγαμε πριν, το χωριό στη Ζάκυνθο. Και φτιάχνει αυτό το πράγμα και έρχεται ο νεαρός, ο άλλος να του πάρει τη θέση.
1: Ναι.
0: Δίνει τα κλειδιά εύκολα. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Δεν
1: στο θέατρο τι γίνεται, τι έχετε παρατηρήσει.
0: Δίνει τα κλειδιά εύκολα.
1: Τα δίνει τα κλειδιά εύκολα γενικά στο θέατρο. Γιατί λένε τώρα όλη η νέα γενιά και η νέα γενιά και η νέα γενιά είναι φανταστική. Και αναρωτιέμαι εγώ, που το βλέπω απ' έξω όλο το θέμα, ότι πράγματι υπάρχει μια νέα γενιά τώρα.
0: Πάντα
1: που
0: επίσης
1: είναι οι ηθοποιοί διαφορετικά εκπαιδευμένοι, αν έχω καταλάβει καλά. Ίσως έχουν περισσότερα ερεθίσματα. Πώς είναι λοιπόν για τους ηθοποιούς αυτή τη στιγμή που είναι, δεν είναι 20 ετών, είναι πιο μεγάλοι. Και έρχεται κατά πάνω τους αυτή η γενιά, η πιο καταρτισμένη, η πιο προβληματισμένη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, εσείς ξέρετε.
0: Ξέρετε, δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω να σου πω. Αν οι παλιότεροι δηλαδή είναι ανοιχτοί στο να δεχτούν τους
1: νέους. Όχι, αν έχουν αυτό το φόβο, γιατί παλιά λέγαμε η θεατρίνα η πιο μεγάλη δεν θέλει την εντζενή, έτσι δεν είναι.
0: Πιστεύω
1: δεν...
0: ότι υπάρχει και σήμερα αυτό.
1: Υπάρχει σήμερα.
0: Βεβαίως υπάρχει.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, σου μιλάω στον ελληνικό.
1: Ναι, εννοείται. Δηλαδή. Ναι.
0: Υπάρχει και σήμερα, δηλαδή πώς άλλαξε ο κόσμος, πότε άλλαξε, τι δεν τον πήρα χαμπάρι. Δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα να σου πω, ξέρω εγώ, ότι αυτός έβαλε τροκλοπαιδιά στον άλλον.
1: Δεν έχει και... τη ιστορία δηλαδή που να ταιριάζει με αυτό.
0: Δεν έχω κάποια ιστορία που να ταιριάζει με αυτό, αλλά ξέρω, ναι, ότι και εγώ φοβάμαι.
1: Τι φοβάστε?
0: Φοβάμαι ότι αυτό που φοβόταν, φοβόταν και ο Σόλνες, ας πούμε. Δηλαδή, καταρχήν να σου πω ότι αυτό το έργο για μένα είναι η παράσταση.
1: Ναι.
0: Δεν παίζω πολύ συχνά, πρέπει να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Και για μένα είναι... Μπορεί τώρα να μιλάς με έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν το έχω πει πολλές φορές στη ζωή μου αυτό το... Γιατί έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι η ευτυχία είναι ζητούμενο, δεν μπορεί να είναι κατάσταση.
1: Δεν είναι ούτε για λίγα δευτερόλεπτα κάτι έτσι λίγο ένα...
0: Αυτό, όσο το άναμα ενός σπίρτου.
1: Α, τόσο λίγο, εντάξει.
0: Ναι, γιατί αν κρατήσεις περισσότερο ως κατάσταση γίνεται ρουτίνα. Θες πάλι να ξανανάψεις το άλλο σπίρτο, ας πούμε. Και... Αλλά αυτή τη φορά νιώθω ευτυχισμένος. Μου κάνει και περίεργο που λέω αυτή τη λέξη. Δεν την έχω πει ποτέ ίσως.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι το αποκορύφωμα μιας δουλειάς 20 ετών τώρα με την πράξη 7, την εταιρεία που έχουμε και λοιπά. Και δεν απαντώ ακριβώς αυτό που μου λες, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει καμία σημασία, ναι.
0: Και η συγκυρία με το ότι ήθελα να κάνω πολύ αυτό το έργο. Το αγαπούσα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι λογικό γιατί πώς αγαπάς, θέλεις έναν άνθρωπο και έναν άλλο δεν το θες. Δηλαδή, γιατί.
1: Γιατί κάπου κάτι αυτό σε ελκύει.
0: Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ναι. Κάτι δικό σου αναγνωρίζεις εκεί πέρα.
1: Οι άνθρωποι που διδάσκουν.
0: Μάλιστα.
1: Και διδάσκουν σε έναν χώρο τόσο ανταγωνιστικό.
0: Ίσως.
1: Ναι. Μπορεί αυτή η επαφή με τους νέους ανθρώπους, με το νέο ταλέντο, να τους κάνει ακόμη πιο φοβικούς όταν είναι οριμότεροι οι καλλιτέχνες.
0: Πιθανόν, αλλά δεν το ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Ναι. Εγώ πιστεύω. Γιατί έχω ακούσει καθηγητή ή καθηγήτρια, ας πούμε, να λέει ότι νιώθω να ανταγωνίζομαι τα παιδιά.
1: Ναι. Είναι φυσικό. Αυτό,
0: υπάρχει, γίνεται. Εγώ βέβαια πιστεύω το αντίθετο, ότι όσο περισσότερο δώσεις, τόσο περισσότερο θα πάρεις γενικά. Όχι μόνο με τα
1: είναι,
0: παιδιά.
1: Είναι αρχή αυτό.
0: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω. Γιατί είναι. Δεν γίνεται να παίρνεις.
1: Μεταφυσικά ή κανονικά. Εγώ το πιστεύω και κανονικά.
0: Κανονικότατα. Ναι. Τι. Ναι. Μα το έχω δει στη ζωή μου. Αν έχω καταφέρει να παίζω αυτή την παράσταση τώρα στο Θέατρο Τέχνης με την Γκάτια, με τη συνοθεσία του υπέροχου Κωνσταντίνου Ασπιώτη, που θα τα πούμε με όλους τους ηθοποιούς, με μαθητές μας που παίζουν στην παράσταση κλπ. Αν το έχω καταφέρει αυτό είναι γιατί με έχουν βοηθήσει πολλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Άνθρωποι που αγάπησα πολύ, δασκαλοί μου, το Θέατρο Τέχνης. Δεν είναι ότι είχα την φοβερή έμπνευση, αν θες, και πω. Εντάξει, κάτι.
1: Ένας άνθρωπος που γνωρίζει το θέατρο τόσο καλά όπως εσείς και έχει σκηνοθετήσει και είναι και καθηγητής, του είναι δύσκολο να ξαναγίνει ηθοποιός, να ακούσει τις οδηγίες ενός σκηνοθέτη, να πειθαρχήσει σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν το ορίζει ακριβώς αυτός.
0: Εξαρτάται. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δηλαδή, με τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη τώρα δούλεψαν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία. Δεν υπήρχε αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να αποδεικνύω κάθε στιγμή στο σκηνοθέτη ότι μπορώ. Ναι. Αν μπορώ. Θα το πείτε εσείς που θα δείτε την παράσταση. Αλλά αυτό που λέω. Έτσι, υπάρχει αυτό το. Υπάρχει μια δυσκολία λοιπόν, αφού εγώ καθοδηγώ, ας το πούμε έτσι, άλλους ανθρώπους ξαφνικά να είναι κάποιος. Αλλά το ξεπέρασα γρήγορα γιατί τον εμπιστεύτηκα τον Κωνσταντίνο νωρίς.
1: Ναι. Okay. Αν κάποιος σας ρωτούσε τελικά τι είναι το θέατρο. Ναι. Αν έχετε ένα. Κάτι που μπορείτε να πείτε για να καταλάβει κάποιος πέρα από τη λειτουργία ότι πάμε καθόμαστε σε ένα χώρο και βλέπουμε ένα έργο. Τι θα λέγατε.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι είναι το θέατρο, γιατί δεν ξέρω. Αλλά θα προσπαθήσουμε.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή απάντηση.
0: γιατί για τον καθένα κάτι άλλο. Όμως, θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι, όπως είπατε, είπες, πάμε κάπου και βλέπουμε μια παράσταση. Το θέατρο είναι τόπος.
1: Είναι τόπος, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι ο χώρος.
0: Είναι ο χώρος που παράγει θέα. Mm-hmm. Βλέπεις κάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι μια. Επίσης, δεν υπάρχει από μόνο του. Ναι. Δηλαδή, αν σταματήσουμε όλοι να ασχολούμαστε με το θέατρο, δεν υπάρχει.
1: Ναι, πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Ούτε υπάρχει στον πλανήτη. Δηλαδή, το σπίτι που φτιάχνει ένας άνθρωπος παίρνει ξύλο, παίρνει πέτρα, παίρνει. Ναι. Υπάρχουν.
1: Ναι, και να το εγκαταλείψει θα είναι ένα σπίτι που το εγκατέλειψαν.
0: Και φτιάξει ένα σπίτι από υπάρχοντα πράγματα.
1: Ναι.
0: Από πέτρα, από ξύλο, από αυτό. Το θέατρο δεν φτιάχνεται, δεν υπάρχουν αυτά τα υλικά. Τα υλικά είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Οι ανάγκες.
1: Μόνο το έργο υπάρχει.
0: Μα και αυτός το έγραψε από πού.
1: Από το πουθενά.
0: Αυτό λέω, δεν υπάρχει.
1: Οπότε είναι κάτι που δεν υπάρχει.
0: Κάτι που δεν υπάρχει.
1: Γίνεται.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που το ανακάλυψαν παλαιότερα από ανάγκη, πέρασε από στάδια, από το διθύραβο κλπ. Και άρχισαν άνθρωποι να μπορούν να εκφράζονται με την έννοια να επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους χωρίς να μιλάνε.
1: Ωραίο αυτό.
0: Γιατί χωρίς να κουβεντιάζουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με μια ουσιαστική επικοινωνία. Γιατί, θα σας πω κι άλλα, γιατί η επικοινωνία με την τέχνη γίνεται μέσω αισθημάτων. Δεν γίνεται με αυτό που ακούς. Γίνεται με αυτό που εισπράττεις, που αισθάνεσαι.
1: Ναι.
0: Βλέποντας έναν πίνακα ζωγραφικής ή μια παράσταση χώρου, εκεί δεν ακούς λόγια.
1: Επιτυχία για εσάς, τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους δημιουργούς, είναι να αισθανθούμε όλοι το ίδιο.
0: Αυτό είναι αποτυχία.
1: Αυτό είναι αποτυχία. Άρα πρέπει εγώ.
0: Ο καθένας από κάτω.
1: Ναι, εγώ να είμαι προβληματισμένη, ο διπλανός να είναι.
0: Σκεπτικός, να είναι χαρούμενος.
1: Ο άλλος να είναι. Αυτό.
0: Για τον καθένα, το κάθε τι. Όπως είναι μουσική, όπως είναι κάθε τέχνη. Άλλο συνέστημα εισπράττω εγώ ακούγοντας ένα τραγούδι. Δημιουργείται ένα συνέστημα όταν ακούω ένα τραγούδι. Άλλο εσένα, άλλο κάποιο άλλο.
1: Γι' αυτό ρώτησα αν είναι επιτυχία. Γιατί ένα τραγούδι ερωτικό. Μιλάει για κάτι και είναι νομίζω επιτυχημένο αν. Αλλά και πάλι το εισπράττει ο καθένας διαφορετικά. Έτσι
0: ναι, μα και ο έρωτας για τον καθένα είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Σωστά. Που μοιάζουμε όλοι.
0: Που μοιάζουμε.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε αδύναμοι.
1: Ναι.
0: Όλοι. Και χάνουμε το παιχνίδι όταν πιστεύουμε ότι είμαστε δυνατοί. Το παιχνίδι της ζωής.
1: Mm-hmm. Αισθάνεσαι το παιχνίδι της ζωής το έχετε κερδίσει.
0: Όχι. Έχω να παίξω πολύ ακόμα.
1: Ναι. Έχετε γίνει καλός παίκτης.
0: Στη ζωή.
1: Ναι.
0: Όχι και τόσο. Σε σκηνή είμαι καλύτερος.
1: Αν δίνατε μία, όχι συμβουλή, μία οδηγία, γιατί υπάρχει αυτό στο θέατρο, δεν υπάρχει οδηγία. Δεν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα λέγατε για το παιχνίδι της ζωής. Δεν είναι έργο, είναι παιχνίδι.
0: Θα έλεγα ότι αυτοί που παίζουν να φροντίζουν να έχουν αυστηρούς κανόνες στα παιχνίδια τους. Γιατί τότε το παιχνίδι ανούσει. Όταν δεν έχει αυστηρούς κανόνες. Φαντάσου τώρα να παίζεις μπάσκετ, ας πούμε, και να έχει το καλάθι να είναι 2 μέτρα με αυτή την μπάλα. Δεν έχει. Όσο πιο μικρό είναι το καλάθι, τόσο πιο. Και οι όροι που μπαίνουν στα παιχνίδια, ή στα τραπέζια, ή στα χαρτιά που παίζουν οι άνθρωποι κλπ. Οι αυστηροί κανόνες κάνουν το παιχνίδι ενδιαφέρον και ουσιαστικό.
1: Mm-hmm.
0: Και θέλεις να ξαναπαίξεις. Γιατί αυτή τη φορά λες θα το καταφέρω, ας πούμε.
1: Ενδιαφέρουσα άποψη, γιατί νομίζω ζούμε σε μια εποχή που δεν μας αρέσουν οι κανόνες. Μας αρέσουν.
0: Κανόνες, εξαρτάται ποιοι είναι αυτοί.
1: Mm.
0: Καταρχήν δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς κανόνες.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ έχει κάποιους κανόνες που ήρθα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να είμαι στην ώρα μου, αρχίσαμε. Δεν γίνεται χωρίς κανόνες για να είμαστε μαζί.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει.
1: Εμένα μου αρέσουν οι κανόνες, αλλά παρατηρώ ότι γενικά ζούμε σε μια εποχή που δεν. Είμαστε σε μια εποχή που δεν αρέσουν. Είναι ένα πλαίσιο που δεν το αντέχουν όλοι.
0: Σίγουρα. Αλλά όχι μόνο τώρα. Και παλιότερα. Και εξαρτάται ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Άλλο να βάζεις οι κανόνες στο παιχνίδι σου.
1: Mm-hmm.
0: Και άλλο να παίζεις με. Και ποιους κανόνες εννοούμε, πολιτικούς κανόνες.
1: Ναι. Καλά, αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Εκεί τώρα τι να πεις, ας πούμε, ότι okay, σε ό,τι γίνεται, σαν και καλά, επειδή είναι κανόνες, πάμε να παίξουμε. Όχι, δεν εννοώ αυτούς τους κανόνες.
1: Ναι. Έχει και η εκπομπή ένα κανόνα. Μέχρι εδώ ήταν η συνέντευξη. Πέρασε γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Χαίρομαι πολύ. Σημαίνει ότι πέρασε καλά.
0: Αλήθεια το λες.
1: Να πούμε το θέατρο. Πού έρχεται κάποιος να δει τον Αρχιμάστορα Σόλνες.
0: Τον Αρχιμάστορα Σόλνες θα το δει στο θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5. Έως τις 24 του μήνα, Μαΐου. Και αυτά για φέτος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Αν και δεν είπαμε όλους τους ανθρώπους, δεν πειράζει. Μ' αγαπούν έτσι κι αλλιώς.
1: Ευχόμαστε και εσάς να σας αγαπάνε έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να ισχύει. Όποιος και να είναι ο κανόνας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Με χειροπέδες στον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα αλλεπάλληλα αλάρμ και η επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που μαρτυρά τις εγκληματικές τους κινήσεις. Κλειδί, οι καταθέσεις των υπαλλήλων. Την προσωπική επαφή του με τον κατηγορούμενο γιατρό αποκάλυψε ο Θάνος Πλεύρης στο Action 24. Τον γνωρίζω από την περιπέτεια της υγείας μου το 2016. Του τηλεφώνησε όταν έμαθα για το Μαζονάκη, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης. Τρομακτική αύξηση στα καύσιμα. Πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Στα 2,20 η αμόλυβδη στην Αττική, στα 2,5 ευρώ στα νησιά. Σε απόγνωση η οδηγή, τα σενάρια για νέα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι μέσα στη νύχτα. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το δράστη να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου. Αναζητούνται οι δράστες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Και σήμερα έχουμε πρόσωπα και ιστορίες που ξεχωρίζουν. Όχι μόνο για όσα κάνουν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για όσα συμβαίνουν γύρω από αυτούς. Ο Νεϊμάρ έβαλε οριστικά τέλος στην καριέρα του με την Εθνική Βραζιλίας. Σε μια διαδρομή γεμάτη μεγάλες στιγμές, τραυματισμούς και έντονη προσωπική ζωή. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της ΕΛΣΑΟ αποχαιρέτησε την Εθνική με 80 γκολ σε 130 συμμετοχές. Το ποδόσφαιρο επέστρεψε στην Παλαιστίνη μετά από σχεδόν 3 χρόνια διακοπής. Το κύπελο χιλίων μαρτύρων έφερε ξανά στο γήπεδο περισσότερες από 200 ομάδες από τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και προσφυγικούς καταβλισμούς στον Λίβανο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στην πρώτη Media Day του Παναθηναϊκού και φυσικά έκλεψε την παράσταση. Η EuroLeague τον έβαλε στο επίκεντρο με τον ίδιο να κρατά τον πίνακα και να καθοδηγεί τους πράσινους στη φωτογράφηση. Μια διαφήμιση της Sydney Sweeney προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Ολυμπιονίκες και αθλήτριες. Η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται σχεδόν γυμνή σε καμπάνια αθλητικού betting, με πολλές αθλήτριες να καταγγέλουν ότι η εικόνα αυτή σεξουαλικοποιεί τις γυναίκες στον αθλητισμό.

0: Ο Νεϊμάρ είπε πλέον αντίο στην Εθνική Βραζιλίας και μαζί κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο μιας καριέρας γεμάτη λάμψη αλλά και πολλές ανατροπές. Από τα πρώτα του βήματα στη Σάντος και τις μεγάλες επιτυχίες σε Μπαρτσελώνα και Παρί, μέχρι τους σοβαρούς τραυματισμούς, τις δύσκολες στιγμές και την έντονη ζωή του μακριά από το γήπεδο. Ο Νεϊμάρ έζησε σχεδόν τα πάντα και τώρα στα 34 του αποχαιρετά τη Σελεσάο ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της, με 80 γκολ σε 130 συμμετοχές.
1: Το ταλέντο του αδιαμφισβήτητο. Οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες τον έκαναν έναν από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του και έναν από τους αγαπημένους των φιλάθλων, οι οποίοι περίμεναν σε κάθε παιχνίδι το επόμενο μαγικό του. Ο Νεϊμάρ όμως δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο που θα μπορούσε, καθώς τα εκατομμύρια που έβγαλε από το ποδόσφαιρο και η εξωγηπαιδική ζωή τον παρέσυραν. Ο Βραζιλιάνος Superstar είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να φουσκώνει απότομα και η πολυτελή ζωή δεν άργησε να έρθει. Ακριβά αυτοκίνητα, βίλες και χόμπι όλων των ειδών του αποσπούσαν την προσοχή. Το σπίτι του στη Βραζιλία διαθέτει ανοιχτή διαρρύθμιση με ευρύχωρο σαλόνι, τεράστιες γυάλινες πόρτες με θέα στον ωκεανό και ένα γκαράζ γεμάτο με σούπερ cars. Ο Νεϊμάρ διαθέτει επίσης ιδιωτικό ελικόπτερο για γρήγορη μεταφορά και κοντινά ταξίδια για τον ίδιο και την οικογένειά του. Το αγόρασε το 2019 για περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις διαθέτει και ιδιωτικό τζετ αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νεϊμάρ αγαπάει πολύ και τα βιντεοπαιχνίδια. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του φρόντισε τα σπίτια του να έχουν ειδικά δωμάτια αφιερωμένα στο gaming. Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, ειδική διακόσμηση στο ύφος των παιχνιδιών και κυρίως απομόνωση από τους υπόλοιπους χώρους είναι αυτά που ζητάει ο Βραζιλιάνος, ο οποίος μάλιστα στον ελεύθερο χρόνο του κάνει και live stream στα οποία παίζει τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της περίοδου, με τους θαυμαστές του να μπορούν να τον βλέπουν ζωντανά και να του στέλνουν μηνύματα. Πέρα από τα βιντεοπαιχνίδια όμως, ο Νεϊμάρ έχει πάθος και με τον τζόγο. Το πόκερ είναι το αγαπημένο του παιχνίδι και δεν είναι λίγες οι φορές που πριν ή μετά από αγώνες έχει βρεθεί σε καζίνο ώστε να παίξει είτε μεμονωμένες παρτίδες είτε να λάβει μέρος σε τουρνουά. Πολλές φορές έχει καταγράψει μεγάλα κέρδη, όμως υπάρχουν και φορές που έχει χάσει ακόμη και 1 εκατομμύριο ευρώ, με τον ίδιο ωστόσο να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα. Ο Νεϊμάρ ανεβάζει τον πήχη της πολυτέλειας ακόμα ψηλότερα με τη συλλογή αυτοκινήτων του. Πρόσφατα δαπάνησε 2 εκατομμύρια ευρώ για ένα Batmobile, ένα όχημα δηλαδή εμπνευσμένο από τις ταινίες του Batman. Στον γκαράζ του βρίσκονται επίσης μία Rolls-Royce Ghost αξίας περίπου 350.000 ευρώ, μία Porsche Panamera, μία Ferrari, μία Lamborghini Huracan, μία Mercedes G-Class και μία Maserati, με το συνολικό κόστος της συλλογής του να ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νεϊμάρ είναι γνωστός για τα μεγάλα και πολυτελή πάρτι που διοργανώνει, τα οποία μάλιστα συχνά προκαλούν συζητήσεις. Από ιδιωτικές συναυλίες μέχρι κρουαζιέρα στις βραζιλιάνικες ακτές, ο 34χρονος κάθε χρόνο βρίσκει νέους τρόπους να γιορτάζει τα γενέθλιά του, αλλά και γιορτές δικών του ανθρώπων. Ο Λιούις Χάμιλτον, ο Ρονάλντο, το φαινόμενο και σούπερ μοντέλα της Victoria's Secret είναι μόνο μερικοί από όλους όσους έχουν βρεθεί σε αυτά. Αλκοόλ, μουσική, χορός και πόκερ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, με τον Νεϊμάρ να έχει επιλέξει μια πολυτελή ζωή που τραβάει τα βλέμματα και που συχνά τον βάζει στο επίκεντρο σκληρής κριτικής.
0: Ένα τέτοιο πάρτι έπρεπε να κάνουμε χθες και στο Σταύρο Κουράκο που γιόρταζε και σήμερα είναι μαζί μας, γιατί χθες δεν σε είδαμε.
2: Αυτό το τελευταίο του Νεϊμάρ.
0: Αυτό το τελευταίο, τι έτσι, θα τη βγάλουμε.
2: Να σε καλά, Βιργινία μου, σε ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Έχουμε ΕΠΟ και έχουμε άτομα που βρέθηκαν εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, όπως ο Κριστιαν Καραμπέ, όπως ο Ζαγοράκης και...
2: Ναι, γιατί έχει ξεκινήσει ένα άλλο πάρτι γενεθλίων αυτή τη φορά για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Και εδώ βλέπουμε πλάνα νωρίτερα στην πλατεία Αριστοτέλους, στην οποία στήθηκαν αυτά τα γηπεδάκια, έτσι ώστε παιδιά ηλικίας δημοτικού να συμμετάσχουν, γύρω στα 60 παιδιά, σε έναν αγώνα επίδειξη. Εδώ τα βλέπουμε όλα μαζί με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον πρόεδρο της UEFA, και τον Βασίλη Καγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Έτσι όλοι βρέθηκαν λοιπόν εκεί για να γιορτάσουν. Η UEFA τιμά την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πριν από 100 χρόνια. Συμπληρώνεται μια εκατονταετία. Πολλοί βετεράνοι βρέθηκαν, legends όπως βλέπουμε τον Γιώργο Καραγκούνη που έπαιξε μπάλα, τον Βασίλη Τσιάρτα. Όλοι σχεδόν από το 2004, την πολύ μεγάλη εθνική ομάδα που έφερε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Βρέθηκαν και ξένοι πάλι διεθνείς, όπως ο Μπίρχοφ ο Γερμανός, ο Ασάνοβ Ντόκοβιτς ο Κροάτης. Γενικά είναι ένα εορταστικό πάρτι. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι το πρωί είχαμε την εκτελεστική επιτροπή της UEFA που είναι στη Θεσσαλονίκη και πάρθηκαν αποφάσεις για το που θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κυπέλων τα επόμενα χρόνια από το 2028 και μετά δεσπόζει το γήπεδο της Bayern, η Allianz Arena, που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League το 2028. Και θα κορυφωθεί αυτή η βραδιά απόψε, όταν θα έχουμε και ένα πολύ μεγάλο έτσι εορταστικό πάρτι προς τιμήν όλων αυτών που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και βέβαια της ελληνικής πλευράς που φιλοξενεί αυτή την τιμητική διοργάνωση.
0: Και θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, Σταύρο, γιατί μετά από σχεδόν 3 χρόνια η μπάλα κύλησε ξανά στα γήπεδα της Παλαιστίνης. Το κύπελο χιλίων μαρτύρων είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία ποδοσφαιρική διοργάνωση, καθώς είναι αφιερωμένο στους αθλητές που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο και σηματοδοτεί την επιστροφή των διοργανώσεων σε Γάζα και Δυτική Όχθη.
1: Το ποδόσφαιρο επέστρεψε στην Παλαιστίνη και μαζί του επέστρεψαν στις εξέδρες τα χαμόγελα, οι φωνές, τα συνθήματα και η ελπίδα. Μόνο που αυτή τη φορά, πίσω από κάθε πανηγυρισμό, υπάρχει και μία βαθιά πληγή. Μετά από 3 χρόνια διακοπής, η αγωνιστική δράση επέστρεψε στην Παλαιστίνη σε ένα τουρνουά διαφορετικό από κάθε άλλο. Το κύπελλο των χιλίων μαρτύρων, όπως ονομάστηκε από την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είναι αφιερωμένο στους αθλητές αλλά και στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που έχασαν τη ζωή τους. Περισσότερες από 200 ομάδες από τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και προσφυγικούς καταβλισμούς στον Λίβανο συμμετέχουν στη διοργάνωση. Ένα τουρνουά που δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο το αγωνιστικό, αλλά αποτελεί και έναν φόρο τιμής για όσους δεν βρίσκονται πια εκεί για να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους άθλημα. Στο στάδιο Φαϊζάλ Αλ-Χουσεϊνί, στην Αλ-Ραμ, πριν από την έναρξη του αγώνα, παιδιά μετέφεραν μια Παλαιστινιακή σημαία τυλιγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει με νεκρό σώμα. Η σημαία ξεδιπλώθηκε στο κέντρο του γηπέδου υπό τους ήχους του Παλαιστινιακού Εθνικού Ύμνου, του οποίου τη μουσική έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης. Και ύστερα ακολούθησε η σιωπή. Στο 10ο λεπτό και 14ο δευτερόλεπτο, ο διαιτητής διέκοψε την αναμέτρηση. Ένα λεπτό σιγής για τους 1014 Παλαιστίνιους αθλητές που έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με την τοπική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Για λίγα δευτερόλεπτα, το γήπεδο σώπασε και αμέσως μετά οι φωνές επέστρεψαν. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν ξανά στις εξέδρες. Οικογένειες, παιδιά και νέοι βρέθηκαν ξανά γύρω από έναν αγωνιστικό χώρο. Για κάποιους ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Για κάποιους άλλους επέστρεψε ένα κομμάτι της ζωής τους. Το ποδόσφαιρο επέστρεψε στην Παλαιστίνη, αυτή τη φορά όμως κουβαλά και τη μνήμη όσο δεν πρόλαβαν να το ξαναδούν.
0: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, που μου αρέσει περισσότερο, θα έλεγα υπό άλλες συνθήκες, αλλά στην προκειμένη ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, οπότε δεν θα το πω. Αλλά θα πάμε στο μπάσκετ.
2: Γιατί συγκινήθηκες με τον Ομπράντοβιτς που ποζάρει με το πινακάκι του?
0: Συγκινήθηκα και με αυτό.
2: Τώρα, εντάξει. Πάντως είναι πολύ όμορφη η εικόνα έτσι, και ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν του Παναθηναϊκού και πολλοί θέλουν και από το μέλλον των Πράσινων. Γιατί ο κύριος που βλέπουμε εδώ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εχθές ποζάρε για χάρη της EuroLeague και για την καθιερωμένη φωτογράφηση που γίνεται. Αρχικά με το αυστηρό του ύφος και εδώ λίγο χαλάρωσε, αφού του ζητήθηκε προφανώς να σκάσει ένα χαμογελάκι με το πινακάκι όπου θα καταγράφει από εδώ και πέρα τα συστήματα του Παναθηναϊκού για την νέα αγωνιστική περίοδο. Μια περίοδος που επίσημα ξεκινάει για τη EuroLeague την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάμε, την επόμενη Πέμπτη, 24 του μήνα, έχουμε το πρώτο τζάμπολ για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την Παρί στο Telecom Center. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φυσικά τραβάει τα βλέμματα όλων, αλλά και οι παίκτες του Παναθηναϊκού και οι νέες μεταγραφές. Αναφορικά με τον Ομπράντοβιτς, μην ξεχνάμε ότι έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό 5 ευρωπαϊκά τρόπαια, 5 ευρωλίγκες δηλαδή, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα, συνολικά 23 τίτλους για την πράσινη αυτοκρατορία που φιλοδοξεί ο ίδιος να τη διευρύνει. Εδώ είχαμε και κάποια παιχνιδάκια μεταξύ των παιχτών. Τους προσφέρθηκαν κάποιες φανέλες του Μπαρτές και του Παγιέτ, Γάλλων ποδοσφαιριστών. Τις αντάλλαξαν. Ο Λεσόρ πήγε να κλέψει μία, ήθελε μετά και τις δύο. Γίνονται αυτά και είναι πολύ όμορφα και δείχνουν έτσι και το κλίμα που επικρατεί στους πράσινους, οι οποίοι μην ξεχνάμε ότι στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή την Παρασκευή, έχουν και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που και φέτος θα φιλοξενηθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ να είναι οι άλλες τρεις ομάδες.
0: 14 χρόνια είναι αυτά. Είναι να μην συγκινούμαστε και με αυτό. Εγώ που είμαι ευαισθητούλα, συγκινούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και από τον Παναθηναϊκό θα πάμε στη νέα διαφήμιση της Sydney Sweeney για την πλατφόρμα Novig που έγινε viral, αλλά μαζί έφερε και μεγάλες αντιδράσεις. Αθλήτριες όπως η Ariane Titmus και η Amy Hunt κατηγόρησαν την καμπάνια ότι σεξουαλικοποιεί τις γυναίκες στον αθλητισμό, ανοίγοντας μια μεγάλη συζήτηση για το πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.
3: Thinking of sports? Prove it. So they wanted a show. Just sports.
4: Αυτή η φωτογράφηση της Σίντνεϊ Σουίνι συγκέντρωσε σωρία αντιδράσεων από τον αθλητικό χώρο. Η Αμερικανίδα ηθοποιός πρωταγωνίστησε στη νέα διαφημιστική καμπάνια μιας πλατφόρμας αθλητικών προβλέψεων, όμως το διαφημιστικό δεν άρχισε να προκαλέσει αντιδράσεις. Η Σουίνι εμφανίζεται με ελάχιστα έως και καθόλου ρούχα, καλύπτοντας τα μέρη του σώματός της με μπάλες και αθλητικό εξοπλισμό, ενώ υποδίεται ότι συμμετέχει σε διαφορετικά αθλήματα. Μια καμπάνια που έγινε κατευθείαν viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, ωστόσο μαζί με αυτά ήρθε και μια μεγάλη συζήτηση για το πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες γύρω από τον αθλητισμό. Οι αντιδράσεις από γυναίκες αθλήτριες ήταν πολλές και έντονες. Ανάμεσά τους, οι 4 φορές Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Αριάρνε Τίτμους. Η Αυστραλή πρωταθλήτρια χαρακτήρισε την καμπάνια προσβλητική για τις γυναίκες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αθλητισμό, κάνοντας λόγο για σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η Βρετανίδα σπρίντερ Amy Hudd. Αμέσως μετά τον τελικό των 200 μέτρων, στον οποίο τερμάτισε τέταρτη, έστειλε το δικό της μήνυμα στην ηθοποιό, δείχνοντας τι κρύβεται πίσω από μια αθλήτρια. Μύες, σκληρή δουλειά, υδρότας και δάκρυα. Το συγκεκριμένο μήνυμα έγινε τάση με αμέτρητες αθλήτρες να αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από προπονήσεις και αγώνες τους. Μπορεί το όνομά της να βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης συζήτησης και αντιπαράτησης γύρω από τη γυναίκα και τον αθλητισμό, όμως η Σίντνεϊ Σουίνι μόνο άγνωστη δεν ήταν στο κοινό. Η 29χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του σύγχρονου Hollywood, με τη δημοτικότητά της να εκτοξεύεται μετά τη συμμετοχή της σε δημοφιλές σειρές και ταινίες όπως το Euphoria και το The White Lotus. Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ έχει δημιουργήσει και τη δική της επιχειρηματική δραστηριότητα. Και τώρα, στη νέα της συνεργασία, που συγκέντρωσε αμέτρητες αντιδράσεις από τον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο, δεν λειτουργεί μόνο ως πρόσωπο της καμπάνιας. Έχει γίνει στρατηγική συνεργάτητα και μέτοχος της εταιρείας. Μάλιστα, η Σουίνι απάντησε στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα με ανάλογες φωτογραφίες της Σερένα Γουίλιαμς και της Ρόντα Ρούζι. Και κάπως έτσι, μια διαφήμιση που είχε ως στόχο να μιλήσει για τον αθλητισμό, κατέληξε να γίνει μια τεράστια συζήτηση για το σώμα, την εικόνα και τη θέση της γυναίκας στον αθλητισμό.
0: Τίτμους και Χάντ δεν είχαν και απόλυτα άδικο, θα πω εγώ. Και από εδώ και πέρα έχουμε τρεις διαφορετικές ιστορίες που έχουν γίνει viral. Από τη σύντροφο του Vinicius, που εμφανίστηκε με ένα look που θύμισε Σακύρα, μέχρι την απίστευτη τιμωρία στη Φόρμουλα 2 για το φόρεμα της αδελφής ενός οδηγού. Και τέλος, μία παρουσιάστρια του Champions League, που φαίνεται απολύτως πραγματική, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
1: Κάθε εμφάνιση του Vinicius συγκεντρώνει πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας, όμως αυτή τη φορά την παράσταση έκλεψε η σύντροφός του. Ο λόγος για την Virginia Fonseca, με την οποία εμφανίστηκε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μαδρίτη. Η Βραζιλιάνα παρουσιάστρια και influencer φορούσε ένα μικρό top και ένα δερμάτινο παντελόνι με κάποια κενά, με αποτέλεσμα αμέσως να γίνει viral και όλοι να σχολιάζουν τις στιλιστικές της επιλογές. Ένας χρήστης στα social media παρομοίασε την εκρηκτική Virginia με τη Σακύρα, ενώ ένας άλλος στάθηκε στο πόσο τυχερό είναι ο Vinicius που την έχει δίπλα του, λέγοντας πως ζει το όνειρο. Το ζευγάρι είναι μαζί τον τελευταίο χρόνο, όμως η σχέση τους έχει περάσει από 40 κύματα λόγω της δραστηριότητας του Vinicius στο Instagram και τα φλερτ που είχε. Ο superstar της Real απολογήθηκε δημόσια και δηλώνει πιο ερωτευμένος από ποτέ. Ένα από τα πιο ασυνήθιστα πρόστιμα στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού καλείται να πληρώσει ο Σεμπάστιαν Μοντόγια στη Φόρμουλα 2. Ο Κολομβιανός οδηγός δεν υπέπεσε σε κάποιο παράπτωμα μέσα στην πίστα της Μαδρίτης, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινή 500 ευρώ εξαιτίας της εμφάνισης της αδελφής του στο Pit Lane. Η Παολίνα Μοντόγια βρέθηκε δίπλα στο μονοθέσιο του αδερφού της μετά τις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής, σε περιοχή όπου η πρόσβαση συνοδεύεται από αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας. Το λευκό κοντό φόρεμα που φορούσε, ωστόσο, δεν ήταν σύμφωνο με τον προβλεπόμενο ενδυματολογικό κώδικα. Οι αξιωματούχοι της FIA κατέγραψαν την παράβαση και οι αγωνοδίκες επέβαλαν το πρόστιμο στο Σεμπάστιαν Μοντόγια, παρότι ο ίδιος δεν ήταν αυτός που παραβίασε τον συγκεκριμένο κανόνα. Στην Τουρκία θράψηκαν μία αθλητική δημοσιογράφος η οποία δεν υπάρχει. Η συζήτηση γίνεται για την παρουσιάστρια του Champions League Aysan Aksoy, η οποία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Στο Instagram την ακολουθούν 251.000 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους σχολιάζουν στις αναρτήσεις της, προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή της, εκδηλώνοντας την αγάπη και τον έρωτά τους για εκείνη, δίχως όμως να αντιλαμβάνονται την παγίδα. Μία πρόχειρη ματιά στις 262 αναρτήσεις της στο Instagram αρκεί για να καταλάβει κανείς πως πρόκειται για ένα προφίλ φτιαγμένο από το AI, όμως κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν μια φανταστική γυναίκα.
0: Και κάπως έτσι εμείς κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από εμένα, καλό σας απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Σε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η ώρα της απολογίας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο Μαζωνάκη. Οι απαντήσεις τους μετά τις αντιφάσεις για τις εγκληματικές κινήσεις τους και οι καταθέσεις των τεσσάρων υπαλλήλων. Στο μικροσκόπιο το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος. Σε ένα ακροδεξιό σοου έξω από τις φυλακές, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κόμματος. Ερώτημα εάν μπορεί να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή. Αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Πήρω μαδόν από την αντιπολίτευση κατά Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Προσωπική μου θέση να επιδοτείται η εργασία, όχι η ανεργία, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη, η δεικτική δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Και σάρωσαν τα Windows Bay και τα The Pitch στα βραβεία Emmy. Η αποθέωση του Michael J. Fox και οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις και στο κόκκινο χαλί.

0: Σε κρίσιμο σημείο, κυρίες και κύριοι, η δικαστική έρευνα και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από τη μία μετά το μεσημέρι απολογούνται στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί, αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο και την πιθανότητα προφυλάκησής τους ανοιχτή. Καθοριστικό για την τύχη τους θεωρείται το νέο ψηφιακό υλικό, ανάμεσά του και τα δεδομένα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πάμε αμέσως στο Φάνη Καραμπατσάκη που παρακολουθεί τη διαδικασία. Φάνη, μαραθώνιες οι απολογίες τους. Το θέμα είναι οι απαντήσεις που θα πάρει ο ανακριτής μετά τις αντιφάσεις τους.
1: Πολύερες οι απολογίες, Σωτήρη, όπως αναμενόταν άλλωστε, ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και μπορεί να φτάσουν τα μεσάνυχτα. Βαρύτατη κατηγορία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο που επισύρει έως και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και βέβαια ανοίγει την πόρτα της προσωρινής κράτησης. Ακόμη ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται η 56χρονη, η οποία πέρασε πρώτη την πόρτα του ανακριτή και όπως μαθαίνουμε η απολογία θα κρατήσει τουλάχιστον ακόμη μία ώρα. Αρχικά παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα που διάβασε ο ανακριτής και έκτοτε τις υποβάλλει ερωτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι είδε τελευταία φορά τον Γιώργο Μαζονάκη το 2021 και ότι δεν είχε την πρόσφατη σχέση ασθενούς θεράποντος που της αποδίδεται. Από εκεί και πέρα αρνείται οποιοδήποτε δόλο και αποδίδει τις αντιφάσεις που υπήρξαν στις αρχικές καταθέσεις της, τον πανικό και την ένταση που επικράτησαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Ειδικά για τις διαφορετικές ώρες που ανέφερε, φέρεται να υποστηρίζει ότι μπέρδεψε τα χρονικά σημεία εξαιτίας της αναστάτωσης. Βέβαια, το κρίσιμο είναι ότι συνέχισε την πλασμαφαίρεση που ούτως ή άλλως έκανε παράνομα και ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης είχε καταρρεύσει. Απ' την άλλη, ο σύζυγός της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τη θεραπεία που ακολούθησε η σύζυγός του. Υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν δικός του πελάτης αλλά της σύζυγου του, ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή με την επίμαχη θεραπευτική διαδικασία και ότι βρέθηκε στο χώρο μόνο όταν κλήθηκε από τη σύζυγό του όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του και όπως λέει το ιατρείο στην Καρνεάδου ήταν ένας χώρος όπου απλώς συστεγαζόταν με την σύζυγό του, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αποδίδει όλη την ευθύνη.
0: Φάνη, είσαι εκεί, παρακολουθείς τη διαδικασία από το μεσημέρι και φαίνεται πως αυτό θα κρατήσει αρκετές ώρες. Στη διάρκεια του δελτίου, αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε σένα. Να σε ευχαριστήσουμε. Μένουμε στο θέμα. Νέα κρίσιμα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καταγράφουν συνεχόμενα αλέρτ και σύμφωνα με πληροφορίες, επανεκκίνηση της θεραπείας και όχι τραυματισμό. Παράλληλα, εξετάζονται οι καταθέσεις τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου, στις οποίες εντοπίζονται ανακρίβειες για τις ώρες και όσα συνέβησαν μέσα στο δωμάτιο. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Άξιον 24, αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία τους.
2: Απαντήσεις για τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δίνουν στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του.
3: Αυτό που έχουμε καταδείξει είναι ότι το αρχικό αφήγημα των κατηγορουμένων έχει καταρρεύσει.
2: Εκτός από τους δύο γιατρούς, σε πολλές αντιφάσεις φέρεται να έχουν πέσει και οι εργαζόμενες της κλινικής, οι οποίες σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη είναι δασκαλεμένες.
4: Στο χώρο μαζί του παρέμεινε η γιατρός και αυτή έκλεισε την πόρτα.
5: Σίγουρα ήταν η κυρία. Την είδα με τα μάτια μου να εισέρχεται στο δωμάτιο μαζί του.
2: Ο χώρος καθαρίστηκε από τους εργαζόμενους του ιατρείου με τις ίδιες να επικαλούνται συνήθη διαδικασία.
4: Αμέσως μετά την αποχώρηση του εκάστοτε ασθενή, ο χώρος καθαρίζεται και απολιμένεται για να υποδεχτούμε τον επόμενο. Είναι θέμα υγιεινής.
3: Όλοι οι εργαζόμενοι είπαν κάποια πράγματα που δεν ίσχυαν, προφανώς με την καθοδήγηση του ζεύγους. Γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη η δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη για ψευδορκία.
2: Αντιφάσεις υπάρχουν ακόμα και στις ώρες άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Οι τρεις αναφέρουν ότι προσήλθε στις 3 το μεσημέρι, εκτός από την πρωινή γραμματέα που αναφέρει τη σωστή ώρα.
6: Ο Μαζονάκης ήρθε περίπου στις 2 το μεσημέρι με 2,5 ώρα. Από ό,τι ενημερώθηκα, μόνο η κυρία ήταν μαζί του.
2: στις καταθέσεις τους περιγράφουν πώς ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν μπήκε στο ιατρείο.
6: Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος. Μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του. Δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν.
5: Μου φάνηκε σε χειρότερη κατάσταση από τις άλλες φορές. Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς.
2: Ένα από τα πιο τραγικά λάθη στο οποίο φέρεται να υπέπεσε η γιατρός είναι ότι παρά τα 5 αλάρμ, όχι μόνο δεν ενημέρωσε, αλλά έκανε επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στις 3:45.
7: Εάν αργήσω πάνω από 5 λεπτά και έχω ένα επεισόδιο το οποίο μου προκαλεί παράλληλα και ισχυμία, είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν να δημιουργούνται βλάβες ανεπανόρθωτες ακόμα και αν ασθενή ζήσει.
2: Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα, το μηχάνημα είχε ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 2:37 όταν ξεκίνησε η θεραπεία. Στις 3:22 χτυπά το πρώτο αλέρτ, στις 3:23 η δεύτερη ειδοποίηση, ενώ στις 3:27 καταγράφεται ανακοπή καρδιάς. Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται στις 4:21. Στις 4:23 ενημερώνονται οι διασώστες, οι οποίοι φτάνουν στο ιατρείο στις 4:26. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εκτιμάται πως το ζεύγος των ιατρών επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του και να δούνε αν μπορεί να επανέλθει στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε στο Action 24 ότι γνώριζε τον κατηγορούμενο γιατρό λόγω της περιπέτειας υγείας που είχε παλαιότερα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε πως δεν του είχε συστήσει τότε κάποια θεραπεία, αλλά του είχε κάνει παρατηρήσεις για τη διατροφή του. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο κανάλι μας, είπε πως μέσα στο 2026 θα υπάρχει μια εφαρμογή, την οποία παρουσίασε στο κινητό του, που θα ελέγχει αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες γιατρίων και κλινικών αντιστοιχούν στην άδεια λειτουργίας τους.
6: Την γνωριμία του με τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στο Action 24, ο Υπουργός Μετανάστευσης και πρώην Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι γνώριζε τον 56χρονο γιατρό και είχε απευθυνθεί σε εκείνον το 2016 μετά τη δική του περιπέτεια υγείας.
8: Τον κύριο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω.

0: Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Όλα αυτά που διαβάζω με τα μηχανήματα και αυτά, βέβαια, ναι, είναι πολύ αργότερα. Γιατί τώρα, εγώ σας λέω ότι η περιπέτεια της υγείας μου είναι το 16.
0: Την ίδια ώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο.
2: Θα μπορεί αυτομάτως ο ασθενής να ξέρει πριν πάει κάπου τι συμβαίνει με αυτό το ιατρείο που πηγαίνει. Θα δώσουμε γρήγορα εργαλεία στον κόσμο να έχει όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια και γνώση πριν πάρει την απόφαση να πάει στο Α ή στο Β ιατρείο.
0: Το ψηφιακό εργαλείο θα διαθέτει QR code και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει ιατρία, κλινικές, ακόμα και τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Υγείας εξήγησε στην εκπομπή Action τώρα πως θα λειτουργεί η συγκεκριμένη εφαρμογή που θα αποτελεί εργαλείο για τους ασθενείς.
2: Θα ελέγχουμε με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης όλες τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο που αφορούν στην υγεία. Θα συνδέουμε αυτές τις αναρτήσεις με διάφορα ιατρία και με την άδεια που έχουν πάρει. Θα διαπιστώνουμε αν αυτό που διαφημίζουν συμπίπτει με την άδεια που έχουν.
0: Όπως είπε, θα είναι έτοιμο μέσα στο 2026, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αντιστοιχούν στην άδεια λειτουργίας. Στόχος είναι περισσότερη διαφάνεια και ασφάλεια για τον ασθενή, αλλά και κανόνες για έναν κλάδο που αναπτύσσεται γρήγορα διεθνώς.
3: Πολύ ήταν ο κόσμος που έσπευσε και σήμερα στο τρίτο νεκροταφείο για να αφήσει ένα λουλούδι στην τελευταία κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη. Χριστίνα Γκίκα, συγκινούν οι εικόνες με βουνό τα λουλούδια.
4: Ένα άτυπο βουβό προσκύνημα βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο τρίτο κημητήριο της Νίκαιας, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το σημείο που ετάφει ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχοντας λοιπόν στα χέρια τους λουλούδια αλλά και σημειώματα, οι θαυμαστές του αλλά και πολίτες που περνούν από το σημείο έχουν σχηματίσει μια μεγάλη αγκαλιά γύρω από το μνήμα, συζητώντας κυρίως για τον άδικο τρόπο που έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής. Πολύ μάλιστα με δάκρυα στα μάτια. Και άλλοι σιωπηλοί και άλλοι εξιστορώντας το πόσο φιλόξενος ήταν όταν εκείνοι τον είχαν συναντήσει στο καμαρίνι του. Χαρακτηριστική, όπως βλέπουμε, είναι και η εικόνα με τα δεκάδες λουλούδια που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το μνήμα του.
3: Πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου και φάνηκε όλα τις τελευταίες ημέρες. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Με ένα προκλητικό σοου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ενώπιον μιας ομάδας οπαδών του, συνόδευσε την αποφυλάκησή του Ηλίας Κασιδιάρης. Χωρίς κανένα ίχνος μετάνοιας για τα εγκλήματα που τον οδήγησαν στο κελί και περιφρονώντας τις δικαστικές αποφάσεις, ανακοίνωσε μάλιστα την ίδρυση νέου κόμματος. Αποκάλυψε κιόλας πως θα απευθυνθεί και σε νυν ανεξάρτητους βουλευτές από την Ίγη και τους Σπαρτιάτες. Κορυφαίοι νομικοί πάντως εκτιμούν ότι είναι ουσιαστικά αδύνατη μια τέτοια κίνηση. Πριν από το 2033, έντονες ήταν οι δράσεις από εκπροσώπους κόμματων.
5: Αμετανόητος και προκλητικός μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού, ο Ηλίας Κασιδιάρης επιλέγει να αγνοήσει επιδεικτικά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και παρά τα σαφή νομικά εμπόδια προχωρά σε ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος και προαναγγέλει κάθοδο στις εκλογές εν μέσω χειροκροτημάτων από δεκάδες υποστηρικτές του.
6: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα.
7: Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου διάβλο στο διαδίκτυο το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα.
5: Η σημερινή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, που καταδικάστηκε για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, επαναφέρει το ερώτημα στο δημόσιο διάλογο εάν ο Χρυσαυγίτης πρώην βουλευτής μπορεί να δώσει το παρόν στις επόμενες εκλογές. Η νομική είναι κατηγορηματική. Η αποφυλάκηση δεν αναιρεί το εκλογικό κόλλημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας παραμένει σε ισχύ έως τον Οκτώβριο του 2033.
8: Με τα δεδομένα, η κρίση μου είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να δημιουργήσει κόμμα, ούτε να συμμετάσχει, ούτε και νομίζω η υδροπολίγια λέει και έμεσα να υποστηρίξει.
5: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα μπορούσε να επιχειρήσει κάθοδο ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μία εκλογική περιφέρεια. Η εκλογή του, ωστόσο, προσκρούει πρακτικά στην απέτηση συγκέντρωσης του 3% πανελλαδικά.
9: Μεμονωμένο, μπορεί να κατέβει, αλλά για να εκλεγεί πρέπει να συμβούν τα εξής. Να πιάσει το εκλογικό μέτρο, 10% σε μια δεκαεδρική περιφέρεια, 5% σε μια 20εδρική, αλλά και 3% πανελλαδικά σε χρόνος.
5: Η Η σημερινή προκλητική εμφάνιση του καταδικασμένου σε 13 χρόνια ποινή κάθειρξης Ηλία Κασιδιάρη έχει προκαλέσει έντονες

0: πολιτικές αντιδράσεις.
1: Αν αποφασίσει ο κ. Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές, θα κατέβει με κάποιο σχήμα, στο οποίο σίγουρα δεν θα μπορεί να είναι αρχηγός. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Δεν θα μπορεί να είναι υποκριπτόμενος αρχηγός.
2: Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος.
0: Πείρα κατά Κασιδιάρη εξαπολύουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Έχουμε ιδέες οι οποίες γίνονται βία. Έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μια εκτεφρασμένη στην ουσία βούληση αλλαγής του πολιτεύματος. Η άποψή μας είναι πάρα πολύ καθαρή ότι πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί.
4: Είναι χρέος όλων μας να αποκτήσουμε ξανά μια σωστή σχέση με τους πολίτες, όλη η πολιτική, όλο το πολιτικό φάσμα με τους πολίτες, ώστε να μην ξαναδούμε φαινόμενα Χρυσαυγής.
5: Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, που ακολουθεί την αποφυλάκηση σχεδόν ολόκληρης της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης, αποτελεί πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους.
6: Δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και τον απελπισμένο νέο νεοφασισμός. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση.
7: Αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου.
0: Το πολιτικό μέλλον του Ηλία Κασιδιάρη θα κριθεί από την απόφαση που θα λάβουν οι δικαστές που συγκροτούν το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου και είναι αρμόδιοι για την ανακήρυξη ή μη των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εκλογές.
8: Θεοδόρα Ζαγαράκο, μαθαίνουμε ότι ο καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, να θυμηθούμε έτσι, Κασιδιάρης, είναι συνομιλητής εν ενεργεία βουλευτών.
9: Ναι, χωρίς να γνωρίζουμε όμως για ποια πρόσωπα πρόκειται. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως είναι ανεξάρτητοι βουλευτές του κόμματος της Νίκης αλλά και από το Μύκηνο Βουλευτικό Κόμμα των Σπαρτιατών. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν λέει τα ονόματα ούτε γνωρίζει ποιοι θα αναλάβουν την εκπροσώπηση του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόρα. Και να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
10: Καλησπέρα, Στέλη.
8: Είχαμε εμπριστικές δηλώσεις, Γιώργο, από τον Κασιδιάρη, με την εμφάνιση, νομίζω, απογοητευτική για αυτόν, κάποιων δεκάδων οπαδών του έξω από τις φυλακές του Μόκου.
10: Ναι, να το πούμε αυτό, γιατί είχε καλλιεργηθεί μια εικόνα ότι θα υπάρχουν πλήθη απ' έξω τα οποία θα περιμένουν τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε κάνει μια μεγάλη διαδικτυακή προσπάθεια εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν είχε γίνει πλέον σαφές το πότε θα αποφυλακιστεί. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να βρεθεί μπροστά σε λίγες δεκάδες οπαδούς του. Δηλαδή, αν δει κανείς το πλάνο, όλη την εικόνα, είναι ζήτημα να υπήρχαν 200 άτομα. Αυτή ήταν η εντός εισαγωγικών λαό θάλασσα που περίμενε τον Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του. Αυτό είναι το ένα. Λίγες δεκάδες ήταν. Καμία σχέση με όλο αυτό το μεγάλο κύμα το οποίο θα ερχόταν και το περίφημο διαδικτυακό κάλεσμα Κασιδιάρη. Τώρα, από εκεί και πέρα, εφόσον έχει αποφυλακιστεί, αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν όταν ερχόταν το κύμα της Χρυσής Αυγής, με τις τραγικές συνέπειες που άφησε στη δημοκρατία και το βαρύ φορό αίματος που επίσης είχε. Γιατί μιλώ για άμυνες της δημοκρατίας, οι οποίες υπάρχουν και οι νόμοι ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, διότι αυτές οι άμυνες είναι πλέον θεσμικά έτοιμες και θωρακισμένες, όχι για να αντιμετωπίσουν ιδέες. Θυμίζω ότι ο Κασιδιάρης δεν φυλακίστηκε για τις ιδέες του, φυλακίστηκε για τις εγκληματικές του πράξεις και η οργάνωση για την οποία, στην οποία συμμετείχε και οδήγησε αυτές τις πράξεις. Καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη και ονομάστηκε εγκληματική οργάνωση. Άρα ο Κασιδιάρης δεν βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής για τις ιδέες του, όπως λέει, αλλά για τις εγκληματικές του
8: πράξεις.
10: Δεν
8: ήταν πολιτικός κρατούμενος ακριβώς όπως το λες. Υπάρχει λοιπόν ο νόμος Βορύδη.
10: Και τώρα πλέον έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, πολύ σωστά. Υπάρχει ο νόμος Βορύδη. Τι συνέβη? Άλλαξε το πλαίσιο όταν διαφάνηκε το 23 ότι πρέπει να γίνει και μία σύνδεση, όχι μόνο στα πρόσωπα τα οποία ηγούνται τέτοιων εγκληματικών οργανώσεων που έχουν το προκάλημα κόμματος, αλλά και κομμάτων που θα έχουν αχυράνθρωπους μπροστά ή που τα ίδια θα είναι βιτρίνες για να τα καθοδηγεί ο εκάστοτε Κασιδιάρης. Όπως έγινε για παράδειγμα με τους Σπαρτιάτες, για τους οποίους επίσης αποφάνθηκε η δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν με τον νόμο Βορύδη μπήκε ένα φρένο και σε αυτόν τον τρόπο να συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα κόμματα και πόσο μάλλον να κινούνται και κοινοβουλευτικά. Τώρα, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα κάνει ο Κασιδιάρης κόμμα? Θα βάλει κάποιον άλλο ο Κασιδιάρης μπροστά για να κάνει το κόμμα? Μπορεί να έχουμε ούτε τον Κασιδιάρη ούτε κάποιον αχυράνθρωπο, αλλά μια άμορφη ηγεσία η οποία δεν θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά θα καθοδηγεί ένα αντίστοιχο κόμμα? Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και έχουν ήδη απαντηθεί από έγκριτους νομικούς και συνταγματολόγους και εδώ σήμερα το πρωί στο Άξιον 24 και σε όλη τη συνέχεια. Τι είπαν αυτοί? Αυτό το οποίο έχει νομοθετηθεί. Ότι είναι άλλο πράγμα τα χρόνια που αποδίδει το δικαστήριο στον κατηγορούμενο, τι έδωσε το δικαστήριο στον κατηγορούμενο, 13 χρόνια, και είναι άλλο πράγμα. Τα χρόνια έκτησης της ποινής. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν έχει εκτίσει 13 χρόνια, άρα για να μπορέσει να κατέβει θα συζητήσουμε το 2033 και βλέπουμε. Αν δεν περάσουν 13 χρόνια από τότε που καταδικάστηκε και από την απόφαση της δικαιοσύνης, τότε δεν αλλάζει κάτι. Δεν έχει να κάνει με το πότε βγαίνει κάποιος από τη φυλακή. Έχει να κάνει με το πόσα χρόνια έχουν εκτηθεί από τότε που ορίστηκε και αποδόθηκε αυτό η ποινή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
8: Ο Άριος Πάγος, βέβαια, θα κληθεί όταν φτάσει η ώρα να ξεκαθαρίσει, έτσι δεν είναι?
10: Αυτή τη στιγμή, από αυτό που λέγεται πολιτική, από αυτό που λέγεται νομοθετικό πλαίσιο και εκτελεστικό έργο από τη Βουλή, ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει. Από εδώ και πέρα ο Άριος Πάγος είναι ο τελικός κριτής για το αν θα υπάρξει κόμμα Κασιδιάρη ή όχι, με αόρατη ηγεσία, με δούριους ύπους, με τον ίδιο μπροστά, με κάποιον αχυράνθρωπο. Ο Άριος Πάγος είναι που θα δώσει την τελική απόφαση. Αυτό που είναι βέβαιο και αναγκαίο είναι να ανταποκριθεί και να μην επιτρέψει το συνταγματικό τόξο την επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη και ανάλογων εικόνων με αυτές που βίωσε η χώρα το 2012 με τη Χρυσή Αυγή. Ξαναλέω ωστόσο ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σαφές και όντως, αν βάζαμε ένα τίτλο, είναι από το 33 και βλέπουμε.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
10: Και εγώ.
8: Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη εκτοξεύεται διεθνώς η τιμή του πετρελαίου. Πάνω από 107 δολάρια σκαρφάλωσε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο, καθώς τον έωρο άλυσης στις διεθνείς τιμές που έχει ήδη περάσει αντλίες απειλεί να επεκταθεί και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και στο κόστος θέρμανσης. Στην Αττική, η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ στα νησιά είναι πάνω από 2,5 ευρώ, με την αλόνισο να βρίσκεται στα 2,61 ευρώ το λίτρο.
0: Νέα Φιλαδέλφια, 2 ευρώ και 21 ευρώ το λίτρο. Άγιος Στέφανος, 2,20 το λίτρο. Αμπελόκηπη, 2,19 ανά λίτρο. Νάξος, 2 ευρώ και 45 λεπτά ανά λίτρο. Αυτές είναι οι τιμές σε πολλά βενζινάδικα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία.
11: Στο Θεό να πήγανε.
0: Το δισεπίλητο γρίφο της ακρίβειας στα καύσιμα επιχειρεί να λύσει η κυβέρνηση, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν τρομακτικές αυξήσεις και εκτοξεύουν την τιμή της βενζίνης αλλά και του ντίζελ κίνησης, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πολιτών.
12: Η αύξηση έχει καθυλωθεί εκεί που έχει καθυλωθεί και δεν κατεβαίνει τίποτα.
0: Τις τελευταίες 5 ημέρες οι τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν διακυμάνσεις, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στις 10 Σεπτεμβρίου το Brent άγγιξε τα 108,97 δολάρια, σκαρφάλωσε στα 109,29, σημείωσε μικρή πτώση στα 104,20 δολάρια, ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου αυξήθηκε ξανά στα 109,39 και σήμερα κυμαίνεται στα 107,80 δολάρια το βαρέλι. Ήδη στη βενζίνη το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ στην Αντλία αποτελεί παρελθόν στην Αττική, ενώ οι τιμές στα νησιά έχουν ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ, με την Αλόνισο να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια με τιμή λίτρου στην Αμόλυβδη τα 2 ευρώ και 61 λεπτά, ενώ στη Μήλο αγγίζει τα 2,5 ευρώ, στην Κύθνο και τη Σκύρο τα 2,49 και στη Ρόδο τα 2,40 ευρώ ανά λίτρο.
13: 2,179 η Αμόλυβδη.
14: Η Αττική έχει γύρω στο 2,20. Και δεν ξέρουμε και αύριο πόσο θα είναι, μεθαύριο.
0: Το κυβερνητικό επιτελείο αναζητά τις λύσεις που θα ανακουφίσουν αποτελεσματικά τους πολίτες, εξετάζοντας νέα μέτρα όπως η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η διεύρυνση κριτηρίων στο επίδομα θέρμανσης και η επιδότηση ρεύματος.
15: Εγώ έχω αυτοκίνητο που το έχω κινητό πειμένο, πάω μετά μέσα, δεν βγαίνω με τίποτα.
0: Στα σενάρια για τη διεύρυνση των κριτηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται η ένταξη περισσότερων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων αλλά και η ένταξη και με δημογραφικά χαρακτηριστικά.
16: Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι είδος πολυτελείας. Έχουμε κάνει το τζάκι ενεργειακό και με ξύλα.
17: Βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
0: Και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πιέζουν την αγορά, εντείνεται ο προβληματισμός σχετικά και με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη χειμώνα, με τις έως τώρα εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμή εκκίνησης κοντά ή και πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο.
8: Και από τις φωτιές στη τιμή του καυσίμου πάμε στη φωτιά στο πολιτικό σκηνικό από την ένταση για το επίδομα ανεργίας με τον Παύλο Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει εκ νέου ότι ο περιορισμός της διάρκειάς του αποτελεί αποκλειστικά προσωπική του άποψη και όχι κυβερνητική θέση. Ο Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Action 24, ζήτησε ευρύτερο διάλογο για τα επιδόματα. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Πασόκ, ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική.
5: Ως ευκαιρία για πολιτική αντεπίθεση αντιμετωπίζει το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης την προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης για τον περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας. Παρά τις νέες διευκρινήσεις που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος και σήμερα κατέστησε σαφές ότι επρόκειτο για δική του θέση και μόνον, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πείρωμα δών, μιλώντας ουσιαστικά για κρυφή ατζέντα. Ο Παύλος Μαρινάκης σε νέα παρέμβασή του, 24 ώρες μετά και τη δήλωση της Νίκης Κεραμέως ότι δεν αποτελεί αλλαγή αυτή κυβερνητική θέση, επέμεινε ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη.
17: Αυτή λοιπόν η θέση, να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι θέση της κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
5: Ωστόσο, στο θέμα έδωσε συνέχεια από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος με δηλώσεις του στο Action 24 ζήτησε να ανοίξει συνολικά η συζήτηση για τα επιδόματα.
11: Αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
5: Θέση στο ζήτημα πήρε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας ότι η περικοπή του επιδόματος αποτελεί σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και όχι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
18: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
5: Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για ακραίες δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
19: Η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη σχετικά με τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας και τώρα ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί με αξίστο να ψεύδει να θολώσει τα νερά.
5: Τη σκυτάλη των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης πήραν στη Βουλή οι ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος της Ελληνικής Λύσης αλλά και της Νίκης.
20: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές, όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
21: Έχετε κυβερνητικό εκπρόσωπο ιχνηλάτη ή λαγό. Αποφασίστε. Πέταξε την παρούφα με τα επιδόματα, όχι τυχαία. Μιλάει για επιδόματα ανεργίας. Όταν έχουμε δυστυχώς βουλή αέργων πολιτικών αρχηγών.
22: Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητώντας την ουσιαστική κατάργηση του επιδόματος ανεργίας και την ομοθέτηση της παροχής του επιδόματος ως μισθού για προσλήψεις σε επιχειρήσεις.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, εντός της εβδομάδας αναμένεται παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος και θα κλείσει οριστικά το θέμα αλλαγών στα επιδόματα.
4: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Σωτήρη.
4: Λοιπόν, η προσωπική, όπως ξεκαθάρισε πολλές φορές θέση του Παύλου Μαρινάκη, έχει μπει στην κορυφή της αντιπολιτευτικής ατζέντας.
10: Αλήθεια είναι. Το βλέπουμε αυτό από τις δηλώσεις και την οξύτητα των δηλώσεων. Το βλέπουμε και από το τι προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες, από την δήλωση της κυρίας Κεραμέως, όπου πολλοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο τη χαρακτήρισαν αχρίαστη μια και θεωρούν ότι μπορεί να έριξε λάδι στη φωτιά, μέχρι την άποψη Βορύδη χθες εδώ στο Action 24 για συνολική επανεξέταση των επιδομάτων. Όλη αυτή η συζήτηση δίνει, λένε κάποιοι, έναυσμα και τροφή στην αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση επί ενός θεμάτου που το θεωρεί υπαρκτό αφενός και ότι της δίνει πόντους αφετέρου. Γι' αυτό και υπάρχει, Σωτήρη, αυτός ο διαγωνισμός, τον βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ποιος θα κάνει την πιο σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση επ' αυτού του θέματος, ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ατάκα, ποιος θα χαρακτηρίσει περισσότερο την κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη και ότι έχει μια κρυφή ατζέντα που σιγά σιγά την ξεδιπλώνει.
4: Και όπως το είπες, είχαμε παρέμβαση του ίδιου του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια. Αλλά και το εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
10: Ακριβώς. Νομίζω ότι και τα δύο κόμματα θα συνεχίσουν να συντηρούν αυτή την ιστορία, διότι θεωρούν ότι απευθύνονται σε ένα εκλογικό κοινό, δικό τους κοινό, που τσιμπάει, να το πω έτσι, πολιτικά από αυτή την υπόθεση. Θεωρούν ότι έχουν βρει ένα θέμα που μπορεί να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πεις,
1: Είναι πολύ μακριά οι εκλογές και πολλά πράγματα λέγονται, αλλά περνά ο καιρός, λιένονται τα πράγματα και ξεχνούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούν ότι αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή τους προσφέρει αντιπολιτευτική τροφή και ατζέντα. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πολλές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και χθες και προχθές είπε ότι η θέση του είναι προσωπική. Έχει τη δυνατότητα ένα πολιτικό στέλεχος να έχει μια προσωπική άποψη. Ναι, λένε πολλοί. Ακόμα και αν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, λένε κι άλλοι. Μάλιστα, χαρακτηριστικά εδώ ο κύριος Συρίγος χθες είπε ότι στην χώρα του κοινοβουλευτισμού που είναι η Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ακόμα και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι έχουν το δικαίωμα να έχουν την προσωπική τους άποψη. Είναι στην πολιτική μας κουλτούρα αυτό? Εδώ φαίνεται μάλλον πως δεν είναι, από τις επιθέσεις που δέχεται ο κύριος Μαρινάκης, παρά το γεγονός ότι έχει τόσες φορές ξεκαθαρίσει ότι έχει μια προσωπική άποψη και έχει το δικαίωμα να τη διατυπώσει και στο κάτω-κάτω της γραφής να κριθεί και από τους πολίτες την ώρα των εκλογών. Παρά τα αυτά, και αφού υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, ένας μόνο μπορεί να κλείσει τη συζήτηση και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Και αναμένεται η παρέμβασή του τις επόμενες μέρες, εντός της εβδομάδας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί και στη Βουλή και σε συνέντευξη τηλεοπτική από ό,τι μαθαίνω. Θα κλείσει το θέμα οριστικά και με το κλείσιμο του Πρωθυπουργού εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα τελειώσει και αυτή η ιστορία που άνοιξε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Όντως, πριν κλείσει το θέμα ο Πρωθυπουργός, απόψε το βράδυ ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι σε εσάς, στην εκπομπή
1: σας.
2: Αυτό
1: είναι αλήθεια.
2: Οπότε θα τον ρωτήσετε, φαντάζομαι, και θα τα θέσετε.
1: Και για αυτό το θέμα και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που είναι αρκετά και η άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί θα έρθει και με αυτή την ιδιότητα σήμερα, θα έχει βάρος και θα έχει και ουσία και ενδιαφέρον.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης κινούνται οι σχέσεις Ρωσίας και ΝΑΤΟ, με αλλεπάλληλα περιστατικά να προκαλούν συναγερμό στην Ευρώπη. Από τη Δανία και τη Λιθουανία έως την Πολωνία, drones, παραβιάσεις εναέριου χώρου και στρατιωτικές κινήσεις αυξάνουν την ένταση, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενισχύουν την άμυνά τους και προειδοποιούν πως η απειλή πλησιάζει ολοένα περισσότερο.
3: Ολοένα και πιο εύθραυστες γίνονται οι ισορροπίες Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Οι ρωσικές παραβιάσεις σε γειτονικές χώρες πληθαίνουν, με τα κράτη-μέλη να ενισχύουν την άμυνά τους απέναντι στο φόβο ρωσικής επίθεσης. Συναγερμός σήμανε στη Δανία όταν ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο σε διεθνή ύδατα στο νότιο άκρο της χώρας. Για ρωσικό μοτίβο κάνει λόγο η Δανή Πρωθυπουργός.
23: Η Ρωσία θέλει να εκφοβήσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η απάντησή μας είναι να σταθούμε ακόμη πιο κοντά ο ένας τον άλλον και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης.
24: Με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτική σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της.
3: Καταδιοκτικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία. Η προέλευση του εναέριου οχήματος παραμένει άγνωστη, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Μόλις χθες, ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα ένα φερόμενο ως ρωσικό ντρόουν στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία. Μία μέρα νωρίτερα, ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατικό τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, μία γραμμή που είχαν χρησιμοποιήσει πολιτικοί και διπλωμάτες λίγες ώρες πριν.
25: Εσκαλάτια ze strony działań Federacji Rosyjskiej teraz staje się faktem i a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.
3: Με το Κρεμλίνο να χαρακτηρίζει τα πλήγματα κοντά στα πολωνικά σύνορα μέρος των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας επιστρέφει και πάλι στο επίκεντρο.
2: Ούτε μέρα δεν περνά το τελευταίο διάστημα χωρίς τουρκικές φραστικές προκλήσεις και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν έστρεψε τα πειρά του εναντίον της Ελλάδας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, μία από τα ίδια και σήμερα.
6: Σωτήρη, είχαμε άλλη μια αιχμηρή παρέμβαση από τον Ντομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του Ταγκίπ Ερντογάν, πριν από λίγη ώρα. Μια τοποθέτηση που φωτογραφίζει ξεκάθαρα την Ελλάδα στον απόϊχο και τη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Αυτό που ανέφερε ο Ντομέρ Τσελίκ είναι ότι το τελευταίο που θα πρέπει να επιδιώκεται είναι η εμφάνιση προκλητικών προσεγγίσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό, λέει ο Ντομέρ Τσελίκ, καλούμε όλου να επιδείξουν σύνεση σε ό,τι αφορά τι εικόνε που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η έμφαση, λέει ο Ντομέρ Τσελίκ, που δίνει η Τουρκία στην διπλωματία, δεν πρέπει να ληφθεί ως αδυναμία, και κατέληξε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να μεταδοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύως και προκλητικών προσεγγίσεων. Είναι μια τοποθέτηση ισοδέρη που δείχνει ξεκάθαρα την ενόχληση της Άγκυρας και για τη διπλωματική κοινικότητα που επιδεικνύει η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγες μέρες στο Καστελόριζο.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Ντομέρ Τσελίκ.
7: Bu kadar türbülansın içerisinde hiç arzu edilmemesi gereken şey Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır.
2: Νύχτα τρόμου, κυρίες και κύριοι, σε ζωγράφου και γαλάτσι, με δύο σοβαρές πυρκαγιές να αποκαλούν αναστάτωση και μεγάλες ζημιές. Στην πρώτη περίπτωση, στόχος εμπριστικής επίθεσης έγινε ο αντιδήμαρχος ζωγράφου, με τους δράστες που έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο και τις μοτοσυκλέτες του να καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Στο γαλάτσι τώρα, φωτιά σε πιλωτή κατέστρεψε οχήματα, ενώ δύο γυναίκες και ένα μωρό μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
9: Με ένα μπιτόνι με βενζίνη στο χέρι, ο δράστης πλησιάζει το αυτοκίνητο, το περιλούζει με έφλεκτο υλικό, βάζει φωτιά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι φλόγες τυλίγουν το όχημα. Στόχος της επίθεσης, το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου, που ήταν σταθμευμένο στην πιλωτή της πολυκατοικίας.
12: Αυτό που κάνανε εδώ, αν δείτε το καπό, οι ανατινάξεις που έχει και οι τρύπες που έχει το καπό, αν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι καλοκαίρι ακόμα. Περνάνε παιδάκια, εδώ είναι πεζόδρομος ο δρόμος αυτός. Δηλαδή. Τι θα γινόταν εδώ, θα μας καίγανε.
9: Το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις του δράστη. Έχει καλυμμένο μέρος του προσώπου του με ένα μαύρο μαντίλι και απτόητος βάζει φωτιά ακόμα και όταν από πίσω του περνά τυχαία ένας άνδρας. Ο εμπριστής απομακρύνεται με γρήγορα βήματα, ενώ η φωτιά παίρνει διαστάσεις.
12: Εγώ ήμουν πάνω, άκουσατε ένα μπαμ. Στο δεύτερο βγήκα στο μπαλκόνι και είδα πλέον φωτιά. Ήταν ένας άνθρωπος που το περιέλουσε με βενζίνη. Ο ίδιος άνθρωπος έφυγε και ξανάρθε με ένα στουπί. Ένας άλλος που έκανε περίπατο απέναντι ακριβώς και κοντά δίπλα του. Και κάποιος άλλος κατά μαρτυρία κάποιων ανθρώπων που ήταν στη Λουλουδιών 23. Και...
9: Οι αρχές αναζητούν δύο άνδρες νεαρής ηλικίας για την εμπριστική επίθεση, χωρίς ακόμα να τους έχουν εντοπίσει.
13: Για κακή τους τύχη, οι δράστες δεν αντιλήφθηκαν την κάμερα ασφαλείας που υπήρχε στην πιλωτή και η οποία κατέγραφε την κάθε τους κίνηση. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και θεωρείται θέμα χρόνου ο εντοπισμός και η σύλληψή τους.
9: Έντρομοι οι ένικοι της πολυκατοικίας στην οδό Ήρα στο Γαλάτσι βγήκαν από τα διαμερίσματά τους όταν είδαν πυκνούς καπνούς να ανεβαίνουν στους ορόφους από φωτιά που ξέσπασε στην είσοδο του κτηρίου.
14: Φούναζε ένας γειτόνας, βγήκα μετά με τη γυναίκα.
13: Μπήκε ο καπνός μέσα στο διαμέρισμα.
14: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Μόνο καπνός, ναι. Φούτια τίποτα. Καπνός, φουλ.
9: Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 4.30 τα ξημερώματα και λόγω των έντονων αναθυμιάσεων, δύο γυναίκες και ένα μωρό διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
26: Σηκωθήκαμε, μας έδωσε πετσέτες, τις βρέξαμε, τις βάλαμε στη μύτη και στο στόμα να καλυφθούμε και μετά βγήκαμε στο μπαλκόνι που είχε και λίγο αέρα και βοηθούσε.
9: Ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
2: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται το βρέφος λίγων ημερών με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μάνο Τριγώνη, οδηγήθηκε στον ανακριτή η 18χρονη μητέρα του μωρού.
0: Ακριβώς οδηγήθηκε λοιπόν σήμερα το πρωί η 18χρονη μητέρα του 18 ημερών βρέφους στον εισαγγελέα. Πήρε προθεσμία εκ νέου, καθώς σήμερα ήταν να απολογηθεί, αλλά πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της. Η ίδια παραδέχτηκε μάλιστα στις αρχές ότι το παιδί το κακοποίησε στο σπίτι της, στο πατρικό της σπίτι όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα ανέφερε στις αρχές ότι και ο πατέρας του παιδιού την είχε εγκαταλείψει την ίδια και το παιδί τους τελευταίους μήνες. Συνεχίζεται η νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζελίου για το μικρό παιδάκι. Ενώ να πούμε, Σωτήρη, ότι το χαμόγελο του παιδιού λίγο μετά τη σύλληψή της εξέδωσε ανακοίνωση για τη 18χρονη μητέρα του βρέφους, μέσα από την οποία αναφέρει ότι το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά, σύμφωνα με την οποία ένα τετράχρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Το 2022 ζητήθηκε από τον οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το νοσοκομείο που φιλοξενεί το, κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της το χαμόγελο του παιδιού, Σωτήρη.
2: Σε ευχαριστούμε, Μάνο. Αλλάζουμε θέμα. Ο Βαρυπινίδης Αλκέ Τριτζάη και πάλι δραπέτης. Από χθες που δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία τον αναζητά. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τις τελευταίες επαφές του, αλλά και να ταυτοποιήσουν τα άτομα που ήταν μαζί του στο beach bar της Αναβίσου την ώρα του αιματηρού επεισοδίου.
23: Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλκέ Τριτζάη μετά τη μη επιστροφή του στις φυλακές Δομοκού.
8: Να τρέξουμε, να κινδυνέψουμε και να δούμε και με ποιο πλαίσιο όταν βρεθούμε απέναντί του θα πρέπει να δράσουμε για να τον επιστρέψουμε στο περιβάλλον όπου ανήκει και να μείνει ασφαλής η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία.
23: Αν και ο Βαρυπινίδης έπρεπε να παρουσιαστεί στο σοφρονιστικό κατάστημα τη Δευτέρα στις 8.30 το πρωί, μετά τους πυροβολισμούς με τους δύο τραυματίες εργαζόμενους στο beach bar στην Ανάβισο, δεν επέστρεψε ποτέ.
11: Έκριναν ότι δεν χρειάζεται να βγει με βραχιολάκι. Προφανώς διασφαλίσανε, θέλω να πιστεύω, ότι θα γίνουν όλα ομαλά. Κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις και τα εχέγγυα ότι όλα θα γίνουν σωστά.
23: Ο Τριτζάη είχε λάβει συνολικά 16 άδειες από το 2021 και πάντα επέστρεφε στη φυλακή. Η τελευταία άδεια είχε χορηγηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.
15: Δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή.
23: Ο Αλκέ Τριτζάη έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις ελληνικές αρχές από τη δεκαετία του 1990. Έχει καταδικαστεί δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη για δύο ανθρωποκτονίες, ενώ του έχει επιβληθεί και συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών για τις δύο αποδράσεις του το 2006 και το 2009 με ελικόπτερο μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το 2013 πρωταγωνίστησε σε σοβαρό περιστατικό ομοιρίας 5 σοφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Μαλανδρίνου. Τον περασμένο Φεβρουάριο, το όνομα του Αλκέ Τριτζάη επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τη δολοφονία ενός 43χρονου ισοβήτη στις φυλακές Δομοκού.
16: Ένας άνθρωπος που έχει δραπετεύσει και έχει πάρει την ικανοποίηση ότι μπορεί να το κάνει ξανά
17: φορές.
16: Και ξανά, δεν γίνεται να πιστεύουμε ότι δεν θα επιχειρήσει να το ξανακάνει.
17: Τέταρτη φορά.
16: Έτσι, γιατί έχει πάρει την ικανοποίηση ότι μπορεί να κοροϊδεύει το σύστημα.
23: Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης στην Ανάβισο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και την πιθανή συμμετοχή του Τριτζάη βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης μετά την έκτηση ποινής 20 ετών για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Η αποφυλάκησή του προκαλέσε την έντονη αντίδραση Μαρίζα Γλιναρδάτου του State Department.
18: Και αφού λοιπόν εξέτησε την 20ετή ποινή κάθειρξης που του είχε επιβληθεί, συνολικά λοιπόν 14 χρόνια ποινή φυλάκισης και 6 χρόνια εργασίας στις φυλακές Δομοκού, αποφυλακίστηκε. Με αφορμή λοιπόν την αποφυλάκηση του Νίκου Μαζιώτη, το State Department ανακοίνωσε στην ουσία ότι απαγορεύει την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Η ανακοίνωση λοιπόν αυτή συνδέεται με τη νέα πολιτική περιορισμού που εξέδωσε στην ουσία ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο Σωτήρη.
2: Να σε ευχαριστήσουμε. Ράγησαν καρδίας, κυρίες και κύριοι, το πρωί στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη από την κατάθεση της μητέρας ενός από τα θύματα, η οποία ανέφερε με τα ανάμεσα στα άλλα ότι τα παιδιά μας έζησαν μια κόλαση. Βασιλεία Μανοπούλου, δύσκολη διαδικασία με τις μνήμες να ξυπνούν.
4: Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε λοιπόν η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τις καταθέσεις των συγγενών. Οι γονείς της 20χρονης Φραντζέσκας Μπέζα ζήτησαν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της κόρης τους αλλά και για τα αίτια της φωτιάς. Μάλιστα, η μητέρα της χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ήμουνα μια χαρούμενη μητέρα και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο. Τα παιδιά μας έζησαν την κόλαση. Αυτή η σκέψη με συνθλίβει κάθε μέρα. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, τι προκάλεσε τη φωτιά. Θέλω από αυτό το κακό να βγει κάτι καλό. Να αλλάξει κάτι όχι μόνο για το παιδί μου, αλλά και για τα παιδιά όλης της Ελλάδας». Να πούμε ότι στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου αδικοχαμένου Δημήτρη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν ήρθαν από τον πόνο μου, αλλά ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη», ενώ συνεχίστηκε και με τις καταθέσεις άλλων συγγενών των θυμάτων, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων για το κινητό του σταθμάρχη μετά από την εισαγγελική πρόταση για άρση του απορρίτου, αλλά και για τον εργαστηριακό έλεγχο της συσκευής, με την επόμενη συνεδρίαση να είναι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη αλλά και οι υπόλοιπες καταθέσεις των συγγενών.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Τώρα, ένα ελληνικό όνειρο ετοιμάζεται να περάσει τα σύνορα της γης. Ο Ανδριανός Γολέμης, που μίλησε στο Action 24 και την εκπομπή Επόμενη Κίνηση, βρίσκεται στην τελική ευθεία για να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης με προορισμό το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027, εκπροσωπώντας τη χώρα μας και την επιστήμη μας.
5: Η Ελλάδα κάνει το δικό της βήμα στο διάστημα. Ο Ανδριανός Γολέμης ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μιλώντας στο Action 24, ο Έλληνας επιστήμονας περιγράφει τα συναισθήματα αλλά και την ευθύνη που συνοδεύουν την αποστολή του.
17: Τώρα που η χώρα μας κάνει αυτό το βήμα και θα συμμετέχουμε για πρώτη φορά και με έρευνα από την Ελλάδα για αποστολή στο διάστημα, τώρα ξεκινάει ένα κομμάτι για μας πιο στοχευμένο, συγκεκριμένο για αυτή την αποστολή και πιο εις βάθος βεβαίως. Είναι μια αποστολή συμπυκνωμένη σε έρευνα, θα λέγαμε, 2 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το πιο αποδοτικό, θα λέγαμε, εργαστήριο της ανθρωπότητας σε έλλειψη βαρύτητας.
5: Ο 40χρονος γιατρός από τη Λάρισα εργαζόταν τα τελευταία 8 χρόνια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ως γιατρός των αστροναυτών που έπαιρναν μέρος σε αποστολές. Τώρα ετοιμάζεται για το επόμενο και το πιο απαιτητικό βήμα της πορείας του, τη στιγμή που θα κοιτάξει για πρώτη φορά την Ελλάδα από εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλά.
17: Κοιτάξτε, εμένα ήταν και η επαγγελματική μου διαδρομή κοντά σε αυτό και αυτό σίγουρα με βοήθησε. Εργαζόμουν σαν γιατρός των αστροναυτών της Ευρώπης από το 2018. Παλιότερα είχα βρεθεί στην Ανταρκτική, ήμουν ο δεύτερος Έλληνας που πήγε εκεί για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για να κάνουμε κάποια πειράματα σε παρόμοιες συνθήκες απομόνωσης.
5: Η ιστορική για τη χώρα μας αποστολή που θα διαρκέσει 2 εβδομάδες προγραμματίζεται για το ερχόμενο καλοκαίρι και θα είναι η πρώτη ιδιωτική αποστολή αστροναυτών της VAST στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στο πλαίσιο του προγράμματος της NASA. Η μεταφορά θα γίνει από τη SpaceX με διαστημόπλιο Dragon και πύραυλο Falcon 9. Στόχος είναι η έρευνα που θα γίνει στο διάστημα να επιστρέψει στη Γη, μετατρέποντας τα επιστημονικά ευρήματα σε πρακτικές εφαρμογές.
17: Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι η προετοιμασία για την αποστολή, ώστε τα πειράματα που θα κάνουμε από την Ελλάδα και από την Ευρώπη να γίνουν όσο καλύτερα μπορούν, να παράξουν μοναδική γνώση και να τη φέρουμε στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια που αναπτύσσεται γενικά το διάστημα διεθνώς, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα που την φέρνουν στις πρώτες γραμμές.
5: Η αντιστροφή μέτρηση έχει ξεκινήσει και το ταξίδι αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα προσωπικό όνειρο για τον Ανδριανό Γολέμη. Είναι ένα βήμα για την ελληνική επιστήμη και την ελληνική παρουσία στο διάστημα.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα, σε έντονους κλειδονισμούς βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία από αυτό. Σε μια ιστορική συνάντησή του στο Κάρντιφ, οι τρεις ηγέτες των τριών χώρων υπέγραψαν κοινό κείμενο με το οποίο διεκδικούν, όπως αναφέρουν, το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν πως το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου υπό αμφισβήτηση.
19: The leaders of Scotland, Wales and Northern Ireland have said that, quote,
1: Westminster's time is coming to an end as they met to declare their support for becoming independent nations and leave the United Kingdom.
3: Σε μια ιστορική συμφωνία συνεργασίας, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία διεκδικούν το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον.
10: For the first time in history, there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future. And that principle of self-determination is absolutely fundamental.
3: Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.
19: We have a mandate for change to make Wales more confident, more prosperous and more in control of its future. There is now also a growing recognition that Westminster is not working and that power needs to genuinely be brought closer to people and to communities.
20: We're certainly living in times of enormous change that is unstoppable, change that no matter what is said by any British Prime Minister will not be able to hold back the tide of what's happening in front of our eyes right now.
3: Το Ιρλανδικό Εθνικιστικό Κόμμα Sinn Féin ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος μέχρι το 2030.
21: We have the right to referendum. We have the right to decide our future and we will not accept or tolerate any British Prime Minister telling us that that right is off the table.
3: Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας, προκαλώντας τις αντιδράσεις της Βρετανίας.
22: I've always loved the people of Ireland, and it just seems to me that you have Northern Ireland, then you have Ireland, and it would seem to me that one of the naturals of all time is put them together. So that's only my opinion. And they asked me about Scotland. That one I won't talk about yet. I'll save that for another day.
3: Για πρώτη φορά από το 1999, όταν θεσπίστηκε η αυτονομία τους, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται από εθνικιστικά κόμματα που αμφισβητούν τη σημερινή τους θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Ο πόλεμος των άστρων περνά από τη θεωρία στην πραγματικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά ανάπτυξη οπλικών συστημάτων σε τροχιά, ενώ Ρωσία και Κίνα εντείνουν τη δική τους παρουσία. Η νέα κούρσα εξοπλισμών μεταφέρει το στρατιωτικό ανταγωνισμό πάνω από τη γη, δοκιμάζοντας τη συνθήκη του 1967 για την ειρηνική χρήση του διαστήματος και τις αντοχές βέβαια της παγκόσμιας ασφαλείας.
23: Από την ψυχροπολεμική κούρσα του διαστήματος στον πόλεμο των άστρων, το διάστημα εξελίσσεται σε κεντρικό πεδίο στρατιωτικού ανταγωνισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων σε τροχιά γύρω από τη γη. Ο Υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας μίλησε για όπλα ελέγχου του διαστήματος, ικανά να αντιμετωπίσουν εχθρικές ενέργειες.
24: So it is critically important that we maintain our dominance not only in the air but in space.
23: Τι ακριβώς έθεσαν σε τροχιά οι Αμερικανοί? Η απάντηση παραμένει απόρρητη, αφού κατά το συνέδριο για τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες.
27: More likely it's something that's a little bit different, so maybe something like a jammer or a directed energy weapon or a laser. So something that still has the ability to stop something in space, a threat in space, so a missile potentially or a satellite.
23: Η κούρσα των διαστημικών εξοπλισμών είναι σε πλήρη εξέλιξη, με το δόγμα όποιος ελέγχει το διάστημα υπερέχει στο πεδίο μάχης στη γη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Κίνα έχουν ήδη μπει στο παιχνίδι, παρά τις εκατέρωθεν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.
28: The Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile against one of its own satellites.
23: Οι νουθεσίες των υπερδυνάμεων βασίζονται στη συνθήκη του 1967 για το εξωτερικό διάστημα, τον θεμέλιο λίθο του διαστημικού δικαίου. Η συνθήκη περιλαμβάνει βασικές αρχές, όπως η ειρηνική χρήση του διαστήματος, η αποφυγή εθνικής κυριαρχίας και η διεθνή συνεργασία και υπευθυνότητα. Επίσης, απαγορεύει τα πυρηνικά και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά, ωστόσο δεν απαγορεύει όλα τα συμβατικά διαστημικά όπλα.
1: A process that, by the way, began during the Cold War and was popularized by President Ronald Reagan's famous Star Wars vision of space-based defense.
23: Ο εξοπλισμός του διαστήματος μετράει τόσα χρόνια όσο και η εξερεύνησή του και πλέον λειτουργεί ως κρίσιμο στοιχείο της εθνικής ασφάλειας αλλά και της αμυντικής θωράκισης.
2: Στον Καινομικό βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
0: Πιστεύω ότι και εσείς, αλλά και όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτό τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα, κυρία Υπουργέ, γίνεται ευκολότερη χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στο Κεραμικό. Διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη δημοκρατία. Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτήν την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στο χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς ώστε να αποτελεί 2.500 χρόνια μετά, σίγουρα όχι το τέλειο, αλλά πάντως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο εξακολουθούν σε όλο ένα και μεγαλύτερα νούμερα να σειραίουν στην Αθήνα για να περιηγηθούν ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο.
2: Παράθυρο στον κόσμο ξανά, μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και μεγάλες τηλεοπτικές νίκες έζησε το Λος Άντζελες στα 78 τηλεοπτικά Emmy. Ο Μάικλ Τζέι Φόξ συγκίνησε με τη βράβευσή του, ο Μάθιου Ρις και η Τζιν Σμαρτ ξεχώρισαν στους μεγάλους νικητές, ενώ Ζεντάγια, Σελένα Γκόμες και Νικόλ Κίντμαν έκλεψαν τις εντυπώσεις στο μπλε χαλί.
3: Φώτα, λάμψη, αστέρες και συγκίνηση. Το Λος Άντζελες φόρεσε τα καλά του για την 78η τελετή απονομής στο βραβείο Νέμι σε μια βραδιά γεμάτη μεγάλες νίκες και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές. Στο τιμόνι της λαμπερής βραδιάς βρέθηκε η Μαρίσκα Χάρικ Ντέι, αγαπημένη πρωταγωνίστα του Law and Order.
6: So incredibly proud to be the first woman to host the Emmys in 15 years.
3: Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η βράβευση του Michael G. Fox με το ανθρωπιστικό βραβείο Bob Hope. Ο 65χρονος ηθοποιός έχει μετατρέψει τη δική του μάχη με το Parkinson σε δύναμη και ελπίδα για εκατομμύρια ασθενείς.
7: Initially I kept my Parkinson's diagnosis a secret. I worried that it would arrest it would affect my work and my relationships with audiences. Would they laugh if they knew I was sick? And then I was stunned by the support I got.
3: Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη με τους Harrison Ford και Nicole Kidman να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Μεγάλη βραδιά για τον Matthew Rhys που απέσπασε το Emmy πρώτο ανδρικού ρόλου σε κωμωδία για το Windows Bay. Η σειρά ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς, κατακτώντας συνολικά 14 βραβεία. Η Alison Janney έγινε viral μετά την νίκη της, με την κάμερα να καταγράφει την αυθόρμητη αντίδρασή της, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το βραβείο ήταν δικό της. Η ιστορία έγραψε η Jean Smart, κερδίζοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Emmy πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία. Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου σε δράμα πέσπασε ο Noah Wyle σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Η σειρά The Pitt συγκέντρωσε 25 υποψηφιότητες και απέσπασε συνολικά 7 βραβεία. Φέτος το κόκκινο χαλί έγινε μπλε. Η ιδιαίτερη απόχρωση ήταν ένας φόρος τιμής στα 100 χρόνια του NBC που μετέδωσε τη μεγάλη βραδιά. Η Μέγκαν Στάλτερ έκλεψε τις εντυπώσεις με μια χρυσή εμφάνιση, θυμίζοντας το ίδιο το αγαλματίδιο των Amy. Η Ζεντάγια μαγνήτησε τα βλέμματα με μια ασημή δημιουργία γεμάτη κρύσταλλα που ολοκλήρωσε με διαμαντένιο ρολόι και εντυπωσιακά κοσμήματα. Η Σελίνα Γκόμεζ έλαμψε με μια χρυσή μάξι τουαλέτα, κυματιστά μαλλιά και λαμπερά κοσμήματα. Η Ελ Φάνινγκ ξεχώρισε με ένα ιδιαίτερο πράσινο φόρεμα, ενώ ο Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στα βραβεία μετά από 7 χρόνια με μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία. Και κάπως έτσι έπεσε η αυλαία των Amy με μεγάλες νίκες, συγκίνησε και ένα μπλε χαλί γεμάτο λάμψη και εντυπωσιακές εμφανίσεις.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Καλησπέρα σας. Αρχίζει αύριο η League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Γιαγκελόνια. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν ένα καλό ξεκίνημα στον πάγκο τους με τον Ιμανόλ για πρώτη φορά να κουουουτσάρει την ομάδα του Πειραιά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός φαίνεται να πλησιάζει στην απόκτηση του επιθετικού Μάριους από την Samsunspor. Το Europa League ανοίγει τις πόρτες του για τη League Phase της νέας σεζόν και ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει μια νέα αρχή με στόχο να πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι στην πρεμιέρα υποδέχονται το βράδυ της Τετάρτης στις 10 τη Γιαγκελόνια με μοναδικό στόχο να ξεκινήσουν νικηφόρα τη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο νέος προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αργουαθίλ, καταστρώνει τα πλάνα του έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το σχέδιό του.
1: Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
0: Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι χωρίς τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα στον πάγκο του Ολυμπιακού μετά από σχεδόν 3 χρόνια αποτελεί ερωτηματικό η τακτική που θα ακολουθήσει ο Ιμανόλ, ο οποίος σύμφωνα με τα δείγματα της πρώτης αναμέτρησης με αντίπαλο τον Όφη το Σάββατο, να δείχνουν ότι θέλει να αλλάξει τον τρόπο ανάπτυξης και να ψάχνει επιθετικές λύσεις, στις οποίες έχει προσθεθεί και ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό επιθετικό να μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Αγιούμπερ Καμπί. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, με την UEFA να τιμά αυτή την επέτειο με τη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής που έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Κατόπιν, στην πλατεία Αριστοτέλους, βρέθηκαν δεκάδες παιδιά κοντά στα ενδαλματά τους.
2: Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Με την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που έγινε το πρωί, την αναπτυξιακή δράση για παιδιά Football for School στο μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους και την κορύφωση της γιορτής το βράδυ. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο το γεγονός ότι στις εκδηλώσεις της ημέρας εντάσσεται μια δράση για παιδιά. Η επιλογή της ΕΠΟ και της UEFA έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία όσο και η UEFA δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες, κάτι που φαίνεται από την πληθώρα προγραμμάτων grassroots που υλοποιούνται από την ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Αρχή.
3: Εντάξει, είναι καλό. Στο κομμάτι των ακαδημιών να γίνεται σωστή δουλειά, σωστή εκπαίδευση, επιμόρφωση, τα παιδιά να χτίζονται σωστά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το αύριο.
2: Εκτός από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που τιμούν με τη θεσμική παρουσία τους τα 100 χρόνια οργανωμένου ποδοσφαίρου στη χώρα μας, σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις εκδηλώσεις λαμβάνουν μέρος legends και άλλες προσωπικότητες από το διεθνές στερέωμα, που πλαισιώνουν μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παλιοί συμπαίκτες, αντίπαλοι και φίλοι, μαζί με τους ανθρώπους της ΕΠΟ και της UEFA, γιορτάζουν τη συμπλήρωση ενός αιώνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ανακοίνωσε την επιλογή του Munich Football Arena του Μονάχου ως έδρα του τελικού του Champions League 2028 και του Camp Nou της Βαρκελόνης για τον αντίστοιχο του 2029, όπως και προσαρμογές στα play-offs του UEFA Nations League 2026-2027.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της Ευρωλίγκας έχει ξεκινήσει και ο Παναθηναϊκός Σάχτορ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Οι διοργανωτές δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια της Media Day του Τριφυλιού με τους Ομπράντοβιτς, Λεσόρ και Φρανσίσκο να κλέβουν την παράσταση.
4: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ποζάρει μπροστά στη φωτογραφική μηχανή της EuroLeague με το πινακάκι της προπόνησης και ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν. 14 χρόνια μετά την προηγούμενη θητεία του, ο Σέρβος κόουτς θέλει να επαναφέρει τους πράσινους στην κορυφή της Ευρώπης και σκοπεύει να το κάνει με στυλ. Η EuroLeague έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τα παρασκήνια της Media Day με τον ενθουσιασμό των παικτών για τη νέα πρόκληση να είναι εμφανής.
5: Hey, this is Gershon Yabusele with the message for all the Pana fans. We're looking good with the New Jersey. We can't wait for you guys to cheer for us for the first game. See you guys soon.
6: What's up, everybody? Isaac out here, man. Can't wait to have everybody in the Telecom Center on here, man. Let's get it. Let's have a good season.
4: Ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε πιο πεινασμένος από ποτέ, ενώ μαζί με τον συμπατριώτη του Φρανσίσκο έλαβαν κάποια ξεχωριστά δώρα από τους διοργανωτές με άρωμα ποδοσφαιρικής Γαλλίας.
7: Αυτό. Yeah, like
8: oh no. No.
7: Oh hell no, give me that.
8: Oh no.
7: Actually, give me both.
8: Oh yeah.
9: Yeah, I got
10: for sure. Can we see what you got?
9: Puma, huh?
8: I think we'll see. Oh, and you got Barthez in there, one of the best goalies.
4: Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου κοντά στην Παρί στο ΟΑΚΑ και όλος ο οργανισμός του Τριφυλιού ανυπομονεί για το πρώτο τζάμπολ.
0: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Το φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού όλο και εμπλουτίζεται με περισσότερες συννεφιές, βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι ας περιμένουν λίγο ακόμα. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Τετάρτη περιμένουμε συννεφιές με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, στην νότια Πελοπόννησο, κυρίως στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, που οι βροχές κατά τόπους, όπως είπα, θα είναι έντονες. Από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες περιοχές, περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, κάποιες βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να επιμένουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά έως και 6. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση λιγάκι θα φτάσει αύριο πάντως το μεσημέρι στα βόρεια τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 28 με 29 κυρίως στα δυτικά και τους 30 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική τώρα περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και ίσως σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 5 μποφόρ, βοριάδες στον Εβοϊκό μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα γύρω ορεινά με τοπικές βροχές. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Action 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη. Ου! 92 ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η ώρα της απολογίας για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο και οι υπάλληλοι του ιατρείου και το ψηφιακό, βέβαια, ιστορικό αυτού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Αντιδράσεις στον πολιτικό και στον νομικό κόσμο προκαλεί η πρόθεση του Ηλία Κασιδιάρη να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, βέβαια. Και η ανατομία του επιδόματος ανεργίας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Παύλος Μαρινάκης επιμένει στα περί προσωπικής άποψης. Δεν είναι προσωπική άποψη, είναι σχέδιο Μητσοτάκη, απαντάει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα δούμε απόψε. Παρέα με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Και επειδή συνεχίζεται ακόμα η απολογία των γιατρών, συνδεθούμε κατευθείαν με τον Φάνη Καραμπατσάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ευελπίδων, να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Φάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μαραθώνιες οι απολογίες αναμένεται να διαρκέσουν έως και τα μεσάνυχτα. Ακόμη ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται η πρώτη κατηγορούμενη γιατρός, η 56χρονη, η οποία πέρασε πρώτη την πόρτα του ανακριτή λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ανέκφραστοι και οι δύο, αν και είναι και απαθείς μπορούμε να πούμε, αν και είναι η πιο κρίσιμη ημέρα της ζωής τους, ίσως η πιο κρίσιμη, καθώς κρίνεται από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα αν θα προφυλακιστούν για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως έχει σχηματιστεί το κατηγορητήριο, του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη, για την οποία κατηγορία η προβλεπόμενη ποινή είναι ισόβιος κάθειξη, αν κρυθούν ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά, και το σημαντικότερο, και σημαντικό επίσης, ότι ανοίγει ο δρόμος για την προφυλάκηση. Τι λένε τώρα οι δύο κατηγορούμενοι? Αρχικά παρέδωσε υπόμνημα η 56χρονη, στο οποίο αρνείται οποιοδήποτε δόλο στις ενέργειές της, αν και σύμφωνα με το κατηγορητήριο υπήρξε παραδοχή ότι κατά τη διάρκεια που εκτελούσε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη μπορούσε να επέλθει το δυσάρεστο αυτό αποτέλεσμα και το είχε αποδεχθεί. Ναι. Ότι τον Γιώργο Μαζωνάκη τον είχε δει τελευταία φορά το 2021 και ότι δεν είχε την πρόσφατη σχέση θεράποντος ιατρού και ασθενούς η οποία της αποδίδεται. Και ότι...
0: Καλά, έχει πει νομίζω σε άλλη φάση ότι αρχικά είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη μέρα. Πριν το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση. Είχε πει νομίζω στην πρώτη φάση η κυρία Γάκα. Η γιατρός αυτή.
1: Γενικώς έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Μία τα έλεγε έτσι, μία τα έλεγε αλλιώς. Το γεγονός είναι ότι τις όποιες αντιφάσεις της τις αποδίδει στην ένταση και τον πανικό που είχε διέλθει τις ώρες εκείνες. Από την άλλη πλευρά, ο σύζυγός της, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί μετά από εκείνη, να τονίσουμε ότι θα πάει όσο πάει σήμερα. Δεν μπορούν να πάρουν νέα προθεσμία για άλλη μέρα, ότι η ώρα τελειώσουν. Και λέει, ούτως εν πωλής αποδίδει όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του. Λέει ότι δεν βρισκόταν καν στο ιατρείο εκείνη την ώρα, ότι δεν ακολούθησε αυτό στη συγκεκριμένη θεραπεία, ότι

0: Λύθηκε από τη σύζυγό του όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του και ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου απλώς συστεγαζόταν με τη σύζυγό του.
1: Απλώς συστεγαζόταν. Βλέπουμε μία αποστασιοποίηση, θα έλεγα, του συζύγου από τη σύζυγο
2: ώρα.
1: Από την πρώτη ώρα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Φόφη.
0: Αν και έχουν τον ίδιο, εντυπωσιακό είναι να πούμε, το ίδιο δικηγορικό γραφείο τους εκπροσωπεί. Παρότι έχουν διάσταση απόψεων.
1: Σωστά. Είμαστε λοιπόν ήδη στις 6 με 7 ώρες. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ώρα θα τελειώσει η απολογία τους. Σε κάθε περίπτωση, όταν τελειώσει και είμαστε στον αέρα, Φάνη, θα ξανασυνδεθούμε κατευθείαν μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ το Φάνη Καραμπατσάκη και εμείς. Θα ανοίξουμε όλη αυτή την κουβέντα τώρα που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το τι έγινε και ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο, πέρα και από τους γιατρούς, από το ζευγάρι των γιατρών. Θα συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Εβίτα Βαρέλα, τη δικηγόρο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε κυρία Βαρέλα που είστε εδώ.
3: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Θα καλησπερίσουμε, αν είναι μαζί μας, και ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου. Να τον καλησπερίσουμε λοιπόν, διευθυντής Β' Καρδιολογικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Παπαϊωάννου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα εσάς, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, να είστε καλά.
1: Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, και ίσως μας δώσει αυτό και έναυσμα, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Τι έγινε δηλαδή, τι γινόταν κάθε λεπτό, αυτό το μηχάνημα το έχει καταγράψει. Και υπάρχουν οι πληροφορίες. Να δούμε λοιπόν τις κάρτες, τι ακριβώς γίνεται με τα αλάρμ και τις ώρες. Λοιπόν, στις 2 και 37 το μεσημέρι έχουμε την έναρξη της θεραπείας από το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Στις 3 και 22 ένα alert βγάζει το μηχάνημα για κάποιο λόγο. Στις 15 και 23 κατευθείαν δεύτερο alert το μηχάνημα. Και αν συνεχίσουμε θα δούμε ότι και στις 3 και 27 συμβαίνει η ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Στις 4 και 21 πια καλείται το ΕΚΑΒ. Άρα εδώ τι βλέπουμε, ότι από τον πρώτο συναγερμό μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ και να πάνε οι διασώστες, μεσολαβούν 2 ώρες. Έτσι. Έχουμε 2 ώρες κενό που και οι αρχές αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούν να βρουν τι ακριβώς συνέβη το κάθε λεπτό. Και στις 4 και 26 βέβαια έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και μετά είχαμε την μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη πια στο ΕΛΠΗΣ. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τώρα την κουβέντα. Κύριε Παπαϊωάννου, να ξεκινήσουμε από σας.
4: Μάλιστα.
1: Εσείς βλέπετε εδώ να μην πάει κάτι καλά? Μάλλον όχι. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Συγγνώμη, κύριε Παπαϊωάννου. Θεωρείτε ότι είναι συνάδελφός σας μιας γιατρός η οποία έχει πτυχίο από τη Χονολουλού?
4: Λοιπόν, καταρχάς θα μιλήσω πάρα πολύ αντικειμενικά, παρότι υπάρχει ιατρική δεοντολογία, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτά τα θέματα. Σίγουρα από τη Χονολουλού εγώ προσωπικά δεν το έχω ξανακούσει να υπάρχει πτυχίο, και θα πω κάτι το οποίο ξαναεπαναλαμβάνω είναι αντικειμενικό. Δηλαδή ιατρική χαβάης δεν έχω ξαναδεί ποτέ από συναδέλφους. Είμαι πλέον πάρα πολλά χρόνια στο λειτουργήμα της ιατρικής και δεν έχω ακούσει να υπάρχει συνάδελφος που έχει τελειώσει Χονολουλού ιατρική. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πέρα όσο και να το συζητάμε, δεν μπορεί σε ένα χώρο, σε ένα διαμέρισμα να γίνονται ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι αιματηρές. Δηλαδή γίνεται παρακέντηση πέρα από την πλασμαφαίρεση, το οποίο αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει κάποια ζητήματα. Δηλαδή δεν γίνεται να επιτελούνται τέτοιες ιατρικές πράξεις αν δεν υπάρχει κάποια δομή υγείας η οποία είναι οργανωμένη. Οργανωμένη εννοώ να υπάρχει πέρα από, από την πράξη, να υπάρχει και κάποιο μηχάνημα ή οτιδήποτε, παράδειγμα ο πινιδωτής, ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που μπορεί να προκληθούν από την οποιαδήποτε πράξη.
2: Επιπλοκές δηλαδή, για παράδειγμα στην καρδιά, καταρχάς.
4: Επιπλοκές και στην καρδιά και στις φλέβες. Μπορεί να μπορούσε να δημιουργηθεί, για παράδειγμα, εκεί πέρα μια θρόμβωση της φλέβας. Μπορεί να υπήρχε μια άλλη παρενέργεια, να υπήρχε ένα πολύ σοβαρό υποτασικό επεισόδιο. Δεν γίνονται αυτά έτσι επειδή εμείς νομίζουμε ή έχουμε μια θεωρία οποιαδήποτε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γιατρός ο οποίος εκτελεί μια οποιαδήποτε πράξη να είναι εξειδικευμένος ή εκπαιδευμένος πάνω σε αυτή με τον καλύτερο τρόπο και πιστοποιημένος. Παράδειγμα, εγώ σαν καρδιολόγος δεν μπορώ να κάνω μια βυθοσκόπηση στα μάτια, ούτε μια γαστροσκόπηση στο πεπτικό σύστημα. Όπως και κάποιος αιματολόγος δεν μπορεί να κάνει ένα τεστ κοπόσεως ή ένα τρίπλεξ καρδιάς που είναι θέμα καρδιολόγου. Άρα εδώ πέρα είναι πάρα πολλά ζητήματα, αλυσιωτά ζητήματα, και σίγουρα φαίνεται ότι δεν υπήρχε οργανωμένη δομή. Έγινε κάτι το οποίο θα έλεγα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχτεί και ειλικρινά μένω έκπληκτος πως επιτελούνται αυτά σε, δεν θα έλεγα γραφεία, σε διαμερίσματα.
1: Θεωρείτε ότι είναι το μοναδικό?
4: Κοιτάξτε, να είμαι ειλικρινής, ακούγεται γενικότερα ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι που γίνονται αντιγύρανσης. Είναι πάρα πολύ της μόδας τώρα τελευταία και γίνονται κάποιες θεραπείες. Όμως σας λέω, επειδή ασκώ την κλασική ιατρική, δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο. Ακούγεται και ορείται στην ατμόσφαιρα, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω.
5: Κύριε
4: εδώ
5: Παπαϊωάννου,
4: πέρα ίσως χρειάζεται να κινητοποιηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος για να μπορέσει να αποσαφηνίσει.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, είχε κινητοποιηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά δεν είδαμε να συμβεί και κάτι. Δηλαδή, είχαν γίνει τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο μέσα στο 2025. Το ιατρείο παρέμενε ανοιχτό, παρέμενε παρέχοντας υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Νίκος, ο Διώκος.
5: Να πω για την ιστορία ότι πρώτα απ' όλα πανεπιστήμιο υπάρχει στη Χαβάη και στη Χονολουλού. Άσχετα, δεν ξέρουμε αν έχει πάει η κυρία αυτή και έχει φοιτήσει, το έχει κάνει εξ αποστάσεως. Για να είμαστε σαφείς, αν μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι.
4: Κοιτάξτε, το πτυχίο ιατρικής. Χωρίς να κάνεις κλινικές.
5: Ναι, έχει και κλινικές. Λέω, δηλαδή, συγκεκριμένη κυρία, δεν ξέρω αν τα έκανε όλα αυτά.
4: Τώρα,
5: εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
4: Δεν ξέρω για αυτό το πτυχίο, δεν έχω υπόψη μου. Σας λέω, πρώτη φορά το ακούω.
5: Εντάξει, το είπα για λόγους αντικειμενικότητας και για λόγους ότι παίζει κανένα ρόλο. Θεωρώ ότι δεν έχει πάει εκεί.
4: Εγώ να σας πω κάτι.
5: Δεν είναι αυτό το ουσιαστικό. Κύριε Παπαϊάννου, το ουσιαστικό είναι άλλο, θέλω να σας ρωτήσω. Είναι αυτός ο άνθρωπος έπαθε ανακοπή. Αν ήταν κάποιος εκεί κοντά και λειτουργούσε όπως λειτουργείτε εσείς, που ξέρετε, είστε έμπειρος άνθρωπος, είχε περίπτωση να σωθεί ο Μαζωνάκης ή όχι?
4: Κοιτάξτε, ένα επεισόδιο το οποίο προφανώς έχει συμβεί, για να μιλήσω απόλυτα ιατρικά, ή έγινε κάποια σοβαρή υπόταση, ή έγινε κάποια πνευμονική εμβολή, ή έγινε κάποιος αριθμιολογικός θάνατος, δηλαδή λόγω της όλης αυτής διενέργειας δημιουργήθηκε μία κακοήθης αριθμία που εκφυλίστηκε σε μαρμαργή, έτσι λέγεται σε εμάς ιατρικά, και επέφερε το θάνατο. Δεν μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα αν θα υπήρχε αποκατάσταση του ασθενούς, αλλά σίγουρα οι πιθανότητες, αν υπήρχε δυνατότητα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης άμεσα, να ήταν πάρα πολύ μεγάλες να σωθεί. Και θα πω το εξής. Δεν μπορώ να ξέρω σε τι κατάσταση υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση ο ασθενής, συγκεκριμένα ο κύριος Μαζωνάκης. Διότι βλέπεις έναν ασθενή, για να προβεί σε μια τέτοια πράξη, ενδεχομένως να
5: την κλινική του εικόνα, σημεία, αν
4: να πάρει πίεση, έτσι, να πάρει σφιγμό, χρειάζεται ενδεχομένως και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Δεν τοποθετούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις χωρίς να έχουμε εξετάσει ενωρίτερα τον υποψήφιο προς αυτή την παρέμβαση, χωρίς να ξέρουμε τα ζωτικά του σημεία, τα αιμοδυναμικά του χαρακτηριστικά.
1: Κύριε Παπαϊωάννου,
4: σφίξεις πίεση.
1: Είναι σαφές αυτό ότι έπρεπε να είχε γίνει. Για να πάμε και στην κυρία Βαρελά. Πριν πάμε στην κυρία Βαρελά, θέλω να δούμε, κυρία Βαρελά, μαζί τι έχουν ισχυριστεί οι υπάλληλοι του ιατρείου του ζευγαριού στο Κολωνάκι. Για να το δούμε, παρακαλώ.
6: Το χώρο μαζί του παρέμεινε η γιατρός και αυτή έκλεισε την πόρτα.
7: Σίγουρα ήταν η κυρία. Την είδα με τα μάτια μου να εισέρχεται στο δωμάτιο μαζί του.
6: Αμέσως μετά την αποχώρηση του εκάστοτε ασθενή, ο χώρος καθαρίζεται και απολυμαίνεται για να υποδεχτούμε τον επόμενο. Είναι θέμα υγιεινής.
8: Ο Μαζωνάκης ήρθε περίπου στις 2 το μεσημέρι με 2,5 ώρα. Από ό,τι ενημερώθηκα, μόνο η κυρία ήταν μαζί του. Όταν ήρθε σήμερα, ήταν λίγο περίεργος. Μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του. Δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν.
7: Μου φάνηκε σε χειρότερη κατάσταση από τις άλλες φορές. Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς.
1: Κυρία Βαρελά, πώς τα ακούτε όλα αυτά?
2: Δεν είπανε και κάτι ουσιαστικό πέρα από το χρόνο άφιξης, νομίζω.
1: Στο οποίο είχαν πέσει αντιφάσεις.
2: Το οποίο δεν ξέρουμε τι έχουν δηλώσει στην αρχή και τι θα βρεθεί στη συνέχεια
9: Διότι μην ξεχνάμε ότι όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν μαζί τους, δηλαδή τα κινητά τηλέφωνα, θα γίνει σχετικός γεωεντοπισμός ώστε να υπάρξει ταύτιση των πραγματικών ορών άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και των ισχυριζόμενων, διεισχυριζόμενων ορών που έχουν ήδη δηλωθεί, είτε από τους δύο γιατρούς, είτε από τους νοσηλευτές.
2: Και για να αποκαλυφθεί προφανώς ποιοι ακριβώς ή ποιες ήταν μέσα στο ιατρείο εκείνη την ώρα, εκείνες τις ώρες.
9: Εδώ πέρα θα εξεταστεί ως προς τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει ιατρικό απόρριτο, θεωρώ, διότι εδώ πέρα υπάρχει καθήκον αληθείας. Είναι μάρτυρες μιας κατάστασης και η κατηγορία που αποδίδεται στους γιατρούς που εργάζονταν είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εάν λοιπόν καταθέσουν κάτι το οποίο είναι ανακριβές, ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωποι με το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Και σίγουρα αν προβούν σε συγκάλυψη, δεν θα βοηθήσει καθόλου και τη θέση τους.
1: Είναι πολύ κρίσιμο αυτό που λέτε, κυρία Βαρελά. Όπως κρίσιμο...
9: Επίσης, κάτι, ένα άλλο στοιχείο. Δεν ξέρω αν έχει, αν ισχύει βεβαίως, γιατί δεν χειρίζομαι την υπόθεση, δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά.
1: Όχι, δημοσιογραφικά σας γνώσεις.
9: Λένε ότι την προηγούμενη μέρα είχε υποστεί μία άλλη θεραπεία από τους ίδιους γιατρούς ο Γιώργος Μαζωνάκης, η οποία ήταν τελείως μη συμβατή με την πλασμαφαίρεση. Κάτι το οποίο ενδεχομένως με το γεγονός ότι έπρεπε να γίνει προεγχειρητικός έλεγχος, ένας εξονυχιστικός έλεγχος υγείας του, είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό για τη θέση τους, νομίζω.
1: Και θεωρείτε ότι
5: το επιχείρημα φαίνεται ότι καταραίει, γιατί ακούσαμε και σήμερα στην κατάθεση, είπε ότι πρώτη φορά τον είδε. Η κατάθεση του νοσοκόμου λέει ότι είχε έρθει και άλλες φορές και τον είδα σε χειρότερη
2: κατάσταση. Είναι πολύ... Και τώρα ήταν πολύ
1: σωστό.
5: Είναι ενδεικτικό του κομματιού ότι πλέον αρχίζει ξετυλίγεται και αυτές. Θα δούμε αν μπαίνουν στο κάδρο. Θεωρώ ότι δεν τις άσκησαν
4: δύο.
5: Ακριβώς γι' αυτό λόγο. Ναι, βεβαίως.
4: Δεν μπορεί να πω κάτι. Επειδή είμαι επεμβατικός καρδιολόγος και κάνω επεμβάσεις όπως στεφανιογραφία για παράδειγμα. Δεν μπορείς να κάνεις στεφανιογραφία σε έναν ασθενή ο οποίος έχει αναιμία. Είναι για στεφανιογραφία, το καταλαβαίνω. Αλλά να του κάνεις, αν δεν πάρεις κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, να έχει ένα καλό αιματοκρίτη,
2: να δεις άλλα το πακέτο.
4: Όταν βλέπεις δηλαδή κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι σε κατάπτωση, καταβολή, αδυναμία, ατονία, εξουθενωμένος, δεν μπορείς να τον υποβάλεις σε μια παρέμβαση, είτε λέγεται πλασμαφαίρεση, είτε λέγεται στεφανιογραφία, είτε μια οποιαδήποτε πράξη επεμβατική.
9: Απλά κύριε Παπαϊωάννου, άνθρωπος... το ερώτημα που είναι από πολύ κόσμο είναι το εξής. Πώς γίνεται ο ιατρικός σύλλογος να δέχεται αυτή τη γιατρό που έχει πτυχίο χονολουλού, που όπως είπατε κι εσείς δεν είναι ένα πτυχίο, ας πούμε, αναγνωρισμένο, δεν αφορά ιατρική.
4: Δεν το ξέρω.
9: Πώς γίνεται αυτό.
4: Μισό λεπτό.
9: Πώς γίνεται όλοι οι γιατροί, συγγνώμη που το λέω, σε διάφορες υποθέσεις που έχω χειριστεί και με αυτό δεν θα προχωρήσω. Υπάρχει, πώς να σας το πω, δεν βρίσκεις στην άκρη, αν θέλεις ας πούμε να κάνεις μία πραγματογνωμοσύνη σας λέω και ζητάς από ένα συνάδελφό σας σε ένα εκάστοτε ιατρικό λάθος, βρίσκεις κλειστές πόρτες πάντα. Δηλαδή με πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο μια υπόθεση να μην βρει την αλήθεια σε ένα ιατρικό λάθος.
4: Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ηθική υποχρέωση όλη η ιατρική κοινότητα να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα, να δοθεί λύση, να επικρατήσει πραγματικά το δίκαιο, αλλά είναι κάποιες καταστάσεις διότι έχουμε υποχρέωση απέναντι και στους συνανθρώπους μας και στην κοινωνία να βοηθήσουμε να μην επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις.
2: Κύριε Παπαϊωάννου.
4: Θεωρώ ειλικρινά ηθική μας υποχρέωση να συμβάλλουμε κι εμείς να εξηγιανθεί η κατάσταση, διότι δυστυχώς είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Και επειδή έχει
9: και όχι
4: δάδει
9: μόνο επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζωνάκης όμως, που όλοι αγαπούσαμε, και ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην αλήθεια.
2: Κύριε Παπαϊωάννου, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Από εκεί και πέρα, κάποιες αρμοδιότητες έχουν περάσει στα χέρια του Ιατρικού Συλλόγου και άλλες έχουν διαχειριστεί σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Θεωρείτε ότι ο Ιατρικός Συλλόγος σήμερα, βεβαίως έχουμε τώρα ένα τραγικό παράδειγμα, μπορεί να κάνει ελέγχους και να ανοίξει το καπάκι και να αποκαλύπτονται τα κακό κείμενα? Με την στελέχωση, με το δυναμικό που έχει.
4: Πιστέψτε με ότι ο ιατρικός σύλλογος, από την εμπειρία που έχω και από όσο γνωρίζω, λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο και πραγματικά βοηθάει πάρα πολλές καταστάσεις. Υπάρχει και πειθαρχικό
1: κύριε Παπαϊωάννου.
4: Συμβούλιο. Όμως,
1: κύριε Παπαϊωάννου,
2: όμως,
1: αυτά ας πούμε, ωραία, περνάει πειθαρχικό συμβούλιο και βρίσκεται να έχει κάνει κάτι μεμπτό ένας γιατρός ή να μην έχει ένα μηχάνημα σωστό. Δεν δημοσιεύεται αυτό.
4: Θέλω να πω.
1: Δεν δημοσιεύεται.
4: Το μηχάνημα, αν το έκρυβε, αν έκρυβε το μηχάνημα και πας κάνεις έναν έλεγχο, δεν είμαστε εισαγγελική αρχή, ούτε είμαστε αστυνομία. Οι γιατροί έχουν κάποιον άλλο ρόλο να δούνε αν επιτελείται η ιατρική τώρα. Εκεί που θα έλεγα να ελεγχθεί είναι το πτυχίο της συναδέλφου και ποιες πράξεις
5: μπορεί να κάνει.
4: Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι, για παράδειγμα, οφθαλμίατρος να πηγαίνει να κάνει επεμβάσεις οτορινολαρυγκολογικές. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ όμως θα πω και το εξής. Ενδεχομένως να φέρει ευθύνη και ο ασθενής ο οποίος επιλέγει αυτές τις αμφισβητούμενες θεραπείες για κάποιο λόγο.
1: Ο ασθενής δεν ξέρει, κύριε Παπαϊώνα, ο ασθενής είναι πάντα στην πιο αδύναμη θέση. Θέλει να κάνει κάτι καλό στην υγεία του. Και του συστήνουν, του λένε, δεν πάει με τα χαρτιά να δει για το πτυχίο, για το νόμιμο ιατρείο, για το νόμιμο μηχάνημα.
2: Γι' αυτό υπάρχουν όμως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, κύριε Παπαϊωάννου. Και εφόσον υπάρχει ένα κενό εδώ πέρα και ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν λειτουργήσε πάρα πολλά χρόνια. Όχι, ένα λεπτό να σας πω. Και εγώ σας λέω, επειδή λοιπόν δεν υπήρχε. Ένα λεπτάκι, δεν έχω ολοκληρώσει. Εφόσον λοιπόν υπήρχε ο ελεγκτικός μηχανισμός, είχε ενσωματωθεί στην ΑΔΕ και δεν γίνονταν οι έρευνες. Για ποιο λόγο ένας διάσημος γιατρός με μία διάσημη γιατρό, ένα ζευγάρι, διαφήμιζαν όλες τους αυτές τις πρακτικές που πολύ σωστά είπατε, δεν ήταν πρακτικές ιατρικές αυτές, ήταν πρακτικές θανάτου, στο διαδίκτυο και κανένας, ενώ ήταν ένα κοινό μυστικό, δεν έλεγξε. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να γίνονται αυτά πράγματα. Και να φταίει τώρα ο Μαζονάκης ή ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν είναι επιστήμονας.
4: Να μην χρησιμοποιούμε ακραία φρασιολογία. Μιλάμε για το συγκεκριμένο γεγονός. Υπήρχε αυτό. Υπήρχαν πολλοί.
2: Και ποιος μας λέει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι θάνατοι.
4: Δεν μπορεί να. Μισό λεπτό λίγο, γιατί κοιτάξτε, με φέρνετε και εμένα σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να λέμε τώρα ή επιθετικά να μιλάμε.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν μιλάτε εσείς τώρα. Είναι και να απολογηθείτε για αυτό.
2: Αν ήμουν επιθετική,
4: να ελέγχει. Εγώ θα φτάσω και πιο βαθιά για αυτό το πτυχίο ιατρικής. Δηλαδή. Υπήρχε κάποια εποχή που υπήρχαν και συνάδελφοι και γιατροί, οι οποίοι ασκούσαν ιατρική και χειρουργοί σε μεγάλα νοσοκομεία που δεν είχαν τελειώσει την ιατρική. Ναι. Αυτά συνέβαιναν και συμβαίνουν. Το θέμα εδώ πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω για το συγκεκριμένο, είναι ότι από ό,τι φαίνεται επιστημονικά γίνανε απανωτά λάθη για να καταλήξει ο Μαζονάκης. Τώρα, εάν επιτρέπουν, πώς επιτρέπουν κλπ, θα το ψάξει η πολιτεία και ο ιατρικός σύλλογος. Δεν θα το κρίνω εγώ, ούτε εσείς.
5: Κυρία Βαρελά, με την αίσθηση που έχετε εσείς νομικά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι θα προφυλαξιστούν το βράδυ ή πιστεύετε ότι θα γλιτώσουν?
2: Κοιτάξτε, ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο και πάλι σας λέω, είναι το ότι έγινε μια απόπειρα συγκάλυψης κάποιων, δημοσιογραφικά το γνωρίζω, ότι μετά το θάνατο έγιναν κάποιες ενέργειες συγκάλυψης εγκληματικών πράξεων που είχαν προηγηθεί. Αυτό καταρχάς, ως ελαφρυντικό το οποίο θα μπορούσε να ισχυριστεί ο κάθε κατηγορούμενος, ενδεχομένως να μην γίνεται πλέον δεκτό. Δηλαδή, το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, ας πούμε, μετά την πράξη. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι ακριβώς μετά την πράξη έγιναν διάφορες ενέργειες συγκάλυψης. Μόνο και μόνο αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει στην προφυλάκηση.
1: Μόνο και μόνο αυτό.
2: Γιατί να μπορεί να υπάρξει, ώρες, ας πούμε, και να κριθούν ύποπτοι τέλεσης νέας αξιόπινης πράξης.
1: Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Βαρελά και τον κύριο Παπαϊωάννου. Να
4: εγώ
1: είστε
4: θέλω
1: καλά.
4: Να πω ότι ο ιατρικός κόσμος με αγωνία περιμένει να έρθει η δικαιοσύνη και να χωρίσουμε αυτό που λέμε την ήρα από το στάρι. Πρέπει να τελειώνει αυτό.
2: Κατανοητό.
4: Το θέμα.
1: Με μια πολύ δυσάρεστη αφορμή
4: γιατί
1: γίνεται αυτό.
4: Αυτό προσβάλλει και τον ιατρικό κόσμο, αλλά προστατεύει και γενικότερα την κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, και τον κύριο Παπαϊωάννου και την κυρία Βαρελά που ήταν μαζί μας. Εδώ. Εμείς αλλάζουμε θέμα και πάμε στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Σήμερα είδαμε και δηλώσεις να κάνει έξω από τις φυλακές του Δομοκού και να προαναγγέλει ένα νέο κόμμα. Για να δούμε ακριβώς τι είπε και θα το συζητήσουμε αμέσως με τον συνταγματολόγο τον κύριο Κοντιάδη.
10: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα.
11: Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου διάβλο στο διαδίκτυο το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Αυτά ήταν κάποια από αυτά που είπε. Καλησπέρα κύριε Κοντιάδη.
2: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας.
1: Τι ισχύει τώρα νομικά, κατά πόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές ή να έχει κόμμα στις επόμενες εκλογές?
12: Δεν μπορεί να έχει. Είναι απολύτως σαφές αυτό με βάση την νομοθεσία, την εκλογική νομοθεσία η οποία ισχύει από το 2023 και η οποία έχει εφαρμοστεί ήδη κατ' επανάληψη και από τον Άριο Πάγο, με αφορμή μάλιστα τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, και από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Προβλέπει δηλαδή ο νόμος,
1: ναι,
12: ότι δεν μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα δικήματα, όπως αυτό της συμμετοχής στη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης για το οποίο έχει καταδικαστεί ο κύριος Κασιδιάρης, δεν μπορεί ένα τέτοιο πρόσωπο να μετέχει είτε στην δεδηλωμένη, στην εμφανή, είτε στην αφανή πραγματική ηγεσία ενός κόμματος και το κόμμα αυτό να μπορέσει να περάσει από τη διαδικασία ανακήρυξης εκλογικών συνδυασμών στον Άριο Πάγο. Ακριβώς με βάση αυτή την νομοθεσία έχουμε τον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες, του κύριου Κασιδιάρη το 2023, ο οποίος είχε βάλει μάλιστα επικεφαλής εικονικά τον κύριο Κανελόπουλο. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι η πραγματική ηγεσία περιλαμβάνει τον κύριο Κασιδιάρη, ότι αυτός είναι ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος. Αυτό έγινε και τον Ιούνιο του 2023, όταν κατέβασε ο κύριος Κασιδιάρης ένα εκλογικό συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων. Και το είδαμε να συμβαίνει τρίτη φορά στις ευρωεκλογές του 2024, του Ιουνίου του 2024, με το κόμμα Σπαρτιάτες, που κρίθηκε πάλι ότι στην πραγματική του ηγεσία μετέχει ο κύριος Κασιδιάρης, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τις εκλογές.
5: Και η Κοντιάδη μου είχε κατέβει το 2023, κανονικότατα είχε πάρει την άδεια, και αν δεν είχαν αλλοκαρφωθεί κάποια στιγμή μεταξύ τους, το κόμμα Σπαρτιάτες θα υπήρχε ακόμα.
12: Το κόμμα Σπαρτιάτες προφανώς είχε περάσει, είχε ανακηρυχθεί ο εκλογικός του συνδυασμός στις εκλογές του 2023, αλλά όπως γνωρίζουμε, με τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις 9 και 10 του 2025, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο έκρινε ότι ακριβώς επειδή μετήχε ο Κασιδιάρης, ακυρώθηκαν οι τρεις έδρες για τις οποίες είχε γίνει προσφυγή στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Άρα έχουμε, εκτός από τις τρεις αποφάσεις που σας ανέφερα για τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 και τις ευρωεκλογές του 2024, έχουμε και τις δύο αποφάσεις του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, με τις οποίες πάλι λόγω της εμπλοκής του κυρίου Κασιδιάρη ακυρώθηκε η εκλογή τριών βουλευτών.
2: Τώρα... Το ισχύον νομικό πλαίσιο, να σας ρωτήσω κύριε Κοντιάδη, το ισχύον νομικό πλαίσιο έχει ενδεχομένως κάποιες χαραμάδες τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί ο κύριος Κασιδιάρης και κάθε άλλος κύριος Κασιδιάρης για τη δημιουργία κόμματος, φαίνεται ή δεν φαίνεται, ή χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις κατά την άποψή σας? Διαθέτει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες?
12: Όχι. Αυτή τη στιγμή το ισχύον νομικό πλαίσιο, έτσι όπως θεσπίστηκε το 2023, ανεξάρτητα από τη συζήτηση που έγινε στην επιστημονική κοινότητα για τα όρια μιας τέτοιας παρέμβασης, και λέω ανεξάρτητα επειδή πλέον και ο Άριος Πάγος με τις αποφάσεις που ανέφερα και το ανώτατο ειδικό δικαστήριο έχουν κρίνει ότι είναι συνταγματική η ισχύουσα νομοθεσία. Άρα η οποιαδήποτε κριτική δεν έχει αυτή τη στιγμή, πέρα από επιστημονικό ενδιαφέρον, κάποια άλλη πρακτική σημασία. Με βάση αυτή την νομοθεσία και αυτή την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων μας, δεν υπάρχει κάποιο παράθυρο για να εκλεγεί βουλευτής ο κύριος Κασιδιάρης ή για να μετέχει με εκλογικό του συνδυασμό στις βουλευτικές ή στις ευρωεκλογές ένα κόμμα στο οποίο ο κύριος Κασιδιάρης θα είναι είτε αρχηγός είτε αφανής αρχηγός.
5: Πώς σε υφιστάμενη μπορεί...
1: κοινοβουλευτική παράταξη, συγγνώμη, θα τα απαντήσετε τώρα και τα δύο, ναι, κύριε Κοντιάδη, γιατί άκουσα μια δήλωση της δικηγόρου του στο στάτους 107,7, που λέει ότι δεν μπορεί να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, μπορεί όμως να κατέβει με υφιστάμενο κόμμα μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες, λέει, θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα, είπε η συνηγόρος.
12: Αυτό είναι λίγο ασαφές έτσι όπως το διατύπωσε. Αν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει με τον πιο απλό τρόπο, εννοεί ότι θα κατέβει ως υποψήφιο σε ένα κόμμα που ήδη υπάρχει και δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αυτό καταλαβαίνω από τη δήλωση.
1: Ναι, ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
12: Όμως, σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος έχει και ένα άλλο, μια άλλη πρόβλεψη, η οποία λέει ότι αν είναι υποψήφιος του συνδυασμού ενός κόμματος, ενός οποιοδήποτε κόμματος, είτε είναι με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είτε χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αν είναι λοιπόν υποψήφιος κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί για τις συγκεκριμένες πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο κύριος Καστιδιάρης, δηλαδή για συμμετοχή στη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον αυτό το κόμμα λειτουργεί υπηρετώντας την δημοκρατική λειτουργία και την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρξει και ένα δεύτερο στάδιο αξιολόγησης από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου και εκεί πάλι θα κριθεί κατά πόσον το γεγονός ότι έχουμε υποψήφιο ένα πρόσωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά, με αυτή την ιδιότητα, του καταδικασμένου δηλαδή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οδηγεί στον αποκλεισμό των συνδυασμών του κόμματος. Άρα, ο νόμος προβλέπει
5: θα πρέπει
12: και
5: με κάποιον
12: για
5: τρόπο να ξανακριθεί έτσι κι αλλιώς
12: ένα συγκεκριμένο έλεγχο.
5: Έτσι δεν είναι, κύριε Κοντιάδη, έτσι κι αλλιώς πρέπει να κριθεί πάλι από τον Άριο Πάγο.
2: Και ούτε αυτό μπορεί να κατέβει σε μια εκλογική περιφέρεια.
5: Τι, ούτε μόνος του. Ως βουλευτής εννοείς.
2: Ως βουλευτής.
5: Θα θέλει 250.000 ψήφους.
12: Μπορεί να κατέβει μόνος του ως βουλευτής, υποψήφιος μόνος του, χωρίς να υπάρχει δηλαδή κάποιος συνδυασμός ή κάποιο κόμμα από πίσω. Μπορεί να είναι μεμονωμένος υποψήφιος σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια θέλει. Έχει αυτό το δικαίωμα, δεν το έχει στερηθεί. Το δικαίωμα του εκλέγεστε. Αλλά αν κατέβει ως μεμονωμένος, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να λάβει το τουλάχιστον 3% που προβλέπει η εκλογική νομοθεσία σε επίπεδο επικράτειας για να εκλεγεί.
5: Ήταν λάθος ότι ανακλήθηκε αυτό που υπήρχε πριν με τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, ότι ταυτόχρονα με την καταδίκη του στερεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
12: Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα του 2019. Ακόμα όμως και αν ίσχυε και αν του είχε επιβληθεί μια τέτοια ποινή, μια τέτοια δευτερεύουσα ποινή, πάλι από τη στιγμή που δεν έχει κριθεί άκλητα η υπόθεσή του, δηλαδή ακόμα δεν έχει συζητηθεί η αίτηση ανέρεσης την οποία έχει καταθέσει, δεν θα μπορούσε σήμερα να αποκλειστεί ακόμα από τις εκλογές με αυτό το σκεπτικό. Μπορεί λοιπόν ως μεμονωμένος υποψήφιος μόνος του, ξαναλέω, χωρίς εκλογικό συνδυασμό να είναι υποψήφιος σε κάποια περιφέρεια, αλλά αυτό είναι εντελώς αλληλεστελές από τη στιγμή που δεν θα μπορεί μόνος του ένας.
5: Δεν υπάρχει περιφέρεια με 250.000 περίπου ψηφοφόρους, οπότε...
2: Όχι, αλλά ακόμα και αν και να μην εκλεγεί, το γεγονός ότι θα κατέβει είναι ένα...
12: Δεν είναι 250.000, αλλά και 170.000 αν είναι... Νομίζω ότι ο αριθμός είναι απίθανο να μπορεί να συγκεντρωθεί ακόμα και στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες. Άλλωστε,
5: η ουσία πρέπει να μας απασχολεί. Εδώ στήριξε κόμμα 20 μέρες πριν τις εκλογές και μπήκε στη Βουλή.
1: Σωστά.
5: Αυτό πρέπει να μας απασχολεί και να μας ανησυχεί, και όχι μόνο το νομικό πλαίσιο.
2: Τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας σήμερα, έτσι.
12: Να σταματήσει να μας απασχολεί, αν μου επιτρέπετε να κάνω αυτό το σχόλιο. Ελπίζω να σταματήσει να μας απασχολεί το θέμα. Και ο λόγος που και εγώ παρεμβαίνω σε αυτή τη συζήτηση ως νομικός, ως συνταγματολόγος, είναι ακριβώς για να λυθεί η οποιαδήποτε παρερμηνία, παρεξήγηση ή επικοινωνιακή τακτική από την πλευρά του ενδιαφερόμενου και να σταματήσει αυτή η δημοσιότητα για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να θεωρούμε.
2: Κατανοητό το μήνυμά σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντιάδη.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα δούμε όχι μόνο τι συμβαίνει με τα καύσιμα που έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, αλλά και τι τελικά ισχύει με αυτό το τόσο πολύ συζητημένο τις τελευταίες ημέρες επίδομα ανεργίας.
13: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
14: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
13: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
14: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
15: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. υπολογίσεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
17: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
20: Harvey, it's over. We're letting you go.
21: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
22: Salute.
21: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
22: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
21: Fair enough, you win.
23: Η τελευταία ευκαιρία.
24: Meet me here tomorrow, will you?
21: You think that now, you wait till tomorrow.
24: Today is tomorrow.
23: Σάββατο στις 10 το βράδυ

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος. Καλησπέρα σας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Και έρχεστε τώρα σε μια συγκυρία που μόλις πριν λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι η Αράμκο από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι θα κόψει κάποια φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη.
4: Θα κόψει και τον αγωγό. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Ερχόμαστε και όλοι οι Έλληνες έχουν γίνει πια. Ενημερώνονται για τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Ενώ είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Δηλαδή, άλλη κατάληξη έχει το δηλισμένο προϊόν και άλλη το αργό πετρέλαιο. Και αυτό το λέω γιατί. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 109 δολάρια το βαρέλι. Εάν υποθέσουμε ότι οι Χούθοι κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα και αυτά τα πλοία κάνουν έναν τεράστιο κύκλο, επιβαρύνεται το κόστος του παραγωμένου, του δηλισμένου προϊόντος. Θα επιβαρυνθεί.
3: Προφανώς.
4: Διότι είναι άλλος ο ναύλος να έρθει από γύρω, άλλη η χρονοκαθυστέρηση που θα έρθει γύρω-γύρω, άλλο το να πάρεις από την Αμερική η απόσταση μεγάλη, η χρονοκαθυστέρηση μεγάλη, και τα ναύλα αυτά είναι τεράστια σε σχέση με έτσι όπως είχαμε μάθει να έρχονται. Μετά, οι ποσότητες τις οποίες κλείνανε ήταν πολύ μεγάλες και μπορούσαν να πετύχουν και μια τιμή. Γιατί ήταν συμφωνίες σε βάθος τριμήνου. Τώρα, πόσα πλοία θα βγούνε, πόσες καραβιές. Μία, δύο, έρχεται και γίνεται ένας πληστηριασμός. Το χτυπάει μία χώρα, το χτυπάει άλλη χώρα για να το πάρει και να καλύψει τις ανάγκες.
5: Άρα δεν μπορεί
4: αυτό
5: να γίνει ασφαλής πρόβλεψη.
4: Βέβαια. Αυτό το χτύπημα των τιμών, τι δείχνει στο τελικό αποτέλεσμα του δηλισμένου προϊόντος, αυτό που βλέπουμε στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων.
5: Ναι,
4: γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε, μα ξέρεις, κάποτε είχε 120 δολάρια το βαρέλι και δεν είχε φτάσει η τιμή στα 2,2 της αμόλυβδης βενζίνης. Σωστό το λέμε. Αλλά τότε δεν ήταν πόλεμος. Τότε δεν είχαμε πόλεμο και θα μπορούσαν να γίνουν συμφωνίες πολύ καλύτερες από τη σημερινή κατάσταση.
3: Παρ' όλα αυτά, να δούμε λίγο πώς έχει κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου τις τελευταίες μέρες. Γιατί όσο και να μην παίζει το ρόλο που λέτε, παίζει ένα βασικό ρόλο, γιατί είναι το κύριο προϊόν.
4: Σωστά, έτσι.
3: Έχουμε από τις 10 Σεπτεμβρίου, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε τις διακυμάνσεις. Έφτασε μέχρι τα 109,29 και τα 109,39 στις 14 Σεπτεμβρίου. Και τώρα πια είναι στα 107,80 δολάρια το βαρέλι.
4: Και αυτή τη στιγμή κινείται στα 109,2.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έφτασε
3: ξανά πάλι.
4: Δηλαδή τι κάνουμε. Κάνει μια μικρή βήθηση, την οποία δεν τη βλέπουμε. Είναι 2-3-4 μέρες και μετά ξαναρχίζει να ανεβαίνει. Το διατάφτα είναι ότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Και μην ξεχνάτε ότι την τιμή που βλέπουμε σήμερα και η τιμή που βγαίνει πανελλαδικά, μια μέση τιμή, η οποία για μένα δεν είναι αντιπροσωπευτική, γιατί είναι των προηγουμένων ημερών. Αν θα μπορούσαν να εφοδιαστούν όλα τα πρατήρια με τη σημερινή τιμή και να ανεβάσουν στους πίνακες των τιμών τους, για να μπορέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης να βγάλει την πραγματική μέση τιμή, θα σας πω ότι θα ήταν στο 2,30. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Και όχι μόνο. Αυτή η τιμή έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια έκπτωση, έχει 10 από το κράτος το πετρέλαιο και άλλα 5 το πετρέλαιο από τα δηληστήρια. Που σημαίνει ότι αν προσθέσουμε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά που είναι η μέση τιμή του πετρελαίου σήμερα και τα 15 λεπτά αυτά που έχει αύξηση, πάμε στα 2,25, καταλαβαίνετε. Η νησιωτική Ελλάδα και οι απομακρυνμένες περιοχές.
6: 2,5 και.
3: Και στη Σαντορίνη και στη Δονούσο,
5: μπορεί να είναι ενδεχομένως.
6: Όλοι μένουμε στο κομμάτι των τιμών, γιατί αυτό μας πονάει την ίδια
4: στιγμή. Έτσι, μπράβο.
6: Και να ρωτήσω το δεύτερο.
4: Να σας πω,
6: υπάρχει περίπτωση να πάμε σε δελτίο? Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κρίση και με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο μαζούτ κυρίως και όχι στο δηλισμένο και όχι στο βαρέλι.
4: Θα σας πω. Αν πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση σήμερα. Το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου και έχει έναν μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή ποιον? Τον μισό του πετρελαίου κίνησης σήμερα. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά.
6: 2 ευρώ.
4: 1 ευρώ και 97 λεπτά. Και λέω τώρα εγώ.
3: Πέρσι ήταν 1,10.
4: Ναι. Πέρσι ήταν, όπως το λέτε, κυρία Δούκα, 1,10 ήταν. Να. Και σας πληροφορώ, πείτε μου, η όποια παρέμβαση και αν γίνει, αν δεν γίνει γενναία παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι, σε οριζόντια μείωση από την κυβέρνηση, με ένα μείγμα, αν θέλετε, ίσως και μείωση φόρων, και βέβαια αυτό πρέπει να προέλθει από... πρέπει να είναι κατόπιν συνεννόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Αυτό πρέπει να αλλάξουν άρδιν πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό των επιλογών. Πιστέψτε με, όσο και να μειώσει και 30 λεπτά να μειώσει η κυβέρνηση, όσο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα φτάσει στο 1,70. Είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι πολύ μεγάλη η ακρίβεια.
6: Φόβος για έλλειψη υπάρχει, αυτό που σας ρώτησε.
4: Κοιτάξτε.
3: Και να κλείσουμε αυτό.
4: Υπάρχει ένας κίνδυνος, διότι όταν σου λέει οι Χούθοι θα κλείσουν από εκεί, όταν το ρωσικό αργό δεν έχουν πρόβλημα κι αυτοί και παίρνουν δειλισμένο από τη Μέση Ανατολή. Οι Ρώσοι παίρνουν γιατί έχουν ζημιές από τις εγκαταστάσεις τους. Βλέπουμε τις ουρές των αυτοκινήτων στη Ρωσία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ρωσικό αργό. Έχουμε μόνο το αμερικανικό αργό. Πόσο μπορεί να καλύψει η όλη αυτή η χρονοκαθυστέρηση και το κόστος του χρήμα, το κόστος του πετρελαίου αυτού μετά από την όλη αυτή διαδικασία, όταν σταματήσει να καλύπτει τις ανάγκες τουλάχιστον της Ευρώπης η Μέση Ανατολή, θα υπάρχουν, ίσως υπάρξει και πρόβλημα. Και βέβαια δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει όσο αφορά αυτό που λέτε...
6: Και το δελτίο.
4: Το θέμα του δελτίου.
3: Θα περιμένουμε να το...
4: Κύριε Ελευθερόπουλο,
3: το θέτετε.
4: Πολύ σωστά το θέτετε.
3: Ότι δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Με αυτά που βλέπουμε, με τις τιμές που βλέπουμε, δυστυχώς να σταθεροποιούνται σε τόσο υψηλό επίπεδο επί πολλές μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ασμάντοβλου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Εμείς επιστρέφουμε τώρα στο θέμα που σας είπα νωρίτερα ότι θα αναπτύξουμε, δηλαδή του επιδόματος ανεργίας, μιας και τόσο πολύ λόγος έχει γίνει γι' αυτό. Κύριε Βελισσαράκο, καλώς ήρθατε.
7: Καλησπέρα.
3: Πρωτεχνικός ο κύριος Στάθης Βελισσαράκος. Να δούμε τι ισχύει σήμερα εδώ, στη χώρα μας, να το ξέρουμε αυτό, και τι ισχύει και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, ως παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να βάλουμε βέβαια όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε τι ισχύει.
7: Βάλαμε τις κυριότερες της κεντρικής Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το επίδομα ανεργίας ανέκτησε 565 ευρώ. Για να το πάρει κάποιος εργαζόμενος, θα πρέπει να έχει δουλέψει τα δύο προηγούμενα έτη να έχει από 80 ένσημα και το τελευταίο έτος να έχει 125, τελευταίους 14 μήνες, 125 ένσημα αφαιρούμενο στους δύο μήνες. Mm-hmm. Τώρα, παίζει ρόλο αν πάει για πρώτη φορά και παίρνει το επίδομα ανεργίας, αν είναι δεύτερη, αν είναι τρίτη, παίζει ρόλο.
3: Α, παίζει ρόλο.
7: Παίζει ρόλο.
3: Μειώνεται δηλαδή κάποια στιγμή.
7: Μειώνεται. Να δούμε και τις κάρτες τώρα που τα έχουμε και πιο αναλυτικά.
3: Τα έχουμε αναλυτικά ακριβώς.
4: Άρα το 565 ισχύει για την
3: εδώ
4: αρχή,
3: είναι
4: για
3: το τι ισχύει
4: φορά.
3: Σήμερα. Ακριβώς. Αυτό βλέπουμε τώρα στην οθόνη, αυτό που είπατε και εσείς. Μέχρι την εφαρμογή ενός νέου συστήματος είναι 564 και 98 ευρώ το μήνα και είναι το ίδιο το ποσό για όλους τους ανέργους.
7: Ακριβώς. Είναι ακριβώς το ίδιο ποσό. Τώρα, να πούμε τι ισχύει στη Γερμανία. Στη Γερμανία βγαίνει το επίδομα ανεργίας σύμφωνα με τον κατώτατο μισθό. Είναι 60% υπολογισμένο στον καθαρό μισθό, δηλαδή στα 2.343, και γίνεται μια προσαύξη όταν υπάρχει κάποιο παιδί. Η διάρκεια είναι 6 με 24 μήνες. Παίζει ρόλο και τα ένσημα που έχει ο εργαζόμενος, δηλαδή την προϋπηρεσία, και παίζει ρόλο και ακόμα και ο μισθός
4: του. Με το παιδί εδώ υπάρχει προσάυξη.
7: Ναι, και για
3: 67% που βλέπω.
7: Για κάθε τέκνο, για εδώ για την Ελλάδα
4: για
7: να
4: την
7: πούμε,
4: Ελλάδα,
7: για κάθε τέκνο υπάρχει μια προσάυξη 10%.
4: Μάλιστα.
7: Για το κάθε τέκνο.
3: Στην Ελλάδα.
7: Στην Ελλάδα.
4: Και 67 εκεί.
7: Το ίδιο στην ουσία είναι και στη Γερμανία. Έχει, το 60 γίνεται 67.
3: Να δούμε στη Γαλλία.
7: Στη Γαλλία. Στη Γαλλία είναι το 57% του κάτω του μισθού του 1823. Είναι στην ουσία 1000 ευρώ, να κάνουμε και τον πλαπλασιασμό. Είναι 1000 ευρώ. Και είναι συνήθως για 18 μήνες. Και εδώ είναι στενά συνδεδεμένο με τα χρόνια προϋπηρεσίας.
3: Μάλιστα.
7: Γιατί όταν έχεις πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και βγαίνεις και για πρώτη φορά, είναι μεγαλύτερο και εκεί.
3: Ενώ τώρα, στην Ελλάδα είναι για πόσο καιρό συνεχόμενα?
7: Είναι για 12 μήνες.
3: 12 μήνες.
7: Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που αν υπάρχει μια προϋπηρεσία να κινηθεί.
3: Για να δούμε την Ιταλία.
7: Στην Ιταλία δεν έχει θεσπιστεί ο κατώτατος μισθός. Πάει το επίδομα ανεργίας, φτάνει ως 1.584 ευρώ. Και εκεί η διάρκεια είναι έως 24 μήνες στην Ιταλία.
4: Δύο χρόνια.
7: Είναι δύο χρόνια. Εντάξει, επειδή δεν υπάρχει κατώτατος μισθός εδώ, είναι πιο υψηλό το επίδομα ανεργίας, αλλά δεν είναι για όλους τους μήνες το ίδιο. Είναι κλιμακωτά.
3: Αυτό είναι το ανώτερο ποσό, δηλαδή, αυτό και το ανώτερο, μειώνεται το ανώτερο όσο περνούν οι μήνες.
7: Όσο περνάνε οι μήνες, τα τρίμηνα πέφτει.
6: Η Βελισσάκου, μου επιτρέψει πάντως για τη Γερμανία, επειδή το κοιτάξει για συγκεκριμένους λόγους, ήταν 32 μήνες. Ήρθε η κυβέρνηση Σρέντερ, σοσιαλδημοκράτης, το πήγε στους 24. Οι 12 είναι επίδομα ανεργίας και οι άλλοι 12 είναι κοινωνικό επίδομα, έτσι το απακολούν οι Γερμανοί, και διαφοροποιούνται τα ποσά.
3: Αυτά μειώνονται, δηλαδή.
7: Μειώνονται. Ακριβώς, είναι προς το βαρύς. Δηλαδή, τους πρώτους μήνες σε όλες αυτές τις χώρες είναι υψηλό το επίδομα. Στους επόμενους μήνες πέφτει, τα επόμενα τρίμηνα πέφτει. Και τους βάζουν κιόλας να υπάρχει και μια μετεκπαίδευση.
6: Σε κάτι για να μπορούν να βρουν δουλειά.
7: Για να μπορούν να βρουν δουλειά.
5: Εδώ, να ρωτήσω το εξής. Εδώ, αν μπει κάποιος στο Ταμείο Ενεργείας για τρίτη φορά, ποιο είναι το ποσό που παίρνει?
7: Θα ξεκινήσει με τα 565 ευρώ και να πάρει την τρίτη φορά, γιατί είναι το ελάχιστο αυτό. Εάν μπει για πρώτη φορά και έχει πολλά ένσημα, έχει μια προϋπηρεσία, δηλαδή ένας εργαζόμενος που είναι 50 ετών και...
5: Λέω αν μπει για τρίτη φορά.
7: Θα είναι 565 ευρώ.
5: Πάλι το ίδιο.
7: 565 ευρώ. Αυτό θα είναι το ποσό.
6: Εάν ισχύσει απλώς αυτή η πρόταση ρόλο... Μαρινάκη που ακούσαμε, η προσωπική πρόταση, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε εικόνα, γιατί τα χρήματα, τα ποσά που παίρνει ο κόσμος για την ανεργία, είναι ποσά που καταβάλει όταν είναι εργαζόμενος. Δεν τα καταβάλει ο κρατικός φορέας. Και... μας κάνουν κρατήσεις στους μισθούς μας το επίδομα ανεργίας. Αν συμβεί και μείνουμε άνεργοι κάποια στιγμή, εμείς ήδη έχουμε βάλει στον κουμπαρά τα λεφτά. Έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε, ότι το επίδομα ανεργίας το έχουν πληρώσει ήδη οι εργαζόμενοι. Κάθε μήνα γίνονται κάποιες κρατήσεις από τους εργαζόμενους για το λόγο του επιδόματος ανεργίας.
6: Άρα, γιατί αυτή η πρόταση, κατά τη γνώμη σας?
7: Προφανώς, δεν την έχω ακούσει εξ ολοκλήρου την πρόταση του κ. Μαρινάκη, αλλά αυτό που βλέπουμε και στις κεντρικές χώρες που λέγαμε πριν, βλέπουμε ότι το επίδομα ανεργίας έχει μια τακτική να είναι μπροστοβαρή στους πρώτους μήνες, άρα να έχει μεγαλύτερο ποσό του επιδόματος στους πρώτους μήνες και σιγά σιγά να μην μείνει πάνω στο επίδομα ο άνεργος, να ψάξει να βρει δουλειά. Αυτό στην ουσία συνεργοποιεί. Εδώ δείτε και ένα άλλο θέμα. Όταν υπάρχει μια πώληση, και σαν λογιστής το έχω δει αρκετές φορές, να υπάρχει πώληση, πρέπει να όλοι να καταλάβουμε την ψυχολογία του ανέργου εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν μπορεί, αν εκείνο το διάστημα από τη μία μέρα
5: μέσα στην
7: άλλη.
5: Δύο μήνες.
7: Να πάει, εγώ που λέω, σε μία μέρα στην άλλη να πάει να βρει μία άλλη δουλειά και να αποδώσει. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα λογοχρονικό διάστημα να αποκτάει και αυτός την ψυχολογία του, να μπορεί να αποδώσει την επόμενη δουλειά. Και αυτούς τους πρώτους μήνες να είναι πολύ ψηλότερο το Ταμείο Ενεργείας από τους επόμενους.
3: Αυτό είναι αφορολόγητο?
7: Εδώ τι έχουμε? Είναι αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας, αλλά υπάρχει εξής προϋπόθεση. Όταν ένας άνεργος μέση χρονιά έχει εισόδημα 10.000 ευρώ από τις δουλειές του, το επίδομα ανεργίας φορολογείται. Γι' αυτό είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση.
6: Δεν έχει ένα σπίτι που νοικιάζει, λίγο, ένα παράδειγμα.
7: Μιλάμε για εισοδήματα. Δηλαδή, συγκεκριμένα, ένα παράδειγμα. Έχουμε έναν εργαζόμενο που απολύθηκε 31 Αυγούστου του 2026. Έχει δουλέψει 8 μήνες. Και ότι έχει ένα μισθό 1.100 ευρώ το μήνα.
5: Και έχει πάρει
7: 8 μήνες συν το επίδομα, συν το δώρο Πάσχα, συν την αναλογία του δώρου Χριστουγέννων. Άρα έχει πέρασει 10.000. Για τους 4 μήνες που θα πάρει επίδομα ανεργίας, αυτό θα φορολογηθεί στη φορολογία, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
3: Αυτό δεν ακούγεται πολύ δίκαιο.
5: Τι άλλο κακό μπορεί να πάθει?
7: Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Και το βλέπαμε ειδικά σε εταιρείες φαρμακευτικές που είχαμε απολύσει και είχαν πιο υψηλούς μισθούς. Το επίδομα ανεργίας φορολογούταν με συντελεστή
6: με κλίμακα προσθέτοντα.
7: Γιατί είχαν κατοχυρώσει ένα εισόδημα.
6: Οι εποχικά εργαζόμενοι παίρνουν επίδομα ανεργίας.
3: Όπως μιλάμε, είδαμε και δύο άλλες χώρες. Οι εποχικά εργαζόμενοι,
7: παίρνουν το επίδομα για τους μήνες που δεν δουλεύουν. Δηλαδή δουλεύουν το εξάμηνο, εφτάμηνο που είναι τουριστική περίοδος. Και μετά την περίοδο που δεν δουλεύουν, υπάρχει το επίδομα. Και αυτό προφανώς γίνεται γιατί για να του βρει πάλι το Μάρτιο του εργαζόμενου, με την έλεξη που υπάρχει. Και να υπάρχει απασχόληση, πρέπει το χειμώνα να παίρνουν και αυτοί κάποιο επίδομα. Γιατί αν δουλεύουν κάπου αλλού, δεν θα μπορούν να έρθουν.
5: Και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ο αριθμό αυτό.
3: Καταλάβαμε πάντως. Πήρανε μια γεύση για το τι ισχύει.
7: Και μια τελευταία πρόταση. Ναι. Εγώ με το επίδομα ενεργείας θα πρέπει να υπάρχουν και μια μετεκπαίδευση του προσωπικού. Επειδή τώρα με το AI βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια κρίση σε αρκετά επαγγέλματα. Να αξιολογηθούν, να γίνει μια εκπαίδευση του προσωπικού που έχει μείνει ανέργο, να πάνε σε κάποια άλλα επαγγέλματα.
6: Ξέρετε ποια είναι η απορία μου, και θα κλείσω, μην κλέψω άλλο χρόνο από την Κατερίνα. Η απορία μου είναι: μένει κάποιο άνθρωπο άνεργο, δεν τον φωνάζει σχεδόν ποτέ κανεί να πάει να βρει δουλειά κάπου. Τον αφήνουμε μόνο του να βρει δουλειά. Εγώ δηλαδή ξέρω περιπτώσει που δεν του φώναξε ποτέ ο ΑΕΔ.
7: Okay, να πούμε αλήθεια, πήγε να δουλεύει. Ο ΑΕΔ κλείνει ραντεβού. Να είμαστε.
6: Ναι, το βλέπω. Εγώ ξέρω περιπτώσει που δεν έχει.
7: Υπάρχουν περιπτώσει αυτέ, αλλά κυρίω επί το πλήστον ο εργαζόμενο προτείνει άνεργους. Το βλέπω και από το γραφείο όταν κάνω μια αίτηση για να πάρω κάποιους
6: ανέργους. Λες που μπορώ να δουλέψω.
7: Με πρόγραμμα μου στέλνουν κάποια βιογραφικά.
3: Μια λίστα με βιογραφικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βελισσαράκο. Να είστε καλά. Νίκο, με αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε εμείς. Δηλαδή του επιδόματος ανεργίας, το οποίο βλέπω να ανοίγει κάθε μέρα και περισσότερο αντί να κλείνει. Πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση?
6: Και θα το κλείσει οριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη θα δώσει συνέντευξη σε κάποιο κανάλι.
3: Ναι.
6: Είμαι βέβαιος ότι θα ρωτηθεί για αυτό το θέμα που έχει προκαλέσει και έχει διχάσει τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι στηρίζουν την πρόταση του κ. Μαρινάκη λέγοντας να το ξαναδούμε, παιδιά, από την αρχή όλη αυτή την ιστορία με τα επιδόματα. Υπάρχουν υπουργοί που έχουν διαχωρίσει θέσεις και βουλευτές, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, που διαφωνούν κάθετα. Ναι. Ότι δεν πρέπει αυτό το θέμα να το ανοίξει η κυβέρνηση και δει να το ανοίξει πριν τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει λοιπόν μια συνέντευξη, η οποία ήταν προγραμματισμένη βέβαια να δοθεί στο πλαίσιο του να τοκίσει με κάποιον τρόπο αυτά που είχε ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να υπενθυμίσει τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να γκρινιάζουν και να χωρίζονται μεταξύ τους, ο κ. Μητσοτάκης θα το κλείσει. Λέγοντας, αυτό λένε οι δικές μου πλευρές, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Συνεχίζουμε το καθεστώς που υπάρχει τώρα, μια που δέχεται και πολλές πιέσεις, τα ξέρει η Φόφη, και από τον κύριο Τσίπρα σήμερα και από τον κύριο Ανδρουλάκη και γενικά από τα πάνελ που βρισκόμαστε εμείς όλοι. Άρα θεωρώ ότι θα το κλείσει ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος την Πέμπτη, βάζοντας τέλος σε ένα πραγματικά ζήτημα που προκάλεσε αρκετούς πονοκεφάλους.
5: Μα άμα δεν το κλείσει, θα συνεχίσουν οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη να λέει το κάθε ένα χωριστά τις απόψεις του και να δημιουργείται ακόμα πιο θολό τοπίο σε όλο τον κόσμο.
3: Γιατί δεν μας πούμε τον κύριο Κυρανάκη, τον κύριο Γεωργιάδη, που δεν είναι εντελώς αντίθετη με αυτό που έχει πει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, υπάρχει ο κύριος
5: Πέτσας. Ναι, υπάρχει ο κύριος Πέτσας όμως που διαφωνεί. Υπάρχει η κυρία Κεραμέως που είναι υπουργός όπως και ο κύριος Μαρινάκης. Κατεβαίνουν και εκλέγονται, μάλλον έχει εκλεγεί η κυρία Κεραμέως στο βόρειο τομέα της Αθήνας, όπου θα είναι υποψήφιος ο κύριος Μαρινάκης. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι μόνο να βγουν οι βουλευτές, οι υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα, λέω εγώ τώρα, μπορεί να βγουν και σε άλλο, θα γίνει ένα αλαλούμ κυβερνητικό, κάτι που προφανώς δεν θέλει η κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση, ασκώντας το ρόλο της προφανώς, πιέζει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, ζητώντας από την κυβέρνηση να αποκαλύψει την κρυφή ατζέντα. Τόσο η Ελλάς, όσο και το Πασόκ θεωρεί ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα από πίσω και ότι, το είπε εδώ χθες και ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Μαρινάκης φέρεται ως λαγός της κυβέρνησης, το έριξε να δουν πόσο πιάνει αυτή η πρόταση και περιμένουν να δουν αν μπορεί αυτό το μέτρο στη συνέχεια να περάσει.
6: Ο κύριος Πανάς είναι και αυτός λαγός Τσίπρας, κάποιο άλλο πράγματος, κάτι
5: γνώμης. Ο κύριος
6: Πανάς.
3: Πανάς.
5: Ο κύριος Πανάς. Θέλω να κλείσω αυτό που έλεγα και θα σου πω για τον κύριο Πανά αν είναι λαγός. Ο κύριος Τσίπρας, και έχει το ενδιαφέρον το αυτό, είδε σήμερα αντιπροσωπεία των εργαζόμενων στον ΟΑΕΔ και μάλιστα πήγε στην έδρα τους. Θέλω να το επισημάνω αυτό γιατί βλέπουμε πολύ συχνά ο κύριος Τσίπρας και μετά τη ΔΕΘ να κάνει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων. Όχι όμως, δεν τους καλεί στην Αμαλίας. Πηγαίνει ο ίδιος, ναι, είναι αυτό η στροφή στην κοινωνία και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης στις επόμενες δημόσιες παρεμβάσεις θα επιμείνουν σε αυτό το θέμα και στον εργασιακό χάρτη γενικότερα. Ξέρουμε τι έχουν προτείνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει προτείνει 13ο μισθό πέρα από τη σύνταξη και τετραήμερη εργασία, μήνυ απασχόληση. Θα επιμείνουν σε αυτά τα θέματα τα εργασιακά, εντός και εκτός Βουλής. Δεν είναι αύριο η μέρα, γιατί αύριο είναι η μέρα για το Σύνταγμα στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα γίνουν κάποιες αναφορές από τις ομιλίες τόσο του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Μένει να το δούμε και πάμε στο θέμα του κυρίου Πάνα.
6: Εντάξει, θα είναι πάντως αύριο στη Βουλή. Στη μία υπολογίζουν να μιλήσει. Θεωρώ ότι θα υπάρχει τοποθέτηση. Αλλά θα δούμε.
3: Απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
5: Ενδεχομένως λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης.
6: Αλλά θα επιτεθεί και στο Πάσοκ συνολικά.
5: Ενδεχομένως λοιπόν εντός Βουλής. Η μάχη αυτή για το επίδομα ανεργίας ενδεχομένως να γίνει πολύ νωρίτερα αύριο εντός Βουλής. Αυτό θα μιλήσει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Πάμε
5: και
3: στον κύριο Πάνα.
5: Και πάμε λοιπόν στον κύριο Πάνα.
3: Που μας τα είπε η αλήθεια είναι εδώ χθες βράδυ ο κύριος Κερίδης που τον Ακριβώς. είχαμε. Γιατί μαζί με τον κύριο Κερίδη ήταν ο κύριος Πάνας.
5: Ήταν σε προηγούμενο τηλεοπτικό πάνελ.
3: Ακριβώς.
5: Εμείς δεν ξέραμε τι είχε πει ακόμα ο κύριος Πάνελ. Ο Πάνας στο πάνελ. Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Πάνας λοιπόν τι είπε όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς και λέει ναι γιατί το κόμμα της Ελλάς κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Τι λέει το Πασόκ όλο αυτό το διάστημα και ο κύριος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ? Ότι το μοναδικό κόμμα που υπάρχει στην Ελλάδα και εκφράζει την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είναι το Πασόκ. Πραγματικά, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που είναι χρόνια, πάρα πολλά δεκαετίες, στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Άρα,
5: ο κύριος Τσίπρας, πήγαινε όταν ήταν πρωθυπουργός ως παρατηρητής στις προσυνόδους του ΕΣΚ, στις Βρυξέλλες. Από εκεί και πέρα, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκοψε κάθε επίσημη γέφυρα με την σοσιαλδημοκρατία και σε κάθε περίπτωση μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του αν το κόμμα του θέλει να γραφτεί, να στείλει την αιτησούλα του στην αριστερά ή
3: καλά, αυτό
5: στο
3: πάντως έντας. Γραφτεί δεν γραφτεί κάποιος. Είπε εδώ ένας βουλευτής μια κουβέντα.
5: Φυσικά. Είπε μια κουβέντα που άναψε φωτιές, πρέπει να σου πω στον Πασόκ.
6: Ο κ. Μανέκης τον κατηγόρησε ως δορυφόρο, δηλαδή ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Αυτή είναι
5: ο
6: θέση
5: κύριος Μαρινάκης, μετά από όλη αυτή την ιστορία με το επίδομα που έχει προκληθεί, εστίασε στο ζήτημα αυτό και έχεις δίκιο, με ανακοίνωσή του χαρακτήρισε τον Πασόκ δορυφόρο του κόμματος Τσίπρα. Φαίνεται εδώ, όπως λένε στελέχη
6: και το τον αστροναύτη μας,
5: στελέχη του Πασόκ, ότι πράγματι ήταν ένας τρόπος για να αναζητήσει περισσότερο, μεγαλύτερη ευελιξία μέσα σε αυτές τις ώρες η Νέα Δημοκρατία για να ξεφύγει από το θέμα που την καίει, που είναι το επίδομα ανεργίας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι ο κύριος Πάνας, κατά την άποψή μου, εξέφρασε μία άποψη που το Πασόκ προσπαθεί να την κρατήσει περισσότερο μέσα στα κουτάκια και στην αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει. Και όχι να αφήνει το βλέφαρο να φεύγει προς το κόμμα Τσίπρα για ευνόητους λόγους. Γι' αυτό και χαρακτήρισε άστοχη προσωπική την άποψη του κυρίου Πάνα. Υπήρξε συνομιλία με κάποιον από τη Χαριλάου Τρικούπη? Μέχρι πριν από λίγο ξέρω ότι δεν υπήρξε καμία συνομιλία με τον κύριο Πάνα, τον βουλευτή Χαλκιδικής του Πασόκ. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Πάνας ήταν στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά στις τελευταίες εσωκομματικές κάλπες στήριξε το Χάρη Δούκα.
6: Όλα εξηγούνται.
5: Έκτοτε λοιπόν, νομίζω ότι...
6: Νομίζω ότι και ο κύριος Δούκας περίπου αυτό έχει φωτογραφίσει.
5: Θα έχουμε εδώ αύριο τον κύριο Πάνα, μπορούμε να τον ρωτήσουμε.
3: Δεν θα τον έχουμε αύριο τον κύριο Πάνα.
5: Δεν θα τον έχουμε τον κύριο Πάνα.
3: Όχι.
5: Χάθηκε ο κύριος Πάνα.
3: Τελικά δεν θα τον έχουμε. Όχι, προφανώς δεν τον κόψαμε εμείς.
6: Γιατί είναι περίπτωση παρεξηγήσεων. Δεν τον κόψα.
3: Όχι, όχι. Σε μια άλλη ευκαιρία.
6: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον αύριο. Εγώ νομίζω ότι θα ανέβουν αρκετά οι τόνοι αύριο στη Βουλή. Με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης πάει στη στρατηγική αυτού που λέμε ότι. Που λένε εδώ διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έρχονται ότι ψηφίζει Ανδρουλάκη, μπορεί να σου βγει Τσίπρας. Θα κατηγορήσει τον κύριο Ανδρουλάκη, εκτός από αυτό που ακούσαμε περί δορυφόρου του κυρίου Τσίπρα, ότι ούτε ακόμα μπλοκάρει τη συνταγματική αναθεώρηση, ακόμα και σε αυτά που το Πασόκ συμφωνεί και συνενεί. Θα φέρει συγκεκριμένα παραδείγματα. Θεωρώ ότι θα είναι σε αρκετά υψηλού τόνου.

0: είναι μια περιοχή που στις ευρωεκλογές στη Νέα Δημοκρατία δεν πήγε καλά. Παρόλο που ήταν γαλάζιο κάστρο, να θυμίσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκης.
1: Και ο κ. Φλωρίδης είναι πάρα πολύ έμπειρος.
0: Ναι, είναι έμπειρος, εντάξει, δεν το συζητάμε. Στόχος εκεί δείχνει ότι είναι να ψαρέψει το κέντρο. Έχουμε δηλαδή πολλούς υποψηφίους που στο παρελθόν ήταν Πασόκ. Κατεβαίνουμε με άλλους συνδυασμούς τώρα. Και θα έχει ενδιαφέρον η μάχη της Θεσσαλονίκης για μένα, που είναι να δω και πώς θα το ισοσκελίσει ο κ. Μητσοτάκης με ποια δεξιά πρόσωπα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι γενικά μια περιοχή που η δεξιά είναι πολύ ψηλά. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
2: Κύριος Βελόπουλος, κύριε
0: Λατινοπούλου, ο κύριος Σαμαράς.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να φυλάξει τα δεξιά του, γιατί θα κατέβει και ο κύριος Σαμαράς με τους υποψηφίους του εκεί. Από ό,τι φαίνεται, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να κοιτάξει επίσης προς το Πασόκ τι θα κάνει.
0: Βέβαια, εντάξει, ο κύριος Πολίτης, πάντως οφείλουμε να του πιστώσουμε ότι μπαίνει σε μια δύσκολη μάχη. Δεν μπαίνει σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία είναι στα πολύ ψηλά της. Έχει σημασία ότι επιστρατεύεται και αυτός και μπαίνει μετά από πολύ καιρό, νομίζω, σε μια λίστα υποψηφίου να κυνηγήσει το Σταυρό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάει.
2: Και που η ανακοίνωσή του έρχεται λίγες μέρες μετά το θέμα που είχε δημιουργηθεί με την δήλωση του κυρίου Φλωρίδη για τον ντου από απέναντι.
0: Εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, είναι πολύ πιθανόν οι Τούρκοι να μας κάνουν ντου, να μην έχετε καμιά αμφιβολία. Έχει πει με αποτέλεσμα να τον αδειάσουν από την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Έχει όμως ενδιαφέρον, εγώ το λέω και πάλι, ο Φλωρίδης έχει βγει σε πολλά θέματα μπροστά. Έχει συγκρουστεί με αυτά κομμάτια που κάποιοι κοιτάνε να μην βγαίνουν μπροστά για τη Νέα Δημοκρατία. Θα δοκιμαστεί και ή οι νεοδημοκράτες θα εγκρίνουν την τακτική αυτή ή όχι. Έχει σηκώσει σκόνη πάντως στη Θεσσαλονίκη η υποψηφιότητά του, γιατί έχει ανακοινώσει και άλλα πρόσωπα ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμόμαστε όλοι τον υφοποιοπαιδεία στον κύριο Παπαϊωάννου, έχει ανακοινώσει τον κύριο Παπαγεωργίου. Γενικά το ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης θα έχει αλλαγές. Είχε εκλέξει πολλούς η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά πάντως.
1: Πού να δεις και το Πασόκ τι αλλαγές θα έχει και να δούμε και τι, ποια θα είναι
0: τα πρόσωπα. Ναι, την άλλη φορά φτιάξει μια κάρτα.
2: Παλιό ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Μόνο.
2: Μόνο.
1: Πλάκα κάνω, αλλά έτσι είναι. Είναι ο καταρχάς βουλευτής.
0: Πολύ πασό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Καταρχάς είναι βουλευτής ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης που δεν ξέρουμε. Δεν απάντησε μάλιστα, το απέφυγε στη ΔΕΘ.
0: Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος εκεί. Ακριβώς. Το ζυγίζουν για να δουν τι κλίμα υπάρχει, νομίζω, και να δουν αν ισχύει η κάθοδος για άλλη μια φορά εκεί. Θα δούμε. Το Πασόκ έχει τον κύριο Πέτρο Παπά που θα τον έχουμε σε λίγο. Φαντάζομαι τον Πέτρο Παπά τον έχουμε σε λίγο. ναι. Την κυρία Ράνια Θρασκιά, πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ, προέρχονται οι άνθρωποι και λοιπόν, θα είναι αυτή τη φορά υποψήφιος ο Χάρης Καστανίδης.
2: Έχεις ακριβώς ετοιμάσει, θα το δούμε δηλαδή και οπτικοποιημένο σε μία κάρτα, όμως το αντίθετο, δηλαδή ποιους θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας από τα πασοκογενή στελέχη. Ποιος θα ήθελε,
1: ή ευρύτερα η Ελλάς. Ένα από τα πρόσωπα το οποίο συζητείται σε πάρα πολλές παρέες τελεχών της Ελλάς είναι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ένα από τα πολύ γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θυμόμαστε όλοι τη διαγραφή του πρόσφατα, έγινε τον περασμένο Μάρτιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τι έκανε, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, παρέδωσε και την έδρα. Κάτι που δεν κάνουν πολλά άλλα
2: από
1: στελέχη
2: λίγους,
1: και βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν ανεξάρτητοι. Το έκανε ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Μαθαίνουμε ότι η βολιδοσκόπηση είναι κάτι που έχει χτυπήσει την πόρτα του και όχι μόνο από το κόμμα Τσίπρα. Ο ίδιος παραμένει στις δουλειές του, στο επάγγελμά του, με ό,τι ασχολείται αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται να έχει πάρει μία απόφαση που να αφορά την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή. Ωστόσο, ακούγονται διάφορα, ακούγεται και η πιθανή κάθοδός του με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι υποψήφιος στην Αρκαδία, εγώ αυτό έχω μάθει. Και σε κάθε περίπτωση ακούγεται και κάτι άλλο, ότι μπορεί να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, που σημαίνει βεβαίως ένας υποψήφιος περιφερειάρχης που σέβεται τον εαυτό του, θέλει πάρα πολλές δυνάμεις δίπλα του και όχι μόνο από ένα κόμμα.
2: Από τα δύο άλλα πρόσωπα τώρα που βλέπω,
1: ο κύριος Καστανίδης
2: και της κυρίας Βρετού.
1: Ακριβώς.
2: Ποιος είναι πιο πιθανόν να βρεθεί στην Ελλάδα?
1: Μέχρι στιγμής με τον κύριο Καστανίδη δεν έχει γίνει, λέει το ρεπορτάζ μου, καμία συγκεκριμένη συζήτηση με τον ίδιο.
2: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, επίσης και ειδικά στη Θεσσαλονίκη και με αφορμή τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, συζητήθηκε εντόνως τι θα κάνει ο Χάρης Καστανίδης, ένας άνθρωπος που εκλεγόταν επί πάρα πολλά χρόνια στην Α Θεσσαλονίκης. είχε

0: σημαντικές δυνάμεις. Πήρε την έδρα ο κύριος Ανδρουλάκης και έτσι δεν μπήκε στη Βουλή την τελευταία φορά. Συγκρούστηκε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είχαν κάτι παραπάνω από αψιμαχίες και
1: έχουν
0: παραπάνω από μία φορά.
2: Ξεκίνησε η βεντέτα.
1: Και έχουμε
0: βεντέτα.
1: Και την κυρία Βρετού.
0: Και έχουμε και την κυρία Ρόζα Βρετού. Το έχουμε αναφέρει τους προηγούμενους δύο μήνες εδώ από το Άξιον. Η κυρία Βρετού, από ό,τι μαθαίνω, είναι σε ανοιχτή συζήτηση με την Αμαλίας. Και ίσως αποδειχθεί ότι είναι και θέμα χρόνου, θέμα ημερών, να ανακοινωθεί η ένταξή της, η κυρία, κάνω μια παρένθεση εδώ, η κυρία Ρόζα Βρετού, ξεκίνησε από την νεολαία του ΠΑΣΟΚ, είναι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επικρατείας και τώρα είναι καρδιολόγος, είναι και από τα πρόσωπα των ημερών.
1: Από τους τρεις λοιπόν που βλέπουμε, το πιο πιθανό
0: νομίζω ότι είναι ένα βήμα πριν την ένταξή της στην Ελλάς.
1: Μάλιστα, άρα είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα
0: αναλαμβάνοντας και κάποιο ρόλο συγκεκριμένο.
1: Νίκο, έχουμε και κοινοβουλευτικά κάποιες εξελίξεις, έτσι, την Πέμπτη, μεθαύριο.
2: Μεθαύριο κοινοβουλευτικά.
1: Ναι, δεν έχουμε κάποια άρση ασυλία.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι στη Βουλή. Νόμιζα κοινοβουλευτικά, έλεγε μήπως η Νέα Δημοκρατία πλην Φλωρίδα ανακοινώσει και άλλους και λέω κάτσε να δω τι γίνεται. Έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή, πρώτα απ' όλα στην Επιτροπή Δεοντολογίας για υποθέσεις που αφορούν την κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω είναι δύο, ο κύριος Αβγενάκης και ο κύριος Λαζαρίδης. Αυτοί οι τρεις σε πρώτη φάση και βέβαια η σημαντικότερη. Η υπόθεση αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Είναι η ιστορία με το Qatar Gate, αν μπορούμε να το εντάξουμε και αυτό σε αυτήν την ιστορία. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να άρει την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου ώστε να ακολουθήσουν οι διαδικασίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια υπόθεση που αφορά την περίοδο που ήταν επίτροπος, αλλά θα έχει ενδιαφέρον και η άρση ασυλίας, κυρίως αν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να τον ξανακατεβάσει υποψήφιο ή όχι. Ο κ. Αβραμόπουλος παζάρευε να επιστρέψει στην Αθήνα, να φύγει δηλαδή από την Ηλία. Θεωρώ ότι στο κλίμα που συζητάμε σήμερα θα σκεφτεί και μία και δύο φορές ο κύριος Μητσοτάκης να τον ξανακατεβάσει υποψήφιο. Βέβαια θα φανεί από την εξέλιξη που θα έχει η δικαστική του υπόθεση. Εγώ θα λέω και κάτι που ενδιαφέρει και τον κόσμο, γιατί το συζητάγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Είναι ότι η κυβέρνηση αφήνει ορθάνικτο το παράθυρο πλέον και στο ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη στη συνέντευξη που θα δώσει την επιδότηση και στο ρεύμα και στα καύσιμα. Το σχεδιάζει, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο ώστε να φτάσει στους πολίτες, κυρίως το θέμα του πετρελαίου, τους πολίτες που μένουν από τη Λάρισα και πάνω, που το κρίνει πιο έντονο.
0: Και από τη Λάρισα και κάτω, άμα είχε έντονο κρύο, τι γίνεται.
2: Νομίζω ότι θα ληφθούν μέτρα. Αυτή τουλάχιστον είναι η γραμμή, γιατί ξέρουν ότι ό,τι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης κινδυνεύει να καεί από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Με δύο και την βενζίνη και 1,90 τόσο το πετρέλαιο, δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η διαχείριση. Ο κ. Πυριακάκης είναι ένα σημαντικό παίκτη. Σήμερα κάνει επίσκεψη ως πρόεδρος του Γιούρομπου στη Γερμανία. Έχει συναντήσεις.
1: Με τον κύριο αλλά Μέρτς και με τον Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς και τον κύριο Μέρτς. Βλέπουμε όμως ότι η Ευρώπη νομίζω ότι ζει αρκετά χαλαρά τη μεγάλη αυτή κρίση.
1: Για άλλη μια φορά. Εμείς θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας η κυρία Σέβη Βουλουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Και βέβαια εκκρεμεί και η πολιτική μας συζήτηση. Τους καλεσμένους τους αποκάλυψε λίγο πολύ η Φόφη πριν. Πάμε.
0: Τι να κάνω.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Άξιον 24.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να μπει και το σπίτι σε τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις πλυντήρια και στεγνοτήρια νέας τεχνολογίας, σύγχρονες ηλεκτρικές σκούπες, στικ και ρομπότ, συστήματα σιδερώματος και σίδερα ατμού και ό,τι άλλο θες ανάμεσα σε κορυφαία μπραντς οικιακών συσκευών για να κάνεις την πιο εντάξει ανανέωση σπιτιού και με τον τρόπο πληρωμής που προτιμάς. Πουγάδες, σιδέρωμα, σκούπισμα σε τάξη. Public και είσαι super εντάξει.
6: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
7: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
8: I'm looking for Kelly Broussard.
7: That is me.
8: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
7: Oh.
8: And I must say, she seems very professional.
7: You like animals?
9: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
10: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
8: Organizing all this, pretty amazing.
10: You never doubted my powers, did you?
8: Never.
11: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
12: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
13: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
13: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
12: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Εδώ είμαστε, εδώ είναι και η κυρία Σέβη Βουλουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλώς ήρθατε, κυρία Βουλουδάκη.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με άλλο θέμα, πέραν του θέματος που συζητείτε τόσο πολύ εδώ και μέρες, του επιδόματος ανεργίας. Γιατί έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και μεταξύ σας, στη Νέα Δημοκρατία και από τα άλλα κόμματα. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας, αν και κατά πόσο θα μπορούσε από ένα διάστημα και μετά να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας?
3: Καταρχάς να πούμε εδώ δύο πράγματα. Να πούμε για τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη και τι ακριβώς είπε, γιατί αυτό το οποίο έχει βγει και αυτό το οποίο έχει κάνει σημαία Πασόκ και αριστερή συμπαράταξη, σε λίγο θα αρχίσουμε να μην τους ξεχωρίζουμε έτσι κι αλλιώς αυτούς τους δύο, ήδη δεν τους πολύ ξεχωρίζουμε, είναι άλλο. Άλλα είπε, άλλο βγήκε. Έγινε μια πολύ ωραία κοπτοραπτική, συνηθίζεται άλλωστε. Να αρχίσουμε λοιπόν πρώτα από αυτό και μετά να πούμε, γιατί και η ίδια η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, απάντησε νομίζω για το θέμα και βγήκε και ανακοίνωσε.
4: Άρα διαφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης?
3: Δεν είναι διαφωνώ. Αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, το οποίο το έχει πει 100 φορές ότι ήταν προσωπική του άποψη, ήταν ότι θα πρέπει να εξεταστεί ίσως κάποια στιγμή να επιδοτείται η εργασία. Γιατί όντως παρατηρείται το φαινόμενο πάρα πολλοί εργοδότες να ψάχνουν εργαζόμενους και να μην βρίσκουν. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι ανταποδοτικό, βασίζεται σε εισφορές οι οποίες έχουν ήδη κρατηθεί και το λέω αυτό γιατί αφορά και ξενοδοχοϋπαλλήλους, ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό
2: που δουλεύουν
3: και έχουμε πολλούς και στην πατρίδα μου, στα Χανιά, στην Κρήτη, και όχι μόνο. Δεν υπόθηκε ποτέ
5: Υπουργέ,
3: κάτι τέτοιο.
5: Βοηθάει αυτή η συζήτηση? Υπήρχε λόγος αυτή τη στιγμή, 7 μήνες, 8 μήνες πριν τις εκλογές, να ανοίξετε αυτό το θέμα?
3: Καταρχάς,
5: και
3: αυτό
5: να
3: το
5: βλέπω
3: θέμα...
5: τους μισούς υπουργούς να συμφωνούν με τον κύριο Μαρινάκη, τους μισούς υπουργούς να λένε όχι, λάθος είναι.
4: Υπάρχει κρυφή ατζέντα, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση?
3: Δεν υπάρχει καμία κρυφή ατζέντα. Έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και το Υπουργείο Εργασίας γι' αυτό. Και δεν είναι μία συζήτηση αυτή, η οποία έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ανοίξει μία συζήτηση για το πώς θα πρέπει να τελικά να δίνεται αυτό το επίδομα ανεργίας και αν πρέπει να αλλάξουν δείκτες. Εγώ δεν λέω να μειωθεί, μπορεί και να αυξηθεί, μπορεί να χρειαστεί σε κάποιες...
5: Εσείς είστε της άποψης να αλλάξει, να το ξαναδείτε ή είστε ας τα αφήσουμε όπως είναι?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειάζεται και αλλαγή. Για παράδειγμα, είναι πάγιο αίτημα των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό, ξενοδοχοϋπάλληλοι κτλ., να αυξηθεί.
5: Και να επεκταθεί το
3: χρονικό
5: διάστημα.
3: Και να επεκταθεί, δηλαδή να γίνει και 5 μήνες. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει στο τραπέζι, που συζητιέται και αν με ρωτάτε αν συμφωνώ, ναι, ίσως έπρεπε να γίνει. Με προϋποθέσεις βέβαια, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο ότι υπάρχουν επιδόματα, ας πούμε, ανεργίας, τα οποία επίσης να πρέπει να επανεξεταστούν. Αλλά δεν υπάρχει καμία κρυφή ατζέντα, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο και, ξαναλέω, πρόκειται για μια κοπτοραπτική που έγινε σε μια προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
5: Αν καταλαβαίνω, στο προεκλογικό σας πρόγραμμα θα έχετε την επανεξέταση κάποιων επιδομάτων με κάποιον τρόπο και επιδότηση εργασίας?
3: Δεν υπάρχει τέτοια κουβέντα στο τραπέζι.
4: Άρα μένει ως έχει. Ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα.
3: Βέβαια.
4: Και για τις μητέρες, τις εργαζόμενες που βγαίνουν κάποια στιγμή στην ανεργία.
3: Ακριβώς. Και σας ξαναλέω, το ότι πρέπει να εξεταστούν σενάρια κάποια στιγμή διαφορετικά είναι άλλο και ότι κόβουμε κάτι, έχουμε κρυφή ατζέντα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είπε καν αυτό ο κύριος Μαρινάκης, άρα δεν υπάρχει θέμα να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε μαζί του. Εξέφρασε μια προσωπική άποψη για μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
2: Ωραία, νομίζω τοποθετηθήκατε σαφώς για αυτό. Ένα άλλο θέμα που σήμερα απασχολεί πολύ κόσμο και νομικό κόσμο είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη με την ταυτόχρονη προαναγγελία του για κάθοδό του στις εκλογές με ένα κόμμα. Εσάς πώς σας ακούγεται όλο αυτό?
3: Κοιτάξτε, εγώ έτσι νομικά μόνο βλέποντας το θέμα θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ότι αυτό είναι λυμένο και ότι τουλάχιστον μέχρι το 2033 ο κύριος Κασιδιάρης είτε άμεσα είτε έμεσα δεν μπορεί ούτε να κάνει κόμμα ούτε να είναι πίσω από κάποιο άλλο κόμμα κρυφά.
4: Μπορεί βέβαια να κατέβει σε μια εκλογική περιφέρεια, βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα εκλεγεί.
3: Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά
4: είναι
3: δύσκολο.
4: Είναι
3: εξαιρετικά δύσκολο, ναι. Αλλά όμως αυτό που λέγεται και αυτά που ο ίδιος είπε ότι είμαι εδώ και είμαι έτοιμος και τα λοιπά και θα κάνω και όλα αυτά που είπε, εν πάση περιπτώσει. Ευτυχώς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει να υπάρξει καμία τέτοια αντιδημοκρατική, θα το χαρακτηρίσω εγώ, γιατί δεν
4: μπορούμε αλλιώς. Σας φοβίζει η άνοδος ακροδεξιάς και στη χώρα μας? Βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γερμανία, τουλάχιστον σε ένα από τα κρατήδια που έχουν ήδη αποτέλεσμα.
3: Προφανώς, γιατί κοιτάξτε, αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο δικό μας, δεν είναι φαινόμενο μόνο ελληνικό, και εδώ θα πω πάλι καλά είμαστε, αλλά ότι υπάρχει αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και αυτό που έχει συμβεί στη Γερμανία και οι πρώτες δηλώσεις που έγιναν και τέλος πάντων ακραίες, θα πω εγώ, απόψεις έχουν εκφραστεί. Προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και πρέπει να δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα του άκρα του λαϊκισμού να τα αντιμετωπίσουμε.
5: Εντάξει, οι φασιστικές και εγκληματικές οργανώσεις, δεν θα έλεγα ότι είναι άκρα του λαϊκισμού, αλλά το ακούω. Και μάλιστα
3: όχι, αυτό πήγαινε, ναι, προφανώς.
5: Ότι βγήκε ο Κασιδιάρης τρεις μέρες πριν από την θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Φίσα και αυτό δείχνει μία λογική και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Αυτό
3: να
5: που σας
3: πω κάτι, αυτό
5: είναι
3: το
5: ότι
3: κάνει.
5: Κάποιοι τον υποδέχτηκαν και τις προηγούμενες εκλογές, το 2023, κατήφθηνε κάποιους ανθρώπους να ψηφίσουν ακόμα και βγήκε αυτό το κόμμα, μπήκε στη Βουλή. Ναι. Αυτό πρέπει, νομίζω, εκτιμώ ότι το δημοκρατικό τόξο πρέπει να δουλέψει με κάποιον τρόπο.
3: Προφανώς.
5: Αλλά οι εικόνες που έχουμε δει πολλές φορές στην αντιπάθεση μεταξύ σας δεν βοηθάνε να το καταπολεμήσει. Το αντίθετο το βλέπω να γίνεται.
3: Γιατί το λέτε αυτό?
5: Γιατί έχω δει ακραίες φάσεις στη Βουλή με φράσεις μεταξύ βουλευτών να τσακώνονται και να βρίζονται. Έχουμε δει επεισόδια.
4: Και όχι μόνο από ένα κόμμα.
5: Όχι μόνο από ένα κόμμα, λέω για συνολικά. Δεν νομίζω ότι το κοινοβούλιο στρέφουν τους νέους να ψηφίσουν κάποιο κόμμα από το δημοκρατικό τόξο.
3: Εντάξει, εγώ
5: και
3: μπορώ να μιλήσω για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, έτσι. Αυτό και δεν το λέμε εμείς.
4: Αυτό,
3: ναι,
4: γι' αυτό
3: καταδικάστηκε. Γι' αυτό. Άρα εδώ δεν μιλάμε ούτε για κάποιο κόμμα, ούτε μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Και αυτό, πολύ σωστά λέτε, είναι καθήκον όλων μας να φροντίσουμε να μην υπάρχουν παρόμοια.
4: Πώς όμως μπορεί να γίνει?
2: Κυρία Βουλουδάκη, να πάμε στον τομέα σας λίγο, να προλάβουμε να πούμε και για το μεταναστευτικό.
5: Εγώ φταίω.
2: Όχι, καλά έκανες, καλά έκανες. Αλλά πρέπει να προλάβουμε να πούμε, γιατί είδα ότι υπάρχουν πρώτον αυξημένες ροές τις τελευταίες ημέρες και υπάρχουν και κάποια παράπονα ότι γίνεται μια διαφορετική διαχείριση των ροών με 2 μέτρα και 2 σταθμά σε Λέσβο, Σάμο και Κρήτη. Δηλαδή ότι μεταφέρονται από την Κρήτη εκεί αντί να πηγαίνουν στην ενδοχώρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κάποιες αυξημένες ροές το τελευταίο διάστημα, όχι γενικά, αλλά από την περιοχή της Λιβύης στα νότια παράλια της Κρήτης. Άλλωστε πια εκεί παρατηρούνται όλες οι ροές, ενώ δηλαδή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση, σχεδόν 70% μείωση αγγίζουν οι ροές από εκεί. Στον Εύρο επίσης έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο φράχτης, ο οποίος και συνέχεια επεκτείνεται. Οι ροές από τη Λιβύη, που αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει και μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορείς εύκολα να συνεννοηθείς.
5: Δύο κυβερνήσεις, αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Το κακό είναι, εμάς είναι η Ανατολική Λιβύη το πρόβλημά μας. Με τη Δυτική μπορεί τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα. Αλλά εκεί υπάρχει πρόβλημα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών και με ό,τι μπορούμε, δηλαδή και με διάφορες εκπαιδεύσεις τελεχών.
2: Η δομή προχωράει στην Κρήτη.
3: Η δομή προχωράει στο Ηράκλειο κανονικά. Να πούμε ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει. Δηλαδή
2: Λειτουργεί όμως ως τέτοιο που θέλετε να λειτουργήσει.
3: Λειτουργεί η δομή, η προσωρινή δομή στο ψυγείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπως λειτουργούσε, λειτουργεί. Όμως, επειδή χρειάζονται πια να γίνονται άλλες διαδικασίες, σύμφωνα με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση, και έχουμε και αύξηση των ροών, θα γίνει, προχωράνε όλες οι διαδικασίες για να γίνει μία δομή αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει στα Χανιά, στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο. Αυτό προχωράει
2: αυτό
3: κανονικά. Το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στο μήνα αυτό, όχι, δεν λέμε για όποτε, μιλάμε για μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αυτό θα λειτουργεί.
4: Είπατε, θέλω να σας πάω στο θέμα των συνεργασιών. Είπατε πριν ότι το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς δεν ξεχωρίζουν πια, ότι είναι πάρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Αυτή είναι η άποψή σας. Εσείς παραμένετε κοντά με το κόμμα Σαμαρά, με το, την ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος.
3: Δεν έχουμε κόμμα Σαμαρά.
4: Δεν έχουμε κόμμα Σαμαρά, αλλά όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά.
3: Ας υπάρξει λοιπόν πρώτα κόμμα, να βγει αυτό το κόμμα, να βγούμε...
4: Τότε θα αποκτήσετε άποψη και στρατηγική, δηλαδή ως προς το κόμμα Σαμαρά που είναι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας
3: Δημοκρατίας. Εγώ λέω ότι μέχρι στιγμής ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κάνει κάποιο κόμμα. Δεν ξέρουμε εκπροσώπους κόμματος, δεν ξέρουμε, δηλαδή στα πάνελ εγώ δεν έχω δει εκπρόσωπο από το κόμμα Σαμαρά. Έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα.
4: Έχει υπάρξει αντιπαράθεση και μέσω της ΔΕΘ, μάλιστα, από το ίδιο το στόμα του Πρωθυπουργού.
3: Σε δηλώσεις.
4: Εναντίον δηλώσεων ακριβώς.
3: Σε δηλώσεις.
4: Και κρίνοντας τις επιλογές του κυρίου Σαμαρά.
3: Ωραία. Γιατί τις δηλώσεις μπορούμε να τις κρίνουμε. Σε κάποια θέματα που έχουμε διαφορετική αντίληψη με τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτό μπορεί να εκφραστεί, όπως κάνει και ο ίδιος. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να μιλήσουμε για συγκεκριμένο κόμμα, που εγώ δεν αποκλείω ότι θα υπάρξει, αλλά λέω ας το δούμε πρώτα να υπάρξει και μετά να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα.
5: Οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά βοηθούν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ή είναι απέναντι κάτι η γνώμη σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε.
5: Είναι πολύ σκληρές δηλώσεις. Εγώ τις τελευταίες τουλάχιστον που είδα στην ΔΕΘ.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Ότι οι δηλώσεις δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν ούτε την ενότητα της παράταξης, ούτε το έργο το οποίο κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι δεν θα βάλω στο ίδιο καλάθι, ας πούμε, αυτό, δηλαδή δηλώσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς, με επίσημες τοποθετήσεις κομμάτων, όπως είναι η αριστερή συμπαράταξη ή όπως είπε εκλεγμένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορούν μια χαρά να συνεργαστούν και να έχουν μάλλον κοινές αντιλήψεις και κοινές ιδέες, και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Κάπως έτσι νομίζω υπόθηκε.
2: Κύριε Βολουδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να
2: είστε
3: καλά.
2: Καλή συνέχεια. Έχουμε άλλες παραπολιτικές ειδήσεις, κάποιο ενδιαφέρον παρασκήνιο να πούμε για τα επόμενα 3 λεπτά, δηλαδή ίσα ίσα για να καθίσει το πολιτικό μας πανέλ.
5: Κύριε, εγώ νομίζω το ενδιαφέρον παρασκήνιο έγινε ότι χθες στην πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου πέρασε ένας εκλογολόγος.
2: Ένας εκλογολόγος.
5: Ένας συνεργάτης, θα έλεγα εγώ, του κυβερνώντος κόμματος. Το χρησιμοποιεί το Μαξίμου κυρίως για να κάνει μια προβολή των δημοσκοπήσεων.
2: Κύριος Γκρίνμπεργκ.
5: Όχι, ο κ. Κούμπερ δεν είναι, όχι. Είναι Έλληνας.
4: Έφυγε, πάει.
5: Ο οποίος, εγώ θεωρώ ότι οι σχέσεις δεν είναι όπως ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Δεν ξέρω αν κρατούν μια επικοινωνία με συνεργάτες του, αλλά ο ίδιος σε κεντρικό επίπεδο δεν έχει έρθει στην Αθήνα. Πέρασε λοιπόν την πόρτα του Μαξίμου, συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη και κάποιους συνεργάτες του Πρωθυπουργού και τους έκανε μια προβολή των δημοσκοπήσεων, των αναλύσεων των δημοσκοπήσεων με τα πρώτα μέτρα της ΔΕΘ. Δηλαδή πώς υποδέχτηκαν οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ. Στα ποσοστά θα τα συζητήσουμε και αύριο, που θα έχουμε την ευκαιρία εμείς να τη συζητήσουμε τη δική μας δημοσκόπηση. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και παρουσιάζει τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια μικρή αυξητική τάση του 1%, κινείται δηλαδή υπέρ του 30-31, άρα όχι μεγάλες διαφορές από αυτή που είχε πριν πάμε στις διακοπές του καλοκαιριού.
2: Τα προδεθ επίπεδα.
5: Αυτό που κρατάνε όμως θετικά στοιχεία ο κύριος Μητσοτάκης από την παρουσίαση που του έγινε ήταν δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο, το δικό του πακέτο, όπως το εκτιμούν οι αναλύσεις, θεωρείται πιο αξιόπιστο. Δηλαδή, θεωρούν ότι ο κ. Μητσοτάκης αυτά που είπε, είτε συμφωνούν οι πολίτες με αυτά που ανακοίνωσε, είτε όχι, θεωρούν ότι είναι εφαρμόσιμο, ότι θα τα εφαρμόσει αν ξανακερδίσει τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πρώτο, αν θέλουμε, κομμάτι που βλέπει. Και το δεύτερο κομμάτι, ότι αυτή η ψήφος που συζητάγαμε και νωρίτερα με την κ. Βολουδάκη προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σταθεροποιηθεί, καταγράφεται, αλλά παρουσιάζει την εικόνα μιας κινούμενης άμμος που μεταβάλλεται και πάει είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη. Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, δηλαδή την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, Η Ελλάς φαίνεται να είναι δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, με ένα ποσοστό που το υπολογίζουν ως οροφή το 15-16% και ακολουθεί το Πασόκ με οροφή το 11%. Αυτή είναι η εικόνα που σχημάτισε ο εκλογόλογος και παρουσίασε τον κύριο Μητσοτάκη, με το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια αυτό που αφορά την ακρίβεια.
4: Δηλαδή κανείς δεν είναι στα ποσοστά που επιθυμεί και επιδιώκει, έτσι.
5: Νομίζω ναι, και ούτε φαίνεται να βλέπουμε ένα κύμα ανατροπής σε κάποια από αυτά τα ποσοστά μεγάλο που να δημιουργεί ένα νέο σκηνικό, περιμένοντας βέβαια και αν ο κύριος Σαμάς δημιουργήσει κόμμα, από πού θα πάρει το ποσοστό και τι θα αφαιρέσει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Χθες είχε μία εδώ προσωπική αποκάλυψη να κάνει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου. Πώς συνδέεται τώρα όλο αυτό με το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, που κι αυτό τίνει να γίνει πολιτικό τελικά. Είπε λοιπόν ο κύριος Πλεύρης στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου πίσω από τις γραμμές ότι είχε επισκεφθεί ο ίδιος τον κύριο Θεοδωρόπουλο, το σύζυγο της γιατρού με την πλασμαφαίρεση, και επιπλέον ότι τον είχε πάρει και τηλέφωνο μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη για να μάθει τι ακριβώς έγινε. Αλλά ας δούμε ακριβώς πώς το είπε ο ίδιος.
6: Τον κύριο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω. Mm-hmm. Τον Ηλέτο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Mm-hmm. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκε ήταν και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Όλα αυτά που διαβάζω με τα μηχανήματα και αυτά, αλλά βέβαια είναι, είναι πολύ αργότερα, γιατί εγώ σας λέω ότι η περιπέτεια της υγείας μου είναι το 16.
2: Αυτά είπε ο κύριος Πλεύρης. Με καλησπερίσουμε την κυρία Ζέντα Μακρύ, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Μακρύ.
7: Γεια σας.
2: Τον κύριο Πέτρο Παπά, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, και σε καλή εσάς. Καλή σεζόν, καλό ρίζικη.
2: Δεν τα έχουμε πει, σωστά.
8: Όχι, είναι πρώτη
2: σωστά,
8: φορά για φέτος.
2: Ευχαριστούμε
7: έχει
2: πολύ.
7: Λίγη, κύριος Παπάς.
2: Και ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, που τα έχουμε πει. Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλώς ήρθατε. Κυρία Μακρύ, πολλής λόγος για το επίδομα ανεργίας. Πολλής λόγος, δηλαδή. Έπρεπε να ξεκινήσει.
7: Χωρίς λόγο θα με επιτρέψετε να πω.
4: Μάλλον υπάρχει λόγος.
2: Από κάπου ξεκίνησε.
7: Όχι, χωρίς λόγο γίνεται πολύς λόγος. Το να μια δήλωση για την οποία έχουν δοθεί απαραίτητες διευκρινήσεις, έχει τοποθετηθεί η κυρία Κεραμέως λέγοντας την επίσημη κυβερνητική γραμμή. Νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλη παρεμηνία είναι εκ του πονήρου και βεβαίως η μορφή δεν είναι σε εσάς, προς Θεού. Αλλά εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι πολιτικός. Είναι υποψήφιος βουλευτής. Είπε πολλές φορές ότι εκφράζει την προσωπική του γνώμη. Διευκρίνησε ότι αυτό το επίδομα ανεργίας θα μπορούσε να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας, κάτι το οποίο δεν, στο οποίο δεν δόθηκε απαραίτητη
2: δημοσιότητα. Εσείς λέτε προσωπικές σας απόψεις, που δεν είστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν διαφωνείτε με κάτι που κάνει ή δεν κάνει η κυβέρνηση.
7: Διαφώνησε, για να είμαι και ειλικρινής, επειδή συζήτησε και μαζί του, βρεθήκαμε πρόσφατα, mm-hmm. νομίζω ότι εξέφρασε μια άποψη προσωπική. Μια άποψη προς συζήτηση, γιατί είδατε κι άλλα στελέχη. Μας είπαν ότι υπό παραμέτρους, υπό προϋποθέσεις, με συγκεκριμένες
2: ποδίες. Ο κ. Βορύδης, ο κ. Κυρανάκης, ο κ. Γεωργιάδης.
4: Όταν το ακούσατε, σας ανησύχησε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παίρνει αυτή τη θέση χωρίς μάλιστα να έχει γίνει εσωτερικά κάποιος διάλογος?
7: Καταρχάς, επειδή ξέρω την κυβερνητική γραμμή, δεν με ανησύχησε. Επειδή διάβασα τις πλήρεις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, επίσης δεν ανησύχησα. Αλλά δεν είμαι και εξ εκείνων που δαιμονοποιούν το διάλογο ή την προσωπική άποψη.
5: Εντάξει, δεν δαιμονοποιεί κανείς, αλλά επειδή συνήθως κατηγορεί την αντιπολίτευση για αυτόν τον κόλπο. Να σου πω τι δεν διευκρίνησε ο κ. Μαρινάκης. Τι δεν διευκρίνησε όμως ο κ. Μαρινάκης. Είπε ότι θα κόβεται στους δύο μήνες και να γίνει επίδομα εργασίας και όχι ανεργίας. Αλλά δεν είπε τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα βρίσκουν δουλειά ή δεν θα πάνε στη δουλειά που θα τους προτείνει κάποιος. Εκεί έγινε νομίζω τον μπέρδεμα το μεγάλο.
7: Θα το άκουγα αυτό ως μορφή αν ο κ. Μαρινάκης είχε παρουσιάσει μια πλατφόρμα και μια ολοκληρωμένη άποψη. Νομίζω μια σκέψη του πολιτική την εξέφρασε δημόσια, δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις.
5: Όταν δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα δηλαδή πίσω από αυτήν την ιστορία?
7: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
2: Εσείς τι θεωρείτε, κύριε Παπά?
8: Μα δεν χρειάζεται να πούμε τι θεωρούμε. Τα λένε, τα μαρτυράνε τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το είπατε και εσείς πριν, κυρία Δούκα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Βορύδης είναι όλοι υπέρ του να κοπεί το επίδομα ανεργίας. Και είναι μια κυβέρνηση, να θυμίσουμε στον κόσμο, που δεν είναι φερέγγια. Μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε το 2023 δεν είπε κουβέντα ότι θα βάλει φορολογία, θα βάλει τεκμαρτό εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες και την επόμενη μέρα έκανε αυτό. Μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που το 2018 από το βήμα της ΔΕΘ έλεγε ότι θα οριζόντια θα μειώσει τον ΦΠΑ. Δεν μείωσε τίποτα, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Τώρα αρχίζει να καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου 8 χρόνια μετά. Άρα, τι πίστη να δώσει κανείς? Και να πω και το εξής. Εδώ είμαστε μια χώρα που έχουμε μια ειδική συνθήκη. Έχουμε τον τουρισμό ως βαριά βιομηχανία μας. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι δουλεύουν στον τουρισμό και αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν μετά επίδομα ανεργίας ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν εργασίες τόσες πολλές στην Ελλάδα τους μήνες τους χειμερινούς. Άρα πρέπει να σταθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις προτάσεις οι οποίες θα θέσουν εκτός αγοράς εργασίας πολλούς νέους και ήδη βλέπουμε ότι το τουριστικό μας προϊόν πλήττεται γιατί οι άνθρωποι δεν επιλέγουν να πηγαίνουν στους τουριστικούς προορισμούς να δουλεύουν εκεί τα καλοκαίρια. Σκεφτείτε να μην δίνετε και επίδομα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα φύγουν και αυτοί οι νέοι για να βρουν δουλειές.
2: Είπε κανείς να μην δίνετε
8: στο εξωτερικό. Είπε ότι θα κοπεί από τους 6 στους 2 μήνες. Αυτή είναι η πρόταση που έκανε ο κύριος Μαρινάκης.
4: Κύριε Παλατσό, να ρωτήσω κάτι.
5: Ο κύριος Μανέκη, συγγνώμη, δεν είπε αυτό. Δεν αναφέρθηκε στο εποχικό. Είπε ότι η σκέψη του είναι. Για να λέμε τι έχει
8: επίδομα
5: πει.
8: Επίδομα ανεργίας παίρνουν ποτέ, οι άνθρωποι.
5: Ναι, οποίοι... δεν είπε ότι θα κοπεί από 2-6 μήνες ποτέ όμως. Ας μιλήσουμε στους κύριους.
2: Πριν μιλήσει ο κύριος Μπαλατσούκας, πριν ρωτήσει η Φόφη, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Το θέμα παραμένει στο τραπέζι.
9: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
10: Τι έγινε, φίλοι μου?
11: Καλώς την Έλλη.
10: Ήρθε η ώρα να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι. Έχω τόσα να ανακαλύψω.
12: Πόσο μακριά να πας όμως? Εδώ απλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος. Κι εσύ είσαι...
10: Ξέρω, σκίουρος.
11: Να πας, Έλλη, θα δεις απίθανα πράγματα στη διαδρομή σου.
13: Όλα αυτά τα γήπεδα.
14: Τρέχα κι εσύ, να κάνεις ρεκόρ.
13: Θα βρεθείς σε όμορφες γειτονιές, γεμάτες ζωή.
15: Θα δεις το εμπορικό κέντρο. Έχει τόσα πολλά εκεί.
13: Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει κάτι για σκίουρους.
10: Λέτε να έχουν παγωτό βελανίδι.
16: Και αφού διασχίσεις το μεγάλο πεζόδρομο, θα φτάσεις σε ένα πανέμορφο πάρκο. Μετά θα βρεθείς σε μία απέραντη παραλία, ανοιχτή για όλους.
13: Ο κόσμος του Δελληνικών είναι ατελείωτος.
10: Ναι, αλλά είναι και για μένα.
13: Φυσικά, είναι για όλους.
10: Δίκιο έχετε. Είναι όμως δύσκολο να πάω τόσο μακριά μόνη μου.
17: Μαζί μας όμως!
18: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Δελληνικών. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Start with an establishing shot. Move in for a close.
20: Oh, yeah, there we go.
19: Cut away to a reaction.
21: It's huge.
20: Yeah.
21: This is, wow.
20: I love it here. Why is the food so good?
22: We consider food as a part of our culture.
23: It really is the asset of the world.
19: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
24: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Εδώ είμαστε. Ήμασταν ακριβώς στη στιγμή που η Φόφη Γιωτάκη θα ρωτούσε τον κύριο Μπαλατσούκα.
4: Ναι, θα σας πήγαινα στις συνεργασίες, γιατί βλέπω ότι συμφωνείτε σχεδόν απόλυτα, θα μου πείτε εσείς, στο θέμα για το επίδομα εργασίας, ανεργίας.
0: Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που τον έδειξαμε, κύριε Γιωτάκη, και κυρίως από την στάση και την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας, φάνηκε νομίζω ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα κρυφό σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο εμείς το χαρακτηρίζουμε κοινωνικά ανάλγητο, είναι απαράδεκτο, τη στιγμή που υπάρχουν 700.000 άνεργοι. Υπάρχουν νέοι που ακόμα δουλεύουν σε ζών. Υπάρχουν
4: μητέρες. Θα σας πούνε την κυβέρνηση ότι είναι λιγότεροι σε σχέση με το παρελθόν και με την κυβέρνηση Τσίπρα.
1: Πολύ λιγότεροι και δεν είναι και 700.000.
0: Πάρα πολύ εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Εδώ μιλάμε για μια πολιτική και για μια θέση που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι οποιοδήποτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και ακριβώς έβαλε στο στόχαστρο ποιους τους ανέργους. Και ακολούθησε μετά ο κύριος Βορύδης, ο οποίος με την ευκολία που τον διακρίνει έβγαλε και αυτό στο τσεκούρι του και λέει θα κόψουμε και άλλα επιδόματα, θα κάνουμε εξορθολογισμό, έτσι το είπε μάλιστα. Συνέχισε ο κύριος Μαρινάκης, ψέματα, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν, λέει, κάποιοι άνεργοι.
2: Το ξέρουμε το χρονικό, πείτε μας το αποτέλεσμα.
0: Όχι, το θέμα είναι, δεν είναι ζήτημα χρονικού, είναι ζήτημα πολιτικής θέσης. Και αυτές οι πολιτικές θέσεις είναι απαράδεκτες, ειδικά όταν δεν εντοπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα στη διαφθορά, το πρόβλημα στη διαπλοκή, το πρόβλημα σε απευθείας αναθέσεις. Εμείς αυτό που λέμε και νομίζω το σχέδιο και η τοποθέτηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ξεκάθαρη και είναι υπέρ του κόσμου της εργασίας, υπέρ της στήριξης του κοινωνικού κράτους και νομίζω είναι ξεκάθαρο πλέον.
2: Είστε σίγουρος ότι φαίνεται, 700.000.
0: Κύριε. Ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Δείτε τα στοιχεία.
5: Ναι.
2: Γύρω στις 400.000.
5: Ναι, είναι στο 7%, 7,8% πόσο έχει πέσει.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, ο αριθμός που έχω δει είναι σε 700.000. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με την περικοπή των επιδομάτων ενεργείας. Αυτό είναι.
5: Για τον αριθμό είναι διαφορετικό να είναι 400 και διαφορετικό να είναι 700, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Το θέμα είναι το εξής.
2: Για να ξέρουμε,
0: από το ChatGPT ρωτήσατε, να δείτε τα κανονικά στοιχεία, γιατί
2: του
0: τελευταίου είναι 700.000.
5: Αν βγει ο κ. Μητσοτάκης την Πέμπτη που έχει προαναγγείλει μια συνέντευξη, λένε οι πληροφορίες μας, και το κλείσει το θέμα. Τον εμπιστεύεστε ότι λέει αλήθεια ή πιστεύετε ακόμα?
0: Σε καμία περίπτωση. Εδώ αυτά που έχουμε ακούσει, καταρχάς εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή είτε την αποπομπή του κυρίου Μαρινάκη για τις απαράδεκτες αυτές δηλώσεις, είτε την άρνηση της κυβέρνησης. Και πραγματικά αυτό που είδαμε από τη μία πλευρά, την κυρία Κεραμέως, τον κύριο Παπά.
1: Πάντως, τα δικά σας στελέχη δεν δείξατε την διαφθειρότητα όταν διαφοροποιούνται στα νούμερα ή στις απόψεις.
0: Με συγχωρείτε πάρα
1: όταν
0: πολύ.
1: Τα 7,5
0: η διαφοροποίηση προέρχεται, κύριε Μακρύ, από την κυβέρνηση. Από τον έναν ακούμε 18 εκατομμύρια, 18 εκατομμύρια.
1: Θέλετε να δείξει από τον άλλον ακούμε 40. Σε ένα στελεχώστη που παραποιείται τις δηλώσεις του. Δεν είναι η ίδια αυστηρότητα που δείχνετε στα δικά σας στελέχη που δημιουργούν μεγάλη σύγχυση στο οικονομικό σας πρόγραμμα.
0: Η πραγματική σύγχυση νομίζω δημιουργείται από τις θέσεις της
1: κυβέρνησης. Μου θυμίζετε τις γυναίκες που λένε στις φίλες τους, άσε απάτησε να το χωρίσεις αμέσως. Εγώ έτσι θα έκανα αυτό.
0: Εγώ αυτό που βλέπω και μου θυμίζετε είναι ότι δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας και αυτό το βαφτίζεται ως πολιτική
1: σταθερότητα.
0: Και κυρίως φαίνεται η διαφοροποίηση μεταξύ της κυρίας Κεραμέως,
1: του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Κυρανάκη,
0: του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Παπά, του κυρίου Λοβέρδου. Πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρημα.
5: Στον κύριο Παπά, μια που είπαμε για διαστρέβλωση θέσεων και απόψεων, πώς ακούσατε τη δήλωση του κυρίου Πάνα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της
4: εργασίας. Και μετά να επανέλθω στην ερώτηση στον κύριο Μπαλατσούκα, ναι, για να απάντησε.
5: Α, συγγνώμη. Ξαναρώτησε.
4: Όχι, ερώτησε και θα
0: παρακαλώ. Τη δήλωση
5: που προκάλεσε και την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας ότι είστε δορυφόροι της Ελλάδας και του κυρίου Τσίπρα.
0: Αυτή είναι μια δήλωση ενός.
3: Εγώ δεν άκουσα. Α, για εσά, κύριε Μπαλατσούκα.
5: Τον κύριο Παπά, ρώτησε για τη δήλωση του κυρίου Πάνα.
2: Τον κύριο Ανδρουλάκη, το Πασόκ είπε ότι είναι δορυφόρο του κυρίου Τσίπρα.
3: Η θέση του Πασόκ είναι ξεκάθαρη. Το Πασόκ κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές και θεωρεί ότι είναι το μόνο πολιτικό κόμμα που έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση προκειμένου να αλλάξει η πολιτική στη χώρα και να απαλλαγούμε από μια πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 8 ετών. Και αυτό θα συμβεί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στις εκλογές και μόνο αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.
2: Δηλαδή, πρώτο και αυτοδύναμο τώρα, κύριε Παπά, να μιλάμε και λίγο ρεαλιστικά.
3: Πρώτο σε κάθε περίπτωση και από εκεί και πέρα.
2: Με ποιον?
3: Και από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ θα θα απευθύνει προσκλητήριο σε κόμματα τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν και θέλουν να εφαρμόσουν. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα, τότε δεν υπάρχει και συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ σε άλλη θέση δεν διαπραγματεύεται.
4: Άρα θα προτείνετε δεύτερες εκλογές.
3: Αν δεν βρεθεί κόμμα ή κόμματα τα οποία να συνηγορήσουν στο να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, προφανώς.
5: Η δήλωση ήταν άστοχη, κατά τη γνώμη σας.
3: Όχι, εγώ δεν κρίνω τις δηλώσεις των συναδέλφων μου. Εγώ σας λέω ποια είναι η θέση
5: το
3: του
5: για
3: ΠΑΣΟΚ.
5: Και ποια είναι
3: η δική μου άποψη. Εγώ θεωρώ.
5: Υπάρχει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι ήταν άστοχη προσωπική άποψη
4: του κυρίου Πάνα.
3: Εγώ θεωρώ ότι από τα δεξιά μας έχουμε μια πολύ κακή Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει έναν ιδεολογικό πυρήνα. Και έχει αυτό το οποίο έχουν δυστυχώς τα κόμματα τα οποία έχουν προσωποκεντρικό χαρακτήρα. Που ακόμα και αν έχουν κάποια στελέχη.
4: Ισχύει το πρόγραμμά του είναι κατά 80% ίδιο με το δικό σας.
3: Θεωρώ ότι σε κάποια σημεία υπάρχει μια κακή αντιγραφή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχουν και πολλά στοιχεία στα οποία εγώ αναβλέπω ότι υπάρχει μια τεράστια προχειρότητα, όπως αυτό η φορολόγηση του 1% των πλουσίων και κανείς δεν μας είπε και δεν διευκρινίζει.
2: Όμορο είναι, όμορο κόμμα. Σύμφωνα με τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα. Όχι, κύριε Παπά, εσάς ρωτάω. Εσάς ρωτάω, δεν ρωτάω ότι είπανε.
3: Κυρία Δούκα, εγώ θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο είναι προσωποκεντρικό, ένα κόμμα το οποίο έχει στοιχεία προσωποκεντρικά και προσωπολατρείας του ηγέτη του, δεν έχει κάποια ιδεολογική ταυτότητα. Όλα τα κόμματα τα οποία στηρίζονται μόνο στο πρόσωπο του αρχηγού τους έχουν ως μόνη ιδεολογία τους την αγάπη και την αποδοχή και την προσμονή της αποδοχής του αρχηγού. Οπότε δεν θεωρώ ότι μπορούμε να μιλάμε για όμορους χώρους όταν όλα τα διπλανά κόμματα έχουν αρχηγοκεντρικά χαρακτηριστικά.
4: Η Ελλάς κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι η δήλωση του συναδέλφου σας κυρίου Πάνα σήμερα. Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση?
3: Εγώ σας απαντώ ότι θεωρώ ότι τα κόμματα τα οποία έχουν προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά δεν έχουν έναν ιδεολογικό πυρήνα, δεν κινούνται σε κανένα χώρο. Η μόνη τους ιδεολογία είναι ό,τι τους λέει ο αρχηγός τους. Αν τη μία μέρα ο κύριος Τσίπρας πει πάμε να κάνουμε ρυφηφή στις θηρίδες των πολιτών, θα πούνε τα στελέχη
2: άρα,
3: πάμε να κάνουμε
2: ρυφηφή. Άρα, καμία συζήτηση
3: λέω,
2: με την Ελλάς.
3: Αν την άλλη μέρα
2: αυτό
3: ο κύριος Τσίπρας πει να φορολογήσουμε το 1% των πιο πλούσιων, που δεν μας λέει.
2: Λέτε άρα καμία συζήτηση με την Ελλάς. Με αυτό που λέω εγώ
3: να
2: αυτό καταλαβαίνω.
3: Να πω τη φράση. Αν πει θα φορολογήσουμε το 1% των ιδιωτών που έχουν το μεγαλύτερο πλούτο. Και δεν μας λέει αν αυτοί οι ιδιώτες μεταφέρουν την περιουσία τους σε εταιρείες και μετά το 1% αυτό θα μετακυλιστεί προς τα κάτω. Ποιοι θα είναι τελικά οι πιο πλούσιοι αυτοί το 1%.
2: Τι εκκρεμούσε να απαντήσει
3: όλα
2: ο κύριος Μπαλατσούκα.
4: Λοιπόν, έτσι συνεργασία. Άρα είναι ακριβώς το ίδιο θέμα.
3: Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εκλογές μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση, ένα κόμμα που έχει ιδεολογικό πυρήνα, την σοσιαλδημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ.
2: Είστε σαφείς. Πάμε να απαντήσει το ίδιο ο κύριος Παλατσούκας.
0: Θα ήθελα να κάνω. Πάντως, το πρώτο έχει να κάνει.
5: Τα στοιχεία της συγγνώμη πριν τοποθετείτε. 376-508 η ανέργεια.
0: Εγώ διαβάζω, κύριε Φερόλογο, τα στοιχεία της ΔΥΠΑ. 15 Σεπτεμβρίου 2026, 715.328.
4: Μάλιστα, κύριε Μπαλατσούκα, σας ρώτησα για τις συνεργασίες.
0: Να απαντήσω στην κυρία Γιωτάκη.
4: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα.
0: Εμείς έχουμε πει, κύριε Γιωτάκη, στο ερώτημά σας, επανέρχομαι από την πρώτη στιγμή, ότι η δική μας προσπάθεια ξεκινάει από την κοινωνία και καταλήγει στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι θα στηριχθούμε απολύτως στις δικές μας δυνάμεις. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, ένα πρόγραμμα τετραετίας και δεκαετίας.
4: Ναι,
0: λέμε ότι θα στηριχθούμε απολύτως στις δικές μας δυνάμεις. Και ακριβώς εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε μέσα από το πρόγραμμά μας να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε
4: η εναλλακτική
0: απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση,
4: απέναντι σε
0: αυτές τις πολιτικές. Λέμε ότι θα στηριχθούμε στις δυνάμεις μας. Αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο και πιστεύουμε ότι πλέον χρειάζεται ο τόπος μια προοδευτική εναλλακτική και φαίνεται ότι την έχει. Ακριβώς εμείς σε αυτό το σχέδιο, το πολιτικό που έχουμε καταθέσει, με τα πολιτικά χαρακτηριστικά για το σήμερα και το αύριο, θα αναμετρηθούμε και εκεί ακριβώς όταν έρθει η ώρα θα έχουμε και τα αποτελέσματα.
2: Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στην Ευρώπη που πριν τις εκλογές τα κόμματα συνεννοούνται και δεν αναγκαζόμαστε κι εμείς να ρωτάμε τα ίδια πράγματα πριν τις εκλογές. Κυρία Μακρύ,
6: τα παρόμοια όμως, αν με επιτρέπετε, και το συνεργασιών στην Ευρώπη πια δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά και δεν είναι και τόσο οι συνεννοήσεις οι προεκλογικές δεν αποδίδουν φαίνεται με τα εκλογικά.
4: Ναι, αλλά πέρα από δεκαετίες με πιο ισχυρή Ευρώπη.
6: Βεβαίως, όχι, δεν
4: και χώρες.
6: Να πω κατά βάση ο λαός θα δώσει την εντολή με τον ένα τον άλλο τρόπο και θα μας δείξει και τον δρόμο του τι θα γίνει μετά τις εκλογές.
2: Γιατί δεν ενοποιείτε όμως εσείς τις δεύτερες εκλογές?
6: Όχι, δεν θυμόμαι.
2: Την προηγούμενη φορά πώς πήγαμε σε δεύτερες κάλπες και τώρα υπάρχει μόνο μία κάλπη.
6: Ακούστε, δεν θα συμφωνήσω με το δαιμονοποιείτε, με το ρήμα που διαλέξατε δαιμονοποιείτε. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τις δεύτερες εκλογές, εξηγώντας πολύ πιστικά στον ελληνικό λαό τους λόγους για τους οποίους πρέπει να τελειώσουμε με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, να μην χαθεί χρόνος και θα υποστηρίξουμε γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
5: Όχι για να μην γίνει ντου από την Τουρκία, ελπίζω, όπως ακούστηκε.
6: Κοιτάξτε τώρα να σας πω, κύριε Λευθέρω, μη στεκόμαστε, ξέρετε, στον προφορικό λόγο καμιά φορά. Πρώτη και καλύτερη, εγώ μπορώ να πούμε πράγματα τα οποία δεν αποδίδουν απολύτως αυτό που σκεφτόμαστε και να δώσουν τη δυνατότητα για συζήτηση για παρεξηγήσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ο λόγος στον οποίο θα στηριχτούμε για να κάνουμε εκλογές. Εκείνο το οποίο βλέπω όμως από τους δύο συναδέλφους μου, και θα ξεκαθαρίσω ότι προφανώς και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει, δεν είμαι εγώ εκείνη που θα πω εκ των προτέρων τι θα γίνει, θα υποδείξω. Φαίνεται όμως με τα σημερινά δεδομένα, με τις δημοσκοπήσεις, με τις αντιδράσεις, με τις προηγούμενες εκλογές, με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, ότι δεν μπορεί κανείς ευπρόσωπα να υποστηρίξει ότι τα άλλα δύο κόμματα τα οποία συμμετέχουν στη σημερινή μας συζήτηση μπορούν να διεκδικήσουν πρωτιά ή πολύ περισσότερο αυτοδυναμία. Νομίζω καλό είναι όλοι μας να μην χάνουμε τη σοβαρότητά μας υποστηρίζοντας κάτι που φαίνεται ότι είναι ανέφικτο. Σε ό,τι μας αφορά, με πολύ σεμνότητα, με πάρα πολύ δουλειά, με τα επιχειρήματα τα οποία θα βασίζονται στο τι έχουμε καταφέρει, στο τι έχουμε δεσμευθεί, στο τι έχουμε υλοποιήσει και στη σοβαρότητα αυτή βασίζεται ο ελληνικός λαός και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας δώσει και την τρίτη εντολή, θα προσέλθουμε, θα αποφασίσει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης τι θέλει, εμείς θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία, εάν οι Έλληνες πολίτες αποφασίσουν ότι θέλουμε κυβέρνηση συνεργασίας, νομίζω με την ψήφο τους θα υποδείξουν. Και εκεί θα φανεί και η υπευθυνότητα των κομμάτων. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω τη δική μου άποψη δημόσια, που είναι η προσωπική μου άποψη, το διευκρινίζω, ότι η αυτοδυναμία δεν είναι ανέφικτος στόχος, καθ' άλλο. Και το διάστημα μέχρι το Μάιο, που φαίνεται ότι θα γίνουν εκλογές, είναι αρκετά μεγάλο διάστημα.
5: Με αυτό το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία, με τη βενζίνη που συστάγαμε νωρίτερα 2-10, με τη βόλτα για πολλούς συνανθρώπους, όπως λένε, στα σούπερ μάρκετ να είναι δύσκολη. Για να πω πιο σκληρό ρήμα. Πιστεύετε ότι μέχρι το Μάιο που θα πάτε θα έχουν βελτιωθεί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ή θα είναι χειρότερα?
6: Κύριε Λευθερόγλου, δεν θα τη δικήσω στις διαπιστώσεις, γιατί και πολιτεύομαι και ζω στην επαρχία και όλα αυτά τα οποία λέτε είναι, τα προσλαμβάνω και εγώ από τους πολίτες. Άρα λοιπόν δεν θα τη δικήσω στη διαπίστωση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για μια σημαντική μερίδα του ελληνικού λαού. Όμως όταν ο κόσμος διαπιστώνει τη δυσκολία, θα στραφεί και προς εκείνον που εγγυάται την καλύτερη επίλυση των δυσκολιών, την ορθότερη αντιμετώπιση, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο με υπερβολικές παροχές ή μια αισιοδοξία η οποία δεν δικαιολογείται από τις δημοσιονομικές εντοχές της χώρας ή από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα στραφεί λοιπόν σε εκείνον που όλα αυτά θα τα λάβει υπόψη και θα του δώσει τη σιγουριά και τη σταθερότητα.
4: Θεωρείτε ότι τα άλλα δύο κόμματα θέτουν σε κίνδυνο το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να ακολουθεί η χώρα?
6: Ναι, απολύτως. Σωστά με ερμηνεύεται. Απολύτως θεωρώ ότι θέτουν σε κύριε κίνδυνο.
5: Κύριε Παρατσού, να σας ρωτήσω κάτι. Χαρακτηρίζετε την πρόθεση ή την δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας ως κοινωνικά ανάλγητη? Ένα αριστερό πρόγραμμα το οποίο δεν έχει τη 13η σύνταξη. Είναι ευαίσθητο κατά τη γνώμη σας ή είναι λάθος τελικά να μην την έχει?
0: Κύριε Λευθερόγλου, την απάντηση την έχει δώσει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Και για μας είναι ξεκάθαρη. Mm-hmm. Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για την στήριξη του κοινωνικού κράτους, ειδικά των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε πίσω τους συνταξιούχους. Άλλωστε, γι' αυτό καταθέσαμε μία πρόταση ξεκάθαρη για τη μηδενική συμμετοχή στο φάρμακο, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έξοδο για τους συνταξιούχους σήμερα, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν τα μέτρα που θα θωρακίσουν την αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων. Έχει όμως μία τεράστια κοινωνική σημασία να υπάρχουν πολιτικές προτεραιότητες.
2: Άρα σήμερα σε ένα συνταξιούχο, ο οποίος δεν έχει μεγάλα προβλήματα υγείας και άρα δεν θα έχει συμμετοχή στα φάρμακα, δεν θα του προσφέρετε
0: κάτι? Ξέρετε πάρα
2: κάτι.
0: Πολλούς ανθρώπους μεσοσταθμικά, τώρα μιλώντας στατιστικά, ότι συνταξιούχους που δεν έχουν προβλήματα υγείας, δηλαδή. Αυτό μας λέει.
2: Περισσότεροι έχουν, κύριε Μπαρισσούκα. Αλλά μιλάμε για τη συμμετοχή.
0: Και ακριβώς εκεί εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δημοσιονομικά αξιόπιστος δρόμος προς τη στήριξη των κοινωνικά αδυνάμων. Και ακριβώς αυτό το κομμάτι λέμε ότι πρέπει επιτέλους τέλους να στηριχθούν όλοι εκείνοι οι κοινωνικά αδύναμοι, είτε νέοι, για να μην ξοδεύουν οι συνταξιούχοι στα φροντιστήρια, πληρώντας τα φροντιστήριά τους σε όσους πηγαίνουν στα φροντιστήρια. Ζητάμε να υπάρχει καλύτερο πλαίσιο στήριξη των γιατρών και των νοσηλευτών, για να μην πάει ο συνταξιούχος στο νοσοκομείο και πεθαίνει στις ουρές. Βλέπουμε τώρα τι έχει γίνει και με την υπόθεση του κυρίου Μαζονάκη και του εμνίστου και τους ελέγχους. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές προτεραιότητες, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν από την παρούσα κυβέρνηση.
2: Κύριε Παπά, με την υπόθεση Μαζονάκη θέλω να πάω σε εσάς. Αναφέρθηκε ήδη
5: η ειδικότητα του κυρίου Παπά,
2: επειδή ακριβώς είστε και γιατρός. Λοιπόν, πώς βλέπετε όλα αυτά που συζητάμε, με ελέγχους που έγιναν 3 έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, με μια κβαντική ιατρική, με ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Για εσάς που είστε του χώρου, τι πάει στραβά και πώς φτιάχνει? Είπε ο κύριος Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, κάποιες λύσεις και κάποια QR code, αλλά μιλάμε για αυτό που έγινε τώρα.
3: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 8 χρόνια και μία από τις πρώτες πράξεις τις οποίες έκανε όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 19 να καταργήσει το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, το ΣΕΙ.
4: Πρέπει να επανέλθει.
3: Όχι απλά πρέπει να επανέλθει, πρέπει να επανέλθει χθες. Με ενισχυμένες αρμοδιότητες, ένα σώμα ελεγκτών το οποίο μετά από 8 χρόνια και αφού είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός, είναι πολύ σημαντικό, γιατί έλεγχε όχι μόνο τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρίων, των νοσοκομείων, το πώς παρέχεται η πιο κρίσιμη υπηρεσία του κράτους. Δεν υπάρχει πιο κρίσιμη υπηρεσία του κράτους από τις υπηρεσίες υγείας. Και είχαμε ένα σώμα το οποίο έλεγχε όπως έλεγχε και τώρα δεν ελέγχει τίποτα. Επίσης, σήμερα είδε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Ιατρική Σύλλογη ανά τη χώρα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έχει διορισμένη διοίκηση αυτή τη στιγμή.
5: Διορισμένη από το Ιατρείο. Λειτουργούσε και πριν το 19.
3: Ναι,
5: και άλλα ιατρία.
3: Η διαφήμιση που υπάρχει, κύριε Ελευθερόγλου, σήμερα.
5: Και τότε υπήρχε,
3: σε αυτά,
5: και σήμερα
3: όχι.
5: Έχει ξεχυλώσει.
3: Όλο αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, που απαγορεύεται από τον νόμο. Να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους στα ιατρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι κάνουν τα στραβά μάτια. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ξαναλέω, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να αφαιρεί και άδειες ασκήσεως επαγγελμάτων, του επαγγέλματος του γιατρού, και αυτός πρέπει να ασκεί τον εποπτικό του έλεγχο. Και τελικά, τον ανώτερο εποπτικό έλεγχο τον έχει το Υπουργείο Υγείας και την ευθύνη αν έχει ένα ξεχυλωμένο σύστημα υγείας ως προς το ιδιωτικό του σκέλος, και αν ο καθένας ανοίγει ό,τι ιατρείο θέλει, διαφημίζει όποια υπηρεσία θέλει, βάζει και μια φωτεινή επιγραφή, σαν να πρόκειται, ας πούμε, για νυχτερινό μαγαζί και όχι ιατρείο, που και αυτά απαγορεύονται από τον νόμο.
2: Μα για κλινική είχε ταμπέλα, ενώ δεν εξής. Ήταν.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να μην τα ρίχνουμε όλα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επανειλημμένα είχε πει και έχει απευθυνθεί στην πολιτεία και έχει ζητήσει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο σε σχέση με τις ποινές που επιβάλλονται στα ιατρεία τα οποία παρανομούν, τα οποία είναι πάρα πολλά. Συνάδελφος γιατρός κατέθεσε φάκελο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με 150, τον κύριο Παπαδημητριάδης, με 153 ιατρία τα οποία έχουν αμφίβολες
2: ιατρικές
3: πρακτικές.
2: Μία κουβέντα, γι' αυτό θέλω να προλάβω 30 δευτερόλεπτα και από την κυρία Μακρύ για να κλείσουμε.
1: Νομίζω ο κύριος Γεωργιάδης τα είπε με ειλικρίνεια και είπε ότι σκέφτεται και εκείνος να υπάρχει το Σώμα Ελεγκτών της Δημόσιας Υγείας. Είναι μια εξέλιξη η οποία, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχω διατελέσει και υπουργός Υγείας με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι θετική, δεν σημαίνει δεν υπήρχαν έλεγχοι μέχρι τώρα. Αλλά με αφορμή αυτή την εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη για τον Μαζονάκη, κάτι που στεναχώρησε από ό,τι βλέπετε και όλη την Ελλάδα, δεν είναι κακό να ληφθούν αποφάσεις προς την αυστηροποίηση, προς την καλύτερη αντιμετώπιση.
4: Και στην επιστροφή του μοντέλου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας.
1: Δεν θα ήμουν αντίθετη, αν με ρωτάτε, και είναι η προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι και ο Υπουργός δεν το βλέπει.
2: Έχουμε και μια προσωπική άποψη στο τέλος της κυρίας Μακρύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μακρύ, τον κύριο Παπά και τον κύριο Μαρασούκα. Αύριο πάλι μαζί εμείς στις 8 έρχονται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Στάκης. Γεια σας.

αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και του Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: It's over. We're letting you go.
3: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
4: Salute.
3: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
5: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
6: Fair enough. You win.
7: Η τελευταία ευκαιρία.
8: Meet me here tomorrow, will you?
9: You think that now? You wait till tomorrow.
10: Today is tomorrow.
7: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
11: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό, είτε οι ίδιοι είτε υποκρυπτόμενοι σε άλλο φορέα, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφοι από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου.
1: Δεν πρόκειται για άποψη, Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη.
2: Τον Ηλέτο Θοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Mm-hmm. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει.

0: προσώπου, τις προσωπικές απόψεις, όπως είπε χαρακτηριστικά του Παύλου Μαρινάκη. Επειδή είμαστε εκπομπή εχμής και έχουμε και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, θα έχουμε τον ίδιο τον Παύλο Μαρινάκη σε λίγη ώρα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για να μας δώσει απαντήσεις σχετικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και με την αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει. Παράλληλα, έχουμε τις συζητήσεις για συνεργασίες που φέρνουν κλειδονισμούς. Ήταν η μέρα του Πασόκ σήμερα μετά από δηλώσεις του βουλευτή του Απόστολου Πάνα με τη Χαριλάου Τρικούπη να τον αδειάζει, γιατί είχε πει ότι η Ελλάς ανήκει στον ευρύτερο χώρο που ανήκει το Πασόκ. Κάτι τέτοιο ούτε να το ακούνε δεν θέλουν στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη. Και έχουμε όλο το ρεπορτάζ, όλο το παρασκήνιο και όπως προανέφερα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Μετά βέβαια και από τον απόϊχο όσον είπε χθες ο Θάνος Πλεύρης, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος είχε γνωρίσει τους δύο που απολογούνται και συγκεκριμένα τον γιατρό μετά την περιπέτεια υγείας που ο ίδιος είχε. Και αυτό θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, Ελένη και Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ακόμα μια γεμάτη εκπομπή πίσω από τις γραμμές ξεκινά με πολύ υλικό, πολύ ρεπορτάζ και πολλά πρόσωπα της πρώτης γραμμής και την αντιπαράθεση. Γι' αυτό ευθύς αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε από την εικόνα της ημέρας, η οποία έρχεται με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Μία αποφυλάκηση την οποία ο ίδιος τη συνδέει με την επαναδραστηριοποίησή του την πολιτική. Κάτι που όμως διαψεύδουν έγκριτοι και πολύ σοβαροί νομικοί, διότι διαχωρίζουν την ποινή και την έκτησή της, που είναι 13 χρόνια, τα οποία δεν τα έχει εκτίσει ο Ηλίας Κασιδιάρης, με την αποφυλάκησή του. Με λίγα λόγια, τι λένε έγκριτοι νομικοί σε αυτά που λέει ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι ξεκινά ακόμα, ότι από το 33 και βλέπουμε, διότι τότε, από το 20, θα έχουν περάσει 13 χρόνια. Και πάμε να μπούμε στο κλίμα, να δούμε τον ίδιο τον Ηλία Κασιδιάρη και δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο Άξιον 24, αλλά και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
2: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα.
3: Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου διάβλο στο διαδίκτυο το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα.
4: Αν αποφασίσει ο κ. Κασιδιάρης να κατέβει σε εκλογές, θα κατέβει με κάποιο σχήμα, στο οποίο σίγουρα δεν θα μπορεί να είναι αρχηγός. Αυτά απαγορεύεται από τον νόμο. Δεν θα μπορεί να είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός, δηλαδή να έχει βάλει έναν αχυράνθρωπο αρχηγό και έναν άνθρωπο πίσω, γιατί και αυτό αντίκειται στον νόμο.
5: Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες τοποθετήσεις, τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Άλλωστε, θα έχουμε σε λίγη ώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να μας πει την επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και το πολιτικό της υπόβαθρο, αν αυτό υπάρχει. Θα πάμε όμως και στις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για πάμε να προχωρήσουμε.
6: Έχουμε ιδέες οι οποίες γίνονται βία. Έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μη εκτεφρασμένη στην ουσία βούληση αλλαγής του πολιτεύματος. Η άποψή μας είναι πάρα πολύ καθαρή ότι πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί.
7: Είναι χρέος όλων μας να αποκτήσουμε ξανά μια σωστή σχέση με τους πολίτες. Όλη η πολιτική, όλο το πολιτικό φάσμα με τους πολίτες, ώστε να μην ξαναδούμε φαινόμενα χρυσαυγής.
0: Λοιπόν, και αν έχουμε και την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να τη δούμε και αυτή. Να δούμε τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Μπορούμε. Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, που ακολουθεί την αποφυλάκηση σχεδόν ολόκληρη τη ηγεσία τη εγκληματική οργάνωση, αποτελεί πρόκληση απέναντι στα θύματα τη Χρυσή Αυγή και τι οικογένειέ του, τονίζουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα, να πούμε το εξή. Ο νόμο λέει, και όπω αναθεωρήθηκε το 23, ότι πρέπει να περάσουν 13 χρόνια. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με την αποφυλάκησή του, αλλά με την έκτηση της ποινής. Αυτά οδηγούν τον Κασιδιάρη στο 33 και βλέπουμε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που λένε επίσης έγκριτοι νομικοί, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο Άξιον 24, είναι ότι για να κατέβει ο Κασιδιάρης, αν θέλει να βρει ένα παράθυρο ο ίδιος, θα πρέπει για να εκλεχθεί μόνος του αυτόνομα να κατέβει κάπου και να πάρει περίπου 3%, δηλαδή 160.000 σταυρούς. Κάτι τέτοιο φαίνεται με βάση τους αριθμούς δύσκολο σε οποιαδήποτε, όχι δύσκολο, ανέφικτο σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια. Εγώ λέω ότι έχουν πει μέχρι τώρα οι νομικοί έτσι. Γιατί τώρα μετά έχουν άλλα ερωτήματα. Αν θα κατεβάσει κόμμα με αχυράνθρωπο, αν θα κατεβάσει κόμμα με μια ηγεσία χυλό.
8: Μπορεί να κατέβει ένα κόμμα.
0: Άλλα ερωτήματα.
8: Όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά.
0: Εδώ
8: να κατέβει,
0: άλλα ερωτήματα.
8: Να περάσει δηλαδή από τον Άριο Πάγο το κόμμα, να μην ξέρει κανένας ποιος στην πραγματικότητα είναι ο αρχηγός.
0: Αυτό έχει μπλοκαριστεί από τον Βορύδη. Όταν ο Βορύδης έκανε μετά την αλλαγή στον νόμο και μπλόκαρε και την ηγεσία βιτρίνα. Όταν αυτή αφορά πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί.

0: Μα εγώ λέω, Γιώργο μου λέω, να κατέβει με έναν άλλον αρχηγό, ένα άλλο κόμμα.
1: Αυτό λέω.
0: Και,
1: το προβλέπει
0: και
1: αυτό.
0: Λίγο πριν από την εκλογική αναμέτρηση, λίγο πριν να βγει ο Κασιδιάρης και να πει στηρίζω αυτό το κόμμα.
2: Να πει ο Κασιδιάρης στηρίζω. Το θέμα είναι ο Κασιδιάρης θέλει να είναι στη Βουλή. Ναι, αυτό είναι το ακριβώς. Θέμα μας. Ότι θέλει να είναι υποψήφιος, να θέλει να γίνει βουλευτής.
0: Ωραία.
2: Το να πει στηρίζω δεν έχει νόημα.
0: Αν κατέβει σε μία όμως περιφέρεια που είναι πάρα πολύ μεγάλη, ναι. Εντάξει, στη Β' Αθήνα,
2: μόνος
0: ας πούμε.
2: Μόνος, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Ναι. Και πάρει 160.000...
0: Και βγει και πει
1: αυτό το είπα πριν.
0: Ότι εγώ
1: είναι
0: στηρίζω
1: ο μόνος να μπει στη Βουλή.
0: Αυτό το κόμμα και προφανώς έχουν δουλέψει από κάτω. Κανένας δεν ξέρει τι
1: ακούστε
0: μπορεί
1: με λίγο,
0: να γίνει.
1: Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, ένα λεπτό.
0: Προφανώς υπάρχει νομοθεσία για να είμαστε...
1: Αφήστε με λίγο να πω κάτι. Δεν μπορεί, αυτό που λέει η Ελένη είναι ένας τρόπος, είναι ένα παράθυρο, αλλά πρέπει να πάρει 3% αναλογή σημαίνει 160.000 ψήφους και στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια να κατέβει δεν μπορεί να πάρει 160.000 ψήφους ο Κασιδιάρης μόνος του. Αυτό λέω. Δεν γίνεται. Άρα... Δεν ξέρω
0: πρέπει
1: τι
0: να δούμε, εγώ θέλω να δω
1: δεν μπορώ να
0: τι είχε πάρει
1: να παίρνει 160.000
0: η Χρυσή Αυγή. Την προηγούμενη φορά, το ποιο ήταν το μεγαλύτερο
1: τώρα πρέπει
0: ποσοστό
1: να τις πάρει
0: της,
1: μόνος του. Και
0: οι Σπαρτιάτες, σε ποιες περιοχές είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Έχουν 160.000 πουθενά.
2: Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν το ξέρω.
2: Εγώ κράτησα ένα κομμάτι της δήλωσής του που είπε ότι θα ανακοινώσει το κόμμα και ότι ήδη οι βουλευτές μου δουλεύουν στη Βουλή.
0: Στη Βουλή, ναι.
2: Που σημαίνει, προφανώς αναφέρεται στους Σπαρτιάτες. Άρα, γιατί δεν φαντάζομαι βουλευτές άλλου κόμματος που δουλεύουν
1: ακούστε
2: στη Βουλή.
1: Ένα παράδειγμα.
2: Κατά αυτή την έννοια, είναι καλό για όλους μας να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά.
1: Για δούριο
2: ακριβώς, για τα κόμματα που θα εμφανιστούν και για το τι θα ψηφίσει ο
0: καθένας.
2: Δίνει... Το ότι πήγαν άνθρωποι να χειροκροτήσουν και να υποδεχθούν κάποιον που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή και δράση σε εγκληματική οργάνωση είναι ένα άλλο.
1: Απλά
2: θέμα.
1: Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μας για το τι σημαίνει 3% σε μια εκλογική περιφέρεια και 160.000, τόσες δεν πήρε, μου το είπε πολύ σωστά ο αρχισυντάξιμος ο Εμίλιος Περδικάρης, η Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα, όταν και έλαβε 46%.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, φαντάζεστε προφανώς ότι το να πάει ένας άνθρωπος μόνος του σε μια εκλογική περιφέρεια και να πάρει 160.000 και 3% είναι όχι αδύνατο, είναι ανέφικτο, δεν βγαίνει.
0: Ο Κασιδιάρης όμως και στη Βουλή να μην είναι, αν βάλει το κόμμα του στη Βουλή.
2: Μα θέλει ο ίδιος μία... να είναι στη Βουλή.
0: Ναι,
2: αυτό
0: ρε παιδί
2: είναι το
0: μου,
2: θέμα.
0: Εγώ σου λέω όμως...
1: Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή εφικτός τρόπος πάντως. Έτσι, γιατί ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη
0: έτσι
1: πλευρά.
0: Όπως είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι δεν μπαίνει. Το κόμμα, Κασιδιάρη, κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει.
1: Μπορεί ο νόμος.
0: Μπορεί να...
1: Ο νόμος του 23, μπορεί.
0: Όχι, Γιώργο μου, αν δεν φανεί το κόμμα... Ότι είναι του Κασιδιάρη
1: και
0: περάσει από τον Άριο
1: Πάτρας. Έτσι έγινε. Φάνηκε.
0: Μπορεί να εμφανιστεί με τους
1: Σπαρτιάτες.
0: Όχι, δεν φάνηκε.
1: Πώς δε φάνηκε.
0: Γι' αυτό
1: μπήκαν.
0: Βγήκε εκ των υστέρων ο επικεφαλής των Σπαρτιατών και είπε ότι ο αρχηγός όταν τα σπάσαν οι Σπαρτιάτες μέσα στη Βουλή και αποκάλυψε
2: σωστό.
0: Το σχέδιο.
2: Σε αυτό το ενδεχόμενο όμως υπάρχει πιθανότατα και η δεύτερη εκλογική μάχη. Όπου αν το κόμμα Κασιδιάρη εμφανιστεί, ξεπεράσει το σκόπελο του Αρείου Πάγου και πάρει μέρος στις εκλογές και εμφανιστεί μετά να είναι το κόμμα του Κασιδιάρη, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές που προφανώς τα κόμματα μπορεί να πρέπει να ξαναπάρουν το okay του Αρείου Πάγου, θα μπλοκαριστεί
1: λοιπόν,
2: εκεί.
1: Δεν χρειάζεται τώρα σεναριολογία.
2: Είναι...
1: Αυτό που ελπίζουμε
2: πολύ
1: όλοι είναι ότι αυτή τη φορά το συνταγματικό τόξο
2: θα
1: αξιοποιήσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής αστικής δημοκρατίας. Και θα αποτρέψει τέτοια στοιχεία από το να λερώσουν ξανά
0: τη Βουλή. Καλό είναι να σταματήσει και η υπερπροβολή, γιατί μερικές φορές βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας.
1: Είναι η είδηση.
0: Δεν λέω γι' αυτό, βρε.
1: Και συζητάμε.
0: Δεν λέω γι' αυτό.
2: Τα πιθανά σενάρια.
0: Για ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει και όταν αρχίζουν αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν και λένε κτλ. Δυστυχώς τσιμπάμε εμείς, αρχίζουμε, προβάλλονται πάρα πολύ και η υπερπροβολή
2: πω, Ελένη,
0: τους
2: και
0: βοηθάει.
2: Και τους Σπαρτιάτες δεν τους προέβαλε κανείς στις άλλες εκλογές και πήραν το 3%.
0: Αλλά τότε είχαν μεγάλη δύναμη όμως, Δημήτρη μου.
2: Πάντως,
0: μετά εξαφανίστηκαν.
2: Αυτό που επίσης πρέπει να μας προβληματίσει είναι αυτές οι εικόνες. Ο Κασιδιάρης...
1: Αλλά δεν είναι τόσο προβληματικές.
2: Δεν έχει σημασία.
1: 200 άτομα είναι.
2: Ναι,
1: έκανε ένα μισό λεπτό, ρε παιδιά, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, επειδή τα παρακολουθώ. Έκανε ένα διαδικτυακό κάλεσμα εδώ και μέρες. Είχε υπολογιστεί ότι θα γίνει χαμός απ' έξω. Επειδή εγώ τα βλέπω.
2: Γιώργο,
1: μην λέμε, άσε με να το πω, ρε Δημήτρη. 200 άτομα είχε.
2: Εγώ δεν λέω μόνο γι' αυτό. Εγώ λέω και για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, λέω μην καλλιεργούμε μια εικόνα ότι οι τρομερές εικόνες τα λοιπά. Όχι, δεν είναι έτσι. Το είδα το πλάνο. Εικόνες. Έκανε διαδικτυακό κάλεσμα, λέγανε θα έχει χαμό απ' έξω και είχε 200 άτομα.
2: Εγώ λέω και για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και, εν πάση περιπτώσει, ο Κασιδιάρης θέλει τώρα να μιμηθεί τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, γι' αυτό και αναφέρθηκε στην ομιλία του ότι θα κάνω ένα κόμμα σαν και τα άλλα ακροδεξιά της Ευρώπης. Πάντως, που κερδίζουν εκλογές.
1: Για να το κλείσουμε αυτό, ο Κασιδιάρης μπήκε, έτσι να πούμε το αυτονόητο, δεν μπήκε στη φυλακή για ιδέες, επειδή έμοιαζε με άλλα ευρωπαϊκά κόμματα, μπήκε για πράξεις, για εγκληματικές πράξεις. Έτσι. Δεν μπήκε γιατί δεν γούσταρε κάποιος αυτά που έλεγε. Δεν είναι αυτό το θέμα, δεν ήταν πολιτικός κρατούμενος. Λοιπόν. Να πάμε να περάσουμε στην άλλη αντιπαράθεση και να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα της συζήτησης που αφορά τα επιδόματα. Καθώς σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως μας είπε από χθες η Ελένη, επιβεβαίωσε ότι θα κάνει δράση, πήγε στη ΔΥΠΑ, είπε ότι δεν είναι προσωπικές οι απόψεις του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του οποίου, όπως είπα, θα έχουμε την ίδια την απάντησή του εδώ. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα και θα μας απαντήσει ο ίδιος για όσα έχει πει η αντιπολίτευση, αλλά και όσα ο ίδιος θέλει να πει, αν είναι προσωπική άποψη, τι είναι προσωπική άποψη, τι λέει ακόμα και για το εσωτερικό της κυβέρνησης που υπήρξαν και σχετικές διευκρινήσεις. Να δούμε λοιπόν τι είπε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και τι λένε και στο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επίσης επιμένουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις, αλλά ότι προετοιμάζει το έδαφος για να κοπούν επιδόματα.
3: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
4: Η κυβέρνηση πιάστηκε με την κοίτα στην πλάτη σχετικά με τη μείωση του χρόνου καταβολή του επιδόματος ανεργίας και τώρα ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί με αξίστονα ψεύδι να θολώσει τα νερά.
1: Λοιπόν, αυτό δείχνει τη συνέχεια και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, και να δώσει το λόγο στην Ελένη τώρα, το έκανε το ένα βήμα παραπάνω και είπε ότι ο Μαρινάκης με λίγα λόγια αποκαλύπτει ένα κυβερνητικό σχέδιο.
0: Ακριβώς. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα καταρχήν να λέει ότι πουθενά στον κόσμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εκφράζει την προσωπική του άποψη. Επέμεινε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός ότι η άποψη αυτή του κυρίου Μαρινάκη είναι του ίδιου του Πρωθυπουργού και μάλιστα επεσήμανε το γεγονός ότι ο κύριος Βορύδης παρενέβη σε όλη αυτή τη συζήτηση και θα λέγαμε έβαλε και μία σειρά από άλλα θέματα, όπως τον εξορθολογισμό των επιδομάτων.
1: Ναι, σωστά, εδώ στο κανάλι μας,
0: το 24. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας,
1: όλο το εύρος,
0: αν ένα πράγμα χρειάζεται εξορθολογισμό, είναι οι απευθείας αναθέσεις, είναι όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται εκρυπτό από την κυβέρνηση, η διαφθορά, όλα αυτά χρειάζονται εξορθολογισμό. Δεν μπορούμε να λέμε τη συγκεκριμένη στιγμή για το συγκεκριμένο επίδομα ότι θα πρέπει να μειωθεί καθώς αφορά οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει, αυτό είναι ανταποδοτικό δηλαδή, δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας και γι' αυτό είπε ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένα σχέδιο της κυβέρνησης να βάλει στο τραπέζι, να ανοίξει μάλλον αυτή τη συζήτηση για τα επιδόματα για το επίδομα ανεργίας των εργαζομένων.
1: Και συνολικά για τα επιδόματα. Μισό λεπτό. Επειδή ο κύριος Τσίπρας ανέφερε, εκτός από τη δήλωση του κύριου Μαρινάκη και τη δήλωση του κύριου Βορύδη που έγιναν εδώ στο Αξιόν 24, πάμε να θυμηθούμε τι είπε ο Μάκης Βορύδης και να μας πει και ο Δημήτρης τον απόϊχο αυτής της κουβέντας και το κλίμα που επικρατεί στην κυβέρνηση.
5: Αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
1: Λοιπόν, τι κλίμα επικρατεί.
2: Να πούμε.
1: Δηλαδή, γιατί έχει βγει ο κ. Μαρινάκης, αλλά ο κ. Βορύδης το πάει ένα βήμα μπροστά.
2: Η δήλωση Βορύδη είναι συζήτηση. Άλλη. Δεν έχει
1: αυτό
2: να κάνει
1: λέω,
2: με τη δήλωση Μαρινάκη.
1: Πιο προχωρημένη. Λοιπόν,
2: όχι. Ο εξορθολογισμός των επιδομάτων είναι μια συζήτηση που έτσι κι αλλιώς είχε ανοίξει πριν από καιρό.
1: Πότε?
2: Και είχαν γίνει δηλώσεις παλιότερα.
1: Όσο.
2: Και πολλοί στην κυβέρνηση θεωρούν ότι πρέπει να γίνει σε ποια λογική. Όχι στο να μειωθούν τα επιδόματα, στο να μπουν όλα σε ένα κουμπαρά, να το πω έτσι, γιατί τώρα κάθε Υπουργείο δίνει το δικό του.
1: Και θέλουν να ανοίξει αυτή τη συζήτηση τώρα προεκλογικά.
2: Και να
0: το επίδομα ανεργίας είναι το ίδιο με τα επιδόματα.
2: Μα αυτό σου λέω, ο Βορύδης δεν είπε για το επίδομα ανεργίας. Εγώ μίλησα μαζί του. Μου λέει, εγώ ανέφερα, μίλησα για άλλο πράγμα. όχι για το επίδομα ανεργίας. Τώρα, επειδή η συζήτηση συνεχίζεται και επειδή η κυβέρνηση βλέπει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λογικά από την πλευρά τους προσπαθούν να την αξιοποιήσουν, η συζήτηση θα κλείσει με τον ένα και μόνο τρόπο που μπορεί να κλείσει, με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Και ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει αύριο στη
2: Βουλή. Ακριβώς. Και νομίζω μπορεί είτε στη συζήτηση αυτή στη Βουλή και
1: στη
2: σε ένα
1: άτυπο έτσι.
2: Διάλογο ναι, που θα έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε σε μια συνέντευξη τηλεοπτική που μαθαίνω θα δώσει τις επόμενες μέρες, θα κλείσει το θέμα, θα πει ότι δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης τέτοιο θέμα, θα μιλήσει ενδεχομένως και αυτός για την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη και θα κλείσει το θέμα διαστόματος Πρωθυπουργού. Θα μας πει και ο κύριος Μαρινάκης την άποψή του σήμερα εδώ, αλλά η πληροφορία είναι...
1: Άρα αύριο στη Βουλή θα έχουμε μια μετοπική, γιατί
2: ναι,
1: βλέπω ότι στη μία είναι ο Πρωθυπουργός...
2: Με τη σφραγίδα του Πρωθυπουργού.
1: Στη μία είναι ο Πρωθυπουργός και μετά βλέπω ότι είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης να μιλήσει στην Ολομέλεια για τις διατάξεις του Συντάγματος. Είναι τα άρθρα 110 είναι συγκεκριμένα και το 119 του κανονισμού της Βουλής. Άρα αύριο θα έχουμε σίγουρα μια μετοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη για αρχή.
0: Άρα και με εγώ καταλαβαίνω αρχηγούς. Ότι από... ότι και άλλα κυβερνητικά στελέχη βάζουν το θέμα των επιδομάτων.
2: Ναι, είναι άλλο. Το θέμα του
0: ναι, ναι, άμα με αφήσει να τελειώσω, θα καταλάβεις ότι αυτό λέω. Ναι. Ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση για το τι θα γίνει γενικά με τα επιδόματα τα οποία δίνονται για διάφορους λόγους.
1: Για να
0: λόγους.
1: Δώσουμε και ένα ρεπορτάζ τώρα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση για την ακριβία, και επειδή έχει την ανακοίνωση την έβγαλε ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα εντόπισε μία δήλωση του κυρίου Πάνα. Ναι. Σε μία αντιπαράθεση λοιπόν που είχε ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον Δημήτρη Κερίδη,
2: σωστά.
1: Άνοιξε μια συζήτηση για το αν συνεργάζεται ή δεν συνεργάζεται το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Mm-hmm. Και ερωτηθείς για το αν ανήκει στον χώρο της
2: Σοσιαλδημοκρατίας,
1: ο κύριος Πάνας είπε ναι, ανήκει και το κόμμα του κυρίου.
2: Όχι, δεν ερωτήθηκε αν ανήκει. Ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν.
1: Ανήκει
2: και λέει
1: το χώρο
2: ότι
1: της Σοσιαλδημοκρατίας.
2: Η Ελλάς ανήκει στη Σοσιαλδημοκρατία.
1: Λοιπόν. Επειδή έχω ρεπορτάζ από μέσα-μέσα, mm-hmm. δηλαδή για το κλίμα, τι έγινε και πώς φτάσαμε
2: είδα
1: στο
2: μια ανακοίνωση.
1: Γι' αυτό λέω, το ΠΑΣΟΚ τον άδειασε τον κύριο Πάνα. Αλλά εγώ
2: τελείως.
1: Έχω το ρεπορτάζ το πίσω από τις γραμμές για το πώς φτάσαμε στο άδειασμα.
2: Για πάμε, λοιπόν, να ακούσω.
1: Στο ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό ότι όποτε ανοίγει συζήτηση για τις συνεργασίες, δημιουργούνται κλειδονισμοί και αναταράξεις, διαχρονικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης τι πήγε να κάνει στη ΔΕΘ. Τι είπε, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, όποιος και αν είναι ο πρόεδρος, δεν με νοιάζει αν είναι ο Μητσοτάκης ή ο Δημήτρης Τάκης ή η Καλογεροπούλου. Εγώ δεν συνεργάζομαι. Το κλείσε αυτό. Μετά είπε κάτι άλλο. Είπε ότι ούτε με τον Άλεξ Τσίπρα και την Ελλάς πάει. Με ποια λογική, με τη λογική ότι πολιτική αλλαγή γίνεται μόνο με το ΠΑΣΟΚ και ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ψέματα χαμογελώντας, ρίχνει και από εκεί πειρά για να κλείσει την πόρτα. Και γιατί το κάνει αυτό, για να πει ότι παιδιά η αυτόνομη πορεία του κόμματος είναι δεδομένη, κλείνουμε τώρα. Αυτά τα σενάρια και πάμε να επικεντρωθούμε σε εκλογές, γιατί είναι και εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που έρχεται στον απόϊχο της ΔΕΘ. Και τι θέλουν λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ, να πάνε με Ομόνια και Σύμνια για να ανοίξει ξανά το μάτι στις δεύτερες θέσεις και για να μειωθεί για αρχή η διαφορά με την Ελλάς. Άρα τι δεν θέλουν τώρα, την οποιαδήποτε πιθανότητα εσωστρέφειας που φέρνουν οι συζητήσεις για συνεργασίες. Όπως ενημερώθηκα λοιπόν, υπήρξε εκνευρισμός για τον κύριο Πάνα, για αυτό που δήλωσε. Δεν υπήρξε ούτε επικοινωνία, ούτε προειδοποίηση στον βουλευτή, δηλαδή ότι. Κάνε κάτι άλλο, πάρ' το αλλιώς, εμείς θα βγούμε κάπως σλογγυλά να σε αδειάσουμε. Ήταν ένα καθαρό με τοπικό άδειασμα που ήρθε από τη Χαριλάου Τρικούπη, στη λογική ότι αυτό που λέει ο κύριος Πάνας δεν είναι της γραμμής μας. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ανήκει στη Σοσιαλδημοκρατία και την Κεντροαριστερά. Άλλωστε οι ίδιοι λένε ότι δεν είναι καν όμορος χώρος το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ότι τα κόμματα τα οποία είναι προσωποπαγή δεν εκφράζουν καμία ιδεολογία. Ένα λεπτό, να το ολοκληρώσει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τι λένε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ επισήμως στενή συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, ότι δεν εκφράζει καμία ιδεολογία το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να ανήκει στον όμορφο χώρο και αδειάζουν εντελώς τον κύριο Πάνα λέγοντας ότι είναι προσωπικές και λανθασμένες οι απόψεις του βουλευτή του.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα καθαρό άδειασμα την πλευρά τη Χαριλάου του Τρικούπη στον κύριο Πάνα και θα έλεγα και με εκνευρισμό για όσα ανέφερε ο.
0: Να ρωτήσω τώρα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι. Οι κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη προτιμούν να μένουν στη δήλωση της κυρίας Κουφονικολάκου και όχι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ και απάντησε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάζομαι.
1: Εγώ όχι.
0: Γιατί
1: είναι εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα,
0: το κόμμα το εκφράζει ο κύριος Τσίπρας.
1: Γιατί εκπρόσωπος κόμμα εκφράζει.
0: Προφανώς
1: την Ελλάδα.
0: Μεγαλύτερη σημασία έχει τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, αν βγει ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Είναι σημαντικό το ότι λέει ο Ανδρουλάκης από το Τσουκαλά και ο Τσίπρας από την Κουφονικολάκου.
0: Και πει κάτι και βγει λίγο αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης και πει κάτι άλλο. Εμείς θα λέμε αυτό που είπε ο Τσουκαλάς.
1: Απλώς δεν είναι, είναι υποκριτικό. Δεν είναι υποκριτικό είναι να λέει άλλο εκπρόσωπος και άλλο πρόεδρος.
0: Είναι υποκριτικό.
1: Δεν μπορεί να λέει ο εκπρόσωπος τον πρόεδρο.
0: Ότι από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είπε αυτό που είπε, θεωρώ ότι εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί... Αντιλαμβάνομαι πολιτικά.
1: Ναι, και στη βάση αυτού που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης,
0: εγώ αντιλαμβάνομαι πολιτικά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι σωστό να λένε ότι και τα δύο κόμματα.
1: Όχι, το πιστεύει γιατί, ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν σου λέω το πιστεύει.
0: Εγώ δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Λέω ότι το πιστεύει.
0: Λέω
1: σου λέω ευθέως ότι ξέρω καλά. Ωραία. Ότι δεν θεωρεί ότι έχει κανένα κοινό στοιχείο με την Ελλάδα.
0: Εγώ από την άλλη λέω ότι προφανώς επειδή απευθύνονται στην ίδια εκλογική βάση. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλει να περάσει στους ψηφοφόρους κάτι τέτοιο.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στην εκπομπή τραβάει... μας, πριν κάνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, μας το είχε πει εδώ δημοσίως.
0: Τα χαλινάρια. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τώρα.
0: Το
1: είναι καταλαβαίνω δηλαδή απόλυτα. Αυτό.
0: Να πω κάτι. Ναι. Η Αμαλίας τα
1: Αμαλίας
0: παρακολουθεί.
1: Αμαλίας ή στον γραφείο Τσίπρα.
0: Η ναι. Ο κύριος Τσίπρας και
1: ναι,
0: η συνεργάτης.
1: Ναι, το λέω γιατί μπορεί κάποιος να ακούει και να μην...
0: Παρακολουθούν όλη αυτή την ιστορία, το τζαρτζάρισμα με τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Προφανώς αντιλαμβάνονται ότι κάποια στελέχη του κινήματος έχουν μία άποψη που λέει ότι προφανώς έχουμε περισσότερα κοινά με την Ελλάς από ότι με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Δεν πρόκειται να μπουν σε αυτή τη συζήτηση. Mm. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα μπουν για κανένα λόγο σε καμία συζήτηση για αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή έβγαλε σήμερα ανακοίνωση για να διαψεύσει τον κύριο Πάνα και καταχαιριάζει... Ναι, τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Όχι, τον κύριο Πάνα καταχειριάζει. Δεν τα βάζει με την
0: και
1: Ελλάς.
0: Και τον κύριο Τσίπρα μέσα.
1: Που λέει ότι αυτό που λέει δεν είναι η γραμμή μας.
0: Σε καμία συζήτηση. Υπάρχει όμως μία κόκκινη γραμμή. Mm. Και γι' αυτό.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου είναι
0: δεν,
1: κόκκινη γραμμή.
0: Δεν πρόκειται να το γυρίσουμε στην Νατάσα.
1: Μένα μου αρέσει.
0: Δεν θα μπουν. Εντάξει. Αυτοί ποιοι την ακούνε, οι αριστεροί ή οι δεξιοί? Να ρωτήσουμε τον Δημήτρη, γιατί το ρέμο τον ακούνε μόνο οι δεξιοί κατά τον Δημήτρη.
1: Λοιπόν, την Αντάσταση Θεοδωρίδου την ακούνε όλοι, όπως και το ρέμο.
0: Λοιπόν, δεν θα μπει σε καμία συζήτηση, δεν θα κάνει σχόλιο σε ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά περιμένει, βλέπει,
1: κατανοητό,
0: ακούει.
1: Ωραία. Τώρα.
0: Και θα πράξει την κατάλληλη
2: εγώ,
0: ώρα.
2: Δύο πράγματα θέλω
1: Δημήτρη,
2: να
1: γιατί πρέπει να πάρουμε διάλειμμα σε ένα λεπτό.
2: Είναι προφανές από την σημερινή ταχύτατη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του κυρίου Πάνα.
1: Ούτε να γλιτώσουν τις κοτούρες.
2: Ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλει, φοβάται να πει ότι υπάρχει πιθανότητα να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα για να συγκυβερνήσουν αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Τις προηγούμενες μέρες, και το είχαμε πει και χθες εδώ, ο κύριος Τσουκαλάς με πολύ μεγάλη ευκολία λέει: αν βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, θα έχουμε συγκυβέρνηση Μητσοτάκη ή Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά Βελόπουλου Λατινοπούλου. Το ξέρει με ποιους θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρει όμως με ποιους θα συγκυβερνήσει το κόμμα που εκπροσωπεί. Όχι, δεν το ξέρει. Δεν θέλει να το πει. Και κανένας από το ΠΑΣΟΚ.
1: Αν βγει πρώτο.
2: Ναι, κανένας από το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πει ότι αν βγούμε πρώτοι.
1: Δεν θα πει είναι... Δημήτρη μου κανείς προεκλογικά. Μισό λεπτό, τι θα κάνει
2: μισό λεπτό.
1: Πάντως.
2: Μα πώς ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσει με το Βελόπουλο και το Σαμαρά και τη Λατινοπούλου.
1: Άλλο λέω. Κανένα κόμμα δεν θα πει για, το ίδιο.
2: Όχι, η Νέα Δημοκρατία
1: το λέει. Δεν θα μας πει κανένα κόμμα τι θα κάνει.
2: Η Νέα Δημοκρατία το λέει.
1: Οι εκλογές και οι κάλπες θα ορίσουν τη στρατηγική του τώρα. Μην γελιόμαστε τώρα. Οι κάλπη θα ορίσουν.
2: Μισό λεπτό, Γιώργο μου. Η Νέα Δημοκρατία λέει ή με το ΠΑΣΟΚ ή δεύτερες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ λέει εμείς.
1: Και εμείς λέμε λέει... διάλειμμα τώρα.
2: Όχι,
1: δεν
2: λέμε.
1: Δεν υπάρχει όχι. Αλλά δεν στα διαλύματα δεν υπάρχει κανένα όχι.
2: Και τα κόμματα του προοδευτικού του λεγόμενου χώρου είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Σωστό
2: είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, δεν τα έχουν
2: αποσαφηνίσει. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και δεν θα τα αποσαφηνίσουν.
2: Δεν υπάρχουν άλλα. Ναι, αλλά βλέπεις όμως.
1: Δεν είναι κάτι παράλογο.
2: Βλέπεις όμως το φόβο που υπάρχει στο άκουσμα του ονόματος Τσίπρα Και γιατί υπάρχει ο φόβος, γιατί υπάρχει το κεντρό ακροατήριο και το μισό Πασό που ακούει Τσίπρα και φεύγει.
1: Να σου το πω απλά, δεν είναι φιλοσύριζα, δεν είναι αυτή τη σχολή ο κύριος Ανδρουλάκης πάντως. Το λέω έτσι και έχει να κάνει με το ποιος είναι τώρα.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης την επομένη των εκλογών, εφόσον είναι πρώτο κόμμα, θα αναγκαστεί να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
1: Θα το δούμε. Άμα είναι πρώτο κόμμα και απευθυνθεί και θα το συζητήσουμε τότε. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που είναι πιο άμεσο. Και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι πρέπει εμείς να είμαστε το επίκεντρο της ζωής μας. Είναι σαν να μας κοιτάμε και όμως να μην μας βλέπουμε. Η ζωή έχει έναν τρόπο να το κάνει αυτό. Γιατί πάντα κάτι άλλο προηγείται. Η δουλειά που τρέχει, οι φίλοι που έχεις καιρό να δεις, αυτά που δεν έχεις προλάβει να κάνεις, οι συγγενείς που έχεις να πας την Κυριακή και ξανά η επόμενη δουλειά, ο επόμενος μάστορας, η επόμενη υποχρέωση. Εστιάζουμε σε όλα τα άλλα και κάπου εκεί χανόμαστε εμείς. Αν όμως εστιάζαμε λίγο περισσότερο σε εμάς, θα βλέπαμε αυτά που έχουν πραγματική σημασία. Την υγεία μας και την υγεία εκείνων που αγαπάμε. Στην Εθνική Ασφαλιστική αυτό είναι που φροντίζουμε. Και είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για την υγεία σου, ώστε να μπορείς να προστατεύεις όλα όσα αγαπάς. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Take it down, High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: Single-handedly brought High Star to justice.
12: We're certainly grateful for your courage.
13: Thank you.
14: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Damages.
15: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
17: Ναι,
16: εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
18: Και υποψήφιο όταν θα έρθει η ώρα στο βόρειο τομέα, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, ξεκινώ.
19: Λίγοι μήνες μείνανε, 7
18: ακριβώς. Ακριβώς.
19: Μέχρι το Μάιο. Απρίλιο-Μάιο δεν ξέρουμε.
18: Μην
19: πούμε ότι είπαμε και ημερομηνία εκλογών, γιατί δεν την ξέρουμε.
18: Γιατί πήγα να το σημειώσω εγώ το Μάιο. Απρίλιο-Μάιο, εντάξει.
19: Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
18: Να ξεκινήσω καταρχάς από την εικόνα αυτή που είδαμε σήμερα της αποφυλάκησης Κασιδιάρη και να σας ρωτήσω και με το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου που έχετε, αλλά επειδή είστε και νομικός, να μας πείτε αν εκτιμάτε ότι υπάρχει περιθώριο καθόδου κοινοβουλευτικής για Κασιδιάρη, για το κόμμα Κασιδιάρη, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
19: Κοιτάξτε, το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν δύο διαφορετικές συζητήσεις. Η συζήτηση για το αν μπορεί κάθε ενδυνάμει υποψήφιος, όχι μόνο η περίπτωση Κασιδιάρη, να είναι ο ίδιος υποψήφιος, δηλαδή αν έχει και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Εκεί είχαμε μία κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, γιατί μαζί με την ποινή για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που μείωσε ο ποινικός κώδικας του κ. Τσίπρα από 10 έως 20 που ήταν, και το έκανε 5 έως 15 και είχε μια ποινή 13 χρόνια σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ο κ. Κασιδιάρης. Ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Ήρθαμε εμείς και κάναμε δύο πράγματα. Αφενός μεν ως προς την ποινή αυτών όλων των ιδεχθών αδικημάτων, τις αυξήσαμε πάλι στο μέγιστο δυνατό. Και ως προς το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, το συνδέσαμε με το Σύνταγμα. Όπου εκεί, σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης, δηλαδή αν τελειώσει και από τον Άριο Πάγο, και σε περίπτωση που απορριφθεί η ανέρεση, τέλος πάντων επανέλθει η δευτεροβάθμια ποινή, δηλαδή δεν γίνει δεκτή ανέρεση, τότε για τα χρόνια της ποινής δεν θα έχει δικαίωμα ο ίδιος να είναι υποψήφιος. Mm-hmm. Αυτό ως προς τον ίδιο. Mm-hmm. Ως προς το αν μπορεί ένα κόμμα να έχει τύπης ή ουσία, δηλαδή ως προς την ουσία, ως προς το αν είναι αχυράνθρωπος αρχηγό, mm-hmm. εκεί κάναμε πάλι εμείς ως κυβέρνηση. Φέραμε δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες ψήφισαν οι βουλευτές μας και κάποιοι άλλοι βουλευτές στη Βουλή, όπου ο Άριος Πάγος δύναται να αποφασίσει αν κρίνει ότι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος ή ο τυπικός ή ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος είναι καταδικασμένος για κάποια αδικήματα μεταξύ αυτών και η διεύθυνση εγκληματική οργάνωση να τον αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία. Εδώ αυτό είναι για το χρονικό διάστημα της ονομαστικής ποινής, mm-hmm. όπως λέει ο νόμος, δηλαδή όσο είναι αυτή η ποινή. Όπως τέλος πάντων φαίνεται ότι το αναγνωρίζουν και κάποιοι νομικοί, εγώ δεν θέλω να κάνω νομική ανάλυση τώρα, mm-hmm. ο Άριος Πάγος θα την κάνει, δηλαδή Άμα φας 10 χρόνια για 10 χρόνια, άμα φας 12 για 12. Η ονομαστική
18: άρα
19: ποινή.
18: Η εκτίμησή σου ότι μέχρι στιγμής είναι τα παράθυρα κλειστά.
19: Δεν είναι θέμα εκτίμησης. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ότι η κυβέρνηση αυτή ήρθε, έφερε κάποιες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο, αν τις αξιολογήσει με τον τρόπο ότι αυτόν ότι εφαρμόζονται, να εγκρίνει, να απορρίψει έναν που κατεβάζει ένα κόμμα.
10: Κατά την άποψή σας, αν αποκλείεται να δημιουργηθεί ένα κόμμα όπου μπορεί να ηγηθεί κάποιο από τα αδέρφια του Κασιδιάρη.
19: Κοιτάξτε να δείτε.
10: Γιατί το όνομα μετράει.
19: Θεωρώ πολύ, πολύ, πολύ σωστή αυτή την ερώτηση που κάνετε. Γιατί μιλάμε πολύ για το νομικό πλαίσιο, που δεν το υποτιμώ. Δηλαδή, αξιολογούνται οι κυβερνήσεις για τα νομοθετικά, για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που φέρνουν. Δηλαδή, αξιολογείται η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα για τη μείωση της ποινής. Και όχι μόνο για αυτά τα αδικήματα και για την ανθρωποκτονία, είπε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια και τις γυναικοκτονίες που φωνάζουν οι λαλίστατοι εκπρόσωποι. Το αξιολογούνται για τον μειώσαν τις ποινές και σε ειδεχθεί εγκλήματα για γενετικές ελευθερίες και εμείς που τις αυξήσαμε. Αλλά ή φέραμε αυτές τις διατάξεις για τη συμμετοχή ή μη των κομμάτων σύμφωνα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αλλά στο τέλος της ημέρας η νομοθετική συζήτηση καταλήγει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή η δικαιοσύνη εφαρμόζει κατά το δοκούν τους νόμους, όπως εκείνη κρίνει, βγάζει αποφάσεις. Η πιο σοβαρή συζήτηση είναι αυτή ακριβώς η οποία προκύπτει από την ερώτησή σας. Είτε γίνει δεκτό, είτε δεν γίνει δεκτό το αίτημα για οποιοδήποτε κόμμα, υπάρχει κάτι το οποίο δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Ένας κόσμος, δεν ξέρω πόσος είναι αυτός ο κόσμος, κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος φαίνεται ότι ενστερνίζεται, ακούει, ακολουθεί τις απόψεις ενός ανθρώπου που όταν ήταν εκτός φυλακής, εγώ θα βάλω στην άκρη την ποινική αντιμετώπιση, αυτή την κάνει η δικαιοσύνη. Εξέφραζε ιδέες, όχι απλά ακραίες ακροδεξίες, αλλά ιδέες ναζιστικές. Και εδώ λοιπόν τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Βγήκε μια έρευνα πριν από λίγες ημέρες στη Eurostat που λέει ότι οι Έλληνες πολίτες είναι οι τελευταίοι ως ποσοστό αξιολόγησης ή διαστάδωσης ειδήσεων που διαβάζουν οπουδήποτε στο διαδίκτυο κτλ. Και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Εμείς έχουμε ευθύνη συνολικά και όσοι έχουμε δημόσιο λόγο να εξηγούμε στον κόσμο τα άκρα. Και τώρα αναφέρομαι στα πολιτικά άκρα, γιατί υπάρχει και ποινική συμπεριφορά, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Τα άκρα και ειδικά τα πολύ άκρα, εδώ μιλάμε για κάτι παραπάνω από άκρο, δεν το ταυτίζω με τα υπόλοιπα κόμματα, δεν έχουν προτείνει κάτι για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εδώ λοιπόν πρέπει στον κόσμο να μιλήσουμε πολιτικά, με ηρεμία, με επιχειρήματα, ειδικά στα νέα παιδιά. Δεν θα βελτιωθεί η ζωή τους με ακραίες φράσεις, με ακραίες εκφράσεις. Δεν θα βελτιωθεί η ζωή τους με έναν ακτιβισμό που δεν οδηγεί πουθενά.
18: Αυτό είναι κατανοητό.
19: Και η Ελλάδα, κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη, κύριε Καλογεροπούλου, την έζησε την πλατεία. Και τότε μάλιστα ήταν και μια έντονη οικονομική κρίση.
18: Αυτό είναι κατανοητό.
19: Και δεν έλυσε κανένα πρόβλημα.
18: Αλλά εδώ χωράει ένα ερώτημα. Αν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία ο Ηλίας Κασιδιάρης, γιατί έχετε ένα όχι ευτελές ποσοστό στα δεξιά σας, γύρω στο 18% που αθροίζεται, και θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί να βρει από εκεί ψήφους και αν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία
19: η Ελλάδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορούσε έστω και με οποιονδήποτε τρόπο να είναι συγκοινωνούν δοχείο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με ένα τέτοιο εν δυνάμει μόρφωμα. Και ούτε θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει με όρους μετακινήσεων ψηφοφόρων. Δηλαδή, αν απειλεί το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα. Σίγουρα δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είτε είναι στο ευρύτερο φάσμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφοφόρους που ήταν διαχρονικά κεντροαριστεροί. Ο πυρήνας της, η βάση της, η ιδεολογία της είναι κεντροδεξιά. Έχει ανθρώπους που τοποθετούνται πιο δεξιά από κάποιους άλλους. Και ψηφοφόρους και στελέχη. Είναι ένα κόμμα το οποίο φιλοξενεί απόψεις στο ευρύτερο φάσμα υπό τον όρο της πίστης και της αποδοχής ιδρυτικής διακήρυξης. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι συγκοινωνούν δοχείο η Νέα Δημοκρατία με αυτά τα οποία πρεσβεύει ο εν λόγω. Αλλά όπως και να έχει, το ξαναλέω, μία είναι η νομική συζήτηση, θα αντιλήσει ο Άριος Πάγος όταν έρθει εκείνη η ώρα. Μία άλλη πολύ σοβαρή συζήτηση είναι το τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει και ένας κόσμος, ότι φαίνεται, δεν ξέρω πόσος είναι, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση, και κυρίως νεότερες ηλικίες ακολουθούν τέτοιες ιδέες. Άλλο η ποινική συμπεριφορά, άλλο οι ιδέες. Όσο αποκρουστικές και αν είναι.
13: Κύριε Υπουργέ, τα καύσιμα παίρνουν την ανηφόρα, το πετρέλαιο σήμερα έφτασε κάποια στιγμή και τα 108 δολάρια το βαρέλι, και βεβαίως ο εφιάλτης του ενεργειακού χειμώνα του πολύ δύσκολου είναι όχι απλά μπροστά μας, τον ζούμε αυτές τις μέρες. Υπάρχουν ήδη συζητήσεις για το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά τις τιμές του ρεύματος, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης που αρχές Οκτωβρίου θα δοθεί. Μαθαίνω ότι το αποθεματικό δεν είναι πολύ αυτό που έχει μείνει για το 2026. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι θα κάνετε όσον αφορά πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης και αν υπάρχουν, αν υπάρχει ανάγκη για μέτρα άμεσα στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και φυσικά στη βενζίνη.
19: Καταρχάς παρατείναμε τα μέτρα που ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο και για το Σεπτέμβριο. Άρα για το Σεπτέμβριο έχουν παραταθεί τα μέτρα και παρατάθηκε και η πρωτοβουλία που πήραν τα διελιστήρια. Εδώ τώρα γεννάται ένα ερώτημα αν επιβεβαιωθούν οι αρνητικές προβλέψεις. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά ούτε και να εφησυχάσω. Πρέπει να αξιολογήσουμε τα δεδομένα. Θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση. Αν φανεί ότι θα χρειαστεί, είναι πιθανό, φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, τότε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχει η χώρα, που ευτυχώς υπάρχουν εφεδρίες για το υπόλοιπο του 2026, και εδώ θέλω να κάνω και δύο σχόλια γι' αυτό, γιατί δεν είναι όλα δεδομένα στη ζωή, και είναι αποτέλεσμα πολιτικών όλα αυτά, τότε προφανώς δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη. Ούτως ή άλλως.
18: Πείτε μας, συγγνώμη, σας διακόπτω, κάποιο είναι... παράδειγμα, επέκταση του επιδόματος θέρμανσης στη Βόρεια Ελλάδα. Έχετε κάποιες δοκιμασμένες ιδέες?
19: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας μιλήσω για μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις.
18: Μπορεί να διευρύνεται το επίδομα θέρμανσης στην Βόρεια Ελλάδα, που εκεί το κρύο θα μπει πιο έντονα.
19: Η συζήτηση θα γίνει επί τη βάση των δημοσιονομικών αντοχών, πόσα έχουμε να δώσουμε, τι μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε και για τους επόμενους μήνες, ποιους πρέπει να στηρίξουμε και εκεί θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Το να αρχίσω εγώ να λέω υποθετικά κάποια μέτρα, μόνο σύγχυση θα δημιουργήσει.
18: Μήπως έχετε κάτι δοκιμασμένο.
19: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Η πολιτική δεν ασκείται εν κενό. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, ίσως το πιο σημαντικό θέμα. Αφορά την καθημερινότητα όλων όσων μας ακούνε. Και ακούμε το πολιτικό σύστημα και τάζει λαγούς με πετραχίλια και για το 27 και μετά, αλλά και για το 26.
18: Κάθε παρέμβαση. Συγγνώμη, πριν πάτε σε αυτό, για ποιο ποσό μιλάμε, πόσα χρήματα μπορείτε περίπου να δώσετε?
19: Κοιτάξτε.
18: Έτσι, για να έχουμε έστω αυτή την εικόνα.
19: Υπάρχει ένα περιθώριο κάποιων τέλος πάντων εκατομμυρίων ευρώ. Θυμάμαι ότι το περιθώριο που είχαμε πει για το 2026 ήταν συνολικά μαζί με τα παραπάνω έσοδα που είχαμε. Και δώσαμε στη ΔΕΘ κάτι λιγότερο από 500 εκατομμύρια. Νομίζω ότι υπάρχουν περίπου ακόμα 200 εκατομμύρια. Αλλά αυτό έχει να κάνει, το ξαναλέω, και με τη συνολική απόδοση της οικονομίας μέχρι το τέλος του χρόνου, αν δεν θα βρεθούν κάποια παραπάνω λεφτά και αν μπορούν να δοθούν μήνα-μήνα αυτά τα λεφτά.
13: Είναι αυτά τα χρήματα που λέτε. Και παίρνουμε το κακό σενάριο της απόλυτης εκτόξευσης των τιμών.
19: Ναι.
13: Και αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν, αλλά οι τιμές είναι στο Θεό. Και του ρεύματος και του αερίου και του πετρελαίου. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει? Μια ευρωπαϊκή βοήθεια, χρήματα που μπορεί να βρεθούν από επιπλέον δανεισμό, δεν ξέρω κι εγώ τι.
19: Κοιτάξτε.
13: Διότι αν αυτά δεν φτάσουν και οι πολίτες στενάζουν από υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, πετρελαίου και βενζίνης, θα τους πείτε?
19: Καταρχάς,
13: δεν έχω λεφτά,
19: δεν
13: κόψε το λαιμό σας.
19: Να ξεκινήσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε πάλι αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε για κάτι που αυτή τη στιγμή δεν είναι. Ένα ενδεχόμενο που φαίνεται ως προεξοφλημένο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος να δημιουργούμε κλίμα ανησυχίας στους πολίτες, γιατί εσείς περιγράφετε μια διευρυμένη, πολύ μεγάλη
13: κρίση. Γιατί ο Τραμπ λέει θα τελειώσω τον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
19: Ότι τα πράγματα θέλουν προσοχή και θέλει κάθε λέξη που λέμε να την προσέχουμε και κάθε μέτρο που τάζουμε να το μετράμε, ειδικά για αυτές τους επόμενους μήνες, θέλει. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν έρχεται ένα κόμμα και λέει μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα, που επί της αρχής όλοι σύμφωνοι είμαστε, ενώ δεν υπάρχει πολιτικός, ειδικά άνθρωπος ο οποίος θέλει, καταλαβαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη, που να θέλει να μειώσει φόρους.
18: Εμείς κρατάμε ότι μας είπατε ότι έχετε περίπου 200 εκατομμύρια για αυτό το λόγο.
19: Μειώσει, για να εμείς έχουμε μειώσει, το λέω, αυτό το ποσό έχει να κάνει και με τις ανάγκες οι οποίες παρουσιάζονται.
18: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια είδηση αυτό. Έτσι, μας λέτε ένα ποσό που μπορείτε να διαθέσετε.
19: Είναι το ποσό που είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών πριν τη ΔΕΘ ως απόθεμα. Ότι έχουμε να δώσουμε για το 26, ήταν τα υπερέσοδα, δόθηκαν κάποια για την επέκταση του επιδόματος συντάξεων.
18: Κατανοητό.
19: Εδώ, προσέξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Έρχεται ένα κόμμα και λέει, όλα τα κόμματα το λένε, μειώστε τον ειδικό φορό κατανάλωσης για το πετρέλαιο. Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό, για τα καύσιμα. Επί της αρχής όλοι είμαστε θετικοί. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει, αν αθροίσουμε και τους φόρους που μειώθηκαν το 27, συνολικά 91 φόρους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι να μειώσουμε και άλλους θέλουμε και το έχουμε κάνει και στην πράξη. Πόσος κόσμος ξέρει ότι ακόμα και να φτάναμε στο μέγιστο επιτρεπόμενο από την Ευρώπη όριο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η στήριξη θα ήταν μικρότερη από τη στήριξη που παίρνουν οι πολίτες. Εγώ δεν λέω ότι είναι για να πανηγυρίζουμε με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουμε πάρει. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό κόστος για όλα αυτά. Αν εξαντλούσαμε όλα τα μέτρα, όπως έλεγε η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, θυμάστε, σε όλα αυτά τα πάνελ. Ζητάγαν παραπάνω. Το όποιο δημοσιονομικό περιθώριο, είτε είναι 100, είτε 150 στο τέλος, είτε 200, το όποιο δημοσιονομικό περιθώριο δεν θα το είχαμε. Άρα, γιατί λέω ότι δεν είναι εν κενό η συζήτηση. Το ότι υπάρχουν παραπάνω έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, αλλά από την απόδοση της οικονομίας, δεν είναι αυτονόητο. Και αν η κυβέρνηση ακολουθούσε τις μαξιμαλιστικές λογικές των άλλων κομμάτων, τώρα θα λέγαμε δεν έχουμε λεφτά. Θυμάστε την κουβέντα που γινόταν για την πανδημία. Τα ίδια λέγανε.
10: Από το υπερπλεώνασμα, δηλαδή, τα 200 εκατομμύρια μένουν.
19: Προσέξτε. Μπερδεύουμε, φαντάζομαι αναφέρεστε στα λεφτά τα οποία δίνονται για την προώρη αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να δοθούν για δαπάνες. Είναι δύο διαφορετικές συναλλαγές. Είναι άλλο πράγμα η ταμιακή, άλλο πράγμα η δημοσιονομική συναλλαγή, η χρηματοοικονομική συναλλαγή. Είναι δύο διαφορετικές συναλλαγές. Δεν μπορούν τα χρήματα από το υπερπλεώνασμα, αυτό έχει εξηγηθεί και είναι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχειώδεις κανόνες, δεν μπορούν να δοθούν για δαπάνες. Άρα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά από αυτά που δώσαμε για να αποπληρώσουμε νωρίτερα τα δανειά μας και να τα δώσουμε στον κόσμο, ούτε μπορούμε να υπερβούμε τις οροφές δαπανών και για το 26 και για το 27 για να δώσουμε δαπάνες. Εκτός εάν παίρναμε έκτακτους φόρους και παίρναμε δηλαδή λεφτά, όχι όμως, προσέξτε, όχι έκτακτους φόρους, παίρναμε φόρους οι οποίοι θα είχαν μόνιμο χαρακτήρα. Και παίρναμε τα λεφτά από τον έναν, ας πούμε, από τη μία τσέπη, από μια κατηγορία συμπολιτών μας, και δίναμε στην άλλη. Που εμείς φόρους δεν θέλουμε να πάρουμε.
10: Ωραία. Πάμε στο θέμα των ημερών, κύριε Μαρινάκη, που δεν είναι άλλο από τη δήλωσή σας για τη μείωση του Ταμείου Ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση αυτή, προφανώς, όπως ξέρετε κι εσείς, έχει φέρει σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μάλιστα, η Ελλάς ζητούσε την αποπομπή σας. Αλλιώς, το ότι μένετε στη θέση σας σημαίνει ότι είναι θέση της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και σοκοματικές γκρίνιες, πάρα πολύ σοβαρές, με βουλευτές του κόμματός σας να βγαίνουν και να διαφωνούν ευθέως μαζί σας. Και προφανώς και με την κυρία Κεραμέως, Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας, να κάνει μια δήλωση λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Φαντάζομαι ότι την ώρα που το λέγατε, ξέρατε ότι αυτή η δήλωση θα δημιουργούσε όλο αυτόν τον θόρυβο. Γιατί, ποιο ήταν το κίνητρό σας? Είναι πραγματικά αυτό που λένε τα κόμματα, ότι είναι κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης, ή το κάνατε για προσωπικούς λόγους?
19: Κοιτάξτε, για την πρόταση αυτή καθ' αυτή δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Το είπα 3 φορές όταν την ανέφερα ότι είναι προσωπική θέση και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες, όπως συμβαίνει με το 95% των απαντήσεων που δίνουν κυρίως τα στελέχη του κόμματος που ανήκω. Έτσι. Κατά καιρούς έχουν διαστρεβλωθεί και άλλων κομμάτων, γιατί ζούμε στην εποχή όπου η παραπληροφόρηση παίζει τα ρέστα της. Εξηγήθηκε η θέση, ήταν προσωπική θέση, μιλούσα για την επιδότηση εργασίας.
10: Μπορείτε να έχετε προσωπική θέση.
19: Θα με αφήσετε να.
18: Εκεί είναι
19: το ζουμί. Άρα για τη θέση αυτή καθ' αυτή δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, όπως είπα, από την πρώτη στιγμή που την εξέφρασα. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Πάμε όμως στην ουσία που είναι αυτό το οποίο με ρωτήσατε τώρα. Καταρχάς, μπορεί, γιατί έχω ακούσει από όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει, αυτό το οποίο θεωρώ ότι ξεπερνάει τα όρια της λογικής, τουλάχιστον της δικιάς μου δημοκρατικής λογικής και πολλών ανθρώπων φαντάζομαι που μας βλέπουν, αφού πρώτα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βγήκαν και είχαν το θάρρος, όχι να υπερασπιστούν αυτή τη θέση, γιατί δεν αποτελεί μια θέση κυβερνητική, αλλά το αυτονόητο δικαίωμα που έχει ένας πολιτικός σε οποιοδήποτε χώρο και ειδικά ένας νέος πολιτικός να εκφράζει μια προσωπική θέση. Και τους ευχαριστώ πραγματικά. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Από το εξής λοιπόν. Δικαιούται? Η απάντηση είναι κατ' εμέ, αλίμονο αν δεν εδικαιούτο. Πότε? Προφανώς όχι, γιατί μιλάμε για ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όχι στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Όχι σε μια συνέντευξη όπου εκπροσωπεί την κυβέρνηση και λέει τις κυβερνητικές θέσεις. Παράδειγμα, θα δώσετε στήριξη, με ποιον θα συγκυβερνήσετε, τι θα κάνετε για την οικονομία, τι θα κάνετε για την παιδεία, τι νομοσχέδια έχετε προγραμματίσει, σε μια προσωπική συνέντευξη Vidcast που προβλήθηκε στη δημόσια τηλεόραση και αφού απριόρι, αυτό είναι κρίσιμο, όχι εκ των υστέρων όπως κάνουν διάφοροι, λένε εξέφραζα προσωπικές θέσεις, δηλώσεις ότι εκφράσεις προσωπικές θέσεις. Τώρα, το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Αντίστοιχη θέση, δηλαδή την ίδια θέση, πάλι ως προσωπική, σε μια πάλι προσωπική κουβέντα που είχα κάνει με τον κύριο Μάκη Προβατά στο Athens Voice, θυμάμαι και λεπτομέρειες, Την είχα εκφράσει και μάλιστα πιο αναλυτικά. Είχα εξηγήσει ότι δεν μιλάμε για άνεργες μητέρες, δεν μιλάμε για περιπτώσεις άνεργων που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Στη λογική αυτή, ότι κάποια στιγμή, έτσι το εξέφρασα και τότε, θα ήταν καλό να ανοίξουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί έχουμε χαμηλή ανεργία και οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Άρα, ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια, λέει ότι είναι προσωπική του θέση το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 25, και το επαναλαμβάνει πάλι σε μια προσωπική συνέντευξη τον Σεπτέμβριο του 26, μόνο λαγός δεν είναι. Θεωρώ ότι αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που έχει τις θέσεις του και προσέξτε. Προσέξτε, είναι κάτι πάρα πολύ, γιατί μου είπατε για την Ελλάς. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι η υποκρισία, όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό, ως αντιπερισπασμό σε όλα όσα ανεκδίγεται, έχουμε δει τις τελευταίες δύο εβδομάδες με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας να ξανακάνει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ήταν δεύτερο ανέκδοτο. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, πέραν του ότι επί πανδημίας το 2020 έχει κάνει ανάλογη δήλωση, τότε που η Ελλάδα είχε ανεργία κοντά 17%, 16,5%, και είχε πει ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία που είναι ευρωπαϊκή τάση. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη με την κυρία Χτσιόγλου που έχει πει ανάλογη θέση, μιλώντας για τα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία. Το προσπερνώ αυτό. Εντάξει, γιατί ήταν πάνω σε μια συγκυρία εντελώς αντίθετη, που ήταν η πανδημία, που τότε ειδικά υπήρχε ανάγκη στήριξης της ανεργίας. Αυτό το αφήνω, γιατί έχει πει τα πάντα ο κύριος Τσίπρας και τα αντίθετά του. Ο κύριος Τσίπρας, προσέξτε, επανεμφανίζεται και θέλει να πετάξει σαν στημένες λεμονόκουπες τους υπουργούς του και να αποποιηθεί των πολιτικών που ο ίδιος ζήτησε να εφαρμοστούν ως πρωθυπουργός και τους πετάει στον εξώστη. Δηλαδή, τις πολιτικές, όχι τις προσωπικές θέσεις τους, τα νομοσχέδιά τους, τις πράξεις τους. Μισό λεπτό.
10: Όπα, όπα, όπα.
19: Βέβαια.
10: Ενώ γιατί αυτό κουνάει πρώτο το δάχτυλο. Κύριε Υπουργέ.
19: Και προσέξτε, προσέξτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο για κάποιες προσωπικές θέσεις που εξέφρασε, δηλώνοντας από πριν ότι είναι προσωπικές θέσεις. Και όχι, για το ποιο θα συνεργαστεί η κυβέρνηση. Και όχι για το ποιο θα συνεργαστεί η κυβέρνηση.
10: Εάν ήσασταν αντίθετο στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το εκφράζεται δημόσια, θα ήσασταν υπουργός της κυβέρνησης ακόμα?
19: Προσέξτε.
10: Εάν είχατε αντίθετη άποψη στο μεταναστευτικό, ναι, και την εκφράζατε και λέγατε η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα και να έρθουν όλοι μέσα, θα ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος?
19: Αυτό ακριβώς έλεγα πριν με διακόψετε με την ερώτησή σας. Ότι,
18: και τώρα να συνεχίσουμε
19: ότι είναι άλλο πράγμα κάποιος να εκφράζει μια έστω και προσωπική θέση για ζητήματα πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, όπως είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται, όπως είναι η μεταναστευτική πολιτική, η εξωτερική πολιτική, η οικονομική πολιτική που ασκείται, και ένα άλλο πράγμα να πει σε μια προσωπική συνέντευξη, ότι επειδή βλέπω όπου πάω ότι οι επιχειρήσεις μου λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο,
10: τα εργασιακά δεν
19: κάποια
10: είναι
19: στιγμή,
10: σοβαρά.
19: Δεν είπα ότι είναι σοβαρά. Είπα κάποια στιγμή να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από το μηδέν.
18: Δείτε τι είπα,
19: για να επιδοτηθεί η εργασία.
18: Μισό υποερώτημα, Υπουργέ. Επειδή πολιτικό.
19: Αλλά για μένα το ξαναλέω.
18: Ένα λεπτό για να προλάβουμε
19: η συζήτηση
18: να σας
19: ρωτήσουμε, όμως, είναι. Το εξοργιστικό κατ' εμέ τη συζήτηση είναι που βγαίνουν άνθρωποι που έχουν δημόσια λόγια. Απαγορεύεται να μιλά.
18: Λοιπόν, ένα υποερώτημα σε αυτό τώρα, γιατί πολιτικό είστε και εμεί. Το σκεφτόμαστε και θα σας το ρωτήσω. Θέλω να μου πείτε, εφόσον είναι προσωπική άποψη και το λέτε με τόση σαφήνεια, γιατί το διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και ένα υποερώτημα είναι, έχετε τη γνώση ότι ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τον Πρωθυπουργό?
19: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Μα,
18: τότε γιατί το διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως αυτό?
19: Η κυρία Κεραμέως επανέλαβε αυτό το οποίο είπα και εγώ στη συνέντευξή μου. Γιατί είχαν ξεκινήσει εκείνη την ώρα.
18: Δεν
19: να
18: ήταν αχρίαστο εφόσον το είχατε πει?
19: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω, μάλιστα, το λόγο για τον οποίο μια υπουργός κυβέρνησης έβγαλε μια ανακοίνωση. Επανέλαβε αυτό που είπα και εγώ, ότι δεν αποτελεί κυβερνητική θέση. Και δεν το είπα εκ των υστέρων, το ξαναλέω, το είπα εκ των προτέρων.
10: Το γεγονός ότι ο κύριος Βορύδης έβαλε το θέμα των επιδομάτων μέσα, αφού άνοιξε αυτή η συζήτηση. Πώς σας φαίνεται, δηλαδή, αυτό είναι κυβερνητική θέση ή ήταν προσωπική?
19: Η κυβερνητική θέση, η κυβερνητική πολιτική έχει περιγραφεί από όσα νομοσχέδια έχουν εισαχθεί και έχουν ψηφιστεί στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας, από τους επικεφαλείς του Υπουργείου Εργασίας όλα αυτά τα 7 χρόνια. Το γεγονός ότι έρχεται ένας υπουργός, ένας βουλευτής, λέγοντας ότι μιλάει για τον εαυτό του και λέει κάποιες απόψεις για ένα θέμα που απασχολεί επιχειρήσεις, εργαζομένους, είναι θέσεις στις οποίες νομίζω ότι επιτρέπεται στις δημοκρατίες να λέμε. Εκτός αν πούμε, απαγορεύεται στο Βορύδη να μιλάει, επειδή δεν μας αρέσουν αυτά που λέει, στο Μαρινάκι να μιλάει. Προσέξτε. επειδή την θέση αυτή έχω την τιμή να την υπηρετώ πάνω από 3 χρόνια. Γι' αυτό και δεν μπορώ να ερμηνεύω κίνητρα συναδέλφων μου στην κυβέρνηση. Εγώ πάρα πολλές φορές, επειδή θεωρώ ότι είναι καθήκον μου, έχω προσπαθήσει να στηρίξω συναδέλφους μου, είτε στην κυβέρνηση, είτε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορεί να έχουν βρεθεί σε μια θέση προσωπικής στοχοποίησης στη χώρα της κοπτοραπτικής και της στοχοποίησης. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και θα συνεχίσω να λειτουργώ με αυτό το σκοπό. Να στηρίζω, προφανώς όχι να κάνω το μαύρο άσπρο. Υπάρχουν και στιγμές που και οι ίδιοι διορθώνουν μια δήλωση. Έτσι. Όταν δράς, θα κάνεις και λάθη. Αλλά αν έχετε παρατηρήσει, προσπαθώ να στηρίζω τους ανθρώπους, ειδικά σε στιγμές που μπορεί να δέχονται πιέσεις και ειδικά τώρα, γι' αυτό και λέω ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ όλους εκείνους οι οποίοι βγήκαν μπροστά για να επαναλάβουν το αυτονόητο δικαίωμα που έχει ένας άνθρωπος που έχει δημόσιο λόγο, όταν ξεκαθαρίζει ότι μιλάει για τον εαυτό του, να λέει την άποψή του.
13: Τώρα, να πάμε και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που από μια προσωπική δήλωση, όπως είπε το Πασόκ του κυρίου Πάνα, προκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Χαρακτηρίσατε το Πασόκ δορυφόρο του κυρίου Τσίπρα, γιατί πολύ απλά ο κύριος Πάνα σήμερα είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας, άρα εμέσως πλην σαφώς άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι και ένας συνομιλητής για κυβερνητικός εταίρος. Υπήρξε η πολύ γρήγορη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Το είπα και πριν στη συζήτηση που κάναμε εδώ. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ φοβάται να πει ότι θα συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα? Και τι σημαίνει δορυφόρος, αυτό που λέγατε παλιά, ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και σου βγαίνει Τσίπρας?
19: Καταρχάς, η προσωπική άποψη του κύριου Πάνα ήταν εκ των υστέρων προσωπική.
13: Ναι.
19: Αυτή είναι πολύ μεγάλη
13: διαφορά. Εκ των υστέρων, προφανώς.
19: Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να λες κάτι από πριν, ότι το πιστεύω και το λέω εγώ προσωπικά.
10: Απλώς δεν είναι κυβερνητικό
18: σύμβουλο. Ένα λεπτό να απαντήσει. Ένα
19: άλλο πράγμα, είναι βουλευτής, κυρία Καλογεροπούλου. Θα μπορούσε να πει ότι το κόμμα μου δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με αυτό το κόμμα. Δικαίωμά του να το πει και το κόμμα του να αποφασίσει. Τι έχει αποφασίσει το κόμμα του? Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πολύ γρήγορα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση συνεδρίου ότι το μόνο κόμμα που δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεργαστεί είναι η Νέα Δημοκρατία. Δικαίωμά του. Δεν θεώρησε λογικό να αποκλείσει οποιοδήποτε άλλο κόμμα, ακόμα όχι μόνο την Ελλάση, το ΣΥΡΙΖΑ, με αναλόγω στην εκδοχή, ακόμα και την κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμα και άλλα κόμματα αριστερότερα αυτού. Γιατί εντάξει, για τα δεξιά κόμματα έχει πει ότι δεν θα συγκυβερνήσει, μην το αδικούμε. Αλλά δεν είναι μόνο η αποφάση του συνεδρίου. Προσέξτε τα κοινά. Βγάζει πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Λέει 7,5 δις τα 4 χρόνια. Βγαίνει ο τομεάρχης οικονομικών του κύριου Τσίπρα 4 φορές μέσα σε ένα λεπτό και λέει ότι είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή κοροϊδεύει τον κόσμο σε πανελλήνια μετάδοση. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει ο κύριος Τσουκαλάς. Τις τελευταίες μέρες αυτά. Λέει, το πρόγραμμά μας δεν είναι πάνω από 4 δις την τετραετία. Και μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη είναι 4 δις το χρόνο. Και έχουν τάξει την Άρτα και τα Γιάννενα πέραν του 13ου μισθού και τη 13η σύνταξη. Άρα το μεγάλο του κοινό. Δύο κοινά έχουν. Η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, γιατί προσωποπαγές κόμμα είναι αυτή τη στιγμή, και το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, για να είμαστε σαφείς. Το ένα είναι ότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο. Αυτή η συνταγή που έριξε την Ελλάδα στον κρεμό, πήγε να την ρίξει στον κρεμό. Και το δεύτερο είναι η ρητορική τους. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια μετακινήθηκε ως προς τη ρητορική του. Υιοθέτησε πολλές φορές ακόμα και τη ρητορική χαμένων βαγονιών και συλλολίων. Έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό ενορχιστρωτή της συγκάλευσης. Θυμάστε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Συνυπέγραψαν πρόταση δυσπιστίας με τις ακραίες δυνάμεις, με πολλές ακραίες δυνάμεις και ακραίες φωνές της Βουλής. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που είπε ο κύριος Πάνας είναι λογικό επακόλουθο όλων όσων έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κόσμος πρέπει να τη δει.
10: Αντισχετικά με τις υποσχέσεις. Και εσείς κάνατε κάτι προς τα αφαιρέσεις
18: που ήταν
10: πραγματικά περίεργες.
19: Εμείς, κυρία Καλογεροπούλου, μισό λεπτό. Εμείς έχουμε 2 μεγάλες διαφορές από τα κόμματα αυτά. Η πρώτη διαφορά είναι ότι πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός.
10: Μιλάω για το πρόγραμμα
19: με το
10: του
19: οικονομικό επιτελείο. Όχι, δεν κάναμε καμία προσταφαίρεση. Πάω από εδώ σε εμάς. Εμείς πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά, λέμε τόσα μπορούμε να μαζέψουμε από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την ανάπτυξη οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Λέμε είναι τόσα. Είχαμε πει 1,25 για παραπάνω μέτρα. Και μαζί με τα μέτρα τα οποία είχαν ήδη ανακοινωθεί και εφαρμόζονται το 2027 και τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά μέτρα είναι 2,2 δις.
18: Δημήτρη, αν έχεις κάποια
19: διαφυγή,
18: να ακουστεί και ο Δημήτρης.
19: Για τον κύριο Τσίπρα έκανε μία κοστολόγηση, την οποία είχε κάνει το οικονομικό επιτελείο, γιατί ήμουνα σε επικοινωνία για να βγάλω ανακοίνωση, το ίδιο βράδυ, 13 δις το χρόνο, και αυτή είναι η κοστολόγηση την οποία πιστεύουμε. Δεν έχουμε μετακινηθεί.
18: Δημήτρη, επειδή πρέπει να πάρουμε διάθεση.
19: Ο κύριος Τσίπρας είπε 7,5.
10: Βγάλατε 10 δισεκατομμύρια τα σπίτια.
19: Εμείς είπαμε 13 δις, μια ήπια κοστολόγηση που έκανε το οικονομικό επιτελείο, το χρόνο. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει 7,5 την τετραετία. Και ο τομεάρχης οικονομικών του είπε 7,5 το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά.
10: Δεν το είπε έτσι.
19: Είπε 7,5 για έναν χρόνο. Ετησίως. Δείτε το βίντεο, δεν θα τρελάνουμε τον κόσμο.
18: Εδώ στην εκπομπή μας.
19: Εδώ στην εκπομπή σας.
13: Το ερώτημά μου είναι, επειδή μιλάμε για κρυφές ατζέντες, σας ρώτησα και πριν αν θεωρείτε ότι το Πασόκ φοβάται να πει ότι μπορεί ο συνομιλητής του να είναι ο κύριος Τσίπρας και αν θεωρείτε ότι έχει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια κρυφή μετεκλογική ατζέντα με το ποιου θα συνεργαστεί.
19: Ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα φόβου, αν είναι στρατηγικής, τις αποφάσεις τους παίρνουν. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι τρίτο κόμμα. Εμείς είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτό δεν το λέω ούτε αλαζονικά. Οι εκλογές κρίνουν τα πάντα, οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους και ως προς τα κόμματα επί των κομμάτων τέλος πάντων και ως προς τα πρόσωπα. Επί των προσώπων δηλαδή. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στην εκτίμηση ψήφου είναι πέριξ του 30%. Δικαιούται να διεκδικεί, δεν λέω ότι είναι αυτονόητο, να είναι αυτοδύναμη. Δηλαδή, όταν είσαι στο 30-31, δικαιούσε να λες θα προσπαθήσω να πάω στο 37-38. Όσο είναι η αυτοδυναμία, 36-37-38. Μπορεί να το πετύχεις, μπορεί και όχι. Όταν είσαι τρίτος και λες ότι θα βγω πρώτος, νομίζω ότι διέπεσε από έναν πολιτικό μικρομεγαλισμό. Όταν είσαι τρίτος, είναι λογικό να σε ρωτάνε, είσαι τρίτος, με ποιον θα συγκυβερνήσεις.
10: Εσείς με ποιον θα συγκυβερνήσετε?
18: Ελένη μου, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε
19: Κυρία Καλογεροπούλου, διεκδικούμε αυτοδυναμία. Είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος. Προσέξτε. Το έχω πει απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και είναι και ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει για μένα άλλη ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση. Οι πολίτες θα αποφασίσουν, έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας πω τι. Ενώ θα μπορούσαμε με βάση το παρελθόν του και παρά τις τεράστιες πολιτικές διαφορές που έχουμε να συνομιλήσουμε με ένα σοβαρό Πασόκ. Με τις πολλές διαφορές που είχαμε του παρελθόντος, το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, που έχει πάρει τις αποφάσεις που έχει πάρει και έχει τις θέσεις που έχει, δεν θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εταίρος.
18: Λοιπόν,
19: δεν θα
18: μπορούσαμε
19: να
18: συνομιλήσουμε
19: λοιπόν με κάποιο άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή. Ούτε με τα δεξιότερα ημών κόμματα, ούτε προφανώς με τα υπόλοιπα κόμματα του λαϊκισμού.
18: Ευχαριστούμε πολύ και που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
19: Να είστε καλά.
18: Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας όπως κάνουμε κάθε βράδυ πίσω από τις γραμμές. Σε λίγα λεπτά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Start with an establishing shot. Move in for a close.
5: Oh, yeah, there we go.
4: Cut away to a reaction.
6: Huge.
5: Yeah.
6: This is, wow.
5: I love it here.
7: Why is the food so good?
8: We consider food as a part of our culture.
9: It really is the asset of the world.
0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Να τα πούμε και αυτά. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
12: Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
11: Και εμείς. Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, γραμματέας Ανατολικής Αριστεράς. Δεν του λέω εκλογική περιφέρεια, στην Αθήνα κεντρικά είναι. Ευχαριστούμε πολύ
13: που είστε
11: μαζί μας, κύριε Μαργαρίτη. Και ο κύριος Κώστας Φιλιππίδης, τέλεχος της Ελλάς. Από τη Φλόρινα είναι ο κύριος Φιλιππίδης. Άμα έρθουν οι εκλογές, θα δούμε αν θα είναι και εκεί υποψήφιος. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
12: Καλησπέρα, η Φλόρινα, και θέλω να την επισκεφθώ. Γιατί είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα.
11: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, Υπουργέ, να πάρω έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Στο να πω, έχω πολιτικό σχόλιο. Της αποφυλάκησης Κασιδιάρη, αν σας ανησυχεί στη Νέα Δημοκρατία και πολιτικά και νομικά.
12: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει την πρωτοβουλία, όπως ξέρετε, να στείλει στον εισαγγελέα τους φακέλους για τα εγκλήματα που είχε κάνει η Χρυσή Αυγή. Από εκεί και πέρα είχε και την πρωτοβουλία για να υπάρξει αυτός ο νόμος, ο οποίος απαγορεύει στους καταδικαστέντες για εγκληματική οργάνωση να μπορούν να σχηματίζουν κομματικούς σχηματισμούς και να επιχειρούν να εφαρπάξουν την ψήφο των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα δεν είναι αρμοδιότητα ούτε της κυβέρνησης ούτε της Βουλής το τι θα γίνει από εδώ και μέχρι τις εκλογές. Ο Άριος Πάγος είναι ο μοναδικός αρμόδιος να κρίνει εάν μπορεί ένα νέο κόμμα υπό τον κύριο Κασιδιάρη να μετάσχει στις εκλογές. Ακούω τις απόψεις των νομικών που είναι πιο ειδικοί από μένα και λένε ότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Αυτό, σας επαναλαμβάνω, θα το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Αυτό σε ό,τι αφορά το θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό πλαίσιο, η γνώμη μου είναι σαφής ότι τα κόμματα τα οποία, όπως η Χρυσή Αυγή, που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία, που δεν πιστεύουν στον κοινοβουλευτισμό, εκμεταλλεύονται τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία για να προωθήσουν

0: τις ακραίες τους απόψεις δεν θα έπρεπε να παίρνουν την ψήφο των Ελλήνων. Κατανοώ ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι πιστεύουν δήθεν ή έχουν πιστεί δήθεν από τον κύριο Κασιδιάρη και τους ομοίους του ότι υπηρετούν δήθεν εθνικούς σκοπούς. Δεν ισχύει. Οι εθνικοί σκοποί δεν υπηρετούνται με κραυγές, με ακρότητες, με εγκληματικές πράξεις. Υπηρετούνται μόνο με σύνεση, υπευθυνότητα και όραμα.
1: Κύριε Μαργαρίτη, θυμάμαι και την αείμνηστη γεννηματά να λέει ότι ακόμα και όταν φυλακίστηκαν ότι δεν σταματάει εδώ ο αγώνας. Ωστόσο τώρα ανοίγει ξανά αυτή η συζήτηση για το πώς και με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί, διότι τώρα συζητάμε και νομικά αν υπάρχει ξανά νέο παράθυρο ή του Κασιδιάρη, κάποιο αρχιερανθρώπου του Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο μοντέλο.
2: Κύριε Πιέρο, δεν μ' αρέσει να ωραιοποιώ τις καταστάσεις. Εγώ ανησυχώ από την εξέλιξη αυτή με την εξής έννοια. Προφανώς ο Κασιδιάρης είναι μια εκδοχή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιήσει λίγο πιο χαμηλή ένταση ήχου, διότι γνωρίζει τις συνέπειες της προηγούμενης φάσης με τις αρβίλες και τα ρόπαλα.
0: Και τις βάστηκες.
2: Ναι, εννοώ την άσκηση βίας. Η σημαία από μόνη της δεν λέει τίποτα. Οι αρβίλες και τα ρόπαλα είναι εδώ η ζημιά. Υπάρχει το θέμα το νομικό, το οποίο πρέπει να το δει το κοινοβούλιο, οι αρμόδιες αρχές του που ορίζουν την λειτουργία των πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει το δεδικασμένο ότι ο ίδιος έχει στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι πέρα από αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο πολιτικά. Γιατί δυστυχώς ο άνεμος της άκρας δεξιάς πνέει στην Ευρώπη. Και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Και αυτό έχει δύο πράγματα για τα οποία τα βάζω στη συζήτηση αν θέλουμε να μην είμαστε μόνο στο νομικό κομμάτι. Γιατί αν μείνουμε μόνο στο νομικό κομμάτι, ξέρετε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ιεροποιήσουν και θυματοποιήσουν τον Κασιδιάρη και θα δημιουργήσουν και ένα κλίμα συμπάθειας. Τα δύο αυτά πράγματα είναι τα εξής. Το πρώτο είναι η ουσία που γεννά αυτό το φασιστικό φαινόμενο. Εντάξει, δεν χρειάζεται κανείς να είναι μελετητής ιστορίας. Αυτό το πράγμα έχει σχέση με τα στρώματα τα οποία πλήττονται από την κρίση, από την παγκοσμιοποίηση, από τους losers και τους χαμένους της παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι στρέφονται σε μια κριτική η οποία πολλές φορές μπορεί να βρει χάδια από τους ακροδεξιούς και από τους νεοναζί. Έχει γίνει στην ιστορία. Έχει γίνει στην ιστορία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλος ο γερμανικός λαός που εξέλεξε τους ναζί είναι όλος ο λαός φασιστικός και ναζιστικός. Όμως εργαλειοποιήθηκε αυτή η ιστορία και στο τέλος φυσικά την πλήρωσε και ο γερμανικός λαός. Άρα το πρώτο είναι τα αίτια. Και το δεύτερο και το τελευταίο είναι ότι οι προοδευτικές δυνάμεις στην πάλη τους κατά της ακροδεξιάς πρέπει να δώσουν σκληρές ιδεολογικές μάχες. Και τι εννοώ και με αυτό ολοκληρώνω. Δεν πρέπει να υιοθετούν τμήματα της προπαγάνδας της άκρας δεξιάς, να κάνουν βήματα πίσω δηλαδή, να το πω έτσι, είτε στο μεταναστευτικό, είτε στα θέματα των δικαιωμάτων, είτε στα ζητήματα της θρησκοληψίας, να κάνουν βήματα πίσω, προκειμένου να είναι πιο συμβατοί με τα κοινά, το κοινό, με το πλήθος, και έτσι να αφήνουν χώρο ώστε οι ακροδεξιές απόψεις να νομιμοποιούνται στο δημόσιο διάλογο. Για γιατί το χειρότερο, κύριε Πιέρο, είναι ότι ορισμένες απόψεις άκρας δεξιάς νομιμοποιούνται στο δημόσιο διάλογο, μπαίνουν στην καθημερινότητα και είναι εύκολες μετά να αποτελέσουν και πόλωση.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον κύριο Φιλιππίδη. Κύριε Φιλιππίδη, ο κύριος Τσίπρας έχει την εμπειρία όταν στο κοινοβούλιο και εκείνος, όπως και άλλες πολιτικές δυνάμεις, μπήκε η Χρυσή Αυγή. Τότε δεν ήταν όλοι προετοιμασμένοι και νομικά. Τώρα υπάρχει ένα οπλοστάσιο. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχετε την εκτίμηση ότι αρκεί και πώς θεωρείτε ότι θα αντιμετωπιστεί.
3: Θεωρούμε πρωτίστως ότι και συμφωνούν και όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου σε αυτό το επίπεδο ότι δεν χωράει σε καμία περίπτωση οι ναζιστικές και οι φασιστικές απόψεις σε μια δημοκρατική χώρα. Είναι δεδομένο επίσης το γεγονός ότι και από τα συφραζόμενα ότι η απόφαση για την ποινή του κ. Κασιδιάρη ισχύει μέχρι και το 2033, 13 χρόνια από την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να επιμείνω σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το γεγονός ότι όταν με πράξεις και με δικές μας παραλήψεις αφήνουμε κοινωνικούς αυτοματισμούς ή προσπαθούμε να περιθωριοποιήσουμε ομάδες του πληθυσμού, τότε αυτομάτως δίνουμε και το δικαίωμα σε εξτρεμιστικές ακροδεξιές απόψεις και φωνές, λαϊκίστικες κυρίως φωνές, να μπαίνουν μέσα στα κοινωνικά στρώματα και να διαφθείρουν, εν πάση περιπτώσει, οι κοινωνικές ομάδες. Και μιλάω επίσης και για ένα επίσης πολύ σοβαρό γεγονός. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη σε ορισμένες χώρες όπως η Άνοδος
1: του ΑΔΕ, συμβαίνει,
3: συμβαίνει, ναι, όμως συμβαίνει, ξέρετε κάτι, και εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και εκεί πρέπει να κοιτάξουμε μεγαλύτερο, με μεγαλύτερη προσήλωση το τι συμβαίνει στους νέους κυρίως, γιατί βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη μερίδα, ειδικά στην Ευρώπη, νέων ανθρώπων να θαμπώνονται από αυτό το φως του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς. Και εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς δεν συζητάμε και δεν συζητάμε με όρους πολιτικούς τέτοια ζητήματα. Δηλαδή πρέπει να σκέψουμε πάρα πολύ σοβαρά και να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να απομονώνουμε σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε φωνή προσπαθεί να συζητήσει, να μιλήσει ρατσιστικά για οποιαδήποτε ομάδα του πληθυσμού, να έχουμε πρωτίστως στο μυαλό μας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σοβαρά και πρέπει να τηρούνται από όλους απαρέγκλητα και να κοιτάξουμε όλοι μαζί και κυρίως οι προοδευτικές δυνάμεις να έχουμε μια συμπόρευση στη στράτηση σαν τα
1: ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα δεύτερο γύρο για τα επιδόματα, για να προλάβουμε, γιατί πρέπει να
4: ότι τα κόμματα δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για να ψηφίσουν από κοινού ένα νόμο που θα μπλοκάρει το Κασιδιάρη. Θυμόμαστε τι έγινε την προηγούμενη φορά.
5: Πριν από λίγο είχαμε και εδώ τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος παρά το γεγονός ότι επέμεινε, ότι εξέφρασε προσωπική του άποψη όταν μίλησε για τη μείωση σε 2 μήνες του επιδόματος ανεργίας, η αντιπολίτευση προφανώς λέει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να βγαίνει και να εκφράζει την προσωπική του άποψη για ένα θέμα εργασιακό που αφορά χιλιάδες ανθρώπους, και την ίδια στιγμή υπάρχουν και σοκοματικά τζερτζαρίσματα. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Θεωρείτε κι εσείς ότι πρέπει να μειωθεί το επίδομα στους ανεργίες στους 2 μήνες. Και πώς βλέπετε το γεγονός ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε την προσωπική του άποψη για τέτοιο θέμα?
0: Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν απαντήσω για τον κύριο Μαρινάκη, τον είχατε εδώ πριν από 10 λεπτά και σας το είπε.
1: Είστε στην κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εκφράζει την κυβέρνηση αυτό που λέει.
0: Εδώ λοιπόν, αυτό είναι ψευδέστατο. Αυτό δεν ισχύει. Σας το είπε και ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης, ότι δεν υπάρχει στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, δεν υπάρχει καν σαν σκέψη στην κυβέρνηση, δεν συζητείται καν το θέμα.
1: Το άλλο
0: αυτό
1: του κυρίου Βορύδη, να δούμε συνολικά τα επιδόματα, γιατί και ένας άλλος από την κυβέρνηση.
0: Κοιτάξτε,
1: να τα δούμε συνολικά.
0: Είναι σαφές.
1: Μάλλον το πήγε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Βορύδη.
0: Σε ό,τι αφορά επιδοματικές πολιτικές, ούτε εγώ είμαι οπαδός των επιδοματικών πολιτικών. Επιδοματικές πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται εκεί που πράγματι υπάρχει μια ανάγκη λόγω των συνθηκών που επικρατούν.
5: Μα η κυβέρνησή σας το έχει κάνει.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Γιατί υπήρξαν έκτακτες ανάγκες.
5: Ευαγγέλιο.
0: Ο Ευαγγέλιο το έχει κάνει.
5: Ευαγγέλιο.
0: Υπήρξαν έκτακτες ανάγκες και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά λόγω της ενεργειακής κρίσης. Και έγιναν κάποιες παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση η επιδοματική πολιτική δεν μπορεί να είναι η κατευθυντήρια γραμμή μιας οικονομικής πολιτικής. Αντίθετα, εμείς θέλουμε μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, τα οποία να δείχνουν την ευρωστία και την άνοδο της οικονομίας μας, σε συνδυασμό όμως πάντα με την δημοσιονομική σταθερότητα.
5: Ξέρετε, κύριε Λοβέρδο, με συγχωρείτε. Πριν από ούτε ένα μήνα, ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Θα μπορούσε να έχει κάνει όλες αυτές τις αλλαγές και σε ό,τι αφορά τα επιδόματα και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, θα μπορούσε αν ήθελε να την αναθεωρήσει. Πήγε στην ΔΕΘ, είπε αυτά που είπε και ξαφνικά βρισκόμαστε να συζητάμε και για το επίδομα ανεργίας, αλλά και για όλα τα επιδόματα.
0: Για το επίδομα ανεργίας
5: δεν συζητάμε. Αλλά και για όλα τα επιδόματα.
0: Για το επίδομα ανεργίας δεν συζητάμε τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το επίδομα ανεργίας. Είναι σαφές, ξεκάθαρο και δεν παίρνει καμία αμφισβήτηση.
3: Τρεις υπουργοί τον έφεραν.
0: Συζητάμε για θέμα. Ποιος είναι τρεις υπουργοί? Ο κ. Μαρινάκης έφερε μια προσωπική άποψη.
3: Ο κ. Βορύδης την υποστήριξε.
0: Ο κ. Βορύδης δεν είναι υπουργός καταρχάς. Έτσι το ξέρετε, θέλω να το βάλετε και φυλακή. Και παρετήθηκε γιατί είχε την ευαισθησία και παρετήθηκε.
5: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θέμα επιδόματος ανεργίας, σας το λέω με τα λόγια μου.
5: Ο κύριος Γεωργιάδης έβαλε και αυτός ότι μπορούμε να αρχίσουμε να το συζητάμε για τα επιδόματα.
0: Για τα έκτακτα επιδόματα, ναι, και να γίνουν
5: για τα επιδόματα.
0: για τα επιδόματα. Εσείς είσαστε υπέρ της επιδοματικής πολιτικής ή κατά, αποφασίστε.
5: Δεν είμαι εγώ στην κυβέρνηση, ούτε είμαι υπουργός της κυβέρνησης.
1: Θέλετε να μπει στην κυβέρνηση, Ελένη.
5: Εσείς τα κάνετε.
1: Αν τη θέλετε.
5: Μας λέτε ότι δεν θέλετε τα επιδόματα και την άλλη φέρνετε τα επιδόματα.
0: Δεν θέλουμε επιδοματικές πολιτικές.
5: Αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε.
0: Θέλουμε μόνιμες χαρακτήρα μέτρα.
5: Αποφασίστε.
1: Να πάμε και στον κύριο Μαργαρίτη και στον κύριο Φιλιππίδη για να προλάβουν να τοποθετηθούν κι αυτοί.
5: Πάλι καλά που
1: το... Ελένη μου, δεν θα μιλήσει ο κ. Μαργαρίτης.
0: Έθεσε ένα προβληματισμό. Προβληματισμούς μπορεί να θέτουν και κυβερνητικά στελέχη. Αλλά δεν είναι το.
1: Ελένη, πρέπει να μιλήσει ο κ. Μαργαρίτης και ο κ. Φιλιππίδης.
5: Να έρθει
1: το Ελένη, πρέπει να μιλήσει ο κ. Μαργαρίτης και ο κ. Φιλιππίδης.
5: Να μειωθεί στους δύο μήνες.
1: Ελένη, πρέπει να μιλήσει.
0: Από εκεί και πέρα, την πολιτική της κυβέρνησης την εκφράζει ο Πρωθυπουργός αποκλειστικά.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Πασόκ και την Ελλάδα. Δημήτρη, κάτω γιατί η Ελένη με τον κύριο Λοβέρδου θα συνεχίσουν.
0: Αφού σας λέω ξεκάθαρα.
4: Είτε γι' αυτό και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα είμαι λίγο αστερός παρόλο που ο κ. Μαρινάκης ήταν και εδώ και τον φιλοξενήσατε. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά επιτρέψτε μου να εκφραστώ όπως νομίζω.
1: Το θέμα είναι η άποψή σας. Αν είναι κάποια κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης.
0: Δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που λέει ο κ. Λοβέρδος, έτσι θέλω να το πω εξ αρχής. Αλλά τώρα από τα σαλόνια της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, τα στελέχη της ΟΝΕΔ που έχουν κάνει καριέρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται στην ανεργία, δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη του, προσπαθεί να σπουδάσει τα παιδιά του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι άνεργος, εκτός από το οικονομικό, έχει ένα προσωπικό και ψυχολογικό σκέλος. Δεν μπορεί κάποιος τόσο μεγάλη ευκολία να κάνει, ας πούμε, να βγάζει λόγους. Προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα έχει δώσει μια εικόνα βέρτικο. Διότι βγαίνει, τα λέει αυτά ο κ. Μαρινάκης. Καλά, έχουμε το πρωτοφανές ότι είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει την προσωπική του γνώμη, έδωσε τις απαντήσεις του. Εμένα δεν με έπεισε, επειδή ήμουν εδώ και τον άκουγα. Βγαίνει η κυρία Κεραμέως, λέει τα αντίθετα.
0: Βγαίνει. Η κυρία Κεραμέως εκφράζει την κυβέρνηση, υπουργός εργασίας.
2: Βγαίνει μετά. Ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Σπανάκης από την Πειραπρέφα λέει περίπου τα ίδια. Με τον...
4: Όχι, ο κύριος Βορύδης δεν μίλησε για τον επίδομα.
2: Δεν είπε για τον επίδομα. Καθίστε ρε παιδιά να μιλήσω. Βγαίνει από την άλλη ο Γιάννης Οικονόμου. Τον άκουσα. Λέει τα σωστά. Την ίδια ώρα βγαίνει ο Φλωρίδης και λέει υπουργός ότι προσέξτε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Γιατί αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη μπορεί να μας την πέσουν και οι Τούρκοι. Βγαίνει ο Μαρινάκης εδώ σωστά και τον αδειάζει. Εντάξει, αυτό τώρα είναι λίγο μπαχαλάκι. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Εγώ νομίζω ότι είναι κρυφή ατζέντα. Το λέω καθαρά. Όπως υπάρχουν ιδεολειψίες σε όλες τις ιδεολογίες, σε όλες τις ιδεολογίες υπάρχουν ιδεολειψίες. Και στην κομμουνιστική ιδεολογία υπάρχει ιδεολειψία. Και στους σοσιαλιστές μπορεί να υπάρξουν ιδεολειψίες. Εδώ έχουμε όμως, όχι φιλελεύθερη, μια νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία, η οποία επιτίθεται πλήρως στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και πλήττει και το δημόσιο. Διότι αν δείτε και τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΤ, στη ΔΥΠΑ, και σχετικά με τον αριθμό των ανέργων και σχετικά με τις υπηρεσίες του οργανισμού. Βλέπετε και ο ίδιος ο οργανισμός που μάχεται για το δημόσιο, για την ανεργία, αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γι' αυτό.
0: Μοναδική ιδεολειψία που έχει η κυβέρνηση.
1: Ένα λεπτό τα είπατε, κύριε Λοβέρδου, με το χρόνο σας ωραία. Ακουστήκατε να τα πει και μετά θα πάω στον κύριο Φιλιππίδη. Ένα λεπτό.
2: Και εδώ που ήσασταν μπροστά, ότι έχετε και τη σωστή θέση. Κανονικά ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να έχει πει του κυρίου Μαρινάκη ότι αφού θέλει να λέει τις προσωπικές του απόψεις, έχει κάθε δικαίωμα να τις λέει, αλλά δεν μπορεί να είναι κυβερνητικός
4: αντιπρόσωπος. Να ρωτήσω κάτι.
2: Μάλιστα.
4: Η μείωση του χρόνου για το επίδομα ενεργείας είναι νεοφιλελεύθερη άποψη?
2: Κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως διατυπώθηκε με τη μείωση του αριθμού των επιδομάτων.
4: Θέλετε να μου πείτε αν ο Στρέντερ, όταν μείωσε το επίδομα ανεργίας από τους 32 μήνες στους 12, ήταν νεοφιλελεύθερο ή σοσιαλδημοκράτης?
2: Μου δώσατε πάρα πολύ ωραία ερώτηση και σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Μια τεράστια συζήτηση που γίνει σε όλους τους σοσιαλιστές αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα για τον τρίτο δρόμο θα είναι συζήτηση ο Δημήτρης. Τώρα δεν ξέρω καν αν είχε στο μυαλό του αυτό, αλλά θα τα ακούσει η ώρα για να
4: μην τον
1: τρίτο δρόμο.
4: Ο Κώστας Σιμίτης με τον Στρέντερ πήγαιναν χεράκι χεράκι. Μην μου πείτε τώρα ότι ήταν.
1: Όλα τα σοσιαλιστικά
2: κόμματα της Ευρώπης. Εδώ ήμουνα από το συνέδριο που έκαναν οι σοσιαλιστές στην Αθήνα μαζί με το Δήμο της Αθήνας.
4: Επίκαιρο είναι το θέμα.
2: Τι είπαν οι σοσιαλιστές? Όλοι. Η επικεφαλή συγκνάσιο, οι Πέρες του S&D, ο Μανσίνη του ΠΕΣ, τι είπαν? Ότι οι σοσιαλιστές από την πολιτική του Μπλερ και Στρέντερ υποστήκαν μια δεινή ήττα γιατί πήρανε την νεοφιλελεύθερη αντίληψη και τώρα που στέκονται στα πόδια τους.
4: Έχουν τα πόδια του τελευταία είναι σοσιαλιστές σε όλη την Ευρώπη.
1: Δημήτρη, μην το συνεχίσει και εσύ και ο κύριο Μαγκάτη.
2: Ναι, αλλά με ρωτάει.
1: Σα ρωτάει και κακό, σα ρωτάει για να πάω στον κύριο Μαγκάτη.
2: Επειδή εγώ είμαι ομιλητή, θα πω την τελευταία μου λέξη. Για να τηρήσουμε το fair play, δυο μα δηλαδή. Γιατί εγώ είμαι προσκαλεσμένος. Άρα μου κάνω τελευταία λέξη. Λέω λοιπόν ότι όταν είπα σταθήκαν στα πόδια του, εννοώ ότι σε όλη την Ευρώπη, με ξέρεις τη Γερμανία, οι σοσιαλιστές οικοδομούν. Και νομίζω και στη Γερμανία το ξανασκεφτούν δύο φορές με τα αποτελέσματα. Οικοδομούν μέτωπο πολιτικής απέναντι στην δεξιά και είναι η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο για να αντιμετωπίσει δεξιές κυβερνήσεις.
1: Λοιπόν, τώρα να έρθω στον κύριο Φιλιππίδη, γιατί δικαίως πρέπει να έχει το λόγο, διότι σήμερα την εικόνα που λάβαμε την πήραμε από τον κύριο Τσίπρα και την εικόνα που είχαμε επίσης στη ΔΥΠΑ και από τις δηλώσεις του Προέδρου της Ελλάδας. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε και γιατί πήγατε στη ΔΥΠΑ και τι συμπεράσματα βγάλατε από εκεί.
3: Λοιπόν. Βασικό στοιχείο της όλης κουβέντας σχετικά με το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Το ότι ναι, αποτελεί μία ακραία νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία, ιδεολογία και νομίζω ότι δεν υπάρχει καν κρυφή ατζέντα σε αυτό το κομμάτι. Είναι νεοφιλελεύθεροι οι οποίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν μια νεοφιλελεύθερη ρελάνς. Υπάρχει όντως πρόβλημα στη δεξιά πολυκατοικία, οπότε προσπαθεί ο καθένας να πιαστεί από που μπορεί. Όμως για μένα πάρα πολύ σημαντικό δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι της δήλωσης του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά το επίδομα ανεργίας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός που λέει όποιος θέλει να βρει δουλειά μπορεί να βρει δουλειά. Πού είναι οι θέσεις υψηλής αξίας που υποσχόταν εδώ και 8 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Πουθενά. Στην Ελλάδα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Πουθενά. Το μόνο που υπάρχει
3: πού είναι από την ίδια στιγμή η μέρημνα. Αυτή τη στιγμή γυρνάνε και συζητάνε και λένε ότι τα στοιχεία της Ελστάτ ότι είναι 9% η ανεργία.
4: 7.
3: Η ανεργία 7%. 7%. Η ανεργία των νέων είναι πάνω από 18%. Πάνω από 19%. Άρα τι σημαίνει ότι θα έχουμε ξανά στρατιές νέων που θα φεύγουν από τη χώρα μας.
4: Από πού προκύπτει ότι είναι πάνω από
3: 19%. Πάνω από 17%.
4: Πάνω από 17%.
3: Υπάρχουν τα στοιχεία τελευταία της...
4: Συγγνώμη, αμφισβητείτε ότι... Άνθρωποι ψάχνουν...
3: νεολαίας,
4: αμφισβητείτε ότι άνθρωποι ψάχνουν εργαζόμενους για δουλειά και δεν βρίσκουν. Αυτό το αμφισβητείτε.
3: Εσείς θεωρείτε αυτή τη στιγμή ότι η χώρα μας με το μοντέλο ανάπτυξης που έχει,
4: ναι,
3: που έχει αποβιομηχανοποιηθεί, που έχουν χαθεί χρήματα από την έρευνα,
4: κάτι, μην μου λέτε,
3: υπάρχουν
4: μην μου
3: θέσεις
4: υψηλής
3: απασχόλησης.
4: Συγγνώμη, δεν θα μπουν όλοι σε θέσεις υψηλής απασχόλησης.
0: Υπάρχουν,
4: υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι υψηλής απασχόλησης. Δηλαδή, ναι, δεν αμφισβητείτε ότι άνθρωποι επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Το αμφισβητείτε αυτό. Ωραία. Φαντάζομαι όχι.
3: Θέλετε δηλαδή να μου πείτε, ελάτε στη Δυτική Μακεδονία. Ελάτε στη Δυτική Μακεδονία.
4: Μα τι να έρθω, κύριε Φιλιππίδη.
3: Ελάτε στη Δυτική Μακεδονία να ρωτήσετε τους νέους ανθρώπους που θα βρουν θέσεις εργασίας, που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια, που έχουν υψηλά προσόντα.
4: Αν αμφισβητείτε.
3: Δεν υπάρχει.
4: Εγώ σα ρώτησα
1: να απαντήσει.
4: Αν
1: αμφισβητείτε. Και δεν τον διακόπτουμε τώρα και τον αφήνουμε να απαντήσει. Το ξαναλέω έτσι.
4: Μικρές επιχειρήσεις και άνθρωποι που έχουν μαγαζιά ψάχνουν να βρουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν.
3: Είναι το ιδεατό μοντέλο που θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη. Ο 22χρονος, 24χρονος, 25χρονος αυτή τη στιγμή νέο. Ως άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ναι, που έχει τελειώσει, που έχει σπουδάσει, που έχει πονέσει η οικογένειά του για να σπουδάσει, θα πάει να ψάξει την οποιαδήποτε δουλειά. Ναι, θα κάνει και την ευκαιριακή δουλειά. Αλλά μιλάμε για σταθερές ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτές δεν ήρθανε στα χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό λέμε.
1: Λοιπόν, και πείτε μας και κάτι ακόμα. Επειδή έγινε συζήτηση και την είδα την ανάρτηση και της κυρίας Κουφονικολάκου και την αναφορά που έκανε ο κύριος Τσίπρας, εκτιμάτε. Όχι τώρα επικαλούμενο τον κύριο Μαρινάκη, αλλά τον κύριο Βορύδη, ότι η κυβέρνηση θέλει να αγγίξει συνολικά τα επιδόματα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ξανά με αυτές τις δηλώσεις, και ναι, συγγνώμη που δεν απαντώ ευθέως σε αυτό το που μου λέτε, θα απαντήσω αμέσως μετά.
1: Κάθε δικαίωμα να απαντήσω,
3: νομίζω
1: θεωρείτε,
3: νομίζω πρώτα απ' όλα ότι δημιουργεί ένα είδος κοινωνικού αυτοματισμού ξανά. Και ξέρετε κάτι, γι' αυτό αναφέρθηκα εγώ πριν από λίγο στο γεγονός ότι όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει. Είναι ξανά σαν να λέμε ότι υπάρχουν ντεμπέληδες. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ απλό.
0: Ποτέ δεν το είπαμε αυτό.
3: Να σας πω όμως, όταν λέτε υπάρχουν δουλειές.
0: Υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν όμως. Πώς δεν το κάνουμε, ότι υπάρχουν.
3: Ξέρετε κάτι, υπάρχουν δουλειές για λίγους αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δουλειές για τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν χρόνια στους κομματικούς σωλήνες. Για τους ανθρώπους που ήταν χρόνια σε κυβερνητικές θέσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ανά πάσα στιγμή έχει δουλειά μωρέ, μπορείς να βρεις δουλειά.
5: Μιλάτε άνετα για τις δουλειές των παιδιών που φεύγουν και κάνουν σεζόν. Αυτό λέτε, όχι, κύριε Λοβέρτο.
0: Υπάρχει,
5: γιατί μπορώ να σας πω εγώ πάρα πολύ καλά τι τραβάνε αυτά τα παιδιά.
0: Υπάρχει,
5: μπορώ
0: πάρα
5: να σας τα πω πάρα, πάρα για, πολύ καλά.
0: Δεν μιλάω μόνο για αυτούς.
5: Λέω το ότι δικό σας το παιδί υπάρχουν, δεν θα θέλατε να πηγαίνει.
0: Κάντε λάθος.
5: Δεν κάνω καθόλου λάθος.
0: Ό,τι δουλειά
5: αν
0: χρειαστεί να κάνουν.
5: Αν δείτε που μένουν παιδιά τα οποία πάνε και δουλεύουν σεζόν.
1: Δεν λένε για σεζόν.
0: Δεν μιλάω για σεζόν. Δεν μιλάω για σεζόν.
5: Να σας πω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Ακούμε συνέχεια. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, ο τουρισμός.
0: Ο τουρισμός.
5: Ποια είναι η βαριά βιομηχανία που κάνουμε τα παιδιά μας γκαρσόνια.
0: Γιατί
5: για πείτε μου, αυτό
0: δεν καταλαβαίνω.
5: Είναι
0: υποτιμητικό να λέει κάποιο σερβιτόρο. Είναι υποτιμητικό. Υποτιμάτε όσου δουλεύουν.
5: 50.000
0: παιδιά του ανθρώπου που δουλεύουν για σερβιτόρο. Λυπάμαι.
5: Καρσόνια.
0: Λυπάμαι, λυπάμαι που μιλάτε τόσο υποτιμητικά για όσου εργάζονται. Τι δουλειά θέλετε εσεί. Τι δουλειά θέλετε εσεί.
5: Γκαρσόνι, πας μια χρονιά, δύο χρονιές, τρεις χρονιές, 15 χρόνια τρέχουν οι άνθρωποι.
0: Πέστε μας τι δουλειές.
5: Μα σας παρακαλώ.
1: Δεν έχουν άλλο τα μικρόφωνα.
5: Σας παρακαλώ τώρα.
1: Μαξ. Λοιπόν,
5: αυτό κάνετε.
1: Να δώσω μια φράση και στον κύριο Μαργαρίδη.
5: Ότι, Ελένη μου, ότι Ελένη, έχουν τα παιδιά δουλειές.
1: Μπάστα λίγο, μπάστα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
5: Μα τώρα,
1: ακούστηκες και εσύ και ο κύριος
5: Λοβέρδος. Μέσα σε
1: Ελένη, φτάνει. Κάτσε ένα λεπτό.
5: Όλο το καλοκαίρι.
1: Κάτσε ένα λεπτό,
5: μήνες.
1: Ελένη, γιατί δεν έχεις δώσει κατά λάθος όλο τον χρόνο στον κύριο Λοβέρδο. Μισό λεπτό. Να ακούσουμε, να πάρουμε μια φράση και από τον κύριο Μαργαρίδη και από τον κύριο Φιλιππίδη να κλείσουμε.
2: Για να ενώσουμε την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Πιέρο, που αφορά τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή τη νέα Χρυσή Αυγή μάλλον. Θα ήθελα στον κύριο Λοβέρδο, επειδή είμαστε από την ίδια πλευρά της μάχης ενάντια στον φασισμό, να σκεφτεί λίγο αυτό που είπα και πριν, και δεν το είπα έτσι για να πω μια φιλοσοφική θεωρία. Υπάρχει ένα τμήμα του κόσμου, σε όλη την Ευρώπη, έτσι, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ακριβώς επειδή πλήττεται και δεν βρίσκει κανένα μια χειρολαβή, ακόμα και οι άνεργοι που μπορεί να τους πάρει στο επίδομα, οι οποίοι θέλουν να τιμωρήσουν μετά το πολιτικό και το κομματικό σύστημα. Ξέρετε, υπάρχει ένας ενδιαφέρον φιλόσοφος βούλγαρος, λέγεται Ιβάν Κράστεφ, μάλιστα είναι κέντρο φιλελεύθερων σπουδών της Σόφιας. Δεν είναι καν σοσιαλιστής. Ο οποίος έχει πει το εξής, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρετε, λέει, οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι γιατί ψηφίζουν για να αλλάζουν κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά δεν αλλάζουν οι οικονομικές πολιτικές.
1: Κουκουέ είναι αυτό.
2: Αυτή λοιπόν. Ακριβώς. Ακριβώς επειδή δεν αλλάζουν. Και μπορεί και να έχει δίκιο σε μερικά θέματα του κουκουέ. Δεν σημαίνει ότι κάποιος όταν το λέει είναι παρανοϊκός. Όταν βλέπει λοιπόν ότι μπορεί να αλλάζει κυβερνήσεις, αλλά μην αλλάζουν οι οικονομικές πολιτικές, κύριε Πιέρο, προφανώς θέλει μια.
0: Εκείνη η ευθύνη μας απέναντι στους νέους πολίτες.
2: Εκεί λοιπόν, κύριε Λοβέρδο.
0: Εκεί έχουμε κάνει λάθη και ως πολιτικό σύστημα.
2: Χαίρομαι που το λέτε. Το ξέρω, θα συμφωνήσουμε.
0: Αλλά κατηγορηματικά σας λέω ότι τα επίδομα ενεργείας δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει κατηγορηματικά πολύ.
2: Λοιπόν, αφήσαμε να πω κάτι που είναι.
1: Και κλείστε με αυτό, κύριε Μαργαρίτη.
5: Ο κίνδυνος. Το λιμπάνε, λέει, μέσα στη στάση.
1: Εντάξει, Ελένη, ένα λεπτό. Δεν μιλάνε. Λίγο να μιλήσουν λίγο καλεσμένοι. Λίγο, εντάξει, ένα λεπτό.
2: Λέω λοιπόν, ο κίνδυνος, κύριε Λοβέρδο, είναι ένα τμήμα του πληθυσμού να στείλει ψήφο διαμαρτυρίας εκεί που πονάει το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Και την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά και την αριστερά. Λοιπόν, να ψηφίσετε δηλαδή αυτούς που δημιουργούν πόνο.
1: Να πάρω μια φράση για τον κύριο Φιλιππίδη κλείνοντας. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη,
0: δεν υπάρχουν υποτιμητικά επαγγέλματα.
1: Μου τα είπατε.
0: Δεν
1: υπάρχουν με την Ελένη τα είπατε. Τα είπατε. Λύθηκε. Δεν το είπε έτσι.
5: Εσείς το κάνατε.
1: Δεν το είπε έτσι, Ελένη.
5: Αλλά δεν μπορείτε να λέτε βαριά βιομηχανία.
1: Ωραία, λύθηκε, Ελένη μου, ένα λεπτό. Βοήθησε με λίγο σήμερα. Δεν μπορώ άλλο.
5: Να μπαίνουν στη θάλασσα.
1: Εντάξει, υπόθηκε 10 φορές.
5: Ένα
1: λεπτό. Βοήθησε με λίγο.
5: Δεν μου λέτε τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, λύθηκε. Μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Φιλιππίδη. Μπορώ. Ωραία. Μου επιτρέπει η Ελένη. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Φιλιππίδη. Έχετε λοιπόν την εκτίμηση για αυτό που σας ρώτησα πριν, ότι θα κουμπίσει η κυβέρνηση όλα τα επιδόματα. Ότι θα πάει σε μια overall λογική.
6: Η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα φάνηκε από τα τελευταία 8 χρόνια, 7 και χρόνια, ότι δεν είχε καμία σοβαρή πολιτική, ούτως ώστε να απεμπλακεί από την επιδημοτική πολιτική. Το έδειξε. Οπότε δεν την πιστεύει κανένας. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερο, και επειδή θέλω και να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημά σας και στο δικό σας και του κυρίου Τάκη, θα σας πω δύο πράγματα. Η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα μαζί με τους δύο τομεάρχες και αναπληρωτή τομεάρχησα τη εργασία είναι όχι μόνο συμβολική, είναι ουσιαστική. Γιατί στο προοδευτικό χώρο αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε την ασφάλεια την εργασιακή ειρήνη, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πλήττεται. Όσον αφορά για τις θέσεις υψηλής απασχόλησης, κύριε Τάκη, αυτό που είναι βασικό. Και κλείνω άμεσα. Αυτό που είναι το πιο βασικό από όλα, ξέρετε κάτι, είναι να συγκλίνουμε την Ευρώπη. Δεν συγκλίναμε καθόλου με την Ευρώπη, με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, σε καμία περίπτωση στα ζητήματα ούτε της εργασίας, ούτε των υψηλών θέσεων απασχόλησης.
4: Γιατί όταν στην Ευρώπη έπεφταν λεφτά, εμείς κρατούσαμε ομπρέλα με το τρίτο μνημόνιο. Γι' αυτό δεν συγκλίναμε.
6: Όχι.
4: Όχι,
6: και
4: όχι.
6: Το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Τα προηγούμενα ήταν καλά τα λεφτά.
6: Έφυγε.
1: Τα προηγούμενα
6: νερό.
1: Ήταν καλά.
4: Όχι. Όταν στην Ευρώπη μετά το μνημόνιο που είχαν άλλες χώρες έπεφταν λεφτά, εμείς είχαμε δεύτερο και τρίτο.
0: Σε κάθε περίπτωση κατηγορηματικά θα πω για πολλοστή φορή. Δεν πλήττεται το επίδομα ενέργειας σε καμία περίπτωση.
2: Μη δεσμεύεστε.
0: Εγώ δεσμεύω.
2: Θα σας δεσμεύω.
0: Και εγώ όταν λέω μια κουβέντα την εννοώ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Λουμπέρδο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσιλπίδη. Σύντομα θα πούμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε την παραπολιτική μας στήλη.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Φουόγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ, Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: The Rookies.
7: The Rookies.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
9: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
8: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
9: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
6: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και πάμε να μπούμε στην παραπολιτική μας στήλη. Τώρα που έφυγε ο κύριος Λοβέρδος, γιατί αλλιώς η Ελένη με τον κύριο Λοβέρδο συνεχίζανε.
11: Ναι.
10: Ο Λοβέρδος, επειδή είναι και δημοσιογράφος,
11: θα μπορούσαμε να πούμε πολλά.
10: Ναι, δίνει έμπνευση. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα στα.
11: Όχι, σε αυτό που έλεγα όμως. Δηλαδή, εντάξει,
10: για τις συνθήκες εργασίας των παιδιών που κάνουν σε ζώνη δεν το συζητάμε.
11: Άλλωστε,
10: για να πούμε και τα πράγματα όπως είναι.
11: Δεν είναι.
10: Εσύ το γνωρίζεις. Άλλωστε, γιατί ο γιος ο Μύρωνας έχει κάνει σε ζώνη και ξέρεις πώς είναι.
11: Εντάξει, και εγώ μπορώ να πω ότι.
10: Αλλά δεν αφορούσαν οι συζητήσεις τα επιδόματα.
11: Υπάρχουν λίγοι επιχειρηματίες.
10: Μισό λεπτό. Δεν έγινε όμως συζήτηση γι' αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι. Δεν έγινε συζήτηση.
11: Οι οποίοι φροντίζουν τους ανθρώπους που πάνε και εργάζονται στη φιλοξενία.
10: Να είμαστε δίκαιοι, δεν άνοιξε συζήτηση για να κοπεί το επίδομα των ανθρώπων που κάνουν εποχιακή δουλειά. Δεν άνοιξε γι' αυτό
11: όχι,
10: η συζήτηση.
11: Αν ανοίξει δεν αυτή άνοιξε, η συζήτηση, ναι, κανένας δεν ξέρει που θα οδηγήσει.
10: Άλλο, ναι, αλλά δεν άνοιξε, λοιπόν, να το πούμε. Τώρα,
11: εάν ανοίξει αυτή η συζήτηση,
12: τζάμπα, γιατί...
11: αυτός ο κόσμος
10: να το
11: που
10: πούμε
11: πάει
10: ότι
11: και
10: δεν άνοιξε,
11: σεζόν,
10: μην λέμε τώρα ότι άνοιξε.
11: 6 μήνες και θέλει το επίδομα μετά για να ζήσει.
10: Δεν άνοιξε όμως, να το πούμε.
12: Συζητάμε τζάμπα. Το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι.
10: Πάμε λίγο στη στήλη μας, Δημήτρη μου, επιτέλους.
12: Ένα κομμάτι κόσμου να μην θέλει το επίδομα για να ζήσει. Και να μπορεί να βρει μια δουλειά και το χειμώνα. Και όχι να ζει με το επίδομα ενεργείας.
10: Λοιπόν,
12: εν πάση περιπτώσει.
11: Για πες μου λίγο για τον κύριο Ζώρα. Πρέπει να δούμε και τον τουρισμό συνολικά.
10: Ωραία, ωραία. Άλλη φορά. Τώρα είμαστε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Ζώρας είναι ένας καθηγητής, ο οποίος είχε αναφερθεί εδώ από τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ότι παρετήθηκε ενώ ήταν.
12: Από την κυρία Λαλιώτου. Είχε,
10: όχι, είχε αναφερθεί και από τον Ανδρέα
11: και
10: Λοβέρδο.
11: Και από τον Ανδρέα Λοβέρδο.
12: Η κυρία Λαλιώτου είναι στο ίδιο πανεπιστήμιο. Και
11: τον ήξερε. Είπαν, ο
12: τον ήξερε γιατί είναι στο ίδιο πανεπιστήμιο.
10: Τι έχει γίνει με αυτόν τον άνθρωπο?
12: Λοιπόν, ο κύριος Ζώρας ήταν πρίτανης στο πανεπιστήμιο Κιλς.
10: Από αυτά που πήρανε άδειες τώρα.
12: Ακριβώς. Ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και είχε δουλέψει για να γίνει ο νόμος Πιερακάκη. Και ήταν πρίτανης στο Κιλς. Παρετήθηκε. Υπήρξε μια φημολογία ότι παραιτήθηκε και μάλιστα έστειλε και μια επιστολή λέγοντας ότι η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο και δεν πάει να τον τηρήσει όπως πρέπει και γίνονται όλες αυτές οι αριθμίες. Ποιες είναι οι πληροφορίες, τι λένε από την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να παραιτήθηκε? Διότι λένε μπορεί να είναι υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος
10: και δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά και πριν ήταν παράλληλα και καθηγητής.
11: Όχι, καταρχήν με διαφωνεί ο άνθρωπος με αυτήν την κατάσταση.
12: Έριξε πειρά και έφυγε. Ναι. Ο κύριος Ζόρας σήμερα έδωσε μια συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα.
10: Αυτό πήγα να ρωτήσω. Δεν μπορεί να μας πει μόνος του γιατί παραιτήθηκε.
12: Είπε, παραιτήθηκα διότι θεωρούσα ότι από την όλη διαδικασία και έτσι όπως το συγκεκριμένο τμήμα του ΣΤΕ έβγαλε την απόφαση, φαίνεται ότι θέλουν να βοηθηθούν κάποια άλλα πανεπιστήμια και όχι αυτό στο οποίο εγώ ήμουν πρίτανης. Και θεωρούσα ότι δεν γίνεται σωστά η δουλειά και γι' αυτό παραιτήθηκα γιατί θέλω να είμαι εντάξει.
10: Και δεν το ήξερε πριν γίνει πρίτανης.
12: Όχι. Θέλω να είμαι εντάξει με αυτά που θεωρώ και πιστεύω. Και ρωτήθηκε από τον Παύλο Τσίμα, θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Σαμαρά όπως λέγεται και όπως κάποια στελέχη της κυβέρνησης σας κατηγορούν ότι γι' αυτό το λόγο παραιτηθήκατε. Και ο κύριος Ζόρας δεν απάντησε. Είπε όταν μεγαλώσω θα σας πω και εγώ...
10: Όταν μεγαλώσει...
12: Τέλος πάντων, χιουμοριστικά. Και ότι εν πάση περιπτώσει το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα και δεν χρειάζεται να το πω και να το ξέρει κάποιος. Και... από την απάντηση, γιατί εγώ το άκουσα, από την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ζόρας, αφήνει προφανέστατα, ακριβώς, ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι θα πάει στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά και θα πολιτευτεί. Ωραία. Διότι αν δεν ήταν έτσι, θα μπορούσε να πει: εγώ δεν έχω καμία σχέση, δεν προτίθεμαι, δεν θα πάω στον κύριο Σαμαρά ή δεν προτίθεμαι να πολιτευτώ ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο.
11: Δεν είναι ποινικό αδίκημα.
12: Είπα εγώ ότι είναι ποινικό αδίκημα. Η απάντηση που έδωσε αφήνει ορθάνυκτο το ενδεχόμενο να πάει στον κύριο Σαμαρά και να πολιτευτεί μαζί του και εξ αυτού του λόγου, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, ρίχνει και τα πειρά σε εμάς, διότι από τη στιγμή που θα πάει στον Σαμαρά θα είναι απέναντί
10: μας. Μας είχες πει στη σύσκεψη που επίσης κάναμε ότι έχουμε και μια συνέχεια, νομική συνέχεια μεταξύ της κυρίας Λατινοπούλου και του κυρίου Μπογδάνου, η οποία είναι...
12: Καταρχάς να πούμε ότι
10: συνέχεια χρόνων.
12: Ήρθε η άρση ασυλίας από το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα το μεσημέρι με ονομαστική ψηφοφορία μετά τις καταγγελίες που έκανε και ο κύριος Μπογδάνος και άλλοι ότι το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου δημιουργήθηκε όχι με τις πραγματικές 200 υπογραφές που απαιτούνται αλλά με πλαστές υπογραφές. Αυτά έλεγε ο κύριος Μπογδάνος. Εν πάση περιπτώσει, οι καταγγελίες έφτασαν μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την άρση ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου σήμερα το μεσημέρι. Θα στείλει την απόφασή του αυτή στην ελληνική δικαιοσύνη. Και από εδώ και πέρα.
10: Η άρση ασυλίας δεν σημαίνει κάτι.
12: Όχι. Σημαίνει ότι
10: ως προς την απόφαση.
11: Ότι
12: σημαίνει ότι η κυρία Λατινοπούλου πια είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης να ελεγχθεί επί αυτών των καταγγελιών και να πάει στο δικαστήριο με τον κύριο Μπογδάνο ή δεν ξέρω.
10: Ναι, το λέω γιατί είναι μια τυπική διαδικασία. Αν εγώ κάνω καταγγελία σε κάποιον ευρωβουλευτή, όντας υπάλληλός του, όντας συνεργάτης του, όντας.
12: Εγώ λέω ότι σήμερα.
10: Γίνεται η διαδικασία, δεν σημαίνει ότι θα καταδικαστώ αυτό το
12: διευκρινίζω. Εγώ λέω ότι η απόφαση πήρε το Ευρωκοινοβούλιο να έρθει η ασυλία θα σταλεί στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη θα ελέγξει την κυρία Λατινοπούλου με βάση τις καταγγελίες που έχουν γίνει περί των υπογραφών, αν ήταν πλαστές ή όχι και τι έχει
10: εχθές
12: συμβεί
10: και μια
12: με τη χρηματοδότηση του κόμματος.
10: Άρση ασυλίας που αφορούσε τον Νίκο Παπανδρέου, άλλο ευρωβουλευτή, που όπως ενημερώθηκα από συνεργάτη του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο λόγος που γίνεται είναι για μια εργασιακή υπόθεση μιας εργαζόμενης η οποία είχε φύγει από το, είχε απολυθεί από το γραφείο του Νίκου Παπανδρέου ως συνεργάτη δάτου και η ίδια αμφισβήτησε την απόλυσή της. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές ακούει κανείς άρση ασυλίας και σκέφτεται κάτι μεγάλο, αλλά υπάρχουν και τέτοιες υποθέσεις όπως μια απόλυση και αμφισβήτησή της. Τώρα, πάμε να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έχω αρκετά να σας πω για το πότε θα ανακοινωθούν οι μεταγραφές και έχω να σας πω και για μια μεταγραφή η οποία θα έχει και δυναμική υποστήριξη εκεί που θα διεκδικήσει την εκλογή της. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το κάδρο με τα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ, τα πρόσωπα που θα ανακοινωθούν. Αποστολάκη Αυλονίτη. Ρώτησα σήμερα το πρωί, πάρτε μου λίγο πίσω την κάρτα και θα επανέλθω. Για τις περιπτώσεις του κυρίου Αποστολάκη και του κυρίου Αυλονίτη, ρώτησα σήμερα το πρωί αρκετά υψηλή πηγή του ΠΑΣΟΚ πότε θα ανακοινωθούν. Και επειδή είχα πει χθες ότι μπορεί και εντός της ημέρας, μου είπε ότι κάνε λίγο κράτη, θα ανακοινωθούν τις επόμενες αμέσως ημέρες, αλλά όχι τώρα που είναι στο επίκεντρο η Βουλή. Άρα, επειδή τώρα έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη αύριο στη Βουλή. Που θα πάει σε μια αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό, δεν θα έχουμε να ανακοινώσει τώρα, αλλά μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, δηλαδή τις επόμενες αμέσως ημέρες, θα ανακοινωθούν οι πρώτοι δύο, δηλαδή ο κύριος Αποστολάκης και ο κύριος Αυλονίτης. Πάμε στο εύκολο. Ο κύριος Αυλονίτης είναι Κερκυραίος, θα κατέβει ξανά και θα έχει και κόντρα μάλιστα τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μπιάνγκη. Πάμε στο πιο δυναμικό, εκεί που υπάρχει πολύ παρασκήνιο, για να σας πω και ποιοι τον στηρίζουν, τον κύριο Αποστολάκη. Από ιστορικά κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως μου λένε πηγές μου από το ΠΑΣΟΚ, που έχουν έτσι εμπειρία και τις πασοκικής κουζίνας. Μαθαίνω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η Αλφα Πειραιά ή Χανιά. Υπάρχει μία όθηση του κυρίου Αποστολάκη για την Αλφα Πειραιά, έτσι, να κατέβει εκεί. Μαθαίνω επίσης ότι ο κύριος Αποστολάκης στηρίζεται και έχει και κάποιες, ας το πούμε έτσι, εντός αγωγικών πάντα εγγυήσεις στήριξης από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Λαλιώτης. Μαθαίνω δηλαδή ότι υπάρχουν βαριά ονόματα του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να βοηθήσουν όχι μόνο τον κύριο Αποστολάκη, αλλά και το ΠΑΣΟΚ πρώτα και κύρια να βγάλει έδρα. Γιατί λέω να βγάλει έδρα? Γιατί στην Αλφα Πειραιά δεν βγάζει εδώ και πολλά πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ έδρα. Τελευταία φορά στις ευρωεκλογές με ανεβασμένο το ποσοστό ήταν γύρω στο 8,75. Θέλουν να πάει στο 10% και να βγάλει μετά από πολλά πολλά χρόνια έδρα. Εκτιμούν και θέλουν
12: με
10: να πείσουν...
12: Με 10% βγάζει.
10: Ναι, και τον κύριο Αποστολάκη ότι βγαίνει η έδρα, ώστε να πιστεί και εκείνος να πάει προς τον Πειραιά. Άρα. Η εικόνα που έχω είναι ότι έχει ισχυρή στήριξη. Μίλησα ήδη για ένα, ίσως το πιο βαρύ όνομα στο ΠΑΣΟΚ από τα ιστορικά στελέχη, τον Κώστα Λαλιώτη, που μου είπαν ότι και εκείνος είναι από τους ανθρώπους που οθεί την υποψηφιότητα του κυρίου Αποστολάκη και την ενισχύει. Κι άλλοι όμως, είδα και τον Μιχάλη Καρχημάκη από την παλιά φρουρά επίσης, που ανέβασε φωτογραφίες μαζί του. Νομίζω ότι στο επίπεδο των συμβολισμών, αυτό που λέμε βαρύ ΠΑΣΟΚ, την στηρίζει την υποψηφιότητα του κυρίου Αποστολάκη.
12: Ο κύριος Αποστολάκης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος.
10: Όχι, το θέμα του κυρίου Αποστολάκη είναι αν θα βγει έδρα στην Αλφα Πειραιά. Δεν είναι τόσο το πώς θα τα πάει ο ίδιος. Νομίζω το ρίσκο του.
12: Παίζει ρόλο το πρόσωπο, βρε Γιώργο.
10: Μισό λεπτό. Αν ήταν ένας άλλος. Είναι η εκλογική περιφέρεια με τις δυσκολίες της. Τώρα τυχαίνει, επειδή είμαι Πειραιώτης και τη γνωρίζω, ότι εκεί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πολλά πολλά χρόνια να τραβήξει. Είναι μια νεοδημοκρατική περιφέρεια. Και θα έλεγα και με πολλά καραμαλικά στοιχεία κτλ. Δηλαδή είναι pure δεξιά, δεν είναι κέντρο το ακροατήριο.
12: Καλά, ο Αποστολάκης τώρα δεν είναι ο σκληρός αριστερός.
10: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί ζορίζεται στην Αλφα Πειραιά.
11: Κάνουν μια προσπάθεια. Αν τον στηρίξουν όμως.
10: Το θέμα είναι να βγάλει το ψηφοδέλτιο αυτό τη δυναμική, ώστε να πιστεί και ο κύριος Αποστολάκης ότι και με τη δική του ενίσχυση θα βγει έδρα. Πάντως εκτιμώ ότι γίνεται συζήτηση.
12: Έχει πει το νέο ο κύριος Αποστολάκης για τον Πειραιά.
10: Εκτιμώ ότι, γι' αυτό λέω, ότι από τη στιγμή που θα προχωρήσουν οι ανακοινώσεις, ότι είναι έτοιμος ο κύριος Αποστολάκης να μπει σε αυτή τη μάχη και θεωρώ ότι είναι και εφικτό να βγει η έδρα. Έτσι. Απλώς λέω ότι δεν είναι μια.
12: Άρα το έχει πει το ναι για την έδρα, εννοώ, ναι, για την περιφέρεια ή όχι.
10: Όχι, δεν έχω εικόνα για την αποδοχή του που θα κατέβει, έχω εικόνα για την αποδοχή της ανακοίνωσής του.
12: Αυτό ναι, το ξέρω.
10: Και κατά συνέπεια, με βάση τις πιθανότητες που είναι Αλφα Πειραιά, που ακούω ότι εκεί τον κατευθύνουν, άρα και της Αλφα Πειραιά. Αλλά αυτό είναι συμπέρασμα, δεν είναι πληροφορία.
12: Λοιπόν, ο ίδιος που θα ήθελε στην Κρήτη.
10: Μισό λεπτό, έχουμε μια έκτακτη σύνδεση. Α. Έχουμε τον Φάνη Καραμπατσάκη, τον συνάδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στην Ευελπίδων τώρα που μιλάμε 12 παρατέταρτο, γιατί ολοκληρώθηκε η απολογία των δύο γιατρών που συζητάμε, τις κατηγορουμένες για την ακρίβεια, ζητώ συγγνώμη, τις κατηγορουμένες της γιατρού που σχετίζεται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο λόγος σε σένα ευθύς αμέσως, Φάνη.
13: Από τη μία η ώρα το μεσημέρι έχουν φτάσει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και είχε μπει πρώτη μέσα στο ανακριτικό γραφείο η 56χρονη γιατρός, η οποία ολοκλήρωσε την απολογία της γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ. Από τότε μέσα στο ανακριτικό γραφείο βρίσκεται ο σύζυγός της και απολογείται και εκείνος.
10: Άρα, άρα ολοκληρώθηκε η δική της απολογία και τώρα 12 παρά που μιλάμε συνεχίζει ο σύζυγός της. Μάλιστα, συνέχισε, Φάνη.
13: Συνεχίζει ο σύζυγός της. Θα φτάσει τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως φαίνεται, η διαδικασία των απολογιών. Ωστόσο, πριν από λίγο, η 56χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν έξω από το ανακριτικό γραφείο, κρατούμενη μέχρι να αποφανθεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενη και προφυλακιστέα. Και ήρθε εδώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν να τις δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Μια κρίση, σαν κρίση πανικού, κάτι ένιωσε η γυναίκα. Δεν την πήρε το ασθενοφόρο, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει έξω από το ανακριτικό γραφείο. Κάτι ανάλογο, σύμφωνα με πληροφορίες, πρέπει να είχε γίνει και χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα όπου ήταν κρατούμενοι στην Κυψέλη. Είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και ιδιαίτερα ανήσυχη για το τι πρόκειται να συμβεί. Βεβαίως είναι η πιο κρίσιμη μέρα και των δύο της ζωής τους, διότι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο το οποίο αντιμετωπίζουν έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα της προφυλάκησης. Mm-hmm. Και εν συνεχεία, εφόσον κριθούν ένα χωρίς ελαφρυντικά, και της ισόβιας κάθειρξης. Αρνούνται και οι δύο την κατηγορία. προσπαθούν να πούν ότι δεν είχαν δόλο. Μάλιστα, ο σύζυγός της τα ρίχνει όλα πάνω της, ότι αυτή ασχολήθηκε με τον γνωστό τραγουδιστή, ότι αυτός δεν πήρε καθόλου μέρος στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε άλλον ασθενή. Η ίδια λέει, όπως σας είπα, ότι δεν είχε δόλο και προσπάθησε κατά την 7ωρη περίπου, 8ωρη απολογία της ενώπιον του ανακριτή, να πείσει ότι δεν πρέπει να προφυλακιστεί.
14: Μάλιστα. Άρα, αν καταλαβαίνω, Φάνη, γιατί έχεις και πολύ μεγάλη εμπειρία και καλή ανάγνωση και των νομικών δεδομένων, εκείνη πάει να πει ουσιαστικά στην αυτή την πολύωρη απολογία της ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί με κατηγορείτε, γιατί είμαι εδώ.
13: Ότι δεν είχε δόλο ώστε να μην τη αποδοθεί
12: αυτό είναι δόλο. Να πεθάνει ο Μαζονάκης. Ναι, προφανώς αυτό έγινε από λάθος, γιατί από αμέλεια ιατρική, δεν ξέρω τι.
11: Ο δόλος είναι
12: που... Δεν ήθελα να το σκοτώσω. Δηλαδή.
13: Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές πώς έχει αποδοθεί η κατηγορία, είναι μία ανθρωποκτονία, είναι μία ιατρική πράξη η οποία έγινε, η πλασμαφαίρεση, την οποία κακώς έκαναν, παρανόμως έκαναν και είχαν αποδεχθεί ότι μπορεί να προκύψει θάνατος και το είχαν αποδεχθεί αυτό το ενδεχόμενο.
14: Άρα λογικά
13: η κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου.
14: Στην ίδια λογική θα κινηθεί και ο σύζυγός, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα όσων λες, θα πει ότι δεν ήμουνα και παρόν εγώ. Μάλιστα. Ναι. Απ' την άλλη όμως είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό που υπήρχε και τις θεραπείες που παρανόμως γινόντουσαν εκεί. Άρα φαντάζομαι, Φάνη, θα είναι δύσκολο να περάσουν αυτά τα επιχειρήματα, έτσι δεν είναι, κατά την εκτίμησή σου?
13: Πολύ δύσκολο είναι να περάσουν αυτά τα επιχειρήματα και ειδικά υπάρχουν δύο νεότερα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει. Το ένα είναι ότι κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και ενώ είχε καταρρεύσει ο Γιώργος Μαζονάκης, εκείνοι πάτησαν το κουμπί και να γίνει restart εκείνη η γιατρός στην προκειμένη περίπτωση. Και το δεύτερο είναι κάποιες νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν, ότι την προηγούμενη μέρα του είχαν κάνει μία άλλη ιατρική πράξη, η οποία δεν έπρεπε να γίνει, διότι δεν ταιριάζει με τη δεύτερη.
14: Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την άμεση ανταπόκριση από την Ευελπίδων. Φάνης Καραμπατσάκης από την Ευελπίδων απευθείας. Με την απολογία της κατηγορουμένης γιατρού να έχει ολοκληρωθεί και όπως μας προανέφερε, την πολύ ωραία αυτή η απολογία που ξεκίνησε από το μεσημέρι, τώρα να συνεχίζεται η διαδικασία με την απολογία του γιατρού, του συζύγου της δηλαδή. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι απολογίες και των δύο θα ολοκληρωθούν και θα έχουμε εικόνα τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τη μία το μεσημέρι είναι 12 παρά 10 και ολοκληρώθηκε μόνο η πρώτη.
12: Η απόφαση θα είναι προφυλάξη και για τους δύο ή μόνο για την γιατρό, θα το δούμε αυτό.
14: Δεν έχω ακούσει πάντως μέχρι στιγμής κάποιον ο οποίος να διαχωρίζει πιθανή έκβαση σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο.
12: Με την έννοια ότι αυτή ήταν που έκανε την ιατρική πράξη.
14: 8 ώρες λέει η κατάσταση. 8 ώρες.
12: Έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη και το μεγαλύτερο βάρος. Τώρα θα δούμε. Θα αποφασίσει ο ανακριτής.
11: Και ο άντρας της ότι λέει ότι την ευθύνη
12: την έχει εκείνη.
11: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν παθολόγος και δεν μπορεί να...
14: Ναι, και λέει ότι δεν ήμουν και εκεί. Απ' την άλλη όμως είναι αυτός ο οποίος έφερε αυτόν τον εξοπλισμό και που είχε γνώση παρανόμων θεραπείων που γινόντουσαν εκεί.
11: Αυτό τον εξοπλισμό, κατάλαβε.
14: Πάσο. Άλλο λέω.
11: Αυτό, όχι, εγώ λέω
14: έχει.
11: Γιατί...
14: Ναι, δεν το λέω σε σένα. Λέω ήξερε τι έχει μέσα αυτό το ιατρείο. Λέει
11: αυτά που λέει.
14: Άλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Όπως είπαμε, μας είπε και ο Φάνης, συνεχίζεται με την απολογία του συζύγου του γιατρού. Και νομίζω ότι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για όσοι έχουν πει στην απολογία τους, που είναι σαφές ότι πάνε να αντικρούσουν τα πάντα και να πούν ότι εκείνοι δεν είχαν δόλο, που είναι αυτό που τους αποδίδεται. Ναι. Άλλωστε, και γι' αυτό αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο.
11: Εκεί είναι το.
14: Λοιπόν, τώρα πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Σας είχα πει για τις μεταγραφές αυτές του Πασόκ, του κ. Αποστολάκη και του κ. Αυλονίτη. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Και έχουμε και δύο κυρίες, τις οποίες προαναφέραμε χθες. Της κ. Κασιμάτη, που θα προχωρήσει για τη Β' Πειραιώς, όπως είπαμε. Θεωρείται το επόμενο πρόσωπο και αυτή την πληροφόρηση είχα και εγώ εχθές αργά το βράδυ. Και η άλλη κυρία είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Ήρθε μετά τις παραιτήσεις που έγιναν. Παραιτήθηκε ο εκλεγμένος ο Γιώργος Χαραμέρος. Δεν έλαβε την έδρα ο Σπίρτζης, Ανατολική Αττική, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το ψηφοδέλτιο. Έλαβε την έδρα η κυρία Κοροβέση που είχε κατέβει, ήταν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Παραιτήθηκε από αυτό, βγήκε εκτός, έμεινε ανεξάρτητη και τώρα μαθαίνω ότι είναι πολύ κοντά στο να έρθει και εκείνη προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η εικόνα από το ΠΑΣΟΚ τώρα.
11: Ωραία, πάμε στο.
14: Για πάμε και στον κύριο Τσίπρα.
12: Πάντως, αυτές οι διαδρομές των στελεχών είναι ενδιαφέρον. Βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο κόμμα Κασελάκη.
14: Γιατί
12: όταν πάει
14: και
12: στη
14: Νέα Δημοκρατία. Και προς τη Νέα Δημοκρατία έχουμε τέτοιες διαδρομές.
12: Από πού, ποιον είναι.
14: Έχουμε τόσα στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
12: Ναι, πάνε από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Α. Εδώ είναι ζυγζάκ.
14: Και από το λαό.
12: Δηλαδή
14: θέλω να πω τώρα. Η κινητικότητα γενικά είναι
12: όχι,
14: κεντροδεξιά, δεξιά και το αριστερά.
12: Όχι άλλο, μου κάνει εντύπωση το
11: η μία πολύ κατά που πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στον, ναι, στον πρώην ΟΑΕΔ. Να πούμε ότι τον έχουμε τη φωτογραφία.
14: Ναι, την έχουμε τη φωτογραφία, μένει να τη δείξουμε κιόλας.
11: Και τον έχουμε και τον κύριο Τσίπρα να μιλάει. Φαντάζομαι, στο ραδιόφωνο.
14: Ναι, περιμένω λοιπόν, και εγώ να ξεφουρνιστούν. Λοιπόν, περιμένω να τις βγάλει ο φούρνος.
11: Ο κύριος Τσίπρας πήγε σήμερα, μίλησε με τους εργαζόμενους. Ο πρόεδρος των εργαζομένων έκανε μία καταγγελία ότι η διοίκηση απαγόρευσε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι με όλοι
14: τώρα
11: οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ακριβώς
14: αυτό.
11: Αυτά έχω στείλει,
14: ναι, έχει βγάλει
11: φωτογραφίες,
14: άλλα πράγματα. Από αυτή τη συνάντηση. Είναι,
11: από ναι. αυτή τη συνάντηση είναι.
14: Οι φωτογραφίες υπάρχουν όμως, ναι, μπορούμε
11: οι
14: να
11: φωτογραφίες τουλάχιστον υπάρχουν και στη συνέχεια. Μίλησε, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας με τους εργαζόμενους. Αναφερθήκανε όλοι σε όλα αυτά τα θέματα. Και στη συνέχεια έχει ενδιαφέρον ότι έχουν ραδιοφωνικό σταθμό.
14: Ναι, μου έκανε εντύπωση μέσα εκεί. Η φωτογραφία μας έστεισε ότι υπάρχει ραδιόφωνο στην ΔΥΠΑ.
11: Μιλάνε και τους ακούνε σε όλα τα παραρτήματα.
14: Α, στη ΔΥΠΑ, ραδιόφωνο ΔΥΠΑ.
11: Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Και ο κύριος Τσίπρας μίλησε λοιπόν στο ραδιόφωνο εκεί. Προφανώς ο πρόεδρος των εργαζομένων του πήρε σαν μία μικρή συνέντευξη και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωραία. Ότι μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας.
14: Να προλάβω και κάτι ακόμα ενδιαφέρον που μας είπε στη σύσκεψη να μας πεις για το γύρο
11: όχι, αυτό, όχι, θα το πούμε αύριο το γιατί πούμε είναι αύριο. Ένα ωραίο ρεπορτάζ. Είναι ωραίο ρεπορτάζ και θεωρώ ότι θα το κάψουμε
12: για που θα το πούμε αύριο. Να πούμε τότε εμείς ότι μετά από τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρωθυπουργό ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του κυρίου Φλωρίδη για τη Θεσσαλονίκη.
14: Σωστά, πολύ σωστά. Γιώργος Φλωρίδης, πρώτη εκλογική
12: περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είναι μια περιφέρεια όπου η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει δυσκολίες.
14: Ακριβώς,
12: και έβαλε και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος πια έχει γίνει σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει ένα δυναμικό λόγο.
14: Είναι ότι είναι ο ορισμός ενός κεντρώου πολιτικού, ναι, με αυτές τις καταβολές
12: και
14: που απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο.
12: Και να διαβάσω λίγο και την ανάρτησή του, γιατί
14: θέλει,
12: έχει
14: δημοκρατία.
12: Πολιτικό ενδιαφέρον.
14: Του Γιώργου Φλωρίδη.
12: Ναι, ναι. Λέει ο κ. Φλωρίδης ότι οι εκλογές του 27 θα αποτελέσουν κρίσιμη τομή για την κατεύθυνση της χώρας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει τον δρόμο της σταθερότητας των μεταρρυθμίσεων ή θα επιστρέψει σε ένα κύκλο αβεβαιότητας πολιτικών παλινδρομήσεων και εν τέλει απώλεια σημαντικών κατακτήσεων. Έχω τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουμε τη δυναμική πορεία και σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να λείψει κανένας. Αποφάσισα να συμμετάσχω αποδεχόμενος την πρόσκληση του Πρωθυπουργού να είμαι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Άρα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης ο κ. Φλωρίδης, για πρώτη φορά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Εντάξει, ο κύριος Φλωρίδης βρέθηκε στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες για δύο θέματα.
12: Ναι.
11: Για την υποψηφιότητά του και για τους Τούρκους.
12: Ναι.
11: Ότι θα μπουν οι Τούρκοι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία.
12: Δεν είπε ότι η πολιτική αστάθεια μπορεί να την εκμεταλλευτεί η γειτονική χώρα.
11: Και,
12: και χρησιμοποίησε. Καλά, εσύ το λες εκλαϊκευμένα, αλλά δεν είπε αυτό. Και χρησιμοποίησε το επιχείρημα και το παράδειγμα των ημείων, που ήταν ένα παράδειγμα
11: άνθρωποι,
12: όταν υπήρχε.
11: Τι λέγαμε.
12: Ο Κώστας Σιμίτης μόλις είχε αναλάβει, υπήρχε μια πολιτική αστάθεια το προηγούμενο διάστημα λόγω του ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Νάσιο και γενικά ήμασταν λίγο. Και λέει ο Φλωρίδης ότι και το 96 και άλλες φορές που υπήρχε πολιτική αστάθεια, επιχείρησε η γειτονική χώρα την εκμεταλλευτεί.
11: Ναι, είπαμε. Η Νέα Δημοκρατία ή οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει.
12: Καλά, εντάξει. Τώρα
14: για
12: αυτά
14: να
12: τα
14: πάμε
12: εσύ.
14: Λίγο στο
12: τα λες εσύ αυτά.
14: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα κεντρό ακροατήριο.
12: Ναι.
14: Έτσι έλαβε και το 41 και έτσι βρίσκεται ο ίδιος στην εξουσία και στον τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Ο Φλωρίδης εκπροσωπεί αυτή την πλευρά, ναι, των ανθρώπων που δεν ήταν στην παραδοσιακή δεξιά, νομίζω
12: σωστό,
14: τον χρειάζεται και στην Θεσσαλονίκη και έτσι κι αλλιώς Αυτό το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης ήταν και ένα δύσκολο ψηφοδέλτιο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και δεξαμενές στα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία.
12: Αλήθεια είναι.
14: Ιδιαίτερα στην Θεσσαλονίκη, αλήθεια με τον Πρωθυπουργό, είναι. Θυμάμαι πρόσφατα, να βάζει στοίχημα να είναι η Νέα Δημοκρατία, προσέξτε, στον εθνικό μέσο όρο στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβανόμενος ότι δεν είναι αυτονόητο ότι θα είναι τα ποσοστά της όπως είναι πανελλαδικά.
12: Προφανώς στη Βόρεια Ελλάδα είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα και έχουν πέσει πολλές δυνάμεις.
14: Σωστά μου λέει ο
12: αρχισυντάκτης
14: μας ο Μίλιος Περδικάσης, ήταν 9 μονάδες κάτω.
12: Στις 9 μονάδες
14: κάτω σε σχέση με το 29.
12: Για
14: το
12: 29. Εντάξει, άλλο 9 μονάδες κάτω. Οι ευρωεκλογές είναι
14: 41 στο εθνικό, 32 στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, άρα θυμίζω ότι
14: έχει θέμα, είναι δύσκολο
12: στο δεύτερο. Πρόσεξε όμως, στην Αλφα Θεσσαλονίκη στο 32% ήταν πάνω από το 28 που πήρε ως μέσο όρο.
11: Ποιοι είναι σε αυτή την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία?
14: Είναι πολύ ο Γκιουλέκας, ο Καλαφάτης,
12: ο Γκιουλέκας, Καλαφάτης κλπ. Γενικά είναι βουλευτές που είναι χρόνια σε αυτή την περιφέρεια.
14: Και θα είναι και η κυρία Νέστορα.
12: Και, ακριβώς, και ο κύριος Κυρανάκης θεωρεί ότι σε τέτοιες περιφέρειες που είναι και προβληματικές,
14: Καράογλου, Έλενα Ράπτη,
12: πρέπει να υπάρξει ανανέωση. Να μπουν και νέα στελέχη, να μην είναι συνέχεια οι ίδιοι.
14: Η λογική λέει ότι θα είναι και η κυρία Νέστορα.
12: Ναι, η κυρία Νέστορα θα πάει πολύ καλά. Αν θα είναι, γιατί είναι πια ένα εμβληματικό πρόσωπο, ιδίως μετά από αυτή την τραγική η περιπέτεια που είχε με την απώλεια της μητέρας της, είχε κάποια στιγμή, είχε τεθεί και το ενδεχόμενο να είναι και στο επικρατείο της
11: επικρατείας.
12: Τελικά
11: ναι,
12: μάλλον θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Και πια, μια και λέμε τώρα για το επικρατείας, να πω ότι, γιατί συνομίλησα με κάποια...
14: Κλείνουμε, Δημήτρη, κλείνουμε, τα λες και αργά.
12: Καλά, θα τα πω αύριο.
14: Θα τα πεις αύριο,
12: αφού δεν θες και εσύ, θα τα πούμε.
14: Δεν είναι εγώ, είναι...
12: Ήθελα να πω για την επίσκεψη Μητσοτάκη Κακλαμάνη στο...
14: Και αύριο μέρα είναι αλλιώς σκηνοθέτης
11: μας. Το πέστο.
14: Στον κεραμικό.
12: Στον κεραμικό, παιδί μου, που είχα πάει...
14: Δεν ξέρω τι θα φτάνει τώρα.
12: Παιδιά, στο νησί.
11: Ούγαρε έρχεται μόνο, δεν πειράζει.
14: Ναι, ούγαρε έρχεται μόνο.
11: Σε νησί.
12: Δεν πήγαν το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο.
11: Έλα,
12: με μπερδεύετε και δεν με αφήνετε να
11: πάω.
12: Αύριο.
14: Όταν βλέπουμε το ρολόι να είναι και 59.
11: Δεν ξεχνάω
14: μόνο. Τα κρατάμε για την επόμενη.
12: Μα με μπερδεύετε. Από προς Ανατολή. Εσκεμμένα.
14: Αυτή τη στιγμή.
12: Εσκεμμένα για να μην πω.
14: Αυτή τη στιγμή ο μόνος που δεν έχει δείξει κενό μνήμη εδώ είμαι εγώ. Το κρατώ αυτό το προνομίο. Δεν ξέρει.
11: Σήμερα εσύ μιλούσε μισή ώρα.
12: Ναι, γιατί εσύ μα διακόπτει. Δεν
14: μιλούσα μισή ώρα εγώ. Λοιπόν. Πάμε για το κλείσιμό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα αύριο στις 10. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα.
11: Καλό βράδυ.
12: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Start with an establishing shot. Move in for a close.
3: Oh, yeah, there we go.
2: Cut away to a reaction.
4: It's huge.
3: Yeah.
4: This is,
3: wow. I love it here. Why is the food so good?
5: We consider food as a part of our culture.
2: It really is the asset of the world.
6: Thanks for listening.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Harvey, it's over. We're letting you go.
4: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
5: Salute.
4: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
6: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
7: Fair enough. You win.
8: Η τελευταία ευκαιρία.
9: Meet me here tomorrow, will you?
10: You think that now. You wait till tomorrow.
11: Today is tomorrow.
12: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
13: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Five stars over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Drop your case now.
4: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
5: I have a gun. Don't turn around.
6: Come on!
7: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
2: Thank you.
4: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Τα Μάτζης.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: Πού είστε, ρε?
10: Ερχόμαστε!
8: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα μεσημεράκι 3 με 5 θα περάσουμε μαζί ένα ωραίο διωράκι. Μα νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι θα μάθουμε πράγματα που συμβαίνουν στις ομάδες. Ολοκληρώνεται και η μεταγραφική περίοδος οριστικά σήμερα. Και νομίζω αυτό αφορά μόνο τον Ολυμπιακό. Θα μας τα πει αργότερα ο Βερβελές. Ενδεχομένως να υπάρξει κάτι εκεί. Έρχονται ευρωπαϊκά παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη, οπότε και με αυτά θα ασχοληθούμε πάρα πολύ. Και εννοείται ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, και γι' αυτό είναι εδώ μαζί μας ο Γουλής Κωστάρα.
1: Χαίρετε.
0: Και ο Καπετάνακος. Τάσο. Γεια σας. Τρομερό σήμα έχει φτιάξει ο Γουβάλης, ε. Ήταν το σχολείο σας. Εγώ φταίω που δεν μιλάω.
2: Είναι θαύμα που είναι ακόμα εδώ.
0: Τίποτα, πάει κόντρα στον Τάσο.
2: Θα τον τελειώσω.
1: Του κάνε
2: μεγάς αντιαεξής, μεγάς αντιαεξής. Έχει χαλάσει όλα τα τρέιλερ, δεν πειράζει όμως.
0: Έχω την εντύπωση δεν είναι θέμα ομάδας, είναι θέμα προσωπικό.
2: Ναι. Με ζηλεύει. Με ζηλεύει. Μην ξανατύχει.
1: Δεν εμπιστεύεις, είναι το οπαδικό, είναι... Δεν γουστάρει Καπετανάκο.
2: Ναι, ισχύει.
0: Προσωπική λογική.
2: Ναι, τώρα που το ξανασκέφτομαι, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είχαν κανένα μπιφ παλιά. Τώρα που κάποια γυναίκα του χώρισε κάποτε.
2: Τώρα που το ξανασκέφτομαι.
0: Όχι.
2: Καφέ δεν.
0: Ανοίξει τίποτα.
1: Και φαντασδάκι.
0: Θα φέρουμε, κάτι θα γίνει. Μάλιστα. Η χορηγός εταιρεία, με αυτή θα ξεκινήσω. Ελάτε. Γιατί έχει προτεραιότητα στα δικά μου μάτια. Είναι η Elabet και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα 3 με 5 θα είναι μαζί μας, όπως θα είναι αύριο. Πρόσεξε τώρα. 3 με 5 στο back to back και βράδυ. 11.30 περίπου μετά από τον αγώνα του Ολυμπιακού ή λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια.
2: Τι ώρα παίζει?
0: 10.
2: 10, ωραία.
0: 11.30 είμαστε εδώ.
2: 11.30 ο Ολυμπιακός.
0: Και κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 3.
2: Με Ολυμπιακό.
0: Καλά, υπερβάλλω, εντάξει, ίσως 2 και.
2: Και Πέμπτη.
0: Και Πέμπτη. Ο Όφη παίζει βράδυ.
2: Τι ώρα?
1: 8 παρατέταρτο.
2: Ωραία.
0: 9.30 είμαστε αέρα.
2: 9.30 είμαστε στον αέρα, όπως.
0: Και τραβάει
1: όσο
0: θέλει ο ταξιάρχης Φούντας.
1: Μια Σίζαρ.
2: Να βάλω το ροκαυτερή ή θα το φάτε έξω.
1: Το ροκαυτερή, εντάξει, με πατατούλα να την κάνει και μια Σίζαρ.
2: Και μια.
0: Γιάννη, ο Γιάννης πιάνει δουλειά στις 4 και λέει Βερβελέ πρώτο. Δεν γίνεται. Ο Βερβελέ θέλει 4 η ώρα να βγει για να έχει και κανένα.

0: πολύ. Δεν το λέω έτσι, για να το πω τώρα. Το έχει κάνει η ΑΕΚ με τον Βάργα, το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Μπελίστρη, θυμάμαι. Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός πολλές φορές, νομίζω, και αυτό το καλοκαίρι. Οπότε έχουν τη δική τους πολιτική και το λόγο. Το ρεπορτάζ είναι πάντα κάτι διαφορετικό. Γιατί, γι' αυτό ο Διονύσης θα ξέρει καλύτερα.
1: Για το Μιρότσο που ρωτάτε. Δεν έχει γαστρεντερίτιδα, παιδιά, ο Μιρότσος. Σε αντίθεση με όλο τον κόσμο που πήγε στο τουρνουά αυτό.
2: Δεν λες πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Όμως έχει θέμα με το λαιμό του. Και είναι η δεύτερη φορά. Πρέπει να του δώσω μερικές συμβουλές. Γιατί εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, όπως θυμάσαι. Ένα μήνα.
0: Τώρα που είμαστε πιο χαλαρά. Τι κάνεις πριν τις μεταδόσεις. Για τη φωνή.
1: Για τη φωνή. Δεν κάνω κάτι. Απλώς, ρε φίλε, λίγη έτσι ψηλή ορθοφωνία που έχουμε κάνει στα μαθητικά μας χρόνια και όποιος ήθελε και λίγο αργότερα. Βοηθάει λίγο, ρε παιδί μου, στο να μην καταπονείς πολύ τις φωνητικές κορδές. Αλλά και σε μια φωνή που γράφει εδώ ένας φίλος, μπορεί να φώναξε ο Μιρότσος. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσει σωστά τη φωνή του εκείνη τη στιγμή. Ή να ήπια τίποτα μπύρες. Το έχω κάνει και εγώ αυτή τη χαζομάρα.
0: Παγωμένα
1: τέτοια.
2: Από μαζί ήμασταν σε ένα τέτοιο.
1: Μαζί ήμασταν. Πίναμε μπύρες με τον καπετανάκο. Ήπια κανένα τριάρι μπύρες εγώ τότε, κάτι παγωμένες. Μάλιστα πίνα και άνευ, θυμάσαι, γιατί οδηγούσαμε μετά.
0: Σωστό.
1: Και να αντιπάθεις, λέω, από μπύρα, αντιπάθεις από άνευ, ρε φίλε. Και έκλεισε ο λαιμός ένα μήνα, φίλε.
2: Κρίμα, ρε.
1: Δηλαδή κρίμα, πολύ κρίμα.
2: Αμαρτία.
1: Περαστικά στον Πίλι. Φιλοδοξώ ότι μπορεί να κιάει μαζί μας, αν δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό.
2: Περαστικά, αδερφέ μας, τα αγγλικά περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί έχετε γενέθλιά του, σωστά.
0: Αυτά τα μέλια και τα αυγά δεν κάνουν τίποτα για τη φωνή.
1: Όλα βοηθάνε, μωρέ, αλλά θέλει και πιο δραστικά πράγματα. Καμιά φορά παίρνεις κορτιζόνη. Εγώ πήρα και κορτιζόνη. Πήρα και αντιβίωση. Πήρα πολλά.
0: Το λέω ως συμβουλή σε μένα και στους υπόλοιπους, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κάποια μετάδοση σύντομα.
1: Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλα Πανάκη.
1: Έλα Πώς σου ήρθε, ρε Καπετανάκο. Γουλή, πώς το βλέπεις τον Καπετανάκο.
2: Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Μου θυμίζει λίγο το Μακέντα που έχει επιφύτηση, ξέρεις, ότι μπορεί να γίνει κάτι.
2: Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Λες, ε.
2: Χρόνια και χρόνια.
0: Δεν έχουμε τίποτα. Χειροπιαστό.
1: Αν δεν σπαρεούλα πάντως.
0: Ναι.
1: Στο μάτσα αυτό έρχομαι κι εγώ.
0: Έχουμε κυκλώσει κάποιο συγκεκριμένο.
1: Με τη Ρεάλ, ας πούμε, είναι μια καλή περίπτωση.
0: Α, και
1: ναι, για να κάνεις περιγραφή.
0: 4-11 ΑΕΚ Ρεάλ. Κυκλώστε το όλοι.
2: Κανένα εισιτήριο έχεις.
0: Μπορεί να μην δείτε για πρώτη φορά Ρεάλ φέτος. Μάθετε και άλλα πράγματα για πρώτη φορά.
1: Έχουμε ανακοινώσεις αυτή τη βδομάδα. Θα τα δείτε όλα, θα τα μάθετε. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πάρα πολύ καλό mood ως wide media εδώ, όχι μόνο ως αθλέτικο. Και θα το διαπιστώσετε τι εννοούμε. Το έχουμε ήδη αναφέρει. Ως ένα βαθμό και στην Κυριακάτικη και εκπομπή, αλλά και χθες. Τώρα, τι κάνουμε και πώς ξεκινάμε. Νομίζω είναι σημαντικό να πάμε και προς Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, τώρα νωρίς. Γρηγόρη, με καθοδηγείς. Είναι έτοιμος. Ποιος είναι ο Χαστάς και ο Τοπάς. Ο Τσοκανάς. Οκ. Πάμε στα Τσοκανά. Ο Φάνης ή Πασπαρτού παντού,
0: Τι κάνει.
1: Ναι.
0: Α, βλέπεις. Το δίδυμο του τουριστικό στην Αριστοτέλους.
1: Εντάξει, παιδιά, είμαστε αέρα, άμα δεν σας ενοχλούμε.
0: Συγγνώμη, παιδιά! Συγγνώμη! Συγγνώμη!
1: Εντάξει.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ναι, Νίκος Κουκός.
1: Λες και το ξυπνήσαμε.
3: Μπήκε στο πλάνο, δεν ήθελε να με αφήσει μόνο, επειδή είναι η πόλη του. Ακούς.
0: Πες του, κάντου μετάφραση.
1: Να σου πω. Λες και έχει... Λες και τον έχω ξεχάσει.
2: Ναι, Νίκος Κουκός.
0: Είναι το δίδυμο που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.
2: Ναι, παιδί μου. Συγκεντρώσου λίγο, συγκροτήσου, πάμε.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε εκεί.
3: Τι να έχουμε, πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χάσαμε, άμα είχατε ξεκινήσει την εκπομπή 10 λεπτά νωρίτερα, θα βλέπατε Ζαγοράκη, Τσιάρτα, Μπασινά, Δημήτρη Παπαδόπουλο, Μπίρχο, Φασάνοβιτς να παίζουν.
0: Πόσο μακριά πήγανε στην ηλικία τους.
3: Μια χαρά κι αυτό. Πόσο
0: μακριά πήγανε στην ηλικία τους.
1: Θα τους προλάβεις.
3: Έχει θάλασσα.
1: Όλιβερ Μπίρχοφ, θυμάσαι γκολ που είχε βάλει και έχει μείνει εμβληματικό.
3: Πρώτο χρυσό γκολ σε διοργάνωση εθνικών ομάδων.
1: Τελικό με Τσεχία 96.
3: 1996.
1: Σωστά. Διαβασμένοι όλοι εδώ. Πολύ ωραία. Είδα νωρίτερα Τσέφεριν μαζί.
0: Με αθλητική ενδυμασία Γκαγκάτσι.
1: Γκαγκάτσι, ναι. Έπαιξε και μπαλά.
3: Έπαιξε και μπάλα με τις ομάδες που αναφέραμε. Ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Βαγκάτης, που έπαιξε κυρίως πιο αμυντικά. Πιο αμυντικά, εκεί αμυντικό.
1: Περίμενε, ο Μπίρχοφ που μιλάει, που κάνει δηλώσεις. Στον τόπα, πάμε στον τόπα. Έχει μπει δηλώσει ο Μπίρχοφ. Δεν ζητάει να τσουβάλει λεφτά.
4: Πάμε. Dass das Rad nicht überdreht wird. Man würde sich natürlich auch noch mehr ehemalige wünschen, die da mitmachen, aber viele eben

0: Ehemalige Sportler sind natürlich auch nicht bereit oder haben auch keine Lust auf das ganze politische Geplänkel. Deswegen wäre natürlich ein erfahrener Politiker, der außer Frage steht, auch irgendwelche wirtschaftlichen eigenen Interessen noch zu haben, schon eine interessante Variante.
1: A major club like Dortmund.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία, τα φέρετε στη γιορτή λοιπόν.
3: Ήταν ξεκάθαρο.
2: Ήταν ξεκάθαρο.
4: Είναι λίγο αυστηρό αυτά που λέει.
2: Δεν το έχω εκφράσει καλύτερα, πιστεύω ποτέ αυτό που είπε ο Μπίρχοφ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μόλι έχουμε και κάποια στιγμή και υπότιτλου κλπ. Μα το φέρνετε και ακόμα για τη δήλωση. Γρηγόρη, άκουσε παρακαλώ τη γλώσσα μιλάει και μετά πε μου τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
4: Ζαχωράκι Δημάτο.
2: Ο Δημάτο είναι.
4: Ναι. Θεόδωρος Θοδωρίδης. Φίλος Κώστα Βουλή. Καρδιακός.
3: Νερό.
2: Καρδιακός ο
4: Μάξης Γκαγκάτσης καπάκι. Από Θεοδωρίδη Γκαγκάτσης.
3: Νερό.
2: Γκαγκάτσης είδα λίγο τα πατήματά του. Φάνη, θέλω να είσαι αντικειμενικός. Πώς τον είδες, έχει παίξει πάλι μπάλα.
5: Έχει παίξει. Δεν ξέρω πότε σταμάτησε. Όπως το είδα γύρω εκεί στα 17-18. Πρέπει να άφησε τις ακαδημίες και να πήρε άλλη τροπή η καριέρα.
4: Ότι πήρε άλλη τροπή η καριέρα δεν είναι σίγουρο.
2: Ναι, το προσέξαμε αυτό, ναι.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Κοίτα, είσαι πολύ ευγενής. Είσαι πολύ ευγενής. Εντάξει, δεν έθελξε θα πω εγώ, αλλά ίσως έχει καιρό να...
4: Είναι και γύρω.
5: Θα σου πω κάτι, ήτανε δύσκολο. Ήτανε δύσκολο και εγώ που το βλέπα απ' έξω έλεγα θα μπορούσα να παίξω, αλλά πέφτανε κορμιά μέσα, δεν αστείευονται. Αυτή η γενιά του 4, όπου τους έχω δει να παίζουν...
2: Γενιά του 4. Γενιά του 4. Τσάρτας, μιλάει.
6: Ομοσπονδία, είτε σαν εραστέχνης, μετά σαν επαγγελματίες με τις εθνικές ομάδες. Πιστεύω να γίνει μια ωραία εκδήλωση και να γιορτάσουμε όμορφα.
7: Βασίλη, όλες έχετε παίξει με τον τρόπο σας. Πώς είναι να βλέπετε τα παιδιά των Ακαδημίων της Ελλάδας πλέον είναι στο top επίπεδο Premier League, της Λίγκα και να παίζουν.
6: Εντάξει, είναι καλό στο κομμάτι των Ακαδημιών να γίνεται σωστή δουλειά, σωστή εκπαίδευση. Επιμόρφωση, τα παιδιά να χτίζονται σωστά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το αύριο. Το σημαντικό είναι να έχουν δυνατό μυαλό και να κοιτάνε μπροστά. Να υπάρχει αξιοκρατία, σωστή δουλειά και τα παιδιά να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Όλοι δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουν να καταφέρει ο καθένας αυτό που μπορεί.
8: Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας ήταν λίγο άτυχοι, αλλά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Ποια είναι η άποψή σου?
6: Είναι δύο παιδιά αξιόλογα, με πολύ ταλέντο, πολύ καλή ποιότητα και άλλα παιδιά που αγωνίζονται στο εξωτερικό, ο Τζιόλης, ο Μαυροπάνος. Είναι σημαντικό να υπάρχουν Έλληνες παίκτες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Τους εύχομαι το καλύτερο για τους ίδιους, για τις ομάδες τους και να είναι πάντα στη διάθεση της εθνικής ομάδας, γιατί η εθνική ομάδα είναι πάνω από οποιοδήποτε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τι έγινε τώρα, για πείτε εκεί, τι άλλο έχεις να μας μεταφέρεις από Αριστοτέλους.
3: Τσέφεριν με το γυαλί αυτό ήταν από ταινία James Bond. Ο Τσέφεριν, όπως τον είδες.
2: Ο Τσέφεριν, όχι από James Bond, θα σου πω κάτι καλύτερο. Πώς το έλεγε, Άντρε.
3: Ποιο ήταν?
2: Matrix. Η κακή.
3: Η κακή που κυνηγάνε το Keanu Reeves. Yeah, Gagatsis does good, γράφει ένας.
2: Η Χλίμπιντη.
4: Από την ομάδα του 4 ποιοι είναι, Ζαγοράκη, Τσαρδάς.
3: Και άλλοι ήταν. Και τον Μπασινά είδα.
5: Μπασινάς, Καραγκούνης, Παπαδόπουλος.
4: Ωραία, μια χαρά.
2: Δεν χάνει ευκαιρία ο Καρά,
5: έχει
2: να παίξει μπάλα.
5: Έχει και είναι όλοι καλοσυντηρημένοι. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν ήταν εύκολο. Και ο Καραγκούνης, Τσιάρτα στο δίδυμα που παίξανε μαζί δεν πιανότανε. Φωτιές.
4: Ο Χαστάς γιατί είναι στραβωμένος?
5: Είναι και μικρή χώρη, δεν χρειάζεται πολύ ταχύτητα, κατάλαβες.
2: Του έχει πάρει το μικρόφωνο.
4: Ο Χαστάς γιατί είναι στραβωμένος, τι έχει?
5: Επειδή το έχω πάρει το μικρόφωνο. Ήρθα στην πόλη και το έχω πάρει το μικρόφωνο.
2: Για δώσ' το λίγο να τον ακούσουμε, για δώσ' το λίγο.
9: Γεια
2: τώρα,
9: σου,
2: μάλιστα. Τώρα μάλιστα.
4: Τώρα ναι.
2: Τώρα ναι, τώρα υπάρχει εκπομπή.
9: Τώρα ναι, τώρα ναι.
3: Μην πηγαίνεις πέρα εδώ, ζαλίζω
9: αφού δεν μπορούμε να γιορτάσουμε. Τα 100 χρόνια του πάω καλά, ήρθα στα 100 χρόνια της ΕΠΟ, μπας και είναι κάτι καλύτερο.
4: Άμα δώσεις την άβρα σου και στα 100 χρόνια της ΕΠΟ, βλέπω τον Γκαγκάτση με διοίκηση πρωτοδικείου την άλλη εβδομάδα.
3: Το βλέπω στη G League, στο Nations League. Ούτε καν στην G θα φτάσει.
2: Θοδωρή, μην τους ακούσεις.
9: Ας ελπίσουμε ότι...
2: Έχω άλλη άποψη για σένα.
4: Έχουμε μείνει μαζί.
2: Είσαι γουγλής και το σπίτι είναι όρθιο ακόμα. Θέλω να μου πεις λίγο για Ιβάν Σαββίδη.
9: Το έβαψες, το έκανες, μια χαρά.
2: Ναι, πράσινο.
9: Πράσινο.
2: Από την αριστερή πλευρά στα έδρανα.
9: Δεν πήγε πολύ καλά ούτε αυτό.
2: Θα δούμε, θα δούμε. Μπορεί να πάρει πρωτάθλημα φέτος. Πάψε, ρε. Για λέγε, για Ιβάν Σαββίδη θέλω να μου πεις. Για δείπνο κλπ.
9: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να μην είναι είδηση το γεγονός ότι ο... Εντάξει, πήραμε το μικρόφωνο, ήρθε η πυροσβεστική.
3: Γίναμε.
9: Τι να.
4: Δεν μπορεί να είναι είδηση και περνάει ένα στενοφόρο.
9: Δεν μπορεί να είναι είδηση. Να μην είναι είδηση, λοιπόν, ότι ο Ιβάν Σαββίδης παρευρέθη σε ένα δείπνο που ήταν, το παρέθεσε η ΕΠΟ και η UEFA χθες το βράδυ σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, με προσκαλεσμένους βεβαίως όλους τους παράγοντες των μεγάλων ομάδων. Κάποιοι αρνήθηκαν εμφατικά, όπως μαθαίνω ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Καρυπίδης. Κάποιοι δέχτηκαν, αλλά δεν μπορούσαν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, όπως ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Αλαφούζος. Αυτός που μπορούσε σίγουρα ήταν εδώ και έδωσε το παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, δίνοντας μια συνέχεια στο πόσο πιο ενεργός είναι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, με το ποδόσφαιρο, με τη Θεσσαλονίκη. Είναι μηνύματα επανενεργοποίησης, δεν ξέρω πώς θα το πω, όλες αυτές οι παρουσίες του και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ το Σάββατο και γενικώς το νιώθουμε πολύ πιο κοντά μας όλοι και προφανώς πολύ περισσότερο η ομάδα και οι παίκτες και ο προπονητής να είναι δίπλα τους. Το τι υπόθηκε χθες το βράδυ δεν το ξέρω, άμα με ρωτήσετε.
2: Δεν
9: ρωτώ. Αλλά θα το μάθουμε.
2: Δεν ρωτώ, θα το μάθουμε και θα μου το πεις μόλις μπορείς.
4: Πάντως είναι είδηση, αφού το άλλο δεν ήταν είδηση, είναι είδηση το ότι πυκνώνει τις εμφανίσεις του σιγά σιγά ο Ιβάν Σαββίδης στο τελευταίο διάστημα.
2: Βέβαια.
4: Κάτι τέτοιο εισπράττω. Όχι, αν είναι είδηση και για.
9: Τι ανέλησα τόση ώρα.
4: Ναι, για τον ΠΑΟΚ γενικότερα, για τα εσωτερικά του, για όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Για την κουβέντα που κάναμε.
3: Ρε, παιδιά, όλα.
4: Ναι, όχι. Είναι και είδηση προς τον κόσμο.
2: Μήνυμα.
4: Προς την πλευρά την άλλη.
9: Δεν υπάρχει άλλη πλευρά, Τάσο. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ ο ποδοσφαιρικός. Σε αυτόν έρχεται ακόμα πιο κοντά ο Ιβάν Σαββίδης, ότι είχε φύγει ποτέ. Απλά με τη φυσική του παρουσία δείχνει το πόσο θέλει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο και το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί όλα τα άλλα τα έχει τακτοποιημένα. Το θέμα είναι πόσο κοντά είναι με φυσική παρουσία στην ομάδα. Και αυτό το τελευταίο διάστημα όντως έχει γίνει αρκετές φορές, να μην πω πολλές, δύο-τρεις φορές σε προπονήσεις, έχει γίνει και με οπαδούς οργανωμένους με συναντήσεις. Είπαμε χθες για το δείπνο αυτό με στελέχη της UEFA και της ΕΠΟ. Οπότε νομίζω ότι δείχνει με πράξεις το πόσο κοντά είναι πλέον, πολύ πιο κοντά μάλλον, είναι πλέον και στον ΠΑΟΚ που με ρωτάς, αλλά και γενικώς στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά.
2: Είχες αναφερθεί κάποια στιγμή ότι αυτός που μπορεί να γυρίσει το κλίμα και το χαρτί όπως είναι, γι' αυτό το λέει και ο Τάσος και είμαι βέβαιος ότι έχει πέρασει το μυαλό όλων μας, είναι ο Σαββίδης. Το έχεις πει και εσύ ότι ίσως είναι και συμβουλή αυτών των ανθρώπων που φροντίζουν για την επικοινωνία του ΠΑΟΚ. Ότι μεγάλη, έλα μπροστά, δείξε το δρόμο, γιατί θέλουν κάποιον ηγέτη εδώ. Να δουν τι γίνεται. Και η άλλη πλευρά που αναφέρεται ο Τάσος, προφανώς υπάρχει και δεν είναι ο ΠΑΟΚ μόνο ποδοσφαιρικός, είναι αυτοί που ωρέγονται αλλαγή διοίκησης. Μπορεί να μην είναι επίσημα χείλη αυτά, ξεκάθαρα δεν είναι, αλλά σκέψεις, κόσμος.
4: Στη δημόσια σφαίρα υπάρχει μια τέτοια
3: αντίθεση. Όλο αυτό πάντως τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Σαββίδη είναι δήλωση εγώ είμαι εδώ.
4: Γι' αυτό το. Ναι.
3: Ξεκάθαρο είμαι, εγώ είμαι εδώ είναι αυτό που έχει. Χωρίς να το πει, το έχει πει με την παρουσία του και όπου δίνει το παρόν.
9: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το. Σαν να μιλάει, σαν να, αλλά δεν μιλάει, αλλά λέει το αυτό που λες και εσύ, Κώστα. Ότι είμαι εδώ και με μια δήλωση που είχε κάνει, μάλλον μια επιστολή που είχαμε μεταφέρει πριν κάποιες μέρες σε έναν φίλο του, τέλος πάντων, εν Ελλάδη, ότι εγώ δεν πουλάω, δεν θα πουλήσω ποτέ τον ΠΑΟΚ, δεν πουλάω την ψυχή μου. Όλα αυτά, άμα τα συνθέσουμε τελεία-τελεία, νομίζω ότι η γενική εικόνα που θα βγάλουμε θα είναι ότι το βροντερό παρόν που θέλει να δηλώσει ο Σαββίδης και ότι δεν το κουνάει ρούπι ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε γενικώς από τις εν Ελλάδη δραστηριότητες του.
4: Γήπεδο πηγαίνει.
9: Όχι, στο γήπεδο δεν έχει έρθει ακόμα. Εννοείς για μάτς προφανώς. Ναι. Όχι, δεν έχει έρθει. Είναι από την περσινή σεζόν, στην αρχή της περσινής σεζόν είχε έρθει τελευταία φορά. οι δύο γη του δίνουν το παρόν σχεδόν σε κάθε αγώνα. Εντάξει, αυτό μπορεί να αλλάξει το προσεχές διάστημα και να δώσει το παρόν και στο γήπεδο και σε αγώνα του ΠΑΟΚ.
2: Θοδωρή, κάτι τελευταίο, γιατί έρχεται παιχνίδι αύριο απέναντι στον Ατρόμητο. Παυλέγκα είναι εκτός από ό,τι βλέπω, έτσι.
9: Ναι, ο Παυλέγκα είχε δεχτεί ένα χτύπημα την Κυριακή. Ο οποίος Παυλέγκα κάθε φορά τον χτυπούν αντίπαλοι και μένει 2-3 μήνες έξω. Αυτή τη φορά δεν φαίνεται ότι είναι τόσο σοβαρό. Έχει μια ενόχληση στον τετρακέφαλο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Τσέχος δεν θα αγωνιζόταν στο ματς κυπέλου, όπως δεν έγινε και στο παιχνίδι με τον Όφη της πρώτης αγωνιστικής. Δηλαδή, ο Τσιφτσής θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει αύριο. Οπότε προτιμήθηκε, εφόσον δεν θα αγωνιστεί έτσι κι αλλιώς, να μείνει στη Θεσσαλονίκη, να μην βρίσκεται στην αποστολή. Οπότε ο Λύση πήρε το Μοναστηρλή ως δεύτερο τερματοφύλακα στην αποστολή που θα αναχωρήσει εντός της ημέρας για την Αθήνα. Στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Μπανζά με μόλις μία μισή προπόνηση. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό, ναι, ότι δεν μπορεί να τον έχει στη διάθεσή του για ένα τέτοιο μάτσο ο Λύση. Νομίζω από την Κυριακή και μετά θα μπορούμε να τον βλέπουμε και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι πλην των γνωστών και μακροχρόνιων τραυματιών είναι διαθέσιμοι, με την υποσημείωση βεβαίως πάντα ότι έχουμε να κάνουμε για δύο άντερ 21 στην αυριανή ενδεκάδα, την οποία θα μου ζητήσεις αύριο να με ρωτήσεις και θα στην πω.
2: Αύριο. Δεν σε βάζω τώρα.
3: Ο Μοναστηλής δεν ήταν το παιδί που είχε πιάσει πέρυσι τα πέναλτι πάλι με τον Ατρόμητο.
9: Ναι,
3: μπράβο, στο νοκάουτ.
2: Και εθνικές ομάδες υποδομών ήταν σε όλες το παιδί αυτό. Καλώς ήταν το φύλακας.
3: Ωραίος.
2: Κάποιο σχόλιο θέλετε να κάνετε, γιατί το ρωτάνε πολύ στο chat, για την προβολή του αγώνα στο Open αντί για τον Sky. Κύριε Χαστά.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί έχει γίνει. Το έχω δει όταν βγήκε το πρόγραμμα. Ότι το μάτς αυτό το δείχνει το Open.
9: Δεν
3: είμαι σε θέση.
9: Το είδα ότι το δείχνει το Open, αλλά.
3: Ρεπορταζιακά, γιατί.
2: Την ίδια ώρα τι έχει ο Sky.
3: Παντακούς παίζει. Ο Πάκ τι ώρα παίζει.
9: 8.
3: Ο Παναθηναϊκός παίζει νωρίς, παίζει 6 παρατάρτο.
4: Καλά, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς συμπεραίνεις ότι έχουν πολύ καλή σχέση πλέον οι δύο πρόεδροι σε αυτά τα κομμάτια.
2: Δώρο του κάνει.
4: Ναι, σε αυτά τα κομμάτια.
2: Εντάξει.
3: Δεν ξέρω αν έχει άλλο μάτς αύριο εκείνη την ώρα.
2: Δεν νομίζω.
3: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, ένα δώρο του κάνει, είναι σαφές τώρα. Εντάξει, είναι ένα καλό μάτς ο Ατρόμητος ΠΑΟΚ και το συζητάω. Το κάνει ο κύριος Αλαφούζος στον κύριο Σαββίδη και προχωράμε. Κάτι ακόμα θέλω να μάθω σχετικά με αυτά που. Αν δεν έχει Θοδωρής κάτι να συμπληρώσει.
9: Δώρο, τι εννοούμε για να καταλάβω κι εγώ.
2: Φαντάζομαι τα έσοδα πηγαίνουν στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Από διαφημίσεις κλπ.
9: Τα έσοδα του Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
9: Α, των διαφημίσεων.
2: Μάλιστα. Ναι, αυτό. Okay.
4: Και θεματικό.
2: Του δίνει ένα τηλεοπτικό προϊόν, δώρο. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
4: Όχι δώρο.
3: Θα ξέρω.
4: Να σκεφτείς κάτι άλλο.
9: Ναι.
2: Γιατί τι σκέφτηκε, δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο.
4: Χαστά είναι, Θεσσαλονίκη. Τώρα κάτι θα σκέφτηκε το μυαλό του πίσω.
2: Μια χαρά το εκφράσαμε.
9: Κοίταξε, όταν
2: ένα τηλεοπτικό προϊόν δώρο.
9: Όταν λες δώρο. Καλά, δεν είπα εγώ ότι υπονοήσατε τίποτα. Απλά ζήτησα λίγο να το.
4: Όχι, απλώς επειδή δεν έχει τη διοργάνωση, έδωσε στον ιδιοκτήτη, στο κανάλι που είναι ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ, το μάτι του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Προφανώς και ο Sky δεν είναι και έτοιμος να τα καλύψει όλα σε αυτό το επίπεδο και με ώρες κοινές τόσο κοντά. Έχει και άλλο πρόγραμμα.
2: Μόλις υπάρξει πλατφόρμα θα είναι έτοιμος να τα δείχνει όλα. Αλλά σίγουρα είναι ένα καλό μάτσο αυτό, λέω.
3: Και να δούμε
2: έχει
3: και από.
2: Γιατί την ίδια ώρα Sky.
4: Ναι, αυτό λέω.
2: Okay.
3: Πώς θα είναι η πλατφόρμα.
2: Λοιπόν.
4: Εμείς που έχουμε ματσάρες καραμπάο δεν κάνουμε σε κανένα δώρο, να ξέρετε. Εμείς θα τα δείξουμε.
2: Δεν
3: και πώς θα είναι η πλατφόρμα να δούμε. Γιατί αν αγοράσει και την Nova.
9: Του Αγγέλου μας νερό.
4: Έτσι.
3: Μπορεί να ενοποιηθούν αυτά.
2: Σήμερα παρεπτόντως στα καραμπάο έχουμε δύο παιχνίδια.
4: Ναι,
2: και
4: ναι.
2: Liverpool τότε δεν το κάνω εγώ, αλλά νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Και το άλλο που είναι Ipswich Arsenal. Θυμάμαι καλά. Τι ωραίο, ας πούμε. Είδες, το θυμήθηκα.
4: Νάτος.
2: Και αυτό ωραίο μας. Μιας και
3: πού
2: το ανέφερες.
3: Στους 32 δεν είναι καραμπά τώρα.
2: Έλα τώρα, μην βάζεις δυσκολά σε με τώρα. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Άστο. Μετά, μόλις φτάσουμε στους 16, στους 8 θα σου πω.
3: Τρίτος γύρος είναι 32.
9: Λοιπόν, κάτσε σου δώσει και ένα ωραίο παρασκηνιακό. Τώρα το θυμήθηκα.
2: Να μου το δώσει και μετά να μου δώσει και ο Φάνης κανένα δύο που έχει.
9: Ναι, ναι, εγώ θα σου το δώσω γιατί έχει αφορά και αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες εμείς στην εκπομπή και αυτό το λέω. Λοιπόν, ο του θαύματος, στο παιχνίδι που παίξανε οι Έλληνες Legends με τους Ευρωπαίους, υπήρχε ένα γκολ που ήταν οριακό στη γραμμή. Τυχαίο, δεν νομίζω.
4: Περίεργο για Θεσσαλονίκη.
9: Ο διαιτητής Ναι.
2: Δεν είναι είδηση αυτή, φίλε. Έπρεπε να μου πεις ότι εδώ υπήρχε χοκάι.
9: Δεν τελείωσα.
2: Α, συγγνώμη, πες.
9: Είστε βιαστικοί. Λοιπόν, και ο διαιτητής της Πολυχρόνης που ήταν εδώ διεύθυνε τύπη στο το παιχνίδι, έδειξε γκολ. Φωνάζει ο υποφαινόμενος στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Goal line technology, πρόεδρε, χρειαζόμαστε.
2: Ναι.
9: Και γυρνάει ο πρόεδρος και μου λέει, και εμείς το θέλουμε, οι ομάδες δεν το θέλουν.
3: Δεν θέλω να το πληρώσω, όχι δεν το θέλουν.
2: Όχι δεν το θέλουν, να βάλουν τα χρήματα.
3: Δεν θέλω να το πληρώσω.
9: Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ.
2: Σωστά.
3: Όταν πάντως το καλοκαίρι μπορεί να κρυθεί καμιά θέση Ευρώπη ή καμιά υποβασμού από κάνα τέτοιο γκολ, μην κλαίνε παρατοχημένο γάλα κάποιοι.
9: Όχι, για την καρδιά που μα δέρνει Κώστα μου, ναι. Βλέπω κάθε αγωνιστική να υπάρχει γκολ πάνω στη γραμμή, να ξέρει.
2: Αν αυτό που λες, ναι, όντως, αν αυτό που λες ισχύει όσον αφορά τις ομάδες που κουβεντιάζουμε, ότι αυτές δεν το θέλουν λόγω οικονομικών, εντάξει, κάποια στιγμή θα υπάρξει πίεση, θα αναγκάσει να το κάνει η ΕΠΟ, όποιος είναι υπεύθυνος, η Super League, θα πληρώσει τα χρήματα και εκεί θα πάνε όλα καλά, θα είναι δωρεάν. Αυτό που ενδιαφέρει όλους δηλαδή. Οπότε γιατί να μην πιέσουν, έτσι, μια χαρά. Και δόξα τω Θεώ, δύο φορές έχει γίνει συνεχόμενες. Και μία στο μάτς αυτό που λέει ο Χαστάς, τρεις. Οπότε εντάξει, προχωράμε. Τσοκανάς, που θα γίνει η τελική των Ευρωπαϊκών τώρα που ανακοινώθηκαν.
5: Ναι, το πρωί εκτός από όλες τις δράσεις, εδώ είχαμε την συνεδρίαση εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, που αποφασίστηκε, οριστικοποιήθηκε ουσιαστικά ποιες θα είναι οι έδρες που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς της UEFA τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι το 2028 Champions League στο Μόναχο, στην έδρα της Bayern Μονάχου, που δεν θα φέρει την εμπορική της σημασία, τυπικά θα ονομάζεται Munich Football Arena, στο Camp Nou, στη Βαρκελόνη, την αναμέσως επόμενο χρόνο. Ενώ το παράδοξο είναι στο Europa League, το 2028 πάει η Ασκολάνα Αρένα στο Βουκουρέστι, αλλά το 2029 πάει σε γήπεδο που δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, αλλά έχει δοθεί, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, μπορεί να με διορθώσει αυτό ο Τάσος, ότι και στην περίπτωση του Conference το 24, όταν είχε κλειδώσει ότι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν ήταν ακόμα το γήπεδο, δεν είχε ανοίξει.
4: Τώρα σοβαρά εμένα ρώτησες γι' αυτό.
5: Ποιο να ρωτήσω,
4: δηλαδή από όλους όσους ξέρεις, εμένα ήθελες να ρωτήσεις για το Conference 24.
5: Είναι τρεις και έχει δρόμο ακόμα η εκπομπή, είπα να στη χαλάσω λίγο πάνω.
4: Είναι κοντά η θάλασσα, για πάμε.
5: Και στο Conference και στο Conference το 2028 στο γήπεδο της Juventus και το 2029 σε μια γηπεδάρα, την Puskas Arena στη Βουδαπέστη.
4: Επειδή με ενδιαφέρει, το 28 και το 29 η τελική είναι Μόναχο και Βαρκελόνη.
5: Ναι.
4: Εντάξει.
5: Τι σκοπεύεις να κάνεις.
4: Σκέφτομαι τώρα. Κάνω κάτω συνειδημούς, αφήστε με.
2: Για Champions League μιλάμε τώρα.
4: Ναι, για Champions League.
2: Και σκέφτεσαι κιόλας.
4: Για Champions League και σκέφτεσαι.
5: Ναι. Ωραία. Και τελευταίο να πούμε μαζί με τις έδρες ότι οριστικοποιήθηκαν και οι αλλαγές που έρχονται, ότι αλλάζει το format στο Nations League. Αν μία φορά... τώρα να αναλύσουμε ακριβώς τι θα συμβεί, είναι πάρα πολύ
2: δύσκολο. Όχι, γιατί ακόμα παλεύουμε να καταλάβουμε το υπάρχον φορμάτ.
4: Κάνανε αλλαγές σε ένα φορμάτ το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Ναι, γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Θα τα αλλάξω.
5: Ακριβώς. Αν μία φορά δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε το φορμάτ του Nations League όπως είναι τώρα, που μοιάζει σχετικά απλό, αυτό που έρχεται είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή από τους τέσσερις, από τις League A, B, C, D, πάμε στις τρεις πλέον, 18 ομάδες, σαν υπογκρουπ μέσα σε αυτά. Γενικά ένας ολόκληρος χαμός, ο οποίος σφραγίστηκε ότι θα συμβεί από εδώ και πέρα, όταν θα έρθει το 28-29 ξανά η διοργάνωση. Να είμαστε καλά μέχρι τότε, να είμαστε βάλει στη League A, να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες κληρώσεις, γιατί όπως θα δούμε και στην πράξη τώρα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το τι αντιπάλους θα έχουμε στα προκριματικά του Euro.
2: Φινίτο, τελώς.
5: Αυτά. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει. Τώρα λογικά θα πω εγώ με τον Θοδωρή να παίξουμε και ο Τόπας τερματοφύλακας.
4: Το Θοδωρή το βλέπω πολύ έτοιμο.
2: Παίξτε μπαλίτσα. Προχωράτε. Έχω κάνει ένα μεγάλο λάθος σήμερα. Πρέπει να στείλουμε τον Γουλή εκεί σήμερα με τον κόσμο που υπάρχει για να κάνει τις δηλώσεις.
4: Όχι, θα ήταν τέλεια. Με Θοδωρή, την Καγκάτση και Γουλή στη μέση.
2: Φωτογραφία έτσι όλοι μαζί.
4: Θέλουμε ένα τέτοιο.
2: Τουριστική.
5: Και θα φοράγαμε τα press, ξέρεις, τα πολεμικά. Όταν πας σε πολεμική ζώνη με κράνος, με τέτοια πράγματα.
4: Μια φωτογραφία στείλτε έτοιμη. Γουλής με Θοδωρίδη και Γκαγκάτσι.
2: Τα σέβη μου. Γεια σας.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Γεια σας, παιδιά. Τα προσπερνάω αυτά πλέον. Δεν δίνω καμία σημασία. Τα προσπερνάω όπως είναι.
2: Αυτή η ηρεμία που βλέπω στο πρόσωπό σου και στη φωνή σου κυρίως. Βασικά, με ένα ανησυχεί, γιατί αυτό είναι πριν από την τρικυμία. Αλλά,
3: αν
2: ας
3: υπάρχει
2: πούμε,
3: χημεία, αν θα υπάρξει κάτι ή κάποια στιγμή καταιγίδα.
2: Είναι σου βγαίνει.
3: Όχι, είναι το βάθος ψυχής μου βγαίνει.
2: Όντως.
3: Ναι.
4: Έχει πολύ βάθος ψυχής σου.
3: Όσο δεν φαντάζεσαι.
4: Ναι.
2: Να δοκιμάσω να σε εκνευρίσω με κάποιους τρόπους ή όχι.
3: Μπορείς να πεις τις γνωστές λέξεις κλικιά,
2: ναι, ναι,
3: οι οποίες θα με βρουν παγερά διάφορο.
2: Όντως.
3: Παγερά.
2: Είσαι τόσο δυνατός πλέον.
3: Παγερά.
2: Γουρού έχει γίνει, ρε φίλε.
4: Μεγάλε.
3: Παγερά.
2: Μποντιρόγκα.
3: Το παιχνίδι, το ατρόμητος ΠΑΟΚ, έχει δοθεί στο Open γιατί δεν είχε διαθέσιμο χώρο ο Sky για να δείξει το match. Και επίσης, από πλευράς παραγωγών υπήρχε ένα ζήτημα. Στον ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να το δείξει, λέει, στο υβριδικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνω. Οπότε προτιμήθηκε για να μην δυσαρεστηθεί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Σου λέει, εμάς δεν μας δείξει, γιατί είμαστε εμείς και θα μας δείξετε.
2: Mm-hmm.
3: Να δοθεί στην προκειμένη περίπτωση στο κανάλι στο Open.
4: Εσύ τώρα μιλάς με πλατφόρμα.
3: Με άνθρωπο που χειρίζεται όλες αυτές τις καταστάσεις.
4: Μ' αρέσει.
2: Υπήρχε θέμα να δοθεί στον Αντένε, στο Μέγκα.
4: Για το Μέγκα έχω ακούσει.
2: Το Μέγκα ακούω κι εγώ.
3: Δεν νομίζω ότι το Μέγκα θα παίρνει ΠΑΟΚ, παιδιά, να δείξει τώρα, σου βάλει.
2: Γιατί.
4: Ενώ οι διαπραγματεύσεις Sky με Μέγκα σου φάνηκαν πολύ.
2: Συγγνώμη, το Μέγκα δεν έδειξε ΑΕΚ. Στο Champions League δεν λέω.
3: Άλλο, το Champions League είναι συμβατική υποχρέωση.
4: Το αγόρασε,
2: δεν είναι κακό δηλαδή. Επαγγελματίες είμαστε.
4: Και κάναμε.
3: Εγώ είμαι υπέρ αυτών.
4: Και ήταν και άψογοι
3: στην απόλυτα υπέρ αυτών.
2: Συμφωνούμε και πέρα από πλάκα τώρα.
3: Αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε. Μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά είναι οδοντόκρεμε.
4: Καλά, εκεί υπάρχει βέβαια.
3: Κοιτάμε.
4: Υπάρχει και η UEFA από πάνω. Δεν επιτρέπει βλαχομαγγιές που μπορεί να κάνουν σε διοργανώσεις ΕΠΟ, Super League.
2: Όχι,
3: είναι τέσσερις πολύ δυνατοί παίκτες. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Δεν το συζητάω. Καμία βλαχομαγγιά. Δεν είμαστε το 1990. Όπου μπαίνανε και κάνανε τσαμπουκάδες.
2: Ναι, σωστό, όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι αφορά και αυτό πήγα να πω και που λες και τις ομάδες. Δηλαδή και οι ομάδες δεν το αντιμετωπίζουν πλέον ως κάτι περίεργο αυτό. Τέλος πάντων, προχωράμε. Κάπου μου στείλε πάνω. Δεν θα αναφερθώ σε οπαδικές εκπομπές άλλων καναλιών, YouTube κλπ. Δεν με αφορούν, ρε φίλε. Δεν αφορούν κανένα στην εκπομπή. Και νομίζω έχουμε δείξει αυτό το δρόμο. Δεν μας αφορούν. Οι αρμόδιοι μπορούν να ασχοληθούν. Εγώ δεν θα ασχοληθώ.
4: Αυτό το ύφος δεν μας αφορά.
2: Δεν μας αφορά, ρε φίλε. Τι μας νοιάζει εμάς εδώ πέρα.
4: Ας τα βρουν οι αρμόδιοι.
3: Ένα πινελάκι σε όλο αυτό που κάναμε, συζητάγαμε νωρίτερα. Κοιτάξτε, θα πω τα κανένα, δεν έχει να κάνει. Αντένα Μέγκα Αλφα Σταρ είναι per capita.
4: Ναι.
3: Οπότε δεν ήθελε και ο Λαφούζο να το δώσει εκεί.
4: Τώρα δεν το είπα πριν.
3: Δεν το άκουσα, συγγνώμη, γιατί είχα το νου μου εδώ πέρα.
4: Ναι, προφανώς.
2: Καλά κάνεις και μας τα πέρα.
3: Οπότε εκ των πραγμάτων πήγε στο Open, το οποίο και το ιδιοκτήτη είναι και ο κύριος Σαββίδης, που είναι ιδιοκτήτη και του ΠΑΟ. Καλά. Αν, ρε παιδί μου, κάποια από τα συγκεκριμένα κανάλια δεν είχε σχέση με την per capita.
4: Υπάρχει μια ωραία προοπτική εδώ από το φίλο των Saturn.
2: Το Αθλέτικο δεν έχει σχέση με την per capita. Αν θέλουν.
4: Αλλά Φούζε αγόρασε το Αθλέτικο και στείλει τους δανεικούς στο Sky.
2: Όχι, ρε, εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχουμε διάθεση και εμείς να πάμε δανεικοί.
4: Ναι. Δανεικό στο Sky, το βουλί, το βλέπω.
2: Και επίσης, όσον αφορά την ποιότητα, νομίζω δεν τίθεται θέμα. Εδώ είμαστε πολύ ποιοτική ομάδα, νομίζω.
4: Είμαστε έτοιμο μαγαζί.
2: Και είμαστε και πάνω από πολλές ομάδες που αναφέρονται τώρα οι δημοσιογραφικές.
4: Οπότε φίλε.
2: Καλά.
4: Θα με αφήσετε.
2: Είχαμε καλέσει καμιά σύσκεψη πάλι πάνω.
3: Όχι.
2: Προχωράω.
4: Σε μια πάμε.
3: Κάτω η μπάλα, όλοι και όλα.
2: Φυσικά κάτω η μπάλα, ρε. Αλλά ο κόσμος έχει μιλήσει εδώ τώρα. Λοιπόν, παιδιά, μια και είμαστε στο chat εδώ πέρα, πολύ ωραία. Έχουμε ελάχιστα like. Ούτε εγώ έχω κάνει, φαντάσου. Κάνω τώρα like. 580 like για 5,5
3: και εγώ δεν έχω κάνει και λάθος.
2: Ούτε καν. Προχωράμε.
3: Λάθος.
2: Προχωράμε.
4: Και επειδή λέγαμε πριν για.
2: Να διαβάσουμε τα donation, ναι.
4: Ναι, για διοργάνωση και τέτοια. Αυτό που είπα χθες ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή του αγώνα ατρόμητος ΑΕΚ, που είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με τη Σαχτάρ στην Αγγλία, στο Λονδίνο και με τη Manchester City, πάλι εκτός, γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στο να κλειδώσει την παραμονή για μία εβδομάδα στην Αγγλία. Οπότε να ζητήσει αναβολή για το ατρόμητος ΑΕΚ. Η επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία, αν αναβληθεί και επίσημα το παιχνίδι, για το ατρόμητος ΑΕΚ είναι 16 Δεκεμβρίου. Είναι μεσοβδόμαδα. Είναι το μόνο κενό που υπάρχει στην ΑΕΚ.
2: 16 Δεκέμβρη πηγαίνεις μετά.
4: Ναι, 16 Δεκέμβρη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μετά είναι με κύπελα και Champions League.
3: Για να μην τραβήξει χρονικά πολύ, αυτό εννοείς.
4: Το πάω στην πρώτη διαθέσιμη.
3: Ναι, για να μην βγει, ρε παιδί, πώς πέρσι πήγε Μάρτι.
4: Άμα υπήρχε κύπελο, θα πήγαινε.
3: Ναι, ναι, σωστό.
4: Θα καβάλαγε 27.
3: Σωστό. Έχει δίκιο τάσο.
2: Ο φίλος με τον donation αναφέρεται στη διαιτησία. Μιλάει για μαύρο χάλι τα τελευταία δύο μάτς. Αλλά η τραγική διαιτησία την Κυριακή δεν αξίζει σε κανέναν. Αλλά και αναφέρει κάπως με παραλλαγμένο το όνομα τη Super League. Μάλιστα. Εντάξει, το ακούμε και αυτό, αδερφέ μου. Άλλωστε, αναφερθήκαμε και εμείς σε αποφάσεις που έχουν σχέση με τον ντέρμπι. Νομίζω ότι έκανε ρόιδο εκεί ο τύπος. Έχει δύο αποφάσεις εναντίον του Άρη που συμφωνώ απόλυτα με τον Σαββόπουλο. Τις είδα και τις ξαναείδα. Έχει και μια απόφαση όμως ένα δεύτερο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Που το είδα και αυτό και βγάζει το χέρι ο Φαμπιάνο πάλι. Γενικώς ένας τύπος ο οποίος είναι ακατάλληλος για να σφυρίξει, να μην λέμε για τους Έλληνες μόνο. Και ο Κολόμπο εδώ με την παρέα του εκεί τα κάνανε ρόιδο.
3: Β' κατηγορία UEFA ναι. Ήταν.
2: Αυτός.
3: Ο Κολόμπος.
2: Πάντως, ο Κολόμπος δεν είναι καν.
3: Διαιτητής. Το φέρνει.
2: Δεν είναι καν διαιτητής. Όχι, πλάκα σου κάνω. Δεν είναι καν ένας διαιτητής ο οποίος μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο ακόμα και μιλάμε για ένα ντέρμπι στην Ελλάδα.
3: Πρόσεχε. Η Β' κατηγορία UEFA. Όχι, καλή δεν μπορεί να είναι με τίποτα. Αλλά η Β' κατηγορία UEFA ήθιστε να είναι διαιτητές με διεθνόσημο ενός το πολύ δύο ετών. Άρα τώρα θα έχουν πάρει ευρωπαϊκά, κοιτώντας πανευρωπαϊκά, ελάχιστους ορισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε conference, σε Europa, που πρώτα εκεί δοκιμάζεται. Τον παίρνει στο καπετανάκο, επειδή έγινε τώρα διεθνής και το βάζει να σφυρίξει στα πεζούλια κατευθείαν. Θα περάσει αγροτικό πρώτα. Αλλά και πάλι, όταν είναι Β' κατηγορία, είναι πολύ πολύ φτωχή εμπειρία τους σε διεθνές επίπεδο. Πόσο μάλλον να τους πας σε ένα εθνικό πρωτάθλημα. Ναι. Καλή επιτυχία. Άμα αναφέρουμε Β' κατηγορίες, βάλτε το φωτιά καλύτερα. Επίσης, εντάξει, υπερβολικό, έχεις δίκιο. Εδώ ένας φίλος που είναι πάρα πολύ καλός, το οποίο μου είσαι πάρα πολύ ωραία, λέει μόνο το γουλί δώστε, είναι ο μόνος που χαλάει την ομάδα εκεί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Την ομάδα παιδιά. Εδώ ή τον Παναθηναϊκό.
3: Για εδώ.
2: Άσε, φίλε, το κρίνουμε εμείς αυτό.
3: Να με διώξει ο φίλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή καρδιά.
4: Όχι,
3: να έχει.
4: Τον Κωστάρα, αδερφός μας.
2: Και όλα δεν είναι χρήματα, να ξέρετε.
4: Ναι.
2: Γενικά το λέω.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Θα πεταχτεί τώρα ο Βερβελής από πίσω από την καμέρα.
2: Τι λες ρε, εμένα με ρωτήσατε.
3: Για τη γωνία.
4: Ματώνουμε.
3: Τι δεν είναι.
4: Καλά.
3: Θα σου πω εγώ, κάτσε να δεις.
2: Τέλος πάντων.
4: Βόλος ΑΕΚ, άνοιξαν τα εισιτήρια, παιδιά που ρωτάτε. Άνοιξανε. Έχει πάρει αρχικά δύο θύρες μεγάλες.
2: Πώς θα πάνε εκεί.
4: 20 και 30 ευρώ. Τσιμπημένα λίγο είπαν σαλικό.
2: Πέρσι πώς πήγανε.
4: Πέρσι ήταν και τελική ευθεία πρωταθλήματος, τελευταία αγωνιστική. Ήταν 22.000, γέμισε όλο το γήπεδο.
2: Αλλά 10 μπορεί να πάνε.
4: Που είναι ένα δεκάρικο το βλέπω για την Κυριακή. Ναι. Αλλά και τι εκείνο εκεί ήταν και άνοιξη.
3: Αυτή πάνω τα αποδυτήρια έχει πάρει.
4: Έχει πάρει το πέταλο όλο και κεντρικά.
2: Τι ανάλυση έκανε.
4: Το πέταλο αριστερά και κεντρικά.
2: Τι ανάλυση έκανε ο Νικολίτς στους παίκτες για το ότι δεν πήγε καλά με τον αριστερά.
4: Χθες η ομάδα είχε ρεπό.
2: Ναι.
4: Σήμερα το πρωί μαζεύτηκαν. Δηλαδή, εγώ μίλησα ερχόμενος εδώ και την ώρα φεύγαν από το προπονητικό. Είναι πολύ εγκαζωμένος. Πολύ εγκαζωμένος από τα πρώτα που έμαθα. Με στόχευση και σε συγκεκριμένα σε παίκτες. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτές τις μέρες. Τι πήγε λάθος στην ΑΕΚ, τι δεν πήγε. Τι δεν έκανε και ο ίδιος σωστά. Γιατί είναι καλή όταν τα κάνει καλά ο Νίκολης προφανώς και θα το αποδίδει με τα εύσημα και θα τον αποθεώνουμε. Γιατί έχει δείξει σε αυτό το κομμάτι από τότε που έχει έρθει στην ΑΕΚ ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Όταν κάτι βλέπουμε που δεν συμφωνούμε ή δεν έχουμε εξήγηση και δεν πάει καλά, προφανώς θα το κρίνουμε αυστηρά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε για να αποθεώνουμε και να γλύφουμε, ούτε για να κράζουμε μόνο. Και εγώ, σε αυτό το κομμάτι, επειδή το συζητούσα πολύ, ερχόμενος εδώ πάλι με ανθρώπους της ομάδας, οι προπονητές έχουν την καθημερινότητα της ομάδας. Έχουν την τριβή με τους παίκτες. Έχουν μετρήσεις. Έχουν και την ανάλυση του αντιπάλου. Το διάβασμα που κάνουν όλες τις μέρες μέχρι και το μάτς. Προφανώς κάτι βλέπουν το οποίο δεν είναι πολύ εξειδικευμένο και δεν το βλέπουμε εμείς. Και παίρνουν τις αποφάσεις τους. Κατόπιν αποτελέσματος κρίνουμε όλοι μας. Και εμείς πάρα πολύ αυστηρά και αυτοί οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Άλλωστε, νομίζω ότι μόνο και μόνο η ατάκα του Πίλιου, βασικού ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ότι δεν ήμασταν σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και αυτό πληρώσαμε, από μόνο το αυτό καταλαβαίνετε τι δεν πήγε καλά στην Τρίπολη. Πάντως, ο Νίκολης δεν είναι προπονητής, μας έχει δείξει ότι, ότι είναι σταθερά παράλογος ή κάνει πράγματα ανεξήγητα. Αλχημίες, πειραματισμούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος πατάει στην ταυτότητα της ομάδας την οποία την έδωσε ο ίδιος, στις αρχές της ομάδας τις οποίες τις έχει θέσει ο ίδιος εξ αρχής, δεν πήγε καλά στην Τρίπολη, δεν ήταν μια καλή μέρα στη δουλειά ούτε για τον ίδιο, ούτε για την ομάδα και η ΑΕΚ δεν κέρδισε. Υπάρχουν εγκάζια, υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχουν μετρήσεις, υπάρχουν πράγματα που είδαν που δεν πήγανε καθόλου καλά ακόμα και για βαριά χαρτιά της ομάδας. Βλέπε Γιώβιτς Μουκουντή. Το λάθος του Μουκουντή είναι πολύ χοντρό για το επίπεδο και την κλάση βασικού κεντρικού αμυντικού τσάκ και αρχηγού της ομάδας. Για το συμβόλαιο του Γιώβιτς, για την κλάση του, για την ποιότητά του, το να μην είναι μέσα στο παιχνίδι και να χάνει και τέτοιες ευκαιρίες με το κεφάλι του, να μην είναι συγκεντρωμένος σε αυτά που πρέπει να κάνει για να κερδίσει η ΑΕΚ, όπως δεν ήταν πέρσι στην Τρίπολη, που περίμενε τη μισή ευκαιρία, το μισό μέτρο που του άφησε ο αμυντικός του Αστέρα πέρσι και βρήκε το χώρο να στείλει την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να φτάσει ο τερματοφύλακας και η ΑΕΚ κέρδισε μέσα στην Αρκαδία. Φέτος το μυαλό του Γιώβιτς δεν ήταν στο μάτς. Και η ΑΕΚ το πλήρωσε γιατί στο τέλος είχε τις μεγάλες ευκαιρίες.
2: Μισό να προλάβω δύο τριεντονέσεων, γιατί αν τα αφήνουμε γίνονται πολλά. Άρρωστος Γαύρος λέει: μόνο σεβασμό στον κύριο Γουλή, λέει ο ένας φίλος. Βασίλης Μυριανθόπουλος, έλα Μπιλή, πώς είσαι αγόρι μου, παιχταρά μου. Χαιρετίζουμε στην ομαδάρα, Γούλε, ρε μην ακούς κανέναν. Και
3: αθληταρά μου, παιχταρά μου.
2: Να είναι καλά και πάντα επιτυχίες να έχει. Και τον περιμένουμε και σε εκπομπούλα εδώ μετά.
3: Και όλη η νέα γενιά του Στίβου, την να ξέρεις, την αγαπάω πάρα πολύ, όλη τη νέα γενιά του Στίβου. Έχει πάρα πολύ καλό ρεύμα που έρχεται από πίσω ο Στίβος μας.
2: Αν ισχύει ότι ο Άρης, στο Άρης Ηρακλής, ο Ηρακλής έκανε αίτηση για ξένο διαιτή, θα ρωτήσω τον Σαββόπουλο μετά, αλλά δεν μου φαίνεται παράξενο να το έχει ζητήσει. Είναι ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Να σου πω την αλήθεια, κι άλλες ομάδες περίμεναν να ζητάνε ξένους διαιτητές, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να ικανοποιηθεί για όλους. Αν είδα για το Ηρακλής Ατρόμητος διαιτησία, ναι, βεβαίως είδα και τη σχολιάσαμε εδώ και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για αυτά. Τι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο φοβερό να απαντήσουμε? Όχι, συνεχίζεις, Τάσο, εσύ.
4: Προφανώς τώρα έχει η ΑΕΚ, έχει το καλό ότι έχει ένα παιχνίδι γρήγορα πριν το ματς της Κυριακής με τον Βόλο, που είναι πάρα πολύ ωριακό. Έτσι όπως έφτασε η κατάσταση εδώ. Mm-hmm. Την Πέμπτη υποδέχεται τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να βρει την νίκη και μάλιστα με πολλά γκολ, έτσι όπως είναι οι ανάγκες του κυπέλου. Έχει κερδίσει 0-2 τον Νέστο Χρυσούπολης στην Καβάλα. Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Εκεί θα ξαναδούμε τον Γκάρινεν, θα ξαναδούμε τον Ζούπκοφ, θα δούμε και αρκετά παιδιά. Το πιθανότερο, επειδή παίζει και ο Μπρινιόλι non-stop το τελευταίο διάστημα, να ξαναδούμε και τον Μπαλαμότη, το παιδί που είχε παίξει στο Super Cup στον τελικό τον Αύγουστο.
3: Να είναι ένας μικρός δηλαδή.
4: Ναι, ένας από τους δύο μικρούς. Αν υπάρχουν αυτές οι τέσσερις επιλογές των μικρών, ο Μπαλαμότης, ο Αλεξίου, ο Χρυστακόπουλος και ο Καλουσκάμης, να δούμε πώς το σκέφτεται λίγο ο Μάρκο Νίκολιτς. Προφανώς η ΑΕΚ πρέπει να παραμείνει σοβαρή και σε αυτό το θεσμό, να βάλει πολλά γκολ και να καταφέρει να παραμείνει στα φαβορί για την πρώτη τετράδα για την απευθείας πρόκριση. Βεβαίως όλων το μυαλό πάει στο κυριακάτικο παιχνίδι στο Βόλο, στο Παντσαλικό. Εκεί είναι πάρα πολύ ωριακό το παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ έχει ήδη ένα μείον 4 από την κορυφή, το οποίο πάση θυσία θα πρέπει να παραμείνει εκεί και να μειωθεί ανάλογα τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού. Με λίγα λόγια, δεν χωράει τόσο νωρίς και τρίτη γκέλα. Θα είναι πολύ βαρύ για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στην οικονομία του πρωταθλήματος και λίγο πριν τη διακοπή. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει πάρα πολύ συγκεντρωμένους τους παίκτες, παρά τα όσα είδαμε με την Κηφισιά και με τον Αστέρα μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τώρα μεσολαβεί ένα παιχνίδι κυπέλου, θα ξεκουραστούν, θα αποφορτιστεί και το μυαλό. Νομίζω ότι την Κυριακή η ΑΕΚ θα είναι στο κομμάτι της συγκέντρωσης όπως πρέπει. Νομίζω ότι και στο κομμάτι της ενδεκάδας θα έχει τις καλύτερες δυνατές επιλογές ο ίδιος, όχι όπως την περασμένη Κυριακή. Γενικότερα και ο ίδιος κάνει την αυτοκριτική του. Δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος λέει τα κάνω όλα τέλεια και πήγαν όλα καλά στην Τρίπολη και από ατυχία. Ήταν και ο ίδιος πάρα πολύ αυστηρός και με την ομάδα και με τον εαυτό του.
2: Και σχολιάσαμε και εμείς κάποιες επιλογές, Τάσο, και την Κυριακή το κάναμε κυρίως, που θα μπορούσε να έχει διαφορετικές όσον αφορά τους παίκτες που χρησιμοποίησε ή τις αλλαγές που έκανε. Ακριβώς. Και πώς άλλαξε το σχήμα.
4: Ακριβώς,
2: μετά.
4: Ναι. Αυτό. Θα δούμε γενικά. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό με τον Γκάρνινγκ και τον Ζούπκοφ. Και μια τοποθέτηση του Νίκολιτς θα μπορούσε να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα. Γενικότερα, αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι σε οτιδήποτε ερωτήματα έχουμε.
2: Πάνω το έχει γράψει 10 φορές. Σας σταματάω γιατί δεν έχει και ουσία αυτό. Γράφεις το ίδιο πράγμα 10 φορές. Δεν έχει σχέση με ίσες αποστάσεις. Ο καθένας σε αυτή τη χώρα θα κάνει τη δουλειά του. Οι αρμόδιοι θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Εμείς δεν ασχολούμαστε με καμία άλλη εκπομπή πλην της δικής μας. Δεν πάνε Σπορ 24 που λέγανε την Κυριακή Γαζέτα. Δεν πάνε δεν ξέρω τι. Δεν πάνε YouTube όποιος θέλει. Όποιος θέλει κάνει εκπομπή και λέει αυτά που πρέπει να πει. Και μετά όποιος πρέπει ασχολείται με αυτά. Τελειώσαμε. Τι θες να σου πω εγώ δηλαδή τώρα. Ή ο Βερβελές. Όσο είναι στο αθλέτικο εδώ, δεν θα ασχοληθεί κανένας με αυτά. Γιατί αυτό το δρόμο δείχνουμε. Και δεν έχει σχέση με ίσες αποστάσεις. Καμία ίσα απόσταση. Και με κανένα παράγοντα, και με κανένα φίλαθλο, και με κανέναν οπαδό, και με κανέναν πολιτικό ή οποιονδήποτε. Εδώ δεν έχει ίσες αποστάσεις. Αλλά δεν θα το γράψεις 100 φορές στο chat. Φτάνει.
3: Το πιο ανησυχητικό έως τώρα είναι αυτό που γράφει ο φίλος εδώ, τη λείπει ο Μυρότσος. Και δεν βάζει γκολ η Τζόχορ.
2: Παίζει τώρα η Τζόχορ.
3: Ναι, και έχει αγχωθεί το παλικάρι εδώ.
2: Μήπως δεν ήρθε ο Μυρότσης.
3: Βασίλη, δώσε λίγο αύρα. Δώσε λίγο αύρα στο φίλο, γιατί έχει αγχωθεί ο φίλος εδώ.
2: Μήπως βλέπει το μάτσο ο Μυρότσης.
3: Σίγουρα.
2: Λοιπόν,
3: Πασάρα, συνέχισε.
4: Γενικότερα, αυτό που λέω ότι σε οποιαδήποτε ερωτήματα έχουμε όλοι προβληματισμούς, καλό είναι να μας απαντούν οι αρμόδιοι. Προκειμένου, ο Νίκολιτς με τον.
2: Συγγνώμη, ο Βαλεγκόλη Τζόχορ τώρα.
4: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Τζόχορ, μπράβο στο σωστό.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, το που το πες. Πάμε.
4: Να μας εξηγήσει, δηλαδή, πάντα, επειδή ο Νίκολιτς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα απαντάει to the point σε ό,τι του πεις και θα μιλήσει πάρα πολύ ειλικρινά και θα πει την αλήθεια. Να μας εξηγήσει λίγο ποιο είναι το πλάνο του, γιατί αυτή τη στιγμή χρονικά φαίνεται το ρόστερ να κοντένει. Δηλαδή δεν, τα τελευταία μας δεν έχει παίξει καθόλου ο Κάριν, ο Ζούπκοφ, mm-hmm. ο Βιτάλης δεν έπαιξε καθόλου την Κυριακή. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να εξηγεί ο προπονητής, ώστε να έχουμε κι εμείς τα κατάλληλα εφόδια να αναλύσουμε, να κρίνουμε. Και νομίζω ότι ο Νίκολης έχει αποδείξει ότι είναι τέτοιος άνθρωπος. Αναλύει το πλάνο του, τη σκέψη του, το σχέδιό του. Και νομίζω ότι έχει αρκετά να πει πάνω σε αυτό. Οπότε περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε ποια παιδιά θα επιλεχθούν για να πάρουμε και κάποια συμπεράσματα για τον αγώνα της Κυριακής στο Βόλο. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό και για την ΑΕΚ να αποφορτιστεί λίγο ψυχολογικά μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τον κόσμο για το μάτι της Κυριακής. Από ό,τι μαθαίνω, 10.000 και πάνω θα είναι περίπου οι φίλοι της ΑΕΚ που θα είναι την Κυριακή 6 ώρα στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθησαλικό. Πολύ δύσκολο και επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Βόλος είναι πάρα πολύ γρήγορο η ομάδα στις αντεπιθέσεις και η ΑΕΚ με τον τρόπο που παίζει αφήνει κάποια δικαιώματα μεσοαμυντικά. Είναι ευάλωτη σε αυτό το κομμάτι. Το είδαμε και στην Τρίπολη και το αναλύσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια και με την Κηφισιά. Με το πόσο γρήγορη ήταν η ομάδα της Κηφισιάς.
2: Άσχετο τόσο μια σκελή για Βόλο, Καμπελά τον πήρε, έτσι.
4: Οριστικό προλαβαίνει.
3: Ναι, ναι. Εντάξει.
4: Δύσκολο. Και Λοντίκιν
2: και διάβαζα κι εγώ.
4: Ναι. Αλλά είναι δύσκολο αυτά τα παιδιά να προλάβουν την Κυριακή. Νομίζω θα πάνε μετά διακοπή.
2: Για να παίξουν τώρα. Ναι, μια και είπε όμω το Βόλο που ενισχύεται κι αυτό. Ωραία, για συνέχισε.
4: Είπαμε για τον Βόλο, για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Αυτό που γνωρίζω ότι η Άκη έχει κάνει ένα αίτημα για να πάρει πάνω από 4.000 εισιτήρια για το μάτς στο Λονδίνο. Περιμένει απάντηση από τη Σαχτάρ. Νομίζω ότι δεν θα είναι αρνητική σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, 4 με 5.000 φίλους ΣΑΕΚ περιμένουν να είναι στο Λονδίνο. Να πάρουν το, νομίζω το ένα πέταλο προορίζεται για τους Κιτρινόβαλους. Περιμένουμε την απάντηση της Σαχτάρ. Τι άλλο. Είπαμε για το μάτς ότι αν αναβληθεί το ατρόμητο ΣΑΕΚ, η πιθανότερη ημερομηνία είναι για 16 Δεκεμβρίου η πρώτη ελεύθερη. Περιμένουμε την οριστική απόφαση της ΣΑΕΚ, δηλαδή αν θα αναβάλει τον αγώνα στο Περιστέρι και θα παραμείνει για μια εβδομάδα στην Αγγλία. Ξέρω ότι έχουν κάνει κάποιες προχωρημένες επαφές με προπονητικά κέντρα στην Αγγλία.
3: Σοφό, ωραίο πάντως.
4: Υπήρχε και μια επαφή με τη Λέστερ. Νομίζω ότι δεν ξαγίνει.
3: Για εκτός, όχι. Στην Ελλάδα να μείνει, ξέρω, 4 μέρες στη Θεσσαλονίκη και έχει δύο μάτς κολλητά πρωταλήμα κύπελλο, ναι, αλλά πολύ ωραίο και σοφό. Καλά κάνει. Ναι. Καλά κάνει. Είναι προσαρμογή, ναι. Καταπληκτική καταρχήν. Ναι.
4: Αν πρέπει να το κάνεις, νομίζω ο Νίκολης, επειδή δεν έχει πάρει ποτέ ξανά αναβολή, ναι. Νομίζω ότι αν πρέπει να το βάλει σε ένα κομμάτι, να το κάνει, να το σκεφτεί, νομίζω είναι τώρα το πιο κατάλληλο σημείο. Ναι, γιατί κάτσανε δύο παιχνίδια στην Αγγλία και είναι και Τετάρτη-Τρίτη, που σημειώνει ακόμα περισσότερο το χρόνο με τα ταξίδια.
3: Δύο χαμένες μέρες έχεις.
4: Ναι.
3: Με Τετάρτη-Τρίτη. Και καπετάνε 26 μέρες ωραία στην Αγγλία. Γιατί...
4: Δεν νόμιζε τώρα.
2: Γιατί... Δεν θες.
4: Όχι, εντάξει.
3: Πιο πολύ κοστίζει να σε να πας και να ξανάρθει.
2: Θα πήγαινα να παρέα κιόλας, λέει μια χαρά.
3: Πιο πολύ κοστίζει να ξέρεις. Εγώ θα πήγαινα, 6 μέρες.
2: Όταν λέω παρέα, αγαπημένα μου φίλε, με γυναίκα εννοώ. Με τη γυναίκα μου εννοούσα. Τι εννοούσα, κύριε Ντατσόπουλε, είναι δυνατόν. Αυτό είναι προτροπή σε άλλες καταστάσεις που κάνεις. Γιώργος από Αυστραλία, παιδιά, φοβερή εκπομπή μέχρι και πρώτες ελληνικές λέξεις του 5χρονου γιού μου και της 2χρονης κόρης μου. Δις Μυρότσος, δις Γουλής, λέει.
3: Τρομάζει το παιδί για να τρώει. Μου δείχνει το γουλί για να τρώει το παιδί.
2: Μπίλι, αν θέτεις αυτό το θέμα και φέρεις και γλυκά, να το επισπεύσουμε λίγο το πότε θα έρθεις εδώ στην εκπομπή για τον Μυριανθόπουλο, λέω. Εγώ προτείνω στην UEFA νέα διοργάνωση περισσότερο εκπαιδευτική και σε reality μορφή με όλους τους τοξικούς διαιτητές, παράγοντες, παίκτες, δημοσιογράφους και φιλάθλους. Πιο survivor και beep. Ναι, δεν διαφωνώ. Θα μπορούσε να έχει επιτυχία αυτό. Άλλωστε, συνεδριάσει να βάλεις μόνο τη Super League ή σε οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους. Πώς το λένε, συνάντηση, νομίζω θα βγάλεις αρκετό υλικό.
3: Η Super League γενικά είναι ένας φορέας που πάντα γεννούσε ωραίο content.
2: Εννοείται.
3: Συνεδριάσεις του, παραδοσιακά.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κοιτάζω εδώ διάφορα μηνυματάκια να δω αν υπάρχει κάτι άλλο που χρωστάμε, κάτι που έχει ενδιαφέρον.
4: Η αστήρα που θα βγούμε τη Σαχτάρ, πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα με τη Σαχτάρ πόσα. Είναι 14 Οκτωβρίου το παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι αρχές Οκτώβρη, κάπου εκεί θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτήριων.
2: Τι φωτογραφίες έχεις, Γρηγόρη? Έχεις ζητήσει κάτι φωτογραφίες εσύ, τον Γρηγόρη?
4: Αυτά που ζητήσαμε, το τέτοιο, από τον κόσμο.
2: Ναι, για να δω.
4: Κάτι που ενδιαφέρει τον κύριο Γουλή.
2: Εδώ τι είναι?
4: Γουλάρα.
2: Α, με τον κύριο Θοδωρίδη και τον κύριο Γκαγάτση. Τέλεια.
4: Ο γήπεδο Παθναϊκού Βοτανικού, βλέπει πολύ μπροστά. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει αυτό το πνεύμα νεότητας, μπράβο.
2: Εντάξει, στολίδι έχει γίνει όμως.
10: Δεν μοιάζει πάρα πολύ, αλλά...
2: Όντως δεν μοιάζει.
4: Πού πάει το Θοδωρίδη,
2: Έχεις και άλλη φωτογραφία? Άλλη μία, για δώσε μου και την άλλη. Εδώ.
4: Το αυτό πρέπει να είναι...
2: Λόντον Μάντσεστερ, εσύ, 608.
4: Και εκεί 608 είναι, και πού πάω? Από Λονδίνο Μάντσεστερ.
2: Πολύ ωραία.
4: 608 και εκεί.
2: Ξανασκέψου
10: τώρα. Υπερταχίας.
2: Τέτοιες ευκαιρίες δεν έχεις στην καριέρα σου, να ξέρεις. Να κάτσεις μια εβδομαδούρα να καλύψεις δύο παιχνίδια.
4: Στο μισοδιάστημα θα κάνω. Στον τουριστά.
10: Ναι. Όχι, θα ακολουθείς τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα πηγαίνεις στις προπονήσεις.
2: Στο Λονδίνο μπορεί να βγάλεις και θεματάκια πολλά.
4: Λες.
2: Φυσικά λέω.
10: Θα γυρίσεις γύρω-γύρω στο μάτι, θα πας στους συνδέσμους τη City, πώς το βλέπετε κτλ.
4: Τους συνδέσμους τη City.
10: Τι γίνεται εδώ.
4: Τους Alternatives και τους Daltons.
10: Είχα πάει να κάνω όταν πήρα Παναθηναϊκό τότε κάτι. Έκατσα 5 μέρες Άμστερνταμ. Πρέπει να έχω μιλήσει και με το θηρορό τότε κάτι.
4: Εκεί υπήρχε ρε φίλε. Τώρα οι ομάδες ξέρουν ότι αυτά έχουν κλειστά. Συνεντεύξεις τύπου.
10: Εντάξει. Το μεγαλύτερο, που τα χρειάστηκα είναι ότι είχα τη φαϊνή ιδέα και πιο νέο τότε και.
2: Τι.
10: Πήγα στο ακριβώς όπως είναι το Αρίνα, λίγο παραέξω, έχει ένα ψακτήριο τέλος πάντων που είναι οι οργανωμένοι τους. Mm-hmm. Και πάω χαμογελαστός αυτά και τα λοιπά, με περνάνε ακτίνα ισχύ, με ψιλοαπομονώνουν ότι τι είσαι εσύ, τι ήρθες να κάνεις εδώ, τι θες από εμάς. Πρέπει να το κάνω αστυνομία θα είναι. Μόλις σου εξηγώ, κύριε, τα είπαν όλα. Ήταν κάτι. Σχέση του με τον κόσμο και αυτά. Και τα χρειάστηκα όμως. Ήταν ένα δεκάλεπτο.
2: Φοβήθηκες, ε.
10: Ρε φίλε, 10 ονοματέ ήταν. 10 αμένα.
2: Με 10 δεν τα βάζω.
10: Ελάτε.
2: Με 8 όμως.
10: Ελάτε.
2: Με 8 ελάτε. Live μετάδοση Καραμπό, είπαμε. Λοιπόν.
10: Να πάω, Τάσο. Στην Αγγλία.
2: Νέα Ιωνία, τι έχει αύριο. Νίκη Βόλου αύριο παίζει. Με ποιον.
10: Και τι ώρα.
2: Ευχαριστώ, φίλε, για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ γενικώ τα παιδιά από τον Βόλο που με καλούν συχνά εκεί. Όταν τα καταφέρω, θα έρθω.
10: Α, τι ώρα καταρχήν παίζει.
2: Θα έρθω για βόλτα.
10: Νωρίς.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω. Νωρίς, τι ώρα παίζει.
10: Πριν τον Παναθηναϊκό. Τρεις.
2: Στις τρεις.
10: Α. Okay. Τάσο, επίσης, θα πας Σάββατο Βόλο.
4: Κυριακή.
10: Κυριακή θα πας. Θα πας στο φίλο με τον Αποστόλη. Σε περιμένει για τσίπουρα. Παναθηναϊκός, ωραίο μαγαζί, πολύ ωραίο.
4: Παραλία κάτω.
10: Ε?
4: Παραλία.
10: Όχι, λίγο πιο πάνω, αλλά δεν πειράζει. Είναι, αξίζει τον κόπο αυτά που θα φας.
2: Έχεις κανένα τίποτα άλλο θεματάκι που έχεις διαβάσει στο chat ή οτιδήποτε να απαντήσεις. Αν δεις κάτι, το με διακόπτεις, έτσι. Πάμε σε Παναθηναϊκό, παιδιά. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με Παναθηναϊκό. Για τα βόδα πρώτα απ' όλα.
10: Εντάξει.
2: 15.
10: Ουσιαστικά τρέχει να προλάβει τον τέρπι τώρα. Η μανιτική έχει δείξει θλάση β' βαθμού στο μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού. Αυτό είναι το αποτέλεσμά της. 15-20 μέρες, ας πούμε 20 εμείς για να είμαστε μέσα. Αλλά στις 20 να, είναι, να μπαίνει κανονικά στην προπόνηση. Ας μπαίνει κανονικά σε προπονητικό. Σε προπονητικές μονάδες. Όπως καταλαβαίνεις, οριακά να κάνει και 5-6 προπονήσεις, να έχει μια εβδομάδα πριν από το τέρμι τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στις 11 του Οκτώβρη, αμέσως μετά την επιστροφή. Τώρα δεν θα παίξει.
2: Συγγνώμη. Μου δίνει ωραία ιδέα εδώ. Μπας και έχει κανένα μάτς Καραμπά, ωραία. Αν κάνουμε μαζί.
4: Σε αυτόν τον Κυριακό.
2: Ναι.
10: Όχι, το
4: Καραμπά.
2: Στο Λονδίνο.
4: Ναι, κατάλαβα.
2: Θα πάνε οι άλλοι. Με τον Πανατολικό και το.
10: Για τσεκάρε τώρα.
2: Και το Σαούλη, να δούμε τι γίνεται. Ωραία ιδέα, φίλε.
10: Λοιπόν, ο Ταμπόρδα που ήταν και στα καλύτερα του, είχε σκοράρει στα 4 τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν θα παίξει βεβαίως αύριο με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, αλλά και στο κυριακάτικο μάτς με την Καλαμάτα στην Νίκη, 7.30 ώρα την Κυριακή. Είναι μια σημαντική απώλεια, αλλά εντάξει, θα υπάρχουν και τέτοιες κατά τη διάρκεια μια πολύ έντονη και γεμάτη από παιχνίδια σεζόν. Αλλά αντίστοιχα, γεμάτο πλέον και το ρόστο του Παναθηναϊκού για να μπορεί να καλύψει τέτοιες κομβικές απουσίες όπως είναι ο Αργεντινός. Νομίζω στο ντέρμπι θα είναι οκ, okay, θα έχει βγάλει και μια εβδομάδα προπονήσεων πρώτα Θεός. Άρα δηλαδή είναι καλότερο ότι έχει τη διακοπή και δεν παίζουμε αμέσως μετά τον ντέρμπι Ολυμπιακό και θα είναι διαθέσιμος. Θυμίζω πέρσι το Φάληρο στη regular season ήταν ο παίκτης που είχε κρίνει το παιχνίδι με δικό του γκολ στο 8ο λεπτό, 7ο λεπτό. Αυτό είναι η μία είδηση που γεννήθηκε χθες βράδυ μετά την εκπομπή μας. Η δεύτερη είδηση ήρθε σήμερα, τώρα το μεσημεράκι. Εντάξει, έκανε την πρώτη προπόνηση τες ο Ανάσα Λαχεντίν. Σήμερα έκανε τη δεύτερη.
2: Για πες τα άλλη μία, μου αρέσει.
10: Ανάσα Λαχεντίν.
4: Με μια. Μια Νάσα.
10: Θανάση είναι το μικρό.
4: Θανάση.
2: Από το Θανάση.
10: Θανάση είναι, σωστά. Αυτή λοιπόν εδώ η μορφή, ο οποίος έχει κάνει τα εργομετρικά. Εντάξει, είπαμε και χθες ότι έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Ρώμα και είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα εργομετρικά ήταν εξαιρετικά που έκανε. Οπότε και ο Νίστρου θα κάνει αυτό που σας είπα και χθες. Μπήκε ήδη αποστολή. Είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου με την Κηφισιά και θα τον δούμε. Λογικά ως αλλαγή, εντάξει. Υπερβολικό τώρα με δύο προπονήσεις να είναι βασικός. Αλλά σίγουρα θα το δούμε ως αλλαγή να μπαίνει και να παίζει στον αγώνα με την Κηφισιά, όπου θα γίνει, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, αύριο θα πούμε περισσότερα και από το γήπεδο θα έχουμε και την 11η λογικά εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Αλλά θα γίνει πολύ μεγάλο το rotation που θα γίνει στο προηγούμενο με την νίκη και κάνει 7 αλλαγές. Τώρα βλέπω να κάνει περισσότερες. Είτε υποχρεωτικά λόγω τα μπόρδα, λέω εγώ, είτε γιατί θέλει να ξεκουράσει κόσμο, ήδη έχει αφήσει κόσμο απ' έξω. Δηλαδή είναι εκτός αποστολής ο Λιβάη, ο Λουζά, το διευκρινίζει για τον κόσμο αυτό. Η διευκρίνηση που μας δόθηκε είναι ότι ο παίκτης είναι Λουζά. Άρα το κόβουμε, το Λουζά. Ιμράν Λουζά.
2: Λουζά το λέμε τώρα.
10: Λουζά. Όχι, αυτό είναι το όνομα του. Για να το ξέρουμε, θα τα αποδείξουμε σωστά.
4: Λουζά,
10: τώρα,
4: τέλος.
10: Που είναι Λουζά. Τώρα που είναι νωρίς, παιδί, να τα αποδείξουμε.
2: Κανένα δύο φορές είχε πει Λουζά. Θυμάσαι, αλλά είναι Λουζά. Ε? Λουζά τον είχε πει. Σι, και λέω πας είναι
10: Ζου. Ζου το γράψαμε. Μα την πρώτη μέρα που
2: τον έχει πει κανένα δύο φορές Λουζά, λέω. Σου ξέφυγε.
10: Εδώ έχω πει τον Κρίστιανσεν, Κρίστασεν και Μπέρτ. Μόνο τη φανέλα του Ολυμπιακού του βάλα.
2: Νίκος, λοιπόν, κύριε Μπακόπουλο, να έρθω κι εγώ διακοπές μαζί στο Λονδίνο. Άμα πάμε, θα σου πω.
10: Εκδρομή, ζητάμε, αλλιώς την κοπανάμε. Λοιπόν, Λιβάη, Λουζά, Φαντρόγκελεν, έξω για ανάσες. Εκτός έμεινε ακόμα ο Τσάβες, ο άνετοιμος στη Ριβέγια, ο Κρίστιανσεν, ο Ταμπόρδα και ο Παντελής με τον Νίγκανσον. Θα αλλάξει κόσμο. Δηλαδή, εγώ βλέπω τουλάχιστον 8-9 αλλαγές αύριο. Εντάξει, λογικό είναι. Αντίστοιχα και η Κηφισιά, λογικά rotation θα κάνει. Θέλει να κάνει το 2-2, να ψιλοκαθαρίζει λίγο το κομμάτι αυτό του κυπέλου, να μην έχει τώρα θέματα και βάσανα.
2: Στο Μαυρία τι ερώτηση έκανες, ρωτάει ένας, γιατί σε έκοψα προχθές. Δεν τον βλέπαμε το Μαυρία, βλέπαμε μόνο στο βάθος.
10: Ήταν κακό. Κοίτα, γενικά το ΆΚΑ είναι δύσκολο πλέον. Πρέπει να βρω κάποια άλλη πατέντα για να είμαστε πιο.
2: Να στείνει στη μεικτή ζώνη, ε.
10: Πιο έτσι. Mm. Αλλά θα το βρω, άστο.
2: Εντάξει.
4: Δώσ' μου λίγο χρόνο.
10: Θα τη βρει.
2: Έχει χρόνο.
10: Η Πάπια τη Λίμνη θα τη βρει.
2: Έχει χρόνο, εντάξει.
10: Στο Μαυρία το ρώτησα για την εικόνα που του άφησε ο Παναθηναϊκός, τη γεύση του άφησε ο Παναθηναϊκός.
2: Mm-hmm. Για λίγο. Φιλιά σε Μαντέικα Αρκαδίας, παιδιά. Να είστε καλά, αδερφιά. Στέλνετε μήνυμα. Χωριό της μαμάς. Yeah.
10: Και έρχομαι να συνεχίσω αυτό που συζητάγαμε χθες. Mm-hmm. Που αφορά και την ποιότητα και το πόσο γεμάτος είναι και πόσες επιλογές έχει. Το γεγονός ότι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία πέρσι έκλεισε τη σεζόν σε όλες τις οργανώσεις και δεν υπήρχε άνθρωπος που να έχει διψήφιο αριθμό γκολ. Πρώτη φανταστείτε σκόρ του Παναθηναϊκού πέρσι ήταν ο Τάσος Μπακασέτας και ο Κάρολος Βιντέρσκι με 9 γκολ. Σε όλες τις οργανώσεις, όχι στο πρωτάθλημα. Σε όλα. Ήταν λίγο λυπηρό όλο αυτό και δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα είχε ο Παναθηναϊκός στον γκολ. Για την ώρα, όλο αυτό που είχε κάνει το καλοκαίρι. Η αλλαγή στο game plan μέσα από τον Ίστρουπ. Πολύ πιο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει, φέρνουν σε πρώτο πλάνο αυτό που είπε μετά την Κηφισιά, νομίζω, στο πρωτάθλημα ο Νίστρουπ. Εμένα ευχαριστεί που έχω παίχτες πολλούς που μπορούν να σκοράρουν. Και ισχύει αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει μετατρέψει τον πλουραλισμό στον γκολ για την ώρα σε ένα από τα μεγάλα του όπλα. Έχει 23 γκολ σε 11 επίσημα μάτς, 2,09, όταν πέρσι η μέση όρη του ήταν στο 1,20. Με τον Μπενίτεθ στα play-off, 3 γκολ σε 6 μάτς. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ χαμηλά νούμερα. Έχει 10 διαφορετικού σκόρερ, φίλε. 10 διαφορετικού σκόρερ. Και όχι, δηλαδή έχει και μπακ, Καλάμπρια. Έχουν αρχίσει και βάζουν γκολ τα χαφ του. Έχει πάρει πολλά γκολ από τους επιθετικούς του. 4 ο Τετέι, 4 ο Ντέσσερς, 2 ο Ραστόντερ, 1 ο Λιβάη. Ο Λιβάη λίγο θέλει κάπου. Είναι και λίγο άτυχος. Έχει και 3 δοκάρια ως τώρα. Θέλει να ξεμπουκώσει λίγο. Θέλει να μάτσει λίγο, να βρει ένα-δύο γκολ. Να δείξει και αυτός ότι το.
2: Πάντως, αν επιτρέπεις, και έχουμε δύο ωραία πράγματα από τα μπόρδα. Έχουμε δύο ωραία πράγματα από Αντίνο. Πολύ ωραία. Δεν τους βγάζεις, δεν τους πειράζεις. Ναι. Και νομίζω με έναν φόρο είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Λιβάη, στα πρώτα μάτς ειδικά και το κουβεντιάσαμε και με τον Μιρότσο κάποια στιγμή που ήταν εδώ. Ότι είναι πολύ σημαντικό παίκτη για τον Παναθηναϊκό φέτος.
10: Τι το συζητάμε, παιδιά. Προχτές απλά ήθελε να κάνει και ένα μικρό ρωτήσιο, γιατί πρέπει να διαχειριστεί λίγο τις δυνάμεις των παικτών. Γιατί ας πούμε ο Λιβάη μπήκε και στις δύο μέρες έπαιξε στη Σόφια και εδώ στην πρόκριση. Βέβαια το πρώτο γκολ και ήταν σούπερ στη ρεβάνς εκείνη. Και πρέπει να διαχειριστεί λίγο και τα πράγματα. Αλλά για να καταλάβουμε τώρα πόσο διαφορετικό Παναθηναϊκό έχουμε. Βγήκε ο Ταμπόρτα τραυματίας στο παιδί στο 20 και μπήκε ο Λιβάη αλλαγή. Ο Τσιριβέγια που πέρσι ήταν αναντικατάστατος, γιατί ήταν ένας επιδραστικός χάφ από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, πλέον είναι έκτη επιλογή. Έκτη. Και παίρνει ένα 300 το χρόνο. Είναι όλο αυτό το κομμάτι πολύ σημαντικό να το κοιτάμε και να βλέπουμε πώς ήταν και πώς έχει αλλάξει.
2: Ή που λέει το μάτς στη νίκη από πολλές απόψεις, λέει ένας φίλος.
10: Δεν υπενθυμίζω, δεν θα πάρει εισιτήριο ο Παναθηναϊκός. Ενημέρωσε η Καλαμάτα ότι στη συμφωνία που έχει κάνει με το Δήμο Νίκαιας, που αυτός έχει παραχωρήσει το γήπεδο στην Καλαμάτα προς χρήση με όσο του πάει στην έδρα της, δεν επιτρέπει την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Αυτό συμφώνησαν, το αναφέρει το συμφωνητικό τους. Δεν μπορεί να έχει εισιτήριο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου εύκολο πάντως, και ας είναι στην Νίκαια και δεν ας μην είναι στην Καλαμάτα, δεν είναι καθόλου εύκολο το Κυριακάτικο, μα καθόλου.
4: Αγωνιστικά λες.
10: Ναι. Α. Γιατί είναι και μια ομάδα η οποία έχει κάποιους παίχτες. Είναι ο Μπολιβάρ, είναι ο Μορέιρα, πολύ καλοί παίχτες. Ο Πιτσιρικάς, ο Χαμζά. Είναι πολύ καλοί παίχτες.
4: Για τον κόσμο πάντως είναι κακό, κάκιστο το να μην μπορεί να πηγαίνει σε γήπεδα.
10: Εντάξει.
4: Αυτό το μπλόκο που μπαίνει από ομάδες τύπου Κηφισιάς, Καλαμάτας, που ανεβαίνουν στην Αλφα Εθνική και πάνε σε γήπεδα και δεν μπορεί να πάει ο κόσμος να δει μεγάλες ομάδες ή ακόμα και τις ίδιες ομάδες, εγώ δεν πάω το καταλάβω. Πραγματικά.
10: Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες συμβάσεις που
4: δεν θα έπρεπε να το δέχεται η Super League. Δεν θα έπρεπε να το δέχεται η Super League. Mm-hmm. Τελεία και παύλα για όλες τις ομάδες.
10: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Είτε λέγει σε Κηφισιά είτε λέγει σε Καλαμάτα.
10: Τα προηγούμενα χρόνια.
4: Τι?
10: Ο Πανετολικός που είναι μια υγιέστατη και υπεραγαπημένη για μένα ομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έδινε εισιτήρια. Εκεί ποια ήταν. Δεν έδινε σε όλους.
4: Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα.
10: Εντάξει. Εγώ το βάζω και στην πολιτική του καθενός.
4: Μα να σου πω κάτι. Εδώ πέρα σου λέει εξ αρχής ότι πάω σε ένα γήπεδο και δεν θα πάρει κανένα εισιτήρια.
10: Γιατί έτσι συμφωνήθηκε με το Δήμο Νίκαιας, που έδωσε το παραχωρητήριο.
4: Ωραία. Αυτή η σύμβαση κατατίθεται στη Super League, λογικά, για την έδρα.
2: Ήταν είναι ζήτημα τώρα, τα ζητήνα σχολιάσουν τώρα. Ήταν ώρα
10: στο συγκεκριμένο κομμάτι σου λέει Καλαμάτα.
4: Για ποιους παίζουν ποδόσφαιρο, δεν καταλαβαίνω. Για ποιους παίζουν ποδόσφαιρο, για τα καναλιά.
10: Δεν είναι ευχάριστο για μένα, που ωραία θα ήταν στην Νίκαια να είχε 2.000 Παναθηναϊκούς λόγω 3. Δεν είναι ευχάριστο και για μένα, αλλά εφόσον υπάρχει κάτι αποτυπωμένο σε σύμβαση, τι να κάνουμε, ρε φίλε.
4: Για ποιους παίζουν ποδόσφαιρο, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι λάθος γενικώς.
4: Άμα έχεις καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε τώρα. Πόσοι πήγανε, πόσες χιλιάδες πήγανε στο Βόλο. Δεν ήρθε η ισοπαλία.
10: Πάντα.
4: Πέρσι η ΑΕΚ 22.000 κόσμος στο Βόλο.
2: Ισοφάρισε.
4: Στο τέλος ισοφάρισε η ΑΕΚ.
2: Όπου και να το πιάσει τώρα είναι ελάχιστο. Αλλά δεν ανακαλύπτουν
10: τα μερικανικά. Απλά είναι κάθε περίπτωση για να μην τις βάζουμε.
4: Ναι, αλλά έχουμε φτάσει το 2026 και ακόμα το ίδιο.
2: Ας το αλλάξουμε
10: όμως όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Τις βάζουμε όλες στο ίδιο καζάνι. Άλλο αυτό που σου λέει Καλαμάτα.
4: Το αποτέλεσμα ενδιαφέρει.
10: Άλλο. Όχι, είναι διαφορετικά τα κριτήρια.
4: Το αποτέλεσμα ενδιαφέρει.
10: Άλλο αυτό που έγινε με την Κηφισιά. Και με την Κηφισιά, όπως είχε γίνει και με την Άθλη Καλυθέα πριν δύο χρόνια με τηλεοφόρο. Εγώ έρχομαι και λέω και από την άλλη πλευρά. Εάν το Εγάλεο ανέβει στην Αλφα Εθνική και δεν έχει γήπεδο και ζητήσει και το δώσει ο κ. Σουλιόπουλος, θα πάει στο Εγάλεο Παναθηναϊκός, κόσμο Παναθηναϊκού στην Φιλαδελφία.
4: Να μην. Δεν με ενδιαφέρει τι, θα κάνει, τι έκανε ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός μαγκιά του. Καλά έκανε. Το ζήτημα είναι η Super League πώς δέχεται έδρες στις οποίες οι ομάδες δεν επιτρέπει να πάει κόσμος. Δηλαδή έγινε το Κηφισιά ΑΕΚ με 400 άτομα. Είναι αυτή η εικόνα.
10: Και το Άθλης Καλυθέα και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ναι. Με είναι τέσσερις αυτή. Μεγάλους είχε τόσο άτομα.
4: Είναι εικόνα αυτή.
2: Εσύ που λες ρε φίλε ότι ο Τάσος βάζει στο στόχαστρο την Καλαμάτα. Τι σχέση έχει αυτό που λες. Αυτό κατάλαβες. Δεν έχει σχέση
4: μακάρι με Καλαμάτα να παίζει στην έδρα.
2: Με καμία Κηφισιά, με καμία Άθενς Καλυθέα, με καμία
10: το πιο
2: ομάδα.
10: Ωραίο θα είναι να το φτιάξει επιτέλους Καλαμάτα το γήπεδο παραλίας.
2: Όχι, πάνω από κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα, αν εμείς εδώ σαν εκπομπή δηλαδή λέμε τη γνώμη μας για αυτό το θέμα και πιέσουμε και λίγο παραπάνω, γιατί και στην Τρίπολη για παράδειγμα έχουμε θέματα με το σκέπαστρο κλπ. Ναι, αν εσένα σε χαλάει να πάει λίγο νωρίτερα η Καλαμάτα στην έθεση και τη έδρα και να πηγαίνει στην Καλαμάτα να βλέπει την ομάδα σου, θα σε χάλαει γι' αυτό δηλαδή.
10: Μα αυτό σκέψου το λίγο πιο
2: μακροπρόθεσμα. Μακάρι,
4: μακάρι από day one η Καλαμάτα να παίζει στη φυσική τσέντρα. Μακάρι.
10: Αυτό είναι το normal. Μακάρι.
2: Μα θα ήταν πιο δυνατή. Μα έχει κόσμο η Καλαμάτα και την βάζει να τρέχει στην Τρίπολη, στην Νίκη. Αυτά. Αυτό λέμε εδώ.
10: Περιστέρη. Πρέπει να παίξει με τον Βόλο.
2: Δώσε μου και φωτογραφίες να ηρεμήσουμε. Μπα και καταλάβουν κιόλα τι λέμε τόση ώρα κάποια παιδιά τα οποία λιγάκι βιάζονται. Εδώ είναι ο Γουλή με του δύο παράγοντε.
4: Αυτό σημαίνει ότι έχει θέση.
2: Ότι έχει θέση ακριβώς, ναι, δεξιά έχει του κύριου Γκαγκάτση.
4: Όχι, έχει ρόλο, έχει τίτλο για να είναι στο πάνελ.
2: Θα μπορούσε να είναι.
4: Το βλέπω, ένας το βλέπω σύντομα.
2: Επικοινωνία
4: στο βλέπω δύο σύντομα, το βλέπω σύντομα.
2: Και εγώ το βλέπω. Πάμε, επόμενη. Εδώ τώρα ρεπορτάζ, βλέπετε.
4: Είμαι
2: από
4: στο Etihad, ο άλλος 608 και ο άλλος θέλει διακοπές.
2: Διακοπές.
10: Πολύ καλό.
2: Μπορεί πολύ, να πάει Λονδίνο, αν θέλει. Στο
10: πάρα πολύ καλό.
2: Ωραία,
10: δεν φαίνεται πάρα πολύ. Το πρώτο θα μπορούσε να είναι ότι είμαι υπεύθυνος διοργάνωσης του τελικού του Europa League του 2030 στο γήπεδο του Βοτανικού.
2: Έχουμε 6.500 κόσμο. Έχουμε 1.200 like. Το θεωρείτε ότι είναι αρκετό?

0: έχει τύχει απέναντι στη Χόφενχάιμ. Αυτό Σόφι έχει τύχει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Φιλοξενεί. Κόντρα στους Γερμανούς λοιπόν νωρίς 8 παρατέταρτο, 9.30 ώρα είμαστε αέρα με την Ελλάδα πάντα μαζί μας. Η food έχουμε. Για δώσε μου λίγο το δωράκι. Ωραία. Σεπτέμβριος λοιπόν σημαίνει ένα δώρο για σας. E-Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Από 1η του μήνα μέχρι 28 τρέχει ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται όπου να είναι. Follow, δύο λογαριασμούς, e-food και αθλητικό.
1: Και τους δύο.
0: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα και με δωράκια έξτρα, με 30, 40, 50 ευρώ, αναλόγως τι υπάρχει εδώ στον κουμπαρά μας.
1: Έχει ανεβάσει ο Παναθηναϊκός για τον κόσμο του, το λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Στο YouTube την πρώτη συνέντευξη του Ανάς Σαλαχεντίν, για να μπει να τη δει ο κόσμος, ο οποίος λέει ότι ήρθα για να γίνουμε πρωταθλητές. Μακάρι παλικάράκι μου. Και συνεχίζουμε.
0: Ωραία. Κάτι άλλο φοβερό έχεις διαλέξει από εδώ που θες να απαντήσεις?
1: Όχι. Εντάξει, μετάγραφες τελειώσανε. Τα συζητήσαμε τα πάντα.
0: Θέλω εγώ να θέσω κάτι. Κουβεντιάζουμε για πλουραλισμό Παναθηναϊκού. Για διαφορετικούς σκόρερ. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το πώς αντιλαμβάνεσαι αυτή την αναβάθμιση γενικότερα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει βελτιώσει τόσο αισθητά και λέμε ότι φέτος, όχι ότι είναι πρώτη βαθμολογία, θα μπορούσε να είναι ή να μην είναι, αλλά σαν εικόνα να πείθει, τι είναι αυτό που αλλάζει φέτος, Κώστα? Το βάθος είναι.
1: Και το βάθος του, καταρχήν πρώτα απ' όλα είναι οι δείκτες ποιότητας. Το ρόστερ έχει ανέβει κατακόρυφα οι δείκτες του. Mm-hmm. Συνολικά και όχι μόνο στην επίθεσή του, για παράδειγμα, σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, παρουσία Ντεφράη, Φαντρόγγελεν είναι καλύτερα στόπερ από αυτά που είχε. Ο Τσάπρας, ο Γιάννης προσέφερε 5 χρόνια πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό. Ήταν σε μια διαδικασία που πηγαίνει προς τη δύση η καριέρα του, είναι 34 πλέον. Ο Τσάπρας είναι μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση από τη στιγμή που αποφασίστηκε μετά από 5 χρόνια να μην συνεχίσει την ομάδα ο Κότσιρας. Αριστερά, okay, ήταν το μεγάλο ερωτηματικό γιατί δεν έχουμε δει τον Κρίστενσεν ακόμα, αλλά βλέπει ότι στο 90. Κινήθηκε για να κάνει μια κάλυψη με ένα καλό ποδοσφαιριστή, μουντιαλικό ποδοσφαιριστή. Είναι πολλά και μαζεμένα αυτά που έχουν γίνει το καλοκαίρι, το μεταγραφικό. Και αυτό που ψήνει πολύ περισσότερο τον κόσμο, πέρα από το 4 στα 4, τις νίκες κτλ., είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά, γιατί ακόμα δεν έχει ρολάρει, δεν έχουν βρεθεί όλοι, δεν έχουν αποκτήσει ομοιογένεια. Αρχίζει όμως μέσα στο γήπεδο και βλέπει ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα. Δηλαδή πηγαίνει ο κόσμος με προσμονή ότι σήμερα θα δω ωραία μπάλα. Θα δω τα κουνάκια, θα δω τον Αντίνο ο οποίος ξεμπούκωσε πλέον. Ο Ταμπόρδα που είχε ανεβάσει όλους τους δείκτες του. Μπροστά είναι η επιθετική, όλοι διαφορετικών χαρακτηριστικών, όλοι όμως εκεί. Το γουστάρει ο κόσμος αυτό. Ναι, κουβαλάμε όλοι, και ο κόσμος πρώτα απ' όλα, αυτό το 16 χρόνια. Αλλά επειδή είναι μεγάλη διαδρομή μέχρι το Μάιο και μπορεί να γίνουν άπειρα πράγματα, σε πρώτη φάση πάει στο γήπεδο και ευχαριστιέται. Δηλαδή, προχτές με τον Πανετολικό, δεν το λες και το πιο εμπορικό μάτς. Εγώ δεν περίμενα θα έχει 25.000 πλάς κόσμο. Είναι καλό νούμερο. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει και έχει αυτήν την εικόνα ο Παναθηναϊκός, στο ευρωπαϊκό του, παρότι είναι η μπόρα της Μπανιαλούκα, λες, οκ, okay, μη εμπορικό, μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Του κόσμου λίγο τόσο να του δώσεις, ειδικά του κόσμου του Παναθηναϊκού που έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο να του δείξεις ότι υπάρχει μια προοπτική και καλή μπάλα, θα πάει.
2: Και ξεχνάμε ότι το γήπεδο, ρε παιδιά, είναι διασκέδαση. Εντάξει, είναι ωραίο να υπάρχει και αγωνία καμιά φορά, αλλά αν σου βγαίνει την ψυχή κάθε φορά για το αν θα νικήσει η ομάδα σου, αν θα τελευταία στιγμή θα σκοράρει κάποιος ή θα ισοφαρίσει, είναι πρόβλημα. Ενώ τώρα πας και λίγο γήπεδο και λες, απολαμβάνεις και τις ενέργειες. Λες, ο Ουνάι τι έκανε, πατάει την μπάλα ωραία εκεί, περνάει την κάθε.
1: Έκανε μια ποδιά ο Ουνάι, ας πούμε, στο πιο θυμάμαι ποιος και το ακούστηκε πολύ διαπεραστικά.
0: Έχει σταματήσει ο κόσμος.
1: Και πόσο το ευχαριστήθηκε, δηλαδή, όποιος το είδε εκείνη την ώρα.
0: Να ασχολείται μόνο με το αποτέλεσμα. Πλέον, πολύ πιο έρημος, βλέπει και την μπάλα.
1: Ναι.
0: Αλλάζει αυτό. Βερβελέ, πού είσαι? Έλα, παλικάρι μου. Έβαλες κόκκινο στο αθλέτικο, ε.
1: Καλώς το παιδί.
3: Όχι, ρε φίλε, λευκό έχει μείνει. Το στούντιο, το δικό μου είναι κόκκινο.
0: Ναι, λευκό είναι το λογότυπο, τα άλλα λέω. Δεν είναι άσχημο, ε. Σας αρέσει.
3: Θέλω το κάνω πράσινο.
0: Όχι, όχι, κάτσε να το δούμε λίγο κόκκινο πρώτα.
1: Και ό,τι θες εσύ και σε ευχαριστώ.
0: Το κάνει μπλε τώρα.
3: Αυτό.
0: Το κάνει Champions League τώρα, λίγο μπλε.
4: Τώρα ναι, είναι τα χρώματα.
0: Γιάλαξε, πάλι
3: έχεις καλά. Έχεις
0: καλά.
3: Όντως έχει την κλάθρα πίσω.
0: Έχω και σε αυτοκίνητο εγώ γίνεται αυτό. Μου βάζουν οι κόρες μου κάτω πράσινο μπαμπά, κάτω κόκκινο μπαμπά. Ναι. Για βάλε άλλο, έχεις.
3: Να άκουγα κιόλας τον ήχο καλά.

0: στο τηλέφωνο.
1: Δώστε λίγο ήχο, ρε παιδιά, στο δύο είναι βέβαια. Είναι βασικό να δούμε.
0: Όχι, άλλο λέω. Κάνει κάτι ρομποτικά, βλέπω στη γραμμή. Δεν ξέρω, μας παρακολουθούν το Predator και τίποτα.
1: Πιστεύεις γίνονται αυτά.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Έχεις φάει κοριό.
0: Το δικό μου το παρακολουθούν σίγουρα εδώ και πολύ καιρό.
2: Κοριό έχεις φάει δεδομένα.
1: Γιατί, έχεις να κρύψεις.
0: Κάτω τα κάτω. Κάτω.
1: Γιατί σε παρακολουθούνε.
0: Ίσως δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να φτιάχνουμε τον προγραμματισμό του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, άμα κρίνουν από ρυθμένα μηνύματα και. Πάμε, θα... πιστεύουν ότι μιλάμε με το.
1: Θα πάρει τελικά σεντερφόρο, τι έγινε τώρα.
3: Εσύ που συμμετέχεις. Σχεδιασμό.
1: Στο σχεδιασμό,
2: εσύ τι αποφάσισες.
1: Τι μεταγραφές θα πάρεις σεντερφόρο.
0: Εγώ δεν ήθελα σεντερφόρο, αφού έχουμε σεντερφόρο. Γεμάτοι είμαστε.
1: Αλλά. Να σου πω, διέψευσε χθες ό,τι όνομα ακούστηκε.
0: Ο κύριος το καλά, γιατί το είπε ο κύριος.
3: Ο κύριος έχει όνομα.
0: Πήγα σήμερα, είπε το. Ναι, όπως θες, κόψαν ένα άκρο, κόψαν ένα βίντεο χθες. Ναι. Φίλοι μου στα social.
1: Ναι.
0: Που κάποια στιγμή, αφού τον έχω πει 150 φορές με τη Λίμπαρ, τον είπα ο πρώην προπονητής.
1: Ναι.
0: Ούτε το όνομά του λέει δεν λέει. Ούτε το όνομά του λέει δεν λέει. Επειδή τον είπα πρώην προπονητής, ούτε το όνομά του δεν λέει.
1: Όχι, αυτό σημαίνει σε μία περίπτωση μόνο. Ποιον δεν λες εσύ, ρε Κωστά. Ποιο όνομα.
2: Το τερματοφύλακα τη ΑΕΚ.
1: Τον Πρινιολί.
2: Τον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ.
3: Τον πρώην Ιταλό.
1: Όχι, Ιταλό παραμένει.
2: Καλό ήταν και θα είναι.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Τα social έτσι είναι, φίλε. Το παιχνίδι έτσι γίνεται.
0: Κύριο Καπετανάκο, τι θέλει. Κύριο Καπετανάκο, πρέπει να πούμε το όνομά του. Τι θέλει. Σεντερφόρ.
3: Νομίζω ότι εκεί πονάει ο Ολυμπιακός.
0: Αν θέλει να... σήμερα το πρωί ένα ραντεβού.
3: Αν θέλει να φτάσει, αν θέλει να φτάσει στον ανταγωνισμό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, νομίζω ότι εκεί πονάει περισσότερο.
0: Βρέθηκα σήμερα το πρωί με κάτι φίλου αεξίδε, με τα διαρκεία του κτλ. Πες του Καπετανάκου μου λέει: θέλαμε στόπερ, θέλαμε μπροστά, περιμέναμε άλλα πράγματα.
3: Μπροστά.
0: Λέω, παιδιά, θα το πω μόλις εγώ.
3: Μπροστά πού?
0: Στα άκρα λέει.
2: Εξτρέμ θέλαμε.
3: Α, εξτρέμ, άμα θέλουν εξτρέμ, λάθος προπονητή έχουν.
0: Του είπα: έχει τον Κουτέσα, αφού δεν πήγε.
3: Ναι, όχι, όχι.
1: Μα δεν stopper, παίζει και με εξτρέμ.
3: Στόπερ συμφωνώ κι εγώ.
0: Και μπακ θέλανε, και ένα μπακ μου πάνε. Δεξιά.
3: Σε ποια περιοχή είπε στον καφέ?
0: Κοντά σου.
3: Κοντά μου. Όλο και πλησιάζεις.
1: Ξέρεις
3: και... Όλο και πλησιάζεις.
1: Ξέρεις με ποιον είναι η πιέ. Το γέλιο αυτό μου...
3: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, έτσι. Προχθές ξέρω, κατάλαβα με ποιον είναι η πιέ.
0: Προχθές άστο, εντάξει.
3: Είναι λίγο σφιχτά τα πράγματα.
0: Βλέπεις, τρέχουν οι εξελίξεις.
3: Μπορεί να το χρειαστούμε, πες του.
2: Καλά κάνω και κάθομαι στον μπαλκόνι μου και γράφω.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα. Ενδιαφέρει, θα πάρει σεντερφόρ ή όχι? Τελείωσε τώρα η μέρα, τελευταία μέρα είναι σήμερα.
0: Έχω σου περνούν οι ώρες και δεν υπάρχει η εξέλιξη. Να πω, εμένα μου κάνει εντύπωση χθες το βράδυ. Mm-hmm. Χθες το πρωί δινόταν η αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός είτε έτσι είτε αλλιώς θα πάρει σεντερφόρ, ενώ δηλαδή τα ονόματα που έπαιζαν. Κάποια στιγμή μάλιστα, ενώ είπαμε για τον Μαγιοράλ της Χετάφε, προέκυψε και το όνομα του Ιγκλέσιας και ίδιο Μπόρχα είναι της Θέλτα.
1: 29 ο ένας, επέμενα... 33 ο άλλος. Ο δεύτερος εμένα μου αρέσει πολύ να ξέρεις. Ο Ιγκλέσιας.
0: Ο Ιγκλέσιας.
2: Μπόρχα Ιγκλέσιας.
1: Ναι. Πιο πολύ από το Μαγιοράλ. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι και οι άλλες ομάδες, ξέρεις. Δηλαδή, ξέρω ακόμα και την περίπτωση του Μάριους, αυτό το ότι την Τουρκία δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι μεταγραφές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρόνο να πάρει ένα παίχτη και αν γράφουν για 8-10 εκατομμύρια. Ουσιαστικά αυτό που γνωρίζω ότι έχει γίνει χθες μια κουβέντα του προπονητή του Αλγκουαθίλ με τον Κορδόν, που έβαλε τέλος σε αυτό το σενάριο. Τι πιστεύω τώρα. Όσο μέχρι να κλείσει μεταγραφική περίοδο, σίγουρα δεν μπορείς με τον Ολυμπιακό να βγάλεις άκρη. Θυμίζω ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή διέψευσε και το όνομα του Πουέρτα. Ο ίδιος ο πρόεδρος του μίλαγε για το γεγονός ότι δεν ήταν θετικός και μετά από λίγες μέρες τον πήρε. Απλά εδώ τώρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτη από άλλη ομάδα, τον παίρνει μέχρι απόψε. Διαφορετικά μετά θα πάμε μέχρι το τέλος του μήνα με τη λίστα των ελεύθερων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που μπορεί να προκύψει μετά. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχασε τον Ελκαμπή, αλλά δεν είχε τον Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκύπτει από την όλη αυτή η κουβέντα σε συνδυασμό με την αλλαγή στην UEFA είναι ότι ο προπονητής θα δείξει τον Γιάρεμτσουκ για την Ευρώπη ότι εμείς είμαστε εδώ, σε υπολογίζουμε. Δεν γνωρίζω στην παρούσα φάση αν είναι οριστική απόφαση για τον Κλέιτον. Γιατί υπήρχαν μέχρι τελευταία στιγμή τα σενάρια που τον ήθελα να πηγαίνει ακόμα και δανεικό. Εγώ βλέπω έναν Κλέιτον ακόμη εδώ. Βλέπω έναν Κλέιτον που ήταν στην αποστολή προχθές στον πάγκο. Και δεν ξέρω αν έχει πάρθει απόφαση να ενεργοποιηθεί στην Ελλάδα, να τον δουν. Γιατί εντάξει, είναι ένα παίκτη το οποίο κακά τα ψέματα τον έχουμε δει ελάχιστα λεπτά. Βλέπαμε ένα παίκτη στην Πορτογαλία με τέριο Άβε, ο οποίο έδειχνε μια καλό πρόσωπο. Αλλά φέτο εκτιμώ ότι και ο ίδιο δεν βοήθησε να πάει τα πράγματα όπω πρέπει. Σα θυμίζω ότι άρχισε την προετοιμασία, έρθει στην προετοιμασία με παραπανήσια κιλά. Έπαθε μυϊκό τραυματισμό στο καλημέρα, στο δεύτερο φιλικό. Έθεσε δηλαδή τον εαυτό του εκτό. Και λογικά πήγε πολύ πίσω τότε στην συνείδηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παρεμπιπτόντως όταν γινόταν η κουβέντα για τους φορ χωρίς τον Ελκαμπίνα και τον τραυματισμό και χωρίς να υπάρχει στο κάδρο ο Γιάρεμτσουκ, έλεγε ότι δεν θα έχει πρόβλημα να μείνει τρίτος ο Κλέιτον στην ομάδα. Υπό αυτή τη λογική ο Ολυμπιακός μπορεί να μην προχωρήσει σε απόκτηση επιθετικού. Κανείς δεν μπορεί να πει τώρα αγγιημένα ότι ακόμη και αν πάρει επιθετικό θα λύσει το πρόβλημά του. Εδώ βλέπατε ότι έχει μπει στο κάδρο σχετικά με την εικόνα του Ελκαμπί. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι είναι μια ομάδα που έχει κάνει πολλές μεταγραφές και ένας προπονητής ο οποίος είδε με το καλημέρα μια πολύ σκληρή πραγματικότητα με την ήττα από τον Όφη και που αύριο έχει να διαχειριστεί ένα παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια που μπορεί να είναι, όσο και να φανεί βαρύ αυτό που θα πω, το 50% του φετινού Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Γιατί είναι διαφορετικό να μπει με το δεξί και για λόγους ψυχολογίας και να πάει η ομάδα στο μάτς Κυριακή με τη Λιβαδιά και άλλο να ξεκινήσει με 0-2 προπονητής. Μετά από μια απόφαση δίκης να δώσει τέλος συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κατά γενική ομολογία στην Ευρώπη τα πήγε περίφημα με τον Ολυμπιακό και κατάφερε να τον βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχει εξαιρετική εικόνα στα περισσότερα παιχνίδια του.
1: Λοιπόν, αύριο πηγαίνει γήπεδο ο κόσμος. Τι θα γίνει και τι περιμένεις ως κλίμα, ως αντιμετώπιση στην ομάδα? Ακούστηκε το όνομα του Μεντιλίμπαρ την προηγούμενη φορά, δύο φορές, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχε στραβώσει και το παιχνίδι με τον Όφη. Τώρα εδώ υπάρχουν πολλά σενάρια. Μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός και να πάρει μια μεγάλη νίκη. Εκεί, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να υπάρξει και στην περίπτωση που δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν νικήσει ο Ολυμπιακός σε ένα σημαντικό κομβικό μάτς που πρέπει να πάρει, έτσι.
0: Όπως είχα πει, γιατί δεν έχω πει την άποψή μου ότι κάποιοι που θέλουν να κάνουν προπαγάνδα απομονώνουν τα κομμάτια και χτίζουν στα social κυρίως το μέρος τους. Όπως είχα πει, όταν είχε υπάρξει εκείνη η πρώτη ανάρτηση από τη θύρα 7 σχετικά με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ότι η μάζα δεν ελέγχεται. Ένα γήπεδο 33.000 θέσεων δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς. Και νομίζω φάνηκε και περίτρανα στο παιχνίδι, όπως για μένα δεν είναι και σωστό να το ελέγχεις. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να εκφραστεί, εντάξει, απλά εγώ είπα κάτι. Είναι μια πολύ κομβική χρονιά για τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι εγώ αυτός που χαράσω γραμμή. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και σέβομαι απόλυτα τον κόσμο που πηγαίνει, πληρώνει από το εισιτήριό του, το εισιτήριό του, το διαρκεία του και θέλει να δει την ομάδα του και έχει πολλές μεγάλες απαιτήσεις. Απλά επειδή έχω προλάβει και δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού και με δύσκολες συνθήκες στην εξέδρα, νομίζω ότι το τελευταίο που θα χώραγε αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Ολυμπιακού είναι μια ισοστρέφεια, ένας εμφύλιος. Και κάθε εβδομάδα να είναι ένα crash test μεταξύ των οπαδών, αυτών που θεωρούν ότι ορθώς έφυγε με τη Λίμπαρ, αυτών που θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει μείνει με τη Λίμπαρ, αύριο μεθαύριο ενδεχομένως αυτών που μπορεί να θεωρούν ότι πρέπει να παίζει ο Γκοντζάλης αντί του Γιάρεμτσουκ και οτιδήποτε άλλο.
1: Μισό λεπτό. Για το control, παρακαλώ, σαν τίτλο το θέλω αυτό που είπε ο Βερβέλλες. Συσσαγωγικά, για να το διαβάζουν όλοι και να θυμούνται τι έχει πει, γιατί μια θα κόψουν τα ριλάκια κάποιοι, ας το πάρουν και ολοκληρωμένο, έτσι. Λοιπόν, το τελευταίο που χρειάζεται ο Ολυμπιακός είναι ένας εμφύλιος. Αυτό δεν είπες, κύριε Βερβέλλε?
0: Αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Και διαβάζω και τον Νέισον που λέει ο άλλος ο φίλος, Διονύση, θα μπορέσουμε να πάμε γήπεδο αύριο ή θα πρέπει να βάλουμε κράνος και να φοβόμαστε για τη ζωή μας, λέει. Εγώ μπορώ να το απαντήσω. Ότι... Πάρ' το πάνω, αν θέλεις να το απαντήσεις.
0: Όχι, απάντα. Δεν σε απαντά και εσύ. Να απαντήσω και εγώ. Δεν έχω κάτι.
1: Όχι, εγώ έχω να πω ότι το ότι λέει κάποιος κάτι δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Και απ' την άλλη, υπάρχουν οι αρμόδιοι για να επιληφθούν του θέματος. Τελεία. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται έτσι ο καθένας. Και έχει γίνει πολλή κουβέντα γι' αυτό. Αχρίαστη, εγώ θα πω. Δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Δεν αφορά άλλα πράγματα. Δεν αφορά αθλητισμό, αδερφέ μου, καν. Δεν αφορά αθλητισμό αυτό.
0: Η κουβέντα είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει. Η κουβέντα έχει γίνει γιατί αρκετά παιδιά από τη θύρα 7 και παιδιά με παρουσία όχι μόνο σε τηλεοπτικά δρόμενα αλλά και σε social media εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί ο Μεντιλίμπαρ, ότι η ομάδα δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο υπήρξε και σε ανακοίνωση, ουσιαστικά ανάρτηση για την ακρίβεια, για ανακοίνωση τη θύρα 7. Mm-hmm. Αυτό είναι ο ένα πόλο. Εγώ, μάλιστα, όταν το είχαμε πει τότε, είχα πει πολύ χαρακτηριστικά ότι αν το υπόλοιπο γήπεδο θέλει να φωνάξει Μεντιλίμπαρ, θα φωνάξει. Έτσι. Απλά θεωρούσα ότι δεν θα φωνάξει με τη Λίμπαρ το γήπεδο όταν ξεκίναγε το παιχνίδι όπως και έγινε προχθές με τον Όφη, που ακούστηκε το όνομα του νέου προπονητή μετά το, και τον μπάγκο που είπε ο εκφωνητής και χειροκροτήθηκε ο νέος προπονητής. Και αυτό ήταν και το σωστό για μένα. Τώρα το γήπεδο μπορεί σούπα να πάει και να φωνάζει του Σαμπάκεβιτ μετά. Δεν ξέρω. Μπορεί να φωνάζει τα κλεμονή. Δεν ξέρω τι έχει καθένα στο μυαλό του. Μπορεί να ξαναφωνάξει με τη Λίμπαρ. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν έχει την πολυτέλεια, να μπει σε μια διαδικασία τέτοια εσωστρέφεια, που το μόνο που μπορεί να του κάνει για μένα έχοντας μπροστά δύσκολα παιχνίδια, είναι μεγαλύτερη ζημιά και να του τελειώσει τη χρονιά από Οκτώβρη μήνα. Δεν θα αργήσει το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι πιο δώρο να κάνει αυτή τη στιγμή στον αντίπαλο που έχει φύγει και πέντε βαθμού μπροστά, να πα σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι με ένα Καραϊσκάκι ροντέο. Αν θα φωνάζει το όνομα του πρώην προπονητή, το όνομα του νυν προπονητή, αν θα φωνάζει το όνομα κάποιου προπονητή που θέλει να ξαναδεί ενδεχομένως, δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο μπορεί να φωνάζει Ερνέστο Βαλβέρδε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του.
1: Ας και το Βαλβέρδε απέριψε και τη Βαλένθια, νομίζω, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν θέλει να προπονήσει ο άνθρωπος καθόλου.
2: Όχι...
0: Okay. Έχουμε πει ότι μέχρι νεοτέρας δεν θέλει. Μάλιστα, εγώ μια πηγή που έχω κοντά στο Βαλβέρδε μου έχει πει ότι σκεφτόταν ακόμη και να βάλει και τέλος στην προπονητή του καριέρα, αλλά ξέρει και μια φορά αυτά επειδή είναι λίγο. Θέλω την ξεκούρασή μου, θέλω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα θυμίσει την κατάστασή μας όταν έρθει η ώρα να σταματήσουμε από το χώρο. Θα πούμε ότι σταματάμε, αλλά θα έρθει μια τέτοια πρόταση που δεν θα μπορούμε να την αρνηθούμε και θα επιστρέψουμε. Κατάλαβες, Βασίλη, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν.
1: Εντάξει, φίλε. Σ' ακούω προσεκτικά.
0: Υπολόγιζε με, υπολόγιζε
2: με. Εγώ με το ύφος του γελάω τόση ώρα.
1: Τι να του πω, έχω σταματήσει να τα απαντάω σε αυτά. Να σου πω, σου έχω πει πολλές φορές, μην πληγώνεις τον κόσμο. Μην πληγώνεις τον κόσμο. Αλλά καμιά φορά τα θέλει και ο πισινός τους. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα του Ολυμπιακού. Κατάλαβες για τι πράγμα μιλάω. Ε?
0: Δεν μπορώ να σε πιάσω.
1: Με πιάνεις, αυτό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα. Εντάξει, έλεος, φτάνει. Όπα, Σόνι, φτάνει. Δεν μιλάω για αθλητικά πράγματα τώρα. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό και Αγγελόνια. Μιλάω για πράγματα δημοσιογραφικά τώρα. Καταλάβατε, κύριε Καπετανάκο, που γελάτε. Κύριε Γκουρού.
3: Θα μείνω σιωπηλός.
1: Μείνω σιωπηλός. Εγώ δεν θα μείνω, να ξέρεις.
2: Είσαι εσύ ένας.
3: Κάτι έχουμε καταλάβει.
1: Το ξέρω.
2: Είσαι εσύ ένας.
1: Έλα, λέγε, Διονύση.
0: Εντάξει, κρίμα για το. Κατασταλάζουμε. Νομίζω ότι. Ο κόσμος Ολυμπιακού θέλω να πιστεύω ότι θα στηρίξει την ομάδα το βράδυ της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή. Έχει μια καλή ομάδα απέναντί του για Αγγελόνια. Μια ομάδα η οποία μπορεί να λένε πολλοί ότι δεν τα πηγαίνει καλά φέτος στο Πολωνικό Πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω ότι τα πηγαίνει καλά και ο Ολυμπιακός στο Ελληνικό Πρωτάθλημα. Για να είναι δηλαδή μια σύγκριση που να νομίζει κάποιο ότι μπορεί να του δώσει υπεροχή. Είναι μια ομάδα που πέταξε έξω τη Rangers, ό,τι και να είναι, είναι μια ιστορική ομάδα. Και που ξέρει ότι θα βρει έναν Ολυμπιακό που έχει και τα προβλήματα τα αγωνιστικά. Παραλαμβάνω, επειδή εδώ θα είμαστε, θα έχουμε εικόνα αύριο βράδυ, θα το αναλύσουμε. Πριν, μετά το τέλος του αγώνα, στο δικό μου μυαλό, ξαναλέω, επειδή είναι πολλές εικόνες όλα αυτά τα χρόνια στο πλαίσιο του ρεπορτάζ από το γήπεδο, το γήπεδο είναι πάντα γήπεδο, ανοιχτό είναι για όλους, ειδικά όταν έχουν τα εισιτήριά τους και υπάρχουν και εισιτήρια προς διάθεση. Νομίζω ότι η κεντρική ιδέα που πρέπει να έχει ο κόσμος είναι να πάει για να βοηθήσει την ομάδα. Αν είναι τώρα να γίνει crash test αύριο, για το αν κάποιοι θα ξαναφωνάξουν όνομα προπονητή ή αν θα επικρατεί μια άλλη κατάσταση που μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να βάλει μια άλλη ομάδα οπαδών. Δεν νομίζω ότι θα είναι κερδισμένος πάντως ο Ολυμπιακός. Δεν θα είναι κερδισμένη και η ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν θα είναι κερδισμένος και ο νέος προπονητής. Και θα βάλει νομίζω ένα σύννεφο μετά πάνω από το γήπεδο για τα καλά και για το υπόλοιπο της χρονιάς, όχι μόνο εδώ. Έτσι.
1: Κάποιοι, δεν ξέρω, ίσως μπήκατε τώρα. Για κάτσε να χτυπήσω λίγο. Έλα, ακούτε. Ακούτε όλοι. Τσεκάρω να δω να ακούνε, ρε φίλε, γιατί κάποιοι γράφουν μετά ετεροχρονισμένα τα ίδια πράγματα. Αν έχετε ακούσει ή αν δεν έχετε ακούσει, γυρίστε λίγο την εκπομπή πίσω. Και δείτε τι έχουμε πει. Έχουμε αναφερθεί σε όλα τα θεματάκια, φίλε. Εντάξει. Μη στέλνετε τώρα λάθος τώρα μηνύματα. Δεν χρειάζεται. Σας είπε κάτι και ο Βερβελές και ακούγεται για την εκπομπή γενικώς. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Και εδώ, στο αυτό το κράτος, υποτίθεται, υπάρχουν και. Οι αρμόδιοι, ξαναλέω. Το έχω πει 4 φορές.
2: Είσαι πολύ ζώρικο σήμερα.
1: Όχι, δεν είμαι ζώρικο, ρε φίλε. Βλέπω, λέμε κάτι, το εξηγούμε, τελειώνει. Δεν θα πείτε τίποτα γι' αυτό, λέει ο άλλο. Χάνω την μπάλα μερικές φορές. Εντάξει, είναι 7.500 μέσα τώρα. Πόσους να.
2: Εντάξει.
1: Υπάρχουν και 10 που δεν καταλαβαίνουν. Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι, ρε φίλε, μισό λεπτό.
1: Θέλω να επιμείνω για κάποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι θέμα αντίληψη.
0: Μισό λεπτό. Εγώ μπορώ να φωνάξω σε κάποιον με ρωτάει π.χ. εδώ, τον βλέπω κάνει δωρεά του. Αν φωνάξει το όνομα με τη Λίμπαρ, αν θα φάει καρπαζιά στο γήπεδο, να το πω απλά και λαϊκά, μπορώ να το προβλέψω. Μπα ξέρω τι θα γίνει. Και προχθές έκανα μια εκτίμηση και πίστευα ότι το γήπεδο όχι ότι δεν θα φωνάξει αν ο Ολυμπιακός έκανε. Και ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός, το όνομα του κόσμου του Ολυμπιακού, η πλειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού, το όνομα του με τη Λίμπαρ, το φώναξε τον Ολυμπιακός και φάει τον γκολ. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός 1-0, δεν πιστεύω ότι θα το φώναζε. Μπορεί να το φώναζε αν έκανε αύριο 0-1 πήγε Αγγελόνια ενδεχομένως. Αν χάσει τη Λιβαδιά, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά εδώ, αν δεν το καταλαβαίνουν, εκτός τώρα να απευθύνομαι σε λογαριασμούς οι οποίοι είναι τρολ ή λογαριασμούς οι οποίοι είναι οπαδοί άλλων ομάδων και θέλουν να βλέπουν αυτή την εσωστρέφεια. Αν δεν καταλαβαίνει κάποιος οπαδός του Ολυμπιακού ότι αυτή η ιστορία δεν θα κάνει καλό και από τη μία πλευρά και από την άλλη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολλά χρόνια δίπλα σε αυτή την ομάδα. Έχω δει πολλά παιδιά. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες έχω διαφωνήσει και με στάση των οργανωμένων, αλλά έχω δει και τους οργανωμένους να κρατούν και μια άλλη στάση σε στιγμές που ήταν δύσκολες για την ομάδα και να βάζουν ασπίδα μπροστά και η ομάδα να ξαναβρίσκει το ρυθμό της και να είναι όπως πρέπει. Αν δεν το καταλαβαίνει ο απλός οπαδός του Ολυμπιακού ότι αυτή η ιστορία δεν οδηγεί πουθενά και μόνο κακό θα κάνει, εντάξει, οκ. Εγώ δεν είπα, το γήπεδο εκφράζει ελεύθερα. Σου είπα, μπορεί να πάει κάποιος στην κερκίδα για να τραγουδάνε ή στο μυαλό κάτι μαγικό και αυτός να τραγουδάει χάσα τα μυαλά μου. Δεν μπορεί να του πεις τραγουδάει στο μυαλό κάτι μαγικό, δεν είναι. Άλλο υπάρχει ένας ρυθμός, άλλο υπάρχει αντίθετα. Αυτά είναι σε καταστάσεις ευτυχισμένων. Εδώ έχει πέσει μια μαυρίλα. Εγώ είδα μια χρονιά που ξεκίναγε με άλλες προϋποθέσεις, με πολλές μεταγραφές. Μια χρονιά που ξεκίναγε με ένα Ολυμπιακό που για μένα έχει μεγαλύτερο βάθος στο μπάγκο του, στο ρόστερ του. Δεν αποτυπώνεται τόσο στο αυριανό παιχνίδι λόγω των προβλημάτων και περιορισμένες επιλογές του προπονητή. Αλλά βλέπω και ένα προπονητή καινούριο που είχε έρθει εδώ. Με το καλημέρα βρέθηκε και το καταλαβαίνει και το αποδέχτηκε ο άνθρωπος. Δεν, μάλιστα, από ό,τι έμαθα, δεν του ξένησε που φώναζε ο κόσμος στο όνομα του Μέντι Λίμπαρ. Μόνος του το είπε. Ότι και στους παίκτες που μένουν.
1: Ρεαλιστής είναι.
0: Ότι, ναι, ότι είχατε ένα πολύ καλό προπονητή και ένα πολύ καλό άνθρωπο πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Και μεταφέρουμε κομμάτια του Πας. Δεν βλέπω ένα Μέντι Λίμπαρ ο οποίος έχει δώσει 5 συνεντεύξεις στην Ισπανία από όταν έφυγε. Έκανε ένα μήνυμα μέσω τη σελίδα του Ολυμπιακού στα social media. Σας είπα ότι έκανε μια ειδική αναφορά στον πρόεδρο, το έληξε. Δεν έχει κάνει ειδική αναφορά σε πολλούς. Ίσως και αυτό να λέει κάτι. Έτσι. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι όταν πηγαίνει να γίνει κάτι soft, είναι το θέμα τι θέλει να γίνει. Το εύκολο είναι το εξής. Χάνεις και από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, μένεις μείον 8, μείον 10 αν έχεις περάσει και τη Λιβαδιά, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Έχεις το κύπελο και ένα αλώνες που θα τερματίσει τη League Face. Χάνεις και από την Γιαγκελόνια αύριο και είναι φάση ροντέο όλη τη χρονιά. Πάρε άλλους 20 πρόεδρο το Γενάρη, διώξε άλλους 15, διώξε και τον Αλγουαθίλ γιατί δεν σου βγήκε, πέρε κάποιον άλλον ξέρω εγώ πίσω και η ζωή συνεχίζεται. Αν νομίζει ο κόσμος του Ολυμπιακού λοιπόν από αυτούς που παρακολουθούν ότι θα πάνε στο γήπεδο ότι αυτό είναι το normal που πρέπει να γίνει, προφανώς και αυτό δεν μπορείς να το προεξοφλήσεις, παίζει και ο αντίπαλος, τα έχω πει. Και μου λένε ότι χτίζω κλίμα για να δικαιολογώ καταστάσεις. Όχι, οι αντίπαλοι ενισχύθηκαν, δεν το φώναζα εγώ, με τελείμπαρτο είπε. Να μην αποδεχτούμε λοιπόν αυτό που λέει αυτός τον οποίο φωνάζει η πλειοψηφία του κόσμου, αυτό δεν είπε ο άνθρωπος. Ότι άλλη κατάσταση βρήκα και άλλη κατάσταση είδα στη συνέχεια. Μίλησε για μια ενισχυμένη ΑΕΚ, για ένα ενισχυμένο Παναθηναϊκό. Ακόμη για τον ΠΑΟΚ που σας είπα ότι επί Λουτσέσκου τουλάχιστον έβρισκε πάρα πολλά ζόρια μπροστά του προπονητή. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχθούν την πραγματικότητα, είμαι πολύ προσεκτικό σε ό,τι λέω και ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει.
1: Όχι, ο καθένας σας κάνει τη δουλειά του σε αυτή τη χώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε. Άλλος είναι εδώ για να κάνει μεταγραφές. Άλλος να κάνει μεταγραφές. Άλλος είναι εδώ για να παίζει μπάλα στο γήπεδο, άλλος είναι για να προπονεί και άλλος είναι για να ασχολείται με δικαστικό ρεπορτάζ. Αυτά. Και επίσης ευχαριστώ το φίλο που λέει ότι δικάζω με το Γάντι σήμερα. Δεν είναι με το Γάντι, νομίζω πολύ πιο ίσα δικάζω. Χωρίς Γάντι. Κύριε Βερβελέ, πάμε σε κανένα αγωνιστικό θέμα. Πάμε σε κανένα αγωνιστικό.
0: Πάμε, δεν έχω θέμα.
1: Λοιπόν, αύριο τώρα κουβεντιάσαμε πάρα πολύ αν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχουμε το Γιάρεμτσουκ βασικό.
0: Ναι.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Νομίζω το πιθανότερο σενάριο είναι αυτή τη στιγμή που το συζητάμε. Mm-hmm. Εντάξει, ο Γκονζάλης είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ξαναπαίξει ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο αγώνων. Είναι ένα παιδί το οποίο έχουμε πει ότι για μένα έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν τις ξέρει τις διοργανώσεις αυτές καλά και δεν νομίζω ότι είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή τόσο έτοιμο στα μέτρα του. Φάνηκε να είναι έτοιμο στο μάτς Κυπέλλου με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη, για ένα Βόλο που είχε παίξει με αρκετές αλλαγές. Με έναν Ολυμπιακό που πήρε μέτρα στο γήπεδο, που κατάφερε να βγάλει τις ευκαιρίες και να δείξει αυτό το οποίο ήθελε. Τώρα, από την άλλη πλευρά, εκτιμώ ότι θέλει να ζεστάνει και το Γιάρεμτσουκ. Προχθές είχε την ευκαιρία στο τέλος για να ισοφαρίσει. Σέντρα και του Ζέλσο Μαρτίνς. Κεφαλιά του έφυγε out. Ήταν όμως καιρό να παίξει. Καιρό να νιώσει απαραίτητος. Χρήσιμος στην ομάδα. Θα μπορούσε να έχει μπει γκολ εκείνη η φάση. Και να λένε όλοι τώρα έσωσε τον πόντο Γιάρεμσου και έχει πολλά να δώσει. Το αν για να κερδίσει ο Ολυμπιακός τη στάση του Γιάρεμσου την έχουμε αναλύσει όλο το καλοκαίρι και στην πορεία. Έδειχνε να είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου. Το γεγονός ότι πίστηκε να μείνει εδώ προφανώς δείχνει ότι έχει πάρει και το σχετικό μήνυμα ότι θα παίξει. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους. Ο νούμερο ένα επιθετικός του Ολυμπιακού βάσει της καριέρας του και της εμπειρίας του αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάρεμσου. Έτσι δεν είναι ούτε ο Γκονζάλες ούτε ο Κλέιτον. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να πάρει και το χρήσμα για να αποδείξει αν μπορεί να σηκώσει τη βαριά κληρονομιά του Ελκαμπή, ο οποίος είτε περπάταγε όπως λέγανε ορισμένοι, είτε έτρεχε εκείνα στα καλύτερά του. Στα ευρωπαϊκά του ραντεβού ήταν συνεπέστατος. Σκόραρ ήταν πρώτος σκόρερ στο Conference, ήταν πρώτος σκόρερ μαζί με άλλο παίκτη στο Europa και πέρυσι ακόμη και στη χρονιά του Ολυμπιακού έβαλε γκολ στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελώνα. Έδειξε δηλαδή σε μεγάλα παιχνίδια ότι ακόμη και αν δεν πάταγε και δεν ήταν στα καλύτερά του, είχε τη συνέπεια για να βάλει γκολ. Θυμίζω ότι ο Γιάρεμσου, ο Ελκαμπή, έβαλε και τον γκολ του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν, με το δεξί πλασέ εκεί, το οποίο έμελαν και το τελευταίο ουσιαστικά σε αυτή τη διαδρομή μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Και εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός, αν τελικά δεν προχωρήσει στην απόκτηση επιθετικού, ίσως σκεπτικό το έχει να κάνει και με αυτό, να μην ξαναχάσει τον Γιάρεμσου. Δεν το θεωρώ παράλογο, να σου είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Έτσι, αλλά αυτό θα, για να είναι OK θα πρέπει να συνοδευτεί από γκολ. Αν δηλαδή δεν τη βάζει μέσα την μπάλα ο Γιάρεμσου, δεν τη βάζει ο Γκονζάλες και δεν παίξει και ο Κλέιτον καθόλου, ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ μεγάλο ζόρι και θα το κουβαλήσει με πολλές απώλειες στο Γενάρη.
2: Πάντω για αύριο συμφωνώ. Δηλαδή
1: αυτό θέλω να σου πω, ναι. Συμφώνησε. Τάσο, τι λες εσύ.
2: Αύριο το Γιάρεμσου.
1: Γιάρεμσου, ε.
3: Έτσι όπως είναι, έτσι όπως έχει μείνει η επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, εγώ θα πόνταρα πάρα πολύ στο Γιάρεμσου. Και όχι μόνο για αυτό το μάτς, για τη συνέχεια. Είναι ο μόνος που έχει το ειδικό βάρος να σηκώσει αυτή τη στιγμή στην επίθεση του Ολυμπιακού. Και με δείγμα. Όχι να δούμε τι θα δώσει. Ναι. Γιατί πιστεύω το παλικάρι από το Μεξικό δεν μπορεί ακόμα να σηκώσει το βάρος των ευθυνών.
2: Να ξαναβρει τη φλόγα που είχε πρόπερση.
3: Ο Γιάρεμσου πιστεύω ότι είχε καλή εικόνα να με βοηθήσει σε αυτό ο Διονύσης όταν του έδειχνε εμπιστοσύνη.
2: Ναι.
3: Όταν ξεκάθαρα τον είχε έξω, εκεί είχαν λίγο την ψυχολογία του και το ρυθμό του. Όταν του δίνει ξεκάθαρα εμπιστοσύνη και ότι υπάρχει και ένα σχέδιο ποδοσφαιρικό να πάει μπάλα στον ίδιο, όχι να παλεύει μόνο του και να ανακαλύψουμε πώς θα πάει μπάλα μπροστά. Αν πηγαίνει σωστά η μπάλα και είναι καλά ψυχολογικά και καταλαβαίνει ότι έχει εμπιστοσύνη, νομίζω ότι ο Γιάρεμσου είναι πολυτέλεια ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Από το πουθενά του βρίσκεται ο Γιάρεμσου ξανά μπροστά του. Έτσι λέω.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ και θέλω και το σχόλιο του Διονύση. Δεν είναι το φυσιολογικό να νιώθει καλά μόνο όταν δεν υπάρχει ψυχή γύρω του, ενώ σαν ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα.
3: Έτσι είναι. Κάποιοι ποδοσφαιριστές θέλουν την εμπιστοσύνη.
1: Αν δεν την έχουν. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πρέπει να έχει 2-3 center for, τουλάχιστον αν παίζει μένα.
2: Αλλά αυτό που είχε πει και παλιότερα και ο Διονύση και έχει δίκιο, το είχε μεταφέρει σαν ρεπορτάζ τότε. Τον κλώνησε. Η περσινή όλη φάση και η διαχείριση που έγινε με την έλευση και του Ταρέμι, όλο αυτό το bear the way, πώς θα παίξουμε δύο, θα παίξουμε έναν. Ήρθε ο Ταρέμι, έφυγε στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, επέλεξε να μπει κατευθείαν με πέντε ώρες ξεκούραση, ξέρω εγώ, Ελκαμπή. Αυτά όλα τον κλώνησαν. Εγώ το καταλαβαίνω, μπαίνω και στα μαπούτσια του ποδοσφαιριστή. Τον κλώνησαν τον Γιάρεσον.
3: Αλλά δεν είναι απλά να τον πετάξει μπροστά. Όχι. Είναι και πώς θα πάει μπαλάκι.
2: Δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αλλά οκ, okay, συμφωνώ 200% με αυτό ο Βασίλης. Σε τέτοιο μάτς αυτόν βάζεις, τέλος.
1: Ναι.
2: Το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Για τα ακραία μπακ τι γίνεται κύριε Διονύση?
0: Τα ακραία μπακ είναι ένα ζήτημα. Εντάξει, νομίζω ότι αριστερά περισσότερο θα το σκεφτεί για τα καλά. Τεκνιζάν έχει κάποια στοιχεία που δίνουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μπροστά. Προωθείται καλά, έχει μια καλή σέντρα, καλά γυρίσματα, τέλος πάντων τα περισσότερα από αυτά που έχει κάνει. Από την άλλη πλευρά όμως, αμυντικά, στο παιχνίδι με τον Όφη φάνηκε μια μεγάλη τρύπα πίσω. Παραλαμβάνω ότι μην περιμένει ο κόσμος τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Είναι ένα παιδί το οποίο εγώ τουλάχιστον με όσους μίλησα, όσους τον έβλεπα στον Ερυθρό Αστέρα, αυτό ακριβώς μου έλεγαν, ότι μπροστά θα δείτε πράγματα και θαύματα, αλλά πίσω θα υπάρχουν ζητήματα. Ζητήματα έχει και ο Ορτέγκα πίσω, αλλά επειδή δεν ήταν και ο αριστερός μπακ που συμμετείχε πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Είχε μεγαλύτερη παρουσία και ήταν πιο αξιόπιστο σίγουρα αμυντικά. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση αν προτιμήσει τον Μπρούνο, ο οποίος δείχνει να έχει μια καλύτερη ισορροπία και στο πίσω και στο μπροστά. Είναι κάτι όμως που έχει να κάνει με τον προπονητή. Εγώ νομίζω ότι το μάτς με τον Όφη ενώπιση του αγώνα με την Γιαγκελόνια μπορεί να αποτελέσει καλό οδηγό. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να αλλάξει μέσα σε μια εβδομάδα και να γίνει η ομάδα που θα έχει 75% κατοχή της μπάλας και θα αλλάζει 40 πάσεις μέχρι να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Όπως προσπάθησε να κάνει σε μεγάλο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Όφη. Το πλήρωσε με πολλούς καινούς χώρους που είχε, με πολλές λάθος αλληλοκαλύψεις, με μεγάλες αποστάσεις μέσα στο γήπεδο και χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 13 τελικές προσπάθειες του Όφη. Γιατί περισσότερες έτσι ήρθαν, δεν, και τον γκολ δηλαδή έτσι ήρθε, που πέτυχε ο Κόντρο. Δεν ήταν φάση που ήρθε ότι ο Όφη κυκλοφόραγε την μπάλα και του βγάζει το Ολυμπιακού στιγμές γιατί δεν μπορούσε να κόψει ή γιατί έκανε 5 σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ήταν δηλαδή και τον γκολ που ακυρώθηκε για πάμε στο πρώτο ημίχρονο. Ένα γέμισμα από τα αριστερά, με την μπάλα να ταξιδεύει δεξιά, σουτ, ο φόρ που έχει πλασταριστεί, να βάλει το πόδι του και να είναι εκτεθειμένος για να ακυρωθεί το γκολ ως offside. Δηλαδή και άλλη φάση με το δοκάρι που κάνει και βρίσκει μπάλα και ο Τέγκα που έχει απομακρύνει, πάλι με τον Τικνιζάν αριστερά εκτεθειμένο. Και στη φάση του γκολ εκτεθειμένος και τον Τικνιζάν και τον Πέντερσεν, γιατί ταξίδεψε η μπάλα με τον Αθανασίου από αριστερά, με μια μεγάλη πάσα απέναντι στον Κόντρο, τα στόπερ να παίρνουν άλλα μέτρα στη φάση και να έρχεται τον γκολ. Αν δηλαδή υπάρχει ένα μάθημα για τον Αλγκουαθίλ ενώπιση του αγώνα με την Γιαγκελόνια, νομίζω ότι είναι το μάτς με τον Νόφι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν λέει ότι θα πρέπει να πάει να παίξει με γεμίσματα και τον τρόπο που είχε μέχρι χθες, γιατί το παν είναι όταν δεν σου αρέσει αυτός ο τρόπος και το εκφράζει τα πιο επίσημα χείλη ο πρόεδρος της ομάδας, σε δηλώσεις του δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σταδιακά, θα πρέπει να γίνει ομαλά, να αλλάζει παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει θεματικά αυτή η εικόνα. Δηλαδή έχουν μάθει παίχτες να παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Ναι, είναι πολλοί νέοι παίχτες που μπαίνουν μέσα. Ίσως αυτό να βοηθάει στο γεγονός ότι μπορεί να αφομοιώσουν πιο σύντομα τις ιδέες, το στυλ, τις πεπιθήσεις του Βάσκου νέου προπονητή της ομάδας. Πες τον μια φορά Αλγκουαθίλ. Και από εκεί και πέρα να δουν το τι μπορεί να έρθει από αποτελέσματα. Τώρα, ξαναλέω ότι μόνο τα αποτελέσματα μπορεί να γιατρέψουν την κατάσταση στον Ολυμπιακό, γιατί σας το λέω καθαρά εμπειρικά, είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη. Το εισπράττω από μηνύματα που παίρνω, από τον κόσμο ο οποίος είναι αγχωμένος. Δηλαδή δεν αγχώθηκε ο κόσμος, πήρε πιο ομαλά τον αποκλεισμό από την Nijmegen και δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει κλονιστεί περισσότερο και όχι μόνο από την αλλαγή του προπονητή και από το ανεπιτυχές αποτέλεσμα σε μια σειρά δύο γκέλες, με τον Βόλο στο Βόλο και με τον Όφη στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή χάθηκαν 5 βαθμοί όταν εκεί σημειώνεις το πρόγραμμα και λες 6 και προχωράμε. Δεν είναι εύκολο για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Ο προπονητής ξέρει τη δυσκολία. Σε λίγη ώρα είναι και η συνέντευξη τύπου να μεταφέρει τις ιδέες του, τις απόψεις του για αυτό το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, όριμος ήταν και μετά το ματς. Τα γράψαμε και στο athletico.gr ότι προτίμησε να πάει σε μια λογική, όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Ακριβώς γιατί ξέρει ότι το τελευταίο που θα ήθελε αυτή τη στιγμή να χάσει τους παίχτες του ενώπιση του δύσκολου προγράμματος που υπάρχει μέχρι τη διακοπή. Και γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει με το δεξί κόντρα στην Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός ακόμη και με τη Μέντι Λίμπαρ δεν ήταν φαν της πρεμιέρας. Πέρυσι με την Πάφο, με τη Λιόν, ψάχνει την αλλαγή δεδομένων αυτή. Νομίζω ότι μια νίκη κόντρα στους Πολωνούς θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή για να μην πει περισσότερο αλάτι στις πληγές του. Αντιθέτως, να το προσεγγίσει σε μια λογική ότι παιδιά, πάμε να το γυρίσουμε όλοι μαζί, κόσμος, εμείς εδώ, ο νέος προπονητής, οι παίχτες, η διοίκηση, για να πατήσει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά στα βήματα. Παραλαμβάνω, αν δεν είχε ο Ολυμπιακός αυτό το ρόστερ, γιατί πιστεύω ότι έχει πολλούς καλούς παίχτες που δεν έχουν καταφέρει μάλιστα να δείξουν. Καλά, καλά, δεν έχουν παίξει πολύ. Δηλαδή, το Φρόιλερ με τον Πουέρτα του ήταν πρώτο μάτσο πρωταθλήματος μαζί. Νομίζω ότι αν δεν είχε αυτό το ρόστερ ο Ολυμπιακός και κάναμε κουβέντα με τα περσινά δεδομένα, θα σας μιλούσα τελείως διαφορετικά. Για μένα, θεωρώ ότι η παρτίδα αυτή σώζεται. Δεν είναι εύκολο γιατί είναι πολύ κομβικό το σημείο και το παιχνίδι αυτό και το παιχνίδι της Κυριακής με το Λεβαδιακό. Αλλά και μετά την διακοπή που θα έχει στον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Αλλά είναι πολύ νωρίς το πρωτάθλημα για να μπει ο Ολυμπιακός και σε τέτοια διαδικασία αμφισβήτησης και εσωστρέφειας. Οπότε νομίζω ότι η ψυχραιμία είναι αυτό που χρειάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά όσο ψυχραιμία και να πει να έχουν όλες τις πλευρές, τα τρίποντα μέσα στα μάτς και προκρίσεις όταν αυτές χρειαστούν θα φέρουν όλη αυτή την ηρεμία για να είναι ο Ολυμπιακός όπως πρέπει αυτή τη χρονιά.
1: Σαφές, σαφές αυτό που λες. Οι απαντήσεις του Βερβελέ καλύπτουν αυτούς που κατανοούν και είναι καθαροί Ολυμπιακοί, λέει εδώ ο Μπουγατσίνη. Ο φοβάστε να στηρίξετε την ομάδα ή το Μεντιλίμπαρ, αναφέρεται στον κόσμο. Και άλλη μία. Ναι, και άλλη μία. Άλλο ένα donation το οποίο βρήκα τώρα. Να το. Έχετε κολλήσει το θέμα επιθετικού. Το πρόβλημα είναι, λέει, γενικό στην ομάδα και πιστεύω ότι οι παίκτες είναι ξενερωμένοι από τη φυγή Μεντιλίμπαρ. Καλά, για τον Γιάρεμτσουκ ειδικά δεν νομίζω ότι είναι ξενερωμένος που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά εντάξει, και αυτό μπορεί να υπάρχει σαν τάση σε μια ομάδα όταν αλλάζει προπονητή.
3: Ιδανική συνθήκη δεν είναι.
1: Όχι.
3: Και γιατί είναι αρχή τη σεζόν.
0: Οι παίκτες οι οποίοι ήταν να κουβαλήσουν για να κρατήσουν το Μεντιλίμπαρ δεν κουβάλισαν. Να ξέρω τι λέμε. Mm-hmm. Έτσι.
3: Και όταν, δηλαδή... και όταν έχουμε και αλλαγή προπονητή, Διονύση, οι παίκτες πάνε πιο μπροστά στο προσκήνιο, στο κομμάτι των ευθυνών.
0: Ναι, απλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος είχε παράπονο από το Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Δεν ήταν όλοι, δηλαδή μόνο για άλλους που λέτε. Σύμφωνα, δηλαδή θεωρώ ότι ο Μουζακίτης δεν διαλυόταν για τον Μεντιλίμπαρ. Και την αντιμετώπιση θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Και λέει ένα παιδί το οποίο πήρε μεταγραφή. Δεν μιλάω για ένα παιδί το οποίο το είπαν δεν υπολογίζεσαι και έφυγε. Ένα παιδί το οποίο ήταν επένδυση για τον.
3: Καλά. Αν δεν ήταν όμως ο Μεντιλίμπαρ, ο Μουζακίτης δεν θα είχε ανέβει στην πρώτη ομάδα. Και αυτός και ο Κοστούλας.
0: Μαζί σου, αλλά ο χρόνος περνά και τα πράγματα αλλάζουν. Δεν διαφωνώ. Ίσα-ίσα που είπα ότι αυτά δεν τα απομονώνουν να τα πούν οι ειδικοί. Είπα ότι για μένα ο Μεντιλίμπαρ δεν άφησε απλά μια παρακαταθήκη, ένα πολύ μεγάλο όνομα και ένα ευρωπαϊκό. Έβαλε στα ταμεία του συλλόγου πολλά εκατομμύρια. Σωστός. Με τη δική του επιλογή. Δηλαδή, βλέποντας τον Κοστούλα, δηλαδή ο παίκτης που είχα πει κάποια στιγμή, γιατί εντάξει τώρα δεν έχει και κανένα νόημα και οι δύο αποτελούν παρελθόν, mm-hmm. ο παίκτης που είχα πει κάποια στιγμή ότι μουρμούραγε για τη θέση που έπαιζε ήταν ο Κοστούλας. Αν θυμάστε μια ιστορία που είχα πει ότι το άκουσε ο Κοβάσεβιτς και τον έπιασε και έλεγε κατέβασε ρυθμό, μην το μάθει ο προπονητής κτλ. Ναι. Γκρίνιαζε τότε ο Κοστούλας. Θεωρούσε ότι σε κάποια παιχνίδια τον πήγαινε πιο πολύ στα άκρα, δεν τον έβαζε δεύτερο επιθετικό, ότι δεν του τέριαζε αυτό το στυλ.
1: Δεν είχε πει όνομα τότε.
0: Όχι, δεν είναι τόσο, το λέω τώρα γιατί
1: την
0: δεν,
1: ιστορία
0: είναι,
1: μιλήσεις,
0: δεν okay. είναι και οι δύο στην ομάδα. Εντάξει, δεν είναι κάτι, ούτε είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και το παιδί του ένα κάνει την καριέρα του και βάλει μια γκολάρα προχθές. Και προπονητής αποτελεί παρελθόν, δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Απλά θέλω να πω ότι διαχειρίστηκε νορμάλ αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, προφανώς και τον Κοστούλα τον βοήθησε πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ και έκανε αυτή τη μεταγραφή, όπως και τον Τζολάκη τον βοήθησε. Δηλαδή, τον Τζολάκη τον παντρεύτηκε, δεν είναι ότι τέτοιο. Βρήκε έναν Ολυμπιακό που έπαιζε με τον Πασχαλάκη. Έφαγε τα 4 με τη Μακάμπη ο Πασχαλάκη, στα 3 με τον Παναθηναϊκό. Είχε τον τραυματισμό στον νόμο μετά.
2: Τον
0: δεν ξανάπηξε το παιδί, μόνο το κύπελο.
2: Τέλος.
1: Πέτρο, Αναστάση και λυπία, οι λυπηρές δημοκρατικές δυνάμεις που λέει και μια ψυχή, τον οποίο έχω πολύ καιρό να δω και τα χαιρετίσματά μου. Χαλαρώστε λίγο, ρε. Ηρεμήστε. Πηγαίνετε γήπεδο αύριο. Μια χαρά θα είναι όλα. Μην αγχώνεστε για τίποτα, ρε. Προχωρήστε. Το ότι λέει κάποιος κάτι δεν σημαίνει και τίποτα. Άντε, προχωρήστε τώρα. Σταματήστε τώρα την κουβέντα τώρα για αυτό το θέμα.
0: Έλα, εντάξει, το μήνα.
1: Φίλε, κουβεντιάζουμε συνέχεια για το ίδιο θέμα. Και ξέρεις τι με ενοχλεί. Βλέπω τα πιο πολλά έχουν στο τέλος όταν ρωτάνε για αυτό το θέμα. 13, 21. Έλεος, ρε. Τόση κάψα σας έχει πιάσει. Τι τραβάω, ρε.
0: 007, 007. Έχει μια κανένα πράκτορα.
1: Επίσης, θα σου πω και κάτι. Νομίζω ότι η καζούρα δεν είναι κάτι κακό να συμβαίνει στα γήπεδα. Μιλάω για την καζούρα των φίλων του Παναθηναϊκού που έκαναν προχθές. Μυρίστηκαν αίμα, συσσαγωγικά, είδαν ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και έκαναν αυτό που έκαναν. Μίλησαν, φώναξαν με τη Λίμπαρ. Αυτά να ήταν τα μόνα άσχημα. Συγγνώμη, Διονύση, να πω αυτό. Αυτά να ήταν τα μόνα άσχημα, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο. Αυτά να ήταν μόνο τα μόνα άσχημα. Έλα, πες.
0: Σε θέμα καζούρα το καταλαβαίνω. Σου είπα κάτι εγώ, ίσα-ίσα που είπα ότι αυτή η ιστορία πιστεύω θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό τον κόσμο του. Δηλαδή είδα πολλούς που φώναξαν με τη Λίμπαρ, μου στείλανε. Δηλαδή,
1: εγωιστικά, λες. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, όχι, ότι δεν θα κάνω. Δεν πάρω τα κομμάτια των Παναθηναϊκού που μας κάνουν και καζούρα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καζούρα θεωρούσαν για παράδειγμα και γινόταν και ένα παραγωγή από τους οπαδούς του Ολυμπιακού όταν μπαίναμε σε μια διαδικασία που τότε θα θυμίσω έπαιζε στα μάτρεξ του γηπέδου του Παναθηναϊκού η κατάξη του Conference, έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Conference. Και πριν ξεκινήσει τα παιχνίδια, παίζει το βίντεο με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει το κόφερες. Κόβαν όλο το στιγμιότυπο και γινόταν χαμός στα social media. Καζούρα ήταν και αυτό. Ήταν η άλλη πλευρά του νομίσματος.
3: Πολλά, πολλά είναι.
1: Η πλήρωση σου έχει κάνει κάτι φοβερό, σαν να χορεύεις.
0: Δεν έχω αλλάξει κάτι.
3: Ρε. Όσο πλησιάζει στην κάμερα, κόβεται. Μην είναι σταθερός.
1: Ένα donation τόσο μισά κιόλας. Λέει όταν έχει αστρέφει ο Παναθηναϊκός μια χαρά, λαλάς. Λαλάω πάντα, πίστεψέ με. Έχω τρομερή φωνή και μ' αρέσει να την ακούω κιόλας. Και ειδικά για σένα, donation δεν το γουστάρω κιόλας, τόσο μισά. Εντάξει, είμαστε. Και έλα να πάρεις κι εσύ ένα-δύο ευρώ από εδώ, αν θέλεις. Λοιπόν, έλα, αυτά είναι τώρα.
0: Οπα.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Οπα.
1: Έλα ρε τώρα, κάθεται ο άλλος τώρα και νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε τώρα με τον κάθε αστείο τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, προχωράμε. Κύριε Βερβελέ.
0: Άκου να δεις κάτι, να σου πω κάτι. Σου πω κάτι εμπειρικά. Στο λέω με αφορμή, χθες για παράδειγμα, το Σάββατο ήταν ένας τύπος ο οποίος έκανε μια δωρεάκι στη μετάδοση που έκανε κάποια στιγμή και έβρισε. Μπλοκαρίστηκε και είχα την ίδια αντιμετώπιση. Σχετικά με τη δωρεά. Δηλαδή, πληρώνεις τι θα μας βρεις κιόλας. Λοιπόν, χθες. Έχοντας περάσει πόσες ώρες, μπήκε και μου έγραψε μήνυμα ότι συγγνώμη για το Σάββατο, έχεις δίκιο, είχα νεύρα, δεν έπρεπε να το κάνω κτλ. Εντάξει, όταν υπάρχει. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι θέμα παντρέματος, social media, σχολείων εδώ. Υπάρχει μεγάλος παρορμητισμός στη στραβή και από κάποιους το γεγονός ότι. Λέω ότι κανείς δεν έχει παντρευτεί την επιτυχία και ότι πρέπει να παλεύεις είτε για να πάρεις έναν τρόπο είτε για να πάρεις ένα μάτι σε αυτή τη διαδρομή. Μεταφράζεται ότι τα καλύπτεις, χτίζεις το επικοινωνιακό. Εξηγού ξαναλέω, θα το λέω πάντα προς οπαδούς όλων των ομάδων. Δεν παίζεις μόνος σου. Αν κάποιοι κάνουν κάτι άλλο καλύτερα, είναι πολύ πιθανό να το χάσεις και το πρωτάθλημα και το μάτς και όλα. Έτσι. Mm-hmm. Θέμα είναι πως μπορείς να είσαι οκ. Okay. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή. Δεν εικόνες δηλαδή ξένες αυτό που έχει γίνει στο Καραϊσκάκη, στον Κώστα, ούτε στον Τάσο. Τι χθες αναφερθήκαμε και μιλήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό για το πώς έχουν πάει τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή και στην ΑΕΚ υπήρχε αμφισβήτηση την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα. Νόμιζε ότι θα γκρεμίσουν με τα βίντεο που κυκλοφοράγαν στα social, ότι θα μπουν στα VIP και θα το διαλύσουν καινούργιο γήπεδο.
3: Αλλά από ό,τι αποδείχθηκε, εκείνο το βίντεο ήταν στημένο τελικά από ό,τι αποδείχθηκε κατά του Λιόπουλου. Υπήρχε μια πολύ μικρή μερίδα που έβριζε τον Ηλιόπουλο και μετά από 5 μήνες το κάνανε
0: μετάλλο. Η εικόνα, λέω, που κυκλοφόρησε εκεί μέσω των social ήταν σοκαριστική. Έλεγε τι γίνεται εδώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, πώς να το πω τώρα, δεν ήταν απλό. Αυτό λέω.
1: Τουλάχιστον 14 μήνες που τα λέμε εδώ πέρα, αδέρφια, ό,τι υπάρχει το έχουμε σχολιάσει. Οπότε δεν έχει και λόγο η κουβέντα καν με κάποια παιδιά. Σας έχω προτρέψει πολλές φορές. Έχει και άλλες εκπομπές. Γυρίστε τώρα. Δείτε καμιά άλλη εκπομπή. Θα περάσετε καλύτερα, μπορεί. Εδώ αυτά θα λέμε που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Κύριε Βερβελέ, γελάτε. Ευχαριστώ για την ασχετική εκπομπή. Είναι πραγματικά όντως όπως τη θέλω. Είναι το όνειρό μου να ξέρεις η εκπομπή αυτή. Εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για Ολυμπιακό ή να πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα.
2: Να μην έρχεται κοντά όμως, γιατί λες και γίνεται νυχτερίδα.
1: Ναι, σαν να η μπλούζα του να χαλάει, κάνει κάτι διάφορα.
0: Μεταμορφώνεσαι. Τώρα με κομπλέρε.
2: Μεταμορφώνεσαι.
0: Το φως θέλει, μωρέ, δεν μπορώ να μαγείρεις το φως τώρα και κάνει την καρέκλα πίσω να, εντάξει. Ζητώ συγγνώμη από το κοινό. Ίσως να είναι και ένα μήνυμα ότι πάει γίνω λίγο άφαντος στο μέλλον, δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγές πιστεύω, γιατί αναφερθήκαμε μόνο στο κομμάτι του αριστερού μπακ και στο στόπερ το σκέφτεται, έτσι. Είναι εκτός παιχνιδιού ο ΣΑ, πιθανότατα. Σκέφτεται τη χρησιμοποίηση του ΕΣΕ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει ο Ζέλος ο Μαρτίνης από την αρχή, που και στο διάστημα που αγωνίστηκε με τον Όφη έδειξε ότι τουλάχιστον μια διάθεση να κουβαλήσει μπάλα, να προσπαθήσει μπροστά να δημιουργήσει. Είναι εκτός ο τιμωρημένος Φορτούνης. Είναι εκτός λίστας Σιπιώνη, Ρόκα, έτσι κι αλλιώς ήταν και τραυματίας. Δεν θα έχει δηλαδή το βάθος. Νομίζω, αν με ρωτάς το ποιο είναι το πιο σημαντικό για το παιχνίδι, θα σου πω αυτό που έλεγα νωρίτερα με τις αλληλοκαλύψεις και τις μεγάλες αποστάσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το κρίνει η τριάδα στο κέντρο. Δηλαδή, οι δύο χαφ θα επιλέξει ο Αλγκουαθίλ και ο μπροστά του. Για μένα θα είναι όλη η υπόθεση στο αυριανό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνη, έτσι. Είναι παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πρέπει να το πάρει έστω και μισό μηδέν. Ξαναλέω, σε μια χρονιά που έχει ξεκινήσει στραβά με αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚ, με αντικατάσταση προπονητή, με δύο γκέλες σε 4 αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα, το τελευταίο που μένει στον Ολυμπιακό είναι να μην μπει καλά και στην Ευρώπη, ειδικά όταν η κλήρωση του φωνάζει έλα και πλασαρίσου ακόμη και στην πρώτη οκτάδα, για να δεις ότι μπορείς να έχεις ένα καλύτερο μέλλον. Βέβαια, με άλλα δεδομένα, με έναν άλλο Ολυμπιακό, γιατί αν η εικόνα είναι όπως αυτή στο Βόλο και με το Νόφι. Νομίζω θα δίνει μάχη για την 24η στο τέλος και όχι για την 8η.
1: Για τον Μάριος που λένε δημοσιογράφο από Τουρκία και τέτοια, Samsung Sport, υπάρχει μια περίπτωση τέτοια?
0: Είπα, είναι ένα ζήτημα το οποίο γράφανε χθες για 8 εκατομμύρια πρόταση. Σήμερα λένε για 10 εκατομμύρια ότι ζητάει Samsung Sport. Γράφουν όμως παράλληλα και στο ίδιο κομμάτι ότι είναι δύσκολο να πει ναι η Samsung Sport. Γιατί ο Ολυμπιακός, ναι, μπορεί να τον έχει ζητήσει, αλλά δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει Σαμπσουσπόρ και είναι το βαρύ της πυροβολικό. Και ας πω την άποψή μου, είτε τον πάρει και όχι, για παράδειγμα, τελευταία στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι παίκτης για 10 εκατομμύρια.
2: Ναι, νομίζω
3: καλά, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
2: Εντάξει, παιδιά.
3: Θα σε χτυπήσουν και στο οικονομικό τώρα.
2: Θα σε χτυπήσει, αλλά βάζει και σε όρια.
0: Θα χτυπήσουν στο οικονομικό, αλλά σου ξαναλέω. Αν ο Γιάρεμτς παίξει, δηλαδή αύριο και σκοράρει. Και βάλει και γκολ στη Λιβαδιά, λέω. Γιατί δεν μιλάμε για να παίξουν. Δεν σα λέω για τον Γκοντζάλε, δηλαδή, ένα παίκτη το οποίο συμφωνούμε όλοι στο γεγονό ότι θέλει δουλειά. Παρεμπιπτόντω πάει τα ταμεία στην Μπουτίκο ο Γκοντζάλε, να ξέρετε. Γίνεται χαμό με τι παραγγελίε από το Μεξικό. Φανέλα. Είναι νούμερο ένα φανέλα αυτή τη στιγμή στην Μπουτίκο. Λοιπόν,
1: στο Μεξικό.
3: Έχουν πλακώσει τα Μέχικο.
2: Έχει δίκιο όμως. Δεν δίνεις ένα δεκάλεπτο, ρε φίλε, για αυτόν τώρα.
0: Είτε την παίρνουν από το Μεξικό, είτε την παίρνουν από την Αμαλιάδα. Το ρευστό να μπαίνει στην μπουτίκ, φίλε.
2: Κασέρι.
0: Τι μου λες εσύ.
2: Κασέρι.
1: Αυτό να μου πεις.
3: Υπάρχει ένας από την Αμαλιάδα που έχει τη φανέλα του.
0: Πιστεύω ένας που είναι Ολυμπιακός. Ο Παράς εκεί μια μορφή μεγάλη, τεράστια και στα social μπορεί να την έχει πάρει.
3: Θα κυκλοφορεί εκεί στην πλατεία με ορμήγκα.
0: Ξέρουν οι μοιημένοι. Καλά, εντάξει, άμα ανοίξουμε την ιστορία με τις φανέλες, υπάρχει μεγάλη ιστορία με συνάδελφο που του έχουν ανοίξει το αμάξι μετά από μάτσο Καραϊσκάκη από Προπαγκάζ. Και την ίδια μέρα είχα στο αμάξι εγώ πίσω πάρει μια φανέλα του αγαπημένου μου φίλου, πρώην παίκτη Πανελλαιακού, Κέρκυρας και λοιπών ομάδων. Του Γιάννη του Κολοτούρου. Και του λέω: είχα μια φανέλα που λέγε Κολοτούρος πίσω, ρε φίλε 14. Mm-hmm. Και λέω: σκέψου να μου είχαν ανοίξει το προπαγκάζ, δεν τον βρίσκαμε αυτόν με τη μία, ρε φίλε. Πόσοι φανέλες Κολοτούρος κυκλοφοράνε. Κάπου θα βλέπαμε ένα Κολοτούρο, θα ξέραμε ποιο μα έχει κλείψει τα μάτια τουλάχιστον. Κατάλαβε.
1: Έξυπνο, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Καλό παιδί.
1: Περίμενε όπως είσαι. Περίμενε όπως είσαι. Τελευταία αναφορά, έλαμπε Τρίτη σήμερα. Έλαμπε, τη ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. 3-5 είσαι μαζί μα. Θα είσαι και το βράδυ τη Τετάρτη αλλά και τη Πέμπτη. Και μια σχελίο για βράδυ Τετάρτη και Πέμπτη. Αναφερθήκαμε στα του Ολυμπιακού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αγωνιστικά θα πούμε και άλλα αύριο με πιο καθαρή εικόνα και να δούμε και αν θα υπάρξει τελικά κάποια μεταγραφή ή όχι. Που όλο και χλωμιάζει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις μέχρι τελευταία στιγμή τι μπορεί να γίνει. Αλλά θέλω να πούμε και για την Πέμπτη μερικά πραγματάκια. Ουσιαστικά να ξεκινήσουμε να λέμε με τον Χρήστο Οικονόμου που είναι μαζί μας, αλλά και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Θα πούμε για άλλη δύο πράγματα.
2: Να, αγόρια.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Πεχταράδες.
1: Και γεια σου, Αλέξη.
4: Γεια σας, παιδιά.
3: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε στα του Όφη πρώτα απ' όλα. Για λέγε τώρα, έρχεται ένα μάτς το οποίο, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ ξεχωριστό. Κοιτάζουμε και λίγο προς αυτό που έλεγε στην κατεύθυνση, το αν μπορεί να διαχειριστεί δύο πράγματα ο Όφη ταυτόχρονα, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Αλλά ας πάμε πρώτα όμως σαν τις Πέμπτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και μου στέλνουν πολλά μηνύματα και από Κρήτη.
5: Καλό είναι αυτό. Έχουμε μπει σε ευρωπαϊκή εβδομάδα για τα καλά εδώ στο Ηράκλειο. Βέβαια, φθινοπορεινό προς χειμερινό Ηράκλειο. Σήμερα έχει λίγη βροχούλα και λίγη κακοκαιρία. Για να νιώθουν οι Γερμανοί λίγο πιο οικία, μάλλον. Όφη λοιπόν υποδέχεται την Πέμπτη την Hoffenheim. League Face, Europa League. Πανί να στρώνεται στο κέντρο του γηπέδου. Πρωτόγνωρες καταστάσεις για την ομάδα του Όφη. Να πω ότι περίπου 12-13.000 αυτή τη στιγμή αναμένονται και έχουμε δύο μέρες ακόμα. Θεωρώ ότι 15.000 έχει σίγουρα το Παγκρίτιο την Πέμπτη το βραδάκι. Και ο Όφη ετοιμάζεται να ζήσει το όνειρό του. Είναι αυτό που είπες. Είναι ένα πρώτο crash test για να δούμε πώς μπορεί ο Όφη από το τεράστιο διπλό στο Καραϊσκάκι να πάει σε ευρωπαϊκή βραδιά και μετά να αποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης που θα πρέπει να προσγειωθεί ξανά στην ελληνική πραγματικότητα. Αλλά αυτά θα τα δούμε προσεχώς. Η ομάδα λοιπόν προετοιμάζεται για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ο Χρήστος Κόντης με το που τελείωσε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι στην ομιλία του στα αποδυτήρια, αφού του είπε μπράβο, του λέει: πάμε τώρα να πάρουμε το παιχνίδι με την Hoffenheim. Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε να ανεβάσουμε την μπάρα όπως συνηθίζει να λέει και να ανεβάσουμε τον δείκτη δυσκολίες για να ξεπεράσουμε μία ακόμα φορά τους εαυτούς μας. Οπότε ήδη από το Σάββατο το ενδιαφέρον έχει στραφεί ξεκάθαρα στο παιχνίδι και δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς στο παιχνίδι με τους Γερμανούς την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Ο Φούντας έστειλε μήνυμα προχθές. Την Πέμπτη έχει υποσχεθεί να μιλήσει. Ελπίζω να έχει σκοράρει κιόλας πριν μιλήσει.
5: Θα ήταν τέλειο, Βασίλη, αυτό.
1: Θέλω να μου πεις, όντως θα ήταν τέλειο. Να μου πεις λίγο τις επιλογές, αν θα υπάρχει κάποια απουσία σημαντική, κάτι που δεν περιμένουμε να δούμε.
5: Στα θετικά, να ξεκινήσω από τα θετικά πρώτα, είναι ότι ο Σχέλης προπονήθηκε χθες και λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με τον Νικολάου. Έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Καραϊσκάκη, μπήκε ο Κρισμανίτς και δεν ξέρω ακόμα, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Σήμερα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Σε λίγη ώρα νομίζω έχουν προπόνηση, σε περίπου μια ώρα έχουν προπόνηση στο ΒΑΚ. και θα ξέρουμε, θα έχουμε περισσότερη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει με τον Νικολάου. Θεωρώ ότι αν ο Νικολάου δεν είναι 100% έτοιμος, ο Σιέλης, ο οποίος προπονείται από χθες και θα συνεχίσει να προπονείται μέχρι και την Πέμπτη, θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει. Και θέλω να δω τι θα γίνει από την μέση και μπροστά. Ο Νους δεν έπαιξε στο Καρισκάκι. Ο Νους δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι στον πάγκο στο παιχνίδι με την Hoffenheim. Και θέλω να δω τι θα σκαρφιστεί και πάλι ο Χρήστος Κόντης για τους τρεις μπροστά. Αϊτόρ, Φούντας και Κόντρο ήταν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα μείνει στον πάγκο ο Ισπανός και θα δώσει ταχύτητα με τον Νους. Είναι κάτι που θα το δούμε προσεχώς τώρα αυτό, Βασίλη. Ξέρεις, είναι λίγο.
1: Το καταλαβαίνω.
5: Τα κλειστά χαρτιά του Κόντι πριν από την αναμέτρηση. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ μετρημένα κουκιά, νομίζω.
1: Παροξισμός λέγεται παντός αυτό που πρόκειται να συμβεί την Πέμπτη. Ο κόσμος του Όφη πάει για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε μάτς στην ιστορία του. Μιλάμε για 20.000 κόσμο, ίσως και παραπάνω. Και στην πόλη φαντάζομαι κάπως έτσι είναι το κλίμα, Χριστό, έτσι.
5: Μ' αρέσει, γιατί εγώ είπα 15, το ανέβασε πολύ ψηλά το πύχη, το 20.000.
1: Εγώ ακούω ότι θα πάει 20.000.
5: Τέλεια να έχει 20.000. Οκ, τέλειο, τέλειο. Η ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ πάντως μέχρι χθες είναι ότι μαζί με τα διαρκές είμαστε στις 12 με 13.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: 12-13 τώρα.
5: Φαντάσου τώρα στο Πακρίτιο θα γίνεται χαμός.
1: Το πιστεύω ότι θα πάει για 20. Το πιστεύω πραγματικά.
3: Και αξίζει τώρα, είναι και ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, πρέπει να γεμίσει. Δηλαδή, τι άλλο θέλει.
1: Δηλαδή, εγώ στο να μην είσαι 100% Όφη, ρε παιδί μου. Εσύ θα πήγαινε, εγώ θα πήγαινα. Αν είμαστε στην Κρήτη.
3: Τι άλλο θέλουν.
1: Το μάτσε.
5: Συμφωνώ, παιδιά, πάρα πολύ. Αυτό το λέγαμε κάποτε, Βασίλη, και όταν έπαιζε και ο Αστέρας στου ομίλου του Europa League. Θυμάσαι τότε, τα ζούσαμε στην Τρίπολη και στο Arcadia Sports. Οφείλει να στηρίξει και την ομάδα του. Ακόμα και αν δεν είσαι αυτή την ομάδα, αλλά πήγαινε να δει αυτό το παιχνίδι να στηρίξει του ποδοσφαιριστέ.
2: Αν είσαι κριτικό, πα και το βλέπει.
1: Σωστό.
5: Ακριβώς.
3: Εδώ θα πάει ο οικονόμου που δεν είναι κριτικός.
5: Την αξιοπρεπέστατη αυτή πορεία. Την αξιοπρεπέστατη πορεία του Όφη.
1: Ωραία. Χρήστο, δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Βασίλη, να πω λίγο
1: ναι.
0: Ότι υπάρχει το τελευταίο δεκάλεπτο μπαράζ δημοσιευμάτων από την Τουρκία. Ότι ο Ολυμπιακός προχωράει σε συμφωνία για αυτό το Μάριους Μουαντιματζή με ένα ποσό 9 εκατομμύρια ευρώ σε 4 δόσεις και 1,3 το χρόνο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από Ελλάδα. Προσπαθώ παράλληλα να δω αν ισχύει. Απλά επειδή είναι πολλά τα δημοσίευματα στους Τούρκους και μάλιστα από ό,τι είδα και δύο λογαριασμοί με εκατομμύριο και βάλε κόσμο. Δηλαδή φαίνεται να βγαίνει από την Τουρκία αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Σου δίνω χρόνο. Είναι όνομα που ανέφερες χθες και μάλιστα δεν μπορούσα να το πούμε κιόλας.
2: Ποιο ήτανε, Αντρόκελε μαζί.
1: Αντρόκελε μαζί. Και τον είπα Μάριους τώρα γιατί είναι το πιο εύκολο. Οπότε δες τον λίγο. Χρήστο Οικονόμου, σ' αποχαιρετώ. Αλέξα Βόπουλε, μένεις. Break τώρα για το Action 24. YouTube Αθλητικό παραμένουμε. Συνεχίζουμε.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Έλα, έλα, έλα, πώς είσαι.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα δημοσιεύματα. Προσπαθεί ο Βερβελές να επιβεβαιώσει. Τον αφήνω για λίγο εκτός. Αλέξη Αβόπουλο, πηγαίνω.
2: Ναι, απλά λέω ότι ο Ολυμπιακός χθες, για παράδειγμα, διέψευδε και αυτό το όνομα.
1: Και αυτό το όνομα.
2: Δεν ξέρω, δούμε. Δηλαδή ήταν μαζί με τους άλλους δύο, τους δύο Μπόρχα εκεί.
1: Ναι. Άλεξ μου, έχει αγώνα και
3: πέρα. Για τις μεταδόσεις να μην έρθει. Ο Λοσοδέτης, τι είμαι.
4: Μάριος και τελειώσαμε.
1: Ιμανόλ και Μάριος. Να τελειώνουμε.
3: Άμα θες να πεις, αυτός είναι από το Τσάντ. Θα πεις ο Τσαντέζος επιθετικός.
1: Ο Τσαντισμένος.
2: Θα βγάλουμε το Ταυρί. Το Ταυρίο.
1: Θυμάσαι στον Πανιόνιο παλιά που κάναν την ενδεκάδα εκφώνηση και λέγανε ο Γουντουλάκης, το καμάρι του Λουτραγίου. Έλεγε ο Πλεσής. Το θυμάσαι.
3: Όχι, δεν είναι Ασμύρνη. Τον άλλο τη Καλαμαριά το θυμάσαι παλιά, το που είστε και παλιοί, το Μουγκέ.
4: Βέβαια.
3: Που κερδίζει ο Απόλλων Καλαμαριάς 2-0 και την άλλη μέρα στα ιστορικά σου.
1: Μίλησε ο Μουγκέ.
4: Μίλησε και ο Μουγκέ. Μίλησε και ο Μουγκέ. Μίλησε και ο Μουγκέ, βέβαια.
1: Μίλησε ο Μουγκέ. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα θέματα. Να ξεκινήσουμε με το κύπελο πρώτα που έρχεται. Ωραία.
3: Κοίτα με τα γραφικά να ξεκινήσουμε. Γιατί είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Όχι ότι είναι ίσονο σημασία βέβαια για το μάτς κυπέλου. Γιατί ο Άρης μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη με τον Αστέρα θέλει οπωσδήποτε νίκη. Και αν μπορεί να τη συνοδεύσει και με ένα μεγάλο σκορ, γιατί παίζουν ρόλο και τα τέρματα, θα ήταν καλοδεχούμενο. Δεν βλέπω αυτή την ώρα, 5 η ώρα το απόγευμα, και να μετράμε αντίστροφα πλέον για την ολοκλήρωση των μεταγραφών για τους παίκτες που έχουν συμβόλαια πάντα, να γίνεται κάτι. Και δεν συμμερίζομαι, να σας πω την αλήθεια, και αυτά τα δημοσιεύματα από τη Σκωτία, από τα ξημερώματα, ότι υπάρχει μια αλλαγή, μια ανατροπή όσον αφορά το Σούταρ και ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος κτλ. Δεν μου προκύπτει επί του παρόντος κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή τα πράγματα, τα δεδομένα, εγώ δεν βλέπω ο Άρης να παίρνει παίκτη, παιδιά. Θα είναι έκπληξη αν κάνει κάτι μέχρι το βράδυ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, εάν ολοκληρωθεί, εκπνεύσει προθεσμία σήμερα και πάει να πάρει κάτι από τους ελεύθερους, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά και αυτό, παιδιά, είναι ένα ρίσκο, διότι ελεύθερος από ελεύθερος έχει και διαφορά. Δηλαδή, ελεύθερος πότε, από τον περασμένο Μάιο, τον περασμένο Ιούνιο, τον Αύγουστο, οκ. Okay. Είναι ένα ρίσκο που δεν ξέρω αν θα το πάρει ο Άρης, να σας πω την αλήθεια. Παρότι ένα κεντρικό αμυντικό εδώ που τα λέμε, τον χρειάζεται, θα έπρεπε να τον έχει πάρει, διότι χτύπα ξύλο, χτυπάω εδώ τώρα, εάν Φαμπιάνο ή Σούταλο τραυματιστεί κάποιος από αυτούς, θα πρέπει, παιδιά, να αναβαθμιστεί ο Πιτσιρικάς ο Ματάρ και να πει και να πέσει στα βαθιά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι. Με το θέμα που έχω θίξει όμως, τον ξένον, γιατί ο Ματάρ δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, παίζει ως ξένος και θα πρέπει κάποιος από τους ξένους να μένει έξω για να είναι στην αποστολή ο Ματάρ. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα που μιλάμε. Αν αλλάξει κάτι, προφανώς θα ενημερώσουμε και μέσα από το Αθλέτικο, αλλά έτσι όπως το βλέπω, δύσκολα. για μεταγραφή.
1: Μιας και το πήγες αλλού, θα σε πάω κι εγώ αλλού. Λίγο για την κλιμάκωση των αντιδράσεων για τη διαιτησία. Πού μπορεί να φτάσει αυτό. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στις δύο αποφάσεις. Τις είδα χαρακτηριστικά. Συμφωνώ μαζί σου, όπως συμφώνησα και με τον Χαστά για το χέρι που υπάρχει. Για το Φαμπιάνο, το δεύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για ένα κακό διαιτητή έτσι κι αλλιώς. Ο Άρης θα το πάει παραπέρα.
3: Ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει.
5: Συν την άρνηση του Καρυπίδη να πάει σε εκδηλώσεις της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, σωστά.
5: Όπως και ο Ολυμπιακός.
3: Ναι. Η μία μορφή αντίδρασης είναι αυτή. Δεν πήγε, παρότι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Και η άλλη είναι, ζήτησε σήμερα με έτοιμα από την ΚΕΔ να ακούσει τις συνομιλίες μεταξύ του Κολόμπο και του Μπέλο, όπως λέγεται αυτός ο γίγαντας. Στο VAR.
1: Όπως ο Πάουκ με τον
3: Παναθηναϊκό. Ό,τι είχε κάνει, ναι, την πρώτη ομάδα. Ανοίξαμε δουλειές τώρα προφανώς με τις συνομιλίες. Πάντως γενικότερα ήταν έξαλλη στον Άρη, όπως και ο ίδιος ο Θοδωρός Καρυπίδης, ο οποίος μάλιστα ερείς στο εμπαράδο κλήθηκε και σε απολογία σήμερα. Ναι. Με βάση τις εκθέσεις του παρατηρητή και της ΔΕΑΒ για το παιχνίδι με τον Πάουκ και θα απολογηθεί την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αδερφέ μου, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τώρα. Αύριο θα μιλήσουμε περισσότερο. Το μάτς είναι πότε, θύμισέ μου, Πέμπτη?
3: Είναι 5 παρατέταρτο, θα τα πούμε από το γήπεδο αύριο.
1: Αύριο,
3: είναι αύριο.
1: Τετάρτη
3: αύριο. Τέταρτο. Ναι, okay. Ναι, ναι.
4: Όλοι οι γήπεδα αύριο.
1: Ωραία. Άρης Μαρκό. Πολύ ωραία. Δεν είναι εύκολο.
4: Και η Μαρκό είναι 2-2 στη Super League 2.
1: Σωστά.
3: Καλή ομάδα έχει κάνει καλή, ο Σουβάδοπουλος.
1: Ωραία, αύριο περισσότερα. Διονύση, δεν έχεις κάτι ακόμα σχετικά με αυτό, Αθλέτικο GR, έτσι?
6: Ναι, δεν υπάρχει κάτι.